0: Επιστρέψαμε 7 μετά τις 9 με Lenny Kravitz, Big Wins for FM 94,6, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα Τσουβέλλας και Γιώργος Γιαννίσης ή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης, ο παδός του Παναθηναϊκού, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, είπα βλακία. Πάρα πολλά τα μηνύματα, η επικοινωνία, βάλε μπιπ τον Κηφισό, λέει ο Νίκος. Πάμε φόρτσα εθνική, Γιοβάνοβιτς για Γιοβάνοβιτς life coach, λέει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται να ξαπλώνει. Πρέπει όρθιοι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν, αναμένω Σάκαρη και Φενέρια υπερταμείο. Υπερταμείο δεν ήταν ένα υπερταμείο ανάκαμψης.
1: Ναι, υπερταμείο ανάκαμψης.
0: Οπότε έχει τον νου σου.
1: Και είδες πώς πήγε αυτό.
0: Μην πας εκεί, μην πας προς το φως.
1: Καλημέρα παιδί, στο πονοκέφαλος του Βορρά πιάνει.
0: Πονοκέφαλος του Βορρά.
1: Ωραίο.
0: Τόσε στροφές.
1: Έτσι, ωραίο, ωραίο.
0: Προτιμάς να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή να παίξει η Μαρία στο Hollywood να πάρει ο Όσκαρ? Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, κόβω τα όνειρα τη Ζαφυρά από το Hollywood.
1: Παιδιά, εγώ στο Hollywood. Όχι, παιδιά.
0: Τι θες, Bollywood.
1: Πολύ φασαρία. Όχι, όχι. Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
0: Α, να σου δώσω ένα μπάφτα.
1: Αυτό. Νόμιζα ότι πήγαμε σκεπαστή πάλι. Αλλά ναι, όχι, θέλω ένα χρυσολέοντα. Αυτό. Μια Βενετία, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοια πράγματα θέλω. Δεν είμαι. Όχι, έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου, παιδιά. Γαλλικό κινηματογράφο, γαλλικές κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Άντε μέχρι Ιταλία. Μέχρι εκεί. Πονοκέφαλος του Βορρά. Τέλειο. Έλα.
0: Είναι πολύ ωραίο το Πονοκέφαλος του Βορρά.
1: Ναι, ναι. Πατατάκια λέει ή μακαρόνια με κιμά κρύα από το ψυγείο για πρωινό μαζί με τον καφέ. Είμαι σε δίλεμα, Αχιλλέας. Ό,τι και να διαλέξει, Αχιλλέα μου, μία θα είναι η κατάληξη. Uh-huh. Μία θα είναι η κατάληξη. Πήγαινε κατευθείαν εκεί. Λοιπόν. Αδελφέ, με το σαγόνι μου, τι να κάνουμε, αυτό το σαγόνι έχω.
0: Τι έχει το σαγόνι?
1: Κάποιος θα έχει βάλει με το σαγόνι μου. Χρόνια τώρα με το σαγόνι μου. Αυτό το σαγόνι έχω, δηλαδή.
0: Βάλε
1: δεν λέγαμε την προηγούμενη φορά.
0: Ο Βινίσιος πήγε και. Δεν ξέρω.
1: Ο Βινίσιος έβαλε σαγόνι.
0: Έβαλε, έκανε, το έκανε το πίσω μπρος. Δεν μπορούσε να διπλώσει τα σεντόνια. Και τώρα είναι άνετος.
1: Εμείς έχουμε δύο γάτες και σκεφτόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες να τις κουρεύουμε γουλί. Παίζει αυτό να ξέρετε, όχι γουλί, αλλά γάτες που είναι μακρύτριχες, κουρεύονται από μόνες τους. Τις κουρεύουν το καλοκαίρι. Γιατί όντως υποφέρουν τα γατιά. Τι άλλο. Να ξέρετε, επειδή είπε πατατάκια κάποιος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι άγνωστο τύπ. Παίζει πολύ σε σαντουιτσάκι, mm-hmm. το πατατάκι. Και παίζει και πολύ τριμμένο πατατάκι σε σαλάτες.
0: Αυτό γιατί το έχω δει.
1: Σου δίνει ωραία γεύση, σου δίνει ένα τσίκ.
0: Φάει ένα πατατάκι, βάλε λίγο μαρούλι μέσα στα πατατάκια.
1: Πατατιανιά σου δίνει.
0: Πατατιανιά.
1: Ναι, σου τη δίνει να ξέρεις.

0: Έχει απαντήσει, παιδιά, στο πρωτάθλημα ή τελικό conference.
1: Πρωτάθλημα,
0: ρε παιδιά.
1: Θα πάω τελικό conference να το χάσω. Να μου λένε Ολυμπιακοί.
2: Εμείς πήγαμε και το πήραμε
1: γιατί είστε χέστητε και αν χάσει και το πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Πρωτάθλημα θέλουμε.
0: Πρωτάθλημα.
1: Αλλά και τελικό. Αλλάζει. Έχει φτιάξει μια ομάδα, μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω.
0: Την ίδια χρονιά.
1: Εντάξει, την ίδια χρονιά δεν ξέρω.
0: Να μην σαν πάρει το πρωτάθλημα, τι θα παίζει.
1: Ο Παλαθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το 5 στα 5. Θες να σου πω ποια κλαμπ είναι μαζί μας.
0: Περίμενε. Είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Είναι η Παρίσι Ζερμέν.
1: Όχι.
0: Α, όχι, έχασε. Δεν έχασε. Ναι. Η Μπάγερν.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι.
1: Είναι η Manchester City που έχει 5 στα 5 στην Premier League.
0: Α, έχει 5 στα 5, ναι, σωστά.
1: Είναι η Dortmund που έχει 4 στα 4 στην Bundesliga. Είναι η Μπαρτσελόνα, όπως είπες, με 7 στα 7. Είναι η Πόρτο και με λιγότερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Είναι η Νόα που έχει 8 στα 8. Θυμάσαι την Νόα.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Η Ούνα Στράσεν από Λουξεμβούργο.
0: Τι έπαθες.
1: Έπαθα Ούνα Στράσεν προχτές. Μου γύρισε όμως. 8 στα 8 στο Λουξεμβούργο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ με 5 στα 5 στο Ισραήλ. Αν αφαιρέσουμε την Νόα, την Στρασάκια και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, City, Dortmund, Barcelona, Πόρτο και Παναθηναϊκός, βάζει το ελληνικό στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχουν. Δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Όχι.
1: Έχουν το απόλυτο. With a sexy way or not a sexy way.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά ναι, κοίτα, μια χαρά είναι 5 στα 5. Δεν κατάλαβα.
1: Τόσο νωρίς είχαμε χάσει τα πρωταθλήματα άλλες χρονιές. Εκτός από ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά 5 στα 5 και μετά έχουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Με το που γυρίζουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω στο Καραϊσκάκι είναι. Νομίζω, ναι. Αργούμε ακόμα. Θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ρούμπε.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ο Φάρα Άιτιτ είναι στην Ευρώπη. Αμέ, δεν σας κατάλαβα.
1: Εντάξει, εμείς λέμε για νίκες.
0: Εντάξει, λέμε για το πρωτάθλημα.
1: 11 Οκτωβρίου, Μαρία, 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: 9 η ώρα,
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Ωραίο ντέρμπι θα είναι αυτό.
0: Ωραίο
1: ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτωβρίου, Κυριακή. Θα έρθουν, έλα.
0: Ορίστε, είναι και τα σούρμενα με 3 στα 3 στην ΑΕ.
1: Τώρα, γιατί, εσύ που θες να βάλεις τον Παναθηναϊκό μαζί με τα σούρμενα, τι έχουν τα σούρμενα και τα μειώνει.
0: Για χαρά είναι τα σούρμενα.
1: Αυτό τι ωραία.
0: Ξέρεις που είναι τα σούρμενα.
1: Βεβαίως. Κάτω, νότο.
0: Μπράβο.
1: Έπαιζε ο Φαμβακούλα.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Υπάρχει μαγαζί, λέει, στο Άστρος Κινουρίας,
1: ναι,
0: που βάζει μέσα στη ζαμπονοτυρόπιτα πατατάκια και μαγιονέζα. Θοδωρή ταξί από αεροδρόμιο. Ωραία. Αυτή ήταν η μαγιονέζα.
1: Αυτή ήταν η εξέλιξη. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα του. Εντάξει. Εκτός αν το θέλεις. Αν το έχεις ανάγκη.
0: Ναι,
1: το έχεις ανάγκη για να.
0: Υπάρχει.
1: Χρειάζεται να ξεσκαρτάρεις.
0: Βεβαίως. Αν έχεις πάει σε ένα ξένο μέρος.
1: Ναι.
0: Και τα κρατάς όλα μέσα
1: κακό.
0: Σου.
1: Θα σε βρει το κακό.
0: Εκεί που λες, θα μείνω στο δωμάτιο.
1: Ναι. Είναι ωραίο να το πάθεις σε ραντεβού κάτω στο μπαρ. Πρέπει να ανέβω λίγο. Τι? Πρέπει να ανέβω λίγο.
0: Ξέρω το κινητό μου, μα είναι εδώ το άλλο κινητό.
1: Πρέπει να ανέβω λίγο. Και ανεβαίνει στα σκαλιά 3-3. Κακ, τεντόγλου.
0: Ναι, γιατί περιμένεις τα σανσέρ.
1: Δεν έχετε ποτέ.
0: Σανσέρ δεν έχετε ποτέ. Πατάς και τα δύο κουμπιά, και το πάνω και το κάτω.
1: Και το έχει κρατήσει μια κυρία με τις βαλίτσες στον τρίτο. Είσαι στον τέταρτο. Κάνε το Ghostbusters.
0: Και έξι, το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Αν πάρεις το σανσέρ.
1: Να σε τραβήξουν κάτω.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Ναι, και αυτό. Και θα μπει κάποιος και θα πατήσει τον πρώτο όροφο. Πάρε τις σκάλες. Στον πρώτο όροφο.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι. Να έχεις πατήσει εσύ το 4 και επειδή αργεί να πηγαίνει να το ξαναπατάει, να σε μειώνει. Μήπως δεν το πατήσατε καλά. Α, σου τραβήξει ένα μπουκέτο μέσα σε ασέρα, πω εγώ δεν το πάτησα καλά. Δεν απαντάς αυτό βέβαια.
0: Όχι.
1: Απαντάς, το είχα πατήσει, αλλά ξέρετε καμία. Μα έχει ανάψει. Μα το έχω πατήσει. Κολλάνε αυτά. Κρύο έβαλε, και το κοιτάς. Δεν σταματάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι ομιλητές του ασανσέρ. Αυτοί οι ομιλητές δεν σταματάνε. Πολύ κρύο, πολύ κρύο. Θα πας στη συνέλευση αύριο 7.30 ώρα. Γιατί έχουμε να εκλέξουμε πρόεδρο.
0: Καλημέρα σας, Στέλια, το Metal Heart από το δροσερό Κρυονέρι. 17 βαθμουλάκια. 17 βαθμουλάκι. Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι.
1: Πάρε ρούμπι.
0: Καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Ένα πρωινό λέει με κουφόβραση και εγώ καθαρίζα πατάτες, ποτέιτο.
1: Και Γκαβό και κουφόβραση.
0: Ναι. Καλημέρα στον Μανώλη.
1: Σου άρεσε αυτό το αστείο, Γιάννη.
0: Ο Δαμιανός λέει, αν εξαιρέσει οτιδήποτε στα κάρβουνα, τα μακαρόνια με κυμά είναι το καλύτερο φαγητό. Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κυμά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα κάρβουνα που δεν νικάνε τα μακαρόνια με κυμά.
1: Η προβατίνα στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με το κυμά.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Άμα είναι η ώρα της. Πάμε διάλειμμα.

0: Χαίρετε. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Α, νόμιζα εσύ θέλεις να πεις κάτι. Παρακαλώ.
0: Είμαι ο Θεμιστοκλής.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Και οι γονείς μου είναι η Αγγελική και ο Δημήτρης, αυτοί που μένουν στην Αίγυπτο. Ναι.
1: Okay.
0: Ήθελα να σας πω ότι από μικρός κάθε ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ευρώπη, πάντα θυμάμαι λέει, να σας ακούω με τους γονείς μου και να μας κάνετε παρέα. Τι έχεις τραβήξει κι εσύ, ρε Θεμιστοκλή.
1: Άρε
0: Θεμιστοκλή, έκανες ταξίδια με τους γονείς
1: σου στην Ευρώπη.
0: Καλημέρα από Στράσεν, Λοξεμβούργου. Μόνο Πανάθα και Ούνα Στράσεν, λέει ο Αλέξανδρος. Okay.
1: Τι έγινε,
0: δεν
1: Μαρία.
0: Ξέρω τι έγινε.
1: Δικαιώνε το Μουρινιό.
0: Γιατί με τις Α4.
1: Έχουμε τιμωρία του διαιτητή.
0: Φίλε, εν τω μεταξύ, ναι, το ξέρω ότι έπρεπε να δικαιωθεί. Αλλά ο τρόπος είναι το θέμα.
1: Ο Ριτσαρίας. Μωρή Λετσαρία. Αναμένεται να τιμωρηθεί για 2 αγωνιστικές εκτός ορισμών. Η Βασίλισσα. Αλλά εντάξει, πήρε τα τηλέφωνα. Με μείον 6 από την Μπαρτσελόνα μετά από 7 αγωνιστικές. Δεν δόθηκαν 2 αποβολές. Ειδικά, καλά, αυτό του Λιν Κάνκ Ιν στον Βαλβέρδε. Αλλά και τι περιμέναν από κάποιον που λέγεται Λιν Κάνκ Ιν, να μην κλωτσάει.
0: Ρατσιστικό.
1: Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Καθόλου στερεοτυπικό. Λιν Κάνκ Ιν. Τι περιμένεις, θα παλέψει.
0: Να κάνει μασάζ.
1: Άσε μας, Μαρία.
0: Ρεφλεξολογία.
1: Έδειρε το Βαλβέρδε. Καλά τον έκανε το Βαλβέρδε. Να τα κάνει μασάζ. Λι Κάνκ Ιν.
0: Ναι. Μπαίνει μέσα με λευκή ρόμπα και κάνει. Και τρίβει παλά.
1: Γενικά, ναι, άμα βάλει ταινία καράτη είναι 2 Έλληνες. Δεν είναι 2. Πάντα όταν έβλεπα καράτη ήταν ο Γιώργος Ιωνίκος. Ο Λεζές. Καθόλου. Καράτη είσαι. Μα από εκεί προέρχεται. Καράτη.
0: Παράτη.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε τιμωρήθηκε ο στημένος, ο κακός διαιτητής, ο Ρίτσα Ρίας, για 2 αγωνιστικές. Και ο πόλεμος εναντίον του Ζωζέ Μουρίνιο, συνεχίζεται.
0: Δεν είπαμε ότι έχει άδικο ο Ζωζέ Μουρίνιο. Είπαμε ότι εξέφρασε το παράπονο του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μουρινικό, ναι, θα έλεγε κάποιος. Δεν έχουμε ξαναδεί προπονητή να βγαίνει με τυπωμένες φωτογραφίες σε α4 χαρτί. Στιγμιότυπα. Και εδώ βλέπουμε τον Αστράγαλο να του δίνεται στο χέρι του Βαλβέρδε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Καλημέρα από Στράσεν Αχαΐας, μόνο Ολυμπιακός, λέει κάποιος. Βεβαίως.
1: Ναι, από τη Νόα είχε φάει το κρέμασμα από τα λίγα ως 300. Ναι.
0: Αχ, μπράβο, ρε. Ναι. Πω.
1: Ένας έχει τρελαθεί και κάγκου, χρώμα κάγκου.
0: Είπαμε, ρε,
1: ναι. Συνεχίζει. Σιφουτέλης, μόνο Σιφουτέλης. Σιφουτέλης είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Μόλις σα είδα, απειλήθηκα και έκανα μια φοβερή κίνηση.
0: Ένα μπλου λαγκού. Πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Ο βασικός κανόνας στα σανσέρ είναι ότι αν υπάρχει παιδάκι, πατάει πάντα εκείνο το κουμπί. Αλλιώς θα το ακούς να κλαίει μέχρι να φτάσεις στον οροφό σου.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Η μέρα σήμερα τραβάει γίδα βραστή.
0: Καλά, ρε παιδιά, δεν έχει και μία τέσσερα.
1: Είναι καλά, σου λέει. Ρε,
0: λιγάκι,
1: λίγη βροχή έχει.
0: Σιγά,
1: είναι
0: ρε,
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αφορμή για να φάει. Αυτό θέλει.
0: Εντάξει.
1: Πω, σύννεφα.
0: Το μεσημέρι που θα έχει 35 βαθμούς, θα λιώσει.
1: Φέρτο, πού το πας.
0: Για όνομα.
1: Ένα τα έχει βάλει. Πρέπει μια προβατίνα να τον απέρριψε, λέει. Εκτός ότι προφανώς η προβατίνα δεν μπορεί να νικάει τα μακαρόνια με κοιμά, η προβατίνα μπορεί μόνο να. Γιατί.
0: Μπορεί να μπήκε καλά αυτή η σχέση.
1: Για ποιο λόγο σε πρόδωσε.
0: Μπορεί ένα τράγος να μπήκε ανάμεσά τους. Ξέρω εγώ.
1: Ο Goat.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του θα είναι, μωρέ, και εσύ πώς κάνεις έτσι. Όχου.
1: Από προχθές στην Ισπανία το λένε Bruce Lee Kang In. τον κάνει και meme.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει τη φωτογραφία από ένα West Highland Terrier. Το σκυλί του Βελίξ είναι.
1: Okay.
0: Ούτε αυτό λέει μαδάει.
1: Α, δεν μαδάει.
0: Όχι, εντάξει, έχει πολύ πλάκα. Είναι όντως το σκυλί.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν ήξερα ότι αυτά δεν μαδάνε. Γενικά, μας έχετε στείλει πολλές φωτογραφίες από τα σκυλάκια σας. Πολλοί έχετε υιοθετήσει μαύρα σκυλάκια. Κάποιος λέει, ισχύει λέει και στα κατοικίδια.
1: Αλήθεια λέω.
0: Once you go black, you never go back. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον για τα κατοικίδια.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ είχα και μαύρη γάτα, τώρα έχω και άσπρη γάτα, είχα και γκρι γάτα.
1: Καράτε λέγεται και είναι απλό, λέει κάποιος. Ενώνετε τα 4 δάχτυλα και χτυπάτε με φόρα, λέει ο Ζανίνο.
0: Okay.
1: Κοίτα.
0: Και το 5ο δάχτυλο τι το κάνεις?
1: Το 5ο δάχτυλο το κουνάς, κάνεις αυτό το παιχνίδι με τον αντίπειρα.
0: Νικάω.
1: Πολύ εύκολο, ε. Και όση ώρα το κάνω είναι παιδί μου, καραγκιόζι, καράτε και ο Μεγαλέξανδρος.
0: Αυτό είναι η μηχανή.
1: Το φίδι.
0: Α, ναι, σου.
1: Όχι, όχι, η μηχανή. Το φίδι είναι.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μην τα μπερδεύει.
1: Αυτό ήταν το φίδι στο. Πάρε πέντε μνημόνια. Και η μηχανή είναι. Τον μπαμπακό. Όπου πήγαινε. Το μηχανάκι. Στον ουρανό και κατέβαινε.
0: Εκτή.
1: Το μηχανάκι ήταν. Πάντα. Μόνο μου κάνω. Καραγκιόζο Σπυρόπουλο.
0: Ριάλα ριλαρό.
1: Πάντα. Η μέρα σήμερα να βρέξει, το μεσημέρι έχω φούντα φαρμακευτική και τούφα θεραπευτική, λέει κάποιος. Εντάξει, είναι μια.
0: Η τούφα θεραπευτική.
1: Η τούφα.
0: Oh, καλά είσαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα από.
1: Προβατίνα Σπάθη, μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ειρήνη από Πάτρα, είναι από Πάτρα.
1: Για Πάτρα, είναι από Πάτρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάτρα.
0: Έχασε την παράστασή σου στην Πάτρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν
1: πειράζει.
0: Θα κάνει κι άλλη, σταμάτα.
1: Εσύ έχασε.
0: Εννοείται ότι αυτή έχασε, αλλά θα κάνει κι άλλη. Έτσι δεν θα κάνει, δεν θα κάνει κι άλλη.
1: Κάποια στιγμή έτσι. Του χρόνου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, οι Αμερικανικές αρχές, Μαρία, αναζητούν έναν άνδρα. Μπήκε σε μια ιδιωτική κατοικία. Μπαίνει μέσα. Χρησιμοποίησε την πισίνα, το τζακούζι, πήρε ένα πλαστικό παπάκι. Ό,τι ακούς για πολλή
0: τα
1: ώρα.
0: Μικρά.
1: Αυτά. Πολύ ώρα. Και έκλεψε και πετσέτες $1,000. Αυτό σε πείραξε. Το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Όχι, το παπάκι δεν με πείραξε. Ναι. Την πετσέτες 1,000 δολαρίων είναι αυτές οι αφράτες.
1: Στην κομιτεία Τσάθαμ.
0: Στο Αλεποχώριμ.
1: Ναι, Αλεποχώριμ. Στην Τζόρτζια. Αγνώσεων στοιχείων ο άνδρας.
0: Έχει αφήσει πολλά στοιχεία ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Θα τον βρούνε
1: έχει
0: μάλλον.
1: Έχει αφήσει DNA. Ναι. Από 2 και 4 μέχρι 5,5 τα ξημερώματα πάει το παπί. Ιδιαίτερα αλόκοτες οι πράξεις του. Πρώτον, κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπαίνει μέσα. Πρόσεχε. Κάνει μπάνιο στην πισίνα την ξένη. Στη συνέχεια βάζει μπρος το τζακούζι.
0: Χαλαρωτικό.
1: Μπαίνει μέσα να χαλαρώσει. Και. Όχι. Για ένα τεταρτάκι.
0: Κουί, κουί. Το παπάκι.
1: Με αιμονή και με βρισχές.
0: Τον βρωμό παπό.
1: Λέει ο υπεύθυνος της αστυνομίας. Κίνος, ήταν αρσενικό. Λοιπόν, είπα στην αστυνομία, αφού μου φύγε το κινητό από τα χέρια, είπα μην ήθελες να τελειώσεις έτσι. Προφανώς.
0: Αυτός ήθελε.
1: Ναι, το ξέρω, αυτός ήθελε να τελειώσει. Προφανώς δεν είναι, λέει, το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτό το μήνα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό το όχι, μήνα. Σίγουρα όχι.
1: Αλλά προκαλεί μια έντονη αηδία ο τύπος και θέλουμε, λέει, να τον βρούμε, μην κάνει και κάτι σε αρκουδάκια
0: σε
1: και
0: άλλα παπάκια, ναι.
1: Σε αρκούδια. Και πήρε και το ποδήλατο της οικογένειας. Α, είχε με ποδήλατο ήρθε. Φοβάμαι τις ποδήλατες.
0: Και έβγαλε τη σέλα.
1: Ναι. Ήρθε μάδια χέρια, αλλά έφυγε με γεμάτα. Τι ήρθε να φέρει γλυκά. Γεια σας. Πού είναι το παπί.
0: Όπω κρύο έφυγε.
1: Όπω έξω, αυτό που κάνει είναι αλέκος. Έξω θερίζει. Απασχολείς τα χέρια στα, δεν έχει φέρει τίποτα.
0: Ναι.
1: Θερίζει έξω. Και μπαίνει γρήγορα να σαου.
0: Πάει στις τσέπες μετά.
1: Λοιπόν, και μπήκε μέσα και άφησε το στίγμα του. Αυτά. Αναζητείτε αυτός ο άνδρας. Υπάρχουν οι φωτογραφίες
0: του. Προσοχή στα παπάκια σας.
1: Έχει μαλλί Πετρίδη. Καλημέρα στον Πετρίδη. Έχει μαλλί Πετρίδη.
0: Έχει πουκάμισο Πετρίδη.
1: Δεν φοράει κάτι.
0: Δεν φοράει κάτι. Έχεις δει ποτέ το γυμνό τον Πετρίδη.
1: Όχι.
0: Άρα.
1: Δεν ήταν στο ίδιο μέρος.
0: Μήπως είναι το ίδιο.
1: Δεν είχε προλάβει. Δεν είχε προλάβει γιατί έχουμε ρεπορτάζ πάνω.
0: Έχει σούπερ κάμπ.
1: Λοιπόν. Και. Το ψάχνουν όλοι τον τύπο με το παπί. Έχω ένα παπάκι εγώ. Τι φοράει. Τι του φοράω εγώ ή το
0: θέλω. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr για να μάθει περισσότερα.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με Bwin σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και απέχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το φάγανε το παλικάρι, δεν ξέρω, παιδιά, βγήκε και αυτό, έφυγε. Έφυγε. Μπορεί να πήγε για τσιγάρα, δεν ξέρω, δεν καπνίζει, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Ειρήνη από την Πάτρα έχασε την παράσταση επειδή τέλος πάντων μπορεί να έπαθε το ίδιο που έπαθε ο Τσούβι. Μπορεί. Και μας ενημερώνει η Κυριακή. Ξεφτυλίστε τη λιγάκι γιατί της αγόρασα το εισιτήριο και δεν ήρθε και μου το χρωστάει. Εγώ πάντως ήρθα. Μπράβο Κυριακή, είσαι φίλη. Είσαι αδελφή. Μπράβο, μπράβο Κυριακή. Της αξίζει της Ειρήνης να έχει ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα της.

Σκέψου τι φάγατε πρωί-πρωί για να παίζει τόση ώρα μουσική. Είμαστε τρεις εδώ, να ξέρεις. Και οι δύο είναι εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο ηχολήπτης, γιατί ποιος άλλος θα ανέβαζε τις φέτες. Καλημέρα στον Κώστα. Με τη Λούση. Δεν μαδάει καθόλου, τρίχα σου λέω. Να το, αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Καλημέρα στον Παντελή. Ωραία με το γατί. Δεν αφήνει ποντίκι για ποντίκι. Ωραίο το γατί. Γκρι είναι ή μαύρο. Μαύρο είναι. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Καλημέρα στον Θανάης. Πριν που λέγατε για τα μακαρόνια με κιμά, είναι το μοναδικό φαγητό που έχεις βγει για φαγητό και αν υπάρχουν στο σπίτι, τρως και ένα πιάτο. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το φαγητό που λες, φτιάξε το και άστο στο ψυγείο στο τέλος της ημέρας, δεν θα υπάρχει τίποτα. Πολύ μεγάλη αλήθεια από τον Θανάση. Καλημέρα και στον Αλεξάνδερ. Μάου Μάου, έτσι λεγόταν η γάτα κανονικά και έχει το μελισανίδι. Την θύμισες. Καλημέρα στον ποδηλάτη της Καρδιάς των Λερών. Αυτή είναι η Πούμα και είναι τεσσάρων, ένα μαύρο γατί. Πολύ ωραία τα μαύρα γατιά, παιδιά. Αν δεν είσαι αυτή τη λόξα να λες χρυσουζιά και τα λοιπά, είναι εκπληκτικά τα μαύρα γατιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ερευνητής σε μία έρευνα της Ελστάτ για τις δαπάνες των οικοκυριών. Αλλά όλοι φοβούνται να συμμετάσχουν. Έχετε καμία ιδέα, λέει, τι να τους πούμε για να μην είναι καχύποπτοι? Καταρχάς, τους παίρνετε τηλέφωνο? Ή πάτε από εκεί, χτυπάτε πόρτες και λέτε «Γεια σας, έλα, από την Ελστάτ είμαστε». Έχει σημασία. Για την άλλη, μπορεί να φοβούνται να συμμετάσχουν. Γιατί τους λες τώρα για τις δαπάνες των οικοκυριών. Είναι ένα φοβιστικό πράγμα αυτό. Είναι. Το γατί επίσης δεν αφήνει κατσαρίδες και αράχνες. Ξαρτάται και πόσο χορτάτο είναι. Πόσα χρόνια έχετε για σύνταξη, να δούμε πότε θα ηρεμήσουμε από εσάς. Γιάννη, πόσο υπομονή είσαι? Άντε μου στο διάλογο. 28 λέει είναι ο Γιάννης. Έχει περίπου 60 χρόνια ο Γιάννης μπροστά του. Εγώ σε περίπου... Στα πόσα παίρνει σύνταξη? Δεν, πού να ξέρεις εσύ, δεν σε αφορά. Σαν πως θα πάρεις κιόλας. Περίμενα, θα σας πω τώρα μισό λεπτό, δώσε μου.

Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα παραμένουν στα 62 έτη με 40 χρόνια ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Τα έχω ξεπεράσει εγώ, γιατί δεν έχω βγει στη σύνταξη. Τι σημαίνει, ποιος με ξεπέρασε?

Τι έφαγε πάλι λέει, ο Τσούβι. Τι σας έκανα ρε παιδιά οι αράχνες. Παιδιά τις αράχνες εγώ τις αγαπώ. Δεν τις πειράζω. Τις βγάζω έξω. Και τώρα υπάρχει και ένα, έτσι, ένα κίνημα φιλικό προς το περιβάλλον και τα λοιπά, που λέει ότι ούτε τις κατσαρίδες τις σκοτώνουμε, να ξέρετε. Μη με κοιτάς έτσι, ναι το ξέρω. Ότι πρέπει λέει να την πάρεις την κατσαρίδα και να την βγάλεις έξω. Σιγά μην της δώσεις και 5 ευρώ να φάει έξω, να πάει να πάρει delivery, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ρατσιστικό, είναι full ρατσιστικό αυτό που συμβαίνει με τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί κι άλλοι σαν και εμένα να βλέπουν, ξέρω, γαραχνούλες ή διάφορα ζουζουνάκια και λέει, αχ, τι ωραίο που είναι, κάτσε να το βγάλω έξω, να το βάλω στην γλάστρα να ζήσει κτλ. Και με το βλέπεις κατσαρίδα. Λιώστη. Είναι. Αλλά είναι κακό μάρκετινγκ που έχουν κάνει στην κατσαρίδα όλα αυτά τα χρόνια.

πρέπει να δώσεις κίνητρο, λέει, σε όσους συμμετέχουν στην έρευνα, ότι με τη συμμετοχή τους, π.χ. βοηθάνε στο να κατέβουν οι τιμές των προϊόντων. Εντάξει, είπαμε να λέμε ψέματα, αλλά όχι και έτσι, ρε, για γελώνια με κοιμά. Επίσης, αν σας παίρνουν για έρευνες στο ραδιοφωνικές κτλ. Κτλ. Να λέτε ότι ακούτε 8 με 10 το πρωί Big Wins Sport FM 94,6, να βγω πιο σύντομα στη σύνταξη.

0: Εδώ είναι, παιδιά.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι,
0: κάτι.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Είχε βγει σε.
1: Βγαίνω στα τηλεοπτικά. Τώρα αρχίζουν οι σεζόν και έπρεπε να βγω. Με συγχωρείτε. Δεν είμαστε εμείς ρατσιστές. Αυτές είναι κατσαρίδες. Υπέροχο μήνυμα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Υπέροχο μήνυμα.
0: Σου βγει να πεις ο Ξανθιά Ζουρλάς και θέλει να βγει στη σύνταξη και να ελευθερώνει κατσαρίδες.
1: Okay. Ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο μήνυμα. Η Γιώτα ρωτάει, πες μου ποια είναι η χρηστικότητα αυτού του αποκρουστικού πλάσματος. Οι αράχνες τουλάχιστον τρώνε τα κουνούπια.
1: Έχω άποψη.
0: Από πάνω έχει έρθει το μήνυμα του Πάνου που λέει, αν ήξερες την αξία της κατσαρίδας, θα της έφερνες εσύ ένα χάμπουργκερ να μην φύγει. Για πες.
1: Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι.
0: Είμαι σε ένα σπίτι.
1: Με έναν άνθρωπο που δεν είστε πάρα πολύ κοντά ακόμα. Πάει να γίνει. Έχετε δει μια ταινιούλα. Έχετε.
0: Ναι, ναι,
1: και βλέπει την κατσαρίδα και πηδάει πάνω σου. Γιατί φοβάται. Άσε, θα πάω εγώ. Εσύ κλαις. Ποτέ δεν το έχεις κάνει αυτό. Πάντα πηγαίνει η μάνα σου και σκότωνε την κατσαρίδα. Έχει πάει σπίτι της, ρε παιδί μου, και φανεί. Μα βοήθησε με. Έρχεται κοντά σου.
0: Α, και το κορίτσι κλαίει. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έρθει.
1: Εγώ θα κλαίγα κανονικά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εδώ πρέπει να κάνω τον άντρα. Το. Πάω μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά βάζω το βάρος μου πάνω σε αυτή την κατσαρίδα.
0: Κυρίε κατσαρίδε, σε παρακαλώ πολύ, φύγει.
1: Δεν έχει ξαναδεί τόσο ζουμί ποτέ. Λοιπόν. Στηρίζεις τη φτέρνα σου σαν να χορεύεις ζαγορίσιο. Έτσι πρέπει να δείξει και ότι είσαι άντρας. Καθάρισέ τα, θα σπίκ. Κάνω και άμα δεν κάνεις.
0: Παίρνεις 10 κιλά
1: 10
0: χαρτί.
1: Κιλά χαρτί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάνει τη ζωή του ένα δέντρο στον Αμαζόνιο. Το κόβουνε τίμπα. Το κάνεις λες και δίνεις βήματα. Παίρνεις το χαρτί αυτό. Ίσα ίσα παίρνεις όχι απλά την κατσαρίδα, παίρνεις και σοβάδες από κάτω, από τον αρμό. Τόσο πολύ πιέζεις. Και το πετάς στα σκουπίδια και γυρίζεις πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεστε κοντά. Άρα η χρηστικότητα της κατσαρίδας είναι για να καταλάβεις αν κάποιος είναι χέστης ή αξίζει να είναι στη ζωή.
0: Ωραία.
1: Σου.
0: Άλλο σενάριο τώρα.
1: Σου άρεσε αυτό το σενάριο?
0: Μου άρεσε.
1: Τοποθετήθηκα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τοποθετήθηκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια στο σπίτι.
1: Πάμε.
0: Και σφύριξα κιόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και εμφανίζεται κατσαρίδα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια. Όχι χαρακτηρισμοί. Τι κάνω, ρε Μαρία?
0: Τι κάνεις?
1: Τίποτα.
0: Έρχεται και σου λέει, αχ, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και θες εγώ να κάνω τώρα? Θες εγώ να κάνω τώρα?
0: Κατέβασα τα σκουπίδια.
1: Να πάω να αφήσω πει να πάρουμε απεντόμωση το άλλο και το quick flick και εσύ πήγες και πήρες τον ξαδερφό στον Όντα. Πάρ το quick flick. Καλέω μια μαγεία μπορεί να υπάρχει. Πήγαινε τώρα, πες του Νόντα που ήρθε με ένα ψεκαστικό εδώ να το κάνει.
0: Μέχρι να τσακωθείτε, έχει φύγει η κατσαρίδα.
1: Έχει κατσαρίδα. Α, δεν

0: πάρει κατάσταση. Πάω σε ένα φοιτητικό σπίτι, μια καφετέρια στην Κυψέλη. Που βγαίνουν, λες και είναι, αν πας στο βαρ, είναι offside το κεφάλι του.
1: Με τις κεραίες.
0: Η κεραία δεν είναι offside,
1: λοιπόν,
0: Μαρία.
1: Επειδή ρωτήσατε,
0: ναι,
1: ποια είναι η χρησιμότητα,
0: εγώ έδωσα,
1: της κατσαρίδας.
0: Ορίστε.
1: Είναι τροφή για άλλα ζώα και τροφή για σκέψη. Αποτελούν βασική πηγή τροφής για πολλά πουλιά, mm-hmm, μικρά θηλαστικά και ερπετά. Δηλαδή έχεις ένα φίδι στο σπίτι.
0: Ναι, και στον κόρφο.
1: Αν εξαφανίζονταν, θα επηρεάζονταν, λέει, αρνητικά οι πληθυσμοί των θηρευτών τους. Αποσύνθεση και ανακύκλωση. Τρέφονται με αποσυντηθέμενο οργανικό υλικό.
0: Συντηθέμενο.
1: Νεκρά φυτά και ζώα βοηθούν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Χρησιμότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία, Αλέξανδρε. Στη ρομποτική.
0: Νόμιζα για το ρομπόλ, θα πει κάτι. Η ρομπολική έχει να κάνει με το πικερόλ.
1: Στη ρομπολική.
0: Ναι, ναι.
1: Η κίνηση και η ευελιξία του εξωσκελετού τους εμπνέουν επιστήμονες στον σχεδιασμό ανθεκτικών ρομπότ που μπορούν να κινούνται σε δύσβατα σημεία ή ερείπια. Ιατρική και έρευνα, λόγω των μοναδικών τους μηχανισμών επιβίωσης, που λένε κατσαρίδα είσαι, που το λένε για μένα.
0: Ναι.
1: Το λένε για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μωρή τόσα χρόνια κατσαρίδα.
0: Μωρή κατσαρίδα.
1: Και ανοσοποιητικού συστήματος μελετώνται για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών ή την κατανόηση της κυταρικής
0: αδερφής. Δεν τη ξανασκοτώνω άμα κάνει όλα αυτά.
1: Σας τα λέω.
0: Γιατί να κατά τη βγάλω έξω πέτα σαν πουλί.
1: Φριτέζα. Φριτερέζα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και φτερά τώρα. Αυτές τι κάνουν. Κοιτάνε αλλού και κάνουν. No look back!
1: Και δεν ξέρεις που είμαι τώρα.
0: Σαν το καλάθι φεύγουν οι πάσες. Δεν ξέρεις που θα τη δώσει ο νου.
1: Δεν έβλεπα. Δεν ήσουν εδώ πέρα.
0: Πού ήμουν?
1: Βάλανε, λέει, στολή καταδίτη στις κατσαρίδες.
0: Καταδότη, με κουκούλα.
1: Καταδίτη. Και μπορούσαν και κολυμπούσαν. Κάνανε σκούμπα diving οι κατσαρίδες. Και λέω μπράβο, ρε, δώσε τους και ένα όπλο να μας καθαρίζουν.
0: Το ρομπότ, άμα δει κατσαρίδα, τι θα κάνει? Καρατιές μόνο του.
1: Και θα πέσει κάτω μετά και θα διαλυθεί. Έτσι θα κάνει.
0: 4.000 ευρώ ζημιά για 10 βίδες.
1: Φυσικά.
0: Ναι, τώρα ναι, είναι κλειστά τα ανταλλακτικά. 15 Αύγουστο.
1: Οι 9 στους 10 θα τη σκοτώσουν. Ένας θα πάρει καπάκι και θα την καπακώσει. Εγώ.
0: Θα καπακώσει την κατσαρίδα.
1: Βεβαίως. Για να την αφήσω εκεί.
0: Γιατί?
1: Δεν, γιατί αυτό μπορώ να κάνω. Γιατί συχαίνομαι να την πατάω.
0: Ειλικρινά, με τα δύο πόδια SmackDown. Σου μιλάω σε βαλά. Εγώ έχω την Εύα, βέβαια. Μιλάμε για τον οξαλοθρευτή. Εύα, βγαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
1: Ο Λουίτζι απλά τη τριμώχνει στη γωνία.
0: Απλά το θέμα είναι ότι με κυνηγάει με την κατσαρίδα μέσα στο χαρτί. Στο χαρτί. Μέσα στο σπίτι.
1: Η χαρά.
0: Και πρέπει να δει πόσο ντε τα βλέ. Δεν μπορεί να το πει. Με τα χεράκια μου, σαν τυρανόσαυρο. Εγώ να κάνω. Φύγε!
1: Είναι χαρά για τις κατσαρίδες και για την Εύα, για τις γάτες και για την Εύα οι κατσαρίδες. Είναι,
0: ναι,
1: το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: με κυνηγάει με την κατσαρίδα. Είναι δυνατόν να με φοβήσει? Ξέρεις τι άλλο μου σπάει τα νεύρα, θα το πω στην παράσταση. Είσαι.
1: Είμαι.
0: Είσαι. Μια και είσαι στο ψυγείο μου, φέρεις ένα αναψυκτικό. Ωραία, σπέζα. Γιατί θα σου βάλει να σε παγώσει?
1: Αχ, ναι, ναι. Και εγώ το κάνω.
0: Πλαμένο είσαι.
1: Εγώ το κάνω, έχει πλάκα.
0: Τι πλάκα έχει? Πας κάτω από τα πλευρά μου και μου κάνει λίμωξη. Με παγόρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου το κάνει. Και καλά, αυτό τύπο δηλώνει αγάπη.
1: Ναι, πλάκα.
0: Ωραίο, αστείο. Μου σπάει τα νεύρα. Κάνε μας και το δαχτυλάκι από την κουρτίνα όταν κάνουμε μπάνιο το φάντασμα. Υπάρχει ένα φάντασμα σου κάνει την η κουρτίνα κουίν, κουίν, κουίν, σαλαμάκι. Γιατί? Άσε με να δω μια μπάλα. Άσε, σηκώ να το παίρνω μόνο. Και το κάνω εγώ στον εαυτό μου.
1: Θα το κάνεις γιατί είσαι υποτακτικός.
0: Έρχεται στα πλευρά και σου κάνει έτσι. Τι είναι αυτό? Μετά το σου σπάω σπυριά γιατί σ' αγαπάω, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε την απόλαυση μια γυναίκα. Δεν καταλαβαίνετε με τι χαιρόμαστε.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω που είναι η κλιτορία. Εγώ είχα πάει κάτω στο άλλο χωριό.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telekom Maria. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών είναι εδώ. Με πρόσβαση σε υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, συνδέει όλο τον κόσμο, δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Και το ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, το ξέρεις.
0: Ξέρεις
1: όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top.
0: Γιατί
1: τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά, πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, άντε, τα λέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Γεια! Yeah.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Σταύρος Κονδοσίμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασχάρης, Χριστόγλου τον ήχο, Γιώργος Πετρίδης.
2: Έχουμε πολύ καιρό,
0: Όντως, Γιώργος Πετρίδης.
2: Βράδυ το βλέπαμε περισσότερο.
0: Στην παραγωγή. Ανοιχτές οι γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Το νου σας με τη βροχή.
1: Μπράβο. Το ντάλα μεσημέρι.
0: Μπάλα.
1: Μπάλα μεσημέρι. Αφήστε το ντάλα. Μόνο τον μπάλα πια.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: και νου σας με τη βροχή. Στου δρόμου γίνεται ένα χαμό.
2: Έριξε πολύ. Ναι, και μόνο που σκέφτομαι.
0: Το γύρνα, ε.
2: Την Οδύσσια στον Κηφισό. Δεν έχει ένα δωματιάκι εδώ να την πέφτει 2 ώρες, 3.
1: Φίλε, υπάρχουν δίπλα ξενοδοχεία.
2: Τα έχουμε ξανασυστήσει. Δεν θα πάω στο. Μα τι θα πάω να πάω στον Πρίαμο να κάνω τι.
1: Φίλε, να κοιμηθεί 2 ώρες, 3.
2: Μπα θα μου πάρουν τα αυτιά. Δεν νομίζω.
0: Ηρέμηση.
2: Έχει φασαρία, αυτό λέω ρε παιδί.
1: Θα υπάρχει χωμόνες και υποθέτω.
2: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν τον έχω επισκεφθεί.
0: Μέρη αλήθεια.
2: Σκληρή.
1: Ναι, όχι ότι. 2 συζητάμε. Ο τρίτος αγνοείται.
0: Τίποτα. Εγώ δεν λέω
2: τίποτα. Ο τρίτος κάνει την πάπια.
1: Όχι, και καλά κάνει την πάπια. Μα τη λέει και μετά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά.
1: Εμένα δεν με πιέσε βροχή με το που πάρκαρα ξαναβρέχει. Δηλαδή με το που πήγα.
0: Εγώ με το που πάρκαρα εδώ. Αλλά περίμενα. Όχι, πάρκαρα ήμουν στο αμάξι.
1: Α, και σε πιέσε βροχή.
0: Όταν βγήκα στο κάρπετ.
1: Ναι.
0: Ήμουν από το αμάξι με βροχή.
1: Όχι, εγώ πήγα νωρίτερα. Έχουν αρχίσει οι στραπές και βροντές όσο είμαι στη διαδρομή. Παρκάρω και με το που μπαίνω εδώ στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Βλέπω έξω το παράθυρο τις πρώτες σταγόνες. Οπότε μια χαρά.
2: Με έπιασε στην Αθηνά.
0: Ναι.
2: Όχι, όλο.
1: Ναι, αυτό λέω, οπότε δεν είναι δύσκολο.
2: Έχω στεγνώσει πάνω μου. 8 μέρες άδεια βλέπω.
0: Ναι.
2: Να ρωτήκε.
1: Κάνει κάτι ψεύτο τέτοια.
0: Ναι.
1: Στο τυνάγμα δεν έχει ρίγο τώρα και τέτοια.
2: Αυτό δεν είναι ψεύτο τέτοιο.
1: Να ξέρεις. Γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή θα πρέπει να με μέγας ηθοποιός.
1: Μην λάθη μας, ναι.
2: Τα ξέρω τα τηλέφωνα.
0: Εντάξει, να μην τα πούμε κάποιοι.
2: Πέστα.
0: Δεν τα θυμούνται. Θα τα ζητήσουμε όλα, εντάξει, ήρεμα πράγματα.
2: 95, 79, 283, 4 και 5.
1: Τα ξέρουν τα τηλέφωνα, Ηρακλή.
2: Εντάξει, πες
0: εκεί. Πρωτάθλημα δεν έχει.
1: Δεν έχει πολλά τώρα. Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα.
0: Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα, εθνική ομάδα, μπαίνουμε σε Ευρωλίγκα.
1: Παιδιά, εθνική ομάδα.
0: Στα τηλεοπτικά περιμένουμε να θα γίνει.
2: Α,
0: συζήτηση.
2: Μισό λεπτό να ευλογήσω για τα γένια που έχω ξηρίσει.
0: Ναι.
2: Δεν σας άρεσαν οι Σουηδίες.
1: Τι ήρθαν, δεν τα κοίταξα καν.
0: Δεν είδα και εγώ καθόλου.
2: Μετά από το πρωί. Δεν σας άρεσαν.
1: Είπαμε ότι δεν μας άρεσαν. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε εμείς.
2: Ήθελε στα άλλα τα πρωταθλήματα, τα κυριλέ.
1: 2 στα 3 στα ελληνικά. Από εδώ πάνω από 2.
2: Απένα δεν ήταν παραπάνω, ήταν έβγαινε 6 κάτι.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Ωραία, τι δεν κατάλαβα. Μπράβο.
2: Και μάλιστα και τα over 2,5 ήταν over 4,5. Όχι.
1: Αέρα, να μην έχουμε και κανένα άγχος.
2: Βροχή τα γκολ.
0: Ναι.
1: Έχει και μελετήσει και για σήμερα.
2: Σήμερα έχει πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Τι έχει?
2: League Trophy.
1: Ωoo.
2: Αυτά δεν τα ξέρω.
1: Τα ξέρω, Αγγλία.
2: Ναι, League Trophy. Και πάντα παίζουμε. Τη Σάντερ 21 το μεγάλο ομάδων.
1: Συνήθως αυτές κάνουν όμως. Αλλά δέχονται γκολ πολλά.
2: Δεν με απασχολεί.
1: Αυτό λέω.
2: Θα κάνουν περήφανοι.
1: Είδες ότι τα ξέρω.
2: Ναι. Απλά αυτό είναι μη κολλήσει. Άμα κολλήσει, κόλλησε. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ανοίξει.
0: Ναι.
1: Και Σκωτία έχει αρκετά. Οπα. Μόνο Βρετανία θα κινηθεί λίγο το πραγματάκι.
2: Αύριο δεν θα έχει τίποτα, το λέω εγώ.
1: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε τώρα εβδομάδα εθνικών κτλ. Τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Είναι τελκτικά τα παιχνίδια που ακολουθούν για την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλο να παίζει τώρα με Σερβία, με Γερμανία, μετά με Ολλανδία κτλ. Και άλλο να παίζει.
0: Είναι μαζάρις.
1: Ναι, με Μολδαβίες,
0: είναι
1: με Λεχνεστάιν. Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία.
0: Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να το δει, δεν πάει να παίζουμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν μιλάω τώρα.
2: Μπορεί
1: για
2: το δει.
1: Γενικά μιλάμε.
0: Δεν βλέπει Ηρακλής.
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν τον απασχολεί. Το έχει πει ο άνθρωπος, το έχει δηλώσει. Δεν.
2: Ναι, ας πω. Είμαι της γενιάς,
1: ναι,
2: που η Παναθηναϊκή ήθελε να βάζει γκολ ο Σαραβάκος, η Αεξίδες ο Μαύρος και ο Αναστόπουλος.
1: Αυτό.
2: Συγχαρητήρια. Αυτή της γενιάς.
1: Όχι, δεν είναι γενιάς, αυτής της νοοτροπίας.
2: Νοοτροπίας και γενιάς.
1: Ίδια γενιά είμαστε σχεδόν και εγώ δεν είχα.
0: Εγώ δεν ήταν όλοι. Ωραία, καλά σου λέει. Ήταν κάποιοι, θυμάμαι εγώ πιο μετά έπαιζε.
2: Και ξέρεις τι κοίταζα, πιτσιρικάς.
1: Πόσους πήρε από τον
2: ένα. Ότι έχουμε να είχαμε ένα περισσότερο.
1: Πόσο σίγουρα. Το έβλεπες και ανταγωνιστικά, όχι απλά για να, για να σχολιάσεις.
2: Ήθελα να έχουμε ένα περισσότερο.
0: Ακούτε,
2: τι θα σας πω ψέματα.
1: Όχι, μην πεις ψέματα. Εμείς δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, να κρίνουμε αυτή τη στάση.
0: Μου θυμίζεις όταν έπαιζε μια φορά εθνική τέλη 90 στο Χαριλάου.
2: Στο Χαριλάου.
0: Ναι. Και είχαν μαζευτεί αριανοί.
2: Ναι.
0: Σουπεράδες εκεί στο πέταλο.
2: Ναι.
0: Και δεν φωνάζανε Ελλάδα βάλει ένα γκολ. Φωνάζανε Χαριστέα βάλει ένα γκολ. Αυτό μου θυμίζεις.
2: Αυτός ήταν σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Τέλη 90.
0: Τέλη 90, ναι.
2: Και έπαιζε ο Χαριστέας.
1: Στα σχέση προφανώς.
0: Ναι, ναι, όταν έπαιζε στον Άρη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω εγώ, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, ότι ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά. Εντάξει, φίλε.
0: Ναι, ναι, γενικώς.
1: Όχι, θα πω άλλο. Επειδή
0: βρήκες μέρα της τώρα με τον ήλιο.
1: Αυτό έλεγα. Ωραία. Λοιπόν, δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται. Δεν χρειάζεται το ΚΟΑΤ. Γενικά το Lastoflex ST από την Elastotet για μόνωση ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων σπάνιο προσόν και προϊόν.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες αν ήρθες για όλους εσάς. Πάμε σε εσάς λοιπόν.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έλα, Ημιτός.
2: Τι έγινε παλικάρια που καταλάβατε, είχε... Ρε, Ηρακλής, τρελό αγόρι.
1: Τρελό και τρυφερό.
2: Τρελό αγόρι. Τι έγινε, παιδιά, καλά είστε. Ναι.
1: Καλά, φίλε.
2: Τώρα παίζω, έχω πάρει τη Ρώμα.
1: Έτσι.
2: Έχω πάρει τη Ρώμα, λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Τι άρρωση ομάδα είναι αυτή, φίλε.
1: Σε FIFA ή σε football manager. FIFA παίζει.
2: Για FIFA, για FIFA.
1: Α, για FIFA, συγγνώμη.
2: Είναι, δηλαδή, αυτές οι εμφανίσεις που έχει, ρε παιδί μου, ανέκαθεν, μου άρεσαν πάντα.
1: Ναι.
2: Αυτό το πορτοκαλί, το τρελό, ξέρεις, ωραίο, το... Είναι ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Όπως και τσάκ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις, τσάκ μου άρεσε το με τον Αϊτό, πλάγια.
1: Ναι.
0: Καλά, και είναι το Φανελάρα. Ίσως η ωραία τρελή, η Φανελάρα είναι της ομάδας.
1: Μέσα 90.
2: Θα βάλετε ένα quiz μια φορά. Τις φανέλες που αρέσουν στο καθένα μας.
1: Τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει.
0: Τα έχουμε κάνει.
2: Α, τα έχετε κάνει.
1: Ναι, με.
0: Με φανέλες.
2: Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα. Τι θέλω να πω. Διονύση, επειδή δεν τα είπαμε τώρα μέσα στην εβδομάδα που είναι για τον Παναθηναϊκό, καλά πάμε, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Μετά τώρα που, μετά τη διακοπή που έχουμε τον Ολυμπιακό, τι να πω, άμα περάσουμε και τον Ολυμπιακό, φύγε.
1: Δεν είναι αυτό άλλο παιχνίδι, τελείως.
2: Ναι, είναι άλλο παιχνίδι. Δηλαδή όλα μπορεί να γίνει. Από χ μέχρι διπλό και από διπλό μέχρι και εγώ δεν ξέρω. Είναι παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο. Ας κερδίσω καλύτερος. Τι λες εσύ, Ηράκλη.
1: Σε τι πράγμα, ρε φε.
2: Όχι,
1: πού στο ντέρμπι μετά.
2: Ναι, ναι.
1: Να κερδίσω. Ο καθένας θέλει να κερδίσει ομάδα του.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κρύβουμε.
1: Πολύ Μονακό την έχουμε δει, βλέπω.
0: Φίλε, σήμερα. Έχουμε επίπεδο, ναι. Εδώ σαν εκπομπή. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παιδιά. Καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου.
3: Εσείς να είστε καλά, Γιώργο με λένε. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει και είμαι οδηγός και αυτό σας ακούω καθημερινά από την εκπομπή του κυρίου Τσουβέλα μέχρι και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
3: Απλά θέλω να κάνω δύο ερωτησούλες και θα σας κλείσω γρήγορα.
1: Ναι.
3: Για να μην σας καθυστερώ κιόλας και τρώω χρόνο. Πρώτα απ' όλα, τον Μάνταλο τον έχουν καλέσει στην Εθνική.
1: Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν,
3: α, δεν τον έχει καλέσει.
1: Θα το δούμε κιόλας
3: με τη Σερβία. Δεν τον έχει καλέσει,
1: Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι.
4: Ποιο λες, το Μάνταλο.
1: Καλά, ναι.
3: Ναι.
4: Για δείτε λίγο τις κλήσεις έχουμε μπροστά μας.
1: Α, μπροστά μας δεν τις έχουμε.
0: Τι βρώμα. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
1: Πάμε στη δεύτερη.
3: Επειδή δεν άκουσα καλά, τον έχουν καλέσει.
4: Τώρα θα το βρω. Άσο, θα το βρω εγώ. Κλήσεις.
3: Α, η δεύτερη ερώτηση είναι αν τον έχουν καλέσει, γιατί δεν τα γνωρίζω πολύ καλά τα δημοσιογραφικά, ούτε μέσα την κίνητη της ομάδας. Το πρωί και ο κύριος Καρπετόπουλος και ο κύριος Τσόχος τρογόντουσαν εκεί, λέγανε ποιος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Και πώς και ο Κοστούλας και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή ο Μάνταλος τόσες μέρες βγήκαν ξαφνικά και λέγανε ότι είναι ο Μαραντόνα, τι έκανε, τι έρανε.
4: Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι είναι ο Μαραντόνα. Δηλαδή για τον τι
1: δεν ξέρω τι είσαι, ακούς τώρα σε
4: εμάς. Ποιος είπε για Μαραντόνα. Δεύτερον
1: δεν
4: είναι
1: στις
3: κλήσεις. Δεν είναι στην κλίση της Εθνικής.
1: Όχι.
3: Οπότε πάρα πολύ καλά δεν τον αναφέρα, δεν το γνώριζα, γι' αυτό το ρώτησα. Mm-hmm. Γιατί ναι. Αν ήταν στην κλίση και δεν λέγανε ότι μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος πίσω από τους επιθετικούς.
4: Ναι, προφανώς και μπορεί.
3: Είναι και το θέμα ότι είπα και ο κύριος Καρπετόπουλος το πρωί, έλεγε ποιος θα είναι ο αρχηγός, είπε το Τζολάκι, είπε το Τσιμίκα, είπε το Κουρμπέλι. Και έλεγα, ρε παιδιά, ο Μάνταλος δεν είναι αρχηγός της Εθνικής, τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
3: Ακριβώς.
0: Άκουσε με λίγο. Έχει δηλώσει ο Μάνταλος
4: ότι
0: ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα επιλογής μόνο ο Γιωβάνοβιτς ή όχι. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι έκλεισε ο κύκλος του στην εθνική.
3: Α, έχει τελειώσει γενικά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι. Τώρα πρέπει να είναι κομμάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά εδώ και καιρό πάντως. Όχι δηλαδή πριν από 5 και 10 μέρες.
1: Το Μάρτιο.
3: Α, δεν το ήξερα γι' αυτό. Ναι. Χίλια συγγνώμη παιδιά, γίνονται και λάθη.
1: Σιγά ρε αδερφέ. Πού είσαι τώρα εσύ που είσαι και φορτηγό. Κίνηση και
3: πού. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε πάντα καλά.
1: Λοιπόν, άντε να τους πούμε και τις κλήσεις τώρα μιας και... Βλαχοδήμος Μανδάς Τσολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας Ανδρούτσος, Ζαφίρης Τριάντης, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κιζηρίδης Ιωαννίδης, Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.
0: Μπροστά, πολύ γεμάτο ρόστερ μπροστά, ρόστερ τέλος πάντων, πολύ γεμάτη αποστολή.
1: Ναι βέβαια.
0: Μέσα αμυντικά και έχουμε ένα θεματάκι. Θα δούμε.
4: Για πάμε για παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
0: Θέλω να μπροστά, σούπερ.
1: Και Παναγία.
0: Μέσα αμυντικά σου λένε το ζήτημα.
1: Καλά, Παυλίδης θα πει στην κορυφή. Μπορεί να βάλει τον Κοστούλα από πίσω.
0: Μπορεί, όντως. Δηλαδή από τους υπόλοιπους επιθετικούς, αυτός που κουμπώνει καλύτερα για πίσω από τον επιθετικό είναι ο Κοστούλας. Χαίρετε.
1: Ποιο Τετέι μπορεί να το κάνει.
0: Πιο πλάγια νομίζω, δεν ξέρω, όχι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε παιδιά, καλά είστε.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, πάντως να απαντήσω στο φίλο προηγουμένως που είχε τη φανέλα αυτή με τον ΑΕΤΟ. Προσπάθησε η ΑΕΚ επί Μελισανίδη να ξανακάνει κάτι παρομοιότυπο και της το απαγόρευσε η UEFA, γιατί δεν αφήνει πλέον ολόκληρη τη φανέλα με το σήμα. Κάτι για διαφημιστικούς λόγους, κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται γενικά, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Έτσι, άρα δεν θα ξαναβγεί. Απλώς το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνετε κι εσείς δεν είναι για τις φανέλες. Θα σας βάλω ένα λίγο πιο δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, το δίλημα θα είναι ποιος θα φύγει πιο γρήγορα και από ποιον. Τι εννοώ, Μονεμβασιώτης θα διώξει τον Ιταλό ή ο Φεραίρο το Σπαλέτη. Αυτά είναι παιδιά τα δύσκολα ερωτήματα.
1: Το έκανε δηλώσει πάντως που το στήριξε. Που είπε ότι είναι ο καλύτερος
3: προπονητής. Τον Σπαλέτη ή τον άλλον τον Ιταλό.
0: Το Ματσάρι.
1: Το Ματσάρι. Είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής.
3: Το Ματσάρι.
0: Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί ο Διονύσης κάθε φορά με εγκαλεί στην τάξη.
4: Ναι. Αφού τον έχει φάει.
0: Στην Ελλάδα, όταν οι διοικήσεις βγαίνουν δημόσια και δεν στηρίζουν τον προπονητή.
1: Δημιουργεί.
4: Κάτι με τον Ηρακλή, κλίμα κατά Ματσάρι.
0: Είσαι έσα. Μου είναι αρκετά.
1: Μια χαρά τον έχει πάει τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, δεν είναι
4: δύσκολο. Άλλο λέω. Δημιουργεί κλίμα.
0: Στην Ελλάδα, όταν βγαίνουν διοικήσεις και λένε στηρίζουμε προπονητή. Τι περισσότερε
4: φορέ. Δηλαδή, όταν βγήκε ο Μαρινάκης και στήριξε τον Μπεντλίμπαρ, τι έλεγε.
0: Μετά από λίγες μέρες.
4: Έλεγε ότι αφού το στηρίζει ο Μαρινάκης θα τον φάει.
0: Όχι.
4: Τώρα στον Ηρακλή γιατί δημιουργεί κλίμα, ρε φίλε.
0: Πρώτα απ' όλα ήμουν σε άδεια τότε. Εσύ τι έλεγε.
4: Εγώ άσε τι έλεγα. Έλεγα από το καλοκαίρι ότι δεν τα βλέπω καλά.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι κάποιο δηλώνει ότι στηρίζει τον προπονητή. Καλά κάνει για να διατηρήσει την ηρεμία τη ομάδα.
1: Άλλε φορέ πηγαίνει. Δεν είπε ότι ο Σιρίζη, είπε ότι είναι ο καλύτερο προπονητή στην Ελλάδα.
3: Ηρακλή!
1: Έλα, θύμισε μόνο μου, αδερφέ, γιατί έχω κολλήσει.
3: Βασίλη, να σου πω, Ηρακλή.
1: Έλα, Βασίλη.
3: Δεν την ακουμπάμε τη Γιούβε φέτο, έτσι είναι αλλοπρόσαλη. Δεν ξέρω τι φταίει τώρα και τι γίνεται εκεί.
1: Αυτά μόλι τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα στι Σκανδιναβίε. Τότε θα δούμε και πώ θα πέρανε η Ιταλία, η Ισπανία και.
3: Θα αναλάβουμε το φάκελο Γιουβέντους. Έγινε. Χαιρετώ. Ναι. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα.
4: Γεια πάμε. Ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Διαμαντής, Παζδράγκα, από τον δρόμο.
1: Ο δρόμο.
4: Διαμαντής.
5: Ναι, ναι.
4: Γεια σου, Διαμαντή.
0: Σε ποιο δρόμο είσαι,
5: Τώρα αυτή τη στιγμή μόλις πέρασα το πέδωμα.
4: Φτιάξε λίγο τα
0: κουμπιά. Γίνεται χαμούλης ή αποκίνηση ή είμαστε εντάξει.
5: Εντάξει, καλά σχετικά. Για Αθήνα με βροχή, καλά είμαστε. Καλά
0: σ' ακούμε.
5: Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω με τον Ιωαννίδη, γιατί ακόμα δεν έχει.
4: Φτιάξε λίγο τα ακουστικό σου.
0: Μιλάς πάρα πολύ κοντά πάνω στο ακουστικό σου, στο χαντσφρί και μπουκάνω.
5: Οκ, να το δούμε ακριβώς λίγο. Λοιπόν, Ηρακλή, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Άμα, μπορείς να απαντήσεις.
5: Ναι, όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό,
1: ναι.
5: Η διοίκηση άφησε στο προπονητικό team τον Σελαϊδόπουλο.
1: Ναι, ήταν.
5: Ο Σελαϊδόπουλος ήταν ένας γνώστης, σε παιδί μου, της ελληνικής πραγματικότητας, ήξερε τους αντιπάλους μας, ναι. Ήξερε τους παίκτες, γιατί τότε, τώρα και να έκανε και κάτι τέτοιο η διοίκηση, οι παίκτες είναι όλοι καινούργοι.
1: Ο Σελαϊδόπουλος είχε μπει... Είχε καθίσει και στον πάγκο στο μας με τον Όφη που ήρθε με τη Λίμπαρ. Και ήταν μια νίκη που είχαμε κάνει 4-0, αν θυμάμαι καλά και το σκορ. Και μετά ανέλαβε με τη Λίμπαρ και είχε βοηθό τον Σιλαϊδόπουλο. Ο οποίος Σιλαϊδόπουλος ήταν στην ομάδα νέων και έγινε και βοηθός γιατί το Σιλαϊδόπουλο τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό είναι και προπονητής στη Ριοάβε. Και παρά το γεγονός ότι ενώ πέρυσι τα πήγε αρκετά καλά, φέτος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα η Ριοάβε. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, είναι ένα project το οποίο το έχουν υψηλά στον Ολυμπιακό.
5: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
5: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω.
1: Ναι.
5: Φέτος, υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη...
1: Όχι.
5: Στο προπονητικό team. Δηλαδή κάποιος παιδί μου που να ήταν εξωγνώστης, ναι. Να βάλουν, ας πούμε το Μαυρογεννίδη, να βάλουν κάποιον, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή για παράδειγμα παίζουμε με τον Όφη. Ακούω πάρα πολλούς φίλους εδώ πέρα του Ολυμπιακού και λένε για τον Αθανασίου, ας πούμε, το αριστερό μπακ του Όφη. Ο Αθανασίου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Βεβαίως.
5: Αλλά εγώ σε όσα παιχνίδια έχω δει τον Όφη με μεγάλες ομάδες, έχει τεράστιο πρόβλημα στο ένα εναντίον ενός. Το είχαμε δει και στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που όλα ο ΠΑΟΚ αν το θυμόσαστε στο παιχνίδι, ό,τι προσπαθούσε να το δημιουργήσει, προσπαθούσε να το δημιουργήσει μονίμως από την αριστερή μεριά του Όφη. Το είδαμε στο τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, με τον Φιμπούκιο Ζήνη.
1: Ο Όφη παίζει πρώτα απ' όλα διαφορετικά, γιατί...
5: Παίζει με
1: τριάδα.
0: Έχει όλη την πλευρά.
1: Και ο Αθανασίου, το αριστερό μπακ, όπως και το παίκτης παίζει από δεξιά, έχουν όλη την πλευρά. Δηλαδή
5: ναι,
1: δεν είναι ξέρει θέμα ότι δεν έχει γυρίσει πίσω να παρκάρει ο Αθανασίου. Όταν παίζει με τριάδα πρέπει να γυρίσουν και τα χάφα εκεί να βοηθήσουν πολύ.
5: Ήταν πίσω, αν τον είχα δει τον Αθανασίου, ήταν ο άνθρωπος πίσω. Αλλά ρε παιδί μου, είχε πρόβλημα. Δηλαδή και πιστεύω γι' αυτό και ο Παππούς δεν τον είχε πάρει.
1: Ο Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη χρονιά, όχι τη φετινή προετοιμασία. Την προηγούμενη είχε πει, όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Αθανασίου, ότι υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οπότε δεν μπορώ να κάνω προετοιμασία με τρία αριστερά μπακ. Και φέτος, που είχε τεθεί και πάλι το ζήτημα, είχε εκφράσει στην απορία ότι έχει μη συνηθίσει να παίζει με τριάδα, με τρία στόπερ και να παίρνει όλη την πλευρά. Και αυτό έπαιζε και στη Ρίο Αβε από ένα σημείο και μετά, γιατί είχα δύο παιχνίδια της Ρίο Αβε, όταν ήταν στη Ρίο Αβε ο Αθανασίου στο πρώτο εξάμηνο. Και θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Και αυτό γινόταν η κουβέντα, γιατί κακά τα ψέματα ήταν και το πότε θα φύγει ο Ορτέγκα. Αλλιώς είχε και φέτος πάλι δύο αριστερά μπακ.
5: Εμένα η ερώτηση μου τώρα δεν έχει να κάνει με τον Αθανασίου. Εμένα η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που θέλω και που θέλω να καταλήξω είναι ότι είδαμε το παιδί μου στο μάτς με τον Όφη. Δεν έβαλε, ας πούμε, ο προπονητής μας, ο οποίος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε τον
1: Όφη.
5: Να βάλει ένα εξτρέμ πάνω στον Αθανασίου, να τον χτυπήσει εκεί στα αμυντικά του προβλήματα. Κατάλαβες που το λέω. Το ίδιο είδαμε και στο Λεβαδιακό. Παραδείγματος χάρη Μαρτίνς.
1: Μα ξεκίνησε και τα δύο
4: και πάμε γρήγορα, πάμε διάλειμμα.
1: Ξεκίνησε και τα δύο παιχνίδια χωρίς εξτρέμ. Και τα κλείσε. Ένα λεπτό να πάω να πατήσω βέλη. Και τα έκλεισε με εξτρέμ. Και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή έπαιξε και ο Ρόκα και ο Ζέλσον. Είναι ένας προπονητής αδερφέ που είναι 12 μέρες στον Ολυμπιακό. Θέλει χρόνο να μάθει την ομάδα.
5: Θέλει χρόνο.
1: Ωραία. Θα τα πούμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πράγμα μου.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο Παραφέ 94,6 2-10-95-79-283-4-5 γράμμα όλες ανοιχτές για όλους εσάς.
2: Πάμε στο φίλο.
3: Για πάμε.
4: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλώς το να.
3: Καλώς.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, καλά, καλά.
4: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, το ξέχασα και χθες. Κάποιος Σταυρόπουλος ήταν στο Σπόρ FM, έχει φύγει.
3: Ναι, έχει φύγει.
4: Ήτανε πολύ καλός, αυτός μετά τους αγώνες έβγαινε.
1: Πάρα πολύ καλός. Γιάννης, ναι. Διάλεξε να...
3: Κάθε ακολουθήσει άλλο επαγγελματικό.
1: Άλλο δρόμο, ναι.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχνα συνέχεια. Ήταν πολύ καλός, μπράβο του. Λοιπόν, να πω κάτι εσύ, Γιονίση. Λένε όλοι ότι, πολλοί δηλαδή, όλοι ότι ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που βολεύεται και αυτός με τη διακοπή. Εγώ πιστεύω με τις αντίθετες άποψεις ότι ο Παναθηναϊκός με το momentum που είχε και το 5-5 και ότι η ομάδα δεν είναι τόσο κουρασμένη αν εξαιρέσουμε 2-3 παίχτες, δηλαδή τον Κυριακόπουλο π.χ. Έχουμε τόσες αλλαγές που πιστεύω ότι είναι εξίσου καλή όλη. Δηλαδή παίζουν, μοιράζεται ο χρόνος. Δεν νομίζω ότι μας συμφέρει.
3: Είναι λίγο, αυτή η κουβέντα είναι πάντα υποθετική και όλα είναι σχετικά. Τι θέλω να πω. Από τη μία, μια ομάδα η οποία παίρνει συνεχώς νίκες θέλει να συνεχίζει, να μην έχει διακοπή. Ναι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει και 13 μάτσα από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή, η ξέρει παιχνίδια θέλει μια ξεκούραση. Αλλά...
4: Εντάξει, όλες οι ομάδες χρειάζονται ξεκούραση.
3: Όλες, ναι.
4: Αλλά πέρα πες με εσύ, δεν θα προτιμούσα στον Ολυμπιακό την Κυριακή.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πω γιατί. Γιατί
4: εντάξει.
3: Ήξερες εξ αρχής ότι έχει διακοπή. Το ξέρεις αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
4: Ναι, να μου πεις τη γνώμη σου. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μας συμφέρει.
3: Όλα σχετικά είναι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή την κουβέντα. Επειδή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε κατά καιρούς για όλες τις ομάδες.
4: Ναι. Τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, Διονύση, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός, όχι για τους άλλους.
3: Πες μου.
4: Τους συναδέλφους τους υπολογίζω. Να είσαι και ευχαριστώ Σταυράκο που απάντησε χθες για μένα για τον πέναλτι. Θα πει με τον Πάουκ ήταν καθαρό πέναλτι Παναθηναϊκός.
3: Ωραία, πάμε.
4: Λοιπόν, θέλω τώρα να πω κάτι για τον Γιωβάνοβιτς. Κλέγαμε για τον Γιωβάνοβιτς σε παρένθεση,
3: ναι,
4: ότι έφυγε ο Γιωβάνοβιτς και ένα μήνα παίρναμε τηλέφωνα και λέγαμε, ξέρω εγώ, σε εκπομπές, γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, είσαι σε έναν όμιλο που θέλεις να κρατηθείς στην κατηγορία. Έτσι είπε και ο Γιωβάνοβιτς. Ο στόχος μας είναι να κρατηθούμε στην κατηγορία, σαν εθνική.
3: Mm-hmm.
4: Πώς παίρνεις 7 σεντερφόρ και άδεια άμυνα? Ερώτησε.
3: Ποιος να πάρει?
4: Είναι προπονητής αυτός που βλέπει μακριά ανοιχτό μάτι? Είναι ένας καλός προπονητής που από το Α μπορεί να σε πάει στο Β. Μέχρι εκεί όμως.
3: Ναι,
4: γιατί
3: τόσο
4: κλάμα τότε με τον Γιωβάνοβιτς?
3: Ρε παιδί μου, άστο τώρα τι έγινε με τον Γιωβάνο. Τότε έχουμε εξαντλήσει 100 φορές.
4: Ναι, αλλά κλέγανε εμείς οι Παναθηναϊκοί το σύνολο. Τέσσερις, Γιώργο. Έχει 7
1: σεντερφόρ,
4: φίλε, το ξέρεις αυτή τη στιγμή, αντί στους παίκτες.
3: Ναι, πόσα στόπερ να πάρει όμως.
1: 5 είναι.
4: 7 είναι, να σου πω.
3: 5 σεντερφόρ, 4 στόπερ.
4: Δουβίκας, Κοστούλας.
1: Ναι, 5.
4: Έχει κι άλλους γέντες τους έχει καλέσει, τους ξεχνάω.
1: Ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης και ο Καρέτσας παίζουν στα
3: φεραχή.
4: Τέλος πάντων, παίζουμε σε έναν όμιλο να κρατηθούμε όμως.
3: Ωραία, σου λέω, περίμενε φίλε. 5 σέντερ φόρ έχει πάρει και 4 στόπερ. Καλά τα λέω.
1: Έχει το Μαυροπάνο, το Μιχαλίδη, το Ρίτσο και το Βουλιαράκι.
4: Το είπε και ο Σταυράκος πριν. Το είπε και ο Σταυράκος.
1: Έχει και πέμπτο που μπορεί να παίξει εκεί.
3: Το είπε, μισό λεπτό.
1: Έχει και πέμπτο που μπορεί να παίξει. Ο Ντόι, ο οποίος τον έχει και για εξάρι.
3: Γι' αυτό παίζει.
4: Για συγγνώμη, είναι κέντρο αυτό που έχει πάρει. Το Κουρμπέλι, κέντρο. Ποιο να πάρει? Το Μπουχαλάκι. Δεν έχει το Μπουχαλάκι.
3: Το Μπουχαλάκι θα μπορούσε να τον πάρει. Ποιους άλλους να πάρει? Δεν υπάρχουν εξάρτητα.
4: Έχει
3: δεν
4: το, κάνεις... το τριάντι, το ξέρεις το τριάντι.
3: Στην εγώ δεν εθνική δεν κάνεις μεταγραφές. Και το μεγάλο πρόβλημα της εθνικής είναι τα εξάρια.
4: Τέλος πάντων, είναι γνώμες. Εγώ βλέπω ότι είναι όπως είπε ο Σταύρος, συμφωνώ μαζί του. Είναι μισογεμάτο από τη μέση και πάνω και άδειο από πίσω.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και δεν τους πήρε.
3: Τι να πάρει, ναι, δηλαδή ποιος να πάρει, για πείτε μου.
1: Δηλαδή στον άξονα έχει τον Ανδρούτσο, τον Σαφίρι, τον Τριάντι, τον Κουρμπέλι και τον Μουσακίδη.
3: Ποιους άλλους να
4: πάρει? Είναι καλό κέντρο, πιστεύεις?
3: Ποιους άλλους, ναι, αλλά ποιοι άλλοι?
1: Πες μου ποιοι είναι καλύτεροι από αυτούς.
4: Ξέρω, εγώ βλέπω ότι και στην άμυνα αδίκησε τον Αθανασίου και στο κέντρο αδίκησε τον Μπουχαλάκη. Δηλαδή, γιατί να παίξει ο Κουρμπέλης να παίξει ο Μπουχαλάκη?
3: Βρε, εκεί να τους ρωτήσουμε για τον Μπουχαλάκη, αλλά ποιους άλλους έχει να πάρει?
4: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ αυτό. Έχει όμως η εθνική, έχει επιλογές να κάνει.
3: Στα χαφ έχουμε πρόβλημα.
1: Εκεί που είχαμε μόνο αμυντικά χαφ.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως ότι πρέπει, δηλαδή, όταν είσαι σε έναν όμιλο τόσο δύσκολο, κοιτάς, ας πούμε, να είσαι πιο καλά πίσω παρά μπροστά.
3: Okay.
4: Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
3: Έγινε, έγινε.
4: Τι να κάνεις επιθετικού, να βάλεις, δηλαδή, πόσα γκολ, να παίξεις με τη Γερμανία, να βάλεις πόσα γκολ, δηλαδή,
1: είπαμε, αναλόγως το ρόλο που έχεις διαμορφώσει και την τακτική σου. Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρθο.
3: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου.
0: Σταύρο, η ομάδα μας φέτος δεν την γλιτώσει.
1: Άμα πέσουμε γιατί... εδώ την γλιτώσαμε πέρσι. Λες να μην την γλιτώσουμε φέτος, ξέρω εγώ.
0: Εννοώ για την τότε να.
1: Το κατάλαβα.
0: Γιατί ρε γάμο το έτσι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει.
2: Το νέο γήπεδο.
1: Κάμε το νέο γήπεδο, έχουν πάθει οι καθίσεις. Γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό το οποίο έδρα δεν είναι.
2: Δεν σας άρεσε το White Hart Lane.
1: Εμένα μου άρεσε, αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στα δυο, το τελευταίο μάτσο το είδα. Αλλά και με τη Liverpool και ένα τέτοιο, τουλάχιστον έχουμε αρχίσει και παίζουμε. Γιατί μέχρι πρώτη δεν παίζαμε καν. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την περιοχή και τα λοιπά, δεν. Άρα σιγά σιγά. Αλλά και εγώ περιμένω πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
2: Μέχρι το Δεκέμβρη θα φτάσετε και
1: στην περιοχή. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε πέσει ήδη. Εσύ πώς τα βλέπεις?
0: Με το Τσάμπινσον τι έχει υπαχθεί τώρα? Δεν τον θέλει η διοίκηση?
1: Ναι, διότι έκανε, κοίταξε. Ήθελε η διοίκηση, όχι, ήθελε και η διοίκηση και ο Τσάμπινσον να χωρίσουν οι δρόμοι. Εκεί που έβρισκε προτάσεις τότε να με αυτός έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και στο τέλος που ήρθε μια πρόταση, ξέρω, 50% κάτω από αυτές που είχε μέχρι τότε. Τότε να δεν θέλω να φύγω να πάω στην Εύρωνα. Ξέρω, τότε να μην είχε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, προτάσεις 60 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων για τον Τσάμπινσον, έλεγε συνέχεια όχι. Και είδε μια πρόταση για την Everton που ούσταρ με 20 και σου λέει θέλω να φύγω. Οπότε μου λάρωσαν κιόλας λίγο και οι μεν, και δικαίως αν με ρωτάς, άσε που πλέον έχει και παίχτες αρκετούς μπροστά. Έχει πάρει, δεν είναι και τόσο ανάγκη η συμμετοχή του Ριτσάρλσον, ο οποίος δεν μας έχει εντυπωσιάσει κιόλας. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε πάρει βασικό center forward της Εθνικής Βραζιλίας και έχει βάλει 10 γκολ σε 5 χρόνια.
2: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα όμως, φίλε, είναι ότι.
1: Δεν έχει εθνική Βραζιλία αυτό. Είναι η κατάδεια της εθνικής Βραζιλίας αυτή. Ναι. Συμφωνώ.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, από τη Βραζιλία, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν τα
1: δεκάρια και επιθετικό.
2: Τι έχει μπροστά.
1: Ναι. Καλά, τώρα πραγματικά υπάρχει φτώχεια στη Βραζιλία. Αυτό λέω ότι. Το γεγονός ότι έπαιζε βασικό ο Ριτσάρλσον κάτι δείχνει.
2: Καλά, εδώ σου θυμίζω ότι στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία, center forward ήταν ο Φρεντ.
1: Σκέψου. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Δηλαδή και έχουν περάσει παιδιά, χρόνια από τότε.
0: Mm-hmm. Να πω κάτι. Βεβαίως. Τώρα επειδή έχουμε αυτή τη διακοπή, πάντως από ό,τι έχω δει τώρα όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έξω, βλέπω πραγματικά την Μπαρτσελόνα να κάνει ντρέπ, να τα παίρνει όλα φέτος. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα φέτος δεν παίζεται. Να πάει και το Champions League.
1: Καλά, η Μπαρτσελόνα έχει κάνει φοβερή δήλωση χθες ο Σιμεώνε. Και λέει, δεν το βρίσκει τώρα από αντίπαλο προπονητή, και ειδικά το Σιμεώνε που δεν είναι και γλυκομίλητος. Και λέει, παιδιά, λέει, η Μπαρσελόνα παίζει αλάθωνα πλέον. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, λέει, δεν είναι.
0: Ναι, Σταύρο, δε. Εντάξει τώρα.
1: Είναι αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Είναι από άλλο πλανήτη τώρα αυτή η ομάδα τώρα. Τώρα πάει μέσα στη Σεβίλη και ρίχνει τώρα 3 γκολ για πλάκα τώρα, μιλάμε.
1: Κάποιος εδώ λέει ότι η φωνή μοιάζει πολύ με τον Νίκο του Αθανασίου.
3: Ναι, όντως. Κάποιες φορές, ναι.
0: Και έχω και... μία με τον Παναγιώτη, μία με τον Νίκο.
1: Δεν ξέρω. Και έχω και μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Λέει, τρελαίνομαι να σε καλούν οι ακροατές. Που είναι τότε και να κλαίτε μαζί στον αέρα. Είναι γνωστός φίλος της Άρσεναλ.
0: Θα σου πω, εμείς πάντως, Σταύρο, σαν τότε να θέλουμε να κερδίσουμε την Άρσεναλ και μετά ας πέσουμε.
1: Ωραία, όχι, δεν πέφτουμε. Και να κερδίσουμε την Άρσεναλ και να μην πέσουμε. Τι διλήμματα είναι αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης. Το ξέρεις τι μου είχε κάνει ένα τάξη τη στο Λονδίνο? Έχω πει παλιότερα την ιστορία. Τότε χρυσές εποχές έχουμε πάει η αποστολή φιλικό τότε να είμαι Ολυμπιακός και τσπάγια. Και μπαίνουμε με σένα ταξί. Μου λέγανε έλα πάρουμε το μετρό και αυτός λέω κάτσε να πάρουμε ένα ταξί να μας πάει να τελειώνουμε. John Taxi London τον είχα στις επαφές. Γιατί ήταν η μορφή με περίμενα να τον πάω και να με πάει και αεροδρόμιο γιατί φεύγαμε μετά το μάτς. Και περνάμε από το Χάιμπουργκ από την περιοχή. Αυτός τότε να είμαι. Και μας λέει κλείστε τις μύτες σας. Τι έγινε.
1: Έτσι.
2: Μου λέει από εδώ.
3: Δεν το θυμάμαι το έχεις πει.
2: Ναι, ότι εδώ μυρίζει λέει. Δηλαδή είναι το Χάιμπουργκ. Λέω μπράβο. John Taxi London. Καλά, να
1: μην έχω αντίστοιχο περιστατικό στη Μαδρίτη. Είμαστε όλοι παρά, οι περισσότεροι είμαστε μαζί με Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα κτλ. Και τελικά δεν έχουμε πετύχει άνθρωπο στο Αθλητικό. Ενώ είμαστε ταξί, σε κάποιον που το ρεσεψιονίστηκε, κανέναν, ρε παιδί μου. Και πάμε, κάνουμε το tour στο Περναμπέου. Και η Μπαρσελόνα, να σε πα, το βλέπει τώρα το γήπεδο, το μουσείο. Πάμε στην μπουτίκ, παίρνουμε και είναι η μοναδική φορά που κρατάμε σακούλες από ράλμα τέτοια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε ταξιτζί και ένα αθλητικό και έχει το λάβαρο μπροστά στο τέτοιο. Και μόνο που δεν μας έβρεσε ο τύπος. Λέμε ένα πετύχαμε και το πετύχαμε εκεί.
2: Γιατί μπορεί να μην. Πάτε στα μουσεία είσαι. Εγώ εντάξει μόνο στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει τόσο ταξιδιό όσο έξω. Αλλά τώρα τη Ρεάλ.
3: Δεν είναι. Δεν θα πας.
1: Μιλάμε για μουσείο τώρα με πόσα τρόπια, με πούσκα. Είναι άλλο το μουσείο της Άνω Παναγιάς, ναι. Να μην πει θέξει ομάδα. Ήταν πραγματικά από τη Ρεάλ έχουν περάσει.
2: Δηλαδή ούτε και σε μπουτίκ δεν μπαίνω.
1: Σε μπουτίκ μπορεί να μην πω.
2: Μόνο μα μου ζητήσει κάποιο. Δηλαδή,
1: είναι τώρα το μουσείο της Ρεάλ, σκέψου. Μιλάμε τώρα το μισό παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει πέρασει από εκεί.
2: Στην Μπαρτσελόνα είχα πάει.
3: Είναι ανάλογα για τις ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και για μπουτίκ. Δηλαδή άλλο να πα στο Άνφιλντ, δεν θα πα στην μπουτίκ της Λίβερπουλ. Και άλλο να πα τώρα στη Νιου Σέντ. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
3: Θα μου πει και στη Νιου Σέντ.
1: Πάλι θα βρει.
3: Ναι. Να πα στη Λεβάντε. Δεν θα με συγκινήσει να πάω στο Λεβάντε σε μπουτίκ. Στο Άνφιλντ αν πήγαινα θα πήγαινα.
1: Αυτό που λέω κανεί. Ή πολύ σπουδαίο. Ή κάτι πολύ χαμηλό και που είναι ιδιαίτερο.
3: Πολύ ιδιαίτερο που δεν θα το ξαναβρει ποτέ.
1: Τώρα τα διάφορα ναι. Δεν...
2: Στο Πλιζέν όταν είχαμε παίξει με τη Βικτόρια.
3: Ναι.
1: Εκεί παρόμοια δεν πήγαινα.
3: Ούτε εγώ.
2: Εσύ δεν πήγε, Γιονίσου, γιατί πήγε.
1: Δηλαδή σε μια μεγάλη ομάδα πήγαινα. Αν ήμουν σε ένα χωριό τη Τσεχία, μια πολύ μικρή ομάδα, να πει από κάτι που ξέρει είναι σπάνιο. Πρέπει και τα έχει πάει τώρα.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.

0: Λογικό λέει, ένας αντίπας δεν μπαίνει σε μετρό, παίρνει ταξί. Εντάξει, το Λονδίνο τώρα είναι ακριβώς σπορ.
1: Ήταν ακριβώς σπορ, μου είχε πάρει 100 τόσες λίρες για να με πάει από το White Hart Lane αεροδρόμιο.

0: προκλητικός. Αλλά ήταν τόσο ελληνάρας ο Τζόναταν που μας άφησε να καπνίσουμε και μέσα.
1: Μέσα ταξί.
2: Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ταξί, αυτά τα μαύρα.
2: Ναι, ναι, με 120 λιδάκια θα σ' άφηνα κι εγώ. Και να τρίμα τον φίλο μας τον Πάνο, εκεί στο Στιβάρι που έχει την κάβα. Πάμε, πάμε παρακαλώ, παρακάτω.
1: Γεια σας.
3: Παρακάτω, εγκρεμός.
0: Και πίσω, ρέμα.
2: Εγκρεμός, όχι.
3: Χαίρετε. Τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Επιτέλους, την κατάλληλη μέρα που δεν έχει πολύ πελατεία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε αγώνες τα λοιπά, θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Αλλά πριν κάνουμε πλάκα, με το τελευταίο πράγμα που σας είχα πει την... έχουμε να μιλήσουμε 10 μέρες περίπου. Αμέσως είχε βγει την επομένη ότι ο Αλαφούζος ενδιαφέρεται για το αθλητικό τμήμα της Νόβα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το κομμάτι και να ανεβάσει εκεί τη δικιά του την, με μια έξτρα χρέωση τη δικιά του την πλατφόρμα.
1: Ναι.
3: Και πριν από λίγο ανέβηκε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει θα κάνει δικιά του πλατφόρμα. Δικό του κανάλι. Εντάξει, νομίζουν μάλλον ότι είμαστε κάτι μεταξύ Γερμανίας των 80 εκατομμυρίων, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει από όλο τον κόσμο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και λίγο πλάκα.
0: Δεν ξέρω, τώρα με τα συνδρομητικά θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Καλά, εντάξει, θα έχει γέλιο τώρα. Αυτό είναι αστείο, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν που νομίζουν, που απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο
0: πάνω
3: σε...
0: πάνω σε αυτό, το μόνο που σου λέω, είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε κάνει η Κοσμοτέ με την Νόβα, που παίζανε τα αθλητικά και στα δύο, βόλευσε.
2: Ναι.
0: Βόλευσε πολύ κόσμο.
3: Φυσικά. Φυσικά. Έχουμε πληρώνουμε 80-90 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύο που είναι πιο χαλαρά. Καταρχάς, θέλω να σας μιλήσω για την Tottenham από την ημέρα που πιάσατε την κουβέντα, γιατί φυσικά και εγώ είμαι φανατικός οπαδός.
2: Έτσι.
3: Αλλά ήθελα πρώτα να απευθυνθώ.
2: Σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε, συγγνώμη.
3: Αλλά...
0: εποχές αρντίλες θα πρέπει να δούμε.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Εγώ λίγο αρντίλες, κυρίως πήγανε.
3: Όπου πήγανε άτομα της Εθνικής Αργεντινής του Μουντιάλ το 78, εγώ από πίσω έγινα αυτή η ομάδα.
0: Εντάξει, αυτό το πρόβλημα το 78.
3: Ναι, ναι, ναι. Κέρδισα 5 στοιχήματα με 5 διαφορετικούς που το παίζανε με την Ολλανδία, αλλά για πολιτικούς λόγους. Εκείνοι κόντευσαν να πάθω κάτι εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά πρώτα λοιπόν πριν πω γι' αυτό, θέλω να πω κάτι στο Σταύρο, έτσι λίγο να γελάσουμε. Σταύρο, εσύ που είσαι καινούριος στο σταθμό και στις εκπομπές και τα λοιπά, να πρέπει να λες στον κόσμο. Είδες που σε ρωτήσανε τι ομάδα είσαι, γιατί αν δεν λες τι ομάδα είσαι, ναι. Θα σε κάνουν εντά. Πρέπει να ξέρουν πώς να σε αντιμετωπίζουν. Να ξέρουν ότι παίρνουν έναν και είναι αυτό το χρώμα. Σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε την Tottenham. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη, την οποία θα σας παρακαλούσα να κάτσετε να την ακούσετε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής και ο Διονύσης δεν είναι Tottenham, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ να ξέρεις, τη United συμπαθώ.
3: Ναι.
0: Γιατί...
2: άλλος κατατρεγμένος.
0: Όχι, εντάξει,
1: όχι και εγώ και εσύ.
0: Καλά, έχει ζήσει. από Norman Whiteside και Gary Bailey τερματοφύλακα. Και ήταν η Αγγλίδα μου από το Λίβερπουλ και μου είχε ζαλίσει με τη Λίβερπουλ. Μου έκανε
2: η Αγγλίδα.
1: Ήταν
2: η Αγγλίδα σου.
0: Ποια είναι η Αγγλίδα σου. Η Αγγλίδα μου λέει
2: Αγγλίδα. Δεν μα τρελάει.
0: Τόξε και εγώ, αλλά λέω μάλλον δεν τόξε καλά. Περίμενε με την
2: Αγγλίδα μου. Δηλαδή είσαι μια Ιταλίδα, μια Γαλλίδα, μια Ολλανδέζα, μια Αγγλίδα.
0: Είχα την Αγγλίδα.
2: Από εδώ η Αγγλίδα μου.
0: Τόξε από εδώ η Γαλλίδα. Ήταν η Τζέιν, η οποία το σπίτι τη ήταν στο Άνφιλντ.
2: Ποια είναι η Τζέιν, ρε.
0: Η Αγγλίδα του.
3: Τζέιν, η κοπέλα.
0: Όχι, βρε, δεν είναι κοπέλα.
2: Τα βλέπεις, είπες η Αγγλίδα μου.
0: Η Τζέιν, την είχαν...
2: σου έκανε μαθήματα αγγλικών.
0: Προφοράς.
2: Προφοράς τα...
1: τι σου έκανε μαθήματα
2: αγγλικών. Άμα ακούσεις Liverpoolians...
1: πάνε να φύγω, ρε.
2: Εγώ θα πω το άλλο. Έχεις πετύχει άνθρωπο από το χειρότερο μέρος για προφορά στα αγγλικά.
1: Μισό. Άλκη, θα σου δώσουμε παραπάνω.
2: Μισό.
1: Στείλτε μηνύματα, ένα λεπτό. Στείλτε μηνύματα και πείτε μου μόνο. Όλοι είχαμε δασκάλα αγγλικών. Άλλοι πήγαν γαλλικά, περίμενε. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας να στείλει ρε παιδιά, ένας που να είχε καθηγήτρια προφοράς,
2: μόνο για προφορά.
1: Εγώ έρχεται από κάτω και το δίνω ένα πενιντάρικο.
2: Τώρα
1: εγώ το δίνω ένα πενιντάρικο.
2: Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις.
1: Έχεις ακούσει ποτέ.
2: Όχι, καλά, πρέπει να. Δεν καταλαβαίνει κανείς
0: την Ερυθρέα.
1: Παπαγιανόπουλος στην ταινία.
2: Μα είναι σύνδεση. Πρέπει να καταλάβεις. Πως κάνεις εκπομπή.
1: Έχει λόγο, δεν είναι καλά.
2: Κάνεις εκπομπή με έναν άνθρωπο που δεν έχει μεγαλώσει όπως το υπόλοιπο 95% τουλάχιστον και 100 του ελληνικού.
1: Ωραία, ξαναλέω. Αν κάποιος είχε στη ζωή του καθηγήτρια προφοράς, μην είστε από το Σαμονή ή από το. Να είστε εδώ, κανονική. Νορμάλ.
2: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, υποτίθεται οι άνθρωποι από το Λίβερπουλ έχουν τη χειρότερη προφορά στα αγγλικά.
0: Ξέρω, Ντάρμπι.
2: Ναι, είναι βαριά και δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Τέλος πάντων, συνέχισε.
3: Λοιπόν, Σταύρο, άκουμε με προσοχή και κράτα και τους άλλους δύο σε σοβαρότητα, γιατί αυτό που έχω να πω είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η κατρακύλα της Τότεναμ, εάν το δείτε σωστά, υπέραν της πλάκας που κάνω, ξεκίνησε από την εποχή που κούνησε την ουρά της η κυρία Έριξεν στον Αλντεβάιβερ ή στον Βερτόχεν, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Λοιπόν, από τότε λοιπόν χάλασε το...
2: Ισχύει αυτό, αλλά
3: ναι, θα σας αναλύσω μισό λεπτό, χάλασε το γλυκό. Λοιπόν, τι έγινε. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είδα στην αρχή να λένε όλη την κοπέλα και το αυτό και το εκείνο, ρε μάγκες, την ίδια ώρα προπονούνται, την ίδια ώρα παίζουν μπάλα, την ίδια ώρα ξεκουράζονται. Άρα η τύπισσα που δεν το κάνει μία φορά μαζί του, το κάνει και δύο και τρεις, έφταιγε εξίσου. Γιατί ρε Κέιν μπαίνει στα ποδητήρια και τον πλακώνει στις μπουνιές και του μαυρίσανε το μάτι, αυτός φταίει μόνο, αυτή δεν φταίει. Λοιπόν, ένα
0: δεν
3: το κράτουμε.
1: Την έχω χάσει την ιστορία αυτή.
3: Όχι, ο Κέιν σαν αρχηγός μπήκε στα ποδητήρια.
2: Να σου πω, διόμαστε στα γρήγορα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια φημολογία, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσουμε κάποιοι,
1: ναι,
2: ότι ο Βερτόχεν, ναι, ο Αντεβάιντερ, νομίζω ο Βερτόχεν.
3: Okay. Ο Βερτόχεν,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήρθε σε πολύ κοντινή επαφή.
3: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Δεν είμαστε την μπροστά, ναι.
2: Με του Έριξεν νομίζω, σωστά.
3: Αλήθεια είναι, δεν
1: ωραία,
3: είναι
1: ωραία, ωραία.
3: Λοιπόν, εγώ μπήκα και στις
2: φωτογραφίες. Λοιπόν, έχει αρχίσει μετά όλο το η φάση του
3: γάμου. Λοιπόν, εγώ μπήκα και στις φωτογραφίες του γάμου τους.
2: Αυτό
3: γιατί
2: λέω.
3: Εδώ στην Ελλάδα βάλανε μια φωτογραφία με μαγιό και γυαλιά ηλίου. Η τύπισσα, αν ο Έριξεν ήταν κοντός, η τύπισσα ήταν τάπα για Σκανδιναβή. Λοιπόν, ο άλλος έκανε την πλάκα του και τι γίνεται λοιπόν, αυτομάτως. Φεύγει ο Έριξεν, πάει στην Ίντερ. Φεύγει ο προπονητής, φεύγει ο Κέιν, φεύγουν Αλντεβάιβερ, Βερτόχεν. Φεύγει, μένει και μεγάλο σε ηλικία ο Σον μόνος του και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο της 100, βάλτε πόσο της 100 μπορεί να είναι αυτό, είναι τα λάθη της διοίκησης με τους παίκτες. Δηλαδή δεν τις βγήκανε παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους ήταν πρώτα βιολιά. Έρχεται ο Ντομπελέ τίποτα από τη Λιόν. Έρχεται ο Μπισουμά από την Brighton που ήταν τα πάντα στη μεσαία γραμμή τίποτα. Έρχεται ακόμη και το Ριτσάρλισον που λέγατε την ώρα που σας περίμενα. Έτσι δεν ήταν στην Everton καλός. Λοιπόν, υπάρχει μία από εκείνο το σημείο και μετά, λες και κάποιος καταράστηκε την ομάδα και το ίδιο πράγμα έγινε και με τους coach, αν παρατηρήσατε. Δηλαδή, Αντώνιο Κόντε, σχεδόν όπου πήγε, πήγε καλά. Εδώ, μηδέν.
2: Δεν συμφωνούμε. Είναι εσύ λοιπόν, καθόν που είχε κατουρίσει στις γονείς του γηπέδου να πούμε και έχει εξής την κατάσταση.
3: Ναι, μήπως έκανε βουντού ο Έριξεν, να πούμε, τον οποίον τον έκανε αυτή, με έπαθε και την καρδιά του στην Ίντερ. Λοιπόν, αυτό φταίει για όλα. Σοβαρά τώρα.
2: Και πάλι πέρασαν τόσα χρόνια. Πρέπει να ξορκίσουμε το κακό τέλος πάντων.
3: Εγώ επειδή την παρακολουθώ πάρα πολύ την ομάδα, εγώ θα έκανα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο κινήσεις. Πόσα θέλεις Μπενφίκα, εγώ έχω το δικαίωμα.
2: Μας το πήρε, μας το έκλεψε τότε, ναι.
3: 60-70 θες Μπενφίκα, δώσε μου τον Παυλίδη. Γιατί δεν έχει άνθρωπο να παστελώνει.
2: Συμφωνώ ότι δεν έχουμε
3: γίνει. Βέβαια, πόσα θες Παναθηναϊκέ.
2: Και 100, εγώ δώσαμε 100 για τον άλλη.
3: Ναι, θέλει 45 για τον Τέτε στον Παναθηναϊκό, αλλά φούζω πάρτα. Και μετά να πάρει και ένα χαφ. Ένα γκουμανταδόρο.
2: Πήρε 10 και πάλι κανένα δεν κάνει. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, τώρα που υπάρχει ηρεμία και σας ακούω καιρό για την Τότεναμ, γιατί και εγώ, η καρδιά μου δηλαδή, είναι η δεύτερη μου ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό, με τρελός για την Τότεναμ.
2: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Άλκη.
3: Το βράδυ που αποκλείσαμε τη Σίτι, πήδηξα στο ταβάνι και στραμπούληξα το πόδι μου. Από την
1: χαρά. Γεια σου, Άλκη, γεια σου.
2: Λοιπόν, ένα να πω πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να δεχτώ, Διονύση μου, ότι δεν σε γεμάς τους ποπολάρους και τους πλεμπαίους. Είχε ειδική καθηγήτρια για προφορά. Προφορά.
1: Ναι.
2: Εσύ που τον έχεις να σταθεί περισσότερο.
1: Ναι.
2: Η προφορά του στα αγγλικά είναι η άρμοσα ή η το πετούσα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν μιλάμε στα αγγλικά με τον Διονύση.
1: Δεν
0: θα
1: ήθελα να μιλήσω
0: με τον
1: Διονύση. Χαλό, Ντένι. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Και
0: ήμουν πιτσιρικά, ρε. Τότε. Μικρό.
1: Δεν το έχω. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Προφορικά να κάνεις με την καθηγήτρια. Γραπτά προφοράς μόνο ακού.
2: Και πάλι εσύ είσαι δύο καθηγητές ή καθηγήτρες.
1: Να είσαι.
2: Ένα για προφορικά, ένα για
1: όχι, ρε, είναι να είσαι σε. Πώς να το πω τώρα. Να είσαι ένα παιδί το οποίο μένει σε κάποια βίλα στην Εκάλη και σου έχουν να μάθεις τρόπους, το πυρούνι, το μαχαίρι. Πάρε και μια καθηγήτρια προφοράς.
2: Ή να θέλεις παράδειγμα να είσαι ξέρω από την Αυστραλία που είσαι μια άρχα προφορά. Να είσαι.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ. Να είσαι ένας ηθοποιός, παιδί μου, πολύ γνωστός.
1: Να φτιάξει την προφορά
2: μου για να παίξω τον άκλο βασιλιά.
1: Μπράβο.
2: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Τώρα ο Ηρακλής.
0: Και μου έλεγε τι ιστορίες ότι παλιά όταν δεν είχε. Δεν υπήρχε ταμπλό στο Anfield.
2: Ναι.
0: Ότι όταν έβαζε τον γκολ η Λίβερπουλ, το ένα το πέταλο δεν είχε δει ποιο το είχε βάλει και τραγουδούσε το πέταλο ποιο έβαλε τον γκολ και παντούσαν οι άλλοι. Ο Τζον έβαλε τον γκολ.
2: Ναι.
0: Αυτά μου έχουν μείνει τα ποδοσφαιρικά, να ξέρεις.
2: Τέλος πάντων, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Καρεμπέ στην περιοχή, απέναντι από τον Κλόσκο 2-0. Ο Καρεμπέ επιβραβεύεται απόψε με την εμφάνισή του με αυτό το καταπληκτικό γκολ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Καλησπέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά.
1: Για πάμε στο φίλο περιμένει.
0: Πριν από αυτό να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει σταλεί ούτε ένα μήνυμα.
1: Ο Τάσος μου έστειλε.
0: Όχι, ενώ από αυτό, ο Τάσος είχε και αυτό.
1: Όχι, είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Κάνετε πλάκα.
2: Αυτό το βλέπει, ένας φίλος ότι στην Κρήτη.
1: Αυτό ήταν μυθικό μήνυμα, πες το, διάβασε το.
0: Πού δεν το είδα.
1: Λοιπόν,
2: λέει, μητέρα από την Κρήτη πλήρωνε το φίλο 1200 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
2: για
0: ναι,
2: να μην έχει κριτική προφορά η κόρη της 14 ετών.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάκι.
0: Να μην έχει ναι, στα αγγλικά κριτική προφορά ή γενικά.
2: Όχι, γενικά μάλλον.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάκι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, Ριλία.
1: Γεια σου, Ηλία.
3: Φαίνεται από την βροχερή Νέα Σμύρνη.
0: Α, βρέχει τη γειτονιά.
3: Εντάξει, το έχει κόψει
0: κάπως. Δεν έχω απλωμένα.
3: Και είναι και ωραία μέρα για μπάλα σήμερα. Εγώ μπορώ να πάω να ρίξω ένα σουτάκι στο Τροκαντερό πιο αργά. Εμένα μου αρέσει να παίζω μπάλα με τέτοιο καιρό.
1: Ναι, είναι ωραία.
3: Και τώρα Διονύση παρεμπιπτόντως, τώρα που είναι και μια διακοπή, έτσι, καλό θα είναι να κάνουμε κανένα... Να οργανώσουμε κανένα τέτοιο. Καλά θα ήταν.
0: Να το οργανώσεις με το Διονύση και να πάμε.
2: Να γίνει δηλαδή 100%. Δηλαδή, να οργανώσει. Τι έγινε.
0: Συγγνώμη, εγώ επειδή δεν ξέρω να οργανωθεί τι.
2: Τα πάντα.
1: Φαντάζομαι μπάλα.
2: Έχει πει τουρνουά να κάνουμε μπάλα μουτσάτσου. Να κάνουμε πάρτι.
1: Δεν έχω πει για πάει.
2: Για πάρτι. Είχα
1: πει για πάρτι, αλλά δεν κάναμε ποτέ.
0: Εσύ τα έχει πει ο φίλος ο Κράτης.
1: Μιλάγαμε για αυτεράδιο να κάναμε αυτεράδιο πάρτι.
2: Μουτσάζος να κάνω, πέχα με πέρα.
3: Καλοκαίρι για στη διακοπή εκεί που θα είχατε και εσείς λίγο χρόνο στις προετοιμασίες και αυτά να μαζευόμαστε.
0: Αν δίνουμε και πλούσια δώρα. Καθηγήτρια αγγλικών με προφορά. Για προφορά μάλλον.
2: Βρίσκεται με μικρό και με δουλεύετε.
3: Θα βάζα τη στολή του Τάσου του Πάντου, έτσι είμαι ο Τάσος Πάντος στον φωφόν, έτσι. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά, αλλά τώρα και με αυτά που λέτε, Ηρακλή, αυτή την καθηγήτρια προφορά την είχες σε αυτή τη σχολή που έλεγε στην Τον Αντώνη, πώς τη λέγανε εκεί στην...
0: Τι Τον Αντώνη και...
1: Τι,
0: ποιο τον παρέζει.
1: Τι είναι αυτό, άλλο δεν είναι τώρα αυτό.
2: Όχι, σχολή...
3: Μοντεσόρι.
2: Μοντεσοριανή αγωγή.
0: Α, Μοντεσόρι, όχι Τον Αντώνη, ρε. Μοντεσόρι είναι γνωστή σχολή τώρα και φοβερός τρόπος διδασκαλίας.
2: Δημοτικό.
0: Να τα πούμε, να τα λέμε όλα. Δεν έχει κάνει μόνο καλά μπορεί.
2: Τίποτα, έκανε και μελέτη κιόλα. Δηλαδή πήγαινα στο σχολείο και πρέπει να μελετήσω εκεί 3 ώρες.
1: Στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Ωραίος.
2: 5 ώρα πήγαινε σπίτι.
3: Δημοτικό.
2: Ναι, δημοτικό ήταν.
3: Ηρακλή, δημοτικό.
2: Είχε
0: να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος άρχισε με σχολή Μοντεσόρι και καθηγήτρια ειδική μόνο για την προφορά και καταλήξει να κάνει εκπομπή με εμά του.
1: Περίμενε.
0: Με εμά το Πόπολο.
1: Μοντεσόρι μέχρι 6 δημοτικού.
2: Ναι.
1: Καθηγήτρια προφορά πότε.
2: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί. Μετά γυμνάσιο, τι κάναμε. Που πήγαμε, είπαμε.
2: Δούκα.
1: Μετά λύκειο κανονικό.
2: Ερυθρέα, ναι, δεν ήταν η φίλη μου.
0: Μετά λες την Ελβετία.
2: Όχι, ρε. Πήγα Ερυθρέα, εκεί. Και κάναμε και χαβαλέ και το ονομάζαμε γιατί ήταν στο Καστρί.
0: Δεν είχε καλώ. Φέτα ήταν στο
2: Δεσίλ. Το σχολείο ήταν στο Καστρί και το λέγαμε Καστρί College.
1: Πώ?
0: Καστρί College. Αλλά δεν είπε College. Δεν είχε την προφορά. Δεν είχε την προφορά, πώ το λέγατε.
2: Άντρε, φύγετε από εδώ τώρα.
1: Είχαμε και όπω έχουμε πει το.
0: Πού έπαιζε
1: να μπάλα στο.
0: Ναι, μην πούμε. Δεν είσαι πολύ γνωστό ξενοδοχείο τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Έχει φτάσει.
0: Εμείς παράδειγμα, συγγνώμη, είχαμε μια Αλάνα και τη λέγαμε Περναμπέου, Μαρακανά και τα λοιπά την Αλάνα. Αλλά κατεφημισμόν, όχι.
2: Καλά, και εκεί που πηγαίνει η έξω Καστρί.
3: Εγώ που τον έχω δει και στο γήπεδο τον Ηρακλή και μάλιστα το έχω και πρόσφατο από προφές. Μιλάμε για την Καστρί Γαβρίλα. Έτσι, πια Μοντεσόρι, πια Ερυθρέα τώρα και Καστρί. Εδώ πέρα είναι το ίδιο το λιμάνι ο άνθρωπος την ώρα του αγώνα.
2: Τη βγάζω πια Γαβρίλα, τη βγάζω αυτό.
3: Από να λέγεται. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω, και για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. ας πούμε, αυτό ακούγεται, αρχικά ακούγεται ωραίο, γιατί το είπες και στην πρωινή εκπομπή, για την ισόπωση μοιρασιά. Όμως, ποιος εγγυάται ότι, ας πούμε, μιας και το έχουμε πρόσφατο λόγω του Ολυμπιακού προχθές, το γήπεδο του Λεβαδιακού, ότι η ΠΑΕ Λεβαδιακός, ας πούμε, θα πάρει ένα ποσό και θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, λοιπόν, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μην έχει ακούσει.
2: Α, το πρωί που λέγα που συζητήσαμε.
1: Είναι ότι, ρε παιδί μου, θέσεις όπως, ωραία. Βάλε.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Okay. Βάλε ρυθμίσεις, βάλε υποχρεώσεις. Η κάθε ΠΑΕ να φτιάξει τα γήπεδα.
2: Δεν
1: μπορεί να έχουμε τώρα γήπεδα 2026.
2: Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι τα προπονητικά, είναι πολλά.
1: Ναι, εγώ σου λέω για τα γήπεδα, να ξεκινήσουμε τα γήπεδα. Δεν μπορεί να μην έχουμε, να έχουμε γήπεδα τα οποία είναι. Καλώς ή κακώς, παιδιά, έχουμε 5-6 γήπεδα, δεν έχουμε παραπάνω. Τα υπόλοιπα είναι επειδικώς απαράδεκτα. Επειδικώς. Τώρα πήγες Λιβαδιά, εσύ που πήγες. Ή αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, στη Λαμία.
3: Δηλαδή, από 20 μέρες είχες πάει και εσύ, Λιβαδιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλουν τα γήπεδα φτιάξιμο τώρα. Δεν είναι τώρα.
3: Λέω όμως το σκεπτικό μου το εξής, και το συζητήσατε και το πρωί, τρεις σας, με τον Άκη. Ότι, ωραία, ας πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Ποιος εγγυάται ότι το ποσό που
1: πρέπει να βάλεις υπογραφές. Αλλιώς δεν θα πάρεις ή θα έχεις μπαν. Ξέρω εγώ τώρα, κάπως.
3: Λέγεται, ας πούμε, φτιάχνεις για τα αμαία που είπατε πολύ σωστά, και τουαλέτες, όλα αυτά.
1: Τα καθίσματα, είναι... το χορτάρι σου.
2: Όλα αυτά. Έπρεπε να τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, δεν είναι όμως.
3: Μην πάμε μακριά, ακόμα και γήπεδα που είναι μεγαλύτερα σε χωρητικότητα, λόγω ότι είμαι και στο περιβάλλον του Πανιωνίου και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Πανιώνιος, ας πούμε, έχει πρόβλημα στον ηλεκτροφωτισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Βλέπεις τώρα, δηλαδή είναι τώρα η εικόνα αυτή.
2: Είχε και ένα Πανιούλιος Κέρκυρα, δεν είχε σταματήσει το μάτς. Είχαν πέσει τα φώτα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Καλά, παλιά πέφτανε τα φώτα συχνά. Όχι μόνο στο
3: με τον Αθηναϊκό είχε γίνει αυτό το 96.
2: Όχι. Και Πανιούλιος Κέρκυρα είχε γίνει.
1: Βλέπετε τώρα τι συζητάμε.
2: 2003 το 3.
1: Τι συζητάμε.
3: Έχουν γίνει κατά καιρούς. Αυτό όμως, δηλαδή, ενώ ακούγεται ωραίο, στην πράξη δεν ξέρουμε κατά πόσο. Επίσης είναι και τα τηλεοπτικά τους. Δηλαδή. Το Λεβαδιακός Τρίπολη, παράδειγμα, δεν θα το δει ο ίδιος κόσμος που θα δει, ας πούμε, το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το Λεβαδιακός ΑΕΚ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Καταλάβατε. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει βάσει αυτό το ισόπωσο που...
0: καλά, θεωρητικά πρέπει να μπουν και δικλείδες. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι
0: έτσι.
2: Δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια δυναμική.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και θα σας
0: ξαναπούμε. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, λέει. Εάν μαζευτούμε για μπάλα, διαθέτω δωρεάν γήπεδα 7x7.
1: Ναι.
0: Να πάτε να παίξετε, παιδιά. Θα έρθω και εγώ να πιω καμιά μπύρα, κάτι θα γίνει.
2: Να παίξεις.
0: Πόσα χειρουργία να κάνω ακόμα.
1: Δεν μπορεί, έχει πρόβλημα.
2: Και εγώ έχω, αλλά τι να κάνω.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6.
1: Είναι 75-79, 83-85. Αφού ήθελε να πούμε κάτι.
2: Για πάμε, για πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, φίλε, σε καταλαβαίνω, αλλά τώρα πρέπει να πίνει για να πει τα ορφανά γεμιστά. Δηλαδή.
0: Βέβαια, εγώ είμαι έτσι από του τύπου που τα γεμιστά τα θέλω σαν να.
2: Άλλο λέει, αλλά.
0: Το ξέρω, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δοθεί τη ευκαιρία.
1: Κοίτα τα. Με κοιμά. Ωραία είναι και με κοιμά.
0: Είναι άλλο φαγητό. Δεν είναι άσχημα, αλλά τα προτιμώ χωρί κοιμά.
1: Κατεβαίνουν.
0: Ναι. Ναι. Τα προτιμώ να είναι με τα μυρωδικά του και τα λοιπά, όπω και τα ντολμαδάκια.
1: Τα ντολμαδάκια, ναι.
0: Χωρίς κοιμά.
1: Ναι, τα ντολμαδάκια.
0: Αλλιώνεται όλο το πράγμα. Τα γίνεται.
1: Ή σαρμαδάκια.
0: Μπράβο. Τα ντολμαδάκια χωρίς κοιμά είναι μεζεδάκι. Με κοιμά μέχρι και φαγητό.
1: Κοίτα, εγώ γενικά όλα τα λαχανικά
0: ναι.
1: τα γουστάρω.
0: Και εγώ μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, μου αρέσει και το μπρόκολο και το κουνουπίδι και αυτά.
0: Εμένα.
1: Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Λοιπόν.
1: Αγκινάρες. Νωρίς οι αγκινάρες.
0: Μια χαρά. Καλύτερο
1: να φάω.
0: Μπάμιες δεν τρώω, μόνο όλα τα άλλα.
1: Και μπάμιες, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς κοτόπουλο.
0: Πάμε, πάμε σε γραμμή. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με λένε Βασίλη.
1: Γεια σας,
3: Βασίλη. Είμαι Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται η χρονιά φέτος πάει καλά. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, αν γίνει πολύ νωρίς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να σας κάνω μία μικρή παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
3: Όχι αποκλειστικά σε εσάς, τους τρεις που είστε εκεί, σε όσους όσοι κάνετε μεταδόσεις από τους αγωνιστικούς χώρους. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να ξανακούσω τη λέξη το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
3: Είναι. Ξέρετε το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως δεν λέμε τον Νικολαίδη, όπως δεν λέμε τον Κούμα. Δεν μπορούμε να λέμε το Καραϊσκάκι. Σας το λέω λίγο, μπορεί να σας φανεί παράξενο.
1: Όχι, αλλά σωστό είναι αυτό που λες.
3: Δεν είναι, είναι το Καραϊσκάκι. Δηλαδή λέμε το Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι, λες και είναι κανένα παιδάκι.
1: Ναι.
3: Σας το λέω έτσι, παρόλο που είμαι βαθμαϊκός, δεν μπορώ να ακούω το Καραϊσκάκι. Και δεύτερον, όταν κάνετε μια μετάδοση και λέτε η ομάδα, ας πούμε, προηγείται, παίζει εκτός έδρας. Και λέτε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2.
1: Όχι,
3: δεν μπορεί
1: 0-2,
3: να προηγείται 0-2.
0: Θέλω να σου πω το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι.
3: Για πείτε μου.
0: Που λέει το σκορ πάντα στο 2-0. Τι δεν πει πάντα, ρε παιδιά.
3: Πάντα
0: είναι μόνο το 0-0.
3: Όχι, δεν είναι
0: πάντα. Πολλές φορές το λέει ο κόσμος. Πάντα στο 2-0 εδώ στο.
3: Ναι,
0: πάντα είναι μόνο αν είναι 0-0.
3: Συνεχίζει να είναι 2-0.
1: Και δεν είναι και εύστοχο χτύπημα πέναλτι.
0: Καλά, ναι. Πολλά τέτοια έχουν περάσει.
1: Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι δεν υπάρχει.
2: Όχι, λάθος.
3: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σας κουράζω να αφήνω το χρόνο από τους υπόλοιπους. Απλά επειδή με τα δύο μου χτυπάνε στα αυτιά.
0: Να είσαι καλά. Το άλλο με τα ακροδάχτυλα που λέει. Λες και είναι τα ακραία δάχτυλα. Είναι τις άκρες του δαχτύλου.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλά.
0: Γι' αυτό λέω, έχουν περάσει όμως πάρα πολλά. Να είστε καλά.
1: Και, και το Καραϊσκάκι έχει πέρασει. Που πας στο Καραϊσκάκι.
0: Μα εδώ πολύ έχει κονοστρώσει.
2: Έχει μείνει επειδή από το στάδιο Καραϊσκάκι.
0: Που δεν κάνει τώρα είναι γήπεδο, δεν είναι στάδιο.
2: Έχει μείνει ακόμα. Το Καραϊσκάκι έχει μείνει έτσι.
0: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
0: Ισχύει, αλλά γίνονται. Πάμε. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
4: Γεια σας, Μιχάλη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Ευχαριστήσεις για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
4: Προσωπικά μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα λόγω εργασίας. Είμαι στον δρόμο και σας ακούω συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι περισσότερο εσωτερικής αναζήτησης δική σας. Δηλαδή για όσοι είστε τότε να.
1: Ναι.
4: Γιατί τυχαίνει να δω στην Αγγλία. Γιατί?
0: Γιατί είμαστε το δανάμ.
4: Ναι.
0: Εγώ λάτρεψα Γκλεν Χόντλ.
1: Ας προλάβει Χόντλ.
0: Όχι, ναι. Αυτός με έκανε τότε. Ναι. Αλλά τι λες τα τελειώματα πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Λάτρεψα Γκλεν Χόντλ και γι' αυτό το λόγο έγινε τότε.
1: Σκέψου,
0: ο πατέρας μου Λίβερπουλ, ο μεγάλος μου αδερφός Λίβερπουλ, βλέπω Χόντλ, λέω όπα.
1: Μερακλής.
0: Ναι. Το ίδιο τότε.
1: Το δίνω. Το δίνω.
0: Το ίδιο τότε και με Ιταλία που πλέον δεν ασχολούμαι. Ο παπάς Μίλαν. Ο μεγάλος αδερφός ότι ο μπαμπάς
1: ναι.
0: Μίλαν, βλέπω Πλατινί, λέω Γιουβέντους. Σταμάτησε ο Πλατινί βέβαια από τη Γιουβέντους, μετά σταμάτησε να μην Γιουβέντους δεν...
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά θέλω να σου πω, πήγαινα, έπαιρνα παίχτες τότε πιτσιρικά. Μου άρεσε και έτσι γινόμουν. Και το καλό είναι μισό, ότι ακόμα και όταν η Τότεναμ δεν ήταν στα πάντα που ήταν τα τελευταία χρόνια, μην κάνουμε τώρα την πλακίτσα που κάνουμε τις τελευταίες δύο χρονιές, τα τελευταία 10 χρόνια ήταν συνεχώς, Champions League, Ευρώπη κτλ. Είχαμε πάντα ακόμα και σε περιόδους που είχαμε κακή ομάδα, πάντα ένα-δύο παίχτες αναφοράς. Για να αγαπήσει ο κόσμος. Είχα τον Κλίσμαν, είχα τον Ζινολά, είχα τον Σέχαμ, είχα τον Κασκόιν, είχα τον Λίνεκερ. Πάντα είχες ένα να πεις ότι.
2: Ναι.
0: Να ταυτιστώ, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πες μου.
4: Σε εισαγωγικά και χωρίς παρεξήγηση, αυτό ήσουν το πουλιτάρι της οικογένειας δηλαδή.
0: Τι πουλιτάρι, ίσα έσα, δεν ήμουν πρόβατο, ό,τι έλεγε ο παπάς να ακολουθήσω. Είναι θέμα οπτικής.
4: Εντάξει, εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Τι ηλικία έχεις, Μιχαλή?
4: Εγώ είμαι 44.
1: Α, 44, οπότε και εντάξει, κοντά μας. Γιατί εμείς, ας πούμε, που δεν είχαμε τη δυνατότητα, κολλούσαμε πολύ εύκολα με παίχτες. Γιατί δεν βλέπαμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε, τα βλέπουν τώρα, ας πούμε, πιτσιρικά.
0: Βλέπεις όλα τα παιχνίδια.
1: Ό,τι θέλεις, βλέπεις. Άμα γουστάρεις, θα δεις το Χετάφε Βαλένθια. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε αυτά. Περιμέναμε πώς και πώς ένα Σάββατο να δούμε το αγγλικό. Περιμέναμε αν θα δείξει κάποιο ευρωπαϊκό. Οπότε έπεφτε το μάτι σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, εγώ όντως στη United, ας αφήσουμε την Τζέιν έξω, ήταν το θέμα. Τρελνόμενα με το Whiteside και τον Μπέιλι. Γιατί ο Μπέιλι όμως?
0: Εγώ με τον Νόρμαν Γουάιτσαϊντ.
1: Γιατί δεν φορούσε γάτια.
0: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο τότε.
1: Ναι, ήταν, έπαιζε χωρίς γάτια.
0: Τερματοφύλακα. Γιατί παλαδέω τότε, Κρόμπελ στη Λίβερπουλ. Μιλάμε για Σαλτιμπάγκο. Εσύ τι ομάδα στην Αγγλία?
4: Κοίτα, θα σου πω, θα σου πω
0: τώρα. Μίλγουολ και τίποτα.
4: Στρούσμπεργκ και τέτοια. Όχι, Άρσεναλ, δηλαδή, ναι.
0: Τώρα κατάλαβα το αρχικό σου ερώτημα.
4: Και το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ πέρα είναι Λίβερπουλ, έτσι, δηλαδή ούτε καν.
0: Εγώ ντρέπομαι που θα το πω, αλλά την Άρσεναλ του Άνδρεϊ τη χάζευα.
2: Εγώ μαδέρα, ρε.
0: Ναι, εγώ από τότε είμαστε οι αντίπαλοι.
1: Και τότε τα μάτς με τη United ήταν ματσάρες.
2: Ναι.
1: Με United τώρα, με Giggs, Beckham, Scholes, Πανίστερλο, η χάμος γινόταν.
4: Όσον αφορά αυτό που είπες σχετικά με πρόβατα που είπες πριν. Είμαι επιθυρικά στην εποχή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις μαύρες του εποχές, έτσι. Τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια.
2: Ναι.
4: Και όλοι μου οι φίλοι, γιατί εγώ μεγάλωσα ζωγράφου. Όλοι μου λοιπόν οι φίλους καταλαβαίνετε, μας να εκεί.
2: Ναι.
4: Και ένα μεσημέρι όπως καθόμαστε τραπέζι με τον πατέρα και τη μάνα να πούμε, γυρνάω και του λέω από το πουθενά, Ολυμπιακός ο πατέρας, έτσι. Γυρνάω και του λέω από το πουθενά, εγώ που σήμερα αλλάζω ομάδα και γίνομαι Παναθηναϊκός.
0: Άρα πολύ καλά κατά τα λεγόμενά σου.
4: Έλα.
1: Και πού κοιμήθηκες, στο μπαλκόνι?
4: Λοιπόν, σηκώνεται, με πιάνει το γιακά, με σηκώνεται το τραπέζι, με πάει στην πόρτα, την ανοίγει, με πετά έξω και την κλείνει.
2: Στο σηπάει.
4: Χωρίς να έχω καταλάβει τι γίνει, χτυπάω. Λέω τι έγινε. Εδώ μέσα μου λέει αυτό το σπίτι Παναθηναϊκή δεν μένουν. Όπα λέω, περίμενε, είναι θέμα επιβίωσης. Και έξω το Ολυμπιακός. Παιδιά,
0: με δημοκρατική διαδικασία.
4: Με δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται. Πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλές επιτυχίες να έχετε, κρατάτε παρέα φοβερή.
0: Να είστε καλά
4: και εσύ.
1: Γεια χαρά, αγόρι μου.
0: Άρα, και αυτός πουλιτάρ πήγε να γίνει. Που έκραξε με μένα.
1: Ήταν φίλοι του και τέτοια. Ναι.
0: Πάμε σε έναν ακόμα ή δεν θα έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο λεπτά και τα έχουμε. Χαίρετε.
5: Good afternoon, sir. Hello, gentlemen.
0: Ούτε πάω από την Liverpool, δεν θυμάμαι
5: διαφήμιση. Because I have one of the guys, he can speak very well in English language.
0: Έλα, κύριε Χαίρετε. Μήπως είχατε καθηγήτρια κάποια από το Liverpool για την προφορά σας, κύριε?
1: Τη Τζέιν.
5: Τη Τζέιν. This time exactly, and I want to service my tea with a cookies mountain. It's a lovely, lovely afternoon with rain, and I remember my place in London. Of course, it's Oxford English, and different from London English, of course.
0: Oxford, γιατί νομίζω ότι ο Ερακλής είχε κάνει το Cambridge.
5: I don't think so. This may be pastichio English, maybe, almost Sakabi English. You know, also you can say everything about this.
0: Θέλω να πάρει και ο Σπύρος που είναι σεφ στο Λονδίνο τώρα να λες το γλυκό. Να μας μείνει τη συνταγή που φτιάχνει σήμερα στα αγγλικά.
1: Το Σολομό.
0: Δεν κάνει κανένα μέρα Σολομό, φαντάζομαι. Λοιπόν.
5: Παιδιά, όσο γιατί τα εκφραστικά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, όπως είναι το ραδιόφωνο, δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα, έτσι υπάρχουν οι ραδιοφωνικές σταθμοί, ή τηλεόραση, δεν υπάρχει, υπάρχει ή τηλεόραση. Πολλά τέτοια, άμα ψαχτούμε, δηλαδή τα ελληνικά.
2: Το Κοσμοτέ που είπε ο Μπέος το χθες. Και πρώτα απ' όλα το Κοσμοτέ λέει.
0: Το κανάλι.
5: Υπάρχει
0: το καλή επιτυχία.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Που το χρησιμοποιούμε όλοι. Και υπάρχει καλή κακή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία?
5: Έλατε. Ο καιρός άλλαξε. Έρχεται. Ή άλλαξε. Δεν υπάρχει.
0: Άκουε, να σου πω το καλύτερο και να κλείσουμε έτσι. Ρωτάει κάποιος. Υπάρχει κανένας να πάμε πουθενά, να φάμε τίποτα.
2: Εντάξει,
0: είναι κανένα πουθενά, τίποτα και βγάζουμε νόημα.
2: Είσαι για τίποτα.
5: Λοιπόν, άντε καλά,
0: πάμε πολιτική ενημέρωση και φρόνηση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με Big Wings Sport FM στους 94,6 για λίγο ακόμα. Λοιπόν, έστειλε ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, λέει, καλησπέρα από το ηλιόλουστο του Λονδίνου.
1: Έλα,
0: όταν ήρθα, λέει, Λονδίνο, δεν ήξερα, λέει, να μιλάω καλά αγγλικά. Αν και είχα lower. Λοιπόν, το θέμα είναι να μας τα πεις τώρα και τι ετοιμάζεις τα αγγλικά. Επίσης, έχουμε καταγγελία. Ναι. Θα έλεγα κανονικά, έχουμε νικητή. Διότι είπε ο Διονύσης.
1: Όποιος είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Να στείλει ένα μήνυμα, θα δώσει ένα πεντάριο.
2: Τις αποδείξεις.
1: Ναι.
0: Έστειλε λοιπόν μήνυμα φίλο μας ο Τάσος ο Νικολογιάννης.
1: Ήρθε εδώ και μου λέει.
0: Πού είναι το πεντάριο.
1: Πού είναι το πεντάριο, του λέω.
0: Και καταγγέλει ο Τάσος ότι δεν έχει πάρει το πεντάριο.
1: Του λέω, θα μπεις μέσα, θα μιλήσεις τα αγγλικά, να ακούσουμε προφορά και αν έχεις αγγλική προφορά, σημαίνει ότι έχεις καθηγητή. Έχεις από ένα πεντάριο. Ναι. Και την επόμενη φορά που θα πάμε στο εξωτερικό.
0: Περίμενε.
1: Την επόμενη φορά που θα πάμε ταξίδι στο εξωτερικό. Με τον Παναθηναϊκό. Στο Αλμάτι, κάνω να είμαστε. Ναι.
0: Θα την εκτιμήσω την προφορά.
2: Και βρήκε και εσύ την περιοχή.
1: Θα αφήνω εσένα να συνοήσεις.
0: Λοιπόν,
1: φαγητά, ξενοδοχεία, αυτά. Αλλά να έρθει να μου το αποδείξει.
0: Έχω πολλές ενστάσεις εγώ.
1: Ναι.
2: Πολλές ενστάσεις έχετε.
0: Περίμενε. Ναι. Δεν είπε ότι θέλει αποδείξεις.
2: Δεν είπε.
0: Δεύτερον.
1: Επειδή τον Τάσο.
0: Να μην με διακόπτεις.
2: Μπορεί να έρθει ένα φίλο από κάτω.
0: Δεύτερον. Η προφορά του Τάσου που για σένα μπορεί να μην είναι καλή. Μπορεί...
1: Θα την ψηφίσει ο κόσμος.
0: Μπορεί αυτή να έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί την προφορά του Τάσου.
2: Σα έκανε τόσο εντύπωση αυτό. Έχω καταλάβει. Έχει γίνει καλά, εννοείται.
0: Λοιπόν, εσύ δεν έχει διδαχθεί τη συγκεκριμένη προφορά. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει αν είναι σωστή προφορά.
1: Θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Και τρίτον, έχουν περάσει και λίγα χρόνια από τότε. Άμα δεν το εξασκεί, χάνεται.
2: Και εγώ έχω ξεχάσει.
1: Θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Τελικά με το πεντάρι, τι θα γίνει με τη μεταβακέρα.
2: Θα παίξουμε μονά σε γέρα.
1: Άμα μου το αποδείξει. Για πάμε παρακάτω, ναι.
2: Σε 9 τελειώνει η Διονύση. Το πεντάρι.
0: Έλα, πάμε στη γραμμή.
2: Αυτό που έβγαλε, τελειώνει σε 9.
0: Δεν έχει καν μαζί του, Άιρη.
2: Έχει βρε. Έβγαλε χαρτονούμενο.
0: Υπάρχει το τηλέφωνο, το ψάχνουν οι τράπεζε. Λοιπόν,
2: το γεγονό ότι έχει χαρτονόμισμα ο Δεσίλα μου προκαλεί τεράστια.
0: Και εμένα, το αποκλείω.
2: Έχει δύο σου λέει, τα έβγαλε.
0: Ποια τράπεζα λέει, μάνα μου είναι, θα δώσω τώρα στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν την έχει αποθηκευμένη. Βλέπω ένα νούμερο απλό.
1: Με πήρε από το καινούργιο το σταθερό. Τι να σα πω και λεπτομέρειες, τι κάνουμε. Χαίρετε.
3: Hello.
0: My name is Deborah. Που έλεγα και στο παράδεκτο.
3: How do you
0: do? Do boo.
3: Προς το παρόν νόμιζα ότι ακούγοντας τον προηγούμενο φίλο ότι είχα πάρει στο BBC.
0: Ναι. Το επίπεδο μας για να είναι, να ξέρετε.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παύλος.
1: Γεια σας, Παύλο.
3: Από το κυτρινό μαύρο Πασαλιμάνι.
1: Να τα.
3: Οπότε βαστάω θερμοπύλες.
2: Ξέρεις πως μου αρέσουν αυτά. Ο καταπράσινο πέρα μας πούμε ή το...
3: Καλά το Πασαλιμάνι έχει πάρα πολλούς έξιδες. Έτσι προσφυγή γειτονιά.
0: Και να έχει, δεν το λέει κυτρινό μαύρο.
3: Γεμίζαμε κάποτε δύο βαγόνια όλοι μαζί το μαζευόμαστε. Πηγαίναμε Φιλαδέλφια με τρενάκι.
2: Άλλες εποχές ωραίες αυτές με το τρένο.
3: Ναι, ναι, ήταν και η κυρία Όλγα μέσα.
2: Τι κυρία Όλγα.
3: Η γλου γλου γλου που λέγαμε. Την πετυχαίναμε στο τρένο. Είναι
2: η κυρία Όλγα, η Όλγα, η Γούλα.
3: Ήταν μια κυρία που φορούσε τα κασκόλ της Άγια για όσους θυμούνται.
0: Εμένα γιατί με κοιτάζετε, δεν είσαι.
1: Α, ο Άκης την είχε πει αυτή.
0: Έχω μεγαλώσει.
2: Ο Άκης γλου.
3: Ναι, η κυρία Όλγα που ήταν αρκετά χρόνια τώρα που ήταν συσκεπαστή μέσα κάτω στα κάγκελα και έκανε συνέχεια.
1: Αρέσει ένας παλιά εκτζής που έλεγε την ιστορία με το Σάλι στα ταξίδια της ΑΕΚ, τον έχετε δει αυτόν. Ο Θέμης.
0: Έχουμε παλέμαστε μια όλη.
2: Τι είναι το Σάλι.
1: Μεγάλη ιστορία. Ήτανε πάντα, έλεγε στα ταξίδια της ΑΕΚ, υπάρχει και στο YouTube. Την ιστορία με το Σάλι. Και ακολουθούσε ο κόσμος. Πες το Σάλι Θέμη και αυτό και εκείνο. Ωραία, ωραία φάση.
0: Δεν κατάλαβα ότι. Τίποτα.
1: Αν πατήσετε Σάλι ΑΕΚ ή Θέμη.
0: Ναι, πέσα μας τώρα τάχει να καταλάβουμε.
1: Στο εξωτερικό υπήρχε ένας κύριος. Υπήρχε ο Θέμης ο Αιγτζής, ο οποίος ήταν στο αεροπλάνο, ήταν στο γήπεδο, ήταν οπουδήποτε, στα ταξίδια της ΑΕΚ. Και οι υπόλοιποι Αιγτζής του λέγανε πες την ιστορία με το Σάλι. Και σηκωνόταν και έλεγε μια ιστορία, στην οποία ήταν, ακολουθούσε και ο κόσμος. Ήταν διαδραστική ιστορία. Λες και έπαιζε θέατρο.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Φοβερό.
2: Α, μπαίνω μια όλη.
1: Σήμερα η εκπομπή έχει.
0: Η διάδραση.
1: Ο οποίος μια όλη έχει ζακέτα. Μισό. Ο οποίος μια όλη, συγγνώμη φίλε μου, ο οποίος μια όλη έχει ντυθεί λοκατζή 1993.
0: Καταδρομική.
1: Χακί. Από πάνω φλήσει, από κάτω βερμούδα.
4: Είμαι υβριδικό όπως αυτή η υπέστη που έχει η ΑΕΚ.
1: Να τα. Εσύ το Σάλι το θυμάσαι.
4: Ναι, εγώ το έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει εγώ.
1: Είδε που σου είπα.
2: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Την Όλγα τη θυμάται, την κυρία Όλγα. Την κυρία Όλγα.
4: Ναι, γιαγιά γλουγλού.
1: Γιαγιά γλουγλού. Είναι ωραία αυτά τα γιαγιά.
4: Είχαμε
3: μορφές
4: στη
3: σκεπαστή.
2: Τι είναι το Σάλι όμως, τα παιδιά έχουν καταλάβει.
1: Άμα πατήσεις στο YouTube,
4: το οποίο απήγγειλε ο
1: Θέμης.
4: Ο Θέμης. και οι άλλοι, ανάλογα με το, την εξέλιξη της ιστορίας που έλεγε στο ποίημα, λέγανε και τα ανάλογα συνθήματα.
2: Από εκεί.
1: Ωραίο, ωραίο.
4: Λέει, π.χ. από τότε άλλη γυναίκα σαν φίλη δεν ξαναχύλησα και του λέγανε έγινες αυτό.
1: Ναι, έγινες.
0: Ναι, ναι. Είναι μεσημέρι, ας μην προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, δεν είπα ότι είπες. Αυτό λέω.
2: Λοιπόν. Εντάξει, δεν είπε και τίποτα, για να σάλει.
0: Δεν είπα ότι. Είπα να μην προχωρήσουμε παραπέρα.
1: Ναι.
3: Πριν 20 μέρες ήμουν Λονδίνο για διακοπές με τα μωρά μου και έχω έτσι ένα βίτσιο στις πόλεις που πηγαίνω, πηγαίνω να βλέπω τα γήπεδα.
0: Ναι. Ελπίζω να μιλάς για
1: παιδιά, είπε.
0: Για παιδιά.
1: Σταμάτα, ρε. Αν το έχετε κάνει σήμερα,
3: μικρά είναι τα μωρά. Και επέλεξα να πάω στο Emirates που δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και πήγα και στη Τότεναμ.
2: Εντάξει, στη Τότεναμ πρέπει να σου έκανε.
3: Τι δύο περίεργα έχει το γήπεδο της Τότεναμ που δεν τα έχει άλλο γήπεδο.
0: Πρώτα απ' όλα έχει νομίζω τη μεγαλύτερη μπάρα στον πλανήτη.
1: Μπάρα.
3: Σωστό, εσωτερική.
0: Όχι έχει σε γήπεδο.
1: Τι μπάρα.
0: Εσωτερική. Μπάρα.
1: Μπάρα.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ στον Κίνες. Είναι 100 τόσα μέτρα. Ενία μπάρα.
1: Σόπα.
3: Είναι η πλευρά από κόρνερ σε κόρνερ, μου είπαν. Ωραία. Μας είπε ο ξεναγός. Στο πλάτος δηλαδή, όχι στο μήκος. Από το ένα κόρνερ στο άλλο. Όσο είναι το κόρνερ από το κόρνερ, είναι η μπάρα. Τώρα πόσες.
0: Εντάξει,
3: ναι. 40-40.
2: Καλά, ναι.
0: Παραπάνω, τι.
2: Δεν πήγα εγώ, είπα.
0: Ούτε εγώ έχω
3: πάει στο γήπεδο. Τι άλλο έχει μέσα το γήπεδο.
0: Έχει το κοκόρι, πάνω το πεντάρι, το χρυσό.
3: Το πιο περίεργο, ότι πιο δίπλα στην μπάρα,
0: ναι,
3: έχει δικιά τους ηθοποία που φτιάχνουν την μπύρα εκεί μέσα,
0: ναι,
3: και την πηγαίνουν κατευθείαν στο μπαρ. Για να μην φέρουν μπύρες απ' έξω.
0: Να πίνουμε, να ξεχνάμε αυτά που βλέπουμε.
3: Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αυτά ήθελα
0: να
3: πω.
0: Να σε καλά.
3: Καλή σας σπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ο Σάλι είναι πείμα και ο Θέμης μας έχει αφήσει χρόνια, λέει ο φίλος.
2: Μου το στείλανε. Ναι.
1: Ο Σάλι. Όχι, γιατί
2: όχι,
1: έχει. Τι, όχι, έχει.
0: Ας πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να το ακούσουμε εμείς εκτός αέρα, να τσεκάρουμε ότι περνάει.
1: Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση. Lastoflex ST από την Elastotet. Η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει: αν έχουμε παρατηρήσει ή ακούσει από άλλους να έρχονται αυτή την εποχή έντυπα επιστράτευσης. Φίλε μου,
0: όχι.
1: Τι άλλο τώρα, καινούργιο αυτό. Όχι. Λοιπόν,
0: τι δεν έχουμε άλλε γνώσει. Φαντάζομαι δεν έρχονται κιόλα μέσω.
1: Δεν ξέρω.
2: Καλά, είναι και δεν λόγω ηλικία. Ο Διονύς μπορεί να έχει να ακούσει.
1: Γιατί έχουμε κάτι.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι το έχει.
1: Άλλο λέω.
2: Τα πάρουν εμένα για το Σταύρο, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε
0: να λιωνίσει μάχημο.
2: Όχι, όχι, σε αυτά θα είναι σκύλο.
1: Ναι, ρε,
0: έχει και το κομμάτι. Γι' αυτό είναι σε χρώματα παραλλαγή
1: ο Μιαούλη.
0: Ναι, δημοπόλεμο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, Διονύση λέω. Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλή το έχει τώρα.
0: Πάρ το πάνω σου τώρα γιατί είναι.
2: Ναι, το πάρουμε. Εχθέ σα λέω. Βέβαια το μεταξύ.
1: Γι' αυτό πάρ το πάνω σου.
2: Όλη η γάμα Σουηδία. Η 4-5 είναι. Γάμα, ρε αδερφέ, έτσι τα έχουμε βαθυλαϊκά τώρα σε ευρωπαϊκό γάμα τη λέμε.
1: Το ίδιο. Γάμα εθνική τα λέγαμε.
2: Ναι. Τρίτη Σουηδία το θέλει. Η ΕΤΑΝ. Θα σα λέω η ΕΤΑΝ.
1: Για πάμε να μα πει.
2: Αφού θέλει την ΕΤΑΝ. Όλα ώρα 3,5 ακόμα και αυτό που ήταν 0-0 ημίχρονο έγινε 0-4-60. Μπαλάρα. Στα γήπεδα τη Σουηδία. Τα οποία τα σνομπάρετε, κυρία.
0: Δεν τα σνομπάρουμε, ρε φίλε. Δεν τα γνωρίζει. Να σου πω τώρα να πουλήσω παπά ότι τα ξέρω και τα παρακολουθώ.
1: Ο Ηρακλής λοιπόν, πάμε.
2: Ένα λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Τίποτα δεν είναι έτσι.
0: Έχει και σημειώσει.
2: Φυσικά, ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει δει πολλά πράγματα, γιατί μπαίνουμε στην πολύ άσχημη περίοδο του σχήματος, γιατί αρχίζουν οι εθνικές ομάδες. Άντε, πιάσα κουβουγό και κούρευτο σε τι κατάσταση ήταν η Δανία, η Σερβία και αυτές. Άστα.
0: Αυτά εκεί σε θέλω, στα δύσκολα.
2: Δεν θέλω, γιατί δεν χρειάζεται. Πάλι καλό, θα υπάρχει λίγο το Σάββατο, θα υπάρχουν οι μικρές Αγγλίες. Αλλά σήμερα λοιπόν υπάρχει λίγη τροφή.
0: Το λες με ένα ύφος.
2: Ρε φίλε, και πάντα όπως έχουμε πει, οι άντερ 21 έρχονται.
0: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια που είναι για το σλόγγαν.
2: Πορπογκόλ.
0: Ναι.
2: Ναι. Συχνά πυκνά εμφανίζονται.
0: Λοιπόν, θα σημειώσω, ρε φίλε.
2: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
2: Μία τίμια τριάδουλα.
0: Ναι.
2: Okay. Κρού.
0: Άστον Βίλα.
2: Ναι, ναι. Over 3,5-1,80.
0: Ναι.
2: Ο άσος είναι πάρα πολύ μικρός. Σε απόδοση.
0: 1,35-1,36.
2: Μία δεν στο παγώ. Πλήμος Κρίσταλ Πάλας άντερ 21. Επίσης ο άσος είναι νομίζω και πιο μικρός από το 1,35. Over 3,5 στο 1,75. Ναι. Δεν μου αρέσει το 1,75, αλλά τι να κάνω, δεν ζητάω εγώ τις αποδόσεις. Ναι. Και με λίγο ρίσκο, Άγκρικτον Σάντερλαντ.
0: Λίγο ρίσκο εδώ, Διονύση, κατά

0: Ναι.
1: Και χθες είπα κάποιο.
0: Για πες, για πες.
1: Over 3,5-1,92.
0: Μάλιστα.
1: 9 η ώρα όλα αρχίζουν.
0: Πόσο βγάζει όλο αυτό?
1: 6,60. Όχι, 6.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: 6, ωραία, θα λεφτάσω.
0: Μια χαρά.
2: Γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια βέβαια για το.
1: League Trophy.
2: Ναι.
1: Άξι.
2: Μπορεί να κάνει μια δεκάδα, λέω τώρα, με over 2,5.
1: Πώ το κάνετε αυτό με τη δεκάδα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε, εσύ θα βρει.
2: Με ζητούμε να ρε.
0: Το ξαναπεί.
1: Με τι ζητά, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Ανάλογο. Όχι, εδώ θα είναι μικρέ. Ποδό θα ζητήσει 8, 9, 10, ξέρω. Ναι. Σε over 2,5. Που θα δίνει ένα 30, 40, ξέρω πώ θα δίνουν αυτά.
1: Μα να βάλει σε ζητούμενα απόδοση ένα 30.
2: Με χάσει ένα, με ένα λάθο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω. Έτσι, ξέρω τι να σου πω τώρα. Για να, όπως λες, για να πανηγυρίζει κάθε γκολ, ρε παιδί μου. Φαν μπέτ, δεν σου λέω τώρα να ρίξει κανένα μεγάλο ποσό.
0: Ναι.
2: Όπου βλέπει ότι ανάβει γκολ, να πανηγυρίζει, να μην σε νοιάζει.
1: Αυτό είναι το μυστικό του Σαββάτου.
2: Ναι. Σήμερα είναι ένα μικρό Σάββατο. Μα... Καμιά 20 αριά παιχνίδια.
1: Εντάξει, δεν είναι ηλεκτρόφινε. Είναι...
2: Έχει για γκολ, λέμε, δεν λέμε αποτελέσματα. Δηλαδή, όπου γενικά κυνηγά αποτελέσματα, εδώ δεν θα πάξω οβεράκια.
1: Θα πήξω οβεράκια.
2: Αυτό λέει.
1: Αλλά δεν ήταν, όταν βλέπει over 3,5-1,75, φαντάζεσαι πώ είναι το over.
2: Παράδειγμα.
1: Και δεν παίζω ποτέ over, α πούμε, στο 1,40 και στο 1,30.
2: Ποτέ. Λοιπόν, το Άκρινγκτον παράδειγμα, Σάντερλαντ που είπε, το over δίνει 1,40. Βέβαια, το over 3,5-1,90 στο.
1: Ναι, δεν στο πάω.
2: Ναι.
1: Μα γι' αυτό σου είπα ότι έχει λίγο μεγαλύτερο.
2: Μου επιτρέπει να τα αναγνώσω. Τι έχει παίξει. Έχει βρει ο Κώστας Μιαόλης λοιπόν τα θελτιάκια του. Τα Ελλάδη FA Cup.
0: Τι τα Ελλάδη. Το
2: που βλέπω.
1: Τι είναι τέλει. Τέλει είναι αυτό.
0: Τα Ελλάδη παίζει.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάσω καν τις ομάδες. Είναι η Χουασασμόρκ Gateway. Με τη Φράμε Μπαγκόγκ. Εντάξει, την Μπαγκόγκ την ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω, τι παίζει.
2: Και αυτό έχει κάνει και ένα τέτοιο. Πρόσεξε, έχει και. Το έχει παίξει γκολ-γκολ και over, αλλά το έχει πιάσει. Άρα πάμε καλά.
0: Μπαγκόγκ.
2: Λοιπόν, η Μπαγκόγκ είναι καλά, το πρώτο είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και μετά και βράδυ έχει Notts County Grisby Άσο, Peter Brock Colchester να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έχει Leicester Fulham διπλό.
1: Διπλό.
2: Όχι, όχι, κάτι έχει σύνολα γκολ over 4,5.
1: Πολύ ψυχομένο. Λοιπόν, είναι λίγο το over της.
2: Over 2,5 το Bromley Bradford.
0: Ναι.
2: Over 1,5 το Wigan Blackpool. Και over 1,5 το Walsall Steven Aids. Το ένα.
0: Μες.
2: Και το άλλο. Λοιπόν, Rochdale Liverpool. Κάτω των 21 στο Liverpool. Έτσι μην ψαρώνετε. Over 3,5. Walsall Steven Aids over 2,5. Δύο απόδοση αυτό το over.
1: Ψυχομένο.
2: Salford Sheffield Wednesday over 2,5.
3: Για
2: στάνταρα. Για στάνταρα, μπετό. Κολόνα.
1: Παίζεις αυτά τα βάζεις.
2: Gillingham Cambridge over 2,5. Queen of South.
0: Πώς Άναν
2: Αθλέτικ. Πήγαμε στη Σκωτία τώρα. Άλλο είναι αυτό, δεύτερο κουπόνι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, over 2,5. Άκρινγκτον, Σάντερλαν. Οπα, τι είναι αυτό. Ισοπαλία και over.
3: Ισοπαλία και over
2: 3,5.
3: Όχι
2: ισοπαλία. Ασοχή. Ασοχή και over, λοιπόν, 3,5-2,22.
1: Σε έπαιζε 2-3-3.
2: Όχι,
1: 5-5.
2: Άσοχη. Είπα άσοχη. Λοιπόν, και Λούτον Ίψουιτς over
0: 4,5.
2: Αν έρθουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα ξεχάσουν την φάσα του Μιαόλη για κανένα δίμηνο.
1: Μακάρι, εγώ του το έχω.
2: Κύριε,
1: εσύ θα τα πληρώσεις.
2: Είπα εγώ όχι. Μακάρι.
0: Κύριε.
1: Στο Βιετνάμ λέει.
0: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος
2: Μαρινιάς,
0: Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου ήταν στον ήχο. Ο κύριος Πετρίδης ήταν στην οργάνωση παραγωγής.
2: Ναι.
0: Ποιοι έρχονται τώρα κανονικά και ο.
2: Κύριος Νικολογιάρης, ο οποίος περιμένει και το πενηντάρικο του. Ο κύριος Τσανάκας και ο κύριος Τζόγλου.
0: Και ο κύριος Τζόγλου.
1: Και ο Τσανάκας το πιστεύει περιμένει ένα πενηντάρικο.
0: Γιατί αυτό.
2: Ήταν και αυτό το.
0: Όλοι εδώ μέσα έχετε γίνει τη Οξφόρδη. Τι γίνεται. Λοιπόν.
2: Μπείτε όλοι στην ουρά.
1: Εγώ θέλω να είναι κανείς από κάτω και να σε περιμένει.
0: Φαντάζεσαι.
2: Με αποθηκευτικά στοιχεία και να έχει μια συνεργατική επιστολή από την Miss Jane.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Θα λέμε ξανά αύριο.
0: Αύριο. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Είναι και σήμερα μαζί σας, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάνστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε την αναχώρηση εθνικής για το Βελιγράδι, καθώς αύριο το βράδυ είναι το μάτς με τη Σερβία, που είναι το πρώτο στη διαδικασία για το Nations League στην πρώτη κατηγορία της εθνικής. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει κάποια διλήμματα για την 11, αυτά θα τα δούμε και σήμερα και αύριο, καθώς το παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ. Αλλά ναι, χθες έγινε αυτό το περιβόητο διοικητικό συμβούλιο της Super League, εκεί όπου τελικά με το θέμα της κεντρικής διαχείρισης αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, η οποία θα δώσει όλη τη διαδικασία σε συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων, στην Deloitte, την ξέρουμε όλοι, η οποία Deloitte αναμένεται να κάνει μια έρευνα, μια μελέτη, όπως γίνεται, και να προτείνει το σχέδιό της για τη διανομή των εσόδων στις ομάδες. Και δεσμεύτηκαν οι ομάδες να πάνε από αυτόν τον δρόμο για να ενισχυθούν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή είμαστε και στην τελική ευθεία με τραυματίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της Ευρωλίγκας που είναι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Γιουργάρα σου Πενιρλή. Καλημέρα στην πρωινή παρέα από το Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα, καλή επιτυχία, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Εθνική Λεωθοδόρη Σταξή από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, Λάνια των FM, καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, Πανάθα από το δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα στη ραδιοφωνική ομάδα, καλημέρα και όμορφη μέρα να έχουμε, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Δροσέρη, λέμε σώ Στέλνιο Μιχάλης. Γενικά επικρατεί δροσιά και εδώ στην Αθήνα δροσούλα έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του πρωινού ξυπνήματος, Τάουλεν από Ηράκλειο Κρήτης. Περιμένω Λαδάρα αύριο να δω με Σερβία. Έχω καλό προαίσθημα. Καλή δύναμη σε όλους και σήμερα, παιδιά, καλή εκπομπή. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτόν τον όμιλο τώρα που έχουμε να παίξουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, θεωρητικά οι Σέρβοι είναι ο πιο βατός αντίπαλος, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου είπε ένας φίλος ότι αγόρασε μηχανή και βγήκα όλο χαρά να τη δω. Τελικά ήταν προ-απριλιατικό αστείο. Εντελώς αμήχανη στιγμή. Λέω λοιπόν σε ασφάλτο. Δεν ξέρω, αυτά τα βγάζεις τώρα το πρωί που ξυπνάς ή τα έχεις έτοιμα από το βράδυ. Μάλλον πρέπει να τα έχεις έτοιμα από το βράδυ, γιατί τώρα το πρωί αν τα κάνεις, είσαι μεγάλος θεός. Δηλαδή με την τσίμπλα στο μάτι αν έχεις τέτοιες εμπνεύσεις. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους. Καταγγελία, ο Φώτης Εθέλ ο γνωστός δεν είναι ο αυθεντικός όπως ανέφερε χθες. Υπάρχει Φώτης Εθέλ που ακούει 20 χρόνια την εκπομπή. Αυτός είναι ο αυθεντικός, λέει ο Στελάρας Εθέλ. Βλέπω ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις μέσα στον οργανισμό. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή επιτυχία στην Εθνική Λεωδυσσέας από το Κατάρ. Δεύτερη συνεχόμενη με ακόμα πιο βελτιωμένη ώρα, άνοιξε λίγα περισσότερα λεπτά ραδιοφωνική πανδεσία στα ηχεία μας. Μου μυρίζει ότι ήταν ο μέγιστο τεράστιο Γιώργος Γιαννίσης. Απανταχού καλημέρες από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Καλημέρα, φίλε. Ο Γιαννίσης είναι στα ντεξ, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα, μπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας, μόνο Πανάθα. Και πάμε εθνικάρα της καρδιάς μας, λέει και ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην καλύτερη πρωινή συντροφιά μας. Χαιρετίσματα στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά, και τον κύριο Γιώργο, τον έχοντα πρόβλημα ώρας. Λέω Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Εσένα περιμέναμε να ξυπνήσουμε, λέει. Πάμε λίγο καλημέρες. Εδώ είμαι, αν περίμενες. Λοιπόν, εδώ είμαι και αν δεν με περίμενες. Δεν ξέρω πώς το εννοείς και πώς το πας. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Αυτά γιατί κάνουν διακοπή και με φλασάρουν τώρα. Για τα ακουστικά μου μιλάω, δεν μιλάω για εσάς. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, ρε παιδιά. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα. Έριξα μια ματιά στην ατζέντα. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Από αύριο που έχει τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι τα σπουδαία. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ τελικά η ατυχία ολοκληρώθηκε με τις περιπτώσεις του Ταχάλη και του Παυλέγκα, καθώς και οι δύο χειρουργείο. Τρομερή η γκαντεμιά του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση, και με τον Παυλέγκα και με τον Άλλη, οι οποίοι θα μπουν στο χειρουργείο και θα επιστρέψουν σε κανένα τρίμηνο, όπως λέει το πρώτο, ας πούμε έτσι, χρονοδιάγραμμα για τους δύο παίχτες του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν και οι δύο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, μια νίκη που δεν τη χάρηκαν και ιδιαίτερα στο δικέφαλο του Βορρά. Και μιλάμε ότι το τρομερό είναι ότι και για τους δύο η διάγνωση είναι εξάρθρωση ώμου, έτσι. Δηλαδή αυτό και να το ψάξεις παγκοσμίως, δηλαδή σε έναν αγώνα να παθαίνουν δύο ποδοσφαιριστές σου εξάρθρωση ώμου και να χρειάζονται χειρουργείο, είναι λίγο άκρο να τον της καδεμιάς για τον ΠΑΟΚ εδώ αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε σε γραμμές. Καλημέρα, παιδες. Λέει: θέλω να πουλήσω τη μηχανή μου, αλλά περιμένω πρώτα να μαζευτούν αρκετοί αγοραστές. Να μην τη δώσω, λέει, στον πρώτο τη Honda. Καλά αρχίσαμε. Καλά αρχίσαμε. Καλημέρα, μάγκες, λέει ο Μόντι. Και ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Ο Καλικάλτσαρος που φοράει κάλτσες. Καλικάλτσαρος. Καλός. Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται, ξεκίνησε ο Κοσμάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Λέει ο άλλος, λέει, τι ώρα που λέει το Γιωβάνοβιτς. Κάτσε να παίξει κανένα παιχνίδι πρώτα. Κάτσε να παίξει. Τρεις εβδομάδες, λέει, διακοπή για μια ανεφουσίας διοργάνωση που ακόμα κανένας δεν ξέρει πώς δουλεύει. Ποια είναι διοργάνωση? Το Nations League. Πολύ απλή είναι η προσέγγιση του Nations League, ρε παιδιά. Θυμάστε ότι πριν γίνει το Nations League υπήρχε μια διαδικασία που οι ομάδες γινόταν διακοπή στα πρωταθλήματα και παίζανε φιλικά μεταξύ τους. Έτσι. Τώρα αυτό το έχουν αλλάξει και το έχουν επισημοποιήσει. Είναι σαν επίσημα φιλικά των εθνικών ομάδων που πρέπει να γίνονται και παιχνίδια των εθνικών ομάδων, και μέσα από αυτή τη διαδικασία του Nations League έχουν δημιουργήσει και όλη αυτή την κατάσταση που μπορεί να προκύψουν και κάποια λίγα εισιτήρια για τις διοργανώσεις. Να μην είναι στράφη δηλαδή τα φιλικά τελείως που βλέπαμε. Κάπως έτσι είναι. Καλημέρα από Μεξικό, λέει ο Νίκος Παναθηναϊκά και 13. Καλημέρα. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδελφέ μου?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά. Για ένα καλημέρα πήρα να σου πω, γιατί δεν έχω να πω τίποτα. Δεν είναι αρχή, γίνει κάτι το
0: συγκλονιστικό.
1: Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Πιο πολύ για ένα καλημέρα πήρα να σου πω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά και σε ευχαριστούμε που μεταδίδεις τους αγώνες. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί το κάνεις πολύ ωραία. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, ρε Πανούλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε αγόρι.
1: Τίποτα, αγόρι μου, να σε καλά.
0: Όταν κάτι αγαπάς, το προσπάθησε να το κάνεις και όσο πιο ωραία μπορείς, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Να σε καλά, σε
0: ευχαριστώ. Γεια σου, κουκλέ, να σε καλά. Πώς είναι δυνατόν, λέει, αυτοί οι παιχταράδες να μπορούν να σταυρώσουν αποτέλεσμα στην εθνική? Άλλο προπονητή θέλουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, η προηγούμενη διαδικασία δεν πήγε καλά. Ας δούμε και αυτή τη διαδικασία, την προκριματική σειρά του Nations League αυτή, να την παρακολουθήσουμε και να τον κρίνουμε τον άνθρωπο μετά. Μην πέσουμε να το φάμε τώρα, εντάξει. Και εγώ το ξέρω ότι για το παγκόσμιο κύπελο τα κάναμε θάλασσα. Και έχει μεγάλη ευθύνη ο προπονητής. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για προπονητή. Ας παίξουμε και τα παιχνίδια στο Nations League, να δούμε. Προοδεύσαμε, δεν προοδεύσαμε, παίζει ποδόσφαιρο εθνική. Και να τον κρίνουμε και να πάρει αποφάσεις και η ΕΠΟ, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια πρεμούρα αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή. Πριν αρχίσει το Nations League την πρώτη αγωνιστική. Τι να πω. Κι εγώ έχω παράπονα. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προηγούμενη προκριματική σειρά. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτά που είδα από την εθνική με βάση το ρόστερ που έχει. Ή έχω κάποιες διαφωνίες για τον τρόπο, ας πούμε, που διαχειρίζεται το ρόστερ ο προπονητής. Δηλαδή και κάποιους παίχτες που ενδεχομένως δεν καλεί, κάποιους που καλεί κτλ. Αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα, ξέρετε. Όποιος προπονητής και να έρθει, πάντα όλοι οι φίλαθλοι της Εξέδρας, οι δημοσιογράφοι, όλοι ασχολούμαστε γύρω-γύρω, πάντα θα έχουμε και κάποιες διαφωνίες. Πάντα θα πιστεύουμε ότι αυτός ταιριάζει παραπάνω, αυτός είναι καλύτερος κτλ. Το θέμα είναι ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αν και πάλι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα, όπως δεν υπήρχε στην προηγούμενη προκριματική σειρά με τον Γιοβάνοβιτς, ναι, πραγματικά θα έχει θέμα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο και ο ίδιος κιόλας. Είναι και άνθρωπος που και ο ίδιος, αν δει ότι δεν βγαίνει, μπορεί και να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι κάποιος, ας πούμε, ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μπαστακώνεται σε καρέκλα σαν προπονητής. Να θυμίσω ότι και στον Παναθηναϊκό, όταν πήγε, επέμενε ο πρόεδρος να του δώσει διαιτές-τριετές συμβόλαιο και αυτός του είπε: πάμε ένα χρόνο να δούμε πώς θα είναι η συνεργασία μας και του χρόνου το καλοκαίρι ξαναμιλάμε. Δεν είναι δηλαδή τη σχολή Μπενίτεθ να δεθώ όσο παραπάνω για να πάρω μεγαλύτερη αποζημίωση. Δεν είναι τέτοιο τύπο. Ο Ιβάν μπορεί να έχει άλλα χουία, τέτοιο τύπο δεν είναι όμως. Έτσι, μην του καταλογίζουμε τέτοια πράγματα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Είπα Ιβάν, εμφανίστηκε ο Πανάης από τα Γιάννα. Έλα, Πανώ!
2: Εσύ είσαι. Περίμενες,
0: εσύ είσαι. Τι άσου κάνω τώρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Τι έγινε, παιχτή.
2: Τι φτιάν, πώς το είπε αυτός. Ωραία του είπε αυτός το γιατί, για πρώτον τι Honda, ε.
0: Ναι, ναι, δεν ήθελα να πουλήσω τη μηχανή στον πρώτο τι Honda. Τι κάνονται και σκέφτονται.
2: Ωραίο. Με έκανε και γέλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Χαμήλωσε το λίγο το τέτοιο, Λένα.
0: Ναι, Λένα, μην έχουμε κανένα κάψιμο. Να αρπάξω τα κουλουράκια γιατί τι έχει βάλει ο πάνω.
2: Όχι, να χαμηλώσει λίγο τον υπολογιστή. Γιατί τώρα.
0: Α, το υπολογιστή.
2: Μέχρι τις 7 η ώρα σε ακούω από τον υπολογιστή. Ο Γιαννάκης εδώ μας κάνει τρίμπλες.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: τη ζωντανή.
2: Ξεκινάει τη μετάδοση, την αναμετάδοση στο Sport FM.
0: Mm-hmm.
2: Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Είναι το θέμα μας ο Γιαννάκης γενικώς ο Μπαζιάννηνα, γι' αυτό πήρα.
0: Για πες.
2: Ρε Σιβαγγέλη, εντάξει. Είναι η μοίρα του Μπαζιάννηνα αυτή, δηλαδή το φέτος είναι στη τρίτη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Πες ότι αγωνιστικά ο Πας... Κουτσά στραβά τα καταφέρει και ανέβει
0: στο
2: χρόνο ξανά στη Β. Αν δεν βρεθεί επενδυτής, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα δηλώσει συμμετοχή και ξανά μετά τα ίδια και θα είναι χειρότερα η κατάσταση του χρόνου.
0: Δεν είναι.
2: Εγώ αλλού...
0: Διοικητικά δηλαδή δεν προκύπτει φως στον ορίζοντα που λένε.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα. Εγώ αλλού το έχω το ζήτημα. Ρε φίλε. Θέλει μια ψάχνει μια ομάδα σαν τον Μπαζιάννηνα έναν επενδυτή, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Και τα χρέη του Μπαζιάννηνα αυτή τη στιγμή είναι περίπου, δεν ξέρω τώρα από όσα ακούγονται και από όσα λέμε σκήμη λογιστή του
0: Μπαζιάννηνα.
2: Όχι, παραπάνω, 6 τόσο.
0: Έφτασαν έξω, 6, γιατί θυμάμαι πέρσι που συζητιόντουσαν κάτι 3,5 με 5.
2: Όχι, μωρέ, τι πιάσε, όχι. Είσαι 6-700, ξέρω εγώ, κάτι,
0: ναι.
2: Αγγίζουν τα 7.
0: Ναι.
2: Τα 7 εκατομμύρια, ας πούμε, λέμε τώρα έτσι, μια υποθετική συζήτηση κάνουμε, γιατί κάπου εκεί από 5 μέχρι 7 κυμαίνονται τα χρέη του Μπαζιάννη. Τα 7 εκατομμύρια των Μπαζιάννηνα είναι βραχνάς, φίλε. Γιατί κάποιος που θα πάρει στον Μπαζιάννα δεν θα είναι κανένας επενδυτής σαν τον Μαρινάκη, σαν τον Λαραπούζου, σαν το... σαν αυτούς που είναι στην Αθήνα, πας περιπτώσει.
0: Να σου πω κάτι όμως. Κάτι... Να σου πω κάτι. Ναι. Η Λάρισα που είναι, ας πούμε, δεν απέχει πολύ από τον Μπας, η ΑΕΛ. Και αυτή τώρα ο καινούριος που ανέλαβε εκεί και προσπαθεί να τα μαζέψει και εκείνος κάνα τα λιράκι και του φορτώθηκε.
2: Ναι, δεν είναι η
0: αλλά εκείνος από ό,τι έμαθα, εκείνος είναι, εμπλέκεται με ναυτιλία.
2: Είναι λαρισαίος,
0: αλλά εμπλέκεται με ναυτιλία.
2: Χαίρε πολύ. Ξέρεις όμως, είναι πιο διαλυστική η ομάδα της Λάρισσας από τον Μπαζιάννηνα.
0: Ποιο?
2: Είναι μεγαλύτερη της Λάρισσας για να μπει ένας επενδυτής από τον Μπαζιάννηνα.
0: Α, είναι πιο εμπορική, ας πούμε.
2: Πιο εμπορική, ρε φίλε. Δεν μιλάω μόνο σαν κόσμο, σαν πόλη. Έχει οικονομία η Λάρισσα, φίλε.
0: Και έχει πιο βαριά φανέλα, ναι, είναι πιο...
2: Έχει και πιο βαριά φανέλα, ναι. Αλλά έχει όμως και αγορά, φιλέ.
0: Εντάξει, έχει και τα Ιωάννινα, δεν σας έχω ότι στάσχημα και στα Ιωάννινα. Γενικά δυνατή πόλη,
2: θεωρώ. Σε τι παιδί, Κάνεις λάθος, φίλε.
0: Εμπορικά δηλαδή δεν είναι δυνατή. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να πλησιάσει τη Λάρισα, γιατί πραγματικά η Λάρισα είναι μια πολύ δυνατή. Δηλαδή από όλες τις επαρχιακές πόλεις μετά την Πάτρα πιστεύω ότι είναι κορυφή.
2: Είναι το Ηράκλειο, φίλε, πιστεύω εγώ, και μετά.
0: Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα.
2: Δηλαδή βλέπεις τον Όφη εσύ τώρα, βάζει τώρα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια.
0: Ο Όφη όμως έχει τον Μπούση που έρχεται χρήμα από.
2: Ναι, την άλλη μεριά. Και να θέλει κάποιος, γιατί είχε ακουστεί ένα όνομα εδώ τώρα, καταρχήν αυτός μπορεί να ήταν και φωτοβολίδα, δηλαδή ακούστηκε και δεν ξανά τέτοιο. Ένας Καλαμάρης.
0: Ναι, τον είχα διαβάσει αυτόν.
2: Ναι. Αλλά δεν έγινε κάτι, ούτε οικονομικά ζήτησε στην πορεία, έφυγε και ο γιος του προέδρου του Ερεσιτέχνειου, ο Μάριος ο Οικονόμου, γιατί ήταν ο πατέρας του τότε πρόεδρος.
0: Ήταν ο πατέρας του
2: Ναι, και ήρθαν τα πράγματα πίσω, αυτός μετά ο ενδιαφερόμενος έκανε πίσω. Τώρα, για να μην κουράσω και τον κόσμο εδώ, μπορεί γιατί οι άλλοι εδώ, όχι, τι μας λες τώρα πάνω, δεν μας νοιάζουν αυτά.
0: Ναι, όχι, εμένα με νοιάζουν όμως σαν εκπομπή. Γιατί ο ΠΑΣ είναι μια επαρχιακή ομάδα που είναι πολύ δυνατή.
2: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό έχω πείρασα. Μια που έχουμε και αυτές τις τρεις εβδομάδες.
0: Έχουμε και την ισχύα,
2: ναι. Είναι τα 7 εκατομμύρια, εκεί το εστιάζω εγώ το πράγμα. Είναι τα 7 εκατομμύρια, φίλε, Βραχνάς. Γιατί πρέπει αυτά τα 7 εκατομμύρια, όχι μόνο στο Βαζιάννενα, έτσι. Γιατί πρέπει να βαραίνουν την ομάδα αποκλειστικά, ρε φίλε, ενώ τα παιδιά του Χριστοβασίλη ρίξανε γκάο στην ομάδα. Γιατί να την πληρώνει η ομάδα και να μην μπορεί να βρει λύση. Δεν έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Γενικώς, ρε φίλε, γιατί τα χρέη, τη μη πληρωμή του καθημιανού τέτοιου ιδιοκτήτη που αναλαμβάνει μια επιχείρηση, μια ομάδα, να την πληρώνει η ομάδα στο μέλλον. Γιατί, για ποιο λόγο. Και να μην μπορεί να βρει επενδυτή. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του Παζιανετάρ, τα χρέη. Και δεν μιλάω για τους παίκτες, έτσι μόνο για 4-5 παίκτες και σιγά τα ποσά τα ΟΑ. Μιλάω για την εφορία, μιλάω για τα ασφαλιστικά, μιλάω για όλα, έτσι. Αυτά που βαραίνω το ΠΑΣ. Και δεν μπορεί να βρει, με αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΣ δεν μπορεί να βρει. Και στη δεύτερη κατηγορία να ανέβει φέτος, πάλι θα πέσει. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί άμεσα επενδυτής, δεν θα μπορούσε ο ΠΑΣ, ας πούμε, να ανταπεξέλθει. Γιατί να μην βρεθεί μια λύση στα χρέη αυτά, ξέρω εγώ, γιατί να τα φορτώνεται συνέχεια μια ομάδα αυτά.
0: Τώρα, κοίταξε, κάθε περίσταση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς είναι εκεί η κατάσταση με τους Χαριστοβασίλητες. Δεν ξέρω.
2: Και το κλείνουμε, γιατί.
0: Δεν ξέρω το καθεστώς πώς είναι, δηλαδή, αν αποδεικνύει.
2: Ή το καθεστώς, ποιο καθεστώς.
0: Δηλαδή, αφού φύγανε η οικογένεια Χριστοβασίλητη, ακριβώς.
2: Δεν ξέρω η οικογένεια.
0: Μπορεί, ας πούμε, αυτοί να έχουν στοιχεία στα οποία να μην τα φορτώνονται αυτοί, να είναι της χαμηλής ομάδας.
2: Ναι, αυτοί είναι όμως, αυτοί ήταν οι πρόεδροι όμως, οι ιδιοκτήτες. Ποιοι τα φορτώνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μπορεί να σου πούνε ότι, ότι εμείς επί των χρόνων που ήμασταν εμείς εδώ πέρα, όχι μόνο δεν βγάλαμε, χάσαμε και πόσα, και έμειναν και κάποια στην ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να είναι, γιατί κάθε ομάδα είναι διαφορετική περίπτωση.
2: Εγώ γιατί είναι κρίμα για τον ΠΑΣ, εγώ δύσκολα υπό αυτές τις συνθήκες, εάν δεν γίνει τίποτα με τα χρέη του ΠΑΣ, δύσκολα βλέπω να. Άλλο να φορτώνεται, σου είπα, στη Λάρισα ένας πρόεδρος 5 εκατομμύρια με τέτοια αγορά ή στην Κρήτη κάτω ή στην Πάτρα, και άλλο να ψάχνουμε έναν ιδιοκτήτη εδώ πέρα και να μην μπορεί, ας πούμε, να. Δεν είναι τα 7 εκατομμύρια, γιατί θα βάλεις 3-4 εκατομμύρια σε βάθος 2 χρόνια για να φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, σιγά σιγά θα πρέπει να βάλεις, ναι. Σιγά σιγά θα πρέπει να βάλεις για να ξαναγίνεις ομάδα.
2: Αυτά μαζεύονται όμως πάνω από 10 εκατομμύρια. Ποιος να βρεθεί, ρε φίλε, να βάλει τέτοια λεπτά στον Παζιάν. Ποιος να βρεθεί, ρε να. Δεν είναι, μήπως ξέρεις και εσύ κανέναν εφοβλιστή εκεί πέρα τίποτα, πώς είπες για τον άλλον εκεί πέρα που μπήκε στη Λάρισα. Ρε, το ρίξα λίγο στην πλάκα, φίλε, αλλά είναι κρίμα για την πόλη μας, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα για την πόλη μας, γιατί ήταν το καμάρι της πόλης ο Παζιάννενα. Δηλαδή το σήμα κατά το θένο. Ό,τι ας πούμε αυτό γυρνούσε γύρω-γύρω από τον Παζιάννενα.
0: Ήταν σημείο αναφοράς. Αυτό που λες, σημείο αναφοράς.
2: Πώς θα το κάνουμε. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, κοίταξε. Και το ποδόσφαιρο, φίλε.
2: Έχει το μπάσκετ, έτσι. Αλλά δεν είναι καμία σχέση.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι όπως μια πτυχή της ζωής και αυτό. Κάνει κύκλους. Θα ξαναρθούν και οι καλές μέρες για τον Μπάς.
2: Πότε μωρέ, Βαγγέλη. Πότε μωρέ,
0: τι να κάνουμε, υπάρχουν άλλες ομάδες περίμενα τη σειρά του πίσω.
2: Βλέπεις όμως, περιμένουν. Α, θα μου πεις τώρα, θα ξεκινήσει για την Πάτρα. Ξέρω εγώ ότι εσύ γιατί.
0: Γενικά, για τον Ηρακλή, γενικά είναι άλλες ομάδες που περίμεναν πολλά χρόνια.
2: Κανα φούρναρισμό, ρε, που πήρε τον Ηρακλή, δεν μπορεί να βρεθεί.
0: Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι φουρνάριδες. Δεν υπάρχουν.
2: Κανας φούρναρι. Έλα,
0: γεια. Γεια. Το να συγκρίνεις, λέει Λάρισα, αν πας για ένα κάπου να το δεις, νεραζιά. Ναι, συγγνώμη κυρία μου, την επόμενη φορά θα σας ρωτήσω τι σύγκριση θα κάνω. Να με συγχωρέσετε πάρα πολύ που έκανα αυτό το λάθος να συγκρίνω τον πας για ένα με την ΑΕΛ. Το γεγονός βέβαια ότι είπα ότι η Λάρισα είναι πιο εμπορική και πιο μεγάλη, δεν το κρατήσατε αυτό. Δεν πειράζει κυρία μου, να είστε καλά. Βάλτε να φύγουμε, Βαγγέλη. Καλημέρες πολλές, Τάσος από Καταπράσινη Γιόλου στη Μελβούρνη. Επειδή κάνεις λέω ότι δεν ξέρεις, λέω ότι ο παιδευτής που είναι στη Λάρισα τώρα είναι συνέδρος του Λιόπουλου και Έλληνες στο άρμα της ΑΕΚ, προπονητή έχει τον Οφριτόπουλο που ήταν στην ΑΕΚ. Περιμένω να μου τα πεις εσύ, ρε φίλε. Τα λαβες. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ζητήσατε φούρναρι για να επενδύσεις στα Μπας για ένα.
0: Κοιτάξτε, ναι, ένας του ειδικού σας βάρους φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και λόγω καταγωγής.
3: Να μαζευτούμε οι φουρναρέοι, να δώσουμε όλοι μαζί 132 ευρώ, ας πούμε, γίνεται. Γιατί γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Καλαμάρης είπε ότι ο Πας Γιάννενα πήγε στο βυθό, ας πούμε, στον Πάτο και ένας Καλαμάρης θα μπορούσε να επενδύσει στον Πας Γιάννενα. Μόνο αυτό έχουμε αυτά. Εκεί πέρα γελάμε μεταξύ μας. Και έχουμε και ναυτιλία να πει στον πάνω ότι έχουμε καραβάκια που πηγαίνουν πέρα εδώ από το Μόλο στο νησάκι. Τι είναι αυτά, δεν πιάνουν 3 ευρώ το καθένα, δεν είναι λεφτά. Να επενδύσουν αυτοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και το τρίτο είναι ότι θα βάλουμε στα εισιτήρια, στα πανηγύρια που γίνονται όλο τον χρόνο, 10% υπέρ του Πας Γιάννενα. Να δεις πώς σώζεται η ομάδα. Πάμε Champions League με τρεις κινήσεις. Με τρεις κινήσεις θα έλυσα όλα τα προβλήματα.
0: Μπαμ, μπαμ, πάσα σουτ.
3: Ακόμα, εντάξει, είναι αυτό που είπες όντως είναι σοβαρά γιατί ασχολούμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί κτλ. Και έχουν εξαφανιστεί ομάδες, οι δίθεν ιστορικές που λέμε. Βάλε δόξαδρά μας. Πού είναι, ξέρεις πού είναι?
0: Στα ζήτητα.
3: Παναχαϊκή. Τώρα εντάξει, μην άρχισε και πιάνουμε ομάδες και πιο άλλο.
0: Ναι.
3: Για το Κορδελιό, ξέρω εγώ, η Νίκεξ, Λίκη κτλ. Εντάξει, παιδιά, είναι και αυτοί είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλοι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είναι και αυτοί. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αν έχω αύριο πουλήσω την εταιρεία μου, ας πούμε, έρχεται το ΙΚΑ και μου λέει στην ΠΕ τάδε χρωστάτε 1000 ευρώ, στην ΠΕ τάδε χρωστάτε 10.000 ευρώ, στη διαχειριστική περίοδο τάδε φορολογικό έτος χρωστάτε τάδε, τα οποία επιβαρύνουν εμένα. Αυτό στις ομάδες που λέει και ο Πάνος, πώς γίνεται? Και σου λέει, να, πωλήθηκε ο Ολυμπιακός, έχει χρέη, λέει, στην εφορία, λέει, ακολουθούν την ομάδα. Τι καθεστώς είναι αυτό?
0: Αυτό, ναι.
3: Δεν είναι λίγο περίεργο, γιατί σου λέω εγώ, αν χρωστάω στο ΙΚΑ και αύριο το πρωί έρθει ο Νερατζάς, ο οποίος τα έχει και γουστάρει, και μου πει, ναι, μεγάλε, αυτά είναι δικά σου. Να, τι λέει εδώ πέρα, έρχεται το δικαστήριο και σου λέει ότι, φίλε, όταν είσαι να διαχειριστείς εσύ της εταιρείας, χρωστάς τόσα. Και τώρα λέει, α, έφυγε ο Χριστοβασίλης. Ωραία, και έφυγε, ωραία, να είναι καλά. Τα παιδιά του, ας πούμε, λέει, τα παράτησαν. Λέει, τι παράτησαν, δηλαδή, ωραία. Άμα είναι να πάρω κι εγώ μια ομάδα, να κάνω 15 εκατομμύρια ευρώ χρέη και να πω, εντάξει, ο επόμενος. Εντάξει, αυτά είναι λίγο περίεργο. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε καλά και να δείτε την εθνική ομάδα και τα Ευρωλίγκες από αύριο.
0: Εσύ, Λεβέντη μου, είσαι καλά, Νικόλα μου?
3: Είμαστε στον αγώνα, όπως όλος ο κόσμος. Πάει το κλάμα σύννεφο, γιατί ο Σεπτέμβριος, από ό,τι ξέρετε, που έχεις και παιδί εσύ, είναι μήνας που ματώνεις.
0: Είναι στο πρες.
3: Δυστυχώς ή ευτυχώς η αγορά της Λιανικής, ας πούμε, κρατιέται από παππούδες και εγγόνια. Ναι. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν την ενδιαφέρει. Δηλαδή, άμα μου πεις εμένα, α, το ρούχο δεν σου κάνει, δεν θα πεις, ρε, μια χαρά είναι. Το παιδάκι, δηλαδή, έχει μια ωραία τρύπα. Είναι φανταστική η τρύπα αυτή. Γενικά η τρύπα
0: είναι. Είναι και τη μόδα που είναι στι μπλούζες.
3: Ναι, μα μόδα εννοείται. Ρε. Έχω πετάξει εγώ κάτι χλωρίνη σε μπλούζες επάνω να πω ότι είναι άποψη. Πού να τα καταλάβετε, χωριατάκια. Μου λες παππούδες και εγγόνια. Τώρα είναι τα εγγόνια, α πούμε, τα παιδάκια. Φροντιστήρια, σχολεία, ρούχα, εκείνο το άλλο, είναι φανταστικός ο Σεπτέμβριος. Αλλά ευτυχώς αυτοί που θα γεννάνε θα παίρνουν 100 ευρώ το μήνα, τα κάνουν από ταμεία.
0: Πώς θα διαχειριστούν, δεν ξέρω.
3: Όχι, αυτό είναι τους κατεστημένους, μετά δεν θα μπορούν κιόλας.
0: Πώς τα διαχειρίζεσαι αυτά, δεν ξέρω πώς τα διαχειρίζεσαι.
3: Σαν το ρίλο, σαν το ρίλο. Πήρε το επίδομα της αδείας, έχει κάνει 4 μήνες άδεια από τα πρωινά, δεν βλέπεις πώς γίνεται.
0: Μη σε ακούει τώρα, δεν πριζώσει.
3: Όχι, όχι. Γι' αυτό τα λέω. Οι Ρουφιάνοι έτσι τα λέμε. Τα λείπουν. Τι να τα πω τώρα με το Γιάννη, τι να πω.
0: Και το θέμα είναι ότι οι Ρουφιάνοι πάντα τα λένε και αλλοιωμένα. Δεν τα μεταφέρουν και όπως είναι. Αυτό είναι το θέμα.
3: Να τα πει σωστά, δεν κάνουμε καριέρα, αδερφέ. Δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Με αλήθεια. Θέλει ίντρικα. Αλλιώ δεν κάνει τίποτα. Πώ είπε ο κύριο πριν, ρώτα πρώτα. Θε να πει εσύ για το Λάρισα, ρώτα πρώτα. Έτσι είναι, τι να τα πει σωστά, όμορφα, τι γίνεται, δεν πας μπροστά, αγόρι μου, δεν πας με τίποτα. Τι να κάνεις, υπομονή, καλημέρα και απλά αυτά.
0: Γεια σου Νικόλα, χάρηκα που τα πάμε, έλα φίλε, έλα, γεια. Καλημέρα, στέλνω και στο φίλο μου τον Μιχαλάρα, που με ακούει. Να είσαι καλά, Μιχαλάρα, όλα καλά για χτες φίλε, όλα καλά, τα θέλε, τι να κάνουμε, δε φταίς εσύ. Καλημέρα στην παρέα, ο Εργοτέλης έπεσε από τη Super League 2, λέει στο Αλφα τοπικό για 300 χιλιάρικα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χρέη, αλλά η έλλειψη επενδυτικής προοπτικής. Πλην των μεγάλων, λέει ο Εργοτρελάρας. Ένας φίλος με ρωτάει αν ο Γιούρκας είναι Γιαννιώτης. Ναι, ο Σεϊταρίδης είναι Γιαννιώτης. Βαγγέλη, ξέρεις, λέει, ότι αφού ξέρεις ότι η Άλλα νίκη στην πάμε δελτίο και θα το αποδιαβάσω μετά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μια αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
19: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο για άλλη μια φορά στο πρωινό της Τετάρτης. Είχαμε εδώ στο μήνυμα του φίλου που λέει: αφού ξέρεις ότι η άλλη ανήκει, λέει, στην Άγια, δεν το λες τόσο καιρό και ειρωνεύεσαι. Εγώ ειρωνεύτηκα, εσύ μειρωνεύτηκες. Εσύ μειρωνεύτηκες. Εσύ το ξεκίνησες που λένε, εγώ σε ειρωνεύτηκα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, πότε με έχεις ακούσει εμένα να κάθομαι στην εκπομπή μου και να ραδιάζω τέτοια ζητήματα? Δώσε μου ένα παράδειγμα. Ότι έλεγα, ξέρω εγώ, ότι η τάδε ομάδα με αυτόν και η τάδε ομάδα με εκείνον και τάδε. Πότε το κάνω αυτό το πράγμα για να το κάνω τώρα? Το τι ξέρω είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Και εγώ έχω άνθρωπο στη Λάρισα και μαθαίνω τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Αλλά το άλλο τι ξέρω και άλλο τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. 20 μέρες ηρεμία, θα χαλαρώσουμε όλοι μας. Το είχα πει ότι είχαμε παρατράγουδα. Θα είχαμε παρατράγουδα, προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, γιατί φίλε πάνω λέει παλαιότερα που δεν ήταν έτσι αρκετοί ποδοσφαιριστές έμεναν αναπλήρωτοι. Σε αυτό οφείλεται η δομή του ποδοσφαίρου που δεν ελέγχει τον οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει μια ομάδα. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος από τη Χαλκίδα, που είναι και πρώην ποδοσφαιριστής που παίζει σε μικρομεσαίες ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς, εσύ που ξέρεις τον Πάνο χρόνια, πώς προπονητές του Παναθηναϊκού έχει φάει ο Πάνος, ρε? Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με τον Ιβάν είχε κόλλημα, δεν έχει πολλά κόλληματα. Έχω να πάω στα Γιάννα πολλά χρόνια, λέει, και το έλεγα να πάμε αυτοκινητάδα, λέει, με τα παιδάκια μου, γιατί είναι πολύ ωραία. Τώρα έχω και ένα κίνητρο παραπάνω, να περάσουμε από το φούρνο του Πάνου. Να είστε όλοι καλά, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Οδυσσέα, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι ο δρόμος από την Αθήνα στα Ιωάννα είναι περίπατος κανονικά. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο το ταξίδι πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μισή ώρα μέχρι την Πάτρα και άλλες 2,5 από την Πάτρα πάνω από Ρίο Αντίριο. Είναι βόλτα κανονικά. Είναι πολύ καλή η διαδρομή. Άρα, όταν θα έρθεις από το Κατάρ, να το κάνεις με την οικογένεια. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Επικός Νικόλας, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλο το team. Quiz για τροφή σκέψης. Ξέρετε, πολλούς επιχειρηματίες, για μεγάλους μιλάω, που να χρεώθηκαν και να πτώχευσαν οι εταιρείες, γιατί και οι ομάδες εταιρείες είναι, και να φτώχυναν και εκείνοι προσωπικά. Καλημέρα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Τι μια μισή ώρα είναι η Πάτρα, Βαγγέλη, 230 χιλιόμετρα, με πόσο πηγαίνεις, Φεράρι έχεις? Μας ακούνε και από την τροχιά, Βαγγέλη, πρόσεξε.
0: Πόσο κάνεις στην Πάτρα να πας, φίλε, με 130 χιλιόμετρα?
1: Εγώ, δύο ώρες γεμάτες.
0: Με 130 χιλιόμετρα κάνεις δύο ώρες.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να με... Τέλος πάντων. Για άλλο
0: πόσο, σωτήρα, πόσο καιρό είσαι να πας? Μήπως έχεις καιρό να πας?
1: Όχι,
0: δεν
1: άλλαξε
0: ο δρόμος. Εντάξει, άντε να πω μια ώρα, άντε να, αν δεν είναι μια μισή, ρε φίλε, να είναι 1:45 τώρα. Δεν είναι περίπατος αυτός ο δρόμος τώρα, σε σχέση με το πώς ήταν παλιά?
1: Όχι, ευθεία είναι. Ναι, εντάξει,
0: ναι, αεροδρόμιο είναι.
1: Ναι, είναι πιο ασφαλής, αυτό είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, ρε φίλε, και μιλάω και δεν πάω. Εγώ ειλικρινά, δεν είναι το θέμα τώρα ότι επειδή μας ακούει ο κόσμος. Ειλικρινά, εγώ είμαι τύπος ο οποίος είναι λες και βάζει πέτρα στον γκάζι. Δηλαδή πάω μια ταχύτητα εκεί και είμαι σταθερός. Δεν κάνω
1: τίποτα. Και εγώ τα ίδια, δεν έχει νόημα να τρέχεις. Τι ήθελα να σου πω τώρα, επειδή είπες σε μια μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω αν ισχύει όμως. Είπες στον Πάνο ότι όλα κύκλος είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και θα ξαναπάρει τα πάνω το πας. Και σου έστειλε το μήνυμα ο φίλος και από την Κρήτη για τον Εργοτέλη, που ήταν και που είναι. Και εγώ θα σου πω χειρότερο παράδειγμα, Βαγγέλη, πάλι δυστυχώς. Είδαμε να παίζει, γιατί είμαι γειτονάκι εδώ με την Κεσαριανή, τον Αστέρα να παίζει με τη Manchester United, ρε Βαγγέλη. Αυτά δεν γίνονται.
0: Τον Αθηναϊκό, όχι τον Αθηναϊκό Αστέρα, ο Αθηναϊκός.
1: Τον Αθηναϊκό, ναι. Και...
0: Εντάξει, κοίταξε όμως από την άλλη, όμως ο Εθνικός Αστέρας, ο Αθηναϊκός...
1: Έχουμε πολύ καλές ομάδες τώρα στο Εθνικό, ο Ελυσιακός γύρω-γύρω μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εμείς εδώ τουλάχιστον...
0: Απλά όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες αναφέρουμε τώρα και ο Εργοτέλης μες στην κουβέντα δεν μπορούν να συγκριθούν με τον Πας Γιάννενα. Είναι πιο πάνω ο Πας Γιάννενα, γιατί δηλαδή όλα τα χρόνια που ανεβοκατέβαινε στη μεγάλη κατηγορία, παράδειγμα, ο Εργοτέλης έκανε ένα μπραφ, πέρασε μια δεκαετία σούπερ, μετά εξαφανίστηκε. Δεν ήταν, δεν είχε διάρκεια. Ή ο Αθηναϊκός έκανε τότε στα Νάιτι στο κομμάτι του, ας πούμε, για κάποια χρόνια. Από τότε δεν το ξαναείδες.
1: Και μετά τίποτα. Ναι, γι' αυτό δυστυχώς είναι το στενάχωρο. Και τώρα, αν μου επιτρέπεις, μπορεί να έχει και λίγο κρύο έξω, αλλά θα σου κάνω και μία ερώτηση. Νησί του Αιγαίου. Νησί του Αιγαίου που μαζεύει την νεολαία. Συνέχεια. Θα το πάρει το ποτάμι.
0: Φοβάμαι, τι θα πω. Είναι καμία παγίδα.
1: Κρατιέσαι.
0: Για πες.
1: πιτσιρικαρία. Να είσαι καλά.
0: Πήγε μόνος. Πήγε μόνος. Πιτσιρικαρία λέει. Όχι, τι τραβάω σήμερα. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα, Βάγκο μου.
0: Γεια σου, Μπίλε, εσύ έλειπες. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό έλειπα από την εξίσωση. Τι είναι, Βασιλάρα μου.
2: Μα εσύ θέλεις, Βάγκο μου, ποιοτικούς ακροατές.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Είναι από πιτσιρικαρία κρύωσα. Που
0: παγωσές. Παγωσές με το πιτσιρικαρία.
2: Ένα κάγκελο. Τι έβλεπε, Αθηναϊκός με United, ναι. Να βάλει στο YouTube το Εγάλεο Λάτσιο.
0: Άλε, άλε, άλε, ο, ναι.
2: Βάγκο μου,
0: πάνω,
2: για τον Πάνο, να ψηφίσει ένα κόμμα ώστε να χαρίζει χρέη. Πώς κάποια κόμματα θα προστατεύουν την πρώτη κατοικία, κάνα τέτοιο κόμμα να πάει να ψηφίσει ο Πάνος, μήπως ανεβούν τα πάρ.
0: Λες, ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βάγκο μου, πώς θα δέσει η ομάδα τώρα σήμερα που παίζουμε με την...
0: Ποια ομάδα παίζει σήμερα?
2: Δεν παίζουμε σήμερα, ναι.
0: Ποιος παίζει σήμερα, ναι.
2: Πώς τον λένε, το Σερβία-Ελλάδα, πότε παίζουμε?
0: Αύριο βράδυ. Βασίλη, ξέρεις
2: τι. Αύριο ο Γιωβάνοβιτς που έχει τόσους πολλούς παίκτες, πώς να δέσει η ομάδα?
0: Δεν μου λες μπάσκετ γυναικών, βλέπεις?
2: Όχι ακόμα, δεν έχω εικόνα.
0: Αν βλέπεις, έχει απόψη το μάτς. Έχει απόψη εμάς, γι' αυτό σου λέω. 9,5
2: ώρα. Sky.
0: Στο hybrid sky, στο υβριδικό. Smart TV δεν έχεις?
2: Ναι, αυτό λέω. Το υβριδικό έχει τα πάντα. Μπαίνω υβριδική τώρα.
0: Ωραία, 9,5 ώρα έχει τα κορίτσια του Παναθηναϊκού σήμερα. Με μια ομάδα που λέγεται Εμλάκ Κονούτ. Ευρωλίγα γυναικών είναι όμως, μη σε ξεγελά.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπαίνω στο sky. Τώρα έβλεπα μια ταινία από την υβριδική.
0: Αφού είσαι ποιοτικό τώρα.
2: Τώρα όλοι έχουν υβριδική και μπαίνουν και Big Wins for FM, γι' αυτό βγαίνουν καινούργοι. Και μπαίνουν υβριδική και πατάνε ράδιο και ακούς.
0: Ποιότητα.
2: Και δεν χρειάζεται από την www.sportfm.gr. Μπαίνεις κατευθείαν, πατάς ράδιο, μπαμ.
0: Μπαμ, μπαμ.
2: Για πες για το Τσεχία Ελλάδα που
0: Σερβία είναι. Δεν πετυχαίνεις τίποτα. Δεν πετυχαίνεις τίποτα. Σερβία
2: Ελλάδα. Τσεχία,

0: εκτός έδρας. Θα προχωρήσουμε να μιλήσουν και για επιστήμη.
1: Βεβαίως. Αυτό νομίζω ότι θέλουν οι περισσότεροι.
0: Τώρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
1: Δηλαδή...
0: Εγώ το περίμενα. Βγήκε ο Έλιοτ Μπας.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει σε 5 χρόνια πάπαλα.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή θα έχει δραβετεύσει το AI. Είχε δραπετεύσει το AI πριν 2-3 μήνες, το έχω και σε βίντεο.
1: Δραπέτευσε το AI.
0: Ναι, και χάκαρε τα συστήματα και τώρα πριν 2-3 μέρες έστειλε έγγραφο στους Αμερικανούς ότι ένα κινέζικο πλοίο κουβαλάει πυρηνικά και πήγε να γίνει σύραξη.
1: Από το πουθενά δηλαδή που λένε.
0: Και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ φτιάχνει μια ειδική ομάδα που θα λέγεται AI, ξέρω εγώ, agents, κάπως θα λέγεται αυτή η ομάδα, που θα μπορεί, ενώ είχαν βάλει, πώς το λένε, που σου λέω η Frontline έχει κλειδώσει το ChatGPT και το λένε βλακίες, και έχει βάλει κλειδώματα ασφαλείας, ρε παιδί μου, αυτό που έχουν τα τρένα.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό τα ξεπέρασε και μπορεί να δραπετεύσει για να κάνει οτιδήποτε.
1: Το AI να δραπετεύσει.
0: Βέβαια. Στην Αμερική το έχουν ξεκλείδωτο. Και να χακάρει οτιδήποτε. Δηλαδή ό,τι έχει Wi-Fi χακάρεται. Μπορεί να χακάρει αυτοκίνητα, δορυφόρους, πυρηνικά. Νομίζω ότι είναι άνθρωπος το AI. Τι νομίζεις?
1: Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Έχει νομοσύνη δική του. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και ο Έλιοτ μας σε 5 χρόνια λέει πάπαλο, λέει, και άλλοι παραιτήθηκαν, άλλοι κλαίγανε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλο που
1: να
0: σε
1: 10 κάτι.
0: Χρόνια βλέπω έχει βγει, σου έχω πει AI και κλείνω. AI μάγειρας, AI τροχονόμος, AI αστυνομικός. AI πυγμάχος,
1: και ραδιοφωνική παραγωγή. Και ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή μετρημένα τα χρόνια μας.
0: Δηλαδή πλέον οι άνθρωποι δεν δουλεύουν, θα κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και θα κάτι άλλο θα κάνουν.
1: Να σου πω.
0: Άνοιγα σου όπως είπα ο Τζεμπέζος για το διάστημα.
1: Πώς έχει...
0: πάει ο δικός μας ο διάστημα.
1: Μα βάλουμε μια παρένθεση αυτά που λες, ωραία είναι.
0: Αν μπορώ να απαντήσω, εγώ αν ξέρω.
1: Εδώ πέρα μου στέλνει ένας φίλος, λέει ότι κάτι άκουσε, λέει ότι έχει αραβωνιαστεί.
0: Ναι, εγώ θα παντρευτώ καταρχήν ρομπότ. Τώρα βγαίνουν ρομπότ και οτιδήποτε. Και δεν γκρινιάζουν κιόλας. Ενώ γκρινιάζουν οι γυναίκες, αυτό δεν γκρινιάζει το AI, το ρομπότ.
1: Πρόσεξε,
0: το
1: γιατί τα ρομπότ, πρόσεξε γιατί τα ρομπότ μουρλένονται τα ρομπότ. Πρόσεξε.
0: Σου λέει έχει προχωρήσει
1: τη
0: πολύ.
1: Γυναίκα, τη γυναίκα μπορεί να γκρινιάζει, αλλά θα διαχειριστείς. Το ρομπότ δεν ξέρω αν διαχειριστείς, αν τα πάρεις στο κρανίο. Μη σε φάει το βράδυ εκεί που κοιμάσαι. Καλά το τα λέω, Γιάννη. Το τρόμαξα τώρα. Πρόσεξε με τα ρομπότ. Το νου σου. Εντάξει.
0: Μποτάκια είναι. Καλή συνέχεια, Ευαγγέλη.
1: Γιατί εγώ λέω, Βασίλειο, εγώ λέω, Βασίλειο, ότι στο τέλος σε καμιά κατασταριά χρόνια θα γίνει αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Θα κουμαντάρουν τα ρομπότ εδώ πέρα τον πλανήτη. Και όχι ο άνθρωπος. Όχι.
0: Σου λέω σε 5 χρόνια, είπε ο Έλιοτ. Ο Τζεφ Μπέζος είπε σε 10 χρόνια οι άνθρωποι θα είναι μόνο για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέω. Πάμε στοίχημα 100% να μην ξαναβγω εγώ στο ραδιόφωνο. Πόσο έχουμε?
1: Αγώνα σου πω.
0: 27, 28, 29,
1: πω κάτι τώρα.
0: Μέχρι το 30 ναι. Μετέλεσε.
1: Αγώνα σου πω με την εμπειρία μου στο λέω να μιλες για τίποτα στη ζωή 100%. Να αφήνεις πάντα ένα παραθυράκι. Γιατί.
0: Μακάρι, αλλά.
1: Όχι, όσοι λέω γενικά να το έχεις αντάσει αυτό. Για 100% να μιλες για τίποτα στη ζωή.
0: Γιατί ασχολούμαι με την τεχνολογία.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Φαίνεται αυτό ότι ασχολείσαι. Αλλά μακριά από τα ρομπότ. Λοιπόν. Έγινε, Μπιλ.
0: Καλή συνέχεια, δίνει που πάσα στον επόμενο.
1: Πάσα του Βασίλη στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Την πήρε την πάσα, Νικόλα.
2: Την πήρα. Έτσι, σέντρα. Σέντρα και γκολ. Τι έγινε, τι κάνουμε?
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Εντάξει, το μόνο που δεν θα γίνει είναι τα βελεοχρωματιστή, ας πούμε, AI. Οπότε την γλιτώνω εγώ. Εσύ δεν ξέρω, είναι λίγο επισφαλή.
1: Δύσκολα, όπως κατάλαβες, δύσκολα. Εγώ χλωμό. Με πάρει συνεργάτη.
2: Λίγα τα ψωμιά σου. Τι κάνουμε?
1: Καλά ρε φίλε.
2: Πάμε λίγο στα αγωνιστικά τώρα, τα του Ολυμπιακού. Δύσκολη χρονιά η φετινή, λόγω πολλών, λόγω αλλαγής προπονητή, λόγω αλλαγής παιχτών, διοικητικών. Παίζουν πολλά.

0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε άλλο Ολυμπιακό σε 15 μέρες που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Τώρα το, βέβαια το ντέρμπι είναι ειδικών συνθήκων, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Έχουμε δει χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αγωνιστικά καθόλου καλά και έπαιρνε αποτέλεσμα ή και νίκαγε ο Παναθηναϊκός κόντρα στα προγνωστικά.
1: Ναι, ναι, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό μεταξύ τους.
0: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή είναι, εγώ μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω τελικά ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, αν και νωρίς, είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Τον δεύτερο ψάχνω λίγο να τον βρω, γιατί και η ΑΕΚ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της και να πεις ότι έχει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα. Όπως είπα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλάνο, έχει κάποιους παίχτες σε πολύ καλό φεγγάρι. Μπορεί το φεγγάρι κάποιων παίχτων να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε κάποιο διάστημα από τώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, έχει να δώσει ακόμα παραπάνω.
1: Ναι, υπάρχει προοπτική για πολλούς παίχτες να ανέβουν. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, έχει ζητήματα το αν θα δέσουνε, πώς θα δέσουνε. Βλέπει σε κάθε αγωνιστική διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω καταλάβει τελικά αν ο προπονητής ο καινούριος θέλει να παίξει με εξτρέμ, δεν θέλει να παίξει με εξτρέμ. Βλέπεις αυτή τη στιγμή την κακή, έτσι λίγο, προσέγγιση στο θέμα μεταγραφών του Ολυμπιακού, όταν βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή κατεβαίνει ο Ολυμπιακός με εντεκάδα χωρίς εξτρέμ και κατεβαίνει με Τσικίνιο, Ζώτα και Φορτούνη, που και ο Ζώτα ακόμα δεν είναι καθαρό με εξτρέμ και δεν καταλήγει και εξτρέμ, δηλαδή τον βλέπεις ότι πηγαίνει και στο συγκλίνει και προς το κέντρο.
1: Ναι.
0: Και όσο ήταν και οι τρεις μέσα, ο Ολυμπιακός ήταν εύκολη λία για τον Λεβαδιακό, που αν ήταν ο περσινός, νομίζω ότι θα είχε και προβλήματα περισσότερο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να είχε δεχτεί και γκολ, που δέχτηκε και κάποιες φάσεις,
1: ναι,
0: αλλά πέρσι που ήταν και καλύτερος ο Λεβαδιακός, θα είχες πρόβλημα. Το δεύτερο ημίχρονο που περάσανε κάποια καθαρό έμα εξτρέμ, όχι ότι βγάλανε μάτια, αλλά ήταν πιο ορθολογικό το σύστημα, κινήθηκε κάπως η ομάδα. Σε σχέση με τα μπακ που συζητάγαμε τόσα χρόνια, δεν έχει βρει ακόμα ο Ολυμπιακός τα μπακ που ψάχνει και πρέπει να παίζουν στον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας δείχνει να είναι μια, πέραν από τον γκολ, έτσι μιλάω αγωνιστικά, δείχνει να μια αξιόπιστη λύση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ο μπακ που λες ότι κοίτα να δεις, είναι το δεξί το μπακ μου, ο βασικός μου, ο αντικατάστατος.
1: Είναι καλός να βρίσκεται στο rotation της ομάδας. Αλλά ναι, για πρώτο θα μπορούσε να ζητάς κάτι πιο δυνατό, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά ότι χρειάζεται σαν παίχτης και είναι φιλότιμος και θα δίνει τα πάντα, αυτό το έχουμε καταλάβει, έτσι. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι ένα παιδί το οποίο αξίζει να είναι στον Ολυμπιακό. Απλά ρε παιδί μου, καλό θα ήταν να είχες ένα ροντινέι στα καλά του, ας πούμε, μπροστά.
0: Ναι, ναι, ένα Λαντελαουί θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ένα νομάρα, ας πούμε, ναι, μπράβο, ναι.
0: Τώρα, κατά πόσο θα διορθωθεί πάλι αυτό, γιατί και το να πας πάλι Δεκέμβρη και να κάνεις άλλες 5-6 μεταγραφές, γυρίζεις πάλι 2,5 χρόνια.
1: Μα πρώτα απ' όλα, Νίκο, δεν έχεις δει αυτούς τους παίχτες. Πώς να πας, τι να πας να κάνεις άλλους 5-6. Πρώτα απ' όλα, ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει αξιολογήσει αυτούς που έχει πάρει τώρα. Ακόμα τώρα τους μάθανε αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είναι κομβικό αυτό το διάστημα, αν και λείπουν πολλοί διεθνείς από το Ρέντι.
0: Λείπουν, ναι, γι' αυτό διάβασα, είναι δύσκολο.
1: Από όσο διάβασα από χτες, πάντως τους έβαλε να γυρίσουν στις προπονήσεις, νομίζω πιο νωρίς από όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο Ιμανόλ τους γύρισε πολύ νωρίς για να μπορέσει τουλάχιστον με αυτούς που έχει εδώ να περάσει λίγο τη φιλοσοφία του, ας πούμε. Και θα φανεί μετά τη διακοπή πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Εκεί θα δούμε πολλά και θα καταλάβουμε για το τι θα γίνει μετά και το Γενάρη.
0: Μακάρι.
1: Αλλά
0: μακάρι,
1: κινήσεις απλά έχει κάνει πολλές. Πρέπει να δούμε δηλαδή αυτός που έχει αποκτήσει. Δηλαδή. Γιατί τώρα από πέρυσι έχει έρθει και έχει φύγει πολλοί κόσμος στον Ολυμπιακό και πολλοί έχουν περάσει και απαρατήρητοι.
0: Εννοείται. Και το κακό ξέρεις είναι ότι πιστεύω ότι αν θα πάει σε τέτοιο μοντέλο και το Δεκέμβρη, θα πας σε μια κατάσταση όπως ήταν πριν από 2,5 χρόνια, αν θυμάσαι, που είχε ο Ολυμπιακός ένα ρόστερ με 40 παίχτες.
1: Ναι.
0: Που είχαν φύγει, είχαν έρθει πάρα πολύ και σε πήρε μετά χρόνο μετά να ξεκαρτάρεις και να δεις τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Και ένα σχόλιο για την Εθνική.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος, δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος άλλος, δεν έχω ακούσει ραδιόφωνο καθόλου, της κλήσης του Κουρμπέλη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Είναι η 12η ομάδα αυτή τη στιγμή στην Super League. Είναι η κατάσταση αυτή του Κουρμπέλη αυτή τη στιγμή που δεν είναι για να κληθεί στην Εθνική Ελλάδος. Και νομίζω ότι το αποκορύφωμα θα είναι να παίξει και βασικός. Προφανώς και δεν βγάζει μάτια κάποιος άλλος. Δηλαδή ο Μουζακίδης, ας πούμε, δεν παίζει στη Χάλα.
1: Μάλλον θα παίξει και ο Μουζακίδης. Μάλλον θα παίξει και ο Μουζακίδης. Γιατί κάτι διαβάζω στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι σκέφτεται, λέει, μια διάταξη 4-3-3 ναι. Και θέλει να έχει ενισχυμένο το κέντρο βάζοντας μέσα και τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρι και τον Μουζακίδη. Και να παίξει αυτό το 4-3-3. Και να είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας διεκδικεί θέση και αυτός. Νομίζω ότι ο Κοστούλας πρέπει να παίξει την 11.
0: Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δεδομένος όμως.
0: Το καλό με την εθνική ομάδα, κάποιος είναι που είναι προπονητής σε εθνική ομάδα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι μπορείς να πάρεις τη δεδομένη στιγμή παίχτες που είναι στα πάνω τους. Και ας παίζει, ας πούμε, και στην Κολοπετινίτσα. Μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Και αυτή τη στιγμή ο Κοστούλας, για παράδειγμα, ή τα παιδιά που παίζουν γενικότερα στην Αγγλία, είναι στο πικ τους. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα φανούν όλα στο γήπεδο. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Σαραβάκος
2: από Ηράκλειο, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σαραβακό.
2: Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Να σε καλά.
2: Δεν σου λέω τίποτα για τον AI.
1: Όχι, μην πεις για AI. Έχω ενημερωθεί.
2: Είσαι μικρός, δεν πρέπει να βλέπεις τότε. Υπήρχε μια σειρά που λεγόταν Χαμένη στο διάστημα. 74-75.
1: Όχι, αφού 76 γεννηθήσαμε, πώς να το δω.
2: Δεν τη θυμάσαι εσύ. Δεν θα την έχεις δει. Τέλος πάντων, από εκεί που έρχεται ο Βίλος. Ήθελα να πω κάτι, ρε φίλε. Αν και όλα πάνε καλά στο Παναθηναϊκό, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι ένα πράγμα που έχει κάνει δύο φορές λάθος. Δεν ξέρω, οι συνεργάτες του Νίστρου, εκεί του Παναθηναϊκού, δεν μπορούν να του πούνε ότι το κέντρο δεν το πειράζουμε, ρε φίλε. Είναι δυνατόν δηλαδή να μειώνει το κέντρο, να κάνει αλλαγές και να μειώνει? Δεν βλέπει ότι κατεβάζει μέτρα την ομάδα και αρχίζουν και κάνει τρύπες στο κέντρο?
1: Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι, κοίταξε. Είναι πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεται ένας προπονητής που μπορεί εμείς να μην σκεφτόμαστε. Εσύ, για να καταλάβει δηλαδή, και ο κόσμος. Λες για το μάτς τώρα με την Καλαμάτα στην Νάπολη, όπου έβγαλε τα χαφ και έβαλε ένα χαφ και έναν επιθετικό. Έτσι. Και έχασε ο Παναθηναϊκός τον έλεγχο εκεί για κανένα 20 λεπτό, από το 60 στο 80. Και η άλλη φορά που το αναφέρεις, που είναι δεύτερη φορά που λες, είναι με την Κράλοβε που ισοφαρίστηκε σε 2-2.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές δύο δεν λες?
2: Ναι.
1: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το κουτσάρισμα σε αυτά τα δύο παιχνίδια και αυτή η έμπνευση δεν του βγήκε. Ωστόσο, μπορώ να σου πω εγώ όμως ότι το σκεπτικό του ήταν ότι, αν διατηρήσω έτσι την ομάδα με το ίδιο επιθετικό σχήμα, βάζοντας ένα φρέσκο επιθετικό μπροστά, θα κρατήσω τον αντίπαλο πιο χαμηλά στο γήπεδο και θα μπορώ και εγώ να κυκλοφορήσω την μπάλα. Και επίσης, προχτές, νομίζω ότι στο 80 με την είσοδο του Τσάπρα το διόρθωσε, γιατί δηλαδή μετά από 15-20 λεπτά το διόρθωσε. Και γενικά, αν εσύ μου λες αυτά τα δύο κουτσαρίσματα, τα οποία δεν βγήκαν από τα 13 που έχει κάνει ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό στα 13 μάτς, μπορώ να σου πω και εγώ σε πολλά άλλα μάτς. Μπορώ να σου πω και εγώ σε πολλά άλλα μάτς που έκανε πολύ καλή διαχείριση. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι πάντα τέλειος. Θα κάνει και κάποια λάθη.
2: Βαγγέλη μου, δεν αντιλέγω, αλλά επειδή στο κάνει δεύτερη φορά, πρέπει να το είδε ότι υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει και εμείς να καταλάβουμε όμως ότι υπάρχει μια σημαντική παράμετρος, φίλε Σαραβάκο. Μ' αρέσει το Σαραβάκο τώρα, ξέρεις. Όχι, ξέρεις πόσο μου αρέσει ο Σαραβάκο. Μπα περιπτώσει, λοιπόν, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος. Η σημαντική παράμετρος είναι ότι ο προπονητής καλείται να πάρει την απόφαση εκείνη τη στιγμή που τα πράγματα συμβαίνουν. Εμείς, μετά από 1-2 μέρες που καθόμαστε ήρεμα και έχουμε δει τον αγώνα και το διαβάζουμε, μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας και να πούμε ότι εγώ θα το έκανα έτσι και εγώ θα το έκανα αλλιώς. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός παίρνει την απόφαση εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Δεν θα βγούμε πάντα. Έχει κάνει και κουτσαρίσματα άλλα, έχει κάνει και αλλαγές άλλες, τα οποία τα έχει κάνει που τα έχει διαχειριστεί πολύ καλά.
2: Τι στα παιχνίδια αυτά. Φοβάμαι.
1: Όχι, δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Το είδε δύο φορές τώρα αυτό το πράγμα. Εάν το κάνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ή με καμιά ΑΕΚ, θα πάθει ζημιά. Δεν πρέπει να το ξανακάνει αυτό.
1: Δεν θα το κάνει τότε με τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή,
1: ούτε
2: να
1: με την
2: σου
1: ΑΕΚ.
2: Πω κάτι.
1: Ναι.
2: Τίλες φορές κάποια στιγμή να ξεκουράσει και να μην σου βγάλει και κανένα πρόβλημα ο Γκαρσία. Έτσι, γιατί είναι επιρρεπής λίγο σε θλάσεις και τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι
2: επιρρεπής. Να το ξεκουράσεις. Άσε το ένα το σέντρεφορ και δέσε το κέντρο σου. Είναι κουρασμένος ο Ουναή, δεν μπορεί να παίξει. Βάλε το Γιάνγκουζης. Βάλε μετά που θα έρθει και ο Ταμπούρδα. Να μην αφαιρείς όμως τα
1: χέρια. Εκτιμώ, ρε παιδί μου, ότι μέχρι στιγμής αυτό που θέλω να πω σαν γενικό σχολείο, είναι ότι τις 9 στις 10 φορές τα έχει κάνει σωστά και είναι δύο κουτσαρίσματα, δεν του έχουν βγει αλλαγές. Μπορεί να συμβεί, αυτό σου λέω. Αυτό σου εξηγώ.
2: Εγώ δεν θα έβγαζα αυτό το μοτεράκι που είναι αλάθαστο το Γκάνγκουα. Δεν θα τον έβγαζα, φίλε.
1: Δεν θα τον έβγαζε. Όμως ο προπονητής τι σκέφτηκε εκεί, φίλε. Ο προπονητής σκέφτηκε πρώτον ότι είχε κίτρινη κάρτα και θα μπορούσε το μάτς, επειδή ήταν επικίνδυνο και με τον αγωνιστικό χώρο, να δεχτεί μια δεύτερη κίτρινη. Και δεν είναι μόνο το δεύτερη κίτρινο θα του έλειπε για 15 λεπτά με την Καλαμάτα. Είναι ότι είχε στο μυαλό του τον ντέρμπι, στο οποίο ο Κάγκουα θα πρέπει να είναι από τους βασικούς για αντικατάστατους.
2: Είναι παιχτάρα πάντως.
1: Γι' αυτό δεν σου λέω, δηλαδή είναι και άλλα είναι, πράγματα που βάζουν οι προπονητές μέσα στο μυαλό τους. Δηλαδή,
2: και να σου πω και κάτι.
1: Να πεις.
2: Είναι και η πατερίτσα του εξαριού που έχουν. Ο Κάγκουα. Ανεβάζει και το εξάρι.
1: Τον
2: Κάγκουα
1: τον Καμαρά,
2: και το εξάρι. Ναι, ναι.
1: Γενικά ο Καμαρά νομίζω ότι το παιδί εδώ για αρκετές εβδομάδες είναι πάρα πολύ καλός.
2: Έχει ανέβει ναι. Και είναι και τεχνίτης. Το μόνο κάποια λαθάκια που κάνει κάποια στιγμή το μυαλό του κολλάει. Αυτό, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα πιστεύω ότι πάνε τέλεια. Έχει ανέβει και το αριστερό εξάρι που έχουμε ο Πιτσιρικάς.
1: Ο Αντίνο.
2: Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Πιστεύω μόνο να διορθώσει αυτό το λάθος με τον Κέντρο.
1: Λάθη θα γίνονται πάντα, πάντως, να ξέρεις. Λάθη θα γίνονται πάντα.
2: Στις ομάδες μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, αλλά με ντέρμπι απαγορεύεται.
1: Έγινε, αρχαία μου, να είσαι καλά.
2: Σε φιλό, φιλέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παιδιά, με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 7. Άρα, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιχνίδι.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Μόνο εσύ.

0: ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μπες στο eFood, βρες τα Market In και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Market In, από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM και του 94,6. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα, καλή δύναμη στο δροσερό πρωινό τη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα. Όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, Γιώργος Γιαννής, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Να με συμπαθάει ο κύριος Πάνος, λέει: ιστορικός ο Πάσαλα, το καμάρι της πόλης είναι το Γιαννιώτικο Μπακλαβαδάκι, η Λοϊσάκ. Αλήθεια είναι και αυτή. Σας περιμένουμε, λέει, στο φεστιβάλ Κνές στο Πάρκο Τρίτσι. Ξανά καλημέρα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, που είναι Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Τσουβέλας, εκεί 47-27 του μήνα, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει: η Πάτρα είναι 2 ώρες γεμάτες, ήταν 2,5 με τον παλιό, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βαγγέλη, με τη συνέχεια της εξελίξης στα τηλεοπτικά έχουμε μπερδευτεί με το Sport FM TV. Θα γίνει όχι, θα γίνει, Αλέξανδρε. Αλλά ας περιμένεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον καιρό που έφυγε ο Κόκαλης από το ποδόσφαιρο, τελείωσαν αυτές οι ομάδες. Τα Γιάννα, Επαναχαϊκή, Ξάνθη και άλλες ομάδες. Λέω Λάμπης. Εγώ λέω ότι κάθε ομάδα έχει διαφορετική ιστορία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμείς θα θεραπετεύσουμε για άλλη γη και για άλλα μέρη. Βασίλη, όχι άλλο κάρβουνο, λέω Γιάννης. Πού θα πάμε, Γιάννη, όμως δεν ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη, για AI agent που δηλώνω, λέω Δημήτρης. Πάρε χαρτάκι κι εσύ. Καλημέρα, ελπίζω η Βασίλισσα να μην προδώσει, λέει, στο AI τον Τζον Κονόρ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, σε παρακαλώ. Όταν ανέβω Αθήνα, θέλω καφέ με Βασιλάκι Γάλλο Τριάδα, λέει ο Κώστας Νερατζάκικος. Θα το μεριμνήσω, αλλά θα πρέπει να πάμε εμείς εκεί. Αυτός δεν πάει πουθενά. Εμείς θα πρέπει να πάμε στο Γάλλο. Κάνουν σε Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης από Κρέστενα. Όντως, λέει, το AI Gemini ξέφυγε από την Google και όντως μια τεχνητή νοημοσύνη έδωσε λάθος πληροφορίες για κινέζικο πλοίο ότι δήθεν κουβάλαγε πυρηνικά στο Ιράν. Ρε, τι γίνεται. Είδες όμως, Γιάννη, τα ξέρω, Βασιλάκης όλα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, πώς λέγονται οι κυματιστές καθαρισμένες πατάτες? Δεν μπορώ να το πιάσω τώρα, δηλαδή. Χριστάρα που χαϊδάρι, δεν μπορώ να το πιάσω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το μεταφέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου φοβάμαι, βλέπω παντού ρομπότ, λέει ο Αχιλλέας. Εντάξει, να έχεις το φόβο σου. Καλημέρα σε όλους, μόνο ένα δεξιμπάκ θα πάρουμε, λέει ο Τάκης. Είπαμε, Τάκη, ότι η ομάδα κοιτάει στην αγορά των ελεύθερων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλη την παρέα. Επιτέλους, δρόση σε λίγο, αν και από αύριο λένε ότι θα ανέβει πάλι. Τώρα που έχουμε αυτό το stop, λέει, ας πούμε λίγο για το τι κάνει η Μπάρτσα με το τσουβάλι τα βάζει. Δυνατή αρχή, Δημήτρης από Ημιτό, Παναθηναϊκός. Πάμε σε κόσμο. Καλημέρα στο Μάικα Πολωνάρα. Παιδιά, φίλες, είμαι το μήνυμα για το Sport FM Πάτρας. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Εκεί απευθύνεσαι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Και σε σένα, φίλε.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Τι είναι, Τζορτζ?
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε.
1: Πολύ κίνηση εδώ στο Θριάσιο.
0: Ναι.
1: Είναι και το ψηλόβροχο, φορτηγά, κάργα.
0: Α, ρίχνει ψηλόβροχο εκεί τώρα? Γιατί εδώ δεν ρίχνει, στα νότια.
1: Λοιπόν, να πω κάτι πρώτα για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε, είχαμε σήμα κατατεθέν την Παιανία και λέγαμε τα κλειδιά στο Νόσιμ, τα κλειδιά στο τάδε προπονητή, θυμάστε τώρα, στον Κυράστα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω τα κλειδιά του Βοτανικού στον Ίστρο.
0: Όχι του Κοροπίου.
1: Στο Βοτανικό, να μπει στο καινούριο γήπεδο, Νίστρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρώ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μείνει για χρόνια στο Παναθηναϊκό. Είτε το πάρει το πρωτάθλημα φέτος, είτε δεν το πάρει.
0: Ξέρεις τώρα όλα, αυτό που λες το καταλαβαίνω, γιατί πραγματικά και εγώ έχω διακρίνει ότι είναι ένας προπονητής που είναι τρομερά δουλευταράς και με μοντέρνες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, όλα μεταβάλλονται τόσο πολύ και ειδικά στις μεγάλες ομάδες που τα αποτελέσματα παίζουν τρομερό ρόλο.
1: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι μετά από τόσα χρόνια και όλα αυτά που έχουμε.
0: Το έχεις δει την προηγούμενη διετία, είδες και από είδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Και τελικά δεν είναι τα μεγάλα ονόματα που κάνουν.
0: Κοίταξε, ο Νίστρουπ, κάτι το οποίο εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει περάσει τα ψηλά, είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος πέρυσι είχε προτάσεις από 2 ή 3 γερμανικές ομάδες και η μία από αυτές ήταν η Λειψία. Θα μπορούσε να δουλέψει στην Bundesliga, όχι στη Λειψία, σε μία από τις πιο άλλες προτάσεις που είχε, γιατί με τη Λειψία δεν προχώρησε. Αλλά θα μπορούσε να δουλέψει σε μία μικρομεσαία ομάδα στη Γερμανία. Όμως το είχε εξηγήσει το σκεπτικό του, είπε ότι προτίμησα ένα project σαν του Παναθηναϊκού να πάω σε μία ομάδα που θα κάνω πάλι πρωταθλητισμό, σαν την Κοπενχάγη, θα παίζω στην Ευρώπη και μέσα από αυτή να εξελιχθώ κι άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, και δεν είναι αυτό προσβλητικό, είναι μια χαρά, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι βλέπει άλλο ένα βήμα στην καριέρα του Παναθηναϊκού, να προχωρήσει, ας πούμε, αυτό που ξεκίνησε στην Κοπεχάη και να πάει ακόμα παραπάνω. Είναι φιλόδοξος πολύ.
1: Να χτίσει και αυτό το όνομά του και να χτίσει και μια ομάδα παράλληλα.
0: Ναι, να πάει παραπέρα. Ναι, είναι φιλόδοξος πολύ, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω κάτι με αφορμή την κουβέντα που γίνεται, που έγινε της Κοκοφίλος για τα ΟΠΑΣ Γιάννηνα. Θεωρώ ότι 2-3 είναι τα στοιχεία. Είναι πανελλήνιο το φαινόμενο αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ και χρόνια δηλαδή που έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση πολλές μεγάλες πόλεις και πολλές μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι εμείς δεν είμαστε Αγγλία, με την έννοια ότι δεν έχουμε τόσο πληθυσμό, γιατί εκεί βλέπεις ότι αυτός που μένει στο Exeter είναι Exeter, αυτός που μένει στο Cambridge είναι Cambridge και έχει 40.000 και 50.000 κόσμο στην δεύτερη κατηγορία, στην τρίτη κατηγορία. Δυστυχώς εμείς εδώ είμαστε πιο λίγοι.
0: Ναι. Και είναι και λάθος δομημένη και η χώρα. Δεν είναι μόνο πιο λίγη. Είμαστε αλλά Αφρική. Δηλαδή, είναι μια χώρα που είναι 11 εκατομμύρια και τα 6 ζουν σε μια πόλη, είναι αλλά Αφρική αυτό το πράγμα.
1: Να μην σου πω, τα 7 θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, είναι, δηλαδή δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Αλλά θα πω και κάτι άλλο, το οποίο το ζω και εγώ στο Θριάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το Θριάσιο πεδίο εδώ στην Αττική. Που είχε και το Πανελευσυνιακό, στην Αλφα Εθνική κάποτε.
0: Βεβαίως.
1: Είχε και ομάδες όπως ο Μανδραϊκός ή ο Αστρόπυργος, παράδειγμα. Υπάρχουν όμως τα τελευταία 20-25 χρόνια, και αυτό είναι πανελλήνιο, δεν έχει γίνει μόνο εδώ. Βλέπεις ξαφνικά σε μια πόλη και γίνονται 20-25 σωματεία. Ποδοσφαιρικά παράδειγμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι η τοπική κοινωνία μοιράζεται. Ξέρεις, υπάρχουν και καρεκλοκένταυροι, όλοι θέλουν να γίνουν προέδροι σε ένα σωματείο.
0: Κάνει ο καθένας την ομάδα του.
1: Κάνει ο καθένας την ομάδα του και στο τέλος την πληρώνει η πόλη όλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση για την περιφέρεια. Καλώς ή κακώς η Αθήνα έχει τις ομάδες τις εμπορικές. Θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί, ο καθένας δηλαδή στην πόλη του, να μαζευτούν. Μην περιμένουν ότι θα έρθει ένας και θα λύσει τα προβλήματα της κάθε του ΠΑΣ Γιάννηνα, της Λάρισης, της Παναχαϊκής, της Δόξας Δράμας. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Ή θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε, εντάξει, θα βλέπουμε την ομάδα μέχρι γάμα εθνική, μέχρι εκεί. Γιατί ακόμα και β' είναι τόσο πολλά τα έξοδα. Δηλαδή, εδώ φέτος το Θριάσιο ανέβηκε και δεν είχε και μπαράζ. Γιατί έχουμε και τα μπαράζ που εκεί το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το να ανέβει μια ομάδα. Δηλαδή μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στο αλφα τοπικό
0: και τελικά να μην ανέβει.
1: Ναι. Δηλαδή φέτος έχει ανέβει εδώ από την περιοχή ο Αστέρας Μαγούλας. Δεν ξέρω να το πω.
0: Φυσικά δεν ξέρω να
1: το πω. Μπράβο. Λοιπόν, έχει ανέβει στη τρίτη εθνική. Σε ένα πρωτάθλημα που έχει να παίξει σε έναν όμιλο με ομάδες της Αθήνας και ταξίδια στη Ρόδο. Θέλω να σου πω ότι ένας που θα είναι από πίσω ακόμα και στη τρίτη εθνική είναι ένα μπάτζετ τεράστιο.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να συντηρήσει όλο αυτό το πράγμα. Και πρόσεξε, και με τι εισιτήρια κόβεις τώρα, Δηλαδή, άμα πηγαίνουν 30 άτομα στο γήπεδο, δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουν δυναμική με τον κόσμο πίσω.
1: Δεν γίνεται. Να σου πω όμως τι γίνεται σε Ευαγγέλιο, επειδή τα παρακολουθώ από κοντά. Δηλαδή, το παρακολουθώ το τοπικό. Πώς να πάνε να δούνε όταν η 10 τους 11 δεν είναι από την περιοχή. Δεν είναι παίχτες από την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και το λέω με την καλή έννοια, είναι μισθοφόροι. Δηλαδή, ξέρεις, παίχτες από τελείως άλλες περιοχές. Δεν θα πάει ο άλλος να δει ούτε τον εγγονό του, ούτε το παιδί του. Δεν υπάρχουν αυτά. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όπως λοιπόν, πολλά πράγματα, αρχηγέ μου, έτσι και στο ποδόσφαιρο είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν.
1: Δυστυχώς.
0: Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Άμα δηλαδή... Εγώ αυτό που συνάντησα, δεν θα πω για την Κράλοβα γιατί είναι μεγάλη πόλη, αλλά αυτό που συνάντησα στο Πάξι στην Ουγγαρία, που μιλάμε για ένα μεγάλο χωριό ουσιαστικά, που περπατούσε το απόγευμα και έλεγε ζει άνθρωπος εδώ, και όμως την ώρα που ήρθε η μέρα του αγώνα, μια περιοχή 20.000 ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλοι εκεί. Γέμισαν ένα γήπεδο, ας πούμε, 5-6.000, ας πούμε, γιατί ήταν όλοι εκεί.
1: Και
0: όλοι δίπλα στην ομάδα και παιδιά ντόπια να παίζουν εκεί.
1: Και με συγχωρείς κιόλας τον Γιακόπτο, μην ξεχνάς και το άλλο. Έχει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή 3 γήπεδα για 30 συλλόγους. πότε θα κάνει προπόνηση ο άλλος, πότε θα
0: κάνει. Είναι πάντως και αυτό που είπε στην αρχή. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ θα δώσω ένα φωτεινό παράδειγμα. Τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Βόλος. Η πόλη του Βόλου αυτή τη στιγμή, αντί να έχει ένα πολύ δυνατό σωματείο, έχει τη Νίκη, τον Ούπου Σου και τον Ολυμπιακό που βολοδέρνει σε μικρές κατηγορίες. Ήθελαν κάποια στιγμή να κάνουν συνένωση τη Νίκη με τον Ολυμπιακό Βόλου και αντί να κάνουν μια συνένωση τη Νίκη με τον Ολυμπιακό Βόλου, που δεν τα βρίσκανε με τίποτα αυτοί εκεί, στο τέλος προήγηψε και τρίτη ομάδα. Αντί να γίνουν δύο, μία έγιναν τρεις. Πες μου τώρα εσύ στο Βόλο, τώρα πώς να στηριχτούν τρεις ομάδες τώρα στο Βόλο.
1: Και όχι μόνο στο Βόλο και σε άλλα μέρη.
0: Όχι, είναι ένα παράδειγμα ο Βόλος. Είναι ένα παράδειγμα για την κουβέντα μας. Πες και αυτό για να προχωρήσουμε όμως. Ναι.
1: Υπάρχει και αντιπαλότητα. Εσωτερική.
0: Υπάρχει και μίσος, ναι, υπάρχει και μίσος, όχι αντιπαλότητα.
1: Δηλαδή, μπράβο, ναι. Ακριβώς, πώς να προχωρήσουμε.
0: Έγινε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμή. Αφού δεν έχουμε γραμμή, ρίξτε το break τώρα για να μαζευτούν μετά το break να τους βγάλουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Το Regency Casino Mont Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mont Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ.

0: 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με νομονωτικά τις υλικά σε όλες τις υπήρες που μας δίνει ένα ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμπακα, Φιμπράνη και OBP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 και περισσότερους ορόφους αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράνη. Φύγαμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Υπέροχος. Ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση αυτή, επειδή μου στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς το να.
6: Θανάση από Νέα Μάκρη.
5: Γεια σου, Θανάση.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σε ακούω κάθε πρωί, ξεκινά από το σπίτι μου στον Άλυμο. Δουλεύω εδώ Νέα Μάκρη και παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μ' αρέσει η τοποθέτησή σου.
5: Να σε καλά, ρε φίλε.
6: Μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτηση του φίλου που κλείσαμε που πριν τη διακοπή.
5: Ναι.
6: Γιατί εγώ είμαι μαύρη θύελα, η Καλαμάτα.
5: Mm-hmm.
6: Πριν 8 χρόνια παίζαμε στο τοπικό.
5: Ναι.
6: Και χαλάστηκαν απίστευτα χρήματα για να ανεβεί η ομάδα σε μια κατηγορία που... και από τη γάμα εθνική θυμάμαι στη Β παίζαμε εκτός Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια επαρχιακή ομάδα ή για μια ομάδα που ξεκινά το τοπικό αν δεν έχει ένα ισχυρό χρηματοδότη να ανέβει στην κατηγορία.
5: Συμφωνώ απόλυτα και έβαλε και πολλά λεφτά και στη Β εθνική 2 χρόνια μέχρι να βγει τώρα στην Α. Πάρα πολλά λεφτά.
6: Απίστευτο. Mm. Ειδικά τη χρονιά με τον Πανιόνιο λέγαμε τώρα τι θα γίνει, θα συνεχίσουμε, θα...
5: Ναι.
6: Εμείς ζούμε το όνειρό μας φέτος μετά από 25 χρόνια. Εγώ τότε θυμάμαι όταν η Καλαμάτα ήμουν 20 χρονών, όταν ήταν πάλι στην Αλβαδική. Παίζουμε καλή μπάλη, νομίζω.
5: Ναι.
6: Την παθητική τουλάχιστον.
5: Ναι, και μου κάνει εντύπωση και το ποδόσφαιρο που παίζει ο Χριστοφιλέας. Για την άλλο, πάντα μια ομάδα να τη βλέπεις μέσα από το γήπεδο. Έτσι. Και το ατομικό ταλέντο. Δηλαδή, μου έκαναν πολύ καλή εντύπωση τα παιδιά της Καλαμάτας. Δηλαδή, ειδικά έκανα δύο ξένοι όπως αυτός ο Πινέιρο. Πολύ καλοί παίχτες. Πολύ καλοί παίχτες.
6: Ο Ροντρίγκες.
5: Ναι, και ο Ροντρίγκες πίσω ξέρει ποδόσφαιρο για αμυντικός πολύ. Έχει καλούς παίχτες. Έχει καλούς παίχτες και ο προπονητής έχει ωραίο πλάνο. Δηλαδή, μακάρι να το βοηθήσουν τα αποτελέσματα. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, παίζει ωραία μπαλά, αλλά ξέρεις, αν δεν έρθουν τα αποτελέσματα στις μικρές ομάδες είναι πρόβλημα. Μακάρι να το βοηθήσουν τα αποτελέσματα, γιατί έχει ωραίο πλάνο ο άνθρωπος. Και είναι και μεσήνιος, έτσι.
6: Και είναι μεσήνιος και να ξέρεις ότι υπήρχε μεγάλη αντίδραση όταν πήραμε το Χριστοφιλέα. Γιατί
5: το θεώρησαν κάποιο άπειρο, ναι.
6: Είναι άπειρος, θέλανε μάλλον και εγώ να σου πω την αλήθεια, την αρχή ένα προπονητή να ξέρει την κατηγορία. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθήσουμε να σωθούμε. Ξέρουμε ότι τα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, άμα γυρίσουμε στην Καλαμάτα, μπορεί να χτυπήσουμε κάποια αποτελέσματα εκεί. Να συνεχίσει η ομάδα να παίζει καλή μπάλα, ο πρόεδρος να είναι κοντά, γιατί χωρίς τον πρόεδρο αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να στηρίξουν σε αυτές τις κατηγορίες.
5: Ναι.
6: Και μακάρι όλες οι ομάδες σαν την Καλαμάτα να προσπαθήσουν να παίξουν τουλάχιστον ένα ποδόσφαιρο καλό και να είναι συμπαθητικές και σε κόσμο, σε τρίτους φιλάθλους.
5: Μακάρι να γίνει το γήπεδο όσο πιο σύντομα. Κάτι διάβασα χθες ότι ο Δήμαρχος κάτω έλεγε ότι 22
6: 22 Νοέμβρη.
5: Νοέμβρη θα μπει ομάδα στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη φετινή χρονιά της Καλαμάτας. Γιατί θα σου πω το εξής: δεν είναι μόνο δηλαδή ότι δεν παίζει στο γήπεδο της, είναι ότι δεν έχει βρει και ένα σταθερό γήπεδο να παίζει. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει στη Νίκαια. Αλλά ακόμη και τη Νίκαια στο γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος, επειδή η Καλαμάτα είναι ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, δεν παίζει αντιποδόσφαιρο, δεν τη βοηθάει αυτό το γήπεδο. Έτσι, yeah. Δεν τη βοηθάει και δεν τη βοηθάει ακόμα παραπάνω το να νιώθουν παντού ζητιάνοι παίχτες. Δηλαδή, σε αυτήν την αγωνιστική να παίξουμε Νίκαια, την άλλη Περιστέρη, την άλλη Τρίπολη. Δηλαδή, τουλάχιστον παίξε σε ένα γήπεδο σταθερά. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει πολύ μεγάλη δυναμική, γιατί ειδικά πρόπερση που έκανα τηλεοπτικά τα παιχνίδια, έχω κάνει σχεδόν όλα τα μάτια τη Καλαμάτα και έχω εικόνα δηλαδή από την έδρα που δημιουργεί στο γήπεδο τη. Είναι άλλο πράγμα. Παίρνει πράγματα από το γήπεδο σου, δεν μπορεί να μην πάρει δηλαδή.
6: Σίγουρα, ναι, συμφωνώ. Ναι. Ωραία. Χάρηκα πολύ, ελπίζω να είσαι καλά, υγιής, να συνεχίζεις, να σε ακούμε.
5: Και εσύ ρε φίλε, υγεία εύχομαι, τα καλύτερα.
6: Να είμαστε καλά.
5: Γεια σου Θανάση. Γεια σου, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
5: Καλώς τον.
7: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναϊκός.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ ακούγα και τον Βασίλη πιο πριν. Δεν θέλω να σταθώ σε επιστημονικές του γνώσεις σχετικά με το AI.
5: Δεν μπορείς να σταθείς κιόλας.
7: Δεν μπορείς να σταθείς. Δεν μπορώ να σταθώ γιατί το επίπεδο του Βασίλη δεν μπορείς να το φτάσεις.
5: Όχι, όχι.
7: Και το επίπεδο σκέψης του Βασίλη.
5: Όχι.
7: Γιατί εναλλάσσεται και πάει τόσο γρήγορα που σαν το ρεύμα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, αυτό που θέλω όμως να σχολιάσω με τη μικρή μου εμπειρία είναι αυτό που είπε στο τέλος ο Βασίλης για το αν είναι αραβωνιασμένος και απάντησε όχι με ρομπότ. Λέει μόνο.
5: Ναι.
7: Θα το πω εγώ λοιπόν. Καλύτερα, γιατί οι γυναίκες γκρινιάζουν. Αν μια γυναίκα δεν γκρινιάζει, λέει μια παροιμία, ούτε δεν μπορεί να πέθανε. και θα του πω επίσης πως αν οι γυναίκες ήταν καλές, δεν θα είχε και ο Θεός μία.
5: Η σύζυγος λοιπόν, κοιμάται να φανταστώ εσύ. Δεν ακούει ποτέ.
7: Η σύζυγος την πήγα στη δουλειά.
5: Εντάξει.
7: Και τώρα πάω και εγώ στη δικιά μου δουλειά και εννοείται ότι δεν το έλεγες δίπλα γιατί φοράει και μεγάλο η παντόφλα και θα τρέχαμε.
5: Σκούντισε τη λέει, σώμα πέθανε.
7: Ναι, αν μια γυναίκα δεν γκρινιάζει σκούντο την μπορεί να πέθανε αφού το έχουν από μέσα τους. Εγώ μετά από όταν είμαι παντρεμένος πιο πριν σχέσεις δεν έχω γνωρίσει ποτέ η γυναίκα να μην γκρινιάζει.
5: Όχι, γιατί υπάρχει απάντηση.
7: Και
5: περίπτωση.
7: Γιατί δεν περνάμε Σάββατο μαζί. Και,
5: ρε, δηλαδή, είναι... και σε όλες τις συνθήκες. Δηλαδή δεν πάει να την έχεις πάει διακοπές, ξέρω εγώ, 10-15 μέρες. Γυρίζεις και λες τώρα θα είναι ήρεμη, ρε παιδί μου. Λες τώρα κάνεις διακοπές. Χειρότερα είναι.
7: Διακοπές. Το καλύτερο εστιατόριο να την πας δίπλα στη θάλασσα. Να της ανοίξεις το καλύτερο κρασί. Σαμπάνιες. Να την πας να χορέψει. Οτιδήποτε πάλι θα βρει κάτι.
5: Όχι, ναι, μετά θα βρει γιατί ρε παιδί μου θα πει τώρα που γυρίσαμε εδώ. Δηλαδή δεν θα κρατήσει το θετικό. Πάντα κοιτάνε να κρατάνε, ξέρεις, το αρνητικό. Μπας περιπτώσει, όλα καλά με τα κορίτσια.
7: Εντάξει, αλλά χωρίς αυτές δεν μπορούμε να κάνουμε παρά την κρίνια τους και παρά το. Αυτό, όλα αυτά.
5: Μεγάλη αλήθεια.
7: Και τώρα όσον αφορά την Ελλάδα,
5: ναι.
7: Αυτό που παρατηρώ εγώ, την Εθνική Ελλάδος, είναι ότι έχουμε πλεόνασμα σε κάποιες θέσεις. Όπως το τέρμα στην επίθεση και σε άλλες θέσεις. Και έχουμε μεγάλη έλλειψη σε αμυντικά χαπ. Γιατί πέρα από τον Ζαφίρι, δεν ξέρω τον Τριάντη, ξέρω εγώ ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει εκεί, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Γι' αυτό και πιστεύω ότι παίρνει τον κουμπέλι ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ελπίζω αυτός του όφιο... που ήταν στον Ολυμπιακό να μπορέσει να εξελιχθεί και γιατί θα είναι καλό για την Εθνική Ελλάδα.
5: Ο Ανδρούτσος
7: και να έχουμε μια επιπλέον λύση που μπορεί να βοηθήσει και να και τέλος πάντων να είναι στην Ελλάδα σαν βασικός τέλεχος.
5: Έγινε Παναγιώτη.
7: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
5: Έγινε. Φιλαράκος μου γράφεις το μήνυμα για την παρέα και για τη δουλειά για χρόνια. Τι να σου πω, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αυτά τα μηνύματα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή μου. Καλημέρα από και στο φίλο από το πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου Κικίκας 21. Καλημέρα από Μεσοβούνη στα Ζαχορογόρια. Βαγγέλη, σε περιμένουμε για Τσίπρα να φάμε, να πιούμε και φυσικά να τα πούμε από κοντά για τους ομαδάρες μας. Κώστας και Κώστας ο κυνηγός. Καλημέρα στα πανέμορφα Ζαχορογόρια εκεί. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα, προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
8: Καλημέρα.
5: Λέγεται κυρία.
8: Κωνσταντίνος από Ασπρόπυργο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Θα συμφωνήσω με το φίλο. Περί γυναίκας Να το πω και έτσι.
5: Καλά που δεν το πιάσαμε από νωρίς. Γιατί θα λέγαμε πολλά σήμερα. Μπορεί για πες. Ναι, ναι, ναι.
8: Τώρα για την εθνική. Έχει εξελιχθεί η εθνική για μένα τα τελευταία χρόνια. Αλλά το μόνο νομίζω που μπάζουμε είναι και στα μεντικά χαφουποφίλος. Γιατί προλαβα και άκουσα, επειδή δούλευα, προλαβα και άκουσα λίγο τις δύο τελευταίες γραμμές.
5: Ναι.
8: Μπάζουμε λίγο στα μεντικά χαφ. Αλλά εντάξει, το νομίζω κι άλλο ένα θέμα είναι το οποίο θα αναδειχθεί στην εθνική. Ας πούμε έχουμε τον Ντετέι, τον Καρέτσα, οι οποίοι είναι μεγάλοι σταρ και νομίζω θα θέλουν την μπάλα. Είναι και ο ποδοσφαιρικός εγωισμός, να το πω και έτσι. Να πάρει την μπάλα να σκοράρει ο Καρέτσας, ο Ντετέι. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να βρει αυτή η εθνική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, να βρει χημεία.
5: Ναι.
8: Να βρει χημεία και νομίζω στοχεύουμε για ψηλά πράγματα.
5: Κοίταξε, ταλέντο υπάρχει σε ατομικό επίπεδο πολύ. Πολύ ταλέντο υπάρχει. Και συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι ειδικά αμυντικά και επιθετικά είμαστε τέρμα, άμυνα, επιθετικούς είμαστε κομπλέ. Λίγο στα χαφ να το βρούμε και μπορεί η ομάδα αυτή σίγουρα να βγάλει ωραία πράγματα. Τώρα θα φανεί. Θα φανεί, φιλαράκι.
8: Εντάξει. Επειδή δεν έχουμε και διάρκεια στα χαβ, δηλαδή ο Μπουχαλάκης, ο Κουρμπέλης είναι παίκτες οι οποίοι θα λήξουν σε κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να πετύχει κανένας τραυματισμός, που έχουμε το καλύτερο στα παιδιά, αυτό εννοείται.
5: Mm.
8: Αλλά αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο.
5: Έτσι είναι.
8: Αυτά είχα να πω.
5: Έγινε, ρε φίλε.
8: Καλημέρα και πάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Λεβέντες μου, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και του ημιώρου αυτού με την τηλεφωνική επικοινωνία. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο το Θάνο. Γιώργη, διαβάζω μηνύματα μέχρι να πέσει το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουμε κανένα νέο στραματή του Παναθηναϊκού του μπάσκετ. Καλή δύναμη σήμερα προ χείρου δρόμου Κυριάκο Νέο Κόσμο. Κυριάκο, με βάση το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη λένε ότι θα έχουν μπει όλοι. Ο Ρογκαβόπουλο πρώτο και μετά εσύ οι υπόλοιποι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Νίστρουπ έχει νοοτροπία. Πάμε να βάλουμε άλλο ένα γκολ να κλειδώσουμε το μάτσο. Όχι, πάμε να κρατήσουμε το 1-0. Δεν είχε και δόντια. Αυτή είναι Παναθηναϊκή νοοτροπία και όχι αυτό που μας έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αϊτόρ είναι καλύτερος και από τον Αντίνο και από τον Πελίστρη. Δεν έπρεπε να φύγει, λέει ο Γιώργος. Εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργο, και στην παρέαψη από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγυπτον, η Χαβούζα. Μα ο Βόλος εδώ και χρόνια λέει ανήκει στον Μπέο, γιατί τσακώνονται αυτοί, ο Αλέξανδρος. Καλημέρα στο Σπυράν των ΑΕΚΤΖ. Δελτίο, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
20: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
24: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
23: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
24: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
25: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
26: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όχι, πέστε μου τι θα κάναμε χωρίς μουσική στη ζωή μας. Πέστε μου τι θα κάναμε αν δεν είχαμε και τη μουσική. Λοιπόν, είσαι Pasta Lover. Το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνη θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχει παίξει τις κάλτσες του που λέω και εγώ, Γιάννης, που λες φίλε τι τραγουδάρες έχει παίξει. Λοιπόν, και ξέρει και πια γουστάρω κιόλας και δεν μου χαλάει χατήρι ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη και σε όλο τον κόσμο. Τα σωματεία σφραγίδες με 10 αθλητές είναι παλιά πληγή του τοπικού ποδοσφαίρου. Εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ειδικών, ειδικά λες τις εκλογές των ομοσπονδιών, όπου πολιτευτές εξάγουν τον έλεγχο στο τοπικό ποδόσφαιρο σαν προβολή δύναμης φιλοδοξίας τους για την κεντρική πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Με τη βοήθεια πάντα της πλευράς που έχουν διαλέξει να υπηρετούν και σε επίπεδο εκάστοτε κόντρας για την ΕΠΟ, σας καλημερίζουμε με μια φωτογραφία της ομάδας της πόλης μου του Παναργιακού από την ένδοξη δεκαετία του 90. Στην 11 Κόλλα, Καπετανόπουλο και του Βίκα, οι δύο τελευταίοι ντόπιοι και χορηγός στη φανέλα το μαγαζί του πατέρα μου. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Δεν είχα πάει ποτέ στο γήπεδο του Παναργιακού, φίλε, και είχα πάει πρόπερς, πήγα τρεις φορές. Ήταν από τα λίγα γήπεδα που δεν είχα πάει. Καλημέρα, λέει ο Ορκουνάκης και η Φυσιάς δεν θα βοηθούσε στην Εθνική Ελλάδα στα χαφ, λέει ο Στράτης ποδηλάτης από ΟΕΘΕΛ. Στράτο, κοίταξε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε τώρα να παίξει το παιδί βασικό. Ότι πάντως έχει εξελιχθεί πολύ με το λέτο. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Έχει εξελιχθεί πολύ με το λέτο ο Ρουκουνάκης και αυτός και ο Θεοδωρίδης ο επιθετικός. Είναι δύο μαγκές του λέτο. Έλα, μαγκά, πού είσαι, ρε.
1: Σε νοιάζει εσένα το conference.
0: Τι εννοείς τώρα, τι είναι αυτό.
1: Τώρα έρχεται. Τίποτα. Έχω δημιουργήσει ένα προβληματισμό. Ναι. Να πάμε, λέει, ημιτελικό conference ο Παναθηναϊκός ή να πάρει το πρωτάθλημα. Λέω, είστε στα καλά σας. Δάρλα Λεοντίου, είπα, μου στείλανε γιατί τι έχει. Δάρλα Λεοντίου βασικού στο conference. Δάρλα Λεοντίου, Μούτου, όσους είχαμε. Λοιπόν,
0: Μίτου
1: και Ζουτάουτας, μεγάλα χαφ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και φουλ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν παίζουμε, ξέρω εγώ, με τη Μίλαν στους 8, ναι. Τίποτα, ξεκουράζει βασικούς επειδή παίζεις με Πανετολικό την Κυριακή.
0: Είσαι δυσκολή Φιλιππίδη, δηλαδή, όπως είπε ο Φιλιππίδη στο
1: Ρεβέντα. Δεν είμαι, αν ήμουν ασχολή Φιλιππίδη, δεν θα τάζα μόνο πριν για την πύρα 13. Αν ήμουν ασχολή Φιλιππίδη, θα πήγαινα αποστολή γυμνόστιθος κάτω εδώ, μέχρι να φάω το ξύλο της ζωής μου στη Ριζούπολη.
0: Ναι.
1: Μέχρι να με κάνουν σέκο. Αλλά θα έμενα στην ιστορία. Θα έμενα στον τόπο, αλλά θα έμενα και στην ιστορία. Λοιπόν.
0: 2-1.
1: 2-1. Μόνο όπου σταθώ και όπου βρεθώ, λέω μην καν διανοηθείτε για πορείες και τέτοια πράγματα. Τίποτα. Μόνο για το πρωτάθλημα. Εγώ τα λέω.
0: Δηλαδή μπορείς να μου πεις.
1: Τα αφήνω εγώ εδώ και προχωράμε. Και ήθελα να το μοιραστώ στον αέρα και μαζί σου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θα μπαίνω σε όλες τις παραγωγές να τα λέω.
0: Να τα λες συνέχεια.
1: Και θα φεύγω.
0: Εγώ θα ήθελα να τα ακούσω αυτό τώρα, δηλαδή την προτίμηση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και όχι στο κόμβερς από τον κύριο Αριστίδη.
2: Και τι πόσα χρόνια θα του πάρεις του κόφιρενς άμα πάτεις ημιτελικός και άμα κάτσεις τον άξονα και κάνεις τρουρουκ και του δεις τον Ίστρουπ μετά να γίνει αλέφαντος και να λες 17 χρόνια για να μπει στο γήπεδο άτιτλος.
0: Κοίταξε, τα ημιτελικά είναι λίγο πρόκληση. Προημιτελικά όμως ή πρωτάθλημα, και εγώ θα πω πρωτάθλημα 100%.
1: Ρε, προημιτελικά δεν είναι καμία πρόκληση. Ημιτελικά όμως σκέφτεσαι, μήπως το πάρω κι εγώ όπως το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί θα έχω να τους λέω κι εγώ.
0: Βέβαια, οι καλές ομάδες του Κόμβερς, οι δύο-τρεις πολύ καλές ομάδες.
1: Να το άγχος έρχεται. Το θέμα είναι αυτό. Το βάζω εδώ πέρα στον κόσμο. Θα μπαίνω και σε άλλες εκπομπές. Θα πάω στο Χάπι. Θα πάω στον Αρναούτο.
0: Στο Κοροπή να πας.
1: Θα πάω στο Κοροπή. Στο Κοροπή παίζουν διπλό και ακούγονται μόνο σκυλιά. Επειδή πήγα και έπαιξα για το διαφημιστικό. Έπαιξα διπλό και λέω στον Κοντούρη, συγγνώμη, πώς συνεννοείστε με τόσα σκυλιά. Γιατί σώζουν τα σκυλιά που είναι κολλητά από το γήπεδο.
0: Έχουν δίπλα.
1: Έχουν δίπλα. Δηλαδή, μόνο στο σιώπι δεν γάβγιζαν. Γιατί τον καταλάβαιναν.
0: Μόνο στη γλώσσα του σώματο.
1: Ναι. Με τόσα σκυλιά.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, αυτό τα ξέρω όλα.
1: Πώς συνεννοείστε με τόσα σκυλιά. Δεν άκουγα. Μου λέει κάτι κάποιο. Γι' αυτό παίζουμε προσωπικές ενέργειες.
0: Πώς σε τραβάνει και σένα.
1: Ρε, προσωπική ενέργεια παίζουμε γιατί δεν ακούμε από τα σκυλιά από το Κοροπή. Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Όχι, λέω μήπως σε τραβάνει και σένα τα σκυλιά όταν πήγες. Γιατί εγώ όταν πήγα
1: είναι
0: πρόσφατα.
1: Τόσα μπουζούκια, ρε Βαγγέλη. Μήνα. Δεν θα με τραβάνει τα σκυλιά.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτή η ωραία μικρή ενότητα λοιπόν εδώ πέρα με λίγο τσούβι. Και λίγο κύριε Αριστίδη που είναι ο λατρεμένος μου. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι στην Αττική Οδό και πάω για Πάτρα. Σας αγαπάμε. Γιώργος από Λονδίνο. Γιωργάρα, και εσύ έχεις την αγάπη μας. Σε 38 λεπτά, όλοι Fox Bet. Καλημέρα, Μπάκο, για Τσούβι Τρελάρα. Ο ακροατής 0. Βάγω για Κωστή, άποψη λέει, θεωρώ αδικήτελο Βασίλης από το Βέλγιο. Α, τον Κωστή του Λεβαδιακού λες, ε. Ναι, πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά. Δεν ξέρω τώρα φέτος πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είδε στη συνέντευξη του Χουάντσο, λέει τη διαμάντη είναι αυτός. Ό,τι και να πει είναι λίγο για αυτό το παλικάρι, Νίκο, φυσικά και την είδα. Βαγγέλη, την καλημέρα μου, προσφέρουμε το Λακαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας.

0: εκεί πόσο με στηρίζει. Βασίλη, πάμε στο Fox λέει, για τη συνέχεια και πάμε για εξοπλισμό μαζί. Σου έκλεισα εστία, φεύγουμε για το φεγγάρι, λέει ο Αλέξανδρος. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μιχάλης Ηράκλειος, Κρήτης Ολυμπιακός. Εύχομαι να είσαι καλά και ευχαριστούμε για το παρεάκι. Όσον αφορά τις γυναίκες, η γκρίνια τους ξεπερνά τα όρια. Μένα να φανταστείς, η πρώην μου, επειδή δεν είχε κάτι άλλο να γκρινιάξει, μου έλεγε γιατί έχει τόσο υγρασία στην αμμουδιά. Απλά έχω σαν τη μούρη μου στην άμμο. Απελπισία. Απελπισία, απόγνωση. Α, ήρθε σοφάκι, μπράβο. Λοιπόν, η Σοφία Θεοδωράκη είναι. Εδώ εδώ επικοινωνία είχαμε. Καλημέρα στην παρέα με υγεία, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, παιδιά, από την όμορφη Ρόδο. Πανάθα 13, Βασίλης, Παναγιώτης, Άγγελος, φιλιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί. Ο Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό, λέει: καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη, και προσοχή σήμερα, γιατί θα έχει καύσωνα. Καθένας στον κόσμο του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβατε να διαβάσετε χθες. Άρεσε να το στείλω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Είναι υπομονή να αρχίσει η EuroLeague, να ανοίξουν οι προτζέκτορες. Το διάβασα, ρε, με την αραπιά πάλι επιμένεις. Κωνσταντίνος 13, Μπαχρέιν, το διάβασα. Λοιπόν. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε για την τελική ενότητα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λέει, μου κόψατε τα έπατα, άκουσα τσούβι, λέει, και νόμισα άρχισα να πάω στη δουλειά. Καλημέρα, Νικόλας, λέει, ντιρέκτορας. Έφτασε ο Τσούβι, λέει, παρατάρτο, τι θαύμα έγινε στο Κηφισό. Όχι, ο Τσούβι συνήθως τέτοια ώρα έρχεται. Ξεκινάει νωρίς. Τι να κάνει. Συμφωνώ 1000% με Τσούβι, λέει, μόνο πρωτάθλημα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα με υγεία για όλους τους Σωτήρες, ο φίλος μας με την πανέμορφη φωτογραφία από τη Σαντορίνη, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλή δύναμη, σε φοβερό στα φιλιά μου από τα δύο ταριφάκια της Αμφιάλης, Νίκο και Τέο, την αγάπη μου στα παιδιά. Αγαπητέ Καρβέλα, έχεις το καλύτερο ρόλο της Εθνικής ever, κανόνισε να ξεκινάς πάλι κουρμπέλι βασικό. Καλημέρα, Βαγγελάρα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Τσούβι, από Λεμεσό, Πασφή Παναθηναϊκού, Στέλιος από Λόφο αξιωματικό. Στελάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια που μας έκανες και εμένα και τον Τσούβι. Ήταν υπέροχο το μπλουζάκι σας, το συλλεκτικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Γιατί λέει οι γυναίκες δεν παθαίνουν ποτέ κεφαλικό, γιατί έχουμε μια τρύπα παραπάνω και υπάρχει εκτόνωση. Εντάξει, τώρα με τέτοια μην το κάνουμε πολύ λύσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα τώρα, παιδιά? Έχουμε την ατζέντα, τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό, μετρημένα κουκιά. Θα σας το πω όμως. 4 ώρα έχει Euro Cup, έχει πολύ κορίτσια σήμερα. Έχει Euro Cup γυναικών 4 ώρα, ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα. Euro Cup γυναικών στην ΕΡΤ 2, 4 ώρα. Στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός Εμλάκ Κονσούτ, Ευρωλίγκα γυναικών στο Sky Hybrid. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα. Σήμερα είναι, είδε, τα μελετήσαμε τα κορίτσια. Ορίστε, πάρετε τώρα μεταδόση, μόνο με κορίτσια σήμερα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρυπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμπακας της Fibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμπακα Fibran και OPP Etix στο σύστημα Serethem της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Ο Μανώλης από το Χαϊδάρι λέει: καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Πάλι δεν κατάφερα να πιάσω γραμμή. Σε ακούω, είσαι καλύτερη πρωινή παρέα. Σε ευχαριστώ, φίλε, για την παρέα, λέει ο Μάνος. Να σε καλά, Μάνο. Καλημέρα να στείλω και στο φίλο μου το Θοδωρή από τα Γιάννα, τον αδερφό εκεί, τον Ψηλό. Καλημέρα. Κώστας Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Σπάνιο αυτό. Το Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή δεν έχω δει πολλούς δικούς μας εδώ που να είναι, ας πούμε, Φενέρμπαχτσε, Γαλατά, Σαράι κτλ. Όχι με ενοχλεί, απλά το παρατήρησκαν.

Θα κλείσω όπως χθες με Β' Εθνική πάλι σήμερα, διότι λέγαμε χθες για τα φαβορί που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά στη Β' Εθνική και την τρομερή πορεία της Μαρκό κτλ. Έχει ξεκινήσει ένα τρομερό ντόμινο λοιπόν στη Β' Εθνική, στους πάγκους των ομάδων. Εκεί έχει φύγει ο Βοσνιάδης, έφυγε από τον Πανσεραϊκό, παραιτήθηκε ο ίδιος, τελικά αποδέχτηκαν την παραίτησή του. Έχει φύγει ήδη ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου, που και αυτές οι δύο ομάδες ήταν φαβόροι και ξεκίνησαν τραγικά το πρωτάθλημα. Ο Γεωργιάδης που ήταν στον Πανθρακικό φεύγει από τον Πανθρακικό για να πάει να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Και ο Βοσνιάδης που ήταν στον Πανσεραϊκό έχει πρόταση για να πάει να αναλάβει την Νίκη Βόλου. Έτσι. Και ψάχνει και ο Πανθρακικός προπονητή. Είναι μια κατάσταση, μια πολύ, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φυσικά και το λέω με χαβαλέ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε λέει, και σας ενοχλούσε ο άλλος που έλεγε Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, λέει και Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο.

Και να σας δώσω και να κλείσουμε μια είδηση από το εξωτερικό, από την Αγγλία, όπου η Arsenal, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά από πολλά χρόνια, αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του αρχηγού της και από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της, του Declan Rice. Ο Rice, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28, όμως οι Gunners πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και έτσι λοιπόν αναμένεται να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, καθώς και ο παίχτης είναι πάρα πολύ θετικός και νομίζω ότι είναι μια συνεργασία πολύ καλή. Ο Ράις με τις τρομερές εκτελέσεις του, με τα φάουλ, με τα τρομερά πόδια που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που είναι βέβαια ένας γεμάτος ποιοτικά παίχτης συνολικά και όχι μόνο για τα στημένα, για τις σταρικές φάσεις. Λοιπόν, λόγω καταγωγής, Ευαγγέλη, ο πατέρας μου μεγάλος Κωνσταντινούπολη, οπότε μέχρι να είναι στην πατρίδα κάτι υποστήριζε για εκεί πέρα σε μένα, το ότι είναι τουρκική δεν μου λέει κάτι, μπάλα είναι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Τώρα και το εξηγείς και πολύ ωραία. Έτσι, εξηγείς δηλαδή ότι υπάρχει ένα story από πίσω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, και με αυτή την κομματάρα εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο Τογιαννίση που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ, πέραν του Τζόρτζ που έκανε το κουμάντο. Ακολουθεί η Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο, ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε, έχει ψηλό βροχός, κυκλοφορείτε με τα αυτοκίνητα εδώ στην Αττική. Και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί με υγεία, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Ρίξε το ρεφρέν τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό το Βελιγράδι, ενώπιση του αυριανού μάτς με τη Σερβία για το Nations League, αναχωρεί το μεσημέρι στις 12 η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία. Δήλωμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλένκα. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεσε για το Γιόβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλα Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων της ομάδας. Παίκτης του Ατρομήτου είναι και επίσημο Ογκανέζος μεσοεπιθετικός Κέλβιν Οφόριο. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αναμένεται να αποχωρήσει από τον Πανθρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άρη 88-84 από την Μπεχτσασιχήρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής με Μήκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτς επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένα τη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Από εδώ τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Το είναι σωστό. Με Γιώργο Γιαννίση οδηγό στον ήχο φοβερό. Ή από εδώ.
2: Σωστά από εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Δευτέρα ως Παρασκευή. Άλλος είναι το Σάββατο, άλλος την Κυριακή. Να δούμε τι θα κάνει η Εθνική. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου κι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Υγρασίες, παλιοϋγρασίες.
0: Πολλές
1: παλιοϋγρασίες.
0: Με πονάνε όλα. Με πονάνε όλα.
1: Ξαφνικά θυμάσαι
0: καταιγίδα
1: ότι έχεις περισσότερα κόκαλα από όσα υπολόγιζες. Περισσότερους συνδέσμους
0: και περισσότερα καντήλια.
1: Που δεν ήξερες ότι υπάρχουν πάνω στο σώμα μου.
0: Μετά τα 40 σε πονάει ο λαιμός αριστερά, η κλίδα. Λες και κουβαλούσες ντενεκέ στο χαλάνδρικο δομή, χωρίς όμως να έχεις κάνει κάτι.
1: Όχι, τύπου κατεβάζεις το ποτήρι από τον ντουλάπι και ακούσε ένα κλακ.
0: Και γκουγκλάρεις και διαβάζεις οστεοπόρος, όλα αυτά. Και μετά θυμάσαι ότι γύρισες πίσω στο αυτοκίνητο στον Κηφισό.
1: Να δώσεις μια σφαλιάρα στο παιδί.
0: Όχι, δεν έχω. Αν ακούω παιδιά, είναι από θρίλερ. Αλλά να γυρίσεις, να πιάσεις, ξέρω εγώ, μια σακούλα ή μια ζακέτα και τεντώθηκες.
1: Ναι, τεντώθηκες.
0: Σου θυμίζει ο εγκέφαλός σου. Βλακακό.
1: Γι' αυτό σε πονάει.
0: Γι' αυτό σε πονάει. Έχεις τεντώσει. Ο τέντονας και η τεντονίτιδα παραμονεύουν. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
1: Έτσι.
0: Βροχούλα και πάμε στα σαλιγκάρια.
1: Ναι, το κατάλαβα και εγώ.
0: Πάμε
1: που πήγα και ήρθα. Ενώ έκανα τις διαδρομές.
0: Πήγα και ήρθα, είναι όταν. άλλο πράγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο, αν πας στον Πειραιά πρωί-πρωί και έρχεσαι. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Κατά κάποιο τρόπο. Γενικότερα έχει περισσότερο κρύο από όσο υπολογίζαμε.
0: Ξέρεις τι έγινε, ήρθε απότομα η αλλαγή αυτό.
1: Όχι, τι χθες είχε ρε παιδί μου και λες θα έχει το ίδιο. Όχι, έχει περισσότερο. Είχε 15 βαθμούς σήμερα.
0: Okay.
1: 15. 15.
0: Με 14 ξεκίνησα εγώ. Με 14 ξεκίνησα εγώ. Στην καρδιά μου όμως έχω 40, Μαρία.
1: Μπράβο.
0: 5 στα 5. Πάμε γερά. Όπου βρίσκομαι το λέω. Μπαίνω σε εκπομπές άλλων ραδιοφώνων και το λέω.
1: Το είδα. Και εγώ σκιάχτηκα γιατί άνοιξα Big Wings Sport FM και σ' άκουσα. Και λέω τι έγινε.
0: Μπήκα μέσα στο Βαγγέλη να του πω να μην δίνουμε σημασία στο.
1: Σε ποιο?
0: Στο conference.
1: Α, να
0: σιγά σιγά, ό,τι
1: να
0: γίνει.
1: Αφήσετε.
0: Ό,τι γίνει, ό,τι
1: να
0: γίνει.
1: Να μην δίνετε σημασία στην Ευρώπη.
0: Να δώσουμε, αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Όχι, τέλος πάντων. Να μην είναι προτεραιότητα, εννοεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: το έλεγες και χθες, ότι προετοιμάς το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Καθένας κάνει τις επιλογές του. Λόταρ Ματέους στο Oktoberfest με την 27χρονη σύντροφό
1: του. Την έχω γνωρίσει.
0: Τι τούμπαν, συγγνώμη, Τερέζα Σόμερ.
1: Θέλω να σου πω βέβαια.
0: Τι?
1: Επειδή τους έχω δει από κοντά,
0: ναι.
1: Έτυχε πέρσι να έρθουν σε μια εκδήλωση και να τον γνωρίσω και αυτόν και τη σύζυγό.
0: Πρώτον, αυτός φαίνεται 40 και αυτή 37.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτά βλέπω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Την γέρασε πριν την ώρα της.
1: Το τούμπανο είναι ο Ματέους, σε πληροφορώ.
0: Λόταρ Ματέους βάλει. Ναι. λοιπόν, την γέρασε πριν την ώρα της. Πραγματικά.
1: Όχι, ρε, είναι μια χαρά η κοπέλα, μην λες βλακίες.
0: Ρε, τη γέρασε, ρε, 27 χρονών είναι έτσι. Σαν εφοπλίστρια με μεγάλο κεφάλι. Οι εφοπλίστρες αυτές πλαστικές μεγαλώνουν το κεφάλι. Έχεις δει που μεγαλώνει το κεφάλι? Όσο πιο πλούσια είναι, μεγαλώνει το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να πούμε πολλές καλημέρες μέχρι να το βρεις σε όλο τον κόσμο. Στη Λίζα και την Άσλη που μας ακούνε, που πάνε για τη σειρά τότε και τώρα, πάνε να φάνε βροχή. Θα πάω κι εγώ μετά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις υπολογιστεί.
1: Μου έβαλε ο Παντελής. Καλημέρα, Παντελή, αν μας ακούς.
0: Ο
1: ένα ασύρματο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό
1: για να το πάρει και να φύγει έτσι.
0: Πληκτρολόγιο εννοεί.
1: Πληκτρολόγιο. Όχι, και το ποντίκι είναι ασύρματο. Το οποίο θέλει ένα κοπάνημα για να
0: δει. Θέλει σπάνκινγκ.
1: Για να δω να
0: το.
1: Αν θέλει και αυτό. Να το.
0: Έπιασε.
1: Είδες.
0: Θέλει τον το μπάτσο του κι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα είναι με τους νόμους στη χώρα.
1: Ήθελα να πω λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Λόταρ Ματέους έχει ούκο λίγους γάμους.
0: Ο Λόταρ Ματέους, συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι κάπως αδόκιμα.
1: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχει 5 διαζύγια.
0: Γίγαντας. Βάλε 400 ευρώ το ένα από διατροφή, 2.000, μια χαρά. Συνεπιμέλεια τώρα.
1: 5 διαζύγια, δηλαδή αφού βλέπεις ρε παιδί μου, αγαπητέ Λόταρ, ότι δεν σε θέλει το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Θα κάτσει.
1: Μείνε στην μπάλα σου.
0: Θα κάτσει. Κάποια θα μείνει μαζί μου. Οπότε. Εγώ που είμαι 57, θα βρω μια 27 και είμαι μια χαρά.
1: Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τους γάμους του Λόταρ Ματέους.
0: Όχι, ρε, δεν προλαβαίνω. Έχω ξεκινήσει βέβαια. Κάτσε, πόσο χρόνο είναι ο Λόταρ Ματέος? Είναι 65 χρονών.
1: Είναι, ναι. Είναι 65.
0: Την κοπέλα, γιατί την έκανε να φαίνεται 46?
1: Α, σταμάτα μωρέ, μια χαρά είναι η κοπέλα.
0: Δεν είναι 27 χρονών αυτή η κυρία. Πολύ όμορφη κυρία. Μάλιστα, μπορώ αυτή την κυρία να την κοιτάω όλη.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Πήγε αυτή προς αυτόν.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχει μια ωριμότητα στο πρόσωπο. Όχι όμως ότι είναι γερασμένη.
0: Ωριμότητα, ρε Μαρία. Παίρνει χάπια για την πίεση.
1: Είναι το ύφος της τέτοιο. Και είναι, νομίζω είναι και Γερμανίδα.
0: Και τι πάνε να πει αυτό.
1: Οι Γερμανίδες είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αυστηρές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Ναι, βεβαίως, καλά.
1: Γιατί νομίζω ότι γεννιούνται 35 χρονών. Κατάλαβες. Δεν περνάνε εφηβείες, βλακίες, αυτό κτλ. Καταλαβαίνεις αυτό. Και τώρα με συγχωρείς κιόλας. Ναι, εννοείται μία 27χρονη όρημη μπορεί να διαχειριστεί έναν 65χρονο Λόταρ Ματέος, ο οποίος έχει περάσει 5 διαζύγια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, φυσικά και
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Αυτό.
0: Φυσικά
1: δεν μπορεί να είναι με ένα κοριτσάκι αλλά ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
0: Όχι, βέβαια. Τι θα κάνουμε Σάββατο. Πες μου, τι θα κάνουμε το Σάββατο. Πάμε Βύση.
1: Να φέρω τα κορίτσια.
0: Οπότε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μπράβο στο Λόταρ Ματέος και έσκασε μύτη και Οκτώμπερφεστ. Για μπύρες δηλαδή. Καλή ζωή.
1: Ναι, περνάει πάρα πολύ καλά ο Λόταρ. Ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος.
0: Είναι ο Λόταρ Ματέος ο Τόμ Κρούζ του ποδοσφαίρου, έτσι όπως τον βλέπω.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει.
1: Ναι. Σιλβέστερ Σταλόνε, ρε παιδί. Τον έχεις δει τώρα τι κάνει ο Σιλβέστερ.
0: Το έχω δει. Είναι πολλά, είναι AI, να ξέρεις, από αυτά που βλέπεις.
1: Αλήθεια, είναι σαν τις γάτες που παίζουν τρομπόνι.
0: Είναι πολλά AI που κάνει κολοτούμπες και βουτάει.
1: Γιατί μου το γάλαζες.
0: Είναι AI πάρα πολλά βίντεο και θα στα δείξω. Και εγώ πιστεύω ότι ο Σταλόνε.
1: Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλλά όχι γιατί ακούγεται από πίσω «Yeah, yeah» και τα χειροκροτήματα είναι...
1: Είναι από Muppet Show.
0: Ναι, ναι.
1: «It's time to play the music, it's time to light the
0: Ρουφάει με δούλη γυναικών για νεότητα, στο «Ρουφάει me».
1: Ναι, και εγώ
0: φοβήθηκα. Με τις κινήσεις που έκανες, χτύπαμε κάτω αλίπητα σαν το ποντίκι σαφυρά του. Το έστειλε κάποιος μες στη βροχή.
1: Και σκέψου, δεν έχει ακόμα τσουτσουριάσει πολύ ο καιρός, δηλαδή να θέλεις, ξέρεις αυτά.
0: Στα Γιάννενα όμως, μας στέλνει η Βάσο, έχει 12 βαθμάκια.
1: 12 βαθμούς.
0: Εκεί τσουτσουριάζεις. Εκεί θες ουκέν,
1: ναι,
0: γιατί η Ρόγα κάνει πάρτι. Μάλιστα. Μπράβο Λόταρ που σου σηκώνεται ακόμα και το παίζει τζόβενο. Ο καρδιολογικός σύλλογος σε χαιρετά και σε περιμένουμε. Με τον Μπεσέλ Πρακ.
1: Παιδιά, δεν νομίζω, μια χαρά ήταν. Εντάξει, καταρχάς πρώην αθλητής.
0: Κα, δεν λέει
1: ναι,
0: κάτι
1: αλλά,
0: αυτό.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Εννοώ, το κάρδιο δουλεύει.
1: Εκείνη τη των δεκαετιών αθλητή, κατάλαβε. Όχι
0: και
1: τώρα.
0: Χωρίς ουσίες. Δεν ήταν ο Ματέος
1: ναι,
0: από του άλλου.
1: Ναι.
0: Τσιγάρο, ποτό, μπάλα.
1: Αυτό. Και μια πορτοκαλάδα, φάει ένα αυγό.
0: Θυμάσαι που δεν έκλαιγε. Του είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα και έκανε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν άφηνε τα δάκρυά του. Γιατί κράταγε τον ψευδάργυρο για μετά.
1: Σωστό.
0: Λέει τα υγρά μου θα πάνε εκεί που πρέπει. Δεν θα τα σκορπίσω στο στερέωμα να τα βλέπετε παγκοσμίω. Μάλιστα. Καλημέρα Κώστας από Πειραιά. Η πλατφόρμα Sky Sport FM TV είναι έτοιμη, δεν τη βρίσκω πουθενά. Φίλε, αγόρασε το Netflix ο πρόεδρος εχθές. Πήγε μέσα και λέει. Πόσο κάνει το Netflix.
1: Βάλτε
0: το και αυτό μέσα. Προσθήκη στο καλάθι.
1: Μπράβο, ναι. Πληρωμή.
0: Θέλω και μια καφεζόνη. Πάντα. την ίδια που έχω σε μένα.
1: Πάντα, άστο να παίρνει.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: καχορευτικά από την ομάδα μας.
1: Βάλαμε τις γκέτες μας.
2: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα. Δηλαδή, όταν ο Μπρίγκελ άνοιγε την μπάλα με το εξωτερικό του ποδιού και έβλεπε στον τετρακέφαλό του, ήταν σαν κοτόπουλο ολόκληρο. Αυτό ήταν ο αθληταράς εκείνη την. Ο Μπρίγκελ, φίλε, να πάει να κάνει στεφανιογραφία, είναι αυτή η εποχή. Ο Μπρίγκελ. Μετά θα πούνε. Εγώ μια χαρά είμαι, να κάνει τα μπόλια εσύ και μα λέει ασθένειες. Θα έρθει το μήνυμα αυτό. Ο Λιόταρ είναι το δεκάρι το καλό. Αν το κορίτσι πάζει τα 25 είναι παλέμαχο τέρμα. Καλό στον Ντικάπριο.
1: Σιγάρι.
0: Πρέπει να έστειλε ο Λεωνάρντο.
1: Σιγά.
0: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έστειλε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, βλέπω ότι κι εσείς έχετε θεματάκι με τις παλιοϊγρασίες. Mm-hmm. Πού να δείτε, δηλαδή, λέει εδώ η υγρασία. Ξύπνησα πρωί-πρωί επειδή με πόναγε και τα κόκαλα στα αυτιά.
0: Ναι, ρε φίλε. Γιατί όμως πιο μικρή δεν το έχουμε αυτό και πιο μεγάλη.
1: Τι, γιατί το είπες.
0: Κατάλαβα.
1: Από τις 10.30 ξάπλωσα χθες. Δεν άντεχα το τρίξιμο, λέει κάποιος. Καλημέρα από τη βροχερή Αρτέμιδα.
0: Και είναι και Λούτσα! Λούτσα!
1: Και είναι κάπως σιγά ρε παιδιά, αλλά ακόμα με τα κοντομάνικα γυρνάμε. Και όσο να λέμε για ζέστη Σεπτεμβρίου, όταν πιάσει βροχή, εκεί είναι λίγο που πεθαίνεις από τη ζέστη. Όχι σήμερα, αδερφέ. Όχι, σήμερα,
0: όχι, έχει λίγο.
1: Σήμερα έχει ψύχρα.
0: Τσιχρούλα, μωρέ.
1: Έχει ψυχρασία.
0: Έχει, δεν έχει, ή μου φαίνεται
1: έχει,
0: εμένα.
1: Έχει. Έχει παραγγείλει κάτι.
0: Εγώ ναι. Την αξιοπρέπειά μου.
1: Ένα κοστούμι, κάτι.
0: Την αξιοπρέπειά μου.
1: Μα καλά, χτες δεν είχατε διαφημίσεις. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και σήμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βλέπω ότι δεν βάζετε πολλά χρήματα εκεί στον κουμπαρά που έχουμε ανοίξει. Ψάχνετε το Sky Sport FM TV κτλ. Κάντε εκεί πέρα μία φιλανθρωπία. Ανοίξτε ένα λογαριασμό και βάλτε εδώ και στο Γιαννήσι 28 χρόνων παιδί. Εύκολα θα μπορούσατε να φτιάξουμε το Λόταρ Ματέους και εσύ είσαι σε κατάλληλη ηλικία. Βεβαίως. Υπέρ ψυχών. Ψυχούλα δεν είναι ο Τσούβι. Ψυχούλα δεν είμαι και εγώ. Ψυχούλα δεν είναι και ο Γιαννήσης. Υπέρ ψυχών. Ανοίξτε ένα λογαριασμό να μην έχουμε διαφημίσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει.
0: Ένα auction. Όχι. Ένα donation.
1: Donation. Ναι. Βεβαίως.
0: Όπως κάνουν στα streams.
1: Και donation. Καλά κάνει και μπράβο του λέει. Ναι. 25 να τα κάνει τα διαζύγια λέει. Όχι σαν και εμάς. Ένα γάμο να μας πρίζει το στομάχι. Άλλαξες κάλτσες. Άλλαξες εσώρουχο. Ανάθεμα τη φτώχεια μας. Μπράβο Λόταρ Κίγατα. Άρα εσύ θες να μου πεις ότι δεν έχεις χωρίσει επειδή δεν έχεις τα λεφτά.
0: Τι να σου πω τώρα, ο φίλος εδώ είναι απελπισμένος.
1: Ή επειδή σου θυμίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πλένεσαι.
0: Δηλαδή να αλλάξεις κάλτσες και σόβρα κορεφίλε, δηλαδή.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι.
0: Δηλαδή, για νομίζω από μόνο σου. Από μόνος
1: για να
0: σου
1: το λέει, μάλλον μπαίνει στο σπίτι και σε καταλαβαίνει από τη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ο Μπρίγκελ ήταν ο παιχταράς. Ο Μπρίγκελ άσχετε, έπαιζε με τον Ματέους. Ο Μπρίγκελ ήταν. Ανώτερος.
1: Με τον Ματθέους. Καλημέρα και από Κορτ Ράικ από το Βέλγιο. Ωραία, θαυμάσια.
0: Γιατί μου θυμίζει ομάδες που χάνω στο στοίχημα.
1: Έτσι τις μάθαμε. Έτσι έχουμε μάθει πόλεις, έτσι έχουμε μάθει ομάδες.
0: Ναι. Τι έπαθα τότε που πήγαινα με το τρένο Ελβετία. Έχω Ζυρίχη, Σιόν, Σενγκάλν. Τα έχω χάσει όλα.
1: Όλα under.
0: Μούτζονα. Να. 1-1. Grasshopper, Σενγκάλν. Από το 40, χωρίς κασάουτ, αντρικά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Είχαμε χθες μια συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά. Και συναντήθηκαν οι ισχυροί άνδρες.
0: Είναι ισχυροί. Το καταλαβαίνεις. Από πού το καταλαβαίνεις? Μαυρίζει ο τόπος από τα τζιπ γύρω-γύρω.
1: Από τα τζιπ, γύρω-γύρω.
0: Μου είπε φίλος μου που πέρασε και κοντά, νόμισα ότι πώς έχουν έρθει εξωγήινοι και πάμε και πάνε να μας πούνε. Όχι, και πάνε να μας πούνε τελειώνει η γη. Εμείς θα μπούμε σε μια ειδική κρύπτη.
1: Ναι.
0: Εσείς οι φτωχοί, χαιρετίσματα. Έξω. Ένα κωμικό δεν θα χρειάζεται δίπλα εκεί που φυτεύουν.
1: Πώς θα πέρασει η ώρα.
0: Πρέπει να μάθω αγγλικά. Για πες.
1: Λοιπόν, είχαμε έναν διάλογο μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Mm-hmm. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ TV. Λέει, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Απαντάει ο Μαρινάκης, ναι, με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, λέει ο Σαββίδης. Απαντάει ο Μαρινάκης. Έβγαλε 100 χιλιάρικα από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνε. Λοιπόν, και του απαντάει ο Σαββίδης, εγώ 100 χιλιάρικα αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Ποιο σερβίρει το Σαββίδη, να πάμε τώρα.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
1: 100.000.
0: Θα ήθελα να είμαι σερβιτόρα και να του πω, επειδή ξέρεις, κάποιοι με τα μουσια φοβάσαι ότι θα φύγουν και δεν θα πληρώσει. Με πληρώνετε γιατί παραδίδω.
1: Γιατί παραδίδω ταμείο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και το απαντάει βέβαια ο Μαρινάκης που ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μην τα δίνεις τη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώστε καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μη τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
0: Ξύλο
1: στο μεγάλο
0: διάλειμμα.
1: Και τελειώνει εκεί το ρεπορτάζ.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε μετά.
0: Ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Πάρε το να σβεστάει ένα τηλέφωνο.
0: Μεταξύ πλουσίων ανθρώπων.
1: Ναι. 100.000 είναι σε αυτό.
0: Νομίζω το έλυσε κάπως η Deloitte όλο αυτό. Βρήκε μια χρυσή τομή σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα τα δούμε βέβαια. Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το εγωιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει 100% με το οικονομικό. Έχει να κάνει με το ego του καθενός.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο θεμητό είναι. Καλημέρα από Peterborough. Μόνο over Γιώργος. Γιώργος, ευχαριστώ που ήταν 3-0 ημίχρονο Peterborough. Έχω μεγάλη ενημέρωση, Μαρία.
1: Μπράβο, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εντάξει, έχω μεγάλη ενημέρωση. Ήταν 3-0 και το παράτησα. Μετά μπήκε και ένα κολλάκι ακόμα. Αυτά. Θέλω tips στη δουλειά που θέλουν να με διώξουν, αλλά δεν θέλουν να μου κάνουν απόλυση και με απειλούν να υπογράψω παρέτηση. Γυμνώ στο γραφείο.
1: Περίμενε, όταν λες σε απειλούν, τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ.
0: Υπογράφεις παρέτηση.
1: Ναι, αλλιώς τι, θα σε απολύσουμε.
0: Αλλιώς θα σου σπάσουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ξέρω εγώ. Αν κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες.
1: Επιθεώρηση.
0: Επιρρέωθηση. Ωραία, θα έρθει επιθεώρηση. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να δράσουν και μετά την επιθεώρηση. Οπότε. Θέλει αυτός να απολυθεί για να πάρει την αποζημίωση και θέλει η εταιρεία να τον παρετήσει. Πες, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Πες. Κάτανετ. Δεν ξέρω, πες κάτι.
1: Δύσκολη,
0: μην κάνεις τη δουλειά.
1: Απειλή τώρα.
0: Καλά, να δούμε τι εννοεί απειλή. Τι εννοούμε απειλή. Αυτό δηλαδή, τον απειλούν ευθέως, τι θα σου κάνουν δηλαδή. Κατέβασε μια σειρά και δες τη τέρμα μέσα στο γραφείο.
1: Μπράβο, αυτό πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Βάλ τα πόδια πάνω, ναι.
1: Πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Πάρε φορά και παίρνα σαν το Βέγκο από την Τζαμαρία στο θηρορό.
1: Βούτα το σκύλο στον κουβά.
0: Ναι, ναι. Πολύ άβολα πράγματα. Δεν θα παίρναγαν ποτέ αυτά τώρα. Ποτέ.
1: Ούτε οι τίτλοι οι αρχής.
0: Ναι, ναι. Ήσυχα ή μερωτευμένος. Μερωτευμένος, φώναξε μέσα.
1: Ναι.
0: Έρωτας.
1: Σωστός.
0: Δεν θα μπορούν να σου κάνουν ποινικά κάτι. Ο έρωτας.
1: Ο έρωτας είναι έρωτας. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Φάτου στα φαγητά. Αυτά που βάζουν στο ψυγείο.
1: Το κεφίρ.
0: Το κεφίρ, πάρτο και πέτατο από το δεύτερο όροφο.
1: Βάψε τον τοίχο με το κεφίρ.
0: Πάρτο και πέτατο να ανοίξει στον αέρα. Όχι να έχει την τιμή να σκάσει κάτω, να κάνει κρότο, να έχει την προσοχή μας. Να ανοίξει στον αέρα, να φύγουν όλα τα γάλατα και κάτω να πέσει σαν πούπουλο.
1: Έχεις δει ένα ριλ που κάνουν με τη σαμπάνια που τη χτυπάνε κλα και ανοίγει η σαμπάνια και
0: εντάξει, έχω δει βέβαια και
1: σε πόδια.
0: Κάτω με κεφίρ.
1: Κάτω με κεφίρ.
0: Η συνεδρίαση έγινε για τους άχαστους. Πότε θα ξεκινήσουν τον Big Four.
1: Ποιο κανάλι θα πάρει τους άχαστους.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το ανταγωνιστικό της Big Wins Sport FM 94,6, αλλά εμένα με αγαπάνε όλοι οι συγχυματικοί. Λοιπόν, αλλά...
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Κάνατε το τρέιλερ μέσα σε πισίνα.
0: Όχι σε πισίνα.
1: Ναι, αυτός ο
0: έχει έξω τα γραφεία της ανταγωνιστικής.
1: Τη λίμνη.
0: Έχουν
1: τη
0: μια λίμνη. Έχουν και μέσα βάλαμε λίμνη. Τον κύκνο, το ράπτη. Τον κύκνο την ντοματόσυπα. Αυτό το συμπυκνωμένο.
1: Το μπελτέ.
0: Ναι. Και γκρίνια ο ραπ. Βέβαια, εξωτερικό πλάνο με βροχή ο ραπ. Μια ζωή ο ραπ. Όπως έλεγε στη μητέρα μου στο λεωφορείο μια κυρία,
1: έχουμε επίσκεψη γρασίας. Ωραία.
0: Όχι επίσκεψη εργασίας.
1: Α, επίσκεψη.
0: Επίσκεψη εργασίας.
1: Να έρθουν κάτω, έλεγε μια αρμόνα, για επίσκεψη γρασίας. Άμα θα κάνουν επίσκεψη γρασίας, να τους δω μετά. Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Με πήρε η μάνα μου βιντεοκλήση. Το τρόλ.
1: Επίσκεψη γρασίας.
0: Όντως μας επισκέφτηκε η υγρασία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε μια πολιτική ενημέρωση. Πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Τώρα που βρέχει, πάλι θα ξαναπάμε στις φρικτορίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, υπάρχει το telecom.gr. Γιατί ακριβώς ναι. εδώ πέρα ναι. το telecom.gr συνδέει όλον τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Τι θα φας σήμερα? Θα φας μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο. Δεν θες κάτι άλλο? Φρούτα και λαχανικά από Lidl, έτσι, με φουλ εγγύηση και αυστηροποιητικό έλεγχο. Προσέξτε τώρα, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, μην κάνετε τώρα ψέματα, από φρούτα και λαχανικά επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρει και πού θα το βρει. Μόνο στα Lidl. Πάμε.
1: Πολιτική ενημέρωση. Και φεύγουμε, λέει.
0: Και δεν γυρίζουμε και παίζει έτσι. Άλλη Σκούπερ. Αλλά αφιέρωμα, Άλλη Σκούπερ. Μέχρι τις 10 Άλλη Σκούπερ. Άλλη Σκούπερ αφιέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εγώ θα πάρω ζαχαρίνη. Λοιπόν, 36 μετά τις 8, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ συνεχίζουμε με κέφι, όρεξη, κλόουν, αρλεκίνους και ξυλοποδάρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν τις μπορώ αυτές τις ειδήσεις.
0: Τι
1: αυτό
0: τώρα
1: που λέει... ανέβηκε στο, ξέρω εγώ, στη σοφίτα του σπιτιού του και βρήκε ένα κουτί και είχε μέσα 500 λίρες, τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε κάποιον ποπόφαρδο.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ένας τύπος στην Ουαλία βρήκε ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών.
0: Χρυσό βραχιόλι.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι. Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, μην την άκουσε αυτή την είδηση η κόρη μου, γιατί ο τύπος είχε ανιχνευτεί μετάλλων. Και με έχει φάει να τη πάρω ανιχνευτή μετάλλων.
0: Σκέφτηκα δύο χάρτητα από χρόνια. Κύριε Ευαγγελάτο, εμείς έχουμε έρθει στα Μέγαρα. Εδώ από πίσω δεν έχει μονοκότες. Εδώ κάτι υπάρχει.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Οι Treasure Hunters, η ομάδα μας, με ειδικά μηχανήματα. Νίκο, έλα δείξτε λίγο το μηχάνημα.
1: Πάντα μου λέει 50-60 ευρώ κάνει, δεν μπορείς να πάρεις.
0: Εντάξει, έτσι όταν δεν είμαι καλά, βλέπω αυτό με το μηχανάκι συνέχεια που μιλάει ο άλλος.
1: Και φέρνει
0: και δεν γελάω με αυτόν που πέφτει με το μηχανάκι, με τον άλλον πίσω από το συνεργείο. Κάνει, έλα ρε φίλε.
1: Μόλις το έφτιαξα.
0: Τι κάνεις. Αλήθεια.
1: Ναι, ο Ίρντις Τόμας.
0: Α, αυτός, αμυντικός.
1: Αμυντικός στην Ουαλία.
0: Ναι,
1: Ουαλός. Ουαλός. Έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία.
0: Στάνταρ πιωμένος έπεσε πάνω στις δύρες. Όπως γίνεται στα έργα.
1: Νόμιζα, λέει, στην αρχή ότι βρήκα ακόμα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου. Σκέψου, έχει κάνει σαβούρα, έχει μαζέψει αυτός. Κι όμως είδε κάτι να γυαλίζει. Το βγάζω, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν στην αρχή κάτι έτσι μικρής αξίας. Όμως όχι. Του κάνανε, πώς το λένε, το ψάξανε. Το μέτρησαν από ειδικοί στο Μουσείο της Ουαλίας.
0: Γεια σας, κάτι μπερλέκιδες. Είμαστε ειδικοί.
1: Και διαπίστωσαν ότι αποτελείται από 92,8% χρυσού.
0: Τι λες τώρα,
1: ναι,
0: 92% χρυσός.
1: Δεν έχει χάραξη, δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει κάτι, κάποιο σημάδι κατασκευαστή. Από κάνα Highlander, ξέρω εγώ τίποτα, ο αλό, δεν ξέρω και εγώ τι. Η απουσία τέτοιου σημαδιού είναι συμβατή με την ηλικία του αντικειμένου που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του χαλκού.
0: Α, ύστερα του κόσμου.
1: Ύστερα
0: δηλαδή
1: του κόσμου, και ύστερα και ύστερα οι περιμέλησες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 3.000 χρόνια πριν.
0: Τι λες.
1: Αλλά απ' την άλλη να μου πεις κάτι. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Γιατί έχει βρει, λέει, και ένα σημαίνει.
0: Και με το κέρατο είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ισχύει.
1: Και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, μη.
1: Ναι. Είχε βρει, λέει, ένα σημαίνει νόμισμα. Πιο παλιά. Ένα παλιό. Καλό κι αυτό. Ναι. Αλλά όχι σαν κι αυτό εδώ πέρα. Και θα συνεχίσει να ψάχνει.
0: Καλά, μετά από αυτό δεν συνεχίζεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως το σύγχυμα, μια ομάδα που σε πάει και ταμείο συνεχίζεις. Μέχρι να χάσει. Έτσι πάνε αυτά. Ακολουθήστε με και για άλλες πληροφορίες για καταστροφής. Καταστροφής και
1: υγεία ζωή.
0: Σε χαρτόκουτο. Ναι. Κάτι ψόφιες κατσαρίδες βρίσκω, λέει, εγώ.
1: Και εγώ. Και εγώ. Mm-hmm. Κάτι 40ποδαρούσες δανάσκελα. Αυτά, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Ο ανιχνευτής μετάλλων θέλει άδεια. Μ' αρέσουν αυτοί. Και ο Μπρίγκερ ήταν ο καλός ο παίχτης. Ο ίδιος είναι αυτός.
1: Γιατί θέλει άδεια ο ανιχνευτής μετάλλων. Άμα πάρω εγώ ένα ανιχνευτή μετάλλο και αρχίζω και οργώνω τις παραλίες.
0: Όχι, δεν είναι ωραία να τραβάς μόνο Iron Maiden, μπλούζες, κόσμο. Τι κάνεις. Δεν ξέρω, εσύ με τράβηξες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ρίλος μπορεί να βρει το μύριο. Μπορεί να βρει το Ρίλο έτσι.
1: Μαρία, το ψάχνετε.
0: Ναι, ναι, μπορεί να βρει.
1: Γιατί θέλει. Κάτσε τώρα, θα το ψάξω. Κάτσε να δω.
0: Θέλει δηλαδή ειδική άδεια.
1: Γιατί.
0: Μήπως ανήκουν. Ποιον ενοχλώ,
1: ρε παιδί μου, με τον ανιχνευτή μετάλλων.
0: Ανήκουν στο κράτος, τα μέταλλα. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Να ψάξω να τα βρούνε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Έπιασε.
1: Ναι.
0: Υπέροχο. Θες να το χτυπήσει τον άλλον κάτω από δίκη που είπε.
1: Σαν πληκτρολόγιο.
0: Ναι. Treasure 2 Hunters. Θα λέγεται η εταιρεία, λέει κάποιο.
1: Μπράβο.
0: Έτοιμο. Παρακαλώ, Μαρία, σε έναν συμβολιογράφο
1: τώρα
0: να κατοχυρώσεις.
1: Ναι, η κατοχή και η χρήση ανιχνευτή μετάλλων στην Ελλάδα απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες και άδειες σύμφωνα με την νομοθεσία Νόμος για την Προστασία των Αρχαιοτήτων.
0: Να το, ανήκουν στο κράτος ότι είναι από κάτω. Δεν μπορεί να τα βρεις εσύ για να τα πάρεις σπίτι.
1: Βέβαια, περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Για την αγορά ανιχνευτή μετάλλων δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη άδεια. Η αγορά είναι ελεύθερη.
0: Μπορεί να τα αγοράσει και να το βάλει στο σαλόνι να κρεμάσει τα ρούχα.
1: Μετά την αγορά. Γιατί έχω το διάδρομο. Μετά την αγορά, απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή αίτησης δήλωσης για την εγγραφή στο ψηφιακό αρχείο ανιχνευτών μετάλλων. Α, μπράβο, ωραίο. Μέσω gov. Ωραία, μέσω gov. Η χρήση του ανιχνευτή απαγορεύεται αυστηρά, απόθετα σε ελεύθερους χώρους χωρίς ειδική άδεια.
0: Δεν τώρα να πας για ένα καφέ για να κάνεις έτσι.
1: Να έχεις δίπλα την ομπρέλα.
0: Κάτι είναι εδώ από κάτω. Κάτι είναι εδώ από κάτω.
1: Μάλιστα. Καλά που μου το είπατε, να το πω στην κόρη μου.
0: Θα σου πει, βγάλε μου άδεια.
1: Βγάλε μου μια άδεια.

0: Αλλιώς θα κάνω κι εγώ βίτκαστ με αυτά τα αλουμινόχαρτα που κάνουν στο κεφάλι. Ξέρω αν τα έχεις δει για να μην τους πιάνουν οι δορυφόροι. Και είναι σαν σνόρκελ. Ποιος το θυμάται το σνόρκελ? Ποιος είναι, πρέπει να κάνει γενικές. Σνόρκελ. Ένα παλιό καρτούν. Μόνο εγώ το θυμάμαι. Τα θυμάσαι τα σνόρκελ?
1: Όχι.
0: Θα σου δείξω και αμυδρά, ίσως
1: δείξω,
0: ο εγκέφαλός
1: μπορεί,
0: σου,
1: μπορεί.
0: Σου φέρει στο προσκήνιο κάποιες εικόνες.
1: Καλημέρες στον Μαρίνο, όπα, περίμενε, τον κίτρινο από το Εγάλεο που είναι από το πρωί στον δρόμο. Α, κάτι μου λέει,
0: κάτι,
1: ναι, δεν
0: έτσι,
1: το βλέπα.
0: Απ' έξω, ναι, απ' έξω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά στα κεφάλι τα σνόρκελς.
1: Αυτό είναι καλαμάκι.
0: Αυτό στο κεφάλι, καλαμάκι.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Μαρίνο τον κίτρινο από το Εγάλεο. Έχει ύκτερο, έχει.
0: Όχι, είναι οδηγός ταξί.
1: Αυτό εννοούσε. Αυτό είναι αριανός. Στο Εγάλεο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κεντρό σου.
0: Μπορεί.
1: Πείτε το ξινόγαλο, λέει, όπως μας το μάθανε οι γιαγιάδες μας που το έφτιαχναν. Μας πρίξατε με το κεφίρι. Υπήρχε, ρε παιδιά, το κεφίρι. Και νομίζω ότι το ξινόγαλο δεν είναι το κεφίρι, είναι άλλο το ένα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Και πλάκα κάνουμε, γιατί εγώ πίνω κεφίρι,
0: ναι,
1: και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Μαρία, παιδιά, το φέρνει και πίνει και εδώ κεφίρι.
1: Όχι, το σκέτο.
0: Θέλει γεύση, θέλει φράουλα.
1: Και φράουλα μου αρέσει, και ροδάκινο μου αρέσει, και με φρούτα του δάσους μου αρέσει. Όλα, όλα.
0: Ενώ στο Βίρτς τι αρέσει, το είδες,
1: τι ρεπορτάζ. Αρέσει το Όχι.
0: Χυμός κεράσει πλέον στην Premier League.
1: Σήμερα, κεράσει αύριο.
0: Στην Premier League ο χυμός κεράσει είναι αυτό που τους δίνουν μετά την αλλαγή. Έχει γίνει ένα trend στους παίκτες.
1: Μετά την αιμοδοσία.
0: Μετά την αλλαγή πίνουν χυμό κεράσει για να επανέρχονται, λέει.
1: Και ξαναμπαίνουν μέσα. Τι?
0: Όχι, αφού γίνανε αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή, δεν το έχω ξαναδεί να ξαναμπεί κάποιος. Ο Χάλαν θα θέλει ένα στρέμμα κερασιές, θα σκέφτηκα.
1: Γιατί τώρα το κεράσει?
0: Ναι, γκούγκλαρε το.
1: Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι.
0: Όχι, λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Χυμός,
0: κεράσει Premier League.
1: Κεράσει Premier League, ωραία. Έχει βιταμίνη C, ξέρω εγώ, από το γύρο της Γαλλίας στην Premier League. Γιατί οι ποδοσφαιριστές της Premier League πίνουν πλέον, κάτσε να το δω, θα δώσω το δεύτερο κλικ, εδώ πέρα, πίνουν πλέον χυμό κεράσι. Ένα βαθύ κόκκινο ρόφημα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους πάγκους της Premier League.
0: Βλέπεις, έχω, σου λέω, ενημέρωση μεγάλη.
1: Κάτι πετάχτηκε.
0: Πετάχτηκε. Αυτά τα παπούτσια σας ενδιαφέρουν.
1: Εδώ δεν βγαίνετε. Τι είναι ο χυμός από κεράσι? Α, υπάρχει συγκεκριμένη μάρκα.
0: Βύσσινο είναι, κεράσι είναι, τι είναι αυτό? Συμπυκνωμένο με νερό, τι είναι, βύσσινο ή κεράσι?
1: Αυτό, το πηγαίναμε στα νοσοκομεία, ρε, εσύ, παλιά.
0: Παλιά στα χωριά, όταν η γιαγιά αντιπαθούσε, Μαρία, αυτή που ερχόταν επίσκεψη, της έδινε την αραιωμένη πορτοκαλάδα και εμάς την κανονική. Έπιανε κάτω αυτή η πορτοκαλάδα, ήταν λες και είχε ζούδια. Τι διαβάζεις?
1: Χυμός κεράσι, όσο παράξενο και αν ακούγεται, έχει γίνει ένα από τα μικρά εργαλεία αποκατάστασης που συναντάς όλο και συχνότερα στο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Το μυστικό.
0: Ενώ παλιά έπινε τζίνο γκασκόιν στο
1: πάνω. Ο χυμός από ξινά κεράσια, Montmorency.
0: Εκεί δεν είχε γίνει πόλεμος.
1: Montmorency, συγγνώμη. Montmorency.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε αθλήματα αντοχής, όμως σταδιακά πέρασε και στα αποδυτήρια μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Όχι επειδή κάποιος ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χρειάζονται περισσότερα φρούτα, αλλά επειδή η αποκατάσταση έχει εξελιχθεί. Δεν είναι να τρέξει περισσότερο το ζητούμενο, είναι να είσαι έτοιμος να ξανατρέξεις.
0: Είδες πώς γίνεται.
1: Ξινά κεράσια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
7: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, το στείλατε πολύ, αλλά το έστειλε η Miss Mary που είναι καθηγήτρια και τη σεβόμαστε.
1: Πάμε
0: σεβόμαστε
1: στη Miss Mary.
0: Την παιδεία. Mm-hmm. Λοιπόν, φιλιά από Γλυφάδα, καλημέρα. Miss Mary.
1: Βρέχει, βρέχει στην Γλυφάδα, βρέχει.
0: Και στην καρδιά μας, ναι. Τα sour cherries είναι τα βύσσινα.
1: Όχι, okay, επειδή είπε τσέρι, έχω σκέφτηκα.
0: Ναι, ναι, ναι, τα βύσσινα. Στην Αγγλία δεν έχουν άλλο όνομα για τα βύσσινα, τα λένε sour cherries.
1: All right. Λοιπόν, α, μου το στρικεύω την ευήσια.
0: Ήξεραν οι παλιοί, λέει.
1: Παλιοί ήξεραν. Mm. Βέβαια. Ήξεραν. Ήξεραν. Καλό ξημέρωμα, λέγανε. Δεν ξημερώναν όλοι.
0: Ακριβώς. Σωστά, σωστά.
1: Ένας με απόγνωση στέλνει κεφαλαία. Ρε φίλε, τρακάρει σε μονόδρομο. Κάνε άκρη να περάσουν οι άλλοι.
0: Τώρα που το είπες, θα περάσουν. Μισό λεπτό. Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου.
1: Τι έγινε.
0: Που ξεκινάει με το κτέλ από Αθήνα.
1: Έλα, ρε φίλε!
0: Για όνομα του Θεού, αδερφέ.
1: Ρε φίλε, μας έκοψε στα
0: ύπατα. Για όνομα του Θεού, ρε αδερφέ.
1: Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου, κόπηκα.
0: Και λες τώρα πρωί-πρωί και σε εμάς βρήκε να στείλει μήνυμα.
1: Και το αλλάζει, παιδιά. Ταξίδι από κτέλ Αθήνα, γιατί δεν βρίσκαμε γραφή ιδιών. Το αλλάζει πάλι. Και φορτώσαμε το φέρετο.
0: Και πάμε με Βελιγράδι να την κάψουμε.
1: Φρενάραμε και έφυγε μπροστά.

0: Φίλε, χίλια συγγνώμη για την απόδοση του μηνύματος.
1: Δηλαδή για όνομα του Θεού. Πραγματικά μας έκοψε τα ύπατα. Έχει καμιά δεκαριά ώρες μπροστά της και λίγα λες.
0: Περνάει ο χρόνος.
1: Ο χρόνος είναι γιατρός.
0: Και ο πόνος είναι φίλος. Λοιπόν.
1: Πίνω κι εγώ κεφίρ, λέει. Σκέτο συνήθως. Πήρα προχθές, λέει, γεύση μάγκο, ανανά και μαρακούγια.
0: Μαρακούγια. Αυτή δεν ήθελε τον Πινέδα. Δεν μπόρεσε να τον πάρει μαρακούγια. Η μαρακούγια έστειλε έγγραφο τη μαρακούγια και έγγραφο τη μαρακούγια.
1: Αχ, Μαρία, βγάλε άδεια, λέει, για ανιχνευτή μετάλλων και μετά η κόρη σου θα σου ζητάει να τις δεσμεύσεις και περιοχή για έρευνα.
0: Σε βλέπω στα σπάτα, εκεί που είχε άπλα. Για να περνάει, ναι, μαμά. Να περνάει ένα αεροπλάνο, μην μπορείς να συνεννοηθεί.
1: Καλημέρα και στη Λίλα Κουντουριώτη.
0: Γεια σου, Λίλα. Γεια σου, Λίλα Κουντουριώτη.
1: Ο χρόνος είναι γιατρός, λέει, κλαίω.
0: Και ο πόνος
1: φίλος. Μην βρίζεις, Λίλα. Μην βρίζεις, Λίλα.
0: Γιατί βρίζει.
1: Και εσείς είστε, λέει.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε, εντάξει. Δεν μας ξέρει τώρα, δεν μας μαντρέλει.
0: Γι' αυτό είσαι και φίλοι.
1: Μας ξέρεις 20 χρόνια.
0: Game time. Και...
1: καλημέρα και στον Ντάντι. Στον Ντάντι της καρδιάς μας.
0: Πολυφενόλες έχει και το κόκκινο κρασί, Μαρία. Μας το ξινοκέρασο, λέει κάποιος. Σκέφτηκα στον πάγκο το Βίρτς. Και για ποιο λόγο. Δεν φαίνει χαρά το κρασί.
1: Καλημέρα στον Δαβίτσιο. Έχει και αυτός τις συμβουλές του. Γαλακτοκομικά ποτέ με γεύσεις, λέει, φούλε επεξεργασμένα. Το κεφίρ δεν είναι γαλακτοκομικό.
0: Δεν ξέρω, εγώ μόνο τυριάτρο.
1: Είναι μη κοιτάς. Μη κοιτάς.
0: Σε έχει πιάσει, έχεις πιει ξύνο κερασό. Ήρθε πιωμένη για να μην χρεωθεί στο μαγαζί. Πιο ξύνο το κεφίρ από την προϊσταμένη, μου λέει κάποιος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Α, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Κάτι μου λέει ότι μια πλευρά του Μάντσεστερ δεν έχει καθόλου κεράσια, λέει κάποιος. Και δεν παίζω κι εγώ αυτή την εβδομάδα. Έχω ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα. Είμαι εκτός αποστολής.
1: Εσύ και εσύ εκτός αποστολής.
0: Είμαι εκτός αποστολής. Κουρεύτε το καραγκιόζικο των ασπρούλια της Αγγλίας. Κουρεύτε το να δείτε προκοπή.
1: Είδες αυτό που σου στείλα. Βγαίνει ένα σεναρίλ και λέει. Πρώτη μέρα κούρευτος μέχρι να κάνει Μάντσεστερ 2 είτε στη σειρά. Την επόμενη μέρα.
0: Κουρεμένος. Κουρεμένος. Ναι. Δεν πρόλαβε να το πει.
1: Καλημέρα, σας ακούω από την business class στην πτήση μου προς Παρίσι. Ετοιμάζομαι να φάω σφουγγάτο για πρωινό, ενώ η κοπέλα μου βγάζει story. Μακάρι σαλμονέλα, θέλω να πω καλά να περάσεις.
0: Εύχομαι καλά να κάθε περάσεις. Ανατάραξη και να πάνε όλα καλά.
1: Να περάσετε τέλεια, παιδιά, να περάσετε
0: τέλεια. Παρακαλώ, καθίστε καθώς, καθώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή με σήμερα πρόβλητες αναταράξεις. Θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε δίνετε θέση σας.
1: Μακάρι να φτάσει πιο γρήγορα η μάνα του στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μακάρι καλά, καλά να περάσετε από την καρδιά μας. Τι ήταν αυτό? Αλήθεια. Να πάει ένας και να κάνει...
1: Να πάνε οι βαλίτσες Μιλάνο.
0: Εκτός από... Συμμοχέ δυνατό μπροστά στην business να πάει ένας με γαστρεντερίτιδα βαριά. Αυτό που τραβάει το αεροπλάνο τα πράγματα κάτω... να μην τα τραβάει.
1: Τσίλες μέχρι τον
0: τίποτα, τίποτα. Να βγει ο πιλότος και να πει για όνομα του Θεού. Για όνομα του
1: Θεού. Μπορούμε να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας, ρε παιδιά.
0: Να κάνει από το συμμοχέ smoke detection.
1: Να πέσουν...
0: Ναι, ναι, να πέσει μάσκα για σένα μόνο. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Αλήθεια οι βαλίτσες, όχι Μιλάνο. Να μείνουν πίσω.
1: Έτσι. Να φύγει το αεροπλάνο και να τη βλέπεις τη βαλίτσα.
0: Όχι, όχι.
1: Στον
0: μόνο η
1: δική
0: σου να μην είναι εκεί. Να περνάνε, να περνάνε.
1: Να όλοι.
0: Στο τέλος δεν είναι που είσαι με άλλους πέντε και λες μας ενώνει η κοινή μοίρα της καταστροφής. Mm-hmm. Και έρχονται οι τέσσερις και μένεις μόνος σου. Φίλε, μπορεί κάτι να έχει γίνει. Να γυρνάει, να γυρνάει. Ένας καφέ σάκος. Δεν είναι ο δικός σου. Mm-hmm. Εντάξει, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό το φίλο. Μην υποτιμάτε τι ανιχνευτεί το μετάλλον μου. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, λέει κάποιος στη Γιωβάνοβιτς.
1: Είναι καλό να μας βγει σήμερα, δεν ναι. Το βλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο, φωτογράφο τον Αρβιλάκια. Κολλημένο στην κίνηση, αναρωτιέμαι, θα γίνει άραγε το βράδυ. Α, τι, έχει συναυλία ο Πασχαλίδης. Μίλτο, Μίλτο, μας ακούς. Αν μας
0: πάντα
1: ακούει
0: σκέφτομαι
1: ο Μίλτος...
0: Μίλτον Σκέινστον. Πάντα, αλλά. Έχει Πασχαλίδη, έχει Ιωαννίδη, τι έχει. Λυπηρίδη.
1: Πασχαλίδη.
0: Έχει μείνει το Πασχαλίδη.
1: Έχει μείνει το Πασχαλίδη. Θα γίνει το βράδυ Πασχαλίδη ή θα γλιτώσω δουλειά λέει, και θα κάτσω για PlayStation.
0: Όχι, όχι. Θα μπράβο, γίνει.
1: Επαγγελματία Γιώργο. Μπράβο, μπράβο.
0: Θα κόψει η βροχή από το απόγευμα και μετά. Αλλά όλη μέρα έχει αυτό το κερκυραϊκό γιανιώτικο τσουρτσούρι. Το τσουρτσούρι. Τσουρτσούρ, τσουρτσούρ. Να μείνει χωρίς βρακιά όπως ο καπετάνος ο Μουντιάλ. Ωραίες ευχούλες. Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Παιδιά, για πλάκα τα λέμε αυτά. Έτσι.
0: Εντάξει, εννοείται από την καρδιά
1: είμαστε
0: μας.
1: Είμαστε πολύ υπέρ των ταξιδιών, κυρίως των δικών μας, ναι. Αλλά εντάξει, ας πηγαίνει και κανένας άλλος.
0: Να κάθεται δίπλα σου ο Καρβέλας και να σου αναλύει περί θρησκείας, εύχομαι.
1: Δεν θα πίνει.
0: Εύχομαι.
1: Κάποιος μας λέει ότι το Σάββατο ξεκινάει στις 7 το πρωί από το Ηρώδιο ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης Σπάρταθλων.
0: Α, νομίζω για να φτάσεις βύσεις στο ΆΚΑ.
1: Είναι περίπου, είναι περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος μπορεί να είναι στη διαδρομή λέει, του αγώνα να χειροκροτήσει τους υπεραθλητές. Παιδιά, πραγματικά...
0: σε περίπτωση που
1: δεν θέλεις ξανά... Δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι εσείς, είσαστε κάτι άλλο. Εσείς
0: είναι εξωγήινοι οι υπεραθλητές. Ναι. Πόση είναι η απόσταση αυτή?
1: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα. Δηλαδή Σπάρτα.
0: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα είναι τα πόδια. Ναι. Όχι, μόνο που το σκέφτομαι. Όχι, σκέφτομαι φωναχτά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχεις κάτι δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Από εθνική. Εντάξει,
0: έχω φτιάξει το δρόμο.
1: Έχω φτιάξει το δρόμο, αλλά από εθνική, με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι, είσαστε κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Και επειδή είμαι αλεξίπτωτο πιλότος, λέει. Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Στο προηγούμενο σκέτς. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, καλή. Εδώ με το αυτοκίνητο είναι και μεγάλη απόσταση. Τώρα θα...
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία Βλάχο. United δεν έχω αυτή την εβδομάδα. Θέλεις να παίξεις Ολλανδία-Γερμανία? Θα σου στείλω μήνυμα. Φαντάικ, δίνεις το Τζουβέλα.
1: Ναι, θα μπορούσες να είσαι Ολλανδός. Και Γερμανός θα μπορούσες να είσαι. Ειδικά με αυτό το μουστάκι.
0: Ναι. Mm.
1: Περισσότερο Γερμανία.
0: Ένας μικρός Ρούντι Φέλλερ.
1: Ναι, τώρα που έχει πέσει η Γερμανία, ευρικά.
0: Τσούβι Φέλλερ.
1: Σε επέλεξε ο Κλοπ. Είσαι προσωπική επιλογή του Κλοπ.
0: Καλά, θα τον εκθέσω αν επανόρθω.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Έχω Telecom όμως. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Πλώνεται παντού. Με εργαλεία προηγμένα. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σιγά ρε παιδιά, λέει, στην business για Παρίσι είναι απλά οικονομική μπροστά από το κουρτινάκι. Όχι, δεν είναι. Όχι, έχεις πιο μεγάλο κάθισμα, έχεις περισσότερο χώρο μπροστά σου και δίπλα σου και το μεσαίο καθισματάκι δεν κάθεται κανένας.
0: Και φεύγεις και πρώτος. Και σε πάει και λεωφορείο.
1: Και έχεις και καλύτερο φαγητό.
0: Και είσαι και speedy border, δηλαδή πας πιο γρήγορα. Mm. Και γενικά.
1: Όχι τώρα.
0: Δεν είναι το
1: δεν
0: ίδιο.
1: Δεν είναι ότι απλά είσαι μπροστά από το κουρτινάκι τώρα.
0: Σε εσωτερική πτήση business είναι άχρηστη.
1: Αυτό ναι.
0: Δηλαδή να πας Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη. Ναι. Εντάξει, δεν προλαβαίνεις να νιώσεις διαφορά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως είναι ωραίο όταν είσαι μέσα στο μπροστά, ο πιλότος. Είσαι πιο άνετα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, είσαι πιο άνετα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό το Βελιγράδι εν όψει του αυριανού μάτς με τη Σερβία για το Nations League, αναχωρεί το μεσημέρι στις 12 η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδη προετοιμασία. Δήλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλένκα. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στο νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νικόλιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεση για τον Γιόβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των Ελευθερών η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλα Λουγουαθήλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Τύχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων. Παίκτης του Ατρομήτου είναι και επίσημο ο Γκανέζος μέσω επιθετικός Κέλβιν Οφόριο. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αναμένεται να αποχωρήσει από τον Πανδρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθετούμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άρη 88-84 από την Μπαχτσεσεχήρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχα Λίντα Φρουβίτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Αόχι Μπίνα από την Ιαπωνία. Η Φενερμπαχτσέ επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, 9 μετά τις 9. Η από εδώ Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Γιαννήσης και εσείς εκεί έξω, με τα μηνύματα, με την επικοινωνία.
1: Χαμούς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τι έκανε ο Σάκα που είπε: εγώ έκανα ψέματα εμβόλιο. Δεν έκανα ποτέ, δεν τρεπήθηκα ποτέ.
1: Και τώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες.
0: Μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουμε και νέα δεδομένα, Μαρία, για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο τελευταίος μάρτυρας, γιατί γίνεται η δίκη,
1: ναι.
0: Υποστηρίζει ότι η COVID-19 ευθύνεται για το χαμό του Μαραντόνα, ότι δεν έγινε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι η πιθανή αιτία θανάτου είναι αυτή, γιατί στην κορυφή της πανδημίας και στο αποκορύφωμα έγινε μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ το τεστ του COVID. Και αυτό
1: ότι μπορεί να είχε COVID.
0: Πολύ βαρύ COVID και εντάξει, δεν πεθαίνεις 100%
1: τον
0: COVID. Πεθαίνεις από τα άλλα που επιβαρύνει μια μεγάλη γρήπη, ας πούμε. Είτε είναι η γρήπη Α, Β, Γ, COVID, Δ, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Ή τα 11, 9, 11.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και περιμένουμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, στην Αργεντινή το πρώτο θέμα.
1: Καλά, λογικό. Πολύ.
0: Ναι, που το συζητούν σε όλες τις εκπομπές κτλ. Συν μετεωρολογικά δελτία και καιρού με ημίγυμνες κοπέλες.
1: Στην Αργεντινή. Τα είχαμε και εμείς.
0: Φανταστικό
1: αυτά.
0: Αυτό.
1: Φανταστικό. Καλημέρα. 2,5 ώρες Χαλκίδα. Παλαιό.
0: Εγώ περιμένω.
1: Παλαιό Φάληρο. Πώς ζείτε εδώ? Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα πάνω. Γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ζούμε στη Χαλκίδα, ναι. Για να κάνουμε αυτό το περαδόθε.
1: Ερχόμαστε από τη Χαλκίδα κυρίως.
0: Επίσης, μη μας κοιτάς την κίνηση. Είμαστε πλάσματα.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Εμένα μου βρήκε, λέει, τη Βέρα, ο γιος μου στο σιρτάρι με τις κάλτσες.
0: Ωραία θα ήταν να ήταν η χαρά στην κουζίνα.
1: Ήμουν έτοιμος να πάω να την ξαναφτιάξω, λέει, γιατί θα με έθαβε η γυναίκα μου 2 μέτρα κάτω από τη γη. Μου γλίτωσε 250 ευρώ.
0: Την Άρτα τώρα θα με έθαυτε.
1: Θα με έθαυτε. Σωστό, σωστό.
0: Είναι πιο βαθιά, έτσι.
1: Ωραία, κάποιος μου λέει, ναι, και να πάω στο Κοροπή, στο προπονητικό του Παναθηναϊκού. Με τον ανιχνευτή μετάλλο. Βεβαίως.
0: Ρε Τσουβέλα, άσε το κομμάτι να παίξει. Γκούγκλαρε Big City Nights Scorpions στο Spotify, στο YouTube. Διώξε τις διαφημίσεις και απόλαυσε το.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους.
0: Ναι. Έχω να πάω κερατέα γι' αυτό.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Όπως το βλέπω, θα είμαι στο δρόμο μέχρι την αυριανή εκπομπή. Άστα να πάνε. Καλημέρα στο Χρήστο. Ναι, οι άλλοι εδώ, ναι, το είδα και εγώ κάπου. Κάπου στην Ιταλία, λέει, είχαν θάψει τα λεφτά πίσω από έναν καθρέφτη. 3,6 εκατομμύρια βρήκανε. Πακέτα.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Υποψιάζομαι ότι κάποιες παράνομες δραστηριότητες.
1: Πιστεύω ότι για κανέναν άλλο λόγο δεν θάβεις μέσα σε ένα τοίχο λεφτά.
0: Εμένα θα μου τα τρώγανε τα ποντίκια.
1: Και στην Ιταλία κιόλας.
0: Θα μου τα τρώγανε ποντίκια τα λεφτά. Τα έκανα. Τώρα θα δεις τι έχω εγώ.
1: Και λίγο το κάθε χαρτονόμισμα. Όχι τελείως, ξέρεις.
0: Όχι, απλά να χρηστευτεί.
1: Ναι. Να το κάνεις.
0: Δεν φάγανε 100 χιλιάρια να χορτάσουν. Μου τα κόψαν όλα. Στη γραμμή, Ρουφάγανε τη γραμμή. Το κόκαλο έχει το κρέας. Ρουφάγανε τη γραμμή και οικονομήσανε, καταλαβες.
1: Καλημέρα στη Μάχη. Βροχούλα, καφεδάκι, λέει, ό,τι καλύτερο. Και εσάς παρέα την Κυριακή μόνο. Μη βρέξει να δούμε τον Τσούβι στο Κατράκι. Τα έχει κανονίσει, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι κανονισμένα Κυριακή και Δευτέρα. Να πω ότι έχουν μείνει 810 εισιτήρια για το sold out της Δευτέρας. Χωράει 6.000 το Κατράκιο. Όσοι έχετε αρένα, δεν είστε όρθιοι, έχετε συνηθίσει από συναυλίες. Έχει ο καθένας το κάθισμά του. Ναι. Δεν υπάρχει όρθιος. Έτσι. Οπότε είναι sold out της Κυριακής και της Δευτέρας έμειναν 800 εισιτήρια. Θα γίνει και αυτό sold out για τη δεύτερη παράσταση στο Κατράκιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Έχω μπροστά μου στην παραλιακή το πούλμα της Εθνικής. Δώστε σύνθημα να κορνάρουμε όλοι μαζί. Τώρα, δηλαδή, όσοι μας ακούτε στην παραλιακή και είστε κοντά στο πούλμα της Εθνικής, ξεκινάτε να κορνάρετε και πείτε ο Τσουβέλας.
0: Γιατί δεν είπα εγώ.
1: Ο Τσουβέλας είπε.
0: Ξανθιά είπε. Σε φίλο που πάει κερατέα, ξηρά τροφή και νερό. Εγώ είμαι αυτός. Έχω νερά στα μάξι, έχω και ξηρά τροφή, αλλά για σκυλιά δέσποτα. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, κοτόπουλο είναι.
1: Έχει πάρει κοτόπουλο.
0: Ξηρά τροφή, κοτόπουλο. Κάνω στην Ήρα λίγο κάτι.
1: Γιατί έφαγε το σαντουιτσάκι τώρα.
0: Ναι, το σαντουιτσάκι.
1: Θα κρατήσει λίγο μέχρι
0: για δύο ώρε.
1: Για δύο ώρε. Ανάγκη.
0: Καλημέρα από το ήσυχο Σβέντμπορκ της Δανίας, ο Ιωσήφ. Μπορεί να είναι όλα ψέματα, και το όνομα και η πόλη και η χώρα. Ιωσήφ από Σβέντμπορκ της Δανίας, ακούει Big Winsport FM. Καλημέρα. Μπορεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο.
0: Σαν σήμερα, το 1821, Μάρια, απελευθέρωσε Τριπολιτσάς από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ολογράφος ο Μπαρτόλο. Έλληνες, Έλληνες που πάτε. Πρέπει να φύγουν τα λεωφορεία.
1: Διόνυσος Ευελπίδων, 1:40. Την καλημέρα μου μέσα.
0: Έχουμε δικαστήριο.
1: Είναι, αλλά είσαι το Διόνυσο, άρα δεν είχες αγγελική. Εντάξει. Καλημέρα και από τον Παρνασσό. Λέω να φεύγω σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Λέω να φεύγω.
0: Επειδή έχει την
1: έργα. Ήθελα να παραιτηθώ στον αέρα, θα το κάνω τώρα.
0: Έλα ρε Μαρία τώρα.
1: Όχι.
0: Με τρέλανε με τη Χίνα χτες.
1: Το καλύτερο με αυτά τα reels είναι το βλέμμα του Τσούβι, παιδιά. Είναι το βλέμμα του Τσούβι. Αυτό.
0: Με έχει τρελάνει.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Αθηνών προς Μεταξουργείου έχει διπλωθεί φορτηγό.
1: Τέλεια.
0: Έκατσε κάτω.
1: Ωραία
0: φορτηγό.
1: Μερούλα.
0: Εγώ δεν πάω άλλο.
1: Έχει
0: απίστευτη.
1: Σταυρό χέρια πόδια, τελείωσε.
0: Αντέγια. Δεν με σέβεστε. Δεν με σέβεστε.
1: Από το πρωί μου το βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο από μένα. Τις αναφορές να κάνεις.
0: Τα έχω έτοιμα όλα. Τα έχω έτοιμα όλα.
1: Να προσέχετε.
2: Θα
0: είμαστε. Επικοινωνία. Έλα, τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Winsport FM 94,6.

Ρε φίλε, αυτό δεν παίζει σε Σταλόνε. Όταν, όταν αθλείται, όταν βαράει αρνιά και βαρβάκιο και πέφτουν οι τιμές. Ένα λεπτό. Ταινιάρα ο Ρόκι, φίλε. Νομίζω μερικοί ότι είναι για πλάκα. Όταν πήρε το Όσκαρ όμως, το Ρόκι 1 έχει πάλι Όσκαρ. Τα ξέρετε εκεί, εκεί έξω. Πάμε. Γιωβάνοβιτς τώρα, έτσι να μην υποτιμά τέτοια ομάδα μου. Σκιαμαχία. Σούβιαν, το γύρισμα για το τότε και τώρα είναι αύριο στην Κερατέα. Θα φτάσεις την ώρα σου, μην ανησυχείς. Καλημέρα πολύ όλοι στη Στοκχόλμη. Να μην ξέρεις τι να βάλεις, 10 βαθμούς στις 8 το πρωί, 20 στις 2 το μεσημέρι. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Καλημέρα από Κηφισό. Μπιπ, μπιπ, μπιπ τον Κηφισό μου, όλη την κίνηση. Πονάει ο μηνίσκος μου από το συμπλέκτη. Φίλε, τα έχω περάσει όταν καβάλισα 300.000 χιλιόμετρα στο προηγούμενο. Πηγαίνετε με σε ένα γυμναστήριο να σηκώσω με τα πόδια. Πώς λένε, αυτή την άσκηση. Ούτε καν τις ασκήσεις δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, που κλωτσάς βάρη. Τα ψέματα συνεχίζονται. Καλημέρα από κεντρικά γραφεία FBI IT. Φυλάκια από Πιερό είναι δίπλα μου. Εσείς που γκρινιάζετε για την ακινησία σε δρόμους, είστε οι ίδιοι. Έχουμε και αυτούς που τη δημιουργείτε. Μια χαρά είμαστε τον Αύγουστο που λείπατε στα χωριά σας. Χρήστος Κοροπή Village.

0: Λοιπόν, να πούμε περαστικάκια από τον αέρα στην Ασημίνα Ιγκλέζου, η πρώην παίκτρια του Survivor, αλλά δεν είναι αυτή η ιδιότητά της έτσι κι αλλιώς. Ακροτηριάστηκε σε 4 δάχτυλα μετά από σοβαρά κρυοπαγήματα. Γύριζε από την κορυφή του Μακαλού. Γιαννίση, μιλάμε για ψηλά τώρα, έτσι, αρκετά ψηλά. Είναι στα σύνορα Θιβέτ και Νεπάλ, είναι κοντά στο Everest. Το είχε αποκαλύψει η ίδια σχετικά με θεραπείες που έκανε για να διασωθούν τα 3 από τα 7 δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη. Θα ακροτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τα 4. Έχει σωθεί το αριστερό χέρι πλήρως, από το δεξί τα 4 δάχτυλα είναι στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Περαστικά στην Ασημίνα. Πετρίδη, αυτό πρέπει να ακούν οι παίχτες και να βγαίνουν. Αυτό του Ρόκη που βάραγε αρνιά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να ακούν οι παίχτες. Να κάνουν και εννοείται με ο Μπραβ. Έχω κάποιον εδώ. Είμαι Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Γιατί άραγε. Ανοίγει την καρδιά του και έχει τον Ομπράντοβιτς μέσα του παιδιού εδώ. Όχι, δεν είπε Παρτίζαν, πώς τα λέει την μπασκετική. Δεν ξέρουμε να βάλουμε ένα τόνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Φενέρ. Γιατί άραγε. Γιατί ανοίγει και γράφει ο Μπράντοβιτς. Έτσι ένιωσα εγώ στο Telecom όταν βγήκα. Έτσι ένιωσα όταν περπάτησα. Ένιωσα ότι φοράω κοστούμι και με χειροκροτάτε. Φήμες λένε ότι ο Νίστρου βάζει κομμάτια του Ρόκη κάθε μέρα στο κοροπή για να πορώσει την ομάδα. Πού είσαι, ρε Πετρίδη, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Βρέχει όξο.
1: Πλάκα κανείς.
0: Κίνηση έχει.
1: Πλάκα κανείς.
0: Πλάκα κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Πληρώνω για να κάνω πλάκα.
1: Εντάξει, όντως.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου πού είμαστε με τραυματισμού στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: αυτό το ρεπορτάζ, με έχει αγχώσει.
1: Σε έχει αγχώσει,
0: ναι.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και είναι και σε κομβικούς παίκτες.
0: Είναι, αλλά εμείς που ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς, πολλές φορές από ένα άσχημο μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλό, γιατί ο Ομπράντοβιτς θέλει να τους βάλει όλους μέσα να έχουν ρόλο.
1: Και μια ευκαιρία σε κάποιον άλλο να δοθεί, όπως το Μαντζούκα για παράδειγμα.
0: Εκτός από αυτό, που ήρθε και βγάλαμε σέλφι, ο ίδιος μου ζήτησε ο Μαντζούκα. Βεβαίως. Σηκώθηκα και λέω: Είμαι κοντός τελικά. Που λένε όλοι τις υψηλότητες, δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γίνονται άσχημα πράγματα και ανοίγει το ρόστερ εκεί που δεν το περιμένεις παραπάνω. Δεν το λέω σε ευχολόγιο, δεν λέω να γίνεται έτσι, αλλά αναγκαστικά. Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Και κοίταξε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι 10 παίκτες, Μωράιτης 11, Μπαρβάριτης 12 στην ουσία.
0: Ναι.
1: Στην κίνηση. Mm-hmm. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε και χθες πρόγραμμα κανονικά, το μεγαλύτερο μέρος του φάντων.
0: Okay.
1: Νομίζω θα είναι διαθέσιμος, αν όχι για την Παρή, για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και Σαββατοκύριακο
1: Super Cup. Και μετά διπλή αγωνιστική, φίλε, Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
0: έχουμε διαβάλει εβδομάδα.
1: Ναι, δεν σταματά τώρα.
0: Επιτέλους. Πολλοί δεν κάτσανε.
1: NBA. Και εσύ όχι, οι μόνοι παίκτες. Και εσύ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πολύ
0: έκατσα πολύ και τώρα φάτα όλα μαζεμένα. Okay.
1: Ναν έρχεται από Αμερική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί λέει ο κόσμος. Με τον Ναν τι γίνεται, ρώτα τον Πετρίδη, εσύ είσαι άσχετος. Για μένα πάει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους της ομάδας ότι είναι καλά. Οπότε μένει να εξεταστεί στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, ίσως μια εβδομάδα. Θες να μπει λίγο σε ρυθμό, προπονείς και τα λοιπά.
0: Λίγο τις σταυρωτές και τα σουτάκια του.
1: Ναι. Σλούκας, νομίζω ότι από εβδομάδα σιγά σιγά αρχίσει να ανεβάζει στροφές.
0: Okay.
1: Ο Χέις Ντέιβις νομίζω τον είδες και εσύ προχθές με το χέρι μπανταρισμένο ακόμα.
0: Θύμισε Κόμπε, το έχει κάνει ο Κόμπε αυτό. Ναι. Γιατί τον έχει και ως πρότυπο γενικά. Έτσι. Στο Mamba Mentality.
1: Την αφράζεις με τις πιτζάμες. Έλα και εσύ μένα με τις πιτζάμες, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο άλλος πήγε να παίξει μπάσκετ με την πιτζάμες.
0: Και έρχομαι και πρωί.
1: Είδες.
0: Μπορώ να έρθω, αλλά να έρθω και με πατουσίνια σκυλίνια.
1: Και κάπως έτσι.
0: Να μπω έτσι μέσα. Να οδηγήσω έτσι.
1: Ναι, θα έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Φάλ, ο οποίος επειδή έχει τη θλάση και είναι και βαρύ κορμί και μεγάλο κορμί και έλειπε και ένα χρόνο σχεδόν, θέλει λίγο
0: παραπάνω. Είναι βαρύ ο Φάλ, είναι. Κρύβει τον ήλιο. Ναι.
1: Αυτά.
0: Και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Φάλ.
1: Και βγαίνει και ω.
0: Είναι πάρα πολύ ευγενικό. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πετρίδαρο.
1: Ό,τι θες, φώναξε.
0: Όχι, εγώ, μια και συζήτησε ο κόσμος εδώ.
1: Έχει μια φωτιά εδώ, πρέπει να σου ανάψω.
0: Έτοιμο. Αυτή είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Εσένα θα ρωτάω για μπασκετικά και τον Ταμπάκο για Nations League, που εύκολα καταλάβαινα στη χημεία εξισώσεις παρά το Nations League. Ούτε οι ίδιοι στο Nations League. Θυμάσαι τα φιλαράκια που έλεγε δύναμη 4, κοπάδι 3, σκάλα 5. Έτσι είναι το Nations League. Γιατί σε σκέφτομαι συνέχεια με δερμάτινα ρούχα και το μποπό έξω σε περίεργες καταστάσεις, Ριγιαννής, ενώ τι τραγουδάρες έχεις παίξει τώρα εδώ. Σε σκέφτομαι ότι είσαι παλιός τελικά, είσαι παλιά ψυχή. Είσαι χρονοταξιδιώτης.

0: Τσούβι, θα μας πεις για Μοντέρο.
1: Έρχεται βίντεο. Έρχεται βίντεο, θα το δείτε. Έχει έκπληξη μέσα. Πετρίδη, θα τα ακούς και εσύ. Έρχεται βίντεο, βιντεάκι. Έχει έκπληξη μέσα με μένα και Μοντέρο. Έχει έκπληξη. Εντάξει. Πεχτάρα ο Μοντέρο, δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Σας ακούω καθημερινά, Τσούβι Ζαφυράτου. Σήμερα όμως κλαίω από τα γέλια. Μια χάρη, η κόρη μου η Κατερίνα κλείνει σήμερα τα 18. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, γερή και τυχερή. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή. Γερός και τυχερός. Τα περικλεί όλα. Συμφωνείς, Γιάννη? Όλα.

Μύρισε βαζελίνη με. Με σουβέλα και πετρίδι. Τίπλα. Λοιπόν, φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά. Καλά ράπερς τα γράφουνε. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γεύση και ποιότητα, φουλ εγγύηση. Εάν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο φουλ. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει από Lidl. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνίας και ανατόμα προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις για καθημερινότητα, με όραμα να συνδέει τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Οι κομματάρες ρε εσύ, λέει τη σωστή ηλικία αυτός. Ακούνε τέτοια μουσική σημερινή, νέοι. Πόσο είσαι? Είσαι 28. Εντάξει. Πας σιγά σιγά. Και πόσο γρήγορα θα πας 40. Θα σε διαλύσω σήμερα. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Στιβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στον άξονα Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτζή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουιτκόφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Ελλάδα ακολουθεί ενεργετική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική της, πάντα με επιξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Sky. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, είπε ότι δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
16: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: καλημέρα, επιστρέψαμε. Παιδιά, η Μαρία έχει μια προσωπική δουλειά ανακοίνωση, 9 και 4 ότι πρέπει να φύγει. Συνεχίζουμε κανονικά. Γιώργος Γιαννής, Αλέξανδρος Βέλλας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, τον Big Win Sport FM 94,6. Έχει σκοτεινιάσει έξω, αλλά στην καρδιά μας υπάρχει φως, στην ψυχή μας υπάρχει ήλιος. Έτσι, και θα πάμε με κέφι και καλή διάθεση μέχρι τις 10 τουλάχιστον, για να έρθουν μετά οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ. Τσούτσι Κατσόχος, Τσούτσου, πρωινή Τσούτσου, Τσούτσι Κατσόχος, τα μπόρδα, για να σας ενημερώσουν. Δώσε σχήμα εθνικής, αν εννοείς μπουζούκια, σχήμα εθνικής, Αδαμαντίδης Μελάς, σχήμα εθνικής. Λέει, δώσε σχήμα εθνικής, εγώ εκεί είπα. Και Τερλέγκα τρίτο. Αλλά είναι Τερλέγκας, όχι. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος, υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τριάδα τώρα. Σχήμα εθνικής. Τώρα, ποδοσφαιρικής εθνικής, τι να σου πω, ρε φίλε, χρειάζεται το απρόβλεπτο. Αλλά δεν καταφέραμε και πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα να προκριθούμε, Πετρίδη, με παίχτες που έχουν το απρόβλεπτο. Έχουν παίχτες της εθνικής μας το ένας με έναν, μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα. Δεν τα καταφέραμε και πολύ. Τώρα, τι θες, να σου πω, ιδεατά, θα είχα μπροστά Καρέτσα δεξιά με αντίθετο πόδι, αριστερά Τζόλι, Κωνσταντέλιας περαστικά εννοείται, θα τον ήθελα πολύ να είναι καλά το παιδί, αλλά θα είχα δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι, τον Παυλίδη μπροστά και πίσω τους θα πρέπει να βάλω άλλον έναν, να βάλω το φορμαρισμένο τον Κοστούλα, να του πω, έλα εδώ Λεβέντη μου, θα σε βάλω από πίσω από τον επιθετικό, κατέβαινε και λίγο να βοηθάς, αλλά εκεί για να το κάνεις αυτό θες δυο χαφάρες, θες μακελελέ, ξέρω εγώ, με γιάγια τουρέ από πίσω, κατάλαβες Πετρίδη. Θες από πίσω τους, για να έχεις αυτούς μπροστά, γιατί θα αναγκάζονται μετά να γυρίσουν, να μαρκάρουν πίσω, να ντουμπλάρουν και μετά θα είναι ψόφιοι μπροστά. Λοιπόν, ο Τζόλης όχι τόσο, το παιδί το λέει η καρδιά του, είναι και το πρωτάθλημα τέτοιο. Λοιπόν, θες από πίσω, τουρέ, μα και λελέ. Πού να βρω εγώ αυτούς τους δύο, φίλε μου, που λες να παίξουμε επιθετικά, εσύ που λες εδώ, να παίξουμε επιθετικά. Λες και είναι προ. Λες και παίζουμε το παλιό, το International Superstar Soccer Pro. Παίρναγε μπάλα τη γραμμή και κοβόταν το replay. Λοιπόν, πίσω από αυτούς. Πρέπει να έχεις, τι να σου πω, πρέπει να έχεις τώρα το Γκατούζο Μακελελέ, ξέρω εγώ, ή γιάγια του ρε, γιατί θες και ύψος, μάθετε μπάλα, το εξάρι πρέπει να έχει ύψος, μάθετε λίγο μπάλα που βρίζετε τον Καμαρά και τον Ίστρο, μάθετε λίγο μπάλα, δεν σας τα λέω εγώ κωμικός, δεν μπορείς να έχεις δύο χαφ σκυλιά κοντούς, θες και ένα ψηλό, έχουμε προσωπικά μαρκαρίσματα, έχουμε, αυτόν πρέπει να γίνεται τρίτο στόπερ, μάθετε λίγο μπάλα, εντάξει, Πετρίδη, τα λέω καλά, τα ξυγόρια, μάθετε μπαλίς από τον Τζούβ τον Αρτινό. Να παίξει επίθεση. Πρέπει να έχει χαφάρες, ρε. Δυνατές, ρε. Πρέπει να έχει. Θα βάλει Ζαφύρι. Και ποιο να βάλει Κοντούρι, Ζαφύρι. Κοντούρι δεν είναι. Θα βάλει Ζαφύρι 30. Αυτούς. Ποιους θα βάλει. Αυτούς που έχεις. Και τετράδα πίσω. Δεν έχουμε ρότα τραυματίες. Θα πας Βαγιανίδης, Πετρίδη. Αριστερά Τσιμίκας. Και Μαυροπάνος Ρέτσος. Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Εκεί. Τερματοφύλακας, δεν ξέρω, ο coach έχει τα δικά του, ο Τζολάκης πολύ φορμαρισμένος, έχει και Βλαχοδήμο, δεν ξέρω. Εγώ Τζολάκη αυτή την περίοδο, χωρίς, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Ρε, μπορώ να κάνω το φωνή, μην το λέτε αυτό πώς να είναι το ομάδα, μπορώ εγώ να το ξέρω καλύτερα από τα παιδιά αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Η Νατάσα από τον Brighton, πολλά φιλιά, 31 και σήμερα Τσούβι και έρχομαι, ναι, έρχομαι στο νησί, Εδιμβούργο, Λονδίνο. Και Birmingham 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε και βιντεάκια. Σας περιμένουμε.
1: Άσχετε Πετρίδη, λέει Αναστάση. Με ποιους θα πάνε. Το μπάσκετ, δεν ξέρεις μπάσκετ. Ο Πετρίδη δεν ξέρει μπάσκετ.
0: Παιδιά, η Μαρία πήρε τον ανιχνευτή μετάλλων και έχει πάει προς Χολαργό από πίσω σε κάτι καφενεία στρατιωτικών όπου μπορεί να κρύβονται θαμμένες λίρες. Ξέρεις, δεν είναι αυτά που είναι στα έργα, είναι πιο σύγχρονα τώρα. Δεν είναι, λες και είναι παρκετέζες, εκείνα τα πελώρια που είχαν παλιά. Έχουν γίνει και πιο φορητά. Ρε φίλε, εγώ και Ανδρούτσο θα βάζα και Αθανασίου άμα με ρωτάς αριστερά θα είχα. Αλλά θα τον είχα πως. Τι να κάνω, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Εγώ μπορώ να σας πω για τις παραστάσεις, να πούμε δύο αστεία. αλλά ό,τι καταλαβαίνει το κεφάλι μου σας λέω γενικά με το ποδόσφαιρο. Ό,τι καταλαβαίνω από μόνος μου σας λέω. Για να παίξεις με αυτούς μπροστά τους επιθετικογενείς που λέτε να τους βάλουμε όλους, να τους κατατροπώσουμε, είμαστε ο Μαδάρα, θες δυο χαφ που να φάνε το γήπεδο. Να λες το heat map μετά, αυτά που βλέπουν οι μορφωμένοι το heat map, πρέπει να είναι κόκκινο. Αυτοί πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι κατακόκκινο. Άντε στα corner να μην έχουν πάει. Πρέπει όλο αυτό να είναι κατακόκκινο για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Αλλιώς παίζεις 4-4-2, Παυλίδη Τετέι, έτσι. Ένας να κοντρολάρει να τη γυρίζει και ένας να μπαίνει με την μπάλα μέσα. Και ό,τι γίνει. Τόργελε Μάτζιος. Κοίτα, θυμούνται όλα αυτά. Με Φέρντερ ήταν. Τόργελε Μάτζιος 4-4-2. Μεγάλες νίκες.

0: Πάλι, Νεμπεγλέρα δεν κόζει στα χαφ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και μπαίνουμε τελευταίο τέταρτο. Έχουμε να κάνουμε και αναφορές, έχουμε να πούμε πράγματα. Μου τα θυμίζει να τα πω όλα, Γιάννη, σε ένα μυαλό έχω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Η Winsport FM 94,6.

Συγγνώμη, κόβω Rainbow, αλλά ρε φίλε, με τη διαφήμιση δεν έχω τώρα πολλά. Δεν σου έχω πει να μην βάζει τέτοιες κομματάρες. Με βρίζουνε, ρε φίλε. Μιλάω πάνω στα κομμάτια αυτούς τους ύμνους και τρώω αρνητική ενέργεια. Το νιώθω. Αλλά με ενδοσκόπηση και λέγοντας ότι με βρίζετε και δεν φταίω, διώχνω τώρα το μάτι, γιατί έχω και γιαγιά Λούλα eye blocker. Και όλα καλά. Δώσε ένα ρεφρενάκι.

Λοιπόν, τι κάνει τώρα, μιας και είμαστε στα των εθνικών. Ο Κλοπ έκοψε, πρόσεξε Πετρίδη, κουρέματα και κινητά στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας. Τελειώσατε, κύριοι. Λοιπόν, παντόφλες και Πάολο Σόουζα σκέφτομαι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σοβαρά, έχουν αλλάξει ήδη αρκετά πράγματα στην Εθνική Γερμανία. Έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Πρώτον, όλη η ομάδα τρώει μαζί. Τέλος, γιατί με Νάγκελσμαν, 7 με 8 πήγαινε ο καθένας στον μπουφέλες και είναι γάμος και έτρωγε ο καθένας μόνος του ό,τι ήθελε 7 με 8. Τώρα, ή 7 ή 8 τρώμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, τσιμπούσι, σε τρόμαξα, όλοι μαζί. Τα κινητά, πάμε τώρα στα κινητά. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες 4 ώρες. Τελευταίο post, παίζει σε 9 η ώρα, 5 η ώρα τελείωσες. Μηδό post, μηδό τέτοιο, καλά. Εννοείται στενή, στενή φίλη, αυτό ήθελα να πω. Αποκλείουμε τον Globe, κάνει σάντο την ιστορία. Και βάζεις το κινητό όπως ήμασταν σύνταγμα ευζώνων, κάλτσα και μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Εκτός εάν έχουμε γερμανικό τρόπο να βρίσκουμε τα σήματα δορυφορικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα του ξενοδοχείου λοιπόν. Συνεχίζουμε. Απαγορεύονται οι κομωτές πριν τους αγώνες. Τι είχαμε τώρα. Τα έχω πει. Κουρεμένοι βγαίνουνε. Βγαίνουνε τριμαρισμένοι λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές, για να καταλάβετε εσείς που ζείτε μια άλλη ζωή. 2 ώρες πριν το παιχνίδι έρχεται κομωτής στο ξενοδοχείο, λίγο πριν φύγει με το λεωφορείο. 3. Σε κουρεύει, σε κάνει πένα για να πας φρεσκοκουρεμένος για τα πλάνα και τα κοράσια. Καταλαβαίνεις, για να ποζάρεις, για τα πλάνα. Γι' αυτό είναι πένα όλοι. Είναι φρεσκοκουρεμένοι. Όλοι στο κομωτήριο δεν είμαστε μια χαρά με τα μαλλιά μας και πάμε αύριο να τα φτιάξουμε ίδια όπως το κομωτήριο και είναι. Λες και είναι, τι να σου πω, του Σαμάκ. Τον θυμάσαι το Σαμάκ της Άρσεναλ που όταν έβρεχε φαινόταν τα πάντα. Συνεχίζουμε παρακάτω. Συγγενείς και φίλοι τέλος. Ειδικά αν είναι και κομωτής και συγγενείς και φίλος. Εκεί τρως μπλοκ κανονικό. Μέχρι λέει το πρωί της προηγούμενης μέρας σε βλέπουνε δρόμο για μία μέρα μόνο σου. Χωρίς κινητό, χωρίς κομωτήριο και τρώμε όλοι μαζί. Αυτά. Να δούμε αν θα πιάσουνε. Βλέπω να τον τρώνε και τον Κλοπ. Οι Γερμανοί. Κυρίως για το κομωτήριο, φίλε. Μιλάμε, είναι πένα τώρα. Ο Βιδάλ, θυμάσαι, λέγαμε για κουρέματα. Θυμάσαι ο Βιδάλ που έκανε ένα δράκο, ένα τέτοιο. Και οι Γερμανοί δεν πολύ

κουρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί που. Παίχτες της Γερμανίας που είναι πένα. Δεν ξέρω. Πάντα κουρεμένος. Ναι, καλά. Ο Μίλλερ που ήταν πάντα κούρευτος. Και τρέχει στο σβέρκο, ρε φίλε. Ο Μίλλερ έλεγε: σιγά, πάω κουρευτό. Τον άλλο μήνα. Πώς θα λέγανε οι γονείς μας. Τον άλλο μήνα. Άστα, μωρέ, δεν έχουν τίποτα. Αυτά λοιπόν από τον Κλοπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα πιάσουν όλα αυτά τα αλεφαντίστικα. Άστα τα τατουάζ. Βαραίνουνε τα τατουάζ. Ο Πασαρέλα δεν τα έκανε αυτά. Ο Πασαρέλα νομίζω τα έκανε όλα αυτά. Ο Πασαρέλα. Τέλος πάντων, εντάξει.

Γιαννίσης Μπούμερ ετών 28, εννοείται. Πάμε και στον κρασαρισμένο με Σοφία Θοδωράκη. Τα φιλιά μου στη Σοφία, τον Άγγελο των FM. Και όχι μόνο. Ποιον Άγγελο των FM, ρε. Που θα τη χαλάσει χατήρι τη Σοφία και θα σε σηκώσει με το βλέμμα τη δυο μέτρα πάνω. Σαν Κόπερφιλτ. Ναι, ο Βίρτς είναι κοντοκουρεμένος. Ο Βίρτς είναι τριμαρισμένος. Πολύ. Ναι, ναι, έχει σβήσιμο πάρα πολύ καλό. Τώρα που βλέπω Βίρτς, ναι, πρέπει να φέρνει κομμωτή κάθε τρεις μέρες, ναι. Άντε βέβαια να πάει να το κάνεις αυτό στην Εθνική Γαλλίας. Εθνική Γαλλίας, Πετρίδη, πένα όλοι, πένα. Οι Γάλλοι πρέπει να έχουν κομμωτή στο ημίχρονο, όχι πριν.

0: Του Γιωβάνομης του πάει να είναι metal. Ε, παλιός.
1: Να χτυπιέμαι με τη ομάδα μου τώρα. Να χτυπιέμαι με τη ομάδα.
0: Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο να συνδέονται με τα μακρινά μέρη, πυρσούς, φρικτορίες, μετά τηλέφωνο, ίντερνετ. Τώρα συνδυόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Τώρα όλο αυτό το διάστημα έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί όλες τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Με πασαρέλα ήταν ο Ρεντόντο και το Μαλί, δεν είχαμε θέμα τότε με πασαρέλα ή σκαλίζω τα παλιά. Μπορεί να λέω βλακίες, αλλά έχω μία εντύπωση ότι ήταν αυτό.

0: Εντάξει, ο Τόνι Κρος έβγαινε περιποιημένος, αλλά πιο πολύ κλάρινο γαμπρός. Δηλαδή, κούρευε λίγο πλαϊνό, μια χωριστρούλα, μπορούσες μια εβδομάδα κούρευτος. Δεν φαινότανε τόσο Πετρίδη του Τόνι Κρος. Δεν φαινόταν τόσο. Ήταν εδώ μια γραμμούλα, λίγο το τσουλούφι. Μια χαρά είμαστε. Τώρα αυτά ο Μουσιάλα, ούτε και το Μουσιάλα τον έχω δει πένα. Δεν περίμενε οι Γερμανοί να το έχουν τόσο με τα κομμωτήρια. Τους είχα πιο χαλαρούς. Τους Γάλλους έχω εγώ. Καλά, όχι ο Γκρισμάν που κουρεύεται μόνος του, βάζει το κεφάλι σε μπογιά. Δεν λέω γι' αυτό. Εννοείται αν έπαιζε ο Μίλλερ ακόμα θα είχε γελάσει πολύ με την ανακοίνωση και θα έκανε χειρονομίες στους υπόλοιπους, Γιώργο. Πάρτε τα τώρα. Εγώ που με ακούρευτο στο Σβέρκο δύο μήνες. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα της Σουβέλλας, Γιώργος Γιαννίσης, εκπομπή από εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται ο Τσόχος μπήκε. Έχουμε και δουλειές. Πραγματικά ένας επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας. Πρέπει να τα πω. Έχουμε εδώ χορηγούς. Τι να κάνω, μην τα πω. Να πω αυτό για το μπιγούν. Έχεις κάτι να ανακοινώσεις σχετικά με τα κουρεύματα. Θα τα πω εγώ καλά. Που κουρεύονται. Είχες τους Γερμανούς εσύ ότι κουρεύονται πριν τον αγώνα και τους τα κατήργησε όλα.
1: Θα πίνω μια καφέ γιατί υπάρχει κίνδυνος να πνίγω.
0: Καλά.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά εγώ δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Θες να κάνεις λίγο τα μπόρδα.
1: Τα μπόρδα!
0: Και μετά γιατί δεν τα άφησες και είπες πάλι αυτός! Δεν συνήλθες. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλά μέσα μας. Εγώ, αφού λέει ο τα μπόρδα. Τα μπόρδα! Λέω τώρα θα πιει νερό και κάνει πάλι αυτό. Ο Σμίγκολ γίνεται το. It's precious τα μπόρδα! Yeah.
2: Λοιπόν, έρχεται Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο. Μετά, εδώ είναι ο Τσόχος, εδώ είναι και ο Τσούτσικας. Έχω όμως κάτι σημαντικό να πω φεύγοντας. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα τα λέμε, γεια!
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Με
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό το Βελιγράδι ενώπιση του αυριανού μάτς με τη Σερβία για το Nations League αναχωρεί το μεσημέρι στις 12 η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στο Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέγκα. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες. Σύντομα αναμένονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεσε για το Γιώβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες του σενάριο απόκτησης παίκτη έως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Τύχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της EuroLeague ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
15: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εγώ το είπα, εσύ κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Δεν γίνεται σήμερα που βρέχει και λογικά έχει ποντιλιάρισμα να είσαι εδώ από τις 9.30 ώρα το πρωί και να κάνεις με τον Τζουβέλα εκπομπή. Α, είχαμε περιοδικό έλεγχο, χτεό. Το περάσαμε. Ε, θα δείξει, ε.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Να, είχαμε για έξτρα σάματος, γι' αυτό είμαι εδώ έτσι.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε, να...
1: όταν λέμε δεν γίνεται τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, ήσουν ανηστικός χθες το βράδυ.
1: Όχι ακριβώς.
0: Ε, αυτό ρε Μιχάλη, να σου πω κάτι. Μα...
1: Όμως, έφαγα λιτά.
0: Ο Τσουβέλας γιατί παίρνει τηλέφωνο τώρα.
1: Σήκωσε το.
0: Δεν το ξέρεις ότι είμαι στον αέρα. Είσαι και εσύ τώρα.
2: Είδα κύριε Βάιε και θεώρησα ότι δεν έχετε βγει. Ναι.
1: Δεν ακούτε κιόλας δηλαδή.
2: Θα λέμε μετά.
0: Έλα, γεια.
1: Νέαρχος Γεραζόπουλος στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος One and Only Πετρίδης.
0: Ευρωλυγκάτσος από νωρίς.
1: Α, τώρα που πεις Ευρωλυγκά, θύμισα να σου πω κάτι μετά, να το ξεχάσω.

0: Άντε, το είπα τώρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 10, 10 και 8 για την ακριβία, στην κορυφαία αθλητική συνόδευση της χώρας, στο Big Win Sport FM, του 94,8 που έλεγε εκεί μια ψυχή.
1: Ναι. Πάντως αλήθεια, για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο ζήτημα, το οποίο είναι φιλέγον ζήτημα. Υποτίθεται ότι πας να κάνεις τις εξετάσεις και έχεις κάνει το καλό παιδί την προηγούμενη μέρα. Άμα έχεις πάει και έχεις κάνει όργια.
0: Θα καταλάβεις. Βγήκα με τον φίλο μου τον Χόρχε. Κοινό μας φίλο. Κουμπάρο μου, νονό της κόρης μου.
1: Και μετά από 5 ώρες στο καλάτσι πήγες ο Χόρχε.
0: Ναι, μετά από 2 ώρες εκπομπή εδώ, 3 ώρες από το θέμα, 5 ώρες στο καλάτσι. Ναι, αμέσως πήγες στο Χόρχε.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Νηστικός.
0: Θεονιστικός, αλλά. Ναι. Σε ένα από αυτά τα εστιατόρια που το πρώτο πιάτο είναι μισή μπουκιά, το δεύτερο πιάτο είναι μία μπουκιά και το αυτό εκεί.
1: Α, πήγατε σε μενού δεκουστασιών.
0: Ναι, και τίγκα, δηλαδή το πιο μεγάλο πιάτο ήταν μισό ποντίκι.
1: Και γιατί πήγε ο Χόρχε εκεί?
0: Ο Χόρχε σε τέτοια πάει, όπως ξέρεις.
1: Αφού έχει φάει.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Ο Χόρχε σε τέτοια πάει. Καταπληκτικό ήταν, βέβαια.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι πιάμε και τα κρασάκια μας.
1: Καλά, ρε. Αλήθεια τώρα. Και επίσης είχε ξεχάσει τα σήμερα. Θα τρελαθούν οι δείκτες, ρε.
0: Εντάξει, ρε.
1: Ναι, να πούμε στους γιατρούς, λοιπόν.
0: Δεν είναι πια δύο μπουκάλια. Μην κάνεις έτσι.
1: Ναι, ναι, να πούμε στους γιατρούς, λοιπόν. Ό,τι δείτε άκυρο. Ό,τι δείτε άκυρο.
0: Ο Θεός με φώτισε.
1: Ναι. Και.
0: Γιατί δεν είναι πια. Είναι πια 3-4 ποτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το δείχνει στην Ελλάδα, πάρτε εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει πότε τι γίνεται.
1: Μα, και, μπλόκο,
0: Τρίτη αλκοτέστη.
1: Μπλόκο,
0: Δεν ξέρει πότε τι γίνεται.
1: Μπλόκο. Ναι, ναι.

0: εγώ σήμερα τα κλειδιά του αυτοκίνητου αλλού θα τα δώσω και θα πάω Πανούλη μετά.
1: Α,
0: θα πάω Πανούλη, οπότε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μόλις φτάσουμε τα αφήνω αλλού.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και όποιος θέλει να το πάρει. Δεν με νοιάζει πραγματικά.
1: Ας γυρίσει μόνο του.
0: Ας γυρίσει μόνο του, ναι. Κατάλαβα. Πάντως με μένα δεν θα γυρίσει.

0: Τον αγαπώ, λέει, όπως τους περισσότερους από εσάς, αλλά αν ήθελα να περιγράψω τον Τζούφι, τον Τζούφι με μία πρόταση, θα ήταν δουλειά δεν είχε ο διάολος.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Ναι. Ωραίο.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχετε επικαιρότητα, βάλτε θεματολογία. Ποια ομάδα θεωρείται φαβορή για το Champions League πέρα της Αεκάρας.
0: Πέραν τη Αεκάρας, ε.
1: Πέραν τη Αεκάρας, ναι, εντάξει, να τα αφήσουμε την ΑΕΚ εκτός για να μην διαλύσουμε τον συναγωνισμό. Πρώτη δεν είναι η ΑΕΚ τώρα.
0: Ναι.
1: Πρώτη είναι η ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί κάποια να την προσπεράσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποια να την προσπεράσουν.
0: Ποιος είναι ο φαβορή τώρα.
1: Για μένα η Arsenal.
0: Το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή με διαφορά από το δεύτερο το παίζει η Μπαρσελόνα. Αλλά αυτή εδώ είναι μια διοργάνωση.
1: Δεν της φτάνει ποτέ αυτό όμως.
0: Ναι, είναι μια διοργάνωση της μιας βραδιάς που υποπτεύεσαι ότι παρά το τρομερό και φοβερό ποδόσφαιρο μπορεί να βρεθεί μια Ίντερ όπως πέρσι και να γίνει ένα 5-4, 6-5, δεν ξέρω εγώ τι, και να αποκλειστεί. Αν και όλο και περισσότερο ψήνουμε. Με την Μπαρτσελόνα. Η Arsenal σίγουρα θα πάει πολύ μακριά, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει. Η Παρί τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Δεν έχει πει Μπάγερν ακόμα.
0: Δεν μου μοιάζει πολύ πιθανό. Τι άλλο διαθέτει το κατάστημα, διαθέτει Μπάγερν που λες κι εσύ. Να το πάρει Μπάγερν. Που είπαμε ότι γίνεται φέτος στο Μετροπολιτάνο.
1: Η Λίβερπουλ το πανίκι.
0: Αυτοί θα δώσουν πολύ βάρος για Αθλητικό. Να ξέρεις, είναι για μένα το πιο σκληρό. Θα δώσουν πολύ βάρος σε αυτό.
1: Δεν μπορούν, Μιχαλή.
0: Επειδή είναι Champions League, πρωτάθλημα δεν μπορούν να πάρουν.
1: Δεν μπορούν.
0: Επειδή είναι Champions League, δεν ξέρω. Outsider.
1: Μετρήθηκα με τη Λίβερπουλ. Εσύ έπαιξα με τη Λίβερπουλ και μετρήθηκα να πάρει τώρα. Εντάξει, η Λίβερπουλ στο πρώτο στάδιο τη χρονιά είναι να τη βλέπει με το ζόρι. Ακόμα και αν είσαι Λίβερπουλ, τη βλέπει με το ζόρι.
0: Δεν έχει και πολύ νόημα. Ρεάλ, ε.
1: Όχι.
0: Όχι με ευκολία.
1: Δηλαδή, όχι με Μωρίνιο. Αν φύγει το Γενάρη, ναι, μπορεί. Δεν είναι, το θεωρώ τραγικό τη λάθο. Τραγικό λάθο το θεωρώ τη Ρεάλ να γυρίσει το Μωρίνιο. Τραγικό λάθο. Εγώ λέω για Arsenal, διότι έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει κούρσα στην Αγγλία. Okay, δεν τα επιχειρήματα υπέρ αυτή τη τοποθέτηση τώρα, λόγω τη τελευταία εμφάνιση Arsenal κοντρά στην Brighton. Και το 3-0 νίκη της ομάδας Μπάμπη Κουστούλα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι σε βάθος χρόνου στην Premier League η Arsenal θα κάνει τις 4-5-6 συνεχόμενες νίκες και θα φτιάξει μια διαφορά και θα μπορεί εκεί στα κρίσιμα σημεία του Φλεβάρι, εκεί δηλαδή που θα αρχίσουν τα νοκάουτ, που θα αρχίσουν τα ουσιαστικά παιχνίδια στο Champions League, να επικεντρωθεί εκεί. Και έχω την εντύπωση ότι λόγω roster και λόγω έλλειψης άγχους για την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος πλέον, θα είναι μια από τις ομάδες που θα μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Και οι αγγλικές ομάδες το κάνουν αυτό. Φτιάχνουν, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, καμπύλες εμφανίσεων, καμπύλες απόδοσης, οι οποίες κρατάνε 3 χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο. Η Arsenal είναι στο ξεκίνημά της, πήγε τελικό, πήρε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ή φέτος ή του χρόνου θα πάρει και το Champions League.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το βλέπω τώρα.
0: Ναι, το ακούω. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα φτιαγμένη για νοκάουτ παιχνίδια και, για να... και γι' αυτό άλλωστε πρόπαρση έφτασε στους 4 και πέρυσι έφτασε στο τελικό και το χάσε για ένα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα από το αν αρέσει ή δεν αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Αλλά...
1: Το ποδόσφαιρο που έπαιξε στο τελικό δεν άρεσε. Το ποδόσφαιρο που παίζει μέσα στη χρονιά είναι καλό, είναι ωραίο.
0: Καλά, πέρυσι από το Φλεβάρι και μετά δεν πήγαμε στο παιδιά να μην φάμε γκολ και ένα θα βρούμε. Αλλά αυτό ήταν και η πίεση να πάρουμε ένα πρωτάθλημα μετά από 20 τόσα χρόνια. Οπότε.
1: Ωραία. Μπορείς,
0: έφυγε τώρα αυτό.
1: Μπορείς να με λες καλημεράκια.
0: Καλημεράκια.
1: Να πάμε να λες καλημεράκια.
0: Καλημεράκια είναι πιο εύκολο από το καληνυχτάκια.
1: Μπράβο, ναι. Καληνυχτάκια. Τώρα ούτε καληνύχτα δεν λέμε. Λοιπόν, έχω μια παραγγελιά να πω μια καλημέρα στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Στην κουνιάδα του Χρυσταρά.
0: Ναι.
1: Του συμμαθητή μου του Τζόρνταν, ρε.
0: Ναι.
1: Ο Τζόρνταν Τραπετσόνη είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια βγήκε σε λίγο πιο κοντό μέγεθο. Λοιπόν. Γεια σου, ρε Χρυσταρά. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελενάρα, καλημέρα Ελένη, καλημέρα. Λοιπόν, και έχω και μια ανακοίνωση να κάνω, δημοσιογραφικού περιεχομένου έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Γιατί εδώ συζητάμε όλες τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις. Λοιπόν, Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το πολυδιαφημισμένο γυμνάσιο του St. Ambrose στο ιστορικό Coatbridge της Γλασκόβης, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά τώρα, θα έχει ελληνική εκπροσώπηση στην επιθετική γραμμή της ποδοσφαιρικής ομάδας για την τρέχουσα σεζόν, περνώντας από εξονυχιστικά δοκιμαστικά τριών εβδομάδων και συνολικά άνω των 100 συμμετεχόντων. Το μόνο που μας μένει είναι να φέρουμε τον κύριο Τσόχο να κάνει μετάδοση της καλημέρα μας από την προχειρή Γλασκόβη. Ο γιος του Λάμπη είναι πλέον στη γραμμή κρούσης του St. Ambrose στο Coatbridge. Καταλαβες. Ετοιμάσου να κάνεις περιγραφές.
0: Καλή επιτυχία στο παιδί.
1: Γεια σου.
0: Όλα τα άλλα που είπες δεν τα σχολιάζω.
1: Ναι. Άγκο άλλος, μην τρελάθουμε λέει. Πάνω από 10% δεν έχει να πάρει φέτος Champions League.
0: Αλήθεια είναι. Κάτω από 10 μπορεί να έχει. Πάνω αποκλείεται.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Στην bwin η κερκίδα είναι full και εσύ μέσα στο παιχνίδι. Στην πλατφόρμα της bwin ζεις το παιχνίδι με αναμετρήσεις που είναι διαθέσιμες με 0% κανιώτα, build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: γίνει ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ορίστε, πολύ ωραίο δωράκι στον πατέρα του κάνει ο Βαγγέλης. Από τον Dortmund, το Lipstadt εκεί, ναι.
6: Ξέρω εγώ.
5: Λέει, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για αεροδρόμιο στο Βελιγράδι για τον αγώνα.
6: Για το Σερβία Ελλάδα.
5: Μάλλον. Να. Έτσι. Τώρα γενεθλίων λέει στον πατέρα. Α, αυτά είναι τώρα, φίλε. Μπράβο, ρε Βαγγέλη, να είσαι καλά. Να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά, να έχουμε καλό αποτέλεσμα, να ξεκινήσουμε δυνατά, να μπούμε με όρεξη σε αυτή τη πολύ δύσκολη διαδικασία του Nations League. Είναι ενδεικτικό. Πάντα ο Γιωβάνοβιτς το λέγε σαν προπονητής, το λέγε ότι στα μεγάλα μάτς καταλαβαίνεις πού μπορείς να φτάσεις στα όρια σου. Το λέγε αυτό πάντα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Το πιστεύει και το λέει, δεν το λέει για να το πει. Οπότε λοιπόν, ναι, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να μετρήσει τις δυνάμεις. Βέβαια δεν έχετε σε μια καλή φάση για την εθνική ομάδα. Αυτή η έναξη των υποχρεώσεων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έρχεται από μια αποτυχημένη προσπάθεια πρόκρισης, okay. Έχει βασικές απουσίες, τραυματισμούς δηλαδή, σημαντικών ποδοσφαιριστών. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, το ξαναλέω. Να δούμε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Αρχή με Σερβία, πέμπτη βράδυ, Σωτήρης Δαμπάκος από το Βελιγράδι μεταδιδάει. Και μετά Γερμανία στο Augsburg και μετά δύο μέσα στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Θα πάει Σαλονίκη.
6: Πώς τώρα ιδεύεις,
5: ρε. Θα δεις Ολλανδία, ρε. Ταξιδάκι, ρε. Ταξιδάκι. Να πάω να δεις την Ολλανδία.
6: Ερωνεύεται, κατάλαβες. Ερωνεύεται.
5: Εσύ ως τι μιλάς τώρα?
6: Χθες μου είχε φτιάξει προγραμματάκι από τις 10 η ώρα το πρωί εκπομπή μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
5: Ναι.
6: Σήμερα πάλι τα ίδια και μετά μου λέει πας ταξιδάκι.
5: Εγώ το μόνο που σου είπα χθες είναι Μιχάλη μου 5 ώρα να είμαι στο γαλάτσι. Σου είπα κάτι άλλο?
6: Τι εννοείς, δεν πρέπει να κάνω εκπομπή?
5: Ναι. Άσε που εγώ είπα το blue chip να πάει στο γαλάτσι και πες θα πάμε μαζί.
6: Ναι.
5: Μπήκε, εγώ δεν ήθελα με τίποτα εσένα την τίβα να την χώσω. Προθυμοποιήθηκες. Λοιπόν, το ότι έφυγες 10 η ώρα από εκεί με φταίω εγώ. Φταίω που έμπλεξες με την άλκηστη. Δεν φταίω.
6: Τε καλά, Άλκηστη. Πολύνα.
5: Πολύνα. Ναι. Την καλημέρα στις κοπέλες. Ο Δημήτρης λέει και ακριβές σκορ για τον τελικό του Champions League. Φέτος ο τελικός του Champions League θα είναι Real AEK 0-1 με γκολ του Γκατσίνοβιτς.
6: Του Γκατσίνοβιτς,
5: ναι. Δηλαδή, εντάξει, το έκανες τελείως λύσα.
6: Ωραίος,
5: το έκανες. Βέβαια, κοίταξε, αν φτάσει η AEK τελικό Champions League. Έτσι, αν φτάσει. Ναι, ένα Γκατσίνοβιτς πρέπει να βάλει τον γκολ. Ποιο Γιώβιτς τώρα, ποιο Βάργκα, ποιο Κοϊτά, ποιο οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να βάλει τον γκολ. Ποιο Μαρίν, ο Γκατσίνοβιτς πρέπει να βάλει τον γκολ. Μη σου πω ο Ρώτα με απευθεία εκτέλεση φάουλ. Ή ο Πίλιος, ακόμα καλύτερα. Όχι, δεν είναι μόνο ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας καταρχάς δεν είναι τραυματίας. Παίζει, θα είναι στην αποστολή της Εθνικής. Δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας. Οκ, okay, εδώ είναι διπλό το πρόβλημα. Είναι και ο τραυματισμός και η δική του η, πώς να το πω, η τοποθέτηση ότι είμαι εκτός Εθνικής για ένα διάστημα που έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι μεγάλο, αλλά τέλος πάντων αυτό, οκ. Okay. Λείπει και ο Γιαννούλης. Έτσι δεν είναι? Είναι τραυματίας ο Γιαννούλης.
6: Βέβαια.
5: Δεν είναι παρόν. Λείπει ο Ρώτα.
6: Γιαννούλης, Ρώτα, Χατζηδιάκος από την άμυνα.
5: Χατζηδιάκος.
6: από αυτούς που καλούνταν τελευταία, μιλάω τώρα.
5: Είναι ο Μπακασέτας εκτός.
6: Μπακασέτας εκτός.
5: Λόγω αγωνιστικού ρυθμού, έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Σωστά. Δεν είναι, παιδιά.
6: Φυσικά ο Κωνσταντέλιας.
5: Ναι, δεν είμαστε Εθνική Ισπανία. Να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις απουσίες. Εντάξει.
6: Θα κερδίσουμε αύριο,
5: ναι. Έτσι λες. Ναι. Τι το έχεις δει κάπου, το έπεσε, το συζήτησε με κάποιον, να σου πω.
6: Αύριο θα κερδίσουμε. Το Σάββατο, την Κυριακή δεν ξέρω.
5: Την Κυριακή στο Augsburg,
6: ναι.
5: Εκεί ποντάρω λίγο στην κρίνια των παιχτών της Εθνικής Γερμανίας.
6: Στο κούρεμα, στο κινητό. Στο...
5: Που τους έκοψε πολλά, ναι, αυτά τα ωραία. Ναι.
6: Ποιος να έκοψε τις εμφανίσεις Πασαρέλας.
5: Δηλαδή.
6: Που πήγαιναν παίχτες της Εθνικής Γαλλίας, ντυμένη η μοντέλα.
5: Και τι, δηλαδή θα έχει dress code, ας πούμε.
6: Ναι, ναι.
5: Τι τους λέει, γκρι, παντελόνι, άσπρο μπουζάκι.
6: Απλά τη σήματα.
5: Ναι, το απλό μπορούμε λίγο να το ορίσουμε.
6: Κομμένες, παιδί μου.
5: Ας πούμε, εσύ σήμερα έχεις ντυθεί απλά και έχεις πρόσβαση να αποκάμψεις 250 ευρώ, έτσι.
6: Κάμψεις 250 ευρώ.
5: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα παντελονάκι το οποίο είναι και αυτό η κουμόδας, αλλά είσαι απλά ντυμένος. Ένα αποκαμισάκι, μικρισμένα τα μανίκια και το καθεξής. Εγώ που είμαι απλά ντυμένος, φοράω ένα πόλο μπλουζάκι και ένα τζινάκι της πλάκας. Και αθλητικό παπούτσι από κάτω. Λοιπόν, οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις.
6: Το πόλο μπλουζάκι που φοράς είναι Lacoste.
5: Όχι.
6: Επίσης το παντελόνι που φοράω από κάτω είναι ένα τζιν.
5: Ναι,
6: μαύρο.
5: Και εγώ τζινάκι.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, απλά ντυμένος είμαι κι εγώ.
6: Παντελόνι η κουμόδα.
5: Απλά ντυμένος είμαι κι εγώ. Απλά ντυμένος είσαι κι εσύ.
6: Ναι.
5: Τι σημαίνει απλά ντυμένος.
6: Ρε παιδί μου, ο Κουντέ, ας πούμε.
5: Ναι.
6: Φόραγε κάτι φούστες, κάτι καπαρτίνες, κάτι τεράστια καπέλα, κάτι τέτοια και πήγαινε.
5: Τραγουδάκι ρουβά.
6: Ναι. Και πήγαινε στην προπόνηση.
5: Okay.
6: Και δεν ήταν ο μόνος.
5: Ναι.
6: Ο Ντεμπελέ φόραγε εκεί 7 αλυσίδες, 3 δερμάτινα, αυτό εκεί.
5: Ναι, ναι.
6: Όπα παιδιά. Όπα παιδιά, δεν ερχόμαστε για Πασαρέλα. Ένα μπλουζάκι, ένα παντελονάκι.
5: Εντάξει.

0: Για που το λες αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλλον αυτό. Πώς το λένε τώρα. Αυτό συντονισμός είναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το ζήτησαν να γίνει και έγινε.
1: Ναι.
0: Έχεις παρατηρήσει τα μαλλιά των παιχτών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με την οπορυθό και ο Μπράντοβιτς.
1: Τι, μαζευτήκανε.
0: Είναι όλα ξενερουά. Είναι κανονικά μαλάκια. Δηλαδή, πα στον κορέα στην κουρέα και λε, κούρεψε με έτσι. Χουάντσο, δηλαδή, έχει κοτσιδάκια, αυτό, απλό μαλλί, κομμένο, ξέρω εγώ. Ναι. Λείπουν οι αφάνειες και ο Ναν κουρεύτηκε.
1: Ναι.
0: Και ο Φρανσίσκο κοντό-κοντό, όχι. Εντάξει, έχουμε το Γιαμπουσέλε που έχει λίγο ράστα. Ο Λεσόρ δεν έχει αποχωρήσει την κόμη του. Την έχει αποχωρήσει την κόμη του. Όλοι οι άλλοι είναι κουρεμένοι όμως. Στρατιωτικά σχεδόν. Και λέω, μήπως λένε, κάτσε μην μας ξεκινήσει βλέποντάς μας σαν τη Χωσόφατσα, ρε παιδί μου. Εσύ με το μαλλί το Μεζ για Ελλάδο.
1: Ναι, σαν το στρατό που ψάχαμε να βρούμε τη.
0: Μπράβο, την περίεργη φάτσα.
1: Τη στολή παραλλαγής που δεν θα διαφέρει από τις άλλες.
0: Μπράβο.
1: Θα είναι πιο αδιάφορη.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι πολύ καινούργια, αλλά φαίνεσαι.
0: Ναι. Το λέγει ο κόσμος, φίλε. Όπου είναι το κριτήριο του κόσμου είναι. Τρομερά εύστοχο. Δεν είστε το ίδιο, λέει ρε Βάη. Εσύ είσαι πλεμπαίος.
1: Στο σόβρακο είναι η διαφορά.
0: Εσύ είσαι πλεμπαίος, ναι, μπράβο. Ο Μάικ είναι διδελεκτουέλ. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Πας και τρως τώρα σε μενού δεκουστασιών. Εγώ θα παραγγείλω δύο διπλά. Δίπιτα, εννοώ.
1: Εγώ δεν πάω και τρως αυτά.
0: Ναι,
1: αυτό μας είπες χθες. Ο Χόρχε με πήγε. Ξέρουμε τι λέμε.
0: Σε πήγε ο Χόρχε.
1: Ο Παπατζής δε σήλας τάζει 50 ρικά. Πού τα τάζει?
0: Δεν ξέρω, φίλε.
2: Σε όσους έχουν αγγλίδα,
1: ναι,
2: για την προφορά. Αγγλίδα καθηγήτρια. Γιατί ο κύριος...
1: Σε όσους έχουν αγγλίδα καθηγήτρια για την προφορά.
2: Ναι, ναι.
1: Τι θα τους δίνω πέρα 50 ρικό.
2: Στην εκπομπή, ναι. Γιατί πώς το λένε το παλικάρι το άλλο που κάνει με τον τεσσιλέκτο. Ο αντίπας,
1: ναι,
2: είπε ότι έχει αγγλίδα για την προφορά ειδική από την Αγγλία.
1: Ο αντίπας έχει αγγλίδα.
0: Πού την έχει ο Ηρακλής?
1: Πού την έχει?
2: Όταν ήταν μικρός.
1: Όταν ήταν μικρός.
0: Ότι έκανε φροντιστήριο σε αγγλίδα για να έχει προφορά
2: αγγλική.
0: Μάλλον δεν έκανε δουλειά πάντως.
1: Σίγουρα.
0: Μάλλον δεν έκανε δουλειά. Δηλαδή.
1: Μήπως ήταν από το Καρπενίσι.
0: Δεν είχε μεταδοτικότητα μάλλον. Να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Θα το ψάξω, φίλε. Θα το ψάξω το θέμα. Θα το ψάξω το θέμα. Δηλαδή διέλαθε τη προσοχή μου.
1: Τώρα που το σκέφτομαι όμως, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να είναι μια ιδέα της κυρία Γιαννούλα. Της μαμάς του Ηράκλη.
0: Ότι.
1: Ή της Νονάς. Ότι να πάρουμε στο παιδί Αγγλίδα για να έχει.
0: Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε. Εντάξει. Γενικά πολλά προσπάθησα με το παιδί αυτό. Πολλά προσπάθησα, τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα αυτή.
1: Θα μου πάρε παραπάνω από δύο ώρες να μιλάω για το τι προσπάθησε η κυρία Γιαννούλα και η Νονά του Ηρακλή. Γιατί τον ξέρω και από παιδί, καταλάβατε. Άστα να πάτε.
0: Αχ, Παναγία.
1: Τίποτα δεν έπιασε όμως.
0: Δεν, τίποτα, ρε.
1: Τίποτα, ούτε ένα. Να πεις έπιασε αυτό.
0: Τίποτα.
1: Κάναμε αυτό και έπιασε. Δούλεψε αυτό. Τίποτα.
0: Τίποτα, μπαγά σας. Τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχουν αρχίσει και οι βροχούλες, μπορείς να δεχτείς γκολ από κόρνερ, από φάουλ, από πέναλτι, όχι όμως από την ταράτσα σου. Τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Nova Mix προσφέρουν κορυφαία άμυνα απέναντι στο νερό και τις καιρικές προκλήσεις. Με μεγάλη αντοχή σε ερημινάζοντα νερά και γεφύρωση τριχοειδών και ρογμών, το αποτέλεσμα είναι πάντα υπέρ σας. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Πάμε να ακούσουμε δελτίο. Πάμε να ακούσουμε δελτίο με Creedence Clearwater Revival και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό κυρίως προς Ελευσίνα, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στο λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πώς έχει το πράγμα, είπε ο αντίπας ότι είχε αγκλίδα μόνο για προφορά. Ο Δεσίλας είπε ότι δεν γίνονται αυτά και απευθύνθηκε στον κόσμο και είπε: Όποιος από εσάς είχε αγκλίδα μόνο για προφορά, στείλτε μήνυμα και σας δίνω ένα πενηντάρικο. Του ήρθε μήνυμα του Δεσίλα ότι εγώ είχα αγκλίδα μόνο για προφορά, πέσε το πενηντάρικο. Και ο Γνήσιος Παπατζής άρχισε να τα γυρνάει και φυσικά το πενηντάρικο δεν το έδωσε ποτέ. Αυτή είναι αλήθεια, υπάρχει και το ηχητικό ντοκουμέντο της εκπομπής. Διάλογοι από τη χθεσινή εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, επίσης κυκλοφορεί μια φήμη ότι είχε ο Τάσος ο Νικολογιάννης αγκλίδα για προφορά.
0: Ναι.
1: Ζήτησε το πενηντάρικο από το Δεσίλα που έκανε κοκοκό.
0: Είναι και ο ρεπόρτερ που μας τροφοδότησε με την πληροφορία.
1: Άμαχη.
0: Ο Τάσος Σωτομάρος. Έτσι.
1: Μάχη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όμως τι θα μας πει ο Σωτήρης από το Μοσχάτο. Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος. Ο οποίος.
1: Πετάει.
0: Πετάει, πέταξε, δεν ξέρω.
1: Πετάει, πετάει. Αεροδρόμιο είναι, 12 η ώρα πετάνε.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Από την ώρα του Big Wings προθέμε στο Μοσχάτο, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό.
1: Δεν είσαι Μοσχάτο, αεροδρόμιο είσαι. Αποκλείται αυτό.
2: Αν ήμουν Μοσχάτο, θα έπρεπε να το τσάρτερ εμένα. Θα έπρεπε να περιμένει για να φύγουμε ή να φύγει μόνο.
0: Δεν θα ήταν η πρώτη φορά.
2: Ναι, εντάξει, γι' αυτό. Τιμή μου που μπαίνει το αεροσκάφο. Τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς πώς είστε.
2: Έχει πάρα πολύ κίνηση ο δρόμος μέχρι να φτάσουμε. Αλήθεια είναι λόγω της βροχής. Πάνω από μια μισή ώρα για να φτάσω. Αλλά είχα προνοήσει και ήρθα νωρίτερα. Έφυγα νωρίτερα για να είμαι στην ώρα μου. Ναι, η ομάδα σε λίγο θα φτάσει στο αεροδρόμιο, είναι κάτι κάπου εδώ. Να πω ότι η αναχώρηση είναι στις 12, με πίστη τσάρτα για το Βελιγράδι. Το μάτς είναι αύριο το βράδυ στις 14, είναι η πρεμιέρα της εθνικής μας στην πρώτη κατηγορία. Είναι η ιστορική πρεμιέρα για αυριανή ημέρα, για πρώτη φορά η εθνική μας στην πέμπτη διοργάνωση του UEFA Nations League. Θα είναι στην μεγάλη κατηγορία και αυτό έχει εξαγγελθεί κυρίως με την καλή παρουσία που είχε στο περασμένο Nations League. Θυμόμαστε την νίκη στο Wembley της Αγγλίας. Το παράσκο που είχαμε με τους Σκοτσέζους, την νίκη στην Γλασκόβη. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Σερβία στο Βελιγράδι αύριο βράδυ. Ακολουθεί το παιχνίδι στο Augsburg με την Γερμανία 3 βράδια μετά, 27 Σεπτεμβρίου. Πρώτο μήνα, 5 Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα. Κατά σειρά με Ολλανδία και Γερμανία. Μαζεμένα παιχνίδια. Είναι 4 παιχνίδια σε λιγότερο από 12 ημέρες. Αν βάλουμε το πρώτο μάτς το αυριανό μέχρι το τελευταίο, είναι στις 4 Οκτωβρίου, είναι 12 μέρες περίπου. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για τις εθνικές ομάδες. Είναι διαφορετικά στο σύλλογο που είσαι καθημερινά με τους παίκτες, με τον προπονητή. Πηγαίνουν πιο πολύ αυτοματισμένα τα πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για δουλειά στο γήπεδο. Περισσότερο είναι η πνευματική προετοιμασία, η θεωρία στο ξενοδοχείο, στο γήπεδο. Λέγαμε και χθες το ευχάριστο ότι ο βασικός striker της Σερβίας ήταν εκτός, ο Βλάχοβιτς. Το Μίτροβιτς είναι καιρό το έξιμο πρόβλημα στο γόνατο, το ξέραμε αυτό. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή είναι η πρεμιέρα, που πάντα πρεμιέρα έχει δυσκολίες, έχει ιδιαιτερότητες, αλλά η Ελλάδα, αν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα, θα πω εγώ τη νίκη στο Βελιγράδι, θέλω ότι θα βάλει από κάτω την Σερβία, γιατί ο στόχος είναι η τρίτη θέση, ο πρωταρχικός στόχος, για να μπορεί η Ελλάδα να έχει μια καλή κλήρωση, μια βαθύ κλήρωση στα προγραμματικά του γύρω του 2028, είναι προγραμματισμένη το στις αρχές του Δεκέμβρη. Αν η Ελλάδα είναι για παράδειγμα τρίτη στον ομιλό της στο UEFA Nations League, αυτόματα παίρνει θέση στο πρώτο κλουβ δυναμικότητας για την κλήρωση του γύρω. Αυτός είναι ο κύριος στόχος και το δεύτερο, να δοκιμάσει τις δυνάμεις της, τις αντοχές της απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία. Αλλά και η Σερβία βεβαίως. Η Σερβία είναι και εκείνη μια ομάδα που ψάχνεται για να σταθεροποιηθεί, γιατί έχει πολλά πάνω κάτω και η Σερβία τα τελευταία χρόνια. Για την Ελλάδα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία χωρίς το πραγματικό πρόβλημα, λέγαμε για τα προβλήματα που έχουν οι Σέρβοι. Εμείς τα ξέραμε τα προβλήματα πριν μαζευτεί η ομάδα. Το Κωνσταντέλια, του Ρότα, του Γιαννούλη, ο Μπακασέτας που δεν είναι 100% έτοιμος. Να πω ότι έχει ξεκινήσει με τον Αγόλ και παίζει, κάνει δύο συμμετοχές ήδη, έχει σκοράρει κιόλας. Αλλά σε συζήτηση με τον προπονητή αποφασίστηκε να μείνει στην ομάδα στα πρώτα 4 παιχνίδια. Θα δούμε για τα επόμενα 2, τον Νοέμβριο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή 100% για την ενδεκάδα. Σίγουρα ο προπονητής έχει τα πράγματα στο μυαλό του. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα έχει να κάνει με ποιον θα είναι πίσω από τον Στράικερ. Το συζητάγαμε και χθες. Θεωρώ ότι εκεί υπάρχουν δύο πρόσωπα που έχουν το προβάδισμα. Ο ένας είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας. Και ο δεύτερος είναι ο Καρέτσας. Εάν πάει για παράδειγμα, αν αγωνιστεί τελικά ο Μπάμπης ο Κοστούλας στη θέση πίσω από τον επιθετικό, δεξιά θα είναι ο Καρέτσας. Έτσι δεν αλλάζει κάτι σε αυτό και αριστερά ο Τζόλης.
0: Ναι.
2: Και στην κορυφή ο Παυλίδης.
0: Στο δεύτερο σενάριο.
2: Το δεύτερο σενάριο είναι να πάει ο Καρέτσας πίσω από τον επιθετικό και να δούμε για παράδειγμα δεξιά τον Μασούρα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει επιλογή βεβαίως και του Τετέι, αν δοκιμάσει τον, αν βάλει τελικά τον Καρέτσα, την επιλέξει προπονητή στον Καρέτσα πίσω από τον επιθετικό, έχει παίξει και ο Καρέτσα στην εθνική ομάδα, αλλά όχι όμως πολύ, έχει παίξει ελάχιστα. Δεξιά παίζει και στην Dortmund, δεξιά παίζει και στην εθνική ομάδα τις περισσότερες φορές. Αν επιλεγεί εκεί ο Καρέτσα, θα πάει δεξιά, είναι πολύ πιθανό να πάει και ο Μασούρας. Για να έχει και κάποιους έμπειρους προσβεστές στην ενδεκάδα. Νομίζω ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο να δούμε τον Κοστούλα για πρώτη φορά βασικό. Να θυμίσω ότι δεν έχει παίξει ποτέ βασικός ο Κοστούλα στην εθνική ομάδα με τον Γιωβάνοβιτς, γιατί επί ημερών Γιωβάνοβιτς κλείθηκε. Είναι πιθανό η πρώτη φορά. Σαφώς όμως εδώ θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή, τακτικά εννοώ από τον Μπάμπη Κοστούλα, δηλαδή πρέπει να χαμηλώνει πολύ στο γήπεδο. Το κάνει ο Κωνσταντέλιας, το κάνει ο Μπακασέτας, πρέπει να το κάνει και ο Κοστούλας αυτό. Γιατί θα παίζει η εθνική μας με δύο χαφ, τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, και σαφώς θα χρειαστεί υποστήριξη το δίδυμο το κεντρικό χαφ. Γιατί θυμίζω ότι ο Κωστούλας στην Πάντων παίζει φορ, παίζει στην κορυφή, έχει όμως υπηρετήσει και αυτό το ρόλο στο Ολυμπιακό, εκεί είχε παίξει με τον Αντιλίμπα και τα παιχνιδιά, τα παίζει τώρα θα λέγα, πίσω από τον παιδικό. Την ξέρει τη θέση, μπορεί να το κάνει αυτό, και επειδή υπάρχουν προβλήματα, θεωρώ πολύ πιθανό τον Πάβη τον Κωστούλα και δίνω και πιθανότητα και στον Καρέτσα. Νομίζω μεταξύ των δύο θα παιχτεί η θέση. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι άλλο στις υπόλοιπες θέσεις ενδεκάδας, δηλαδή κάποια έκπληξη, κάτι ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε τριάδα στην άμυνα.
3: Στην πραγματικότητα μας λες όχι μεταξύ Καρέτσα και Κωστούλα, μεταξύ Κωστούλα και Μασούρα. Ο Καρέτσα θα είναι σίγουρα στην ενδεκάδα, απλώς δεν ξέρουμε σε ποια θέση.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ο Καρέτσα θα παίξει ή δεξιά.
3: Ή δέκα.
2: Για δεξιά ή δέκα.
3: Άρα η θέση στην ενδεκάδα είναι ανάμεσα σε Κωστούλα και Μασούρα.
2: Έτσι φαίνεται, ναι.
3: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Τέρμα, Τζολάκης.
2: Οι θέσεις πάνω κάτω είναι αναμενόμενες, με ξέρεις τον goalkeeper, γιατί εκεί είναι και ο Τζολάκης, είναι και ο Βλαχοδήμος, που είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά λίγο από τον Μανδά. Θεωρώ ότι θα παίξει ο Τζολάκης από το μάτς, δεν είναι σίγουρο, αλλά θέλω να παίξει ο Τζολάκης. Δεν το έχει δείξει ξεκάθαρα ο προπονητής στη θέση του goalkeeper. Γιατί παίζουν και οι τρεις και αποφασίζει συνήθως ή σήμερα, δηλαδή σήμερα το βράδυ, ή αύριο θα αποφασίσει ο προπονητής οριστικά τι θα κάνει με τον τερματοφύλακα. Είναι ένας πολύ, όπως λέμε, ευχάριστος κέφαλος να έχει τρεις πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες, φορμαρισμένους, σε καλή κατάσταση. Ακόμα και Βλαχοδήμος, με τις ευρύ πάει καλά. Βλέπετε στο τελευταίο παιχνίδι με την Βαρσελόνα, ήταν πολύ καλός ο Βλαχοδήμος. Είχε κάνει 2-3 τα τέτ τον Βλαχοδήμος. Εντάξει, για τον Τζολάκη τα έχουμε πει, έχει πάρει κάνει μια τρομερή εκκίνηση στην Πρεμιέρα με τη Χαλ και ο Μαλάκα καλά. Ακόμα και ο Βαρδάς MVP ήταν στην τελευταία γωνιστική του Λάτσιο, στην Σεριά. Βασικός επίσης παίζει με τους Λατσιάλη, αλλά σίγουρα ο Τζολάκης με τον Βλαχοδήμο είναι πιο μπροστά αυτή τη στιγμή. Μπορεί να σημαίνει κάτι αυτό για το παιδί, για τον Χρήστο Μανδά. Νομίζω ο Τζολάκης θα παίξει. Εκεί θα κυλήσει το πράγμα, αν δεν αλλάξει κάτι συντακτικά και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σημερινή προπόνηση. Θα έλεγα ότι το ζήτημα αυτό είναι να έχει καλή, αν τελικά είναι ο Κωστούλας, να έχει καλή προσαρμογή σε αυτό το ρόλο του, γιατί είναι πιο συνθετός. Πρέπει να είναι υποστηρικτικός στον Παυλίδη και να συνεργάζεται καλά.
0: Ταυτόχρονα είναι υποστηρικτικός και στο δίδυμο των χαφ.
2: Ακριβώς. Και να συνδέει καλά και τη μεσαία γραμμή. Και φυσικά να συνεργάζεται καλά και με τους εξτρέμ. Θα πω εδώ ότι με Κωστούλα, Τζόλι, Καρέτσα έχουμε τρομακτική ποιότητα και είμαστε πάρα πολύ απρόβλεπτοι στο παιχνίδι μας με αυτούς τους τρεις προσβεστές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουν παίξει και τρεις μαζί ποτέ σε μάτς εθνικής. Άρα είναι ένα απρόβλεπτο σχήμα αυτό που μπορεί να βγει σε καλό αύριο βράδυ. Mm-hmm. Ο Παυλίδης είναι on fire, είναι από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρώπη. Τα σημάδια είναι καλά γενικώς. Απλά να έχουν μια καλή αμυντική λειτουργία. Όταν η μπάλα είναι στα πόδια των Σέρβων, πρέπει να είμαστε καλά τοποθετημένοι στο γήπεδο. Να δουλέψουν οι αλλοκαλύψεις. Σε αυτό πάρα πολύ μιλήσει ο προπονητής. Και χθες και προχθές. Οι καλές τοποθετήσεις και οι αλλοκαλύψεις. Πάρα πολύ. Το τακτικό κομμάτι εννοώ. Ομάδας. Αν αυτό το κρατήσουμε λίγο και το προσέξουμε, πιστεύω ότι θα έχουν τα πράγματα όπως θέλουμε.
0: Ναι. Ωραία.
2: Και θα έχει κόσμο η ομάδα, έτσι θα έχει σίγουρα 500 και περισσότερο.
0: Ναι, τώρα μας στείλανε και από τη Γερμανία ότι ξεκινάνε κάποιοι από τη Γερμανία και έρχονται για το παιχνίδι της Εθνικής.
2: Εκεί να πούμε, Βάιο, ότι έχουμε sold out, δηλαδή έχουν φύγει και τα 2.000 εισιτήρια που έχουμε προμηθευτεί από τις πρώτες δύο ώρες. Είναι λογικό, εντάξει, η Γερμανία έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει το Βέλγιο γύρω-γύρω, Ολλανδία, θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Και άλλους θα έχουμε, αλλά θα έχουμε σίγουρα μια κερδίδα 2.500 θεατών.
0: Ωραία. Φίλε, καλή πτήση.
3: Καλή πτήση, καλό ταξίδι.
2: Κάστε καλά, κύριε.
0: Καλή πτήση.
3: Φιλιά.
0: Λοιπόν, να τα συζητήσουμε αυτά. Ωραίο μάτς αύριο. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω τον Κωστούλα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική μας ομάδα. Ειδικά στην κατάσταση που είναι το παιδί αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο κοφτά ονόματα στην Πρέμιερ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, για μένα δεν τίθεται θέμα αν πρέπει να παίξουν στην μπροστά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ επιθετικό σχήμα.

0: μπορεί να είναι πολύ προσεκτικός, μπορεί να είναι πολύ κοντά οι γραμμές, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή η ανασταλτική λειτουργία και σε έχει μέσα τέσσερις τέτοιους μεσοεπιθετικούς.
1: Και εδώ να θυμίσω και το εξής, ότι στις πρώτες εμφανίσεις του Καρέτσα με την εθνική ομάδα είχε δεχτεί τέτοιες παρατηρήσεις από τον προπονητή για την ανασταλτική του λειτουργία.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο αμελής.
0: Ναι, δεν είναι θέμα η επιλογή των προσώπων για μένα, είναι θέμα η νοοτροπία.
1: Είναι θέμα αναλογικής νοοτροπίας
0: των προσώπων. Μάλιστα, το συζητούσα και ένα παράδειγμα τον Ολυμπιακό που κατέκτησε το conference. Ο Ολυμπιακός που κατέκτησε το conference έπαιζε με Φορτούνι,
1: Ποντένσε,
0: Κοστούλα στο 10
1: και Ελκαμπή.
0: Δεν βρίσκεις πουθενά τον μη μεσοεπιθετικό που κυρίως ειδικεύεται στο κομμάτι του επιθετικό. Όλοι ήταν πολύ επιθετικοί παίκτες. Πειθάραξαν όμως πάρα πολύ και ο Κοστούλας και ο Ελκαμπή στο πλάνο.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, κύριε Νέαρχε, είναι να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 στις 12, τις 8 το πρωί ως 12 το βράδυ, στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μια από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
12: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: δεν είναι πολύ ταιριαστή μουσική στον καιρό αυτή. Ε,
1: να.
0: Α, έχεις ας πούμε να κάθεσαι κάπου σε μια ωραία, πώς το λένε, βιτρίνα λέω, τζαμαρία, να βλέπεις την βροχή να πέφτει, να ακούς μουσικούλα ωραία. Α, κύριος, να είσαι με τις πιτζάμες βέβαια εννοείται. Εννοείται, όχι στη δουλειά. Τέλος πάντων, αφού τη φτιάξαμε την εικόνα που γουστάρουμε, πάμε τώρα στον κύριο Κετζετζόγλου. Τι κάνετε?

0: Κύριε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Μιας και το ανέφερες αυτό και ρωτάω και τον Γκέτσε και εσένα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας λείπει καμιά φορά η καραντίνα?
0: Όχι, καθόλου.
1: Άσε όλα τα υπόλοιπα.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Γιατί εγώ κάθε μέρα στη δουλειά μου.
1: Α, όχι.
0: Και ήμουν μόνος μου.
2: Άρα σου λείπει η κίνηση στον δρόμο. Βέβαια, τώρα μένεις δίπλα.
0: Όχι, ρε, οπότε... Απλά ήμουν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ήταν άδειος. Ένας ηχολήπτης κι εγώ εδώ. Και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα.
1: Ε, όχι, καλά, ναι, εντάξει, άμα ήσουν εδώ. Εγώ ήμουν σπίτι.
2: Φλικάρισε, εντάξει,
1: ναι. Ναι, ναι, εγώ ήμουν σπίτι.
0: Εσύ, είπαμε, τι είπα.
2: Το ζήσαμε και αυτό πάντως, οι γενιές μας.
0: Ναι.
2: Έχουμε να το λέμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι με κατασκοπεύεις, γιατί έτσι είμαι ακριβώς. Μόνο που δεν φοράω πιτζάμα, φοράω φόρμα.
0: Ρε φίλε, είδες.
2: Είσαι άνθρωπος. Αλλά πραγματικά έχω μια τζαμαρία μπροστά μου και βλέπω την βροχή να πέφτει.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όχι, δεν σε κατασκοπεύω, αλλά
1: βρέχει ακόμα.
0: Είσαι Μερακλής.
2: Εδώ λέγω βρέχει, ναι. Και έτσι δεν μπορούσαμε να πάμε για πρωινό περπάτημα, οπότε μάλλον ήρθε η ώρα να πάρουμε και ένα διάδρομο για να γίνεται εναλλακτική.
0: Να μην φεύγουμε από τις συνήθειές μας, ναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Ο οποίος δεν θα είναι και για κρεμάστρα όπως ήταν ο προηγούμενος που ήρθε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Πρόσεχε να γίνει κρεμάστρα. Γιατί εγώ έχω καταπληκτικά, καταπληκτικά. Στις άκρες, γωνίες, στα σακάκια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Ιδίως για εσένα που για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι, αυτά, ναι, ναι, τα σακάκια στις δύο γωνίες. Στη μέση στο χερούλι η μπλουζάκια. Είναι καταπληκτική δουλάπα. Καταπληκτική.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα τώρα μας δίνει πολύ περιεχόμενο ο Νίκολιτς, ευτυχώς. Μετά από χθες που είχαμε τις ανακοινώσεις και τα επό, δεν υπήρξε κάποια συνέχεια. Νομίζω και από τη. Και από τη συζήτηση που έγινε στη Super League δεν είναι κάτι που να έχει για την ΑΕΚ. Ισχύει ότι ισχύει για όλους, τέλος πάντων. Έτσι αλλιώς στο συγκεκριμένο που είπα συμφώνησαν όλοι.
0: Το πολύ θετικό γίνει... αυτό είναι ότι όλοι βλέπουν αυτήν την αναγκαιότητα, ρε παιδί μου. Να στηριχτεί ουσιαστικά το ποδόσφαιρο από κάτω προς τα πάνω.
2: Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα του ταμείου, Βαϊέ.
0: Εντάξει.
2: Πώς θα βρεθεί ο τρόπος, ξέρεις, να δοθούν κάποια χρήματα χωρίς και οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, να νιώσουν ότι χάνουν πολύ, γιατί δεν θα δεχτούν. Να δούμε όμως. Πιστεύω ότι μια ανεξάρτητη εταιρεία με εμπειρία θα μπορέσει να παρουσιάσει ένα πλάνο που να μπορεί να βγει. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι να το ακολουθήσουν κιόλας, γιατί έχει κάνει κι άλλες έρευνες Deloitte, αλλά το 11ο γινόταν από αυτά που είχε προτείνει, από ό,τι θυμάμαι τις προηγούμενες φορές. Να πούμε μεταξύ άλλων αυτά που είπε ο Νίκολιτς, εντάξει, είπε για τη Ρεάλ ότι ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσει να νικήσει η ομάδα. Νομίζω έχουν ενδιαφέρον αυτά που είπε για το Μάγερ, ότι έχει περιθώριο να γίνει ακόμη καλύτερος και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο την ομάδα, και είπε ότι θέλει να τον κάνει έτσι πιο μαχητικό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει και σχέση με τη θέση αυτή που έπαιξε στη ροή του αγώνα στα δύο μάτς, με την Τρίπολη και με τον Βόλο.
0: Κεντρικό σκαφ, δηλαδή.
2: Ναι. Μήπως έχει σχέση αυτή η δήλωση που έκανε. Γιατί το βλέπει εκεί, σίγουρα. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πω εγώ, πρέπει... θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια αγωνιστική άνοδο του Ζούπκοφ. Όπως ήταν, ξέρω εγώ, ένα αρχικό πλάνο. Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει, βέβαια, και σε όλα τα μάτς, έτσι.
0: Ναι, καλά.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει στα παιχνίδια του Champions League αυτό, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Εκεί τώρα θα δούμε, πράγματι, τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ τον Οκτώβριο θα μας θα δείξουν όλα αυτά, πώς, τι μπορεί να αλλάξει. Είδαμε πάντως ήδη την Κυριακή στο Βόλο, λόγω της απουσίας του Βάργα, ότι... Έπαιξε η ΑΕΚ, ξεκίνησε με δεύτερο φόρ τον Κοϊτά, που είχε γίνει και πέρυσι αρκετές φορές, όταν δεν είχε περισσότερους, είχε μόνο τον Γιώβιτς μια εποχή, θυμάστε. Δεν πήγε όμως πολύ καλά, νομίζω μετά πήγε καλύτερα, όταν τους άλλαξε πλευρές και έφερε το Μάνταλο εκεί, και πήγαν και πολλές φάσεις στο Μάνταλο που δεν έκανε κάποιο γκολ, τέλος πάντων. Τώρα κατάλληλα υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακόμη για τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Πάρα πολλοί έχουν προσπαθήσει να πάρουν μέσω της Σαχτάρ, μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να δούμε αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να εξασφαλίσει κάποια εισιτήρια παραπάνω, να φέρει για τους οπαδούς της που θέλουν πάρα πολύ να πάνε, και υπάρχουν και ήδη 6.000 που έχουν πουληθεί. Είναι πάρα πολλοί από την Αγγλία που έχουν πάρει ήδη εισιτήρια, γιατί από εκεί μπορούν να πάρουν, από ό,τι γνωρίζω.
0: Ως κάτοικοι Αγγλίας.
2: Ναι, κάτοικοι Αγγλίας, ναι. Κάτοικοι Αγγλίας ή φοιτητές ή μόνιμοι κάτοικοι.
0: Μόνιμοι κάτοικοι, ναι.
2: Αγγλίας. Τώρα, προπονήσεις δεν υπάρχουν. Η ομάδα θα επιστρέψει την Παρασκευή στις προπονήσεις. Οι περισσότεροι παίχτες λείπουν. Χθες έκανα λάθος, είναι 16 διεθνείς ΣΑΕΚ. Απλά είχα, επειδή ο 300 είναι καιρό έξω, δεν τον έβαλα. Είναι τρεις που δεν πήγαν λόγω τραυματισμού και ο ένας είναι ο 300, είναι το Ρότα και το Βάργα που τα γνωρίζουμε. Για το Βάργα, επειδή ξαναρώτησα μετά τα ουγγρικά δημοσιεύματα, δεν έχει αλλάξει κάτι από την πλευρά της ΣΑΕΚ. Δηλαδή η εκτίμηση που κάνουν είναι ότι η πρώτη προσπάθεια να παίξει θα γίνει στο παιχνίδι του Λονδίνου στις 14 Οκτωβρίου, ενώ οι Ούγγροι μιλάνε για επιστροφή το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο.
2: Ναι, το Νοέμβριο. Είναι 15 μέρες διαφορά δηλαδή στην εκτίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς βγήκε. Όχι, μάλλον ξέρω. Δηλαδή στάλθηκαν οι εξετάσεις στους γιατρούς εθνικής και προφανώς οι άνθρωποι εκεί εκτίμησαν αυτό το πράγμα και το έδωσαν σε δημοσιογράφους, τέλος πάντων.
1: Καλά, τώρα μια βαριά θλάση 10 μέρες, 15 μέρες μπρος πίσω έχει να κάνει με τον οργανισμό. Δεν μπορείς
2: ακριβώς,
1: να το εκτιμήσεις με ακρίβεια.
2: Ποντάρουμε στον δυνατό οργανισμό του Βάργα, γιατί δεν έχει και ιστορικό τέτοιο. Δεν είναι ένας ευάλωτος παίχτης στα μυϊκά προβλήματα, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα λείπουν 13 παίχτες. Είναι σίγουρα μεγάλη αγωνία που έχουν στην ΑΕΚ για να επιστρέψουν όλοι.
0: Μέχρι να γυρίσουν όλοι πίσω.
2: Ναι, ναι. Και περιμένουμε να δούμε τα δύο φιλικά, που εντάξει τώρα εκεί πέρα λίγα πράγματα, γιατί οι περισσότεροι και οι βασικοί παίχτες θα λείπουν. Θα έχει την ευκαιρία πάλι να δει κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Τσέκ πάει πάρα πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα της Super League για τις ομάδες αυτές, και μπορεί και από εκεί να δει κάποιους παίχτες που έτσι από την περσινή ΚΑΠΑ 17 που έχουν ανέβει και πάνε καλά, για να τους έχει υπόψη μετά ο προπονητής. Αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε τώρα για ένα 20ήμερο δύσκολο για τις ομάδες, και δύσκολο ιδίως για τις ομάδες που έχουν πολλούς διεθνείς. Έτσι. Είναι άλλες ομάδες που μπορούν να εκμεταλλευτούν πολύ καλά αυτό το διάστημα. Αλλά σίγουρα αυτό δεν ισχύει για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Είναι, όταν έχεις πάνω από 10 απουσίες, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, και η ΑΕΚ ιδίως έχει πάρα πολλές. Να πούμε χθες, επειδή είχαμε πει για την ανάρτηση του Τάσου, του Τσατάλη, ότι και ο κύριος Μπέος παραδέχτηκε εν τέλει ότι δεν είχε πει έτσι και τα έριξε στους δημοσιογράφους. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Προφανώς αυτό που είπε, δεν ξέρω. Εντάξει. Να παραποιήθηκε ότι...
0: Αφού το διόρθωσε και ο ίδιος, δεν έχει αξία τώρα να το συζητάμε. Το διόρθωσε και ο ίδιος.
2: Δεν πάει παρακάτω, ναι, εντάξει. Απλά το αναφέρω, γιατί όταν λέγεται κάτι τέτοιο από τον πρόεδρο μιας ομάδας, παιδί μου, δημιουργεί εντυπώσεις. Άρα τώρα αυτές οι εντυπώσεις νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν και τυπικά, αφού το ίδιο το διέψευσε. Αυτά, παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις, κάτι, ή θέλετε κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Όχι. Είναι όλοι σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Λίγο τσαντισμένοι που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχει σταματήσει το πρωτάθλημα. Είναι περισσότεροι, αλλά εντάξει.
1: Λογικά πράγματα. Ναι.
2: Δεν έχασε και κανένας που έλεγε και μια ψυχή.
0: Σωστό. Να έχει κάποιος γκρίνια, ρε παιδί μου, να ξέρεις να...
2: Μπράβο.
0: Να κάνουν οι άλλοι λίγο στην άκρη και να μπουν δικό σου.
2: Πάρ' το πάνω σου.
0: Ναι.
2: Προσπάθησαν οι Άκοι Ολυμπιακός, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφεραν να είναι στο επίκεντρο.
0: Σωστό.
2: Για 20 μέρες.
0: Σωστό.
2: Οπότε αυτά, παιδιά, τώρα να δούμε αύριο. Θα κάνουμε κανένα ειδικό θέμα, θα προετοιμαστώ.
0: Ναι.
2: Να κάνουμε μια... Ξέρεις τι, είναι και το θέμα ότι η ΑΕΚ έχει αυτό το πρόβλημα στα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά δεν μπορείς να το αναλύσεις και πολύ ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Ψυχίατρο θέλει. Είναι. Βασικά, αν με ρωτάς. Αυτό ψυχίατρο.
2: Εσύ τι λες, Μάικ.
1: Τα είπαμε. Είναι θέμα...
2: Ναι.
1: Μόνο ποδόσφαιρο δεν είναι.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξέρεις να παίζεις τη μία Κυριακή και να μην ξέρεις να παίζεις την άλλη.
2: Δεν γίνεται. Δεν είναι. Δηλαδή, να έχεις ένα πρόβλημα, ας πούμε, ότι δεν σκοράρεις ή κάτι, να το συζητήσεις, να πεις ότι εδώ πέρα τώρα είναι τελείως, όπως το πω για ψυχίατρο.
0: Ναι,
2: και ο Βάιος.
0: Εντάξει, ΑΕΚ και Σαφού.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Χαίρετε.
2: Αυτό τώρα. Λοιπόν. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εγώ να σας πω το εξής, ότι... Έλα, τι.
1: Άντε, για πες μας.
0: Όχι, να σας πω, ρε παιδί μου, ότι το φθινόπωρο, η τριχόπτωση αυξάνεται.
1: Να.
0: Αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως το στρες, οι ορμόνες, η διατροφή, την επιδεινώνουν την τριχόπτωση. Λέω για εσάς που σας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που ακόμα.
1: Δεν μιλάς από προσωπική πείρα.
0: Όχι, εγώ την πάτησα. Αν έχεις και εσύ τα σημάδια, μην τα χάνεις. Δοκίμασε LNV, τα anti-hair loss tonic shampoo men για άντρες και women για γυναίκες σε συνδυασμό με το tonic serum. Κλινικά αποδεδειγμένα 50% λιγότερες τρίχες στην τελογενή φάση και 30% αύξηση μήκους με καινοτόμα συστατικά που αναδομούν το θύλακα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαλλιών.
1: Έλα, πήγαινε σε δελτίο και όταν γυρίσουμε, βάλει του αυτό πρέπει να. Ένα από αυτά που μπορεί να ακούει βλέποντας την βροχή από το παράθυρο και πιάνοντας το ουισκάκι στο σπίτι.
0: Ωραίος.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο, Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό το Βελεγράδι ενώπιση του αυριανού μάτς με τη Σερβία για το Nations League και να χωρίσει λίγη ώρα η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες κάνουν στον Παναθηναϊκό. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό. Έως την Παρασκευή συνεχίζονται οι προπονήσεις με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιώτες. Οι μέρες ξεκούρασης για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δώσει πενθήμερο ρεπό εκμεταλλευόμενος στη διακοπή. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του από τις Ακαδημίες της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης τα Χαάλη και Παυλένκα, οι οποίοι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο. Στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό ΔΣ της Στίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα τη Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθετούμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατακτήση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. ανησυχία με τον Κιλιάν Εμπαπέ στην Εθνική Γαλλία. Ο αρχηγός των Τρικολόρ ταλαιπωρείται από γρήπη και κρίθηκε προτιμότερο από τον Ζινεντίν Ζιντάν να μείνει εκτός του χθεσινού προγράμματος. Ωστόσο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εκτός απρόπτου υπολογίζεται για την πρεμιέρα στο Nations League κόντρα στην Τουρκία την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Αυτός είναι ο Μπιουίνς Πορεφέ με 3,6. Καλημέρα. Το ότι μας έχουν κόψει το ποδόσφαιρο για τόσο μεγάλο διάστημα διαλύοντας τις ομάδες και τιμωρώντας τους φιλάθλους, κόμμα, είναι απόδειξη ότι η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι σε πρώιμο στάδιο. Λοιπόν, από κάτω. Ζω και αναπνέω για διακοπή για εθνική. Άλλος, έτσι, δεν είναι ο ίδιος.
1: Καλά, ο Σπορεφέμ θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος.
0: τι γίνεται. Καλημέρα.

0: Και να σου πω κάτι, και στο γραφείο να είστε, και να παίρνω διευθυντή. Πάρτε τον καφέ, τραβάτε στο παράθυρο, βάλτε τον τέρμα και πείτε του.
1: Άντε ρε, άντε ρε από εδώ ρε.
0: Έτσι είμαι ο τσόχος ρε.
1: Άντε ρε.
0: Θα δω την βροχή και θα πιω καφέ τα επόμενα 5 λεπτά.
1: Μόνο που εδώ, άμα βγεις στο παράθυρο, βλέπεις το ποτηλιάρισμα. Οπότε ψιλομαυρίζει η ψυχή σου, καταλαβες. Ψιλομαυρίζει η ψυχή σου. Γιώργος Άνακας είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είστε?
2: Καλά, καλά.
1: Βροχερός. Ο καιρός.
2: Ναι, ναι.
0: Μακρεμάνικος.
1: Μακρεμάνικος, ναι.
0: Ωραίος. Και μακρεμάνικος πάνω από τον κοντομάνικος.
1: Έχει και κοντομάνικο και μακρεμάνικο. Ναι.
2: Πάντα, πάντα.
1: Εγώ ρε παιδιά που το έχω αυτό το πρόβλημα, για να φορέσω κοντομάνικο πρέπει να γράψει κάτω από 10 βαθμούς.
0: Κι εγώ. Αργό πολύ.
2: Μακρεμάνικο νοείς.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει,
1: δεν μπορώ. Βάζω ένα μπουφανάκι από πάνω, τέλος πάντων, αν χρειαστεί. Αλλά πάντα μακρυμάνικο, κοντομάνικο.
2: Χειμώνας, καλύτερη εποχή.
1: Ο χοντροθύμιος δε. Mm. Δεν φοράει μακρυμάνικο ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ, ρε.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Είναι κάθε, όλο το χρόνο καλοκαίρι. Για το Σταύρο. Τι γίνεται στο ρεπορτάζ, έχει καταχάσει ρεπορτάζ?
2: Όχι.
0: Βάλε μουσικούλα.
1: Βάλε μουσικούλα.
2: Εντάξει, τώρα θέλω να δούμε αυτές τις λίγες ημέρες που απομένουν μια εβδομάδα αν θα κάνει κάποια κίνηση ο Ολυμπιακός, κίνηση ή κινήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν δείχνει να είναι το επικρατέστερο σενάριο. αλλά ας περιμένουμε. Πάντα με τον Ολυμπιακό, όταν είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος, θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει.
1: Είσαι επιφυλακτικός πάντα και δεν περιμένεις να δεις.
2: Και αν πάντα λέω, στην περίπτωση που κοίταζε κάτι ο Ολυμπιακός, θα ήταν εξτρέμ και μετά πιθανότητα εγώ θα έλεγα και ίσως και αριστερό μπακ.
1: Αριστερό μπακ, ε.
2: Ναι. Ναι, δηλαδή, okay, οι δύο ονόματα που έχουν γραφτεί, νομίζω περισσότερο έχουν προταθεί, είναι αυτό του Γκερέιρο για αριστερά, που έμεινε ελεύθερος από την Bayern. Και του, δεν νομίζω ότι ισχύει του Σάντσο, αλλά και ακόμη μερικά που έχουν γραφτεί, ίσως
1: το μόνο. Τον Τζέιντον Σάντσο.
2: Ναι, ελεύθερος είναι ακόμα. Κάνει, νομίζω, προπονεί σε μια ομάδα 10ης κατηγορίας στην Αγγλία. Αλλά του Γιανουζάη. Ίσως να έχει προταθεί επειδή τον ξέρει και ο Μανόλ.
1: Γιανουζάη,
2: τον είχε 140 μάτς στην Σοσιεδάδ. Οκ.
1: Αυτό το παιδί γιατί είναι ελεύθερο?
2: Δεν ξέρω.
0: Τώρα εδώ και δύο χρόνια δεν. Πού ήταν τώρα τελευταία?
2: Σοσιεδάδ, δεν ήταν. Σοσιεδάδ.
0: Ακόμα. Και πέρυσι ήταν στο Σοσιεδάδ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Εκείνος
1: ο Ιδραυλικούλης που έπαιζε στην Κρίσταλ Πάλας και πήγε μετά στην Τουρκία.
2: Α, τον τέτοιον λες, τον Ζαχά.
1: Ο Ζαχά.
2: Και αυτός ελεύθερος είναι.
1: Και αυτός ακόμα ελεύθερος.
2: Και αυτός έχει προταθεί.
0: No.
2: Αλλά δεν
1: περίπτωση αυτός μεγάλη.
2: Δεν είναι παίχτης που έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Και πέρυσι είχε προταθεί. Στη Σεβίλη ήταν πέρυσι.
1: Ψιλοπαλαβομάρα είναι αυτός.
2: Ναι. Είχε πάει Τουρκία και μετά είχε πάει και λίγο Γαλλία, νομίζω. Πρέπει να είχε πάει και στη Λιόν λίγο. Κάτι τέτοιο. Γενικότερα πάντως.
1: Δηλαδή ο Σάντσο και ο Γκερέρο.
2: Ναι.
1: Και ο Σάντσο και ο Ζαχά, που σου είπα, είναι ποδοσφαιριστές που ο Ολυμπιακός, άμα τους βρει. Τους χρειάζεται, δεν τους χρειάζεται.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τους φωνάζει.
2: Είναι περιπτώσεις που μπορούσε εύκολα ο Ολυμπιακός να τις χτυπήσει αυτές. Εύκολα. Καταλαβαίνω. Εννοώ με τη λογική που το λες και εσύ. Εννοείται. Αλλά. Οκ. Γενικότερα, νομίζω ότι το βάρος θα πέσει πολύ στις προπονήσεις στον Ολυμπιακό, στο κομμάτι του πώς θα καταφέρει κάποιους παίκτες να τους βελτιώσει ο προπονητής. Γιατί περιμένει και από πολλούς παίκτες αρκετά.
1: Εντάξει, προφανώς.
2: Νούμερο 1 Μπέιλι, με διαφορά. Νούμερο 2 εγώ θα βάζα το Σα, που ακόμα δεν μας έχει δείξει τα στοιχεία.
1: Εντάξει, για τον τραυματισμό του.
2: Τώρα τραυματίστηκε. Στα προηγούμενα παιχνίδια δεν μας έχει δείξει τα στοιχεία για τα οποία αποκτήθηκε.
1: Έτσι, Γιώργο, να σου πω κάτι όμως. Τώρα αυτό είναι συζήτηση. Μέχρι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που ευνοούσε τα χαρακτηριστικά του Σα.
2: Όχι βέβαια, αρκετών ποδοσφαιριστών εγώ θα έλεγα.
1: Έτσι, δηλαδή, ναι.
2: Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, ειδικά τα εξτρέμ του, δεν σκόραραν πολύ, ήταν και απόρρια αυτού του τρόπου παιχνιδιού, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή θα πρέπει να δούμε και τους εξτρέμ τι συμπεριφορά θα έχουν, τη αγωνιστική συμπεριφορά με το νέο τρόπο παιχνιδιού πρέπει να. Που θέλει να παρουσιάσει ο προπονητής. Αυτό που δείχνει στην αρχή ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος που. Έχει ανοίξει αρκετά το rotation. Έχει χρησιμοποιήσει 3 μάτς 21 παίχτες ως τώρα. Δεν είναι λίγοι 21 παίχτες.
1: Ναι, γιατί είναι δύο δουλειές που πρέπει να κάνει. Η μία είναι να παίρνει αποτελέσματα. Τρεις δουλειές.
2: Και η άλλη να βλέπει τους
1: παίχτες. Τρεις δουλειές. Να περνάει τη φιλοσοφία του και η τρίτη να τσεκάρει και το υλικό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή δείχνει ότι έχει ως τώρα κάποιες σταθερές. Έχει 5 παίχτες ακούνητους, αμετακίνητους. Δηλαδή ο Ορτέγκα στο τέρμα, ο Ρέτσος στα στόπερ.
1: Ο Τσικίνιο και αυτός
2: αμετακίνητος. Ο Φρόιλερ και ο Ζώτα.
1: Ναι.
2: Δείχνει ότι είναι ένας κορμός που προσπαθεί να φτιάξει, να στηρίξει τον Ολυμπιακό σε ένα κορμό Και μετά υπάρχουν κάποιοι παίκτες που παίζουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Δηλαδή ο Πιρόλα παίζει περισσότερο. Στο τελευταίο μας είδαμε και τον Κάρμο.
1: Okay, ναι, εντάξει.
2: Τα παιχνίδια, τα μπακ τα αλλάζει διαρκώς. Mm-hmm. Το βλέπουμε ότι με τον μπακ το ψάχνει πάρα πολύ. Και υπάρχουν, υπάρχουν πέντε που δεν έχουν παίξει ως τώρα καθόλου. Και ο Στουρνάρας είναι τρίτος τερματοφύλακας. Δεν έχει παίξει, εντάξει, και ο Πόποβιτς. Υπάρχει ο Σιπιόνι που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Φίλης, ο Κλέιτον, ο Κέι και ο Σμαϊλόβιτς. Νομίζω και ο Σμαϊλόβιτς σιγά σιγά θα μπει
1: σιγά σιγά αυτός, θα παίξει αυτός, ναι.
2: Στην κουβέντα. Ναι. Ίσως η μόνη, το μόνο που στον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή να μην τον βολεύει στο Σμαϊλόβιτς είναι λίγο η ταχύτητά του. Γιατί θεωρώ ότι θέλει
1: επειδή
2: λίγο.
1: Επειδή παίζει ψηλά, λες.
2: Επειδή παίζει πολύ ψηλά την άμυνά του.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή παίζει πολύ ψηλά την άμυνά του. Νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα πέρα από αυτή τη κεντρική ιδέα που προσπαθεί να περάσει. Γιατί στην κεντρική του ιδέα έχει μια λέξη κλειδί ο προπονητής, τη λέξη υπομονή για την κατοχή της μπάλας και την κυκλοφορία. Αυτό που ζητάει διαρκώς είναι να κυκλοφορεί ο Ολυμπιακός την μπάλα με υπομονή, ακόμα και αν χρειάζεται να κυκλοφορεί ανάμεσα στόπερ, ακόμα και αν χρειαστεί να τη γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα.
1: Για να διαμορφώσει συνθήκες κυριαρχίας στο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Προσπαθεί να βρει, αυτό λέει διαρκώς, την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Όταν βρει το χώρο, όταν βγει ο αντίπαλος λίγο από το καβούκι του, να επιτεθεί. Αυτό θέλει χρόνο.
1: Μπράβο, ναι. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί μία μέρα στην άλλη.
2: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Το καλό είναι ότι έχει κάποιους παίκτες που ευνοούν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή ο Φρόιλερ για τον ίδιο είναι το ιδανικό παίκτη στο 6 να παίζει. Γιατί θέλει ο παίκτη εκεί. Να γυρίζει σχεδόν πάντα, να παίρνει την πρώτη μπάλα και να μπορέσει να την περνάει ανάμεσα στις γραμμές.
1: Σωστό.
2: Εννοείται ο Τσικίνιο είναι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι ακριβώς 4-2-3 είναι αυτό που παίζει. Περισσότερο 4-3-3 είναι.
1: Ναι.
2: Με τον Τσικίνιο να χαμηλώνει αρκετές φορές, να έχει τον Πουέρτα κοντά. Μεγάλο στοίχημα πώς θα δέσει τον Πουέρτα μαζί με τους άλλους χαφ του Ολυμπιακού.
1: Εγώ λέω ότι μεγάλο ζήτημα είναι να καταφέρει όλους αυτούς τους παίκτες που συγκεντρώνονται εκεί στον άξονα, είτε ερχόμενοι από αριστερά, είτε ερχόμενοι από δεξιά, είτε ερχόμενοι από θέση κεντρικού χαφ, είτε ερχόμενοι από θέση πίσω από τον επιθετικό, όλοι δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο που ξέρετε, τέλος πάντων, ο ένας επηρεάζει το παιχνίδι του άλλου. Εκεί να βρει την ισορροπία. Όσο επιμένει και παίζει χωρίς πλάτος στην επίθεσή του, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να το λύσει.
2: Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν ας πούμε, η εξτρέμ παίζει ο Ζώτα και ο Φορτούνης, που είναι παίκτες που συγκλίνουν διαρκώς, δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να παίζει πολύ ο Ζώτα εξτρέμ. Θέλω να πω, έρχεται ο Μπέιλι, έρχεται ο Ροκά, υπάρχει ο Ζέλσον.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Ζώτα συνεχίσει να παίζει εξτρέμ. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο προπονητής δεν έχει κλασικό δεκάρι. Ή θα παίξει 4-3-3 ή 4-1-4-1. Να παίξει δηλαδή στους δύο αυτούς πίσω από τον Φορ, στην τετράδα, τη μεσοεπιθετική.
0: Ναι. Νομίζω ότι από εκεί θα πάρει πολύ περισσότερα πράγματα γιατί δεν έχει καλή τρίπλα. Έχει έκρηξη, αλλά δεν έχει καλή τρίπλα.
2: Και είναι και καλό στο γκολ. Δηλαδή μυρίζεται τον γκολ. Είναι καλό μέσα στο κουτί.
0: Μπράβο. Όταν παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ, σκοράρει πολύ περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στον γκολ. Τώρα δεν έχει εξτρέμ. Είχε τραυματία το Ρόκα, δεν είναι έτοιμο ο Μπέιλι. Οπότε τον βάζει εξτρέμ γιατί δεν
2: υπάρχει.
0: Ναι. Αλλά οκ, okay, θα δούμε.
2: Θα το δούμε γιατί θέλει να περάσει πολλά πράγματα. Ένα πράγμα που του αρέσει να κάνει επίσης πάρα πολύ, το κάνει σε όλη την καριέρα του και θέλει σιγά σιγά να το κάνει και τώρα. Θέλει πάντα ο ένας μπακ να μπαίνει μέσα σαν τρίτος χαφ. Είναι κάτι που το κάνει διαρκώς. Στον Ολυμπιακό δεν το έχουμε δει ακόμα να το κάνει. Να δούμε αν μπορεί με τα μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να κάνει αυτό το τρίκ.
1: Ο Μπρούνο δεν μπορεί να το κάνει, σίγουρα.
2: Ο Μπρούνο δεν μπορεί. Ο Πέντερσεν δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί. Ίσως ο Σάλιακας και ο Τικνιζιάν.
1: Ο Τικνιζιάν σίγουρα και ο Σάλιακας. Ναι.
2: Ναι. Και το ένα ακόμα στοίχημα που πρέπει να λύσει είναι η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού. Στα τρία πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού έχει κάνει 63 τελικές. Μέσο όρο 21 τελικές ένα παιχνίδι.
1: Που δεν είναι λίγες, είναι πολλές.
2: Είναι πολλές. Στο ένα παιχνίδι δεν σκόραρε καν με τον Όφη.
1: Ναι, τα γκολ είναι λίγα.
2: Στο άλλο σκόραρε στο 92 με τον Λεβαδιάκο. Και με την Γιαγκελόνια που είχε το καλύτερο του ημίχρονο τώρα, το δεύτερο. Βρήκε δύο.
1: Και συνολικά το καλύτερο του μάτς. Ναι. Διαφορά.
2: Ναι. Βρήκε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν και το καλό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα γκολ που χρειάστηκε να έρθει στο φινάλε. Έχει πολλά πράγματα να λύσει ο προπονητής και πρέπει να καταλάβουμε ότι. Ο κόσμος το καταλάβει ότι η μετάβαση από το ένα στήλι στο άλλο δεν είναι καθόλου εύκολο. Να γίνει. Ακόμα και στις συνθήκες pressing είναι διαφορετικό το pressing του Ολυμπιακού από ό,τι ήταν νωρίτερα. Βλέπουμε ότι έχει βάλει και ο ίδιος ένα όριο ότι ουσιαστικά κανείς δεν πρεσάρει μέσα στην περιοχή την αντίπαλη. Γιατί θέλει να δώσει την μπάλα στον αντίπαλα στόπερ ή στον τερματοφύλακα να κάνουν ένα υποτυπώδες build-up για να αρχίσει από εκείνη τη ζώνη και μετά το pressing. Είναι πάρα πολλά. Το καλό είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Μουαντιλματζή έμεινε εδώ, δεν έχει πάει στην εθνική ομάδα στο Τσάντ. Οπότε και αυτός με τόσες λίγες προπονήσεις θα καταφέρει να προσαρμοστεί και να μάθει καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Μπράβο, υπάρχουν ακριβώς. Και ερωτηματικά. Να κάνει κανένα ταχύριθμο, ρε παιδί μου.
2: Βέβαια. Υπάρχουν και ερωτηματικά βέβαια για κάποιους ποδοσφαιριστές που θα γυρίσουν πιο αργά. Ειδικά ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Και ιδιαίτερα ο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα παίζει Δευτέρα ξημερώματα, οπότε θεωρητικά Τετάρτη θα είναι εδώ. Είναι και μεγάλο ταξίδι εκεί από την Κολομβία. Ο Γκονζάλες παίζει Τετάρτη ξημερώματα τελευταίο φιλικό. Είναι πολύ αργά το Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ αργά.
1: Θα γυρίσει Πέμπτη βράδυ.
2: Ναι, δηλαδή να κάνει προπόνηση Παρασκευή. Παρασκευή, Σάββατο, να κάνει προπονήσεις, αλλά και πάλι.
1: Προπόνηση, τι προπόνηση, θα είναι ένα χαλάρωμα, θα είναι ένα ξεμουδιασμό.
2: Θεωρητικά αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι ο βασικός σέντερφορ του Ολυμπιακού και νομίζω με την παρουσία και του Γκονζάλες και του Ζέλσον στην εντεκάδα, ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ενέργεια μπροστά.
3: Ναι. Ο Μαντελματζή είναι εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που να μας δείχνει και με τη σχέση με το πότε θα γυρίσει και ο Γκονζάλες. Ποιο
1: σέντερφορ
2: μπορεί να ξεκινήσει τον ντέρμπι. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί και ο Γιάρεμτσουκ, okay, έβαλε ένα γκολ, λίτρο στον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, αλλά. Όχι, όχι, στην Ουκρανία πήγε και αυτό, στην εθνική ομάδα. Οπότε δεν είναι ακόμα στα καλύτερα του Γιάρεμτσουκ, όσο και να θέλουμε να λέμε το ένα το άλλο.
1: Εντάξει, δεν έχει παίξει και καιρό το παιδί.
2: Ο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται αγώνες στα πόδια του. Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Απόψε θα το ζήσουμε φάση B-Win σε στοίχημα και live καζίνο. Στην B-Win είσαι μέσα στο παιχνίδι με γκλάμορους προσφορά γνωριμίας και άπαικτα δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: B-Win Sport FM 94,6.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Big Wins for FM 94,6.
10: Λοιπόν, φίλε, νηστέρι για τους δύο του ΠΑΟΚ.
11: Το φανταζόμασταν.
10: Το φανταζόμασταν, εντάξει, οκ. Δεν θέλαμε να το βάλουμε στο τραπέζι για να μην θεωρηθούμε κινδυνολόγοι. Αλλά είναι αυτή η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα ο ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Αλέσιο Λύση. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
12: Χαίρετε, καλημέρα.
11: Μποντζόρνο.
12: Ευτυχισμένο το 2026.
10: Μπράβο, ναι.
12: Από όλες τις πλευρές συνεχίζεται. Αυτή η έκφραση ότι έτσι είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί ακούγεται συνέχεια, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, με κάποια άλλη αφορμή, πολύ βαριά, άσχημη, λιγότερο. Εδώ τώρα είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό, στο οποίο τελειώνει το μάτς και η ομάδα έχει δύο χειρουργία. Για το ίδιο ζήτημα, για ένα νόμο που βγήκε. Αν υπάρχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα είχε ενδιαφέρον κάποιος στατιστικός λόγος να το εντοπίσει. Για τον ΠΑΟΚ το 26 και αυτό είναι πιθανό, συνέβη. Λέγαμε και χθες ότι είναι ένας goalkeeper, άρα δεν χωράει θεραπεία,
10: ναι,
12: για ένα νόμο που βγήκε και συνήθως ξαναβγαίνει δυστυχώς, και για έναν goalkeeper που πέφτει και δεν υπάρχει θεραπεία, είναι εγχείρηση άμεσα, γιατί και αυτός που έκανε θεραπεία, ο Ταχ Άλι, αποδείχθηκε στην πορεία ότι είναι επιρρεπής. Δημιουργείται μια ευπάθεια αντικειμενικά και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα αποφασιστεί πού και πότε θα γίνουν τα δύο χειρουργεία. Από την ημέρα που θα γίνουν, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περίπου 100 μέρες. Περίπου 3 με 4 μήνες. Κάπου εκεί. Ας πούμε καλό 27. Και για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές, όπως μάλλον και για τον Μεϊτέ, που επίσης είναι ένας από τους μακροχρόνια πόντες. Τέτοιος είναι και ο Ντεσπότοφ, θυμίζουμε, ο οποίος δυσκολεύεται να επιστρέψει μετά την επέμβαση που έκανε χαμηλά στην Πολυγνωμική. Τώρα, ναι, επέμβαση. Ο Μεϊτέ έκανε επέμβαση το καλοκαίρι, έκανε επέμβαση λίγο καιρό στο ισχύο. Ο Ντεσπότοφ έκανε επέμβαση χαμηλά στο πόδι στην Πολυγνωμική. Πρώτο φιλικό, επέμβαση με χιαστούς ο Σαρίς. Δεύτερο φιλικό, επέμβαση ο Τσάλο.
10: Τσάλο.
12: Και τώρα άλλες δύο επεμβάσεις. Δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάμε παρακάτω. Βεβαίως, εφόσον είμαστε σε τέτοια φάση, ειδικά με τον goalkeeper, και είναι μεταγραφική περίοδος ελεύθερων, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε. Mm-hmm. Εννοείται. Στο κάτω-κάτω τον Παβλένκα έτσι τον απέκτησε πριν δύο χρόνια.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Σε μια τέτοια περίοδο όπου ξαφνικά κατάλαβαν ότι υπάρχει ο Παβλένκα ελεύθερος στην αγορά. Και έγινε κίνηση και νομίζω ότι έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος goalkeeper και δεν το λες ότι είναι ένα στα αζήτητα που δεν κάνει. Πάντα μπορεί να προκύψει κάτι. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί το οτιδήποτε, ειδικά στον goalkeeper. Ένα όνομα νομίζω ότι τους απασχόλησε. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει, να προσφέρει. Στο τέρμα ο ΠΑΟΚ φυσικά αναβαθμίζει το Τσικτσής. Mm-hmm. Θα είναι ο πρώτος που, αν το δούμε φέτος, πιο σταθερά έπαιξε, πιο σταθερός είναι παίζοντας από τον Παβλένκα μέχρι τώρα και μακάρι να συνεχίσει. Και αυτό νομίζω ότι για τον Τσικτσή.
10: Και πέρσι είχε πάει πολύ καλά.
12: Βεβαίως. Όταν ο Παβλέκη και πέρυσι είχε.
10: Θυμάσαι που το συζητάγαμε, που το συζητάγαμε για το Λουτσέσκου, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος.
11: Ήταν τόσο καλός Τσικτσής που δεν τον άφηνε.
10: Δεν τον άφηνε, ναι.
12: Ναι. Βέβαια. Μεγάλο θέμα πέρυσι. Μεγάλο θέμα. Στο τέλος ξεκαθάρισε ο Παβλέκα. Τέλος πάντων, έγιναν πολλά και διάφορα. Πάντως ο Τσικτσής, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει το 28, μπορεί και να μπει σύντομα στην λίστα των προτεραιοτήτων του ΠΑΟΚ για ανανέωση. Mm-hmm. Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν νεαρό goalkeeper, για μια προσωπικότητα που η ομάδα του έδωσε και το περιβραχιόνιο πρόσφατα σε παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και για έναν αθλητή τον οποίο νομίζω ο ΠΑΟΚ τον θέλει για πολλά χρόνια, γιατί είναι και goalkeeper. Στα εξτρέμ, ναι, είναι ένα ζήτημα, αλλά η Τάισον υπάρχει, Σορετήρε υπάρχει, σίγουρα αριστερά εκεί παίζει και ο Λουσέ, σίγουρα παίζει και ο Λουσέ, και στη δεξιά πλευρά πάλι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά εξτρέμ. Πάντως ότι ψάχτηκε στην αγορά είναι δεδομένο, ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ξεκούραση και σε άδειοι παίχτες από την Κυριακή θα μπουν στις προπονήσεις. Αν μετρήσουμε τις τραυματίες είναι 10, ενώ οι διεθνείς είναι 8, είναι πάρα πολύ.
10: Πότε είναι πάρα πολύ.
12: Πάρα πολύ αυτοί που δεν μπορούν. Από την Κυριακή να δούμε αν ο Λουσέο, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης αυτοί θα καταφέρουν να μπουν άμεσα και να ξεκινήσουν. Πιο ελουστόντο, ίσως που χτύπησε προχθές, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Αυτά με τα αγωνιστικά. Την άλλη εβδομάδα ένα φιλικό, αλλά και αυτό από ό,τι φαίνεται θα είναι και κλεισμένο. Το θυρώνω στη Μεσήμβρια, στο προπονητικό, την άλλη Παρασκευή. Mm-hmm. Θυμίζω ότι εμείς εδώ φιλοξενούμε και την εθνική μας ομάδα. Την άλλη Πέμπτη και την άλλη Κυριακή έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια στην Τούμπα για την εθνική μας. Και κλοπ θα έχουμε εδώ.
10: Και κλοπ. Βέβαια.
12: Ναι, βέβαια.
10: Δεν τον νοιάζει ρε φίλο Τσάβη. Δεν τον νοιάζει.
11: Εντάξει, ρε, δεν λέω και τσάβη.
12: Βλέπετε στη Γερμανία τι γίνεται με τον Κλοπ.
10: Ναι.
11: Κουρέματα, κινητά.
10: Φαγητό όλοι μαζί.
11: Ναι, τριμαρίσματα.
10: Ναι.
12: Πολιτικές διαστάσεις.
10: Ναι.
12: Με τις δηλώσεις του και με το όραμα που. Φοβερό. Τώρα, στα έξω αγωνιστικά και στα τηλεοπτικά. Χθες είχαμε τις θέσεις και του ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Το είπαμε από το πρωί ότι το Δία 14 δεν το έβλεπε θετικά και αυτό σαφώς εκφράστηκε. Βλέπει θετικά όμως βέβαια την πρόταση του κ. Λαφούζου περί κεντρικής διαχείρισης με σκοπό να αυξηθεί η αξία του προϊόντος, να ενισχυθούν οι μικρότερες σε δυναμική ομάδες και να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό είπε. Ήταν θετικός φυσικά στην πρόταση να αναλάβει η εταιρεία μια ολοκληρωμένη μελέτη για να παρουσιαστεί. Όταν τέθηκε θέμα για το ΠΑΟΚ TV, το σκεπτικό του Σαββίδη που ανέπτυξε χθες είναι ότι εκείνη την περίοδο θύχτηκε η ηθική μας, ήθελαν να μας δώσουν τα αποφάγια και κάναμε ό,τι κάναμε. Ο περαιτέρω διάλογος με τον κύριο Μαρινάκη, πραγματικά πιστεύω, γιατί υπόθηκε κάτι για 100 χιλιάρικα, για το ότι δεν τα δίνει στον ΑΣ, τα δίνει ο Μιστακίδης. Αλήθεια πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν σου επιτίθεται ένας μεγάλος αντίπαλος, αυτό πάντα γυρίζει υπέρ σου στο εσωτερικό. Πάντα δημιουργεί συσπήρωση. Και φυσικά, ακόμα και πρακτικά να το δούμε, αν κάποιος καθίσει και σκεφτεί και ψάξει τι συνέβη με ΑΣ, με Σαββίδη, με Μιστακίδη, θα βρει την ανακοίνωση του ΑΣ που τα λέει όλα. Για το ποιος πληρώνει, ποιος δεν πλήρωνε κτλ. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι αυτό πιο πολύ αβάντα έκανε στο Σαββίδη παρά του δημιούργησε το οποιοδήποτε ζήτημα. Γι' αυτό και προφανώς δεν υπάρχει κάποια.
10: Πάντως, όλο αυτό, συμφωνώ μαζί σου, αλλά όλο αυτό είναι το κομμάτι των εντυπώσεων που για μένα είναι επουσιώδες, πραγματικά. Το ουσιαστικό κομμάτι στην όλη υπόθεση είναι ότι γίνεται πλέον ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των δυνατών του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για να γίνει ουσιαστικά μια προσπάθεια ενίσχυσης των ομάδων.
11: Πρώτα για κεντρική διαχείριση πρώτα. Και μέσω αυτή.
10: Ακριβώς.
11: Για αύξηση του εσόδου των μικρότερων.
10: Έτσι λοιπόν, για να έχουμε κάτι πιο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό σαν πρωτάθλημα να παρακολουθούμε.
12: Μεγάλη υπόθεση.
10: Δεν το συζητάω.
12: Μεγάλη υπόθεση.
10: Αυτή για μένα είναι η ουσία όλη. Τώρα οι εντυπώσεις που θέλει να κερδίσει ο ένας και ο άλλος, αυτά για μένα είναι πενινταράκια.
12: Ναι, το συνηθίζουν να θέλουν να δημιουργούν εντυπώσεις μέσα από τέτοιους τίτλους και αστυνομικούς. Αλλά. Εντάξει, είπαν πολλές φορές όταν σου επιτίθεται ο αντίπαλος, καλό σου κάνει
10: ναι.
12: Και όχι κακό.
10: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
11: Χαίρετε.
10: Καλημέρα σας. Εγώ λοιπόν να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οποιοσδήποτε παίχτης κλειδί διάλεξε έναν, ας πούμε, να πούμε από το. Ποιο να πούμε, το Φουρνιέ στο Ολυμπιακό, μια που αρχίζει η Ευρωλίγκα, να πούμε το Χουάντσο στο Παναθηναϊκό, να πούμε το Γιαμπουσέλε, να πούμε το Μιλουτίνοφ. Παιδί μου, αθλητές μεγάλοι αποτελούν εγγύηση για την ομάδα, όπως και οι κόλλες gel της Novamex που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους, τηγανωτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για πάμε τώρα και στον Νίκο Αθανασίου να μας πει πώς κυλάει η ζωή αργά αυτές τις ημέρες στον Παναθηναϊκό, όπως και σε όλες τις ομάδες. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Βάη, είναι και ο Μιχάλης εκεί.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
2: Και μετά από τόσο μεγάλη χαίρετε κύριε. Μετά από τόσο μεγάλη διακοπή είναι άρχισε και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αν φαντάσου τώρα να μην υπήρχε διακοπή και να ήταν αυτή την Κυριακή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ωραία θα ήταν, η αλήθεια είναι.
0: Είναι σαν να σηκώνεις από το κρεβάτι το πρωί και να κάνεις κατευθείαν σπριντ.
2: Ναι.
0: Η φάση.
1: Όντως. Να συμπληρώσω μια ιστορία από χθες. Καμιά φορά η ζωή πώς τα φέρνει το πεπρωμένο που λέμε στην κουβέντα που είχαμε για τον Παναγιώτη Φώτη, το σέντερ φορ από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Ο Πιτσιρικάς είχε δοκιμαστεί στο τριφύλι το 2021. Είχε περάσει κανονικά τη δοκιμή, δηλαδή η αξιολόγηση των προπονητών τότε στη K12-K10 ήταν πολύ ενθαρρυντικές για το μέλλον του, αλλά και λόγω της απόστασης και εξαιτίας της αγάπης και του μπαμπά του παιδιού και του παιδιού για τον Ατρόμητο, συνέχισε εκεί, αλλά μετά ήταν τέτοια η εξέλιξή του και η πορεία του που δεν θα μπορούσε, νομίζω, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μην συνεχίσει την ακαδημαϊκή σου καριέρα σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Από εκεί και πέρα, να ανοίξω λίγο το κεφάλαιο γρήγορα της Super League και της χθεσινής σύσκεψης των ιδιοκτητών για τα τηλεοπτικά, να πω ότι παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον δεν είναι ακόμα έτοιμο να συζητήσει και να αποδεχθεί την πρόταση βασικά της απόλυτης δικαιοσύνης που κατέθεσε χθες ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια έτσι είναι. Δηλαδή όταν βγαίνεις μπροστά και λες ελάτε εδώ να μοιραστούμε όλοι ισόποσα τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο για να γίνει πολύ καλύτερο το προϊόν, για να μεγαλώσουν όλοι και άμεσα έτσι οι μικρότεροι, εντάξει, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον παράγοντα του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχει καταθέσει τέτοια πρόταση. Εντάξει, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, είναι αποδεδειγμένο και στην ίδια την πράξη, καλός ή κακός, αν υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα το καλό του προϊόντος, έτσι όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αυτός είναι ο μεγαλομέτωπος που σου πάει Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν βοηθήσει και δεν έχουν κάνει τις δικές τους έτσι κινήσεις, αλλά η χθεσινή πρόταση ότι ελάτε εδώ πόσα είναι, ξέρω εγώ, 70, 80, 90, 100, ωραία, 2-14. Νομίζω θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα και μια πολύ διαφορετική εικόνα. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι ζούμε σε μια εποχή τώρα στο 2026 που έχουν αυξηθεί τα έσοδα και από τα τηλεοπτικά και από τα χρήματα που προέρχονται από το στοίχημα και βλέπουμε ομάδες έτσι που δεν ανήκουν στο Big 4 ή Big 5, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και Big 10 για να τους έχουμε όλους χαρούμενους, που είναι αυτόφωτες, έτσι, δεν εξαρτώνται από άλλους και δεν χρειάζονται να γίνονται και περίεργα πράγματα για να μπορούν αυτές οι ομάδες να επιβιώνουν. Τα έχουμε δει αυτά, τα έχουμε
0: πολλές
1: δει
0: φορές στο παρελθόν, πάρα πολλές φορές.
1: Πάρα πολλά χρόνια από τότε.
0: Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε δει αυτό, Νικόλα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές φορές. Και ένας από τους βασικούς προβληματισμούς για το πώς δουλεύει ο εταιρισμός και τι κάνει ο εταιρισμός είναι αυτό. Να δημιουργεί δηλαδή ομάδες οι οποίες θα είναι αυτό ακριβώς που λες, ανεξάρτητες και αυτόφωτες.
1: Σωστά. Από εκεί και πέρα υπάρχει τριπλή ικανοποίηση στην πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου για τα χθεσινά τεκτενόμενα. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρά την άρνηση για την δική του πρόταση, την εξειδικευμένη, η βασική του ιδέα προχωρά κανονικά, που έχει να κάνει με την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Το δεύτερο έχει να κάνει κομμάτι της ικανοποίησης με το γεγονός ότι θα είναι η Deloitte μια εξειδικευμένη εταιρεία. Έπειτα από πρόταση του κ. Μαρινάκη, ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούς δεν έχουν ποτέ, νομίζω, δείξει τέτοια θέματα να αποδεχθούν προτάσεις ή να συζητήσουν και να αποδεχθούν προτάσεις που είναι στη σωστή λογική. Οπότε υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ο τρίτος λόγος ικανοποίησης έρχεται από το γεγονός ότι οι ομάδες της Super League, του συνεταιρισμού, δεσμεύτηκαν έτσι, αυτά τα οποία θα προτείνει η Deloitte να συμφωνηθούν, να προχωρήσουν και να πορευτούμε με ένα νέο πλάνο κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης από τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα έτσι της συγκεκριμένης εξειδικευμένης εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει και άλλα πράγματα και άλλα project οικονομικά και εταιρικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να το πούμε στην αρχή, κεντρικής διαχείρισης εσόδων από το τηλεοπτικό και μετά τηλεοπτικής διαχείρισης, τηλεοπτικών δικαιωμάτων, γιατί με τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ, είναι δύσκολο να γίνει κεντρική διαχείριση τώρα, έτσι.
1: Γι' αυτό είπα για από τα επόμενα χρόνια. Μπράβο, αλλά ναι, καλά ναι, κάνεις ναι, και το επενδυμίσεις ναι, ναι, και εδώ. Ναι, ναι. Κυρία μου, είστε ειδικός πλέον.
2: Τι τώρα, θα βγεις και πολύ. Δεν ξέρω, εκτός κι αν δεχτούν να καταργήσουν τα υπάρχοντα συμβόλαια. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ υπέγραψε για 4 χρόνια.
0: Τετραετές, ναι.
1: Τώρα να γίνω λίγο κακός.
2: Ο ΠΑΟΚ υπογράφει, όπως όλα δείχνουν, τριετές.
1: Ναι. Έχει συμφωνήσει εδώ και 2 μήνες πάντως με την Περκάπιτα, αλλά οκ.
2: Ναι, ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Θέλω να πω ότι είναι τετραετές.
1: Δεν για σένα, κατάλαβε την ναι. απορία, την εξέλιξη.
2: Όχι, θέλω να πω ότι είναι τετραετές. Δηλαδή ναι. πάει πολύ μακριά κεντρική διαχείριση, εκτός και αν οι ομάδες πούν OK, ναι. αφού η Ντελόιτ ήρθε και είπε αυτό.
0: Εγώ γι' αυτό λέω
2: ότι. Καταργούμε τα ατομικά συμβόλαια. Συμφωνούμε με τους παρόχους.
0: Ναι.
2: Που εδώ που τα λέμε τώρα, οι πάροχοι είναι. Οι δύο μεγάλοι πάροχοι που έχουν αυτή τη στιγμή τηλεοπτικά συμβόλαια είναι ο πάροχος συμφερόντων, επιχειρηματικών συμφερόντων Μαρινάκη, Τζίγκερ. Άρα και ποδοσφαιρικός παράγοντας μέσα και ο πάροχος Αλαφούζου. Άρα αν όλοι θέλουν κεντρική διαχείριση μπορούν να πούνε «ΟΚ, καταργούμε αυτό το συμβόλαιο και να τον υπογράψουμε καινούργια κεντρική διαχείριση». Αλλά πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο γιατί ατομικά συμβόλαια υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λέω να το πούμε στην αρχή κεντρική διαχείριση εσόδων από το τηλεοπτικό.
2: Σωστά.
0: Και πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Για το πώς περνούν οι μέρες, περνούν ξεκούραστα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού για το προπονητικό επιτελείο. Μετά την αποθεραπεία της Δευτέρας σκόρπισαν όλοι, απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα λογική η απόφαση του Νίστρου που να δώσει ρεπό μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής που θα επιστρέψει στο κοροπή παίκτες.

0: έχουμε 2 εβδομάδες σκληρής δουλειάς. Έτσι δεν θα έχει νομίζω κάποιο άλλο, ξέρεις, τριήμερο ρεπό. Τις πήραν μαζεμένες ημέρες έτσι ώστε όταν επιστρέψουν να μαζευτούν και να δουλέψουν σε κάποια πράγματα. Και επειδή το κοιτούσα λίγο χθες και το ανέλα στο μυαλό μου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί διεθνείς του Παναθηναϊκού, από τους βασικούς, οι περισσότεροι έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή, ο Πένια είναι εδώ, οι 2 Ολλανδοί είναι εδώ, ο Καλάμπρια είναι εδώ, ο Καμαρά, ο Κάγκουα επίσης εδώ, ο Αντίνο εδώ.
1: Ο Κάγκουα δεν έφυγε?
0: Όχι, όχι.
1: Τι λες?
0: Ο Κάγκουα δεν έχει φύγει, ναι. Είναι εδώ. Δεν είναι μέσα στους διεθνείς του Παναθηναϊκού, σε αυτό το παράθυρο.
1: Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Ο Ντέζερς επίσης είναι εδώ. Από τους βασικούς, λείπει ο Κυριακόπουλος.
1: Ο Τετέι.
0: Ο Τετέι. 2 και ο Ουνάη. Εντάξει. 3. Από τους βασικούς σου λέω τώρα.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Δηλαδή έχει φύγει ο Ουνάη και ο Σαλαχεντίν για το Μαρόκο. Mm-hmm. Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέι στην Εθνική Ελλάδος. Καλή επιτυχία και όλα να ευχηθούμε. Mm-hmm. Ο Γιάγκουσιτς στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας. Ο Σωτήρης Κοντούρης στην Εθνική Ελπίδων της χώρας μας, έτσι, κάτσε να δω πως έχω ξεχάσει κάποιον άλλον. Και μετά οι υπόλοιποι διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται είτε στην ΚΑΠΑ 17 είτε στην ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, τον Πελίστρη ξέχασα, στην Ουρουγουάη, ντροπή μου. Εντάξει, έτσι κι άλλες πιο πολύ παίζει εκεί παρά εδώ.
1: Ναι, δεν είναι όμως το βασικούς, εντάξει, δεν είναι βασικούς.
0: Και από τους βασικούς ο Λιβάη Γκαρσία που είναι στο Τρινιντάτ και τον Πάγκο.
1: Αυτό.
0: Και επίσης είναι και ο Ραστόντερ που είναι στα Σκόπια και ο Κάτρης στην Ελπίδων μαζί με τον Κοντούρη. Οι υπόλοιποι είναι στην ΚΑΠΑ 17, ο Μπινιάρης, ο Γείτονας, ο Λάβδας και ο Πίς. Οπότε κάποια δουλίτσα αυτές τις 2 εβδομάδες νομίζω μπορεί να γίνει.
1: Έτσι,
0: δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας έτσι όπως είναι οι κλήσεις. Εντάξει, γιατί είπα τώρα όταν οι 8 στους 11 βασικούς σου σε κάποιους άλλους του βασικού ρωτέσου είναι εδώ, κάποια πραγματάκια μπορείς να τα δουλέψεις. Όχι ιδανικά, όχι τέλεια, έτσι, αλλά όχι.
1: Okay. Ναι, σίγουρα.
0: Διακοπή, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα οι απουσίες στον Παναθηναϊκό για να δουλευτούν κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε και στέλνετε μηνύματα και αν θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα τηλεοπτικά, πέρα από τις εντυπώσεις και την ιστορία και ποιος την έχει μεγαλύτερη και ποιος είναι πιο έξυπνος και ποιος λέει πιο ωραίες ατάκες. Επειδή λέτε πολύ ότι πώς είναι δυνατόν, μάλιστα μας γράφει ένας, θα δεχόσασταν κύριε Τσούτσικα και κύριε Τσόχο, να έλεγε ο Λαφούζος ότι όλοι στο Sport FM θα έχουν τον ίδιο μισθό. Να μην συγκρίνουμε πορτοκάλια με μανταρίνια. Επίσης, κάποιοι ρωτάνε πού γίνεται αυτό στον κόσμο. Πουθενά δεν γίνεται αυτό στον κόσμο, ισόποσα. Αλλά εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι το πιο ανταγωνιστικό, ανεξάρτητα αν μας αρέσει το ποδόσφαιρο ή όχι, το πιο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο στον κόσμο είναι η Premier League. Να συμφωνήσουμε. Η Arsenal πρωταθλήτρια πέρυσι πήρε περίπου 150 εκατομμύρια λίρες για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Mm-hmm. Η Burnley που έπεσε πήρε περίπου 115 εκατομμύρια λίρες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια σχέση 1 προς 1,3. Θέλετε να συζητήσουμε τώρα για τη σχέση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό?
1: Όχι στον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Που παίρνει φέτος 20 ή στον Ολυμπιακό που παίρνει φέτος 16 και στον Πανετολικό που παίρνει φέτος 1.800. Η σχέση αυτή είναι 1 προς 10. Δηλαδή είναι σαν η Burnley. Η Arsenal να παίρνει 150 εκατομμύρια λίρες και η Burnley να παίρνει 15. Πιστεύετε ότι αν η Burnley έπαιρνε 15 εκατομμύρια και όχι 115 τηλεοπτικό συμβόλαιο, η Premier League θα ήταν ανταγωνιστική? Επουδενή. Θα ήταν ένα πρωτάθλημα περίπου της πλάκας σαν το ελληνικό. Όπου το να κερδίσει ο Πανετολικός τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό θα συμβαίνει μία φορά στα 20 παιχνίδια που θα παίξουν μεταξύ τους και όχι μία φορά στα 5 που συμβαίνει στην Premier League. Αν θέλετε να συζητήσουμε σοβαρά τώρα για αυτό το θέμα. Επίσης, αν θέλετε να συζητήσουμε σοβαρά τώρα για αυτό το θέμα, πόσα πρωταθλήματα στον κόσμο δεν έχουν κεντρική διαχείριση και πηγαίνει ο κάθε μεγάλος και ο κάθε ισχυρός και υπογράφει μόνος του? Από τα σοβαρά. Πόσα? Θες μου πει κάποιος. Ξέρω εγώ, συμβαίνει στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ισπανία, στην Αγγλία. Κάπου συμβαίνει, ρε παιδί μου, στα σοβαρά πρωταθλήματα. Πηγαίνει ο καθένας που έχει τον κόσμο, τον λαό, την εμπορικότητα, την απήχηση και υπογράφει μόνος του. Και λέει οι άλλοι, πάτε.
1: Πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πολύ κακό να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θα πω εγώ.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Και δεν συμβαίνει σε άλλα πρωταθλήματα αυτό που πολύ εύστοχα και πάρα πολύ θα εξήγησε ο Μιχάλης, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη στα άλλα πρωταθλήματα να κάθονται και να συζητούν αυτά τα οποία συζητάμε εδώ. Όταν, για παράδειγμα, όπως είπε ο Μάικ, η Μπέρνη παίρνει 115 τη χρονιά που έπεσε. και πρωταθλητής παίρνει 30 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω, που όταν έχεις

0: 30 εναντίον 1, ο Παναθηναϊκός παίρνει 20 και ο Παναθηναϊκός παίρνει 2, υπάρχει πρόβλημα. Όταν η Άρσεναλ παίρνει 150 και η Μπέρνλι παίρνει 115-120, προφανώς δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα. Τέλος πάντων, ο καθένας δεν παιδιά όπως το
1: έχει. Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας. Εντάξει, τώρα, είναι θέμα. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι θέμα άποψης, δεν αλλάζει. Δηλαδή, είναι το. Αν το βλέπεις ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση ή προς τη λάθος, δεν θα αλλάξει από μια κουβέντα δύο ανθρώπων στο ραδιόφωνο.
0: Κάτσε ρε Βάιερ, συγγνώμη λίγο. Υπάρχει άνθρωπος. Εγώ τώρα λέω για τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που να θεωρεί λάθος ως σκέψη και ως κατεύθυνση να λέμε ότι τι ωραίο που θα ήταν να έχουμε 14 ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που το μίνιμουμ τους έσοδο θα είναι 8 με 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί πρωταθληματάρα θα μιλάμε.
1: Νικό, να σου πω. Μπορεί να υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων και εγώ, το δέχομαι αυτό που λες. Μπορεί να υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων όμως που να λέει: Κοιτάξτε, να δεις, αδερφέ, εγώ επειδή είμαι Ολυμπιακός, εγώ επειδή είμαι Παναθηναϊκός, επειδή είμαι ΠΑΟΚ, οφείλω να έχω τη μερίδα του Λέοντος. Και δεν ανέχομαι τίποτα λιγότερο από αυτό. Εκφράστηκε και μέσω του Βαγγέλη Μαρινάκη χθες η ατάκα ότι εγώ δεν μοιράζομαι τα λεφτά μου με κανέναν.
0: Ωραίο. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Αυτό όμως είναι, αυτό είναι στάση ζωής για κάποιους. Γι' αυτό σου λέω: Το σωστό και το λάθος είναι για τον καθένα ατομικά. Το ζήτημα είναι το πώς το βλέπει ο καθένας. Και δεν θα αλλάξει αυτό μια συζήτηση του ανθρώπου στο ραδιόφωνο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ γουστάρω να βλέπω ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες.
1: 100%. 100%.
0: Που να είναι όλες δυνατές. Κάποιος άλλος μπορεί να λέει θέλω ένα πρωτάθλημα με 4 δυνατούς και όλοι οι υπόλοιποι να τρώνε 3, 4 και 5.
1: 100%.
0: Και μπορεί να πάει κάποιος άλλος και να λέει και εγώ θέλω ένα πρωτάθλημα με 4 δυνατούς, 4 μέτριους. 4 και 4, 8. Και άλλους ξέρω εγώ 8 αν κάνουμε πράγματα μεταξύ ομάδων
1: δεν το συζητάμε,
0: που να άγονται και να φέρονται από τους μεγάλους. Ο καθένας μπορεί να θέλει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Okay, ακριβώς. Εγώ κατέθεσα τη δική μου ταπεινά. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Να είστε καλά, μη σας τρώω άλλο ραδιοφωνικό χρόνο.
1: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα.
1: Έχεις break κύριε πρόεδρε. Μικρό. Έχεις κάτι να μας πει σημαντικό.
2: Βεβαίως, έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μπαίνει στο παιχνίδι με μοναδικά δώρα στην Big Win. Παίζει γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger.
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Για να επιστρέψω, επειδή ρωτάτε τι παράγοντες έχουμε εδώ και τι παράγοντες στην Αγγλία. Ένας από τους λόγους που έχουμε, τους παράγοντες που έχουμε εδώ, των εξαρτήσεων που περιγράφει κάποιος φίλος κτλ., είναι ακριβώς αυτή η οικονομική ανέχεια. Όσο για την προσέλευση δρομαδών, φέτος στην Αγγλία και τα τελευταία χρόνια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η Μπόρμουθ. Το Μπόρμουθ είναι ένα χωριό για την Αγγλία. Η προσέλευση στο γήπεδο είναι κάτω από 11.000, στο γήπεδο είναι χωρητικότητας 10.500 θέσεων. Σε σχέση με τα 70 της Manchester United, τα 60 της Arsenal, τα 60 της Liverpool και ούτω καθεξής, είναι αστεία η προσέλευση. Αλλά το χωριό μπορεί να κάνει μια χαρά ομάδα, γιατί ακριβώς έχει πάρα πολύ μεγάλα έσοδα. Το ζήτημα των παραγόντων είναι μια κουβέντα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί πολλοί λέτε μη συγκρίνεις πορτοκάλια με την Αγγλία, με την Ελλάδα, που με αυτό πρέπει να συγκριθείς, με το καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε να μιλήσουμε.
1: Σε παιδολογικής, Μιχαλή.
0: Ναι, σε παιδολογικής, εξυπακούεται. Και αντιστοιχίας. Αν θέλετε να μιλήσουμε με τα ελληνικά δεδομένα, ξέρετε γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ τα τελευταία 15 χρόνια δεν το παρακολουθεί κανένας εκτός από τους τελικούς Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Γιατί ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν 40 εκατομμύρια μπάτζετ και το Μαρούσια έχει 1 εκατομμύριο μπάτζετ. Και ο Προμηθέας έχει 1 εκατομμύριο μπάτζετ. Δεν έχει ενδιαφέρον κανένα απολύτως να δει αυτό το πρωτάθλημα. Αν το Μαρούσια είχε μπάτζετ 15 εκατομμυρίων, όπως θα έχει φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα αρχίζει να παρακολουθεί και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Όταν ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα παίξουν 30 μάτς, θα κάνουν 30 νίκες, άντε να γίνει κανένα λάθος και να κάνουν 29 σε όλα τα υπόλοιπα μάτς και θα κρυθείς το μεταξύ τους, παρακολουθείς μόνο τα μεταξύ τους. Και γι' αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, επειδή ακριβώς έχει τέτοιου είδους τηλεοπτικά συμβόλαια και τέτοιου είδους οικονομικές διαφορές, τα τελευταία χρόνια το έδειχνε η ΕΡΤ και έκανε 3% και 4% αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπε άνθρωπος.
1: Το είδαμε άλλωστε, το έχουμε ζήσει αυτό που λες με τον μπάσκετ στην Ελλάδα του 90, τη δεκαετία του 90.
0: Προφανώς.
1: Είχαμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο είχαν Ολυμπιακό στη Δάφνη, είχαν ο Παναθηναϊκός στον Πανιόνιο, είχαν στον Ηρακλή, είχαν παντού. Στον Μπάουκ, στον Άρη, γινόταν χαμός. Έτσι. Στο ΒΑΟ, ναι, σωστά, μιλάει ο Γιώργος. Παιδιά, είναι θέμα τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Έτσι. Το όλα δικά μας, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η δική μας υπαντοκρατορία, είναι μία συνταγή. Εγώ δεν μπορώ να την αποδεχτώ, αλλά είναι μια συνταγή που μπορεί κάποιος να την υιοθετήσει. Το ελάτε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο όμως θα σε κρατάει τσιτωμένο μπροστά από τις οθόνες ή θα σε κάνει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για να πάει να δεις το μάτς. Είναι μια συνταγή που την πιστεύω πολύ. Όσο αυξάνεται το προϊόν, καλύτερο γίνεται για όλους. Έτσι λέω εγώ. Α, τέλος πάντων, αυτά παιδιά είναι περιορέξεως που λέμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Ακολουθεί ο Αντώνης Καπετοπούλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σοφία Θοδωράκη, δεν είναι στο δελτίο ειδήσεων, yeah. Κύριε Γιώργο. Σοφία Θοδωράκη, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έφτασε, Μυρτό μου.
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Win Sport FM
9: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό το Βελιγράδι ενώπιση του αυριανού μάτς με τη Σερβία για το Nations League αναχωρεί αυτή την ώρα η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Οι μέρες ξεκούρασης για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δώσει πενθήμερο ρεπό εκμεταλλευόμενος τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή σε επίσημες υποχρεώσεις αναμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρου. Πιθανή ήδη εξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό. Οι προπονήσεις συνεχίζονται έως την Παρασκευή με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιώτες. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του από τις Ακαδημίες Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης τα Χάλι και Παυλένκα. Στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Δεσπότοφ. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα τη Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατακτήση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Ανησυχία με τον Κιλιάν Εμπαπέ στην Εθνική Γαλλία. Ο αρχηγός των Τρικολόρ ταλαιπωρείται από γρήπη και κρίθηκε προτιμότερο από τον Ζινεντίν Ζιντάν να μείνει εκτός του χθεσινού προγράμματος. Ωστόσο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εκτός απρόπτου υπολογίζεται για την πρεμιέρα στο Nations League κόντρα στην Τουρκία την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 10 λεπτά μετά τις 12, 23 Σεπτεμβρίου του 2006. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM, σε 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν γιατί ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Γιατί ο κύριος Πετρίδης είναι στην παραγωγή, ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στο κατόπι των ειδήσεων της εθνικής ομάδας που έχει μεγάλο δρόμο μπροστά της σε αυτές τις 15 μέρες που έρχονται. Πετάει ο Σωτήρης, μου λέει ο κύριος Πετρίδης. Άρα δεν θα με αντικαταστήσει αυτός αύριο. Κάποιος άλλος θα με αντικαταστήσει, γιατί θα λείψω αύριο και μεθαύριο. Και εντάξει, θα είμαι περισσότερο μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Περίμενα ότι θα έχει επίθεση από τα μπακ, να πω την αλήθεια, αλλά δεν θα έχει επίθεση από τα μπακ. Κάτι άλλο θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε, θέλω να πω, μην νομίζετε. Λοιπόν, τι να πω τώρα, να πω στους τίτλους της αρχής τα βασικά. Πρώτα απ' όλα ότι είμαι μόνος μου, δεν θα έρθει ο κύριος Πάντος και σήμερα, στον οποίο στέλνουμε όλοι την θετική μας ενέργεια και την αγάπη μας και τον περιμένουμε. Να πω επίσης ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Και ότι μαζί μας είναι πάντα και η Nova, η οποία Nova σου θυμίζει διάφορα πράγματα μέσω αυτής της εκπομπής. Παραδείγματος χάρη, ότι το να έχεις καλό σήμα δεν είναι έτσι απλό και δεδομένο. Δηλαδή, μπορεί να σου τύχει, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, στο παράδειγμα που έχω μπροστά μου, να έχεις ένα σπίτι καινούριο όπου το Wi-Fi απλά να μην συνεργάζεται. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων και σταθερής και κινητής το συγκεκριμένο, 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day, για το Ultra Wi-Fi, για όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να πω επίσης και τις δυνατότητες επικοινωνίας που υπάρχουν εδώ πέρα μαζί μας. Δηλαδή, υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-95-79-283-84-85, στη διάθεσή σας. Είναι η Μάντα και έχει γενέθλια, να της πείτε χρόνια πολλά αν παίρνετε τηλέφωνο. Και βέβαια, πρέπει να πω ότι υπάρχει πάντα και δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει τι, απλά πράγματα, μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, έτσι κι αλλιώς είναι όλοι συνδεδεμένοι, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, το κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, και βέβαια, αφού το κάνετε αυτό, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμη, πρέπει να πω, για τους φίλους που είναι στο εξωτερικό και μας στέλνουν και μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι διαδικτυακά μας παρακολουθούν. Δεν υπάρχει εκεί ένα τρανζιστοράκι που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας όπως στην Ελλάδα. Δεν μας ακούτε στα αυτοκίνητα όπως συμβαίνει στην Αθήνα, όταν πέφτει ειδικά σε κίνηση. Λοιπόν, εσείς στο εξωτερικό μας ακούτε πάντα μέσω του διαδικτύου. Όλοι οι υπόλοιποι, το ξαναλέω, χάρη σε αυτό, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Στα παίρνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την διαμόρφωση των θεμάτων της εκπομπής. Μου κάνετε και παρέα με αυτόν τον τρόπο τώρα που είμαι μόνος μου. Γενικώς είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Σας ανταποδίδω πάντα τις καλημέρες, ακόμα και όταν δεν το λέω, να το ξέρετε. Συνεχίστε να το κάνετε. Περιμένοντας τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, η ατζέντα είναι πανφτωχή. Η ατζέντα της ημέρας δεν έχει τίποτα φοβερό. Αύριο θα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα, διότι πέρα από το μάτς εθνικής με τη Σερβία, που είναι η κύρια είδηση της ημέρας, και τα υπόλοιπα παιχνίδια βέβαια του Nations League, τα οποία θέλω να πω όχι μόνο αυτό που γίνεται για στον όμιλο της εθνικής μας, το Γερμανία-Ολλανδία, αλλά γενικότερα τα παιχνίδια αυτά έχουν πλάκα. Λοιπόν, πέρα από αυτά υπάρχει και έναρξη της Ευρωλίγκας, που είναι για πολλούς στην Ελλάδα κάτι φοβερά σημαντικό. Θα σας πω και το γιατί, αλλά να μην πάρω φορά τώρα. Να κάνει ο Νέαρχος ένα break που πρέπει, να αλλάξω εγώ ακουστικά, γιατί Κάτι γίνεται με αυτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι είναι. Μ' ακούω, με χάνω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και τα λέμε σε ελαχιστά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έλεγα ότι αρχίζει η Ευρωλίγκα που είναι, νομίζω, στην Ελλάδα, αν σταθούμε στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, μαζί με το ελληνικό πρωτάθλημα, περισσότερο από το ελληνικό πρωτάθλημα, η δημοφιλέστερη διοργάνωση. Και δεν εννοώ το πρωτάθλημα του μπάσκετ, εννοώ όλα τα πρωταθλήματα, δηλαδή και του ποδοσφαίρου και ό,τι θέλετε. Για έναν απλούστατο λόγο, γιατί οι δύο αυτές ομάδες παίρνουν μέρος στην συγκεκριμένη διοργάνωση για να την κερδίσουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και ειδικά από τότε που έχει και το καινούργιο της φορμάτ, πρέπει να πω. Και νομίζω ότι είναι η μοναδική διοργάνωση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, διεθνής διοργάνωση, στην οποία συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάνε δύο ελληνικές ομάδες εν προκειμένου και αναγνωρίζονται ως φαβοροί για την κατάκτησή της γενικώς. Δεν έχει να κάνει δηλαδή αυτό με δικές μας, ας πούμε, τρέλες, ξέρω εγώ, υπερεκτιμήσεις, υπερβολές και τέτοια πράγματα. Έχει να κάνει με όλους. Δηλαδή, αν δείτε τα αφιερώματα τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες, σου λένε ότι είναι, οι ελληνικές ομάδες είναι ανάμεσα στα φαβορί. Και όταν λέμε στα φαβορί, δεν είναι, ξέρετε, φαβορί 10 ομάδες και είναι μέσα και οι δικές μας. Είναι 3-4. Και εκεί μέσα είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και δικαίως, διότι πρώτον έχουν κερδίσει οι δυο τους την Ευρωλίγκα δύο φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Και δεύτερον, ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά. Δηλαδή, ξοδεύουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα η οποία ξοδεύει περισσότερο από τις δικές μας. Αν είναι αυτές τώρα το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, η Φενέρ, άντε καμιά Τούρκη και άλλη που μου διαφεύγει. Δεν ξέρω αν η ΕΦΕΣ έχει κάνει τίποτα το φοβερό και τρομερό και δεν το έχω πάρει. Ήδη μπορεί. Αλλά από όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή κάτι Ρεάλ, κάτι Μπαρτσελόνες, κάτι Αρμάνι Μιλάνου, κάτι γαλλικές, γερμανικές, ξέρω εγώ, δεν τις βλέπουν οι δικές μας. Έτσι, και ποιος έχει ρίξει να πω. Α, ναι, και η Ζάλγκυρης φέτος, γιατί πήρε και τον Βαλαντσιούνας και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτι κάνανε κι αυτοί, κάτι βάλανε κι αυτοί, αλλά κι αυτοί δεν νομίζω ότι συγκρίνονται, δηλαδή, με τα χρήματα που ξοδεύουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που ξοδεύουν, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι ομάδες οι δικές μας, οι οποίες έχουν και τεχνογνωσία διεκδίκησης διοργάνωσης. Δηλαδή, το Ντουμπάι, ας πούμε, βλέπω ότι έκανε μια μεγάλη, έτσι, μεταγραφική καμπάνια, πήρε παίκτες, ξόδεψε, έδωσε μεγάλα συμβόλαια. Δεν νομίζω ότι το Ντουμπάι μπορεί να κερδίσει την Ευρωλίγκα, αυτή που ξεκινάει τουλάχιστον. Του χρόνου δεν μπορεί να ξέρω τι μπορεί να γίνει.

διότι δεν είναι μόνο οι μεταγράφες, είναι και η τεχνογνωσία. Δηλαδή, είναι να ξέρεις και αν το κάνεις κάτι. Από αυτές τις ομάδες λοιπόν που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα, οι δικές μας είναι όχι μόνο πλούσιες, αλλά και πάρα πολύ σοφές. Και αυτό γενικά είναι κάτι που αρέσει στους οπαδούς. Δηλαδή, δεν είναι ζήτημα μικρομεγαλισμού. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή δεν είμαστε καλοί, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο, σε διεθνές επίπεδο βρίσκουμε τον μπάσκετ και χαιρόμαστε. Είναι, και αυτό παίζει ρόλο, αλλά είναι βασικά η αίσθηση αυτή, ότι δηλαδή η ομάδα σου είναι πάρα πολύ σημαντική σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο μπορεί να βαφκαλιζόμαστε μιλώντας για, πώς το λένε, μεγάλες βραδιές κτλ. Αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο οι ελληνικές ομάδες μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να συγκαταλέγονται μεταξύ των φαβορί για μια καλή πορεία στο Conference League, ειδικά από τη στιγμή που το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά για Champions League και τέτοια πράγματα, δηλαδή για διοργανώσεις αντίστοιχες, ας πούμε, της Ευρωλίγκας, δεν είμαστε. Είμαστε στο να παίξουμε καλά με τους δυνατούς, να τιμήσουμε τις φανέλες, να πάρουμε τα λεφτά, να περάσουμε στον άλλο γύρο, όλα τέτοια ακούς. Τα οποία σημαντικά είναι, δεν συζητάμε, σημαντικότατα. Το ταμείο πάνω απ' όλα, ας πούμε, όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Αλλά άλλο είναι αυτό, άλλο είναι μπαίνω σε μια τέτοια διοργάνωση, παίρνουν μέρος τόσες ομάδες από τόσες χώρες και με αντιμετωπίζουν ως φαβορί για να την κερδίσω. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι νομίζω, αρέσει γενικότερα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, όπως τους βλέπω, μου θυμίζουν τα περσινά. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι έχουν ένα ραντεβού πάλι, τουλάχιστον στο Final Four, για τελικούς και τέτοια θα δούμε. Και μένει από τον καθένα να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτού του τύπου την προσδοκία. Αλλά δεν λείπει κάτι. Και, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι και αν κάτι λείπει, μπορεί να αποκτηθούν παίκτες κατά τη διάρκεια της χρονιάς που να το καλύψουν αυτό το κενό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρσι πήρε 4 παίκτες μετά την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έφερε τον Χέις Ντέιβις πολύ αργά στην σεζόν για να τον βοηθήσει και δεν ήταν ένας παίκτης οποιοδήποτε, ήταν ο MVP του προηγούμενου Final Four. Θέλω να πω ότι και οι δύο έχουν ανοιχτά τα μάτια τους για να ενισχυθούν εκεί που πονάνε, για να πάρουν ό,τι καλύτερο, στη βάση πάντα αναλύσεων, συνεκτιμήσεων και ό,τι άλλο θέλετε που κάνουν οι άνθρωποι, όχι μόνο οι προπονητές τους, πρώτα απ' όλα οι προπονητές τους, αλλά και γενικότερα θα έλεγα όλο το παραγωγικό δυναμικό, στη βάση της γνώσης αυτής της διοργάνωσης. Όχι ότι δεν έχουν προβλήματα, έχουν και προβλήματα και οι δύο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί, πιστεύω, κάμποσο χρόνο για να δέσει. Δεν σημαίνει ότι μπάκετ και όλα τα παιχνίδια στην αρχή, γιατί έχει και εύκολο πρόγραμμα, αλλά για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει ο Μπράντοβιτς, νομίζω θα χρειαστεί λίγο χρόνο και γιατί υπάρχουν αυτοί οι τραυματισμοί τώρα στην αρχή, σημαντικότητα των παικτών που το πάνε το όλο project λίγο πιο πίσω. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός ξεκινάει χωρίς το σεφ, ξεκινάει φιλοξενούμενος και παίζοντας μάλιστα και πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Μπορεί και αυτό να έχει μια κάποια επίπτωση. Δεν λέω μόνο βαθμολογική, λέω γενικότερα. Μπορεί δηλαδή να βρεθούν μπροστά και σε απορίες, μπροστά και σε προβλήματα, μπροστά και σε δυσκολίες. Δεν είναι παράξενο. Μιλάμε για μια διοργάνωση που ξεκινάει τώρα, ολοκληρώνεται το Μάιο. Έχει του κόσμου τα παιχνίδια και πολλές φορές, πολλές εβδομάδες παίζουν και τρία παιχνίδια. Είναι το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Οπότε από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις τη δυσκολία. Και μπορεί να προκύψουν και τραυματισμοί και δυσκολίες και διάφορα πράγματα τα οποία να μην μπορεί κάποιος να τα προβλέψει τώρα που η διοργάνωση ξεκινάει. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της διοργάνωσης οι ελληνικές ομάδες είναι στην pole position. Θα είναι καλύτερη από την περσινή Ευρωλίγκα? Προσωπικά δεν το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες, δύο είναι οι δικές μας, άντε να βάλω όλες 2-3, ξέρω εγώ, με το μάτι, έτσι, οι οποίες έχουν ενισχυθεί. Οι υπόλοιπες δεν έχουν ενισχυθεί. Μερικές έχουν θεαματικά αποδυναμωθεί και μερικές χαθήκαν κιόλας. Δηλαδή, χάθηκε η Μονακό, η οποία θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν υποψήφια τουλάχιστον για Final Four και έπαιξε και ένα τελικό πριν 2 χρόνια. Αυτό δείχνει και τη ρευστότητα γενικότερα της διοργάνωσης, αλλά και την ρευστότητα που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες για τίποτα. Έτσι, φέτος είναι πιο καλή από πέρσι η Ζαλγκύρης.
ενδεχομένως η Χάπελ Τελαβίβ θα το αναστατώσουν το πράγμα, αλλά στο μεταξύ χάσαμε τη Βαλένθια. Δεν ξέρω τι ομάδα έχει και πόσο ανταγωνιστική μπορεί να είναι, γιατί ό,τι ακούω, όπου κοιτάζω, βλέπω κάποιους από τη Βαλένθια. Δηλαδή στη Ρεάλ ήταν ο προπονητής της, στη Φενέρ ήταν πρώην παίχτης της, στον Ολυμπιακό είναι πρώην παίχτης της. Δηλαδή μια ομάδα η οποία της πήραν τα σημικά, ας πούμε, κανονικά. Υπάρχουν επίσης διάφορες που μου φαίνεται ότι είναι σαν να πέρασε μια μέρα από πέρσι. Η Μπανταλώνα, η Μακάμπη, η Ολυμπία Μιλάνου, με διαφορετικές συνθέσεις και διαφορετικές πεντάδες είναι νομίζω και στην ίδια δυναμικότητα. Η Βιλερμπάν ενδεχομένως είναι λίγο καλύτερες, αλλά δεν νομίζω ότι όλες αυτές είναι ομάδες που έχουν σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που για να μην είναι στο Final Four πρέπει να βγάλουν τα μάτια τους. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε. Θα δούμε πολλές νίκες πάλι των δύο. Θα δούμε και άνετες νίκες, θα δούμε και μεγάλες παραστάσεις. Θα δούμε και καμιά ήττα. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και στην πραγματικότητα ξεκινάει μια διοργάνωση όπου περιμένει στις δύο ελληνικές ομάδες το Final Four. Αυτή είναι η σύνθεση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τους εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μας διασκεδάσουν και να σκαμαρώνουμε, ας πούμε, για την πρόοδο, τη βελτίωση, το μπάσκετ πρώτα απ' όλα, σε όλη τη διάρκεια αυτή που θα κράτησε αυτό το πανηγύρι. Πάμε στον κύριο Νέαρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη δημοσιότητα έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου και συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Ενώ σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά και fillers, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Cruise Last Mile ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Η εταιρεία καλεί τους πελάτες της να είναι προσεκτικοί σε ύποπτα μηνύματα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωράει η υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την καθημερινή υπεγράφη ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούζα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική βελτίωσε από το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να δω και τι ρωτάτε. Είναι ώρα επικοινωνίας αυτή, ελεύθερο θέμα. Ας μην μπούμε σήμερα τίποτα για τα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που έχετε στείλει το οποίο είναι ενδιαφέρον, το σχολιάσουμε. Ευχαρίστω να σας απαντήσω και τα λοιπά. Αλλά ας πούμε για τίποτα άλλο. Δηλαδή, ας εκμεταλλευτούμε αυτή τη γέφυρα πηγαίνοντας προς τον Διονύση Δεσύλλα για γενικότερα πράγματα. Ένα ωραίο που έχει στείλει ένας φίλος πάντως για αυτό που έλεγα για την Ευρωλίγκα είναι ότι όπου φτάνει το μάτι του καθενός, λέει. Έτσι είναι. Εντάξει. Εμείς όπου μπορούμε να διακριθούμε, διακρινόμαστε γενικώς. Δεν είμαστε χώρα δηλαδή η οποία σνομπάρει τις αθλητικές διακρίσεις. Ίσα ίσα, ξοδεύουμε και πάρα πολλά χρήματα, θέλω να πω, γενικά για αθλητικές διακρίσεις. Και όταν βρίσκουμε μια διοργάνωση ευρωπαϊκή κιόλας και τσιγκλαμουράτη και αυτό που μας φαίνεται και στα μάτια μας κάτι πολύ, πώς το λένε, ωραίο, θέλουμε να είμαστε εκεί και να πρωταγωνιστούμε. Και βλέπετε τι γίνεται. Και ο Άρης θέλει να παίξει Ευρωλίγα και ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει Ευρωλίγα. Μόλις βρήκανε κάποια χρήματα γιατί προκύψαν οι ιδιοκτήτες, αμέσως σε αυτό στοχεύσαν και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Νίκο, πρωτές για το σινεμά στη Σέντρα θα δούμε. Ακόμα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Θα σου πω. Μία ερώτηση που μου στέλνει ένας φίλος κάθε μέρα πρέπει να είναι ο ίδιος. Εκτός αν είναι διάφοροι οι οποίοι στέλνουν την διαρώτηση. Είναι ποιος πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα. Δεν είναι καθόλου απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Διότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην κατάκτηση του Μουντιάλ που το πήραν οι Ισπανοί και στην κατάκτηση του Champions League που το πήρε Παρί, κάνοντας μάλιστα κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, δεν κέρδισε απλώς το Champions League Παρί, έκανε back to back. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, τη χρυσή μπάλα την είχε πάρει ήδη ο Κβαρασκέλια σπίτι και θα την έδειχνε και την πήγαινε στη Γεωργία και θα έβγαζε όλη η χώρα, θα έβγαζε φωτογραφίες. Με κάτι που δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν οι Γεωργιάνοι πριν από μερικά χρόνια, ότι ένας παίκτης θα έπαιρνε τη χρυσή μπάλα. Αλλά ο Κβάρα δεν πήγε στο Μουντιάλ και αυτό μπερδεύει τα πράγματα. Και ο Ντεμπελέ που πήγε στο Μουντιάλ και είναι και κάτοχος, δεν το ξεχνάμε, δεν πήρε το Μουντιάλ με τη Γαλλία. Δεν ήταν και από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Πιάνω αυτούς γιατί είναι οι πιο εμβληματικοί παίκτες της Παρί, έτσι. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ Εμπαπέ που είναι μια δυνατή υποψηφιότητα δεν τα πήγε πολύ καλά με την Ρεάλ, είναι αλήθεια, πέρσι και αυτό μπορεί να μετρήσει. Ο Μέση θα είχε πάρει τη χρυσή μπάλα σπίτι αλλά δεν παίζει στην Ευρώπη και αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Ο Γιαμάλ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά αλλά δεν ήταν καλός στο παγκόσμιο κύπελο και αυτός είναι ένας σοβαρός διεκδικητής. Ο Χάρι Κέιν έκανε ένα καλό Μουντιάλ, έκανε ένα καλό Champions League με την Bayern, αλλά δεν ολοκλήρωσε τίποτα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει. Και πρέπει να σας πω και κάτι, ότι η χρυσή μπάλα απαιτεί και δύο πράγματα. Πουσάρισμα από την ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης και η οποία είναι αυτή που έχει και το μεγαλύτερο όφελος, γιατί η φανέλα του τύπου που παίρνει τη χρυσή μπάλα ξεπουλάει παγκοσμίως. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται και πουσάρισμα από τη χώρα την ίδια. Δηλαδή η Πορτογάλοι, ας πούμε, για να πάρει τη χρυσή μπάλα ο Ρονάλντο δουλεύαν όλοι μαζί μέχρι να πάρει την πρώτη. Όπου υπήρχε ό,τι μπορούσαν να κάνουν, όπου μπορούσαν να επηρεάσουν, επηρεάζανε. Δηλαδή, γιατί δεν είναι και ότι είχε κερδίσει το Μουντιάλ ο Κριστιάνο και ήταν δεδομένο ότι θα τα καταφέρει, έτσι. Να δούμε, είναι ανοιχτό πολύ. Θα παίξει ρόλο σίγουρα και το τι κάνουν οι παίκτες τώρα πηγαίνοντας, γιατί ψηφοφορία είναι, οι τελευταίες εντυπώσεις πάντα παίζουν ρόλο. Δηλαδή αν αρχίσει, ξέρω εγώ, ο Κβάρα και βάζει γκολ τώρα συνέχεια με την Παρί εκεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πριν την ψηφοφορία, μπορεί και αυτό να παίξει ρόλο. Αν το κάνει ο Μπαπέ επίσης μπορεί να παίξει ρόλο. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα, για να δούμε τη ρωτάτε που δεν έχει σχέση τώρα με ποδόσφαιρο και ιστορία. Εγώ θα ψήφιζα ο Λίσε, λέει. Και εγώ, φίλε, μαζί σου, αλλά δεν θα την κερδίσει, το ξέρουμε. Έχω δει, λέει, δύο φορές το Σπιρτόκουτο και μου άρεσε πολύ, λέει ο Διαμαντής. Έχω πρόβλημα. Όχι, μωρέ. Και είχε ανεβεί και σε θεατρική παράσταση. Δεν το πρόλαβες αυτό.
Να πω γιατί ρωτάτε για σειρές, ότι η είδηση αυτής της εβδομάδας είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του Mobland, το οποίο το βλέπαμε στην τηλεόραση της Cosmote, Telecom, Magenta TV, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λέγεται, όλα αυτά μαζί. Guy Ritchie, Pierce Brosnan, πολλοί κόσμος, Tom Hardy φυσικά, Ellen Mirren, δηλαδή μιλάμε για Dream Team. Όποιος δεν έχει δει τον πρώτο κύκλο, μπα τον δει, και αν γουστάρει σειρές στις οποίες με τρασπτώματα θα το διασκεδάσει αφάνταστα. Με πολλά πτώματα ξεκινάει και ο δεύτερος κύκλος, πρέπει να πω. Έχει αρχίσει επίσης η τέταρτη σεζόν του Ted Lasso, που έχει πολλούς φανατικούς και εδώ ακροατές του Sport FM, πρέπει να πω. Εγώ δεν τρελαίνομαι. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί αρέσει. Έχει έτσι μια... έχει ένα χαρακτήρα και ο πρωταγωνιστής και η σειρά γενικότερα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τα έχω δει. Στην πορεία βαρέθηκα. Το ξανά δα μετά από λίγο. Να, εντάξει. Στη μόδα είναι πάντα αυτά τα δυστοπικά, ας πούμε. Δηλαδή, είτε ιστορίες που διαδραματίζονται μετά από καταστροφές του κόσμου, είτε ιστορίες σε μυστήρια χωριά που υπάρχουν μπαμπούλες και διάφορα πράγματα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η σειρά, Windows κάτι είναι, που κέρδισε 14 Emmy. Δηλαδή, σαν να λέμε όλα τα Oscar της τηλεόρασης, της Αμερικάνικης, εν προκειμένου. Είδα ένα επεισόδιο, με πιάσε το κεφάλι μου. Και είναι και κωμωδία. Είναι αυτό, πάει ένα χωριό, το έχουμε δει καμιά δεκαετία φορές, πρέπει να πω. Μια πόλη, ξέρω, ένας δήμαρχος, λίγο χαζούλης, υπάρχουν εκεί τέρατα και σημεία και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι άρεσε τόσο πολύ, πάντως το θεωρούν, ας πούμε, τη σειρά της χρονιάς, το αποθεώσαν. Φυσικά έχει ξεκινήσει και η δεύτερη σεζόν του Gentleman, και αυτό Guy Ritchie, το συζητάμε. Καλούτσικο, αλλά χειρότερο από το Mobland. Δηλαδή, ένα σκαλί κάτω. Αν και εντάξει, και εκεί οι πρωταγωνιστές είναι ωραίοι, και έχει πλάκα ότι η δεύτερη σεζόν διαδραματίζεται και στην Ιταλία, όπου δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση οι Άγγλοι μαφιόζοι συναντούν τους original μαφιόζους, τους Ιταλούς. Επέστρεψε και το Founda, το οποίο έχει και αυτό τους φαν του, πρέπει να πω. Όπως και το Furious, το οποίο έχει δημιουργήσει και αυτό, έτσι, κάνει μια φασαρία. Αυτό δεν το έχω δει καθόλου. Ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω ότι γίνεται λίγος χαμός, αλλά δεν το έχω δει. Το Pluribus που μου γράφει ένας φίλος, είναι τώρα, όταν βγήκε πέρσι. Περίεργο, παράξενο, ενδιαφέρον. Δεν έχω δει τίποτα το οποίο να με έχει ξετρελάνει. Πρέπει να πω ότι και στο σινεμά δεν έχω δει τίποτα που να με έχει ξετρελάνει τελευταία. Δηλαδή, το πιο ενδιαφέρον πράγμα ήταν το Fjord που λέγαμε τις προάλλες. Το οποίο, εντάξει, είναι μια ιστορία πολύ κοινωνική. Δεν έχει ούτε ένα πτώμα από αυτά. Δεν έχει πράγματα που τα αποχαίρεται το κοινό μας. Λοιπόν, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Θέλω να πω, κάποιος μπορεί να έχει δει κάτι και να έχει ενθουσιαστεί. Τι να κάνουμε.

Για να δείτε πάντως τι θα πει Γούστα, δύο μου στέλνουν το ακριβώς αντίθετο νόημα για το Windows Bay στο οποίο αναφέρθηκα. Ο ένας λέει ότι είναι βάρετο κανονικά και με τον νόμο, και ο άλλος λέει την σειράρα, τι είναι αυτά που λες, φοβερό, φτιάχνει όσο περνάει ο καιρός. Μπορεί να έχουν δίκιο και οι δύο. Ορισμένα πράγματα, ξέρετε, δεν είναι καλά και άσχημα. Είναι απλώς για άλλους, δεν είναι απαραίτητα για μας. Το Fallout το είχα δει, είχα δει τον πρώτο κύκλο όταν είχε παίξει. Επίσης, εντάξει, γελάς, αλλά δεν ήταν τίποτα που μπορώ να, το, να πω, μην το χάσετε, ας πούμε, εντάξει. Εντάξει, αφού είμαστε σε φάση ερωτήσεων, στείλτε καμία και για το Διονύση, γιατί το θέμα είναι ελεύθερο. Όπως διαβάσατε, οι παίκτες του Παναθηναϊκού φύγανε με άδεια 5 ημερών. Μεγαλεία, πραγματικά. Όταν οι ομάδες έχουν 5 νίκες σε 5 παιχνίδια, παίρνουν και κανένα ρεπό παραπάνω οι παίκτες. Και στην προκειμένη περίπτωση θα περνάνε όλοι υπέροχα. Και αυτοί που έχουν πάει με τις εθνικές. Και δεν πρόκειται να κάνω προπόνηση για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς ήταν από τις μεγάλες δηλώσεις και τις μεγάλες εξηγήσεις. Είπε ο άνθρωπος ότι αν δείτε το πρόγραμμα, τα ταξίδια και το ότι παίζουμε Πέμπτη Κυριακή, καταλαβαίνετε ότι είναι ζήτημα αν θα κάνουμε 2 προπονήσεις. Αλλά το πέρασαμε λίγο στον ντόκο, ευαργέσαι. Ενώ είναι σημαντικότατο, γιατί φανταστείτε. Αυτούς οι οποίοι δεν θα παίξουν και έχουν πάει στις εθνικές. Αυτοί που θα παίξουν θα κρατήσουν ένα αριθμό, άντε θα δώσουν το παρόν σε κάποιο παιχνίδι, αλλά είναι και πολλοί αυτοί που πάνε στις εθνικές και δεν παίζουν. Και σκεφτείτε αυτοί πώς θα γυρίσουν.

0: ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάμε στο Διονύση Δεσίλα. Είναι αυτή η εβδομάδα η πιο ήσυχη του Παναθηναϊκού και δική σου προσωπικά από το ξεκίνημα της σεζόν, είναι? Ρωτάω και απαντάω. Μια χαρά.
7: Είναι, εντάξει, σίγουρα.
6: Ναι.
7: Είναι γιατί πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι για όλους, ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και πάρα πολύ νωρίς φέτος, με αποτέλεσμα να έχει σερή παιχνίδια ευρωπαϊκά. Με πίεση, 13 μάτσα έχει δώσει πάνω μέχρι τώρα, να θυμίσω, σε Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο.
6: Από οπότε, τον Ιούλιο, έτσι.
7: Από τον Ιούλιο, ναι. 6 ευρωπαϊκά, 5 πρωτάθλημα και τα 2 στο κύπελο Ελλάδας.
6: Έτσι, για να καταλάβει κάποιος γιατί συζητάμε, 15 μάτσα είναι το μισό πρωτάθλημα, η μισή κανονική περίοδος.
7: Σωστά.
6: Και λιγότερα είναι στη μισή κανονική περίοδο, 14 πρέπει να είναι. Δηλαδή, πόσο συμπιεσμένο είναι αυτό το πρόγραμμα, ρε παιδί. Αχ, Διονύση, δεν σε ακούμε.
8: Θα τον πάρουμε ξανά.
6: Δεν σε ακούμε, πρέπει να σε πάρουμε ξανά.

Είπα πιο ήσυχη εβδομάδα, έπεσε. Δηλαδή εντάξει, δεν τολμώ να πω τίποτα, ρε παιδί. Η γραμμή έπεσε έτσι, μην τρομάζει, Διονύση μια χαρά είναι. Δηλαδή, απλά είναι κάπου που δεν πηγαίνει καλά.

0: Τον έχουμε.
1: Ναι. Τον ακούμε.
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι και έτσι.
0: Για κάνει μια προσπάθεια να δούμε. Ναι, ναι.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα. Ναι.
1: Ωραία. Πού είχα μείνει, δεν ξέρω αν είχα μείνει εκεί που λέγαμε ότι είναι.
0: Πολλά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Οπότε, κοίταξε, μπορεί να λέμε για την πρώτη ομάδα και την ομάδα που πηγαίνει καλά και έχει στερεί, όπως ο Παναθηναϊκός, ότι δεν βολεύει η διακοπή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις. Αλλά από την άλλη χρειάζεται και μια και πνευματική και σωματική ξεκούραση. Θα πει κάποιος, μα έχεις και διεθνείς. Θα πάνε. Ναι, κάποιοι θα μείνουν πίσω όμως, δεν είναι όλοι διεθνείς. Δηλαδή πνευματικά περισσότερο, λέω ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε και αυτός ένα διάστημα που θα πει να καθαρίσω από όλα αυτά. Και είναι λογικό ότι ξαναλέω μπήκε με πολύ πίεση όλη τη χρονιά. Μέχρι στιγμής τα έχει πάει καλά, γιατί έχει πετύχει τον πρώτο στόχο της πρόκρισης και προχωράει νικηφόρα στην Ελλάδα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς φυσικά και το γνωρίζουν όλοι αυτό. Έριχνα μια ματιά σε αυτές τις μέρες, τώρα που υπάρχει διακοπή, λίγο να δω κάποια στατιστικά για τον

0: Παναθηναϊκό και το πώς πηγαίνει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και έχει ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι βλέπουμε στις αρκετές κατηγορίες τις οποίες μάλιστα ήθελε να ρίξει το βάρος και θέλει ακόμη στο πλαίσιο βελτίωσης να ρίξει το βάρος ο Νίστρου που ο Παναθηναϊκός θα πηγαίνει καλά. Δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Μιλάω τώρα κάποια νούμερα που έχω δει για τις 5 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Πρώτη έχει ΑΕΚ, 13 ΑΕΚ, 12 Παναθηναϊκός. Έχει την καλύτερη άμυνα. Έχει δεχθεί 2 γκολ. Και αυτό το οποίο δείχνει γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι πιο επιθετική ομάδα. Μπορεί να έχει ένα γκολ λιγότερο από την ΑΕΚ. Είναι όμως ο πρώτος σε προσπάθειες. Δηλαδή έχει 91. Πρώτος στις τελικές που δείχνει ότι έχει την πιο επιθετική δραστηριότητα μέχρι στιγμής από όλους τους υπόλοιπους. Είναι μια ομάδα η οποία είναι τρίτη σε πάσες, σε 185. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πέμπτη στα κλεψίματα και μάλιστα είναι η μοναδική ομάδα από το Big Four, να το πω έτσι, που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σε αυτό το στατιστικό κομμάτι. Οι υπόλοιποι είναι ομάδες πιο κάτω που περισσότερο αμήνονται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πάρα το γεγονός ότι επιτίθεται, επειδή πρεσάρει ψηλά και το θέλει αυτό, είναι ψηλά στα κλεψίματα. Και αν μπορούμε να βάλουμε και κάποιους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στο κομμάτι το στατιστικό, έτσι καθαρά στα νούμερα, Τετέ και τα Μπόρδα είναι στην πρώτη πεντάδα, το σκόρερ έχει σημειώσει από 3 γκολ ο καθένας. Και ο Τετέ είναι και ο πρώτος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα σε προσπάθειες. Έχει πάρει τις περισσότερες προσπάθειες από όλους, έχει 13. Ο Αντίνο είναι πολύ ψηλά σε πάσες στον Παναθηναϊκό, έχει 28, είναι παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα, τη δίνει και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όταν λέμε πάσες που είναι είτε για να γίνει assist, είτε για να του δημιουργήσεις μια πάσα κλειδί δηλαδή στον αντίπαλο. Και αυτός ο οποίος είναι πάρα πολύ ψηλά επίσης σε μια στατιστική κατηγορία είναι ο Καμαρά, ο είναι δεύτερος στα κλεψίματα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα με 16 και είναι σημαντικό για τη θέση του, γιατί είναι ένας αμυντικός χαφ, είναι σημαντικό να κλέβεις ακόμη ξαναλέω και αν είσαι μια ομάδα η οποία επιτίθεται. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι ψηλά στα κλεψίματα και έχει το βασικό το αμυντικό χαφ επίσης ψηλά στα κλεψίματα είναι σημαντικό. Κάποια νούμερα τα οποία ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, σε αυτό το 5 στα 5 που έχει κάνει η ομάδα του Jacob Nistrup, γνωρίζοντας φυσικά ότι ακόμη υπάρχει πάρα πολλοί δρόμος, αυτονόητα είναι αυτά και δεν έχει καταφέρει ακόμη τίποτα και θα τα δούμε και στην πορεία. Σε αυτά τα 5 μάτς έχει δώσει ένα ντέρμπι, έχει 2 εκτός, όλα τα υπόλοιπα είναι εντός και πλέον θα δούμε και την πορεία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει με ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τώρα, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της προπονήσης. Όλες οι ομάδες βλέπεις, Αντώνη, ότι βάζουν έτσι ένα πενθήμερο, γιατί είναι πολλές ημέρες που δεν θα έχουμε πρωτάθλημα.
1: Και πολλοί παίχτες που λείπουν, ωραία.
0: Και πολλοί παίχτες που λείπουν. Ναι. Κυριακή επιστροφή της προπονήσης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε να γίνει κάποιο παιχνίδι φιλικό. Θα δούμε, θα τα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προκειμένου λίγο και όσοι παίχτες είναι πίσω να ξεμουριάζω και θυμίζω ότι μετά την διακοπή περιμένουμε τον Κρίστιανσεν, είναι κάτι το οποίο το έχει πει ο προπονητής, να είναι διαθέσιμος, οπότε να μπει και αυτός στην εξίσωση, ένας παίκτης ο οποίος έχει μπει πιο αργά με το πρόγραμμα ενδυνάμωση που έκανε, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για παίκτη που πέρυσι δεν έπαιξε πολύ λόγω των προβλημάτων που είχε, οπότε τον περιμένουμε και αυτόν να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός φρόντισε να καλυφθεί ακόμη και αν δεν βγάλει πολλά παιχνίδια ακούσια, θα το δούμε παίρνοντας ο Σαλάχ Εντίν. Γι' αυτό αποκτήθηκε ο ποδοσφαιριστής του συγκεκριμένος και γι' αυτό έχει και 3 αριστερά μπάκο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ναι, αυτά. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο.
1: Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει αγορές ελευθερών και τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Δεν μου προκύπτει δηλαδή πάει να πάρει τώρα κάποιο παίκτη. Θα είναι έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Όταν έχεις ένα παράθυρο ανοιχτό, δεν βλέπω κάποια διάθεση τέτοια. Δεν βλέπω κάποια διάθεση τέτοια.
1: Ωραία.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για χαρά.
1: Πάμε για δελτίο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health, προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την αποστολή να πετάμε προορισμό το Βελιγράδι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας του Nations League κόντρα στη Σερβία. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή, ενώ ο Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιωτές. Οι μέρες ξεκούρασης για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δώσει πενθήμερο ρεπό εκμεταλλευόμενος στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθεί για δεξίμπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του από τις ακαδημίες της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Σίγουροι θεωρούν οι GM της EuroLeague την παρουσία του Ολυμπιακού στο επόμενο Final Four σε ψηφοφορία του Basket News, με το σύνολο των ερωτηθέντεων να επιλέγουν τους ερυθρόλευκους. Ωστόσο, πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου δίνουν τον Παναθηναϊκό Άκτορ, με τους Πειραιώτες να ακολουθούν στις προτιμήσεις τους. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία των αιωνίων για την αυριανή πρεμιέρα κόντρα σε Παρί εντός και Μπασκόνια εκτός έδρας αντίστοιχα. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την MLAC Konut στις 9.30 με μετάδοση από Sky Hybrid μία ώρα νωρίτερα. Για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Elitjour Ramla. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 Δράμα ΑΕΚ. Ανησυχία στην Εθνική Γαλλίας για τον Κιλιάν Εμπαπέ που ταλαιπωρείται από γρίπη και έμεινε εκτός προπόνησης στον Τρικολόρ. Ωστόσο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται ότι θα είναι τελικά διαθέσιμος για την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στην Τουρκία την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στο μεταξύ η εθνική μας πάει στο... στη Σερβία, έτσι, είναι... έφυγε, είναι στο... για το μάτς αυτό με, την... με τους Σέρβους, είναι στο Βελιγράδι. Εγώ το παιχνίδι αυτό, για να είμαι ειλικρινής, το βλέπω λίγο σαν ευκαιρία το... της ομάδας του Γιωβάνοβιτς. Ευκαιρία να κάνει αποτέλεσμα... Δεν μπορώ να πω να κερδίσει, γιατί εντάξει δεν είναι απλό, θέλω να πω, να κερδίσει τη Σερβία εκτός έδρας. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι ευκαιρία. Γιατί θα σας πω κάτι. Οι Σέρβοι είναι σε μια ανάλογη κατάσταση με την δική μας ομάδα. Δηλαδή είχαν σχεδόν τη βεβαιότητα ότι θα βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχυρίζονται και αυτοί όπως εμείς ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Μπορεί να έχουν δίκιο, μπορεί να έχουν άδικο, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είχαν γενικά πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων. Το έχουν αυτό οι Σέρβοι, δηλαδή τους συμβαίνει γενικότερα, θέλω να πω. Έχουν παραδόσεις μεγάλες, έχουν διάφορα πράγματα ωραία να θυμούνται από προκριματικά, ειδικά μεγάλων διοργανώσεων. Είχαν και μια ενδιαφέρουσα φουρνιά. Λέω είχαν γιατί ο Παούνοβιτς μετά από τον αποκλεισμό, ο οποίος ήταν πραγματικά οδυνηρός αποκλεισμός, δηλαδή αν θυμάμαι καλά αποκλειστήκανε στην πραγματικότητα από μια ήττα με την Αλβανία εντός έδρας. Αυτό ήταν που τους κόστισε, ας πούμε, καθοριστικά, και χάσανε βέβαια και με ένα πολύ βαρύ σκορ από τους Άγγλους, αν θυμάμαι καλά, στο ντεμπούτο του Παούνοβιτς που είναι τωρινός της προπονητής. Τώρα πώς βρέθηκε ο Παούνοβιτς προπονητής της Εθνικής Σερβίας είναι μια μεγάλη ιστορία. Δηλαδή δεν είναι όνομα να πεις ότι όπα, ξέρω εγώ, βρήκαμε εδώ πέρα την λύση για όλα. Ο Παούνοβιτς είναι ένας τύπος ο οποίος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει πάρει δίπλωμα προπονητής στην Ισπανία, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Δηλαδή είναι ένας που έπαιξε πολύ στην Ισπανία, εκεί περνούσε τον καιρό του. Είχε όμως εμπλακεί σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του σέρβικου ποδοσφαίρου, ίσως και την τελευταία μεγάλη επιτυχία των Σέρβων σε επίπεδο εθνικής ομάδας, που ήταν η κατάκτηση του Παγκοσμίου των Ελπίδων το 2015. Έτσι, τότε αυτός ήταν ένας ανερχόμενος νέος προπονητής και η ομάδα του είχε μια σειρά από παίκτες οι οποίοι αργότερα κάνανε και καριέρες και τα λοιπά και τα λοιπά, και πήγαν και πήραν το παγκόσμιο κύπελο τότε και κερδίσανε την Βραζιλία στον τελικό. Τώρα τα λέω από μνήμη σε αυτά, ελπίζω να μην λέω καμιά μεγάλη σαχλαμάρα. Και εκεί ο Παούνοβιτς έγινε κάτι σαν, ας πούμε, ο επόμενος ομοσπονδιακός, δηλαδή το νέο χρυσό παιδί, ας πούμε, του ποδοσφαίρου τους κατά κάποιο τρόπο. Δεν το εισέπραξε τότε αυτό του το κατόρθωμα. Δεν έγινε τότε ομοσπονδιακός. Ήταν και πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή είχε τελειώσει την καριέρα του γύρω στο 2010, 2011, 2012, κάπου εκεί. Και πήγε αμέσως στις μικρές εθνικές, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έγινε τότε ομοσπονδιακός. Και μάλιστα δεν είναι ότι δεν έγινε ομοσπονδιακός. Πήρε και πώς το λένε, άρχισε το γύρο του κόσμου. Δηλαδή πήγε στην Αμερική και δούλεψε, έκανε διάφορα μεγάλα, ας πούμε, ταξίδια. Ώσπου τον φώναξαν το 2025 για να πάρει την Σερβία και να δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που ζητάνε από τους ομοσπονδιακούς όταν η προηγούμενη διοργάνωση έχει πάει χάλια. Δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά προσπαθεί να κάνει ο Παούνοβιτς εκεί. Όπως σας είπα, η πρόκριση χάθηκε οριστικά μετά από μια ήττα από την Αλβανία στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Είχε προηγηθεί μια πολύ βαριά ήττα των Σέρβων από τους Άγγλους με 5-0. Δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι, θέλω να πω, σε αυτά. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι που παίξανε με την Αγγλία ήταν αξιοπρεπέστατη. Χάσανε, εντάξει, αλλά χάσανε 2-0, δεν χάσανε πολλά με λίγα. Και μετά μπήκανε στη λογική να φτιάξουν αυτή την καινούργια ομάδα που ονειρεύονται, να
ποντάρουν λίγο περισσότερο σε πιο νέα παιδιά, να αποχαιρετήσουν διάφορους ήρωες, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας που δεν κατάφεραν να δώσουν στην ομάδα αυτή τα αποτελέσματα που προσδοκούσε και που ήθελε και που περιμέναμε και όλοι.

0: Είχανε, θυμίζω, παίκτες οι οποίοι, εντάξει, παίξανε, πρέπει να πω, κάνανε σπουδαία πράγματα, έτσι, ο Μίτροβιτς, ο Μιλικοβιτσάβιτς, παιχτάρα, ας πούμε, πραγματικά. Είχανε πολύ κόσμο, ο Τάντιτς, που επίσης τώρα έχει, δεν νομίζω ότι θα κληθεί, έχει μεγαλώσει, ο Κώστιτς, ο Ζιφκοβιτς, που στην Σερβία έπαιζε δεξιμπακ. Ήταν ονόματα σημαντικά, μεγάλα. Ο Μαξίμοβιτς, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ένα απορρίσπος πως με τόσους καλούς παίχτες δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Και τώρα μπήκαν σε μια διαδικασία να κάνουν ένα restart. Αλλά αυτό το restart, από ό,τι βλέπω, έχει ξεκινήσει κομμάτι δραματικά. Διότι υποθέτω ότι για τους Σέρβους είναι πολύ βαριά αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είχαν τον τελευταίο καιρό. Πολύ άσχημα. Και δεν αναφέρομαι στην πεντάρα από την Αγγλία, αλλά σκεφτείτε, σε επίπεδο φιλικών μαζέψανε το περασμένο καλοκαίρι του κόσμου τα γκολ. Και το να δεχτείς 3 γκολ από την Ισπανία, εντάξει, πάει και έρχεται η Ισπανία, είναι, μετά έγινε και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μόνο ότι τα γκολ τα δεχτήκαν σε μια στιγμή που η Ισπανία σκόραιε με το σταγονόμετρο. Δεν είναι ότι τους κέρδιζε όλους 3 και 4-0. Αλλά δεχτήκανε 3 γκολ από το πράσινο ακροτήρι, χάνοντας 3-0. Το πράσινο ακροτήρι που έδειξε μετά ότι είναι καλή ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0, να το βλέπεις, τρίβεις τα μάτια σου. Και ακόμα χειρότερα τα πήγαν σε ένα φιλικό με το Μεξικό που προετοιμαζόταν, είχε μεγάλα σχέδια για το παγκόσμιο κύπελο, και τους έριξε 5 γκολ σε ένα φιλικό που έγινε στο Μεξικό, όπου είχαν πάει οι Σέρβοι για να δοκιμάσουν, ας πούμε, το ξαναλέω, αυτή την καινούρια τους ομάδα, η οποία έχει παίκτες που έχουμε ακούσει και παίκτες που εγώ αγνώ. Ας πούμε, καθοδηγητής της και ένας από τους καλύτερους παίκτες είναι ο Στάνιτς, με τον οποίο περάσαμε ένα καλοκαίρι. Είναι σαν βετεράνος του Ολυμπιακού ο Στάνιτς. Έχει φτάσει να γίνει διεθνής και να πάρει παιχνίδια και λεπτά ο Ρατζέλοβιτς, που τον ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι διεκδικούν πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως ο Εράκοβιτς στην άμυνα, έτσι, όπως ο Στούλιτς που παίζει στην επίθεση. Ο Στούλιτς που παίζει στην Ιταλία στη Λέτσε, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι τον τελευταίο καιρό. Είναι οι γνωστοί, ας πούμε, γυρολόγοι που συναντάς στα πρωταθλήματα, που φεύγουν πολύ μικροί από τη χώρα τους, που έχουν ταλέντο. Αλλά είναι πραγματικά μια ομάδα στα σπάργανα. Θα έχει τον ενθουσιασμό που έχουν αυτού του τύπου οι ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και θέλουν να δείξουν στον προπονητή και όλα αυτά, μην λένε να επαναλαμβάνουν του κόσμου τα κλισέ. Αλλά νομίζω είναι ευκαιρία για την δική μας ομάδα. Στα μάτια μου, δηλαδή, η δική μας ομάδα, ακόμα και αν έρχεται από τα πολύ άσχημα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου που έκανε, μοιάζει πιο δεμένη ομάδα την δεδομένη στιγμή. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στον έρχο για να ακούσουμε τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: τον έχουμε τον κύριο Νικολακό. Καλώς.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ολυμπιακός έχει, καταρχάς να πούμε μάλλον πέρα από τα πιο αγωνιστικά, ότι ήταν ευχαριστημένη χθες στον Ολυμπιακό, Μαρινάκης, από τη σύσκεψη με τα τηλεοπτικά, γιατί πέρασαν οι θέσεις του Ολυμπιακού, που τη θεωρεί ότι είναι οι πιο λογικές και σωστές για το ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Ολυμπιακό, που ακούεται. Ψηφίστηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη να πάει σε μια, την Deloitte τέλος πάντων, που την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, για να δώσει αυτή τα φώτα της για μια κεντρική διαχείριση ως το δυνατόν πιο δίκαιη, να το πούμε έτσι. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Αλαφούζος, ο πρόεδρος της Λίγκας αυτή τη στιγμή και του Παναθηναϊκού βεβαίως, είχε προτείνει να μοιραστούν ισόποσα οι 14 ομάδες τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ναι, ναι. Δεν τσακωθήκαν όμως πολύ, για να γίνει και λίγος ντόρος, έτσι να δούμε κανένα θέμα, ξέρω εγώ. Μπορούσαν καλύτερα.
1: Καλά. Το καλό είναι να μην τσακώνονται καθόλου.
0: Τώρα που έχει διακοπή, καλύτερα τσακώνονται λίγο, για να γίνεται και εξής. Να έχουμε κι εμείς.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: Άμα έχει προτάσεις, συμφωνώ μαζί σου, δεν χρειάζεται τσακώνονται.
1: Πώς να σου το πω, είναι πολλών ετών τώρα αυτές οι διαφωνίες και δεν προκαλούν, πιστεύω, και.
0: Ναι.
1: Και μεγάλη έτσι.
0: Και δεν τρελαίνεται και ο κόσμος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή,
1: ναι, ξέρουμε ότι διαφωνούν, ας πούμε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν αν μπορούσαν οι τέσσερις ομάδες να βρίσκανε μια άκρη γενικότερα. Να ήταν όλοι σύμμαχοι, σε εισαγωγικά, για το πρωτάθλημα σύμμαχοι, για καλύτερο πρωτάθλημα, και μετά μέσα στο γήπεδο σκοτώνονταν όλοι, ας πούμε. Αλλά να είχαμε μεγαλύτερη ηρεμία, ας πούμε, εκτός γηπέδων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή, τα τηλεοπτικά, να βρουν μια άκρη και οι τέσσερις. Άλλωστε, οι τρεις ομάδες συμφώνησαν και ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια να πάνε στην Deloitte να πει τη γνώμη της σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να το πούμε έτσι, για να έχουμε κάτι καλύτερο, πιο δίκαιο, και για τις μικρότερες ομάδες να βοηθηθούν. Βέβαια, οι μικρότερες ομάδες να βοηθηθούν, σωστό είναι αυτό, για να δυναμώσουν, να έχουν μεταξύ άλλων καλύτερα γήπεδα, καλύτερες ακαδημίες, να βγάζουν παίχτες Έλληνες κλπ. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται.
0: Καλά, αυτός λες. Εδώ τα γήπεδα δεν φτιάχνουν, αρέσει. Αλλά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω αυτό, το ακούω χρόνια, να δυναμώσουν οι μικροί, και έτσι έγινε και η Λίγκα τότε που έγινε πριν από 20 χρόνια. Αλλά κάπως πρέπει και οι ίδιες οι ομάδες να δείξουν λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα στη γη, στην Ευρώπη δηλαδή, που δύο ομάδες δεν παίζουν στην έδρα τους μετά από 5 αγωνιστικές. Γιατί
1: δύο,
0: τα γήπεδα.
1: Τρεις, πόσες είναι, που φαίνεται παραπάνω. Μα και αυτές που
0: παίζουν. Η Κηφισιά δήλωσε σαν έδρα τη Λεωφόρο και με αυτή θα πάει. Ναι. Ο Ηρακλής περιμένει το Καφτατζόγλιο, η Καλαμάτα περιμένει το δικό της.
1: Αυτά μα τώρα. Και αυτές που έχουν, και ναι. Αυτοί που έχουν, ναι. Είναι γήπεδα τα οποία δεν είναι καλά συντηρημένα.
0: Ακριβώς.
1: Είδαμε τι έπαθε στο Βόλο Ελκαμπή. Αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, δηλαδή μπορεί να πάθει κάποιος άλλος, παίξει κάποιες άλλες ομάδες. Τίποτα. Γλιστράνε, βλέπεις τα γήπεδα. Τώρα η κατάσταση αυτή, ας πούμε, του γηπέδων, να μπαίνεις μέσα και όλοι πρέπει να γλιστράνε, να πέφτουν κάτω.
0: Όλα τα γήπεδα, δηλαδή αυτές 5 αγωνιστικές, τα περισσότερα,
1: δηλαδή,
0: όλα, είναι αναρωτιέσαι.
1: Ναι,
0: και εντάξει, προφανώς, ας πούμε, η Νίκαια πρέπει να είναι λίγο παρατημένη. Δεν παίζει και ο Ιωνικός, ξέρω εγώ, Αλφα-Εθνική.
1: Το Πανθεσσαλικό, η Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, εγώ αυτά είδα. Μπορεί και άλλα γήπεδα να είναι και ίδια και χειρότερα. Δεν ξέρω, θα τα δούμε συνέχεια. Αλλά...
0: Δηλαδή να πάρουν χρήματα μαζί σου, αλλά με προϋποθέσεις. Δηλαδή να τα πάρουν τα χρήματα για να τα πάρουν, ξέρω εγώ, και να τα κάνουν.
1: Εγώ δεν βλέπω προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν θα βγάλουμε, δεν δώσουμε εμείς τη λύση. Άμα δεν θέλουν να τη δώσουν οι ίδιες οι ΠΑΕ, τι να πούμε εμείς τώρα, ό,τι και να λέμε, λόγια θα είναι. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει από χθες τις προπονήσεις. Πες τον Ημανόλα, ακολουθεί, θα έλεγα, την πεπατημένη του Μεντιλίμπαρ, Σάββατο-Κυριακό δεύτερο ρεπό, συν ένα ρεπό Δευτέρα, Τρίτη έδινο με τη Λίμπαρ, το δίνει Δευτέρα ο Ιμανόλ. Θα έχουν τώρα σερί κάποιες προπονήσεις. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σίγουρα την κατάσταση του Μπέιλι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, από αποχή, απαραξία, ξέρω εγώ, αγωνιστική. Πρέπει εδώ να πω ότι όλοι και ο ίδιος ακόμα ο Μπέιλι, που προφανέστατα βιώνει μια κατάσταση εδώ και ένα χρόνο πρώτη φορά στην καριέρα του, ας πούμε, να ταλαιπωρείται και αυτά, αλλά πάνω απ' όλα και στον Ολυμπιακό και όλοι μας πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται υπομονή. Υπομονή και δουλειά και στήριξη και όλα αυτά που είναι λέξεις που λέμε τώρα τι μας λες, αλλά μπορεί να πει κάποιος τι μας λες, αλλά να σας θυμίσω κάτι, ότι το Ζέλτον πώς τον πήρε ο Ολυμπιακός από μεγάλη απραξία και από τραυματισμούς. Όταν ήρθε λοιπόν Γενάρη μήνα ο Ζέλτον εδώ, τον αγόρασε ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια από τη Μονακό, το πρώτο εξάμηνο το παιδί ταλαιπωρήθηκε. Έβγαζε τραυματισμούς, ας πούμε, δεν έπαιζε όλα τα παιχνίδια. Είναι λογικό, δηλαδή οτιδήποτε άλλο θα είναι ευχάριστα παράλογο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ευχάριστη έκπληξη, ας το πούμε πιο σωστά. Δηλαδή ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί με ένα μαγικό ραβδί ξαφνικά να τον δούμε να παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή 90 λεπτά, να διαπρέπει και όλα αυτά. Δεν γίνονται, μακάρι να συμβούν, αλλά λέμε τώρα ποια είναι η ποδοσφαιρική λογική, ε.
0: Ναι.
1: Άρα θα χρειαστεί δουλειά, χρόνος. Νομίζω άλλωστε η πετυχημένη λογική που ακολουθήθηκε τον Ολυμπιακό στη μεταγραφή του Ζέλσον ήταν ένας από τους λόγους που οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν και πήραν και τον Μπέιλι. Δηλαδή σου λέει το έχουμε ξανακάνει αυτό με παίχτη ο οποίος είχε, ας πούμε, και απραξία και προβλήματα κλπ. Αλλά ήταν πολύ καλός παίχτης, θυμόμαστε όλοι το Ζέλσον στην, ότι έκανε μεταγραφή Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, από τη Sporting. Ας πούμε στο Καρεσκάκι τον είχαμε δει και μας είχε αλλάξει τα φώτα, ας πούμε.
0: Εκείνο μπορεί να είναι και το καλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει κάνει τη Sporting ο Ζέλσον.
1: Δεν ξέρω όλα, αλλά τέλος πάντων αυτό μας
0: εγώ έτσι θυμάμαι. Δηλαδή, κοιτάζαμε.
1: Αλλά και, και τον Μπέιλι, αν θυμόμαστε από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα. Δεν μας είχε κάνει λίγες ζημιές.
0: Καλώστα, ήταν η καλύτερη χρονιά. Ήταν η καλύτερη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και κάνανε και πλάκα τότε ότι ένας από την Τζαμάικα και αυτά και είχε γίνει, όχι στην Ελλάδα, είχε γίνει ντόρος πανευρωπαϊκά. Ναι, και λέγανε ότι τι καλούς παίκτες που έχει Τζαμάικα.
1: Οπότε με αυτό το σκεπτικό πρέπει να βαδίσουμε και να ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Μπέιλι θα είναι μια περίπτωση που θα έχει λίγο τα πάνω, θα έχει λίγο τα κάτω, θα έχει σιγά σιγά, θέλει δηλαδή χρόνο, δεν γίνεται χωρίς χρόνο. Τι γίνεται. Μακάρι επαναλαμβάνω να είναι ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, ας πούμε, και να.
0: Δεν μου λες αυτό που είπες χθες ότι ψάχνουν παίχτες, έχει συνέχεια.
1: Έχει συνέχεια. Μέχρι 29 του μήνα ο Ολυμπιακός θα έρθει, μέχρι 28 πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί 29 πρέπει να έρθει, άμα είναι κάποιο να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά, που είναι πολύ σοβαρά σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ελεύθεροι είναι ελεύθεροι και ωραίοι. 4 μήνες κάθονται. Θέλει. Θέλει να κάνεις δουλειά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα εργομετρικά, τα ιατρικά. Άρα ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι τις 27, άντε 28 του μηνός.
0: Και για τον Γκερέρο ρωτάνε όλοι πάντως. Πώς είναι
1: γιατί Γκερέρο. Γράφτηκε, όχι δεν είναι μεγάλος, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Mm. Αλλά επειδή είναι και μια θέση την οποία, εντάξει, ο Γκερέρο υποτίθεται είναι αριστερός μπακ. Τα τελευταία χρόνια παίζει και χαφ, παίζει και εξτρέμ, είναι επιθετικογενής πολύ μέσος. Γράφτηκε στην Ιταλία το όνομά του, προφανέστατα για Ολυμπιακό και Ρώμα, γι' αυτό ρωτάνε. Οπότε πρέπει να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Έχει πάρει ο προπονητής τους διαθέσιμους παίκτες, τους καλούς, ας πούμε, της αγοράς από τον Ολυμπιακό. Ξέρει ο Ολυμπιακός πόσα ζητάει ο κάθε παίχτης, τι χρειάζεται για να γίνει, ας πούμε, μια μεταγραφή, και από εκεί και πέρα περιμένουμε την, πώς το λένε, από πλευράς πλέον του προπονητή να ανοίξει τα χαρτιά του, να το πούμε έτσι. Αυτό μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση.
0: Έγινε.
1: Άντε, να σε καλά. Ναι.
0: Φέρε τον Ποντένση, λέει, να τελειώνει. Μα δεν μπορεί να έρθει ο Ποντένση, έχει ομάδα ρε. Πρέπει να είναι ελεύθερος τώρα για να έρθει κάποιος. Όχι ανήπαντρος. Ανήπαντρο μπορεί να βρεις. Θέλω να πω να μην έχει ομάδα όλο το καλοκαίρι. Άντε, πάμε στον έρχο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για αλληπόληση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους που διενήργησε. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού, βιοπαθολόγου, ψυγείο, εντοπίστηκε. Βρέθηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Άλεξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ή κανείς». Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάζω να δω τι σας απασχολεί. Εντάξει, δεν έχει τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα, πρέπει να πω. Να σας απασχολεί και λογικό είναι.

0: Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, μου έδωσε την αίσθηση ημέρα ότι κυκλοφορεί νέος Harry Hole εντός ολίγου, λέει, αρχές Νοεμβρίου. Θα λέγεται Kill Shot, το νέο βιβλίο του Νέσμπο με τον Χάρη που το περιμένουμε πώς και πώς. Θα μάθουμε αυτό, μετέχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν έχω καταλάβει από το μήνυμα εδώ του φίλου μου αν βγαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, πότε, τον Νοέμβριο. Αν βγαίνει στην Αγγλία θα πρέπει να περιμένουμε Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Επίσης, με τιμάει το γεγονός ότι με ρωτάτε τη γνώμη μου για διάφορα σύριαλ τα οποία παίζουν τώρα στην ελληνική τηλεόραση, αλλά πιστέψτε με, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, μάλλον έχετε βρει λάθος άνθρωπο να ρωτήσετε για τα πουκάμισα και δεν ξέρω και εγώ τα σόγια και όλα αυτά τα οποία παίζουν αυτό τον καιρό. Μπλε ώρες και
1: έτσι.
0: Μπλε ώρες εξαιρετικό, λέει ο νέαρχος. Τελευταίο ελληνικό σύριαλ που είδα τώρα πριν από χρόνια και ήταν οι Μαύροι Πίνακες. Γενικά τα ελληνικά σύριαλ συνήθως έχουν δύο λέξεις τίτλο. Παραπέντε, έτσι, μπλε ώρες, ξέρω εγώ, πήγαν από Τίγρης και Δράκος, αυτό δεν ήταν ελληνικό. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, δεν παίζει τώρα ένα τέτοιο, ναι. Γενικά, θεωρούν πια σάδικους τους δύο... τις δύο λέξεις στους τίτλους. Παλιά, ας πούμε, στις αγγλικές εφημερίδες λέγανε ότι ο καλύτερος τίτλος ήταν μια λέξη η οποία ήταν 6 με 8 γράμματα. Δηλαδή, ας πούμε, η λέξη κατάρα ήταν καταπληκτικός τίτλος, γιατί ήταν μεγάλος, έπαιζε, ας πούμε, έτσι, πρώτη μούρη, το βλέπεις δηλαδή από μακριά και έπρεπε μετά να πλησιάσεις, να πας στην εφημερίδα, να δεις ποιος κατάραστηκε ποιον, τι έγινε και διάφορα τέτοια. Έτσι και στα σύριαλ είναι αυτό, να βρεις τις δύο λέξεις για να φτιάξεις έναν τίτλο. Εντάξει, σπανίως από ό,τι καταλαβαίνω έχουν να κάνουν οι τίτλοι και με το περιεχόμενο του σύριαλ αυτό καθ' αυτό.

Ένας άλλος μου επισημαίνει ότι άρχισε και το GNTM. Αυτό είναι μια καλή, πάντα μια καλή επισημάνση. Να δούμε τι θα δούμε. Γιατί αν δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η επόμενη γενιά από μοντέλα, τι μπας ενδιαφέρει δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Η επόμενη γενιά από αυτοκίνητα δεν βγάζουμε αυτοκίνητα. Ψυγεία δεν βγάζουμε. Α, μοντέλες παράγουμε. Αντίστοιχα, μιλώντας για τίτλους, στα πρωινάδικα, ας πούμε, παίζει πάρα πολύ παραδοσιακά ο καφές. Δηλαδή, αν ακούς τίτλο με καφέ, είναι πρωινάδικο, κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, έχουν παίξει διάφοροι καφέδες κατά καιρούς. Δεν έχει παίξει το καφέ σου, έχει κρυώσει. Που, εντάξει, είναι και μεγάλο σου ξέ. Τώρα, Λεωνέρχος που τα ξέρει αυτά, είναι ο καφές με τη Ζήνα. Μάλιστα. Και άλλοι καφέδες έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, τα πρωινάδικα έχουν τη λέξη πρωινό, classic, τη λέξη καφές, πολύ, και πάντα κάτι με χαμόγελο, γέλιο, τέτοια πράγματα. Ξυπνάς πρωί και πρέπει, ας πούμε, να είσαι χαμογελαστός, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το νόημα. Εντάξει, όχι φοβερά πρωτότυπο, αλλά για να το χρησιμοποιούν πρέπει να είναι πιασάδικο, πιστεύω. Απ' την άλλη, τι να πούνε οι άνθρωποι, ξύπνα το πρωί και κλάψε, δηλαδή δεν είναι, δεν έχει νόημα. Θέλω επίσης να πω ότι στο άσχετο με το τι λέγαμε, αλλά σχετικό με κάτι μηνύματα που μου ήρθανε, ότι στο blog μου έγραψα ένα κομμάτι για αυτό που σας έλεγα χθες για τον Βιέρα και τον Ματσόλα και το πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις στους νεότερους τι παίχτες ήταν αυτοί και ότι όταν προκύπτουν τέτοιου τύπου αντίο παιχτών που δεν έχουμε δει, που είναι ας πούμε τις δεκαετίες του 70 star, γιατί με τους αυτούς του 80 εμείς οι πιο μεγάλοι κάτι θυμόμαστε, γίνεται πάντα και λίγο δύσκολο να εξηγήσεις τι παίχτες ήταν, πώς παίζανε. Και λες άλλες ιστορίες που μπορεί να πιάσει άδικες, ωραίες. Δηλαδή, αν διαβάσετε, αν μπορούσατε να διαβάσετε τι έχουν γράψει οι Ιταλοί για το Ματσόλα αυτές τις μέρες, θα παθαίνετε πλάκα. Αλλά ανάθεμα και αν καταλαβαίνεις τι θέση έπαιζε ο συγκεκριμένος και γιατί ήταν πραγματικά σημαντικός. Ενώ μαθαίνεις όλα τα άλλα για καυγάδες, για οικογενειακές ιστορίες φοβερές. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του Ματσόλα πέθανε στο δυστύχημα του Τωρίνο στη Σουπέργα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Βαλεντίνο Ματσόλα ήταν και αρχηγός του Τωρίνο τότε. Δεν ήταν απλώς ένας από τους παίκτες που πεθάνανε, ήταν και ο εμβληματικός τους αρχηγός. Και μετά ο παίκτης του έγινε σημαία τσίντερ. Αλλά υπάρχει πάντα μια δυσκολία να εξηγήσεις στους νεότερους τι ήταν αυτοί οι παίκτες. Όταν δεν το κάνουν, μάλιστα οι άνθρωποι που τους ζήσανε. Και γιατί το κάνουν, γιατί και οι άνθρωποι που τους ζήσανε. Εντάξει, σου λέει έφυγε ο άνθρωπος, να πούμε τίποτα για τον άνθρωπο, όχι για τον ποδοσφαιριστή. Όσο μεγαλώνεις, λες περισσότερες ιστορίες για ανθρώπους και λιγότερο αναφέρεσαι όταν μιλάς για αθλητές σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή και με τους δικούς μας, αν ακούσετε τους Έλληνες, ας πούμε, παλέμαχους, όταν μιλάνε για την γενιά τους και είναι έτσι μεγαλούτσικοι, σου λένε πάντα τι άνθρωπος ήταν. Τα άλλα είναι σαν να μην ενδιαφέρουν. Αλλά αυτή η αναφορά που έκανα, αυτό το κομμάτι που έγραψα, έχει σταθεί γιατί για να μου έρχονται διάφορα μηνύματα για το τι παίχτης ήταν ακριβώς ο Βιέρα, πώς έπαιζε. Δηλαδή ξύπνησα λίγο μνήμες των μεγαλύτερων και χαίρομαι πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια. Οι τίτλοι των αθλητικών εκπομπών έχουν πέρασει από 40 κύματα, έτσι. Λέει ένας φίλος, ναι, προφανώς, ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει. Δηλαδή... όχι, συγγνώμη, στον αθλητικών εκπομπών λέει, όχι των αθλητικών εφημερίδων. Ναι, βέβαια. Και στις αθλητικές εκπομπές να δεις. Λοιπόν. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Τσακίρη, μην ανησυχείτε για τα εισιτήρια για τη City που λέει ο Γιάννης από τα Χανιά. Αν και νομίζω θα πει και μόνος του.

0: Ο Νίκος που λέει ξεκίνησε το GNTM και σε ασχολήσει με κάτι πράγματα μικρά, έχει απόλυτο δίκιο, το είπα και εγώ πριν. Δεν είσαι ο πρώτος Νίκο που το γράψε, το γράψαν, το στείλανε κι άλλοι. Λοιπόν, και καφέδες θυμηθήκατε διάφορους. Σας τιμώ που έχετε τέτοια, πραγματικά τέτοια μνήμη, έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος με επισημαίνει ότι σε αυτό το μπλε, πώς το πες, να έρχεται το μπλε
1: ώρες.
0: Μπλε ώρες παίζει Βάνα Μπάρμπα. Ισχύει.
1: Μπαίνει.
0: Φοβερό, αυτό είναι είδηση. Η έρημη χώρα, ναι, και αυτό, έρημη χώρα. Δηλαδή, μιλάμε για τίτλος ό,τι πρέπει. Αμφιβάλλω αν υπάρχει και χώρα και έρημη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν έκανα σημασία, το ξαναλέω. Οι τίτλοι είναι, δηλαδή, είναι για να υπάρχουν. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη σιγά-σιγά. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.

0: Να σκέφτος λέει ότι με τη λογική μου ο καλύτερος παρουσιαστής πρωινάδικου θα ήταν ο Παντελής Καφές. Ωραίο, ωραίο. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Τσακίρη, τον έχουμε. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε, τι κάνουμε.
0: Ναι, χαρά.
1: Καλά και εμείς. Λίγο στην επικαιρότητα το περισσότερο μας.
0: Να πω κάτι.
1: Έχει απασχολήσει, είναι ο Νικολίτσα, αλλά για πες.
0: Ναι, ναι. Θα μου πεις για τον Νικολίτσα. Απλά επειδή το λέγαμε με τον Διονύση και το πήγαμε με τον Νικολακό. Η ΑΕΚ πόσες μέρες έχει δώσει άδεια ο Νικολίτσα?
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Δηλαδή 4.
1: Σάββατο δουλεύουμε.
0: Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη και ο Νικολίτσα. Όπως ο Νίστρο.
1: Ναι, 5 μέρες και Σάββατο κανονικά δουλειά, Κυριακή. Μετά έχει την επόμενη εβδομάδα έχει φιλικό. Θυμίζω στο ελληνικό θα γίνει με τον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και με την Καρυθένα φιλικό ΙΑΕΚ. Εντάξει. Και σου πω είναι και λίγες μέρες. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα δώσει και ενδιάμεσο.
0: Σίγουρα. Γιατί εντάξει, και το άλλο Σαββατοκύριακο δεν πρόκειται να, τι να τους κάνει, να τους μαστιγώνει, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, δεν παίζει και λόγος, ξέρεις. Είναι τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, αν ήταν να ερχόταν μετά και να έχεις μπροστά σου μόνο 8 με 9 μέρες, να τα ακούσω. Αλλά τώρα που έχεις 21 μέρες ολόκληρες και 5 θα δώσεις τώρα και ένα διμεράκι ακόμα θα δώσεις, ώστε να είναι μια εβδομάδα off, σπαστή, ας πούμε, στις τρεις εβδομάδες διακοπής. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει 16 παίχτες εκτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και να θέλει.
0: Ναι.
1: Θα πάρει την κάπου 19 να
0: δείξει. Με όλους ισχύει. Με όλους. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλοι όλοι έχουν.
1: Έχουν πολλούς. Πάρα
0: δηλαδή,
1: πολλούς. Πάρα
0: καλύτερα βέβαια να τους έχεις εκτός παρά να τους έχεις στο νοσοκομείο όπως ο ΠΑΟΚ που κανένας δεν το κατάλαβε. Συμφωνώ. Αλλά είσαι δύο παίκτες.
1: Βέβαια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τον Ιανουάριο. Και ο Παυλένκα και ο Άρη.
1: Σίγουρα για αρκετό καιρό είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Για και έχει τρεις τα πιτς τον οποίο. Ο ένας θα είναι σίγουρα με τη διακοπή έτοιμος, ο Ρώτα. Ο Βάργκα έχουμε πει θα περιμένουμε τα μάτια στην Αγγλία με πρώτο το αυτό με τη Σαχτάρα, αλλά και εκεί είναι, ξέρεις, λίγο αγώνας δρόμου, που έχουμε πει εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες. Και το δεύτερο και ο τρίτος, ο Στακός, και είναι ανάλογα με τον δέσιμο του καρπού, που θυμίζω ότι είχε πάθει ένα ράγισμα. Και πρέπει να δούμε πώς αντιδράσει ο ίδιος, ξέρεις. Η λογική είναι μετά τη διακοπή και εκείνος, αλλά δεν μπορεί να ξέρει ποτέ, γιατί δεν μιλάμε για στο τερματοφύλακα πόδι και κάτι τέτοιο, μιλάμε για χέρι, για καρπό. Αν δεν το νιώθει 100% με αυτά παίζει, είναι πολύ δύσκολο να είναι έτοιμος, ας πούμε, αν νιώθει έστω και με την παραμικρή ενόχληση. Μικρότερο το κακό θα πει κανείς με την εικόνα που έχει ο Μπρινιόλι, αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για τον βασικό goalkeeper Τσάκη, έναν από τους βασικούς υπεύθυνους πέρυσι που η ΑΕΚ κατέξω από το άλμα για μένα και έκανε και πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πιάσε 5-6 πέναλτι και ήταν πολύ σημαντικός ο διεθνής Αλβάνος goalkeeper για την Ένωση. Οπότε έχει αυτά τους τρεις απίτσι, οι άλλοι 13 είναι διεθνείς, είναι στο σύνολο 16, είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και 10, να ήταν και 12, πάλι δεν κάνεις δουλειά, γιατί παραλαμβάνω στο σύνολο και αυτοί που υπολογίζονται ειδικά είναι πως 28.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά με 10-12 παίχτες, για να είμαστε ειλικρινείς, και 28 το λέω υπερβολικά εγώ γιατί έχει τόσο σιάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά η του rotation, να το πούμε, του βασικού, δεν ξεπερνάνε τους 22, για να είμαστε και ειλικρινείς, όπως το έχουμε δει και μέσα του κυπέλλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, είπαμε χθες, της κυριάρχησε λίγο το ενδιαφέρον των λεγόμενων του Νίκολη για ποδοσφαιριστές και για την ΑΕΚ. Δηλαδή, στο σεμινάριο που βρέθηκε στο Βελιγράδι, αναφέρθηκε στο Βίντα και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε και ο ίδιος και ο Ντομαγκόη να συνδεθούν και να αποκτήσουν ένα πολύ νέο ρόλο από πέρυσι μέχρι φέτος στην ομάδα, ένα ρόλο ο οποίος είναι διαφορετικής κατάστασης ηγέτης, όπως είπε ο κόουτς χαρακτηριστικά, μιας και δεν θα μπορούσε να είναι αγωνιστικά ο κυρίαρχος της άμυνας της ΑΕΚ. Και φέτος το βλέπουμε αυτό, κατάφερε πέρυσι να γράψει 20 συμμετοχές, δεν αποκλείω κάπου εκεί να φτάσει και φέτος με κύπερα και
0: και σε μερικά μάτς καθοριστικός, όχι απλά 20 συμμετοχές.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Κραϊόβα,
1: στην Ευρώπη, μπράβο, ναι, ναι. Στην Κραϊόβα, σκόραρε και ήταν και ο λόγος για τον οποίο κατάφερα να γυρίσει το μάτς. Γενικότερα έχει πολύ καλή παρουσία, έχει σημαντικότερη όμως, γι' αυτό το είπε κιόλας, διαφορετική του ηγέτης, σημαντικότερη παρουσία του είναι στα αποδυτήρια, όπως αντιλαμβάνεσαι, στη διαχείριση παιχτών και στο να τους δουλέψει. Ο ίδιος μάλιστα έχει αναφερθεί και είχε πει για το παράδειγμα του Γκουαρδιόλ που τον δούλεψε πολύ ο Ντομαγκόη Βίντα και είδαμε που έχει φτάσει ο διεθνής Κροάτης κεντρικός αμυντικός από τους κορυφαίους στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μίλησε για τον Γιώβιτς και το πόσο ανάγκη είχε να νιώσει σημαντικός και να λάβει αγάπη, ας πούμε, να πάει σε μια ομάδα που θα

0: νιώθει κυρίαρχος μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, και είναι λογικό αυτό για τις προσωπικότητες ποδοσφαιριστών, και γι' αυτό λέει και βγάζει αυτό που βγάζει στο χορτάρι και όχι μόνο, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Και βέβαια αναφέρθηκε στον Μάγερ, αλλά στον Μάγερ στην Κροατία, στο Sport Club, σε μια ιστοσελίδα μίλησε για το ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός παίχτης. Δεν έχει φτάσει, λέει, ακόμα στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί να αποδώσει, παρότι ήδη είναι πάρα πολύ καλός. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε εξαιρετικά και τον έχει αγαπήσει. Του αρέσουν του κόσμου τέτοιοι παίχτες. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, είπε, θα δείξει ακόμη περισσότερο, ακόμη περισσότερα πράγματα. Αγωνίζεται σε ένα περιβάλλον που ο προπονητής τον εμπιστεύεται, οι οπαδοί τον αγαπούν και έχει πολύ καλούς συμπαίχτες. Οπότε έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί ακόμα παραπάνω. Διαθέτει και ηγετικές ικανότητες. Και είναι ο παίχτης που τρέχει περισσότερο σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Αλήθεια είναι αυτό, το βλέπουμε και στα στατιστικά. Ότι ο Μάγερ δηλαδή είναι πρώτος σε τρεξίματα, ακόμα και από ρότα και από τον Πίλιο για παράδειγμα. Οπότε είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος ο κότς και είναι πολύ λογικό, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι. Είπε ότι το έχει ήδη μέσα του, απλώς πρέπει να το βγάλουμε στην επιφάνεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι του να μάχεται μέσα στο παιχνίδι ακόμα περισσότερο με την καλή έννοια. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ καλές εμφανίσεις από τον Μάγερ, κατέληξε ο Σέρβος Μοντής στην κροατική αθλητική ιστοσελίδα, και είναι λόγια του προπονητή που σίγουρα δείχνουν πράγματα, όπως και την οτροπία του, γιατί ρωτήθηκε και μίλησε πολύ για την ΑΕΚ τη φετινή, είπε ότι οι προσδοκίες είναι πολύ αυξημένες και είναι λογικό. Δεν προγραμματίζεις, αν θα σου έρθει από την πρώτη χρονιά του σχεδίου, του αγωνιστικού σχεδίου που φτιάχνεις για με στόχο 2-3-4 χρόνια το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα το κλωτσίσεις κιόλας άμα σου έρθει, θα το κατακτήσεις όπως και έγινε. Όμως αυτόματα αυτό απογειώνει τις προσδοκίες του κόσμου και τις δικές μου όμως, και έχει δίκιο ο κόσμος να έχει απαιτήσεις. Παραμένουμε η ομάδα που είμαστε, είπε και το θύμισε, γιατί το είπε και πέρυσι αυτό, σας θυμίζω, τέταρτη στο μπάτζετ και στην οικονομική δυνατότητα διάθεση, να το πω έτσι όπως το χαρακτηριστικά το είπε ο κόουτς. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, καμία αξία, γιατί όταν είναι βασισμένο σε συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό σχέδιο μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα, όπως έχουμε διαπιστώσει στο ποδόσφαιρο. Και τώρα θα παίξουμε για παράδειγμα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Εμείς ανυπομονούμε και θα πάμε να το παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αν βάζαμε κάτω τα λεφτά, δεν θα είχαμε καμία τύχη να το πετύχουμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Μάλιστα, επειδή πες για λεφτά, υπάρχει ένας φίλος που ρωτάει εδώ πέρα τι θα κάνει η ΑΕΚ με εισιτήρια τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Θα κάνει, θα πάρει το ποσοστό που της αναλογεί.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει κάτι άλλο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί αυτό θα ήταν η αυτονόητη απάντηση. Δηλαδή θα πάρει κάποια εισιτήρια και. Τα διαθέσει, μήπως εννοεί τα κριτήρια διάθεσης.
0: Αν εννοεί αυτό, τα είπαμε και χθες. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό. Σίγουρα θα έχουν και ένα χρονικό διάστημα οι κάτοχοι διαρκείας, αλλά προτεραιότητα, και επειδή δεν θα προλάβουν νομίζω, προτεραιότητα πάντως θα έχουν οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη παρουσία, να το πω έτσι, στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Δεν είναι για Ελλάδα. Οπότε, έπειτα θα υπάρξει και ένα χρονικό σημείο διάθεσης εισιτηρίων και για τους κατόχους και για τους υπολείπους. Εντάξει, δεν νομίζω ακόμα να υπάρχει τέτοια μεγάλη λύση για εκεί. Όπως αντιλαμβάνεις, όλοι έχουν κάνει focus λίγο στην, πώς το λένε, στο Λονδίνο με την Σαχτάρ. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα εκεί για να βρεις εισιτήριο.
1: Έγινε, Γιώργο. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, η συνέχεια προβλέπει τον κύριο Δεσίλα, τον κύριο Αντίπα και τον κύριο Χονδροθήμη, εδώ τους τρεις ιεράρχες. Βομβαρδίστε τους με ερωτήσεις, δική σας είναι. Θα σας λύσουν ό,τι απορία έχετε και γενικά είναι στη διάθεσή σας για το επόμενο δίωρο. Εγώ είχα μαζί μου τη Νόβα. Τη Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι πόση ώρα θα χάσω κτλ. Όταν χρειάζεσαι μια εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό της κέντρο. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, όπως όταν καλείς άλλους παρόχους, πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Το Nova More σου προσφέρει μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης, αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα το κάνεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί κάποιος όποτε θέλεις. Είναι τέλειο, προφανώς. Και να προσθέσω όλα αυτά ότι αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής κινητής σε συμβόλαια 24ωρης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr. Σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα λείψω. Πάντα λέω ότι χαίρομαι για τα μηνύματα που στέλνετε, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον έτερο Αντώνη, τον κύριο Πανούτσο. Όπως δίνει τη μάχη του, όταν έχω νεότερα θα τα μάθετε από μένα. γραμμή στον Νέαρχο και τα λέμε σε λίγες μέρες. Δεν είπα ότι χορηγός είναι η B365. Τι λες ρε φίλε, χορηγός είναι η B365.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή τον Ισοσέρβος και συμπλήρωσε ότι θα είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος, στα λόγια του Ιζακ Μπόγκα. Στις 4 και 4 αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού με προορισμό τη Βιτόρια εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της EuroLeague. Ερωτηματικό η παρουσία του Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, καθώς ο Σέρβος Σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο Μυρό. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την αποστολή να πετά με προορισμό το Βελιγράδι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας του Nations League κόντρα στη Σερβία. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή, ενώ η Μανόλα Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιώτες. Οι μέρες ξεκούρασης για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δώσει πενθήμερο ρεπό εκμεταλλευόμενο στην διακοπή των εθνικών ομάδων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων ή ενώση. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημερίας. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του ο Χρήστος Κώστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλένκα στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εμλάκ Κονούτ στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid, μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ραμλά. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 Δράμα ΑΕΚ. Σημαντική ενίσχυση για την Ουντινέζε που απέκτησε τον Νταβίντ Αλάμπα. Ο διεθνής Αυστριακός έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 5 σεζόν στην Ισπανική ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο Χαβιέρ Αγκίρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Μπράβο, πέστε και θα έλεγα αυτοράδιο.
0: Ναι. Με Νέα Χορκιδιαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πανούσιου, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ μάλλον. Και την μουσική και τεχνική επιμέλεια ο Νέα Χορκιδιαζόπουλο.
1: Και έχουμε και αδιούχο, Διονύση λοιπόν. Σίλα.
0: Αδιούχο, να σου πω κάτι. Έτσι, όπως λες, το αδιούχο ναι. Είναι και καλά, πήγε και άραξε την αρίδα του.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπος χωσέ έχει φάει πίκρα.
1: Και για Δεσίλα τώρα να βρεθεί στη μεταμόρφωση.
0: Μπράβο, έχει άδεια μεν, αλλά όχι για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Είχε υποχρώσεις.
1: Εντάξει, μη στάζει και ο ιδρώτας.
0: Όχι, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε: α, έχει άδεια αυτός, γιατί και καλά, ή πήγε κάπου να περάσει καλά, ή να αράξει. Εδώ ήταν υποχρέωση.
1: Παρένθεση. Έχει βάλει μυθικό κομμάτι.
0: Νέαρχος, δε φίλε.
1: Ναι.
0: Νέαρχος.
1: Εμείς το λέμε Παρόφ Στέλλαρ. Ο ίδιος όταν έχει, τον έχω ακούσει σε ραδιόφωνο, λέγεται Στελάρ.
0: Δεν ξέρει αυτό.
1: Δεν ξέρει. Εμείς το λέμε Στέλλαρ. Πάντως είναι κομματάρα.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 φυσικά. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Ένας Ηρακλής Αντύπας on fire που λένε και στο χωριό του. Το είπαμε σωστή προφορά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είπα, μου λέει ο Διονύσης, πέντε ότι κάτι μου έρχεται και τα λοιπά και εκτάκτως θα είμαι μαζί. Όχι, λέω, θα πω ότι είσαι προς αναζήτηση καθηγήτριας για την προφορά, διότι κάνεις λέω τόσα ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Το κάνατε λύσα.
0: Εντάξει, δεν είναι και... Δεν το συναντάς και κάθε μέρα όλο αυτό. Και λέω Ηρακλή on fire, διότι ο άνθρωπος και πάλι έστειλε το κοσμάκι στο ταμείο. Χρόνια πολλά να πούμε και στη μάντα μας που είχε γενέθλια. Κλείνει τα 19, θα ήθελε. Κάτι παραπάνω κλείνει, εντάξει. Μικρό κόριτσι, όμως τα λέει, φαντάζομαι.
1: Ό,τι και να. Πόσο είναι, 20.
0: Εγώ περιμένω να μου πεις το ακουστικό την ηλικία της και αυτή μου κάνει, μου λέει για δουλειά. Πόσα κλείσματα μου. 24 μόλις.
1: 24.
0: 24.
1: Φυσικά γυρίσει από φαντάρος.
0: Πλάκα, πλάκα και εγώ νομίζω κάπου εκεί γύρισα. 23, 24.

Εντάξει, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Να πω ότι την καλησπέρα στον Άντωνη από την Ικαρία, στο φίλο το Φύρον από τα Χανιά. Ωραίες περιοχές. Ικαρία δεν έχω πάει. Τι τώρα για μένα όμως και το στυλάκι μου και όλα αυτά που έχω κάνει πιτσιρικάς, δηλαδή απορώ πώς αρχή μου έχει ξεφύγει η Ικαρία. Πραγματικά απορώ. Βάλε λίγο γιατί έχουμε για το διάλειμμα, έτσι ως γνωστόν, και μετά από και 15 ξεκινάμε, οπότε άσε την κομματάρα.

0: είδες, άμα αρέσει το τραγούδι στον παραγωγό, ούτε πολύ μιλάει, ούτε
1: και θα αφήνει ένα κομματάρα.
0: Είναι, αλλά φίλε, εντάξει.
1: Και είναι και φοβερό, δίνει συναυλία χριστουγεννιάτικα στη Βιέννη.
0: Και νομίζω εδώ ο Όμιλος θα λέει. Ο Πέπερ είναι κάποιο.
1: Ακούω Πέπερ εγώ.
0: Μπράβο, ωραίο.
1: Μ' αρέσει με Πέπερ.
0: Εγώ πιο πολύ μεντά γιατί είμαι του ελληνικού ρεπερτορίου. Λοιπόν, αλλά...
1: Ούτε στο στόμα δεν τη βάζω τη μεντά.
0: Όχι, αντί και μια χαρά. Και για το στόμα είναι μια χαρά. Μεντά, αλλά όχι και οι μουσικές είναι ωραίες. Τέλος πάντων, βέβαια, εγώ κατά 95% ακούω εμάς. Δηλαδή ακόμα και στα μάξι να είμαι λόγω υποχρεώσεων. Να έχω λίγο.
1: Κάνεστε τι προγράμματα, να ξέρει τι γίνεται.
0: Ακριβώς. Εγώ πρέπει μόνο κάνα βραδάκι να βγάλω καλαρά. Ή αν έχω πολύ κόσμο μέσα στα μάξι, λέω παιδιά, συγγνώμη.
1: Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ Πέπερ. Όταν με πιάνει, θα ακούσω τι ροκέ, τα ροκάδικα αυτά.
0: Και εγώ θα ξέρω να πω. Όχι επειδή του ομίλου, όντω ακούω μέντα και Πέπερ.
1: Όχι, εγώ ακούω Πέπερ.
0: Έχει λόγο.
1: Δεν μπορώ να ακούσω τώρα.
0: Εντάξει, φίλε, δεν θα ακούσω
1: τώρα. Δεν μπορώ. Τι, δεν έχει. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν σε υποχρεώσαμε να φυλάκου και τίποτα άλλο.
1: Α, έχω ανακαλύψει και ο καινούριο κομμάτι, θα το δώσω στον έρχο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα. Χωρίς top code και μπορεί χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σταράτσας από την Ελαστοθέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Και από το έργο τέχνης που ακούμε.
8: Ναι, ναι.
7: Πάμε στο άλλο έργο τέχνης.
8: Πιστεύω θα μπει ο Παντέρας. Είναι σκηνή. Και βγαίνει.
7: Αδία Παντέρας, σου έχω κάτι καλύτερο.
8: Τι βγαίνει.
7: Εντάξει.
8: Καλύτερο από Παντέρας.
7: Τι πάρα Παντέρας, ομορφάδα ο Παντέρας, αλλά σιτεμένος πλέον.
8: Καλά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
7: Έχουμε νέα γενιά. Νέα γενιά. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
8: Από Παντέρας σε
9: Πετρίδη. Αδία Παντέρας, το τέρας.
7: Το τέρας είμαστε εμείς εδώ, κύριοι. Άσε τα.
9: Τι κάνατε, καλησπέρα.
8: Έχουμε σκυλά, έχουμε γίνει.
7: Αυτά που είχα εσύ τα βρήκα εγώ και τα πήρα. Έλα, Γιώργο μου. Έτσι λέγεται. Αντί να πει όχι και τέτοια, εγώ σε αποθώ να δει για Παντέρας Πετρίδη και αυτό λέει έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα. Για πες.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρή. Ήδη είναι διαθέσιμος και ο Ροκαβόπουλος. Υποζήτησε ότι έκανε από τη δεύτερη λεπτό που λέγαμε ότι έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι στη διάθεση του σερβοτεχνικού και ο Μωράντζο, ο οποίος επιστρέφει σε σχέση με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε οι απόντες είναι στην ουσία ο Σλούκας, ο Σονάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτοί είναι οι απόντες του Παναθηναϊκού. Ο Ζότς είπε ότι κάθε παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική, κάθε σεζόν μάλλον, η πρεμιέρα είναι ξεχωριστή. Κάθε μάτς της πρώτης αγωνιστικής είναι ξεχωριστό. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι η ομάδα ψάχνει στην αγορά για σέντερ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν αναφέρθηκε στην... έτσι δεν θέλησε να... δεν θέλησε να σταθεί στη γαλλική παροικία και το αν μιλάνε γαλλικά στα αποδυτήρια, δεν είναι κάτι που μας σχολεί, γιατί δεν μιλούν και στα αποδυτήρια. Είπε ο ίδιος ότι θέλω να βλέπω από την ομάδα μου να δίνει... να μάχεται και να δίνει το καλύτερο της αυτό όπως έκανε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Για την Παρή είπε ότι έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και το τελευταίο στο Super Cup. Είναι πάνω κάτω μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι έχει έτσι διαφορετικό προπονητή. Δηλαδή τρέχει πολύ, σουτάρει άμεσα και γρήγορα.
8: Τρίτος προπονητής σε τρία χρόνια.
9: Αλλά έχουμε κάνει εμείς το σκάουτινγκ μας και την έχουμε μελετήσει για τα καλά. Εντάξει, είναι θέμα ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε κάνει μόλις 10 προπονήσεις. Αλλά εντάξει, προφανώς όταν σου πάνε εγώ σε παίζεις στο γήπεδό σου, πρέπει να τα παίρνεις αυτά τα παιχνίδια. Από τις παίκτες ο Μπόγκα, ο οποίος και εκείνος είπε ότι είναι σημαντικό η θετικότητα τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα μάλλον με τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδό του. Είπε και ο Γερμανός Πουργός ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, όπως είναι λογικό, που είχαμε πολλές απουσίες με τις εθνικές ομάδες και με τραυματισμούς. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να νικήσουμε την Πάρη. Αν υπομονή και γίνεται να νιώσει λίγο την ατμόσφαιρα του Telecom Center. Αυτά σε γενικές γραμμές υπόθηκαν από Ζότς και Μπόγκα.
7: Να σου πω, επειδή έχεις παρακολουθήσει πολλές media day πριν από αγώνες, τώρα λόγω πρεμιέρας είναι λίγο πιο μουδιασμένα τα πράγματα ή έχουν μπει ήδη στο κλίμα?
9: Όχι, έχουν μπει στο κλίμα. Με τον Πρέντοβιτ δεν γίνεται να μπει στο κλίμα.
7: Δεν λέω αγωνιστικά. Όλοι ότι συνειδητοποιείς, αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
9: Γι' αυτό το λέω, Σταύρο, με τον Πρέντοβιτ δεν γίνεται.
7: Πραγματικά
9: το λέω. Θες. Σε βάζει το κλίμα εκείνος και η φιλοσοφία του και η νοοτροπία του, η επαγγελματική του νοοτροπία που έχει, Παρεπιπτόντως, μιας και είδαμε και λίγο ένα μικρό κομμάτι από την προπόνηση, το τέλος ας πούμε στην ουσία, ο Μπατίστη είχε πιάσει έτσι σε ατομική προπόνηση τον Μίτογλου, του έδωσε κινήσεις, υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο social media του Sport FM, του Business Sport FM, να το δουν οι φίλοι. Δείχνει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Μπατίστη με τους ψηλούς και προσπαθεί έτσι να τους δείξει κάποιες κινήσεις, κάποια μυστικά ας πούμε τις θέσεις.
7: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι.
9: Ναι.
7: Επειδή ξέρεις, κοιτάξτε, το Παναθηναϊκό είναι δεδομένο, ξέρεις, τα γνωρίζει και ο κόσμος. Και ο κόσμος και... Η Παρή έχει κάνει καμιά μεταγραφή, έχει αλλάξει τίποτα.
9: Φίλε, πήρε το δικό σου, DJ Warren.
7: Ού.
9: NBA, ναι, πολύ καλή.
7: Εντυπωσιάστηκε, ναι.
9: Έτσι, αυτό ξέρω, γιατί τα έχουμε ζητήσει αυτά από...
7: Αξίζει για φαντάσεις αυτούς.
9: Ναι. Εντάξει, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Έχασε το Ρόμπινσον, που είναι σημαντική απώλεια. Έχασε τον...
7: Τον
9: Ιφίδο Γκράτσε, άμα ρωτάς. Τον Ιφίδο Γκράτσε. Εντάξει, έχασε τον Στίφενς που πήγε στην Παρτίζαν, είναι μια απώλεια. Αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία με τον τρόπο που παίζει, ρε παιδί μου, δεν... Ξέρεις, πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και να το κάνω. Παναθηναϊκός δεν είχε νικήσει τόσο εδώ στην Παρή τα δύο προηγούμενα χρόνια.
7: Δύο σε
9: ένα. Είχε χάσει το δύο,
7: πέρυσι το θυμόμουν ότι είχε γίνει.
9: Πρόπερσι
7: το θυμόμουν.
9: Με πρόπερσι με ματσάρα του Σότς. Από εκεί είχε γίνει ο Παναθηναϊκός του Σότς και είχε κάνει κλικ επί της ουσίας για να τον αποκτήσει.
7: Ναι.
9: Αυτά.
7: Ωραία, έγινε.
9: Καλή συνέχεια, κύριε.
7: Να είστε καλά.
10: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Πετρίδη με δηλώσεις από την Μίντα Δίδη Παναθηναϊκού. Αύριο αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι να το πούμε. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρή, 9.30 Μπασκόνη Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός πετάει σε κάνα 2-2,5 ώρες.
7: Μα εκεί για την Ισπανία. Και πέρυσι εκεί ξεκίνησε.
10: Ναι.
7: Καλή ώρα.
10: Καλησπέρα από χιλιομόδι. Χιλιομόδι είναι κάπου εδώ στην Κόρινθο, δεν είναι. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρο.
7: Έχει
11: και συγκρότημα.
7: Να ξέρεις, είμαι καλός στη γεωγραφία, αλλά όχι τώρα το χιλιομόδι.
10: Και εγώ γενικά είμαι καλός, αλλά νομίζω είναι κάπου εκεί. Ναι. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εδώ τα νότια, επειδή κάθε φορά που παίρνω άδειες έφευγα προς τα πάνω.
7: Ναι.
10: Τώρα λίγο αρχίζω να μαθαίνω τα της Πελοποννήσου. Για να σε δεσμεύσω δημόσια.
7: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να με δεσμεύσεις.
10: Ωραία. Θα σου κάνω την πρόταση λοιπόν.
7: Ναι.
10: Δημόσια και θα δούμε. Και θα ξεχωρίσει ήρα από το στάρι. Mm. Κάθε χρόνο κάνουμε μια λίγα Fantasy Euroleague. Έχει γίνει και φέτος εδώ.
7: Μου στείλανε πρόσφατα.
10: Το ξέρω εγώ, έχω πει στο Λιβάνιο που είναι ο κομισάριος.
7: Όχι Λιβάνιος. Σου πιάσει.
10: Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση.
7: Για τα λέμε καλά.
10: Όχι, όχι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Γιατί είναι και κομισάριος. Οπότε έχουμε αναθέσει όλα τα χρόνια, κάνει αυτό στη Λίγκα. Έχει παλάβει την πρόταση. Τώρα λοιπόν που είναι νορμάλ όρος και έχει περισσότερο χρόνο.
7: Καλά, θα πάμε μετά στο σπίτι για να μου πει τι κάνει.
10: Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Σε θέλουμε κοντά μας. Παίζουμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Okay. Δηλαδή είναι όλοι εδώ. Όχι όλοι, αλλά όλοι στη Λίγκα είναι ή εδώ.
7: Εμένα το φάντασμα αρέσει το άλλο. Το ότι έχει φτιάξει την ομάδα και την κρατά όλη τη σεζόν και κάνει αλλαγέ.
10: Καλά, και εδώ μπορεί να κάνει αλλαγέ. Δεν μπορεί να τι αλλάξει όλου εδώ. Κάνει τι αλλαγέ κάθε αγωνιστική, ξέρω εγώ, δεν κάνει.
7: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μπορώ να έχω εγώ το Βεζέκο, να το έχεις και εσύ το Βεζέκο.
10: Ισχύει. Βέβαια, έτσι αποφεύγονται σούπα. Λαμογές και παρεξηγήσεις.
7: Δεν είναι ιδέα να κάνεις trade τώρα.
10: Έχουν γίνει εδώ στο παρελθόν.
7: Καλά, πάντων. Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
10: Τέλος πάντων. Αυτά είναι εσύ είπαμε για προσωπικές.
7: Θα πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη, στο Χρήστο.
10: Βεβαίως.
7: Νέα Υόρκη, ξέρεις που πες.
10: Λοιπόν,
7: χιλιομόδι.
10: Είπαμε τώρα. Χαιρετήματα και στο φίλο μας τον Πάνο από την Βάρη που πάντα μας ακούει και στέλνει τις καλησπέρες του. Να σε καλά, άρχηγε. Άρχοντας ο Πάνος, πρέπει να το γνωρίσεις.
7: Να το γνωρίσω, φίλε.
10: Λοιπόν.
7: Πρέπει να έχω να πάω σε.
10: Καλά.
7: Στη Βάρη. Μια φορά στο Βάιο.
10: Ο άνθρωπος δεν είναι τέτοιο ξεωθέο. Δεν είναι πλάθεια, δεν είναι άγαλμα. Μετακινείται. Άμα είναι να βρούμε άλλο, θα βρούμε κι άλλο. Δεν πρέπει να πάμε στη Βάρη επί τούτου.
7: Δεν τα ξέρω εγώ και τα μέρη.
10: Ούτε εγώ τα ξέρω καλά, αλλά εντάξει, τώρα μέχρι τη Βάρη φτάνω.
7: Παλιά ρωτούσες στα φανάρια, για Βάρη καλά πάω.
10: Ναι, ρε, να, αυτό το κακό που παλιά ντρεπόταν ο κόσμος να ρωτήσει που δεν υπήρχε το τύπη σου οτιδήποτε.
7: Μα υπήρχε.
10: Θεωρούσα ότι είναι ντροπή να ρωτήσει ο οδηγός το.
7: Οι παλιοί τι λέγανε. Ρωτώντας πας στην πόλη.
10: Ναι, αλλά κανένας δεν ρωτούσε, το πήραν όλοι οι μάκες.
7: Όχι, εγώ ρωτούσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
10: Θα σου πω πολύ πολύ μεγάλη ιστορία πριν πάμε σε διαφημίσεις και αρχίσουμε τις γράμμες. 1990 κάτι, 95. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη, είμαστε με μια μηχανή.
7: Τσοπεράς.
10: Ναι, αλλά δεν οδηγούσα, εγώ είμαι οδηγός. Ο κοιότητας νομίζω ήταν τσόπερ, τώρα που το λες.
7: Βυράγκο το κόβω.
10: Βυράγκο, μπράβο.
7: Ήμουν αβέβαιο.
10: Ναι. Δεν θυμάμαι, γιατί σου λέω δεν ήταν δικιά μου.
11: Υπάρχει στην Θεσσαλονίκη μια περιοχή που λέγεται 40 εκκλησίες. Είναι ακουστά. Μπράβο. Ξέρουμε ότι είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σταματάμε έναν περαστικό, νεαρό σχετικά.
12: Λέει κάποιο που.
11: Γιατί λέμε ρε φίλε, να κάνεις πέρα, ευγενέστε τιμή, να σου κάνουμε μια ερώτηση. Για 40 εκκλησίες.
12: Καλά βγαίνω.
11: Καλά πάμε. Ναι. Κοιτάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, προβληματίζεται. Και τι απαντάει ο Θεούλης, που θα νομίζω ότι είναι ανέκδοτο, αλλά είναι. Τι να σας πω, ρε παιδιά, λέει. Εδώ πάνω έχει μία.
12: Κύριος.
11: Το συνειδητοποιείς.
12: Δεν ήξερε την περιοχή.
11: Μα ήταν 500 μέτρα από την περιοχή.
12: Μπορεί να ήταν φοιτητής.
11: Και πάλι δεν έχει ακούσει. Εδώ πάνω έχει μία. Δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίναμε να ψάχναμε 40 εκκλησίες να μετρήσουμε.
12: Ωραία η Θεσσαλονίκη.
11: Υπέροχη, όχι απλά ωραία.
12: Όχι, ήταν ωραία, ειδικά τον Φανταριλίκη ήταν τρομερά.
11: Θέλουμε λέει προγνωστικά για Ευρωλίγκα, Σταύρο. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
12: Τι Ευρωλίγκα. Κάνω εγώ για παίκτες.
11: Όχι τώρα.
12: Αλλά πρέπει να δούμε λίγο του παίκτες.
11: Γι' αυτό λίγο να κυλήσει.
12: Λίγο τι πεντάδες, κάτι.
11: Αύριο να σα πούμε για κανένα μα κανένα τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πούμε για να πούμε τώρα, δεν έχει νόημα.
12: Στην Ευρωλίγκα. Αξίζει να ποντάρει σε παίχτες.
11: Ναι, αλλά και θέλω 2-3 με αγωνιστικές να δω
12: λίγο τι ιστορία κάνει. Ναι, ναι, κάνα σύστημα.
11: Και να σου πω κάτι, δεν το παίζω και η Δήμον τόσο. Δηλαδή, ξέρω μεν, αλλά αν έχει φέρει ένας από την Αμερική που δεν το ξέρει η μάνα του κτλ. Δεν είμαι κοτζιάς. Να πω, ξέρω, έχει παίξει στην Πενσιλβάνια, έχει 3,2 ασίστε, 5,6 rebound και 1,3 κλεψίματα. Θέλω να τους δω. Εννοούμε για τα λαβράκια. Μην μου πείτε τώρα να πάρει Βεζέγκοφ, να πάρει Βαλαντσιούνα, να πάρει Ξερογονάν.
12: Και το είχε πάρει πέρυσι για πολύ λίγο η Παρτιζάν. Είχε παίξει καλά και ο κόντρο στο Παναθηναϊκό. Είχε παίξει στο Φίνιξ. Είχε πληρώσει 3-4 μάτσε. Έδινε δηλαδή για να βάλει 10 πόντου μεγάλη απόδοση. Και έβαζε 14-17. Ο Πέιν. Ο Κάμερον Πέιν. Βεβαίω.
11: Και ερδίρματα και στο Δαξάρχη από την Μετιλίνη. Πάμε.
12: Ο Δεσίλα έχει.
11: Έχει πάρει άδεια.
12: Είχε θέλει να πάει συνεργείο. Το λέω εγώ δεν.
11: Στην άλλη μάνα δεν συνεργείο. Αυτό
12: δεν είναι. Μεταμόρφωση πήγε, αδερφέ.
11: Λοιπόν. Από εδώ.
12: Δηλαδή, εγώ τι. Από εδώ. Δηλαδή, σε διάλειμμα μεταμόρφωση βγαίνει στην εθνική και φτάνει. Κάνει 5 τσιγάρα γιατί έχει κίνηση.
11: Είχε και βροχούλα σήμερα, μια χαρά.
12: Όχι, όχι, άδεια είναι τώρα. Βγήκε και.
11: Α, ναι.
12: Δηλαδή, εγώ τι να πω δύσμυρο που κατεβαίνω από εδώ.
11: Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά. Εσύ πληρώνεις για να δεις, αυτό πήγε εκεί και να πληρώσει. Έγινε μια διαφορά.
12: Επειδή λοιπόν προτρέχεις.
11: Να πληρώσει.
12: Είναι με leasing, δεν προτρέχεις. Δεν πληρώνει.
11: Πάμε διαφημίσεις.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
22: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
22: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings Sport FM 94,6. Δεύτερο ημέρα της εκπομπής, το είπαμε. Φίλε κομματάρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα από Γιάννικ, αμόχωστος.
1: Ο άνθρωπος του Γιάννικ. Ο Νίκος από την Κηφισιά.
0: Δεν θα πάω στο γήπεδο που λες. Το βόλι πηγαίνω γιατί έχω ειδική αγάπη στο βόλι. Σταύρο λέει είμαι στην Καστοριά και κάποιος αναζητούσε το μαγαζί Δωδώνη. Γαμπρός εγώ εκεί για επίσκεψη, με ρωτάει πού είναι η Δωδώνη και το απαντάω είναι στην Ήπειρο.
1: Κύριος, σωστός.
0: Η καλύτερη πάτσα αυτή από τη δική μου. Η δική μου ήταν. Σιγά λέει μην έχει πάει συνεργείο ο Διονύσης. Δεν λέω που πιστεύει αυτός ότι έχει πάει. Τέλος πάντων δεν έχει πάει για.
1: Συνεργείο έχει πάει να το αφήσει.
0: Είναι δεδομένο.
1: Το θέμα είναι μετά. Θέλω να σκεφτούμε το ταξιδιτή τι θα κάνει ο Βασίλας. Εκεί δίνω μεγάλες πιθανότητες για. Αλλά έχει φιλικά κάρτα πια. Ξέρεις ότι έχει κατέβει από ταξίδι.
0: Ξέρω, αλλά το θέμα είναι
1: αντί, αντί να του πει
0: του ανθρώπου. Το αμάξι λέει.
1: Αν, όχι, το αμάξι το παίρνει μόνο να μείνει δύο μέρες μέσα.
0: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Άμα δεν το. Α, όχι, πάει έτσι πάνε αυτά. Δεν τα ξέρει καλά ο
0: Γιόνιος. Θέλω, λέει, και αυτό θα διαβάσω και πάμε σε γραμμές. Θέλω να συγχαρώ τον Ηρακλή που βοήθησε να ξεπεράσει ο Σταύρος στο χωρισμό του επιτέλους. Τέλος τα κλαψοτράγουδα, λέει ο Νίκος στην Κηφισιά. Όχι, φίλε, επειδή πέσαμε άλλο τύπο τραγουδιά, δεν είχε να κάνει με χωρισμούς, αγάπες και έρωτες. Άσε που δίνουν και ερωτικά τα περισσότερα. Ναι. Πες με.
1: Κοίτα, έντεχνο. Εσύ που μπορεί και λόγω δουλειάς τώρα, δεν θέλω. Έχω πάντα στο αυτοκίνητο ακούω μουσική. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Πρέπει να έχει γίνει ο κακός χαμός στα αθλητικά για να ακούσω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είμαι ο κατάλληλος, δεν είναι τόσο ακροατής. Δηλαδή, αν με πάρω τηλέφωνο.
0: Εσύ θα πει σε εμάς και ας ακούσω ό,τι θες. Λοιπόν. Πάμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, είμαι ο πρώτος.
0: Καλησπέρα,
1: έπρεπε να είμαι ο πρώτος.
2: Και κατάλαβε αυτό που έπρεπε να καταλάβει με το Γιάννη από Σαλόνικα, παιδιά, τι κάνετε. Μια και το έφερε και η κουβέντα με τις 40 εκκλησίες, να ξέρετε.
1: Είχε ένα τρομερό μπαρ, να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη παλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το Ethnic.
2: Το Ethnic.
1: Ναι. Α, θα έχει κλείσει. Ήταν μπαρ, καφετέρια και τέτοια.
2: Εγώ. Ναι, θα το είχα ακούσει. Εγώ είχα εγκατασταθεί εδώ πέρα για τις σπουδές από το 19, φανταστείτε. Και μένω. Δεν έχω μετακομίσει. Ξανά είμαι από το 19 στις 40 εκκλησίες. Οπότε Σταύρο, αν ξαναπεράσει, αν είχε ξαναπεράσει.
0: Τώρα ξέρω που είναι, μωρέ. Εντάξει, και από την Ανδρέα πιο πάνω.
2: Πανεύκολο, είναι πάρα πολύ κοντά από το κέντρο και από τις πιο φιλήσυχες και καλές περιοχές.
0: Όντως, ισχύει. Αλλά σου λέω τότε δεν υπήρχαν κινητά, GPS, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ήταν,
2: πότε ήταν αυτό το σκηνικό?
0: 95, ξέρω.
2: Εγώ. Α, τώρα πρόσφατα.
0: Ναι. Για να σου λέω ότι δεν υπήρχαν τίποτα.
1: Κοίτα, η πρώτη μου επαφή με τη Θεσσαλονίκη ήταν όταν είχα πάει σε ένα Άρης Ολυμπιακός 1-1.
2: Φυσικά θα είχε να κάνει με ιστορία Ολυμπιακού.
1: Πρέπει να είναι 1992. Είχαμε ισοφαρίσει με Μουρατίδη.
0: Έχω τεράστια ιστορία που ως φίλαθλος σε Ηρακλής Άρης.
1: Αλλά άμα σου πω εγώ τι μάτς.
0: Δεν λέγεται στον αέρα. Λοιπόν.
1: Άμα σου πω εγώ τι μάτς έχω δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλος πάντων, δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Θα μιλήσουμε.
2: Καθόλου, εγώ θα τα απολαμβάνω. Εγώ για τέτοια παίρνω. Αφήστε που είναι ήρεμη η εβδομάδα.
1: Έχω δει ιστορικό παιχνίδι. Φαντάρου Καπαριάδια και καλά για να πάω να γράψω το μάτς για το φως. Και έχω δει το πρώτο παιχνίδι του Άρη στη Β' Εθνική, Λύκη Άρη στο Καλοχώρι.
0: Σκληρό.
1: Δεν διανοείστε. Ήταν ο πρόεδρος ο Λύκων και ο Ηλιάδης. Τέλος χωρίς τον έχει φύγει ο άνθρωπος. Ο οποίος είχε πει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθελε να δηλώσει για έδρα την Τούμπα σε αυτό το μάτς.
0: Για να οικονομιστεί γιατί.
1: Το διανοήσετε, θα γινόταν.
2: Δεν μου λες από μπάλα είδε τίποτα σε εκείνο το μάτς.
1: Δεν ήταν και τεμπούτο Κατσιχαρού. Λοιπόν. Ένα παίξι που Άρη κέρδισε 2-0. Τότε το μάτς.
0: Εγώ θα σα πω.
1: Τίγκα.
0: Θα σα πω σε πολύ γρήγορα. Η μοναδική φορά που είχα ανεβεί σε κάγκελα γηπέδου, όχι για φασαρία και τέτοιο.
1: Για φωνάξει.
0: Ναι, ρε φίλε, διότι κερδίζει πέναλτι στο 90 κάτι είναι μπροστά.
1: Η Καβαλά.
0: Η Ηρακλής Άρης, σου λέω.
1: Α.
0: Λοιπόν. Και εγώ έχω πάει με φίλου που είναι εκεί η Ηρακλής και κατεβαίνω όλη η κερκίδα πάνω στο κάγκελα, δηλαδή το πέναλτι και είμαι μόνο μου σε μια κερκίδα.
1: Και κατέβεις εσύ.
0: Αναγκαστικά. Ναι. Λοιπόν, και επίσης έχω δει ένα πολύ ωραίο ημιτελικό κυπέλου Άρη σε Γάλεο.
2: Ω, καλό πρέπει να ήταν αυτό.
0: Ναι, με Χατζάρα τότε Γάλεο και τα λοιπά. Μάτς δυναμίτης. Τέλος πάντων. Πολλές ιστορίες δεν μπορούμε να πούμε για Θεσσαλονίκη.
2: Πολλές ιστορίες, να ξέρετε, με έτρεξε ο πατέρας μου το περασμένο Σάββατο να πάω να δω το Άρη Ηρακλής. Του λέω, έχει τόσα ωραία ευρωπαϊκά. Και να ξέρετε, εννοείται προτιμήσα να κάνω να δω τα ευρωπαϊκά και καλύτερα. Αλλά στο Ηρακλής Άρη θα πάω.
1: Έχω πάει σε ένα Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Για να καταλάβεις, να πηγαίνεις αυτά τα μάτς. Γιατί εμείς με τον Μαραθιανό το κάναμε πριν από 2 χρόνια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, διαλέγαμε εδώ στην Αττική μάτς δεύτερης εθνικής. Γάλλο. Και πηγαίναμε να δούμε. Γάλλο, καλά. Αυτά τα καλύτερα. Και εξέδρα, όχι τα δημοσιογραφικά.
1: Έχω πάει σε έδρες και έδρες.
0: Ναι, α πούμε και τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, καλύτερα σε αυτά τα μάτια τη δεύτερη εθνική πήγαμε με το Μαράθ. Είτε σου λέω στο Νάσμιρ, είτε στο Εγάλο, είτε στο. Και βλέπαμε κάτω με τον κόσμο να ακούμε τι ατάκια τη ώρα.
1: Μόνο αυτό λέω και θα συνεδρίψω τον χρόνο του φίλου στο Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, ναι, ναι, θα κλείσω.
1: Είναι ένα παιχνίδι να κλείσω Ολυμπιακό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο μάτι είναι. Νομίζω είχαμε χάσει. Και έχω, εγώ έχω το Βίτσο να πηγαίνω πολύ νωρί στα γήπεδα και ειδικά όταν είναι εκτό έδρα τότε. Αλλά ήμουν φω. Και τώρα από πού μπαίνει στα δημοσιογραφικά, ήταν κλειστά το ένα. Βλέπω μια πόρτα. Βλέπω μια πόρτα και μπαίνω. Και βρέθηκα στην εξέδρα, αδερφέ. Δηλαδή ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Έμπαινε στο γήπεδο, είχε τρόπους. Είχε τρόπους, μπήκα στην εξέδρα. Αλλά κάτω από τα δημοσιογραφικά και μετά και σκαρφάλωνα.
0: Τέλος πάντων. Πες μας,
2: πες μόνο αυτό, μόνο αυτό λέω και κλείνω. Φαντάσου χθες, έχουμε καλή επικοινωνία εγώ με τον Ήρα από παλιά. Και φαντάσου, του έστειλα χθες με το που κλείσατε την εκπομπή, με την που τελειώσατε. Δεν πρόλαβα τις στοιχηματικές σου τις προτάσεις. Και μου είπε το βράδυ, δεν προλάβε, πέρασαν εκείνη τα μάτς. Και ακούω σήμερα το μεσημέρι να του χαίρει γιατί του έστειλε όλου ταμείο.
1: Μα σου έστειλε κιόλα και πίνημα.
0: Δεν μου λε τι μουσική ακούς.
2: Κανονικά ελληνικά, αλλά απ' όλα.
0: Ελληνικά, τι ελληνικά.
2: Από ελληνικά τα πάντα. Αλλά και από μουσική γενικά τα πάντα.
0: Εντεχνο ροκ, λαϊκό, τι μουσική. Ελληνικά κυρίως.
2: Και τα λαϊκά και τα pop και τα ψευδοπόπ, αλλά και ροκ. Από λαϊκά πίστεψέ με τα πάντα.
1: Οι σκηνές στο Μήλο υπάρχουν ακόμα που γίνονται event.
0: Πώς δεν γίνονται.
1: Υπάρχει ο Μήλο.
0: Λοιπόν,
1: δεν το ξέρει.
0: Να πας στο Σάραθρον.
1: Το έχει κλείσει.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις το Σάραθρον.
2: Ούτε, ναι, ναι, ναι, το
1: ούτε
2: ξέρω,
1: το Μήλο το ξέρεις.
0: Μην είναι μικρός εσύ, μην τον εκθέτεις.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, να πας εκεί.
2: Άντε, να ξέρετε, θα τα λέμε. Ο Σταύρος τώρα θα με μάθει.
0: Να πας εκεί στο φίλο.
2: Ολυμπιακός φαν κιόλας και θα στέλνω και καμιά αφιέρωση.
0: Ό,τι γουστάρεις, να πας εκεί στο φίλο μου τον Άκη.
2: Λοιπόν, Μάγκε, κλείνω, καλά τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Το έχει συνάδελφος, ο Άκης Λόγλου, το συγκεκριμένο μαγαζί. Και είναι τεφαρίκι. Πάμε. Χαίρετε.
1: Φτύχεις μπλέτσας η εκπομπή σήμερα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι αυτός.
1: Εσείς αυτός.
3: Ευχαριστώ την Παναγίτσα και την Παναγία της Τίνου.
1: Της Τίνου.
3: Ναι, που με προσκαλέσατε. Με καλέσατε μάλλον. Εγώ περιμένω τόση ώρα να σας δώσω μια πληροφορία, ειδικά στο παλικάρι που δεν έχει πάει στη Νικαρία.
1: Εγώ. Ούτε εγώ.
3: Και δυο δεν έχετε πάει.
0: Και είναι κοινωνάμα από εκεί να ξέρεις.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι το καλύτερο νησί του Αιγαίου. Εγώ Καριώτης δεν είμαι.
0: Και όχι μόνο του Αιγαίου θα έλεγα. Ναι, ναι, πείτε μας.
3: Οι Καριώτες δεν είμαι πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Έχω κάνει 20 χρόνια στη Σάμο. Έπαιξα ποδόσφαιρο στη Σάμο, στον Πανσανιακό συγκεκριμένα και στον Πολυκράτιο του Πυθαγορείου. Όταν πρωτοπήγα να παίξω μπάλα στην Ικαρία με τον Ίκαρο, ο Πανσανιακός Ίκαρος, σου μιλώ ειλικρινά ότι κάθε χρόνο που γινόταν η κλήρωση έκανα το σταυρό μου πότε θα έρθει το παιχνίδι της Ικαρίας. Τέτοιο γλεντζέδικο νησί, αγόρι μου, δεν υπάρχει στον πλανήτη.
0: Ισχύει.
1: Πώς το έχω χάσει.
3: Δεν υπάρχει.
0: Και συγγνώμη, υπάρχει. Συγγνώμη για να το πω και στον Ερακλή, όχι απλά να το έχει χάσει. Είναι και στα δικά σου δεδομένα. Είναι, είναι γλεντζέδικα, αλλά είναι όλο σε χαλαρό mood.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι. Αυτό σου λέω. Είναι τα μάμια σε ένα Ερακλή.
3: Άκου να σου πω, άκου να σου πω κάτι.
1: Πάω,
3: μια περίπτωσούλα μονάχα, εγώ δεν είμαι δισκοτόβιος. Είμαι λαϊκόβιος.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει. Φεύγοντας από τον Άγιο για να πας στον Έβδηλο, υπάρχει ένας οικισμός Άγιος Γεώργιος. Υπάρχει μια ταβέρνα εκεί, ο Κάμπος και λίγο, συγγνώμη, ο Κάμπος. Γιώργος είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Λοιπόν, η μία που σας λέω, σας συνιστώ. Δεύτερον, μία χρονιά είχαμε σε κάτι εγγένεια δισκοτέκ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το ένα βήμα και την έναρξη την έδωσε ο παπάς του Ευδήλου. Ο παπάς έζηλε τον πρώτο χορό, ο οποίος δεν ξέρω τι ήταν. Σέικ ήταν, Λάτιν ήταν, τι διάλογο ήταν, δεν ξέρω. Δεν καθόταν κάτω.
1: Ελληνικές ενίες, σεβεντή λάκ.
3: Αγόρι μου χώρευε με άλλες, με 10 κορίτσια γύρω του.
1: Εντάξει,
0: Μερακλής, μπράβο.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το νησί, πραγματικά. Ειδικά η βόρεια πλευρά, η οποία είναι και πιο πράσινη από την νότια, αλλά η διαφορά είναι ότι πραγματικά είναι απίστευτο νησί. Από θέμα γλεντιού και φτύνια, τώρα δεν ξέρω, εγώ λείπω γύρω στα 26 χρόνια.
0: Ωρα.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, και να προτιμήσετε, συγγνώμη δεν τελείωσα, ένα λεπτάκι, να προτιμήσετε να πάτε μία βόλτα στο... πάνω στο φράγμα.
0: Ωραία. Έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.
1: Αδερφέ, καλά να είμαστε.
0: Αυτά κατά το Μάιο.
1: Βγες κατά τον Ιούνιο να μου τα ξαναδείς.
0: Όχι, κατά το Μάιο, κατά το Μάιο, για να προλάβουμε να κλείσουμε και τίποτα.
3: Άμα το τηλέφωνο μου υπάρχει, κλατήστε.
0: Να είστε καλά.
3: Να μου πείτε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι,
0: ναι, ναι.
4: Λοιπόν, βασικά με την κλίση εδώ να βάλω να σου πω ιστορία, επειδή ο Ηρακλής είναι της περιοχής, είμαστε γειτονάκια. Ήμασταν βασικά, γιατί εγώ έφυγα τώρα.
1: Ναι, το όνομα δεν μου είπες.
4: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
4: Είμαστε και φίλοι στο Facebook. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στο Ηρακλή, το θυμάσαι τον τροχονόμο, έτσι.
1: Καλά, πάντα. Ο τροχονόμος ήταν must.
0: Πριν γεννηθούμε.
4: Λοιπόν, άκου τώρα, επική ατάκα. Είμαι στο Δήμο Κρισιάς, δουλεύω στο Δήμο Κρισιάς.
1: Ναι.
4: Να σημειωθεί ότι είμαι από τους ελάχιστους Ελλήνες που μπήκα στο δημόσιο και δεν πήγα. Για μόνιμος.
1: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω. Και είμαστε με το καλάθι και κάθε Χριστούγεννα που βάζουμε τα φώτα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχω φυδιάσει πάνω στον Μπαμπρίζ, έχω χυθεί ολόκληρος εκεί πέρα που οι άλλοι βάζουν τα φώτα. Και έρχεται ένας τύπος και με ρωτάει, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τροχονόμος μου λέει εδώ είναι. Και γυρνάω στο δεξιά και του λέω, φίλε, όση ώρα είμαι εδώ δεν έχω δει κανέναν. Ναι.
0: Σωστό, δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, εγώ το ακούω.
1: Τροχονόμος
4: υπήρχε. Όχι, κατάλαβες.
0: Ναι, υπήρχε.
4: Στην περιοχή τροχονόμος. Γιατί δεν είχε μείνει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Ναι, και όταν βγήκε, γκρινιάζανε στην Κυψιά, ξέρεις.
4: Ναι, εντάξει, ήταν.
0: Έχει μεγαλώσει κόσμος και κοσμάκης. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ καλή.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό. Η Winsport FM 94,6.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Tiffany's.
1: Ναι, γνωστό, γνωστό είναι.
0: Ναι, το οποίο είχε το μπιφτέκι, το κυρίως το πιάτο το famous, ήταν το μπιφτέκι γεμιστό με πατάτες κομπλέ. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται σαν πατάτες κομπλέ.
1: Διαρρώσεις.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Κάτσε, στην οικογένεια δεν έχεις μάγειρα, αγόρι μου, εσύ.
0: Το πατάτες κομπλέ, να ρωτήσω πατέρα μου τι είναι το πατάτα κομπλέ.
1: Ναι.
0: Πατατούλες μικρές ήταν.
1: Εάν κάποιος ήξερε, αυτός θα ήξερε.
0: Αυτή οι baby πατάτες ήταν γιατί εκεί θα τη λέγανε πατά... κομπλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μυθική ταβέρνα, η οποία μετά έμαθα ότι ήταν και στέκ, πηγαίναν ηθοποιοί και βαριά κουλτούρα και όλα αυτά. Ήταν ο Τζότζος στα Κάστρα.
1: Ναι, Κάστρα όντως δυνατά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε...
0: Έκλεισε ο Τζότζος.
1: Έχεις να πας καιρό γι' αυτό.
0: Όχι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει χρόνια.
1: Πάμε σε γράμμες.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας. Τι γεια. Κάνετε.
0: Καλά λέμε.
3: Μπράβο σας.
0: Εσείς πώς είστε.
3: Καλά και εμείς.
0: Α, μπράβο.
3: Στην υγεία μας τουλάχιστον. Στα μυαλά μας δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Όχι, τα μυαλά, η ψυχική υγεία είναι σημαντική. Δεν είναι
0: επεξεργασία. Το να έχεις όμως μια καλή τρέλα δεν είναι κακό.
3: Πείτε μου κάτι, ρε παιδιά. Πόσο έδινε το διπλό του Βόλου, της ΑΕΚ στο Βόλο?
1: Ένα 30 κάτι νομίζω.
3: Συγγνώμη.
1: Ένα 35 κάπου εκεί, νομίζω. Κάποια στιγμή που το είχαμε δει και το συζητούσαμε ότι όλα τα διπλά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κτλ. Ήταν ίδια απόδοση.
0: Α, δεν το θυμάμαι. Αυτό να σου πω. Δεν παίζω εγώ σημεία.
3: Ναι,
1: κάπου στέλνω 35 νομίζω. Τώρα χοντρικά.
3: Η σκέψη μου είναι ότι συνήθως τις εκπλήξεις παίζονται τα εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Στο 1,35 παίζονται.
1: Όχι, τα εκατομμύρια, τα πολλά λεφτά παίζονται στα φαβόροι. Εννοείς εσύ αν υπάρχει πληροφορία για κάτι, για μαϊμουδιά, γίνεται σε κάτι μη προφανές.
0: Όχι, πόρα.
3: Άμπρα. Επίσης.
0: Γκολ παίζουν μόνο. Τώρα δεν θέλεις παίζουν.
1: Εδώ παίζουν σε κόρνερ, σε κάρτες.
3: Εγώ δεν παίζω καθόλου στοιχημά πραγματικά, γι' αυτό και ρωτάω.
0: Κερδισμένος.
3: Δεν παίζω καθόλου. Το αποφεύγω σαν το
0: Ιωάννη. Καλά κάνεις.
3: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Πολύ καλά κάνεις. Λέω κερδισμένος.
3: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το πέναλτι δόθηκε και κέρδισε η ΑΕΚ.
1: Κέρδισε, αλλά μπήκαν και άλλα δύο γκολ μετά.
3: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ μετά.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Και ξαναπήρε προβάδισμα, ναι. Αυτό λέω. Μπήκαν άλλα δύο γκολ μετά.
3: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ ή δεν ισοφαρίστηκε?
1: Ναι.
3: Σωστό. Ισοφαρίστηκε με φάση που δεν είδαμε αν υπάρχει offside ή όχι.
0: Ναι, δεν έχει δείξει, δεν το ξέρεις, ούτε αν είναι
3: κανονικό,
0: αν είναι, δεν το ξέρεις, ούτε, καλά, δεν μπορείς
3: μόνο
0: να πεις ούτε
3: ότι είναι. Μόνο εικόνα αμφισβητεί.
0: Ναι, απλά πρέπει να είναι, ξέρεις, με το goal line technology, γιατί μόνο με αυτό μπορεί να σου δείξει.
1: Όχι,
0: με το goal line,
1: το
0: μη αυτόματο.
3: Ξέρουμε αν έγινε και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ή δεν έγινε καθόλου.
1: Θεωρητικά έχει τσεκάριστη. Ειδικά τα goal τσεκάρονται πάντα εφάσεις.
3: Μάλιστα. Άρα έγινε αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Θεωρητικά σου κλαλώ, δεν ήμουν παρόν.
3: Θεωρητικά πάντα μιλάμε, διότι δεν έχει πει κανείς.
0: Αλλά κάνουμε μια κουβέντα τώρα πολύ θεωρητική σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ναι,
3: μισό λεπτό. Και εγώ όταν εκνευρίζομαι και βγαίνω και τα βάζω με τη γυναίκα μου, λέω αρλούπες. Λέω αρλούπες στη γυναίκα μου. Συνήθως, όχι πάντα.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
3: Από εκνευρισμό δηλαδή και τσατίλα, μπορεί να λες ό,τι θες. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι ακριβώς.
3: Ναι, σωστό. Αλλά. Ξέρουμε όλοι ότι όταν εκνευριζόμαστε, γινόμαστε μικρά παιδιά και λέμε ότι θέμε.
0: Εγώ εκεί το πάω. Εγώ όταν εκνευρίζω, πέρα πάω το αμάξι και φεύγω.
3: Πέρα από αυτό όμως, επειδή είμαστε και μια χώρα υποτίθεται ευνομούμενη, υποτίθεται.
0: Ναι.
3: Και τέλος πάντων σεβόμαστε τον πολίτη γενικώς, ειδικά άνθρωποι που έχουν δημόσιους στόχους. Καλό θα είναι, πριν γίνονται τέτοια πράγματα, να μην αντιδρούμε σαν παιδιά. Να έχουμε λίγο μυαλό.
0: Ναι.
3: Διότι υπάρχουν και αλληλουχίες που κάνει συγγυρμούς που λες ρε φίλε γίνεται, δεν γίνεται. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ο ένας φίλος έχει σαγανάκι κομπλέ, δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Άτε, η πατάτα τι να τα έχει όλα μέσα.
1: Το παιδιά, το κομπλέ συνήθως είναι.
0: Κομπλέ είναι όλα.
1: Ναι, ναι. Γιατί τύπου ένα σουβλάκι κομπλέ. Ή ένα σάντουιτς κομπλέ με όλα τα υλικά. Τα πατάτες κομπλέ.
0: Απλές πατάτες, baby πατάτες ήταν.
1: Λοιπόν, τότε δεν ήταν τη μοδός βέβαια baby πατάτες.
0: Όχι.
1: Πολύ λίγοι, μοιημένοι τις ήξεραν. Χαιρετήματα και στον Δημήτρη τον Λαγιώτη από το Μάντσεστερ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
0: Φοβρό μπέργκερ στο Μάντσεστερ.
1: Χαίρετε.
0: Τι να κάνω τσουκετσού. Α, σε ενοχλεί.
1: Όχι, ακούγεται, δεν ενοχλεί εμένα. Ναι. Γεια σας.
4: Αλέξανδρος από Λίβερπουλ.
1: Α, να το, από το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ. Μια χαρά. Να,

0: έχουν πολύ καλή προφορά εκεί στο Λίβερπουλ, καλέ μου φίλε.
1: Αλλά χτες άκουγα την εκπομπή και είχα λιώσει το γέλιο. Για προφορά, κάποιος έλεγε ότι δίνει ένα πεντάρικο.
0: Ναι, ο Διόνυσης λείπει τώρα, βέβαια, προφανώς και αυτό, για να μην έρθει εδώ ο κόσμος και αρχίσει να πληρώνει.
1: Θα μου το στείλει τώρα.
0: Είχες εσύ καθηγήτρια ειδική για προφορά και μόνο.
1: Στο Λονδίνο είχα πάει σε μια σχολεία, ναι. σε μια σχολή, sorry, γιατί είχα πολύ μεγάλη μέρα. Γιατί δουλεύω, καταρχήν δουλεύω στο γήπεδο της Everton,
0: ναι.
1: Και μιλάγατε χτες για το γήπεδο της Τότεναμ.
0: Ναι,
1: είχα στο Λονδίνο, στο σχολή,
0: ναι.
1: για προφορά. Καθηγήτρια για προφορά.
0: Ναι, ρε, αλλά δεν γατάκια.
2: Γατάκια.
0: Είναι άλλο στην Αγγλία, πηγαίνεις ως ξένος. Και βελτίωσε την προφορά σου για να δουλέψει εκεί.
2: Και πού ήξερε εγώ που μπορεί να κάνω εκπομπή.
0: Και άλλο τώρα να είσαι μαθητή και να έχει τέτοια.
2: 30 χρόνια μπροστά.
0: Θύμησε μου το όνομά σου.
2: Κωνσταντίνο, ήταν
0: ήρωα. Κωνσταντίνε.
2: Τι 30.
0: Αλέξανδρο. Αλέξανδρο. Λοιπόν, Αλέξανδρο, στην Ελλάδα ήξερε. Όχι αν είχε εσύ, ήξερε κανέναν να έχει καθηγήτρια ή καθηγητή μόνο για προφορά.
1: Όταν η μάνα μου μέσαινε στα αγγλικά κοντά στον Βίρονα,
2: ναι, ναι.
1: Ήταν μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να με
0: ναι, ναι.
1: Να μου μάθει γερμανικά.
0: Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Εγώ...
0: Ναι. Υπήρχε ειδική καθηγήτρια, δηλαδή εκτός από αυτή που σας έκανε το μάθημα και το κανονικό, ξεχωριστός άνθρωπος για να ασχολείται μόνο με την προφορά.
1: Όχι.
2: Είδες. Κοίτα, όπως είπαμε στο φίλος, 40 χρόνια μπροστά είναι ο νά μου.
0: Λοιπόν, να είναι καλά, ναι, δεν είναι... Εμείς λέγαμε για το ιδιαίτερο του πράγματος. Επίσης, με δικαιώνει αυτό που έλεγα χθες, ότι η προφορά των ανθρώπων του Λίβερπουλ είναι ίσως η πιο δύσκολη ή η χειρότερη προφορά στην Αγγλία.
2: Και γιατί είναι χειρότερη, δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχω έναν στη δουλειά, ρε παιδιά,
2: δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι σαν να είναι μια ανάμιξη γάτας με Φόρμουλα 1. Δεν καταλαβαίνεις, Χριστό.
0: Δεν σου δίνεις μια κάρτα στον άνθρωπο που είσαι στο Λονδίνο εκεί και έκανε μαθήματα προφοράς.
2: Πάντως να ξέρεις φίλε, τώρα ήρθε και εδώ και μήνυμα ότι κι άλλος εδώ ακροατής δουλεύει στο γήπεδο της Everton.
0: Όπα.
1: Ωραία.
2: Φοβερά
0: πράγματα. Σε 10 λεπτά πες ένα σημείο που είναι κοντά εκεί να βρεθείτε, να ανταλλάξετε κινητά.
2: Ή αύριο. Coffee
1: rules στο Liverpool.
0: Τι φοράς, πες μου τι χρώμα φοράς.
2: Σε λίγο θα κρατάει και τα λουλούδια.
0: Πώς θα βρεθούνε, ρε, πάει άλλος
2: κινητά. Για να πάει βουγιουκλάκι τώρα, δηλαδή το έχεις κάνει.
0: Τι χρώμα πλούζα φοράς.
1: Τι χρώμα.
0: Ναι.
1: Κόκκινη.
0: Ωραία, πήγαινε βρες... Κόκκινη στο γήπεδο της Everton, έτσι.
2: Εντάξει φίλε, κόκκινο φόρεσε.
1: Δεν μου έχουν πει τίποτα ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Και του Κυπριακού δεν μου έχουν πει τίποτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε 10 λεπτά ο άλλος ο φίλος μας ακούει να πάει να βρει τον Αλέξανδρο. Άμα δεις κάποιον με κόκκινη μπλούζα, πες και ένα Αλέξανδρο ψηφίζει. Φαντάζομαι πώς θα είναι εκεί.
2: Κάνω την πλάση και είναι το γεφές.
1: Είχατε πάει στο φιλικό αγώνα της τότε στο White Hart Lane.
0: Όχι, όχι.
2: Εγώ είχα πάει με τον Ολυμπιακό όταν ήταν. Με κετσπάγια.
1: Το παλιό γήπεδο.
2: Το παλιό γήπεδο που είχε βάλει τον Κυριακό Παπαδόπουλο αμυντικό χαφ. Γκρίνια. Είναι δυνατόν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αμυντικό χαφ. Τελικά και έκανε καριέρα ο Κυριάκος
1: Παπαδόπουλος. Και εγώ μέσα ήμουν. Σε μια γωνία που μας είχαν βάλει εκεί πέρα.
2: Όχι, είχε φοβερά δημοσιογραφικά το White Hart Lane. Γιατί ήμασταν πίσω από τον πάγκο. Όπως ήταν ρε παιδί μου, ένα πληρωματική που πάνε πιο πάνω. Ήμασταν και εμείς πιο πάνω.
0: Εσύ δεν τα βλέπετε αυτά. Για πες να το ολοκληρώσουμε, Αλέξανδρε.
1: Το καινούργιο γήπεδο της Τότεναμ. Γιατί λέγατε και το καινούργιο. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι το καλύτερο γήπεδο που έχω μπει και έχω δουλέψει.
0: Είναι και το καλύτερο γήπεδο για τους φιλοξενούμενους.
2: Και για να γίνει και το κονέ καλύτερα, δουλεύει στο Trinity. Να σε ενημερώ. Trinity.
0: Τέλος πάντων.
2: Google, ρε.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε δελτίο, Αλέξανδρε.
2: Άμα δεν έχω και δελτίο.
0: Και αν βρεθείτε, στείλτε ένα μήνυμα ότι βρεθήκατε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Άκτορ Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, εκτός Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος, τα λόγια του Ιζακ Μπόγκα. Στις 4 και 4 αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού με προορισμό τη Βιτόρια εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της EuroLeague. Ερωτηματικό η παρουσία του Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, καθώς ο Σέρβο Σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον Μυρό. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει την Σερβία στο πρώτο μάτς του Nations League στις 8 παρατέταρτο. Η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προβληματίζεται για τη θέση πίσω από το φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Όφη είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση ο Ρώτα. Περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί ο Βάργα που θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Από την πορεία αποθεραπείας του καρπού του θα εξαρτηθεί η επανένταξη του Στρακόσα σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή, ενώ ο Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιώτες. Φιλικό θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλένκα στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ Αχιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Δεν έλαβε πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα της στοίχημαν GBL ο Προμηθέας Πατρών από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε αντίθεση με τις ΚΑΕ ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας, στις οποίες χορηγήθηκε όπως έγινε επίσημα γνωστό. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Emlak Konut στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Elitjour Ramla. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αυτή την ώρα παίζουν ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 Δράμα ΑΕΚ. Σημαντική ενίσχυση για την Ουντινέζε που απέκτησε τον Νταβίντ Αλάμπα. Ο διεθνής Αυστριακός έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 5 σεζόν με την Ισπανική ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο Χαβιέρ Αγκύρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράνο, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
6: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε επιστρέφουμε με Big Wins που αλαφάμε 94,6 2, 10, 95, 79 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Αθήρα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο Santorini pavlaexperience.com και δήλωσε συμμετοχή με έκπτωση έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Είστε έτοιμος κύριε μου?
1: Πάτε.
0: Γεννήθηκες έτοιμος? Πάμε σε γραμμούλη. Χειρότερη προφορά στην Αγγλία, αλλά είναι στο Newcastle. Έχω φίλο από το Newcastle, αλλά ναι, μιλάει ελληνικά. Είναι βόρεια και σάτρινα, ναι, και τα λοιπά.
1: Έχει φοβερή νυχτερινή ζωή όμως.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Το Newcastle. Ίσως από τις καλύτερες στην Αγγλία.
0: Δεν έχεις πάει, αλλά τα ξέρεις. Πού τα ξέρεις, κύριε αντίπα μας? Τι ρεπορτάζ είναι αυτό? Λοιπόν. Λίβερπουλ και Σάντερλαντ λέει, βγάζουν μέχρι και δικές τους λέξεις. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Χαίρετε. Ω, μαγαζικός μας. Χαίρετε.
1: Τι είναι το, ο κόκκορας που κολλάει?
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Είναι καινούργιος ο Ηρακλής, δεν τα ξέρει τα μεσημεριανά.
2: Δεν τα ξέρω ο Ηρακλής, δεν τα ξέρει. Ήταν βράδυ που είχε την εκπομπή. Αλλά βράδυ πού να πάρω εγώ, κόκκορα σημάζεται να πούμε, Σταύρο μου.
0: Αντί να ξυπνάει κόκκορα σε εμάς, θα ξυπνούσαμε εμείς το κόκκορα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έχει πολλές κότσες και ο κοκόρια ο συγκεκριμένος. Αλλά αυτό εδώ ο κόκκορας,
1: ναι,
0: δεν βάζει γλώσσα μέσα.
2: Δεν βάζει γλώσσα μέσα.
1: Ναι, άσο κακό με το κοκοράκο.
0: Σε εμάς ναι, δεν είναι τίποτα. Στους γύρω, να το.
2: Το ακούσει, Ηρακλή.
1: Έπως.
0: Με τα κάθαρα.
2: Είναι και Ολυμπιακός ο κόκκορας. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός,
1: ναι, δεν
2: κάνει τίποτα. Μόλις κερδάει, είναι εντάξει.
0: Όλη η γειτονιά θα είναι Ολυμπιακός, έτσι όπως θα λέτε.
2: Ο άλλος ο κόκκορας που έχω διπλάνω είναι βαθύ ηλικία. Το φοβάται αυτό. Τον έχει μαδίσει, ρε παιδιά. Πώς τον κάνει, τον κυνηγάει συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος, εκτός από βροντόφωνος, είναι και μεγαλός όμως και επιθετικός, ή απλά φωνή έχει?
2: Εγώ είναι επικίνδυνος. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνος γιατί σε χτυπάει στα πόδια. Σε χτυπάει όταν πάω κοντά στις κότες, ζηλεύει που πάω κοντά και είναι έτοιμο να ορμήσει.
0: Τους άλλους κόκκορες τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους, ή μπα, μόναχο φάει?
2: Πώς?
0: Τους άλλους κόκκορες που έχετε, τους αφήνει?
2: Δύο έχω.
0: Ναι, τον άλλον.
2: Δύο. Και
0: τον αφήνει να κάνει τη δουλειά ή μοναχοφάει?
2: Τον άλλο, ναι. Άμα ξεφύγει καμία, τρέχει αυτός που ακομίζει, αλλά μόλις θα παίρνει καμπάνω, θα πάει και τον λιώθει αμέσως. Δεν τον αφήνει εύκολα.
0: Τραμπούκος δηλαδή.
1: Και σε ποια περιοχή γίνονται?
0: Τα μέγαρα, μέγαρα, δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι.
2: Άγιο
0: Θόδωρο, Κορυφαία,
2: Άγιο Θόδωρο, Ιρακλή μου.
0: Εδώ, δίπλα. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, είναι τρομερός, να πούμε. Κοίτα, ναι, θέλει ολόκληρο. Με κοιτάει τώρα με ένα μάτι, να μου λέει τι θες κοντά στις κότες.
0: Και καταλαβαίνετε, μιλάμε για αυτόν. Και πόσες κότες έχετε, περίπου?
2: Έκανα 15.
0: Α, μια χαρά.
1: Και αφουλάκι φρέσκο.
0: Εννοείται.
2: Είναι μισό τρεβατοϊκό που δεν έχουν μόλικο μέρος να φάνε, να...
0: Μια χαρά, μια χαρά, σας βρίσκω.
2: Τρώνε πολλά πράγματα εκτός από τα... Τις παίρνω από τις λαϊκές, κακόες ιστορίες που... Πάω από το διάφορο σούλες στη λαϊκή, οι οποίοι σας ακούνε κιόλας. Πολλές φορές θα λέμε τον κύριο Θόδωρα που είναι, μπορεί να τον ξέρεις, Ηρακλή. Ο Θόδωρας που είναι από το... που βγαίνει ο Θόδωρας που είναι στη λαϊκή, Ολυμπιακός που είναι, μπορεί που βγαίνει από το... Κορυφαία που βγαίνει από το Σπαθοκούνι και πάνω από τα Σταδιώδια είναι. Ναι. Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Από τα μέγαρα το Θανάση, ξέρω, που παίρνει λίγο η μάνα μου.
0: Εμείς θα κλείω πιο κάτω είμαστε. Τελευταία ερώτηση θα κάνω για τον κόκκορα και τα... Τι ώρα ξυπνάει το πρώτο, δηλαδή? Τέτοιο ποιο είναι?
1: Έτσι.
0: Και τι ώρα συνήθως κοιμάται?
2: Το βράδυ μπαίνει μόνη της μέσα,
0: ναι,
2: μόλις σιρουπώσει.
0: Μια χαρά σιγάζει.
2: Μόλις σιρουπώσει, πάω εγώ μετά μόλις σιρουπώσει και έχω ένα ειδικό ξύλο μεγάλο από την πορτούλα, το βάζω μπροστά, γιατί έχω φορά κουνάρια και αλεπούδες εδώ, μην έχουμε κανένα
0: τίποτα. Σωστό.
2: Γιατί έχω χάσει πολλές φορές.
0: Και τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? 7.
2: Βγάζω την πορτούλα και βγαίνει έξω.
0: Εντάξει. Όσο είναι μέσα δεν ακούγεται, ήσυχος.
2: Από τις 5 ώρα ξεκινάει και φωνάζει.
1: Πάτε το ζεύγονται, βγάζει.
2: Και μέσα που είναι αρχίζει και φωνάζει.
0: Να σας πω κάτι.
2: Ναι, ναι, είναι περίοδος.
1: Αυτό έχει κόπες βάσης.
0: Τώρα όταν μιλάμε, είναι σε έξαρση το φαινόμενο, ή όλη μέρα με τέτοια συχνότητα
2: ακούγεται? Όλη μέρα με τέτοια συχνότητα. Δεν είναι τώρα που βλέπω εμένα.
0: Μιλάμε για φλιαρία τελείωτη.
1: Δεν αντέχετε.
2: οι γειτόνιοι μου είναι πολύ καλοί, δεν μου λένε τίποτα ποτέ, με αγαπάνε. Εγώ με το πέρα
0: γειτόνι...
2: από το 85 που...
0: Να σας πω κάτι, αν σας έχουν στείλει οι γείτονες κανένα σακουλάκι με χοντρό μακαρόνι ή με χειροποίητες κτλ. Μάλλον σας το έδωσαν το νόημα να το καταλάβετε.
2: Τρώνε από όλα, τρώνε και ό,τι μην φαγητά, κακό, ισορίες, δεν είναι φοβερά αυτά που τρώνε.
0: Ωραία.
2: Τα αυγά που παίρνω εγώ είναι μέσα κατακίτρινα, αυτό που πρέπει να είναι, όχι κόκκινα, που τα έχουν διάφορα πράγματα και στις φυλακές και εδώ και τα άλλα που τα πουλάνε, οτιδήποτε, κατάλαβες.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι, εντάξει, θέλω να πω όμως για κουβέντα για ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι. Θα ήθελα να πω μια σημαντική πολλά για να μην καθυστερώ. Θα ήθελα να πω για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας.
0: Mm-hmm.
2: Βέβαια εγώ είχα προτείνει και άλλες φορές να ήταν ένας άλλος προπονητής, πιστεύω θα πήγαινε καλύτερα η εθνική. Αλλά πούμε ότι είναι ο Γιωβάνοβιτς, εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ σαν Ολυμπιακός που είμαι, όχι σαν Ολυμπιακός που είμαι, να προτείνω, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, ότι στο σημείο του κόφτη του εξαριού έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουμε θέμα, ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε θέμα, ναι. Εγώ προχθές είδα με τον Ευεριακό, το δεύτερο μήχρονο, ένα ρέτζο πέταγε κυριολεκτικά από τη θέση αυτή. Θα
0: βρει
2: να δω ένα προπονητή να βάλει αυτό το παίξι στο 6. Στο 6. Να λύσει το πρόβλημά του. Και ο Ολυμπιακός θα το έκανε, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός παίρνει άλλους τέτοιους ξένους, δεν είναι Έλληνες, αναγκάζει να το βάλει σε τρεμπάκ που είναι και αυτός εκεί πολύ καλός. Αλλά αν τον βάζανε στην ελληνική εξάρι, θα λύνει το πρόβλημα του εξαριού, γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, την κατεβάζει, κάνει επελάσεις, βγαίνει μπροστά. Για μένα, εγώ έτσι το βλέπω με το Ρέτζο. Με το Ρέτζο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Ωραία.
2: Για το Ρέτζο. Μοσίδα, είμαι σίγουρος ότι πρέπει να γίνει, να μείνει, να παίξει από την αρχή. Και όχι να υπάρχει μια αμφιβολία. Είναι, γιατί είναι, είδατε ότι πέρυσι δεν μπορεί να έπαιξε στην Brighton, γιατί εκείνη δεν είναι έτσι.
1: Τον ετοίμασαν, ήταν η προσαρμογή, πρέπει να συνοηθούμε.
2: Προσαρμογή, ναι, και μετά βλέπεις τον ίδιο σφαίρος πετάει και ολεκτικά.
1: Και έχει βάσει και κολλάρες.
2: Θέλω να πω, όσο και το, να πούμε και μια κουβέντα για το πέναλτι, εντάξει, δεν ήταν πέναλτι, είναι σίγουρο αυτό ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε, όμως προχωράμε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να είναι άρχος και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος εσύ.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, Σταύρο. Τι είπε ο Ηράκλης, λέει. Ωραία νύχτα στο Newcastle. Ναι, άμα βγεις, λέει, με μια δημιουργία, μα είναι φανταστική νύχτα. Σαν τη διασκέδαση στην Ελλάδα δεν έχει, λέει, ο Κώστας από εκεί.
9: Άλλο αυτό. Καλά, η διασκέδαση στην Ελλάδα έχει γίνει που σου. Αλλά το. Ότι έχει νυχτερινή ζωή, είπα εγώ. Δεν ξέρω τώρα, άμα θέλει και μια δημιουργία, μα. Δεν έχω πάει.
8: Μπορεί να μας το κάνει λίγο έτσι πιο λιανά, λίγο αναλυτικά. Τι είναι, μωρά, νύχα, έχει. Δηλαδή, κρατάει μέχρι αργά, είναι πολύ κόσμο έξω, έχει ωραία μαγαζιά.
9: Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, που είχε πολύ έντονη νυχτερινή ζωή.
8: Okay. Πάμε σε γράμμα.
9: Δεν έχω πάει.
8: Ναι, ρε παιδί μου, τι σου
9: είχα πάει και όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακό.
8: Χαίρετε. Άσυ που και όταν πηγαίνει στα ταξίδια με τον Ολυμπιακό, πηγαίνει για δουλειά, δεν βγαίνει έξω, φαντάζομαι.
9: Και τι θα κάνω μετά, θα κάτσω εγώ στο ξενοδοχείο.
8: Θα ξεκουραστεί να ενημερωθεί. Χαίρετε.
10: Γεια σα, παιδιά.
8: Γεια σα.
10: Ο Δημήτρης από το Κερατσίνη, είμαι Ολυμπιακός.
8: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
9: Γεια σας, Δημήτρη.
10: Ναι, να πω στα γρήγορα έτσι δύο-τρεις μικρές ιστορίες. Τη μία μπορεί να την ξέρει ο Ηρακλής, να την έχω πει.
8: Θα μιλήσω τώρα την τηλεόραση από πίσω μου.
10: Εγώ.
8: Ναι, ακούω κάτι με μια φασαρία, ακούγεται.
10: Ένα λεπτό, άκουσε φωνή. Σπύρο! Χαμήλωσε αυτό που ακούς γιατί ενοχλεί το ράδιο.
8: Έτσι.
10: Χαμήλωσε λίγο την ένταση γιατί παίρνω
8: δεν ακούει σπίτι, πού να ακούσει. Τόσο δυνατά που ακούει, ό,τι ακούει, πού να ακούσει τον άνθρωπο που
10: λέει. Είναι από την κουζίνα ο αδελφός.
8: Αστειεύομαι, Δημήτρη μου, έλα.
10: Εγώ εντωμεταξύ έχω να δω τηλεόραση από το 17, δεν έχω τηλεόραση στο δωμάτιο. Λοιπόν, ακούτε λοιπόν δύο-τρεις μικρές ιστορίες, έτσι περισσότερο για πλάκα. Εγώ γενικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ήρεμος. Ένα ελάττωμα έχω είναι ότι δεν δημιουργώ θέματα, υπάρχει λόγος που το λέω, εκτός αν προσπαθήσεις να με φοβήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, άμα μου πεις μην τολμήσεις να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι, θα μου γυρίζουν στα μάτια. Δηλαδή δεν θα μπορεί κανείς να με συγκρατήσει.
8: Ναι.
10: Θα πρέπει να με πυροβολήσεις. Να φανταστείτε ότι σε ηλικία 37-38 χρονών είχα πλήσει 25 με 17 μισή τη μικρή. Λοιπόν, μου λέει ο γιατρός την επόμενη φορά πασάκι παρισάκι. Παρά τα αυτά, γιατί το λέω αυτό.
8: Κατά τα άλλα, είστε
10: ήρεμος. Ναι, προσπαθώ, ας πούμε στο 87, στο Ευρομπάσκετ, εγώ έβλεπα τον αγώνα όρθιος στα 10 εκατοστά δίπλα από την τηλεόραση για να βλέπω που είναι και μπροστά. Δεν μπορούσα. Το ράδιο, ας πούμε, τώρα, ακόμα και τώρα το κλείνω 10 λεπτά πριν, μην πάθω κανένα κεφαλικό.
9: Σε πολύ μεγάλα παιχνίδια το έκανα και εγώ αυτό. Τα βλέπα όρθιος, δεν μπορούσα να καθίσω.
10: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται, γιατί το λέω. Δεν έχω φωνάξει ποτέ στη ζωή μου γκολ στο γήπεδο. Ο μοναδικός πανηγυρισμός που κάνω, ενώ ας πούμε είμαι έτσι, είναι να σηκωθώ όρθιος όταν πει ένα γκολ. Ναι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, θυμάμαι, θα πω λοιπόν τρία περιστατικά. Πρέπει να ήταν το 78 και έχω εντωμεταξύ ανεβαίνοντας την Πειραιώς, Πειραιώς και Ομόνια, δεν ξέρω, είσαστε και μικροί εσείς. Δεξιά υπήρχε η καφετέρια του Μέγα Αλέξανδρου, την προλάβατε?
9: Όχι, όχι. Εγώ το νέον είχα προλάβει, που πέραμε σε τυρί.
10: Στην Πειραιώς, στη μία γωνία ήταν το...
8: εγώ δεν έχω μεγαλώσει και εδώ. Δηλαδή, εγώ έρθα 18
10: χρόνια. Ήταν το Γαλακτοπόλιο που λέγε... Ανθόγαλο με μέλη κτλ. Εκεί λοιπόν στην καφετέρια ήταν δύο διπλές πόρτες και ήταν κριτική. Η μάνα μου είναι κριτική. Εγώ από εκεί πήγαινα επειδή με ξέρανε πλέον και έπαιρνα εισιτήρια. Όταν κατέβαινα, ας πούμε, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, πήγαινε και έπαιρνα από εκεί πέρα που να βρεις. Τότε ήταν δύσκολο τα χρόνια. Και θα πω λοιπόν μια στα γρήγορα ιστορία. Έρχεται δύο διπλές πόρτες. Έρχονται αστυνομικοί, πιάνουν τις δύο διπλές πόρτες και μπαίνουν δύο μέσα. Και απέτσω μια κλούβα και αρχίζουν. Έχεις ταυτότητα? Όχι, πάρ' τον μέσα. Στο δεύτερο, έχεις ταυτότητα? Όχι, πάρ' τον μέσα. Στο τρίτο, έχεις ταυτότητα? Λέει, ναι, δώσ' του. Και του δείχνει, πάρ' τον μέσα. Εσύ έχεις ταυτότητα? Ναι, πάρ' τον μέσα. Λέω, τι γίνεται, έχουν, δεν έχουν, δεν τους παίρνουν μέσα. Φτάνουν σε μένα. Μου λέει, έχεις ταυτότητα? Λέω, ναι. Με κοιτάς, μου λέει, τι κάνεις εδώ? Πίνω καφέ, του λέω. Μου λέει, άστονα. Τελικά τους πήραν όλους εκτός από μένα. Τώρα είχα ηλίθεια φάτσα, δεν ξέρω γιατί. Μου είχε μείνει αυτό. Τέλος πάντων.
8: Δεν μάθατε ποτέ, παιδί μου, για ποιο λόγο, τι είχε γίνει εκεί τελικά?
10: Όχι, που δεν ξέρω. Μου είχε τύχει και στο Κερατσίν στα Ταμπούρια, νύχτα, μια και τώρα και τα προπάει συζήτηση, που κατεβαίνουν και τους μαζεύουν όλους. Έχεις αυτό το χέρι. Και για να πέρασει όλη τα μία ώρα τη νύχτα, εγώ με ένα φίλο μου, λέω, θα μας πάνε μέσα, δεν θα μου κάνει τίποτα. Και λέω, κύριε αστυνόμενο, και εγώ δεν έχω ταυτότητα. Φύγερε μαλάκα, μου λέει από εδώ. Φύγερε μπιπ. Για μένα το είπα, ρε παιδιά. Ρώτησε ένα φίλο μου, είπα αστυνόμενο, και μου λέει, ήταν τις περισσότερες φορές. Δεν πάνε τυχαία. Ξέρουν ποιος πάνε να πιάσει.
8: Ακριβώς.
10: Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούτε τώρα τις ιστορίες. Πάω στην Ομόνια, γιατί τότε σε μαύρη αγορά πέναμε τα εισιτήρια.
9: Αυτά τα έχω προλάβει λίγο εγώ.
10: Ναι, αν και πρόσεξε, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της αυτά το πρώτο λέω είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, από το σπίτι μου στο Κερατσίνι, στο Ταμπούρκι είναι έτσι. Αλλά εγώ δεν είχα πάει ποτέ. Ούτε είχα μπει μέσα. Εγώ δεν ήθελα. Και μάλιστα θυμάμαι το 83 ήταν το...
8: Με λίγο να συντομεύουμε
9: το Ολυμπιακός.
10: Άγιαξ 2-0.
9: Ναι, 83. Στην παράταση.
10: Λοιπόν, εκεί ήταν το τελευταίο που πήρα από την Πόρτο Λεόνε. Έπεφτε συνέχεια ο Ατήλιος χωρεμένος πίσω μου. Ακριβώς πίσω μου, σου λέω, που μετά πάμε εκεί πέρα. Και τρελούντουσα τα αυτιά μου, δεν άντεχα. Τέλος πάντων. Πάω λοιπόν που είσαι εκεί πέρα να πάρω, να βρω εισιτήρια. Το 78 πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Αλεξάνδρας. Γινόταν χάμος και τα πούλεγαν από 400 έως 500 δραχμές. Έρχεται ένας κύριος ηλικιωμένος.
9: Τρελά λεφτά. 500
10: ναι, και λέει, έχω δύο εισιτήρια, λέει, τα πουλώ στην τιμή του. Λέει 50 δραχμές το ένα. Πέφτουν οι μαυραγωγίτες, πάω κι εγώ γρήγορα και του λέω, κύριε μου, λέω, εμείς θέλουμε, ήμουν με ένα φίλο μου, εμείς τότε ήμασταν, ας πούμε, 18. Εγώ είμαι γεννημένος το 60, έτσι το 18. Λέω, πάμε στο γήπεδο και τα λοιπά. Και μας τα έδωσε εμάς. Εγώ δεν είδα βλάκας ότι ήταν στη θύρα 13. Το καταλάβαμε καθόλου. Λοιπόν, το σταματάω εδώ. Νικήσαμε βέβαια 3-2. Δεν είδα κανένα γκολ. Είδα μόνο το τρίτο που είναι μια κάθετη μπαλιά του Μάη Γαλάκου από τη δεξιά πλευρά. Φεύγει σφαίρα ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος και πλασάρει από τη δεξιά πλευρά προς τη θύρα 13 ήταν τον Κωνσταντίνο και κάνει το 3-2. Εκεί σταματήσαμε να μας βαίνουν. Όλο τον άλλο αγώνα δεν τον είδαμε. Ο δεύτερος αγώνας πρέπει να ήταν το 76, μπορεί να κάνω λάθος μία χρονιά. Και πάω στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 04. Τότε πήγα με τον πατέρα μου από τις ελάχιστες φορές.
8: Άμε, μόνο λίγο πιο γρήγορα να έχεις την καλοσύνη, γιατί περιμένει ο κόσμος.
10: Σε 1,5 λεπτό έχω τελειώσει. Παίρνω ρυθμισμένα εισιτήρια και τυχαίνει δίπλα μου να κάθεται ο άνθρωπος στο τμήμα 16 χρόνια που μου κάνει φροντιστήριο μαθηματικά. Λοιπόν, και έριχνε του κόσμου της, τα μπινελίκια. Και μου είπε πατέρας μου, αυτό να σου πει σε πάω. Τέλος πάντων, για να μην ολοκληρώσω, να πάω σε ένα τελευταίο, επειδή είπα δεν φωνάζω. Έχω πάει στο γήπεδο του Ιωνικού και βλέπω ο Ιωνικός μαύρος αετός. Εν τω μεταξύ, άμα μπει από τη λεωφόρο Αθηνών από την Γρηγορίου Λαμπράκη, δεν είχε κέρκι, δεν ήταν χώμα. Μπαίνω μέσα λοιπόν, προηγείται ο Ιωνικός, είμαι ο μόνος που δεν φωνάζω. Και γλίτωσα στο τσακ, παιδιά, το ξύλο αυτό και τελείωσα. Έδειξα την ταυτότητά μου, είδαν ότι ήμουν στα ταμπούρια για να μην με δίνουν. Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια.
9: Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Θα το διαβάσω το μήνυμα.
9: Ναι.
8: Είναι γνώστης ο κύριος ο τύπας, λέει, περί της νυχτερινής ζωής του Newcastle.
9: Μα δεν έχω πάει.
8: Περίμενε.
9: Έχω μάθει.
8: Είπαμε ότι είσαι γνώστης, δεν είπαμε ότι έχεις πάει. Υπάρχει, δεν υπάρχει, λέει, καμία συνδέσμευση θερμοκρασίας και καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα από το γυναικείο φύλλο.
9: Έχει μεγάλα κλαπ το Newcastle.
8: Θα θέλει πολύ κομψά ο φύλλο.
9: Έχει κλαπ πολύ το Newcastle.
8: Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα, εάν έχει βρει κάτι ο Ηρακλής να... κάτι με τα κύπελα Ολλανδίας και τα λοιπά. Δηλαδή, τι να σου πω, με τη ρέντα που είχε αυτές τις μέρες, γεννάνε για τα κοκόρια που ακούσαμε πριν.
9: Εν τω μεταξύ, οπότε... για να πούμε και δίκαιος, είναι ομάδες που δεν τις ξέρω καν. Εγώ. Δεν τις ξέρω, δηλαδή...
8: Φανταστείτε.
9: Πρέπει να είναι πολύ αρχικό στάδιο. Ας πω, και ούλαιο ένας τεχνών. Πάντως, έχει εκεί πελολανδίας.
8: Θα ασχοληθούμε, λοιπόν.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα, υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκε 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανοί στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και στην κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, υπάρχει το Τσίπρα ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανοί. Ο κ. Τσίπρα δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,09%. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Και ο καιρός, γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία Ελλάδα την 5η στις 10 παρατέταρτο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή και να πω ότι με την Elastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Elastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στη τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Φίλε μου Ηρακλή.
1: Βεβαίως.
0: Είδες, έχουμε γίνει σοφότεροι.
1: Πάντα.
0: Ναι. Από αυτά δεν ήξερα, είναι αλήθεια. Σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Λοιπόν. Πίσω το τελευταίο μισάωρο.
0: Έτσι.
1: Για την ακρίβεια, τελευταίο 20 λεπτό.
0: Σκάρδο.
1: Α.
0: Πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει στη γραμμούλα.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Εντακάθαρα.
2: Είμαι ο Νίκος από την Παλίνη.
1: Καλώς. Γεια σας, κύριε Νίκο.
2: Να σας πω μια ιστορία του 64. Έμενα στο Εγάλεο.
1: Ναι.
2: Και παρακολουθούσα την ομάδα τότε.
1: Το Εγάλεο ή τον Ορφέα? Γιατί τότε ήταν
2: όχι, το Εγάλεο. Ο Ορφέας έγινε μετά το 67, επί δικτατορίας. Ήταν πριν η Ιεράπολη και η Ολυμπιάδα και τις έκανε ο Ορφέας Δανετόπουλος, που ήταν διορισμένος δήμαρχος της Χούντας. Έβαλε το όνομά του και τις ένωσε αυτές τις δύο. Τότε επί Χούντας υπήρχε ένα αυτό να ενώνουν τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, σας πω για το Εγάλεο.
1: Ναι, ναι.
2: Το 64 είχε... Νομίζω με τον Ατρόμητο Περιστερίου. Στον πρώτο γύρο είχε χάσει, αλλά είχε πέσει πολύ ξύλο. Και τους περιμένανε στο δεύτερο γύρο στο Εγάλεο, στο γήπεδο το παλιό, εκεί που έγινε μετά κολυμβητήριο. Όχι, στο κολυμβητήριο. Που ήταν το Δημαρχείο και έμπαινες και από εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους περιμένανε οι Εγαλιώτες στο δεύτερο γύρο. Για κάποιο λόγο όμως η διοίκηση ήθελε να το δώσει το παιχνίδι στην αντίπαλη ομάδα. Δεν ξέρω, τα βρήκανε, δεν ξέρω πώς. Οι παίκτες όμως αντιδρούσανε.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, δεν ξέρω.
2: Όχι, έτσι όπως σας λέω γίνανε. Λοιπόν, και τι έκανε η διοίκηση? Έβαλε έναν παίκτη τιμωρημένο, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι ότι ήταν τιμωρημένος, και έγινε το παιχνίδι, κερδίσανε οι παίκτες. Και χάσαν το παιχνίδι στα χαρτιά.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι μια ιστορία που έχει μείνει εκεί πέρα στο αυτό. Έχει στιγματίσει όλη την αυτή.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.

0: Το UK,
1: ναι,
0: γενικά λέει, βγαίνουν, θα το πούμε πιο κομψά, με λίγα ρούχα ντυμένες και ακομπλεξάριστες οι γυναίκες. Και γενικά ο κόσμος όταν βγαίνει, πίνει, χορεύει και διασκεδάζει. Δεν συζητάνε για τη βενζίνη και την κυβέρνηση. Εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπο.
1: Στην Ολλανδία πάντως συζητούσαν για τη βενζίνη.
0: Ναι, και εδώ.
1: Ήταν ο κακός χαμός και γινόταν. Υπήρχε και ρεπορτάζ στους δρόμους.
0: Να σου πω είναι λογικό. Και εδώ τώρα.
1: Πήγα, έβαλα, ήταν στην Ολλανδία.
0: Πήγα, έβαλε πετρέλαιο προχθές.
1: 2,80.
0: 2,30. Το πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο ήθελε, οικονομικό.
0: 1,50 έβαλα μέχρι πέρσι.
1: Α το αδερφέ, γιατί το θέρμανση το βάζα 1,15 πέρυσι, στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ωραία. Και τώρα λέμε ότι. Α, να είμαστε και τυχεροί, θα ξεκινήσει το 1,75. Δηλαδή, να είσαι και τυχερός που θα έχει 60 λεπτά πάνω.
0: Ναι.
1: Με δουλεύεις.
0: Έτσι.
1: Με δουλεύεις.
0: Εννοείται ότι αστείευομαι.
1: Με 700 λίτρα, 600 λίτρα και 700 το μήνα.
0: Στα βόρεια είναι πιο κρύες οι καταστάσεις εκεί που βιώνετε. Θέλετε περισσότερο καύσιμο.
1: Καλά, θέλω γιατί είναι τρία σπίτια. Άστο. Θα έρθει 1200 το μήνα θα βγαίνει το πετρέλαιο. Όπω έχει να γίνει. Πρέπει να τα βάλουν οι Β' Ολλανδίες εδώ. Το κύπρο Ολλανδίας.
0: Όχι, όχι. Παιδιά, δεν θα βγάλουμε τη θέρμανσή μας από τις προτάσεις μας.
1: Μπορεί, όπως θα βγουνε.
0: Μακάρι, αλλά ναι. Δεν θα στηριχθούμε εκεί.
1: Ε, καλά, αδερφέ, δεν θα ρίξω. Αφού έχουμε ένα πετάλι, ένα δεκαρικάκι. Α, άμα γίνει κάτι, μαζεύει. Φασούλη το φασούλη. Βάζει πετρελαιάκι. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λοιπόν, τι, δεν σ' αρέσουν αυτά,

0: Πήγαινε, πήγαινε ένα μικρό διαφημιστικό νέαρχη για να γυρίσουμε με τις μέγιστες προβλέψεις του Ηρακλή.
1: Νόμιζα με τις τιμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Όποτε είναι έτοιμο ο κύριο Αντίπα, θα μοιράσει και
1: έλα, σήμερα. Έλα, μην το κατεμοιάζετε τώρα, γιατί εντάξει. Για πλάκα παίζουμε, γιατί εντάξει. Τώρα αυτέ δεν είναι και ομάδε. Δηλαδή τώρα, ξέρει τη Σπάρτα του Νίγκερκ.
0: Γνωστή.
1: Ε? Η οποία παίζει με την Ούρι 19.
0: Μου κάτσε να πάω να ζητώ και εγώ, περίμενε.
1: Τι εσεί.
0: Είμαστε εδώ. Πού τις βλέπεις αυτές τα μάτια? Α, ναι. Το τελευταίο πιες κάτω κάτω. Θέλω να μου πεις την πρώτη ομάδα.
1: Ποια την Water Farmer?
0: Water Grasmere.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Με την Tech.
1: Η Tech είναι εύκολη.
0: Προφανώς δεν είναι, είναι αρχικά. Αλλά
1: κοίτα,
0: ναι.
1: Το Water είναι εύκολο από το νερό, το καταλαβαίνεις, πανεύκολο εύκολο ναι. Το Grasmere. Είναι λιγάκι δύσκολο. Σου φέρνει περισσότερο σε Αυστρία.
0: Μπορεί να είναι μέρος.
1: Κοίτα, σίγουρα είναι μέρος, γιατί είναι ομάδα από τον. Μία πρόταση έχει να κάνει με τον Φλάρτιγκεν. Εκεί που 23 μέρες από τη ζωή μου πέρασα.
0: Κακοπέρασες, καημένε.
1: Όχι, ωραία, ήταν, αλλά είχε πολλά κουνούπια. Λοιπόν, εκεί στην ίδια απόδοση, κοντά στο 6-5-87, γιατί δεν είναι για πολλά-πολλά. Θα παίξουμε 3 over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα τιμήσουμε τη Water. Άσε τώρα το.
0: Όχι, τι Water, σκέτο, Water Gate.
1: Water με Tech. Εντάξει, τώρα το δίνει 1,65. Φαντάζομαι ότι γίνεται εκεί το over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα παίζει, ξέρω εγώ, κανένα μπάρμαν από το Άμστερνταμ. Τερματοφύλακα. Λοιπόν.
0: Το θέμα είναι αν είναι πριν ή μετά.
1: Όπως και να είναι. Λοιπόν, θα πάρουμε στο 1,72 πάλι over 3,5 τη Σπάρτα του Νίγκερκ.
0: Ναι. Έχει διαλέξει, παιδιά, τις αναμετρήσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρες ομάδες με τα πιο εύκολα ονόματα.
1: Εντάξει, όχι. Γιατί η πρώτη δεν είναι εύκολη.
0: Ναι, δεν την είπες όμως, ναι. Για προχωρά.
1: Δεν την είπα. Water είναι πανεύκολο. Grafsmer.
0: Water Grafsmer.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και υπάρχει και η ομάδα από τον Φλάρτιγκεν, η Σβάλουβεν.
0: Σβάλουβεν.
1: Δεν είναι όμως το γήπεδο που έκανε προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Γιατί μπήκα στο site της να δω αν είναι από εκεί.
0: Ναι.
1: Με την Πούρμερστάιν.
0: Εκεί τι παίζουμε.
1: Πάντα βρω 2-0-7. 5-87 δίνει.
0: Το Togb με το Ρόντα Ράτλ. Δεν...
1: Γιατί να μην έρθει αυτό να μου.
0: Δεν μας κάνει, ναι.
1: Πόσο δίνει αυτό.
0: Φίλε, 1-53 αυτό δίνει.
1: Ποιο.
0: Το over 3,5.
1: Άμα δίνει, δεν το παίζω. 1-53 το over 3,5.
0: Και το άλλο που μας έχει απομείνει,

0: έκανε ένα δίδυμα στο Κανόβρα 3,5 για πιάσουμε και την τριάδα της Κυριακής με ανατροπή. Και μάλιστα έκανα και καθυστερήσεις ντροπή του στο τέλος γιατί το χάζευα.
1: Τι είναι ντροπή, ρε φίλε.
0: Ντροπή, γιατί κάνεις καθυστερήσεις.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα.
0: Το είχε πάρει, ένα-δύο ήταν. Δηλαδή το κέρδισε ένα-τρία. Θα ήταν καλύτερο το κλίμα στην ομάδα.
1: Και άμα έρθει στο Πασταλάκη στο 2-2.
0: Δεν θα με
1: ενοχλήσει. Κρίμα που οφείλει μου ο Ερακλής.
0: Δεν νομίζω ότι ας πούμε, στην Ελλάδα θα έχει στεναχωρηθεί κάποιος αν γινόταν 2-2 ημός.
1: Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Πόσο το δίνει.
1: Ποιο. Ένα 50 το over, 2 κάτι το over 3,5.
0: Όχι, όχι. Είναι μια κατηγορία διαφορά. Η ΜΟΣ είναι Β' Νορβηγίας. Η Γκορούντ, όπως τη λέω εγώ, είναι Γ' Τρίτη Νορβηγίας. Αυτή ήταν και πιο πριν, ήταν και στη Β', αλλά δεν είχε καλή μπάδα. Σκέψω ότι έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας. Το έχω δει το μάτσο, βλέπα. Στο 8. Τραυματίστηκε.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Και δεν έγινε αλλαγή.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν έγινε αλλαγή.
1: Έπαιξε τραυματίας ή.
0: Όχι. Δεν είχαν άλλο τερματοφύλακα στον πάγκο και έπαιξε το. Τον μπακ.
1: Και πάλι, σε βάζαν έναν από τον πάγκο που να μην ήταν τερματοφύλακας.
0: Όχι, πήρε κόκκινη. Πήρε κόκκινη και δεν έγινε αλλαγή. δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Μου λέω χρυσό και πάλι. Και το ψάξα ότι ήταν όλοι οι τερματοφύλακες τραυματίες.
1: Λοιπόν,
0: το έχει δει ποτέ αυτό.
1: Όχι.
0: Και νωρίς.
1: Και στην τελική. Θα σου πω κάτι. Πέσαμε στην κέντα που ο καλός τερματοφύλακας μας, μη τερματοφύλακας, κατάλαβε ο παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση, ήταν μέσα. Γιατί αν ήταν στον πάγκο μπορεί να αλλάζαμε τον
0: αρχή με τον Σταύρο. Έφαλε ένα μπακ.
1: Ναι, αλλά
0: ο οποίος πρέπει να ήταν 1,50 με τα χέρια στην ανάταση. Δηλαδή, άστο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: είστε over το μπάσκετ.
1: Έχει όμως σήμερα.
0: Τι άλλο έχει.
1: Έχει. Champions League γυναικών.
0: Δεν έχω αγγίξει ποτέ.
1: Ούτε εγώ. Α, όχι, έχω αγγίξει λίγο. Και έχει αρκετά προκριματικά στο Europa Cup των γυναικών. Διοργανώσει τη UEFA εννοείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει τον Μπαρσελόνα πάρει, αλλά η Μπαρσελόνα είναι υπερομάδα στις γυναίκες, να ξέρετε. Όπως και η Chelsea που παίζει με την Αυστρία Βιέννης. Σερβέτ Λιόν και Λέοβεν Ρώμα και έχει για το Europa Cup τον ΠΑΟΚ, την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στις 4 παίζει με την Σπάρτακα Μιτζάβα, φαβορεί ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω.
0: Από πού είναι η Μιτζάβα.
1: Τώρα.
0: Ναι, τι είναι. Ελληνική ομάδα παίζει, δεν τα ξέρεις.
1: Εσύ γιατί δεν τα ξέρεις.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Ότι.
0: Διευθυντής προγράμμα του, μπορεί να έχει κάνει λεύη σύνδεση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι. Περίμενε, θα το βρω, φίλε, γιατί. Α, την είπε τώρα. Ταυτόχρονα γέμισε όμως το χρόνο, πες τα άλλα που δεν είναι να πεις. Δεν ξέρεις.
0: Φυσικά και έχω φάει στο Σκάρα στο... και την κάνει και παραγγείλω και στο σπίτι.
1: Κάνω και διάφημιση.
0: Εντάξει, είναι από τις περιοχές σου, Βλατζίδικο.
1: Εκεί τι είναι. Λοιπόν. Και έχει αρκετά παιχνίδια να ξέρετε για το Europa League των γυναικών.

0: Λοιπόν. Τι είναι, Σταυράκη. Θα τα βρούμε, ρε φίλε, περίμενε.
1: Δεν τη βρίσκει το Google. Ούτε το AI, ε.
0: Κάνε λάθος, θα τα βρούμε όλα.
1: Δεν το βλέπω.
0: Είναι από τη Σλοβακία, φίλε.
1: Τη Σλοβακία.
0: Ναι. Έτος ίδρυσης 1920. Φαντάζομαι όχι το θέμα γενικό, όλος ο σύλλογος.
1: Ωραία Σλοβακία. Βρατισλάβα είναι ωραία.
0: Από τη χτερινή ζωή ξέρεις κάτι, έχει κάτι καλό στη Σλοβακία.
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε με αυτή την φοβερή πληροφορία του Ηρακλή Αντύπα.
1: Πάντως δυνατήτρια θα περάσει.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί, ακούσατε ιστορίες, ακούσατε φαγητά.
0: Κοκόρια.
1: Μπαρ στη Θεσσαλονίκη, κοκόρια. Ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη, στην Ερυθρέα σουβλατζίδικα. Από όλα έχετε
0: τον κόσμο. Ζωή στο Νιούκαστρο.
1: Ομάδες που δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας.
0: Οι δύο φίλοι μας απόκτησαν από ένα καινούριο φίλο εκεί στο γήπεδο Τσέβερτον.
1: Βεβαίως. Που δουλεύουν να γίνει χαμός.
0: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και αύριο 2 η ώρα.
1: Αύριο τι μέρα
0: είναι? Πέμπτη. Αύριο έχει η εθνική ομάδα, έχει η Ευρωλίγκα, αύριο είναι γεμάτη μέρα.
1: Έχει πραγματάκι.
0: Ναι. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αυτό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τραγούδι.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με Νίκολα Μιλουτίνοφ, η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αναχωρεί σε λίγα λεπτά για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς απέναντι στην Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Με 13 παίκτες ταξιδεύουν οι Πειραιώτες, καθώς στην Ελλάδα έμειναν Πλώτας, Νετζίπογλου και Μπουρνελές. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Εκτός Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος. Τα λόγια του Ζακ Μπόγκα. Στον αέρα η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρα στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL, καθώς οι αχαιοί δεν έλαβαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό. Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει την Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα, ο κόσμος βγαίνει στις βεράντες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, το λέω και ειλικρινά ανατριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιαν Σεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή ήδη εξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλένκα στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπε Ταχιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΕΜΛΑΚ Κονούτ στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα. Ο Χαβιέρ Αγκύρη είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κόρμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο με την ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Wings Sport FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Τι να κάνω, ξεκίνησε η διακοπή και να δούμε πώς θα περάσουν 20 μέρες.
1: Δύσκολες 20 μέρες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας αύριο. Η Εθνική, η οποία αναχώρησε έφτασε στη Σερβία. Το πρώτο από τα 4 παιχνίδια θα δώσει για το Nations League. Το δεύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή με τη Γερμανία, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και την άλλη εβδομάδα έχει πάλι Πέμπτη Κυριακή Ολλανδία-Γερμανία.
1: Ολλανδία-Γερμανία.
0: Τούμπα.
1: Ναι. Τούμπα είναι, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω και τα δύο είναι στην Τούμπα. Ο στόχος λοιπόν της Εθνικής αυτό το Nations League, όπου να πούμε ότι συμμετέχει στο Group A μετά την καλή της παρουσία στο προηγούμενο Nations League, είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί με τα μεγαθύρια η εθνική ομάδα, είναι να παραμείνει στο Group A. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε ως δεύτερη, να είναι στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες στο Group, από όλα τα Group. Είτε να δώσει ένα μπαράζ.
1: Αν βγει τρίτη, λες.
0: Αν βγει τρίτη. Και να παίξει με μια ομάδα από το Group B για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Τι ρόλο παίζει αυτό στην πορεία? Ρόλο παίζει τη σκληρώση περισσότερο. Mm. Έτσι, ότι θα έχει πιο ευνοϊκή σκληρώση αν είσαι πιο ψηλά. Και φυσικά για το πρεστή τη εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, πάντως νομίζω τώρα τη Σερβία λογικά πρέπει να βάλουμε από κάτω.
0: Αυτό είναι. Ο στόχος είναι η Σερβία. Το αυριανό μας λέει πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Καλή ομάδα η Σερβία. Βέβαια είναι του ύψου του βάθους η Σερβία.
0: Ναι, η Σερβία, εντάξει.
1: Πολύ περίεργη ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Εθνική πρέπει να πάει εκεί με στόχο τη νίκη στο μάτι το αυριανό. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχο. Γιατί αν το κάνει αυτό, καταλαβαίνω ότι μετά την τρίτη θέση δύσκολα θα δικάσει.
1: Ναι. Έτσι. Λογικά, ναι. Ναι. Λογικά, ναι. Δεν νομίζω τώρα οι Σέρβοι τώρα ότι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Πάλι καλά δεν έχουν το
0: βλάβο. Έχουν αλλάξει προπονητή. Ποιον έχουν?
1: Το τέτοιο που είχε ακουστεί τον Παναθηναϊκό μου, ρε.
0: Το Στάνκοβιτ.
1: Ο Παούνοβιτ.
0: Α, τον Παούνοβιτ.
1: Ναι. Ο Παούνοβιτ ήταν. Ναι. Θα τους έχει μαζέψει πολύ ο Παουνούτς, είναι σίγουρο αυτό.
0: 100%.
1: Έχει πάρει πάλι για τον Τάντιτς τώρα. Εντάξει, 37 χρονών, αλλά παιχτάρα τώρα ο Τάντιτς, να συζητάμε. Δεν έχουν τον Βλάχοβιτς, καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι παίζει και ένα στόπερ καλός. Ο Μιλένκοβιτς δεν παίζει. Της Νότιχαμ. Να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και επιστροφή τώρα Γιωβάνοβιτς Σερβία. Δεν πρέπει να ξαναπαίξει αντίπαλος.
0: Όχι.
1: Ε? Ούτε κανένα προκριματικό τίποτα με τον Παναθηναϊκό είχε. Κανένα ευρωπαϊκό προκριματικό. Σερβία, πάντα δεν πρέπει να έχει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι.
1: Ναι, ναι, επιστροφή Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό θα είναι ιδιαίτερο πολύ.
0: Και να ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Εθνική Σερβία. Αλλά okay,
1: δεν... Πριν πάει ο Παούνοβιτς, ε?
0: Ναι, ναι. Όχι τώρα. Πριν.
1: Ναι, πριν πάει πόσο, ναι, πάνω. Ναι, ναι, ναι. Πριν κανένα χρόνο κάπου εκεί.
0: Και πριν έρθει στην Εθνική.
1: Α.
0: Αλλά δεν έγινε κάτι.
1: Εντάξει, γι' αυτόν θα είναι ιδιαίτερο μάτς τώρα, γιατί...
0: Ή όπως και να το κάνουμε, στην πατρίδα του.
1: Είναι η πατρίδα, δηλαδή, του, είναι σαν μισός Έλληνας είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
0: Το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Σάντος.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έπαιζε με την Πορτογαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλάβες, γιατί είναι μισός Έλληνας, μισός Πορτογάλος.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Καλά, ο Γιωβάνος είναι περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, ναι, έτσι. Περισσότερα, ναι, χρόνια, ξέρει και ελληνικά.
0: Ναι. Κύριε Κέρσε, τι κάνετε?
2: Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι, όλα εντάξει.
1: Καμπάνα.
0: Εχθές περιττώ να σου πω ότι το τι ακολούθησε, αν άκουγες.
2: Ευτυχώς δεν άκουσα.
0: Δεν έχει
2: προηγούμενο. Γιατί
0: και επί μία ώρα ασχολιόντουσαν με τα εμφυτεύματα του Κιτζόγλου.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Ο Στέφανος εδώ σου ετοίμασε ολόκληρο ποτ πουρί. Σου βάλω και το τραγούδι, το θα δούμε. Που είναι το δικό σου τραγούδι.
2: Όντως.
0: Ναι, ρε. Ποτ πουρί για εμφυτεύματα, ένα μωράκι να κλαίει. Και να λέει δεν μπορώ, πονάω. Και να λες εσύ, κύριε Νικολογιάννη, έβαλα δύο φυτεύματα. Και λέει και λέει το μωράκι, δεν μπορώ, πονάω. Έτσι ήταν εισαγωγή της εκπομπής.
1: Αλήτες, με τον πόνο του άλλου, ε.
0: Με τον πόνο σου έπεσε ο Μαραθιανός. Και έτσι, αυτά τα βλέπεις εσύ που πας στα ταξίδια της ΑΕΚ έξω και βγάζεις selfie με τον Μαραθιανό.
2: Τελείωσε.
0: Ωραίος φίλος.
2: Σέλφι τέλος.
0: Πώς θα γίνει?
2: Το πρώτο μέτρο είναι αυτό. Τέλος η selfie.
0: Μα είναι δυνατόν? Έπεσε με τον πόνο σου, ρε φίλε, είναι δυνατόν?
2: Να δω, ίσως θα ακούσω κάποια στιγμή.
0: Φίλε, μία ώρα για σένα, μία αφιερωμένη εκπομπή.
2: Μου στέλναν κάτι μηνύματα το βράδυ που έκανε την εκπομπή στο YouTube, αλλά δεν πίστευσα ότι έγινε
0: τι
2: τόσο.
0: Βέβαια, ρώταμε, στείλουμε ένα μήνυμα, αυτά ακούω εγώ, αυτά δεν τα χάνω.
2: Ρε, τι πάθαμε.
0: Τι γίνεται, ε? Λέγαμε τώρα πώς θα περάσω τρεις εβδομάδες, μπορώ να μου πεις. Έχεις να προτείνεις κάτι? Τι θα λέμε κάθε
1: κάνουμε
0: μέρα.
1: Κάνουμε μια σύσκεψη κορυφή μετά.
0: Τι θα λέμε κάθε μέρα.
2: Καταρχά, εγώ
0: ξέρεις, τα μηνύματα
2: εγώ
0: θα
2: έχω πάρει άδεια. Από την άλλη Τετάρτη μέχρι και επιστρέφω Τρίτη.
0: Φιλάκια.
2: Οπότε είναι μια πρόταση που σα κάνω.
0: Ωραία, και ποιο θα μείνει εδώ, κανένα. Ωραία,
1: και έτσι. Σιγά σιγά τα λέει.
0: Ναι,
1: σιγά σιγά τα μαρτυρία. Δεν ξέρω αν όλα αυτά.
0: Έχει ακούσει για την άδεια, απλά δεν ήξερα από πότε είναι.
1: Ο διευθυντής προγράμματος το ξέρει, το γνωρίζει.
2: Εννοείται. Ναι.
1: Είσαι σίγουρος ότι έχει βάλει σου
2: γυμνάσια. Από πριν το καλοκαίρι. Νομίζω ναι.
1: Θα φάνει εκείνη την ώρα. Λέγεται.
2: Ναι.
1: Για το αυριανό μας. Και ότι είναι ιδιαίτερο για τον Γιωβάνοβιτς που επιστρέφει στη Σερβία ως αντίπαλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και ότι ουσιαστικά τους Σέρβους πρέπει να βάλουμε από κάτω. Τώρα δεν νομίζω τους Γερμανούς και Ολλανδούς να μπορούμε να τους βάλουμε. Αν και καμιά φορά είναι παγίδα.
0: Εγώ να
1: ξέρεις,
0: πάντως πιστεύω ότι η Εθνική με την Γερμανία και την Ολλανδία θα έχει αξιοπρεπή εμφάνιση. Τώρα τι αποτέλεσμα θα φέρει δεν ξέρω.
2: Εγώ ελπίζω σε όλα ότι θα έχει αξιοπρεπή εμφάνιση.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω για τα πιο δύσκολα που λένε όλοι δεν έχουμε τύχη. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τύχη.
1: Είναι και να
0: πάρουμε κάποιο
1: αποτέλεσμα.
2: Στο κέντρο ποιοι θα παίξουν.
0: Στο κέντρο τώρα παίζεται. Κοίτα, το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Κοστούλας με τον Παυλίδη μπροστά.
2: Ναι.
0: Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Καρέτσας και Τζόλης. Αυτό είναι το πιο πιθανό σχήμα.
1: Και ο Κουρμπέλης, όταν γύρισε από τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι ακόμα καλά.
2: Ήρθε η διεύθυνση προγράμματος.
1: Ότι έχει άδεια ο κύριος Κιθετζόγλου. Αν έχει περάσει.
2: Έχω. Και γραπτός και προφορικός έχει.
1: Δεν έχω να ψάχνουμε τον Κέτσα τηλέφωνα σε επόμενη εβδομάδα. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Κέτσα τηλέφωνα, θα λέμε. Εντάξει, τα χαφ, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με τα χαφ στην Εθνική για τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν υπάρχουν χαφ, φίλε. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα.
2: Ρε, σήμα, έχουμε τόσα φορ.
0: Και δεν
2: υπάρχει.
0: Έχουμε και δεν έχουμε χαφ.
2: Ναι.
0: Τρομερό. Δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Νομίζω ίσω η ελπίδα.
2: Που από τότε που ο Μίτογλου τον πήρε κάτω βόλτα. Λέγαμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Ένα φορ, ένα φορ, ένα φορ.
0: Τώρα τα φορ που έχει, δεν υπάρχει, έχει. Παυλίδη, Δουβίκα που κάνει τρομερό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοστούλα. Που...
2: Άστο, ναι.
0: Αλλά μη σου πω τα μηνύματα. Θυμάσαι που έρχονταν την Κοστούλα.
1: Δεν θα έπαιζε ο Κοστούλα ποτέ.
0: Όχι,
1: δεν θα έπαιζε ποτέ στην Premier League.
0: 40 εκατομμύρια είναι δυνατόν πριν από 1,5 μήνα. Έτσι. Και λέγαμε υπομονή, θέλει προσαρμογή κλπ. Και πάει και τα κολλάει το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, Κοστούλα. Ιωαννίδη.
1: Και Τετέι.
0: Τετέι. Φίλε,
1: μιλάμε για πέντε. Και σκεφτείτε ότι
2: σε μα πραγματικά ποιο να αφήσει έξω τώρα.
1: Και παιδιά, σε λίγο καιρό με το καλό να παίξει το παιδί θα είναι και ο Τζόλη.
2: Και ο Τζόλη, εννοείται. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ο Τζίμα και λέει ο Τζόλη.
2: Ο Τζίμα είναι μεγάλο παίχτη.
1: Ναι, ναι.
2: Μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι για τα χάφη μόνη ελπίδα τη εθνική είναι να παίξουν δύο παιδιά, να πάρουν χρόνο, ο Κοντούρη και ο Φίλη. Ίσως είναι οι δύο που να μπορέσουν να βγουν σε λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Να πάρουν δηλαδή παιχνίδια τα επόμενα ένα-δύο χρόνια για να μπορούσαν να δει. Άλλο αμυντικό χάβο δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι η μοναδική οι δύο αυτοί.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινεί τα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αύριο 10 πατέρα του Εθνική στη Σερβία. Την Κυριακή την ίδια ώρα με τη Γερμανία. Και την άλλη εβδομάδα άλλα δύο παιχνίδια. Η επόμενη διακοπή να πούμε είναι Νοέμβριο. Έχει δύο παιχνίδια, δεν έχει τέσσερα. Είναι ναι. Πιο μικρή.
1: Πάλι καλά.
0: Ουσιαστικά έχει έξι παιχνίδια, τελειώνει. Είναι...
2: Ναι, η άλλη είναι κανονική διακοπή, όπως ήταν παλιά.
1: Απλά τώρα που φτάνει το του, τα έχουν κάνει όλα μαζεμένα για να μην γίνονται και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, όπως γινόταν διακοπές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αντάξει, πολλές δε παιδιά 20 μέρες τώρα.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε. Οι ομάδες έχουν δώσει άδειες. Ο Ολυμπιακός πόσες μέρες έχει?
1: Ο Ολυμπιακός έχει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει από χθες μέχρι την Κυριακή.
1: Α, ναι, μια εβδομάδα όλοι.
2: Σάββατο νομίζω γυρίζουμε.
0: Σάββατο, ναι.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό δώσε τρεις. Θα δώσει τρεις την άλλη εβδομάδα πάλι του αντίστοιχα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
2: Νομίζω ότι όμως του Παναθηναϊκού είναι μία και έξω, δηλαδή μετά κανονικό πρόγραμμα.
0: Το πολύ, πολύ να του δώσει καμία Κυριακή.
2: Κάνα ρεπό, ναι.
0: Κοίτα το θέμα.
2: Και ο Νίκολης το ίδιο.
0: Το θέμα είναι τώρα εδώ. Είναι οι διεθνείς, δηλαδή λείπουν τώρα 10 και 12 και 13 διεθνείς. Να του κρατήσει και του άλλου βοηθά, να δουλέψει του άλλου. Αυτό δηλαδή που θέλει να δουλέψει πιο πολύ είναι ο. Μανόλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς να κάτσεις να δουλέψεις τώρα χωρίς.
2: Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι αρκετή βασική που τυχαίνει και δεν είναι και διεθνής.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σου πω αμέσως, μια και το συζητάμε τώρα. Κάτσε να δω.
2: Ο τερματοφύλακας στα στόπερ.
1: Είναι βασικούς που δεν είναι διεθνής.
2: Ναι. Ο τερματοφύλακας στα στόπερ, τα κεντρικά χαφ είναι καλά.
0: Δηλαδή, ας πούμε, λείπει ο Ναΐ με τον Σαλάχ Εντίν. Αμαρόκο δεν πήγε ο Λούζα. Ο Λούζα είναι βασικός, δεν θεωρείται βασικός. Ο Καμαρά δεν πήγε. Και αυτός βασικός θεωρείται. Οι δύο στόπερ δεν πήγανε. Ο Πένια δεν πήγε πουθενά. Εδώ θα είναι.
1: Καλάμπρια και
0: αυτός. Ο Καλάμπρια και εδώ αυτός θα είναι. Από τα εξτρέμ θα είναι εδώ Αντίνο. Έτσι, ο Πελίστη θα λείπει. Οκ, Ουρουγουάη. Την Εντά τον Μπάκο που είπε και ο Κέτσε το έχει, το έχει εμπεδώσει από πέρσι με τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά θα είναι εδώ ο Ντέσες. Έτσι, και θα είναι και ο Ραστότερ. Θα έχει δύο βασικούς επιθετικούς.
2: Ο Ραστότερ δεν είναι στα Σκόπια.
0: Όπα, λάθος. Ο Ραστότερ θα λείπει.
2: Ναι. Θα είναι εδώ. Εγώ τι έχουν τα Σκόπια, ρε φίλε, ναι, και δεν παίζει ο Ραστότερ.
0: Σωστά, θα είναι ο Ραστότερ εκεί. Θα είναι δηλαδή εδώ ο Ντέσες. Ο Τετέγιο Κυριακόπουλος στην εθνική ομάδα. Okay. Θα είναι αριστερά ο. Θα μπορεί να είναι ο Κρίστιανσεν από εδώ και πέρα. Και θα λείπει και ο Σαλάχ Εντίν. Ο Γιάνκουσιτς στην Κροατία K21. Και μετά είναι οι πιτσιρικάδες, ο Κάτσης και ο Κοντούρης που θα είναι και αυτή την K21 Ελλάδας. Αλλά έχει γενικά παίκτης να δουλέψει. Okay. Μπορεί να φτιάξει μια δεκάδα με αυτούς που θα είναι εδώ. Δεν να πεις ότι λείπουν όλοι βασικοί και έχει μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη αγωνία, νομίζω, είναι να γυρίσουν καλά αυτοί που θα λείπουν. Δεν νομίζω να έχει άλλη αγωνία. Και το καλό είναι ότι το Μαρόκο παίζει Κυριακή, μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ναΐ, Σαλάχ και Ντίν θα μπορούν μέχρι την Τρίτη να είναι εδώ. Και νομίζω Δευτέρα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία και μετά τέλος. Α, δεν έχω δει τον Μπελίστη, θα το δω και αυτό. Και ο Λιβάη Γκαρσία μέχρι την Τετάρτη θα είναι πίσω. Το θέμα είναι να είναι υγιείς και να γυρίσουν. Τώρα, οι άλλοι, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Έτσι. Ο Ολυμπιακός, από τους 8 αμυντικούς που έχει, 4 στόπερ, 4 μπακ, οι 7 λείπουν.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει πίσω μόνο ο Πιρόλα. Ο Κάρμο στην Αγγόλα. Ο Σμαήλοβι στη Βοσνία. Ο Ρέτσο στην Εθνική. Ο Σάλιακα στην Εθνική. Ο Πέντερσεν στην Νορβηγία. Ο Τικνιζιάν Αρμενία. Ο Μπρούνο Νιγηρία. Δηλαδή έχει μείνει ένα στόπερ πίσω. Ένα αμυντικό. Από του 8. Δηλαδή, πού να δουλέψει εκεί. Η μόνη θέση που του έχει όλου είναι στα εξτρέμ. Γιατί δεν πήγε ο Ρόκα στην Εθνική K21 της Ισπανίας. Ο Ζώτα Σίλβα είναι Πορτογάλο. Ο Μπέιλι δεν πήγε. Ο Ζέλσον είναι και αυτό εδώ. Τίποτα, δηλαδή η Center 4 έφυγε ο Γκονζάλες. Καλά, ο Γκονζάλες εκεί είναι μεγάλο θέμα. Παίζει Τετάρτη. Ξημερώματα Τετάρτη με το Μεξικό. Δηλαδή, τι ξημερώματα Τετάρτη.
0: Αυτό πάθαινε και ο Πινέδα.
1: Ναι,
0: Γιάννη με τον Πινέδα.
1: Ναι. Ο Πουέρτα παίζει Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξημερώματα. Άρα γι' αυτό από Τετάρτη θα είναι πίσω. Ο Γιάρεμτσου λείπει. Πάλι καλά, ο Center 4 πήρε από τη Samsung προ Ολυμπιακό. Παρότι είναι από το Τσάντ, δεν κλήθηκε. Ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε στην εθνική του ομάδα. Θα μείνει εδώ. Τώρα στο Τσάντ να έχουν καλύτερο σεντερφόρ δεν νομίζω βέβαια. Αλλά καλύτερα που δεν πήγε. Βασικά τι το Τσάντ δεν έχει ένα παίχτη που να τον ξέρουμε. Αλλά πάλι καλά έμεινε εδώ. Αυτός ο Φορτούνης έμεινε πίσω. Ο Τσικίνιο. Έχει μείνει ο Έσε με το Σιπιόνι. Η μικρή όχι ούτε. Ο Φίλης είναι στην Εθνική Νέων. Μπακούλας νομίζω έχει μείνει πίσω. Δεν είναι όλοι.
0: Εδώ βλέπω ότι η Ουρουγουάη θα δώσει δύο φιλικά. Το ένα με την Ιαπωνία αύριο και το άλλο στις 28 Σεπτεμβρίου Δευτέρα με την Νότια Κορέα. Έτσι.
1: Είπε η Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη
1: απλά όμω αφού τα δίνει με αυτού, μήπω τα δίνει κάπου πιο κοντά εδώ και δεν τα δίνει η Ουρουγουάη.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Να ξέρει, μπορεί να είναι εδώ πέρα. Να είναι ή τύπου Ευρώπη ή κανένα Ντουμπάι ή κανένα τέτοιο.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν το έχω δει.
1: Για κάτσε, α σου πω τώρα να δω. Ναι. Έχει και ένα 6 δεκάτου η Ουρουγουάη. 6 δεκάτου πότε είναι. Είναι τρίτη. Με την Ινδία.
0: Και τι εδώ δίνει. Τέλο θα είναι λάθο.
1: Λοιπόν, το ένα είναι. Για να σου πω τώρα. Στην Ιαπωνία, με την Ιαπωνία.
0: Μπράβο. Αύριο.
1: Με την Κορέα. Α, δεν μου δείχνει πού. Άρα Ιαπωνία, Κορέα, κάπου εκεί θα είναι.
0: Μπράβο. Δευτέρα.
1: Και το άλλο με την Ινδία. Δεν μου βγάζει έδρα. Άρα είναι.
0: Ινδία πότε θα είναι όμως.
1: 6 δεκάτου βλέπω εδώ.
0: 6 δεκάτου.
1: Τρίτη δηλαδή, ναι.
0: Κάτσε ρε, Δευτέρα 28 πότε έχουμε.
3: Την άλλη Δευτέρα.
1: Αυτή την ερχόμενη Δευτέρα. Και μετά την άλλη Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και ο Πελίστη θα γυρίσει να
0: αργήσει. Ναι, θα αργήσει να αργήσει.
1: Εντάξει, θα αργήσει. Άμα παίζουν Ινδία, είναι βέβαια, είναι κανένα 8-9 ώρες το ταξίδι η Ινδία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κοντά. Και έτσι εσύ. Έχεις κανένα που γυρίζει αργά.
2: Δεν έχω κοιτάξει ποιος γυρίζει πιο αργά. Αλλά έχουν πάει σε όλο τον κόσμο και τώρα από την ΑΕΚ λείπουν και. Και βασική πολύ, δηλαδή.
1: Η ΑΕΚ με ποιον παίζει καταρχάς, έτσι. Sorry, δεν θυμάμαι.
2: Όταν επιστρέψει, ΑΕΚ όφη, Σάββατο.
1: Α, καλό μάτσο έχει
2: και ναι, και Σάββατο κιόλας. Δηλαδή, το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι. Εντάξει, έχει τα κεντρική της αμυντική είναι εδώ, ο τερματοφύλακας είναι εδώ. Τα πλάγια μπακ. Ο Λυκογιάννης είναι εδώ. Ο Πίγιος είναι στην Εθνική Αλβανίας. Ο Ρότεν τραυματίας. Ο Μαρίν λείπει, ο Αριάγκα λείπει, ο Μάγερ λείπει, δηλαδή το κέντρο λείπουν σχεδόν όλοι.
1: Εκεί ο Αριάγκα, Βιτάλης, ο Αριάγκα Ονδούρα
2: είναι,
1: δεν είναι.
2: Ναι, Ονδούρα, Βιτάλης Εθνική Ουγγαρίας. Και ο Ζούπκοφ πήγε στην Εθνική, παρότι δεν είναι βασικό στην ΑΕΚ, τον πήρα στην Εθνική, η Κοϊτά. Ο Γιώβιτς θα παίξει και με την Ελλάδα βασικός. Ο Βάργα τραυματίας, αλλιώς θα ήταν στην Εθνική. Είναι δηλαδή.
1: Ναι, και ο Στρακώσα θα ήταν άμα δίνεται.
2: Εννοείται. Ναι. Η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι 16 παίχτες που λείπουν, 13 έχουν φύγει και 3 θα είχαν φύγει, αλλά είναι τραυματίες.
1: Και έτσι, επειδή κοίταζα τώρα.
2: Ναι.
1: Ο Αριάγκα που είναι Ονδούρα παίζουν με Τζαμάικα.
2: Ναι.
1: Φοβερό ντέρμπι. Στις παραλίες πρέπει να είναι αυτά τα μάτς. Τρίτη 6 του μήνα. Άρα θα αργήσει και αυτός να γυρίσει.
2: Ναι.
1: Και το ίδιο επειδή το κοίταζα και για τον Κάρμο. Αγκόλα, Δενοζίνη. Ναι.
2: Ναι.
1: Παίζουν με το Μαλάουι 6 δεκάτου και αυτοί. Αυτά είναι.
2: Είναι πρόβλημα γιατί είναι Σάββατο το μάτς.
1: Ναι. Και άμα παίζουν δηλαδή Τρίτη με Σάββατο είναι πολύ κοντά.
2: Πολύ κοντά.
1: Η Μαυρετανία ο Κοϊτά γυρίζει νωρίς. Εντάξει, δεν έχει θέμα. Πω, είναι όλα αυτά, παιδιά, είναι τώρα ζόρι. Αυτό που λέγαμε χθες, δεν μπορούν να βάλουν κάποια δικλίδα, κάτι να γίνει, να παίζουν μέχρι κάποια μέρα.
2: Ναι, θα μπορούσε να το κάνουν αυτό για τις, ομάδες.
0: Και ο Κάγκο, ναι, δεν πήγε.
2: Ο Κάγκο πώς δεν πήγε.
0: Λόγω τιμωρίας.
1: Ο Κάγκο από πού είναι.
0: Ο Κάγκο είναι από το.
2: Ζάμπια.
1: Ζάμπια.
0: Ναι. Λόγω τιμωρίας δεν πήγε.
2: Ναι, γιατί άκουσα ότι πήγε ο Κάγκο.
0: Την επόμενη θα πάει.
2: Δηλαδή, ποιον έχει Ζάμπια, ρε φίλε.
0: Την επόμενη θα πάει.
1: Κάποια στιγμή η Ζάμπια δεν είχε πάει και ένα μουντιάλ. Στο τελευταίο πήγε ή στο προηγούμενο.
2: Πήγε μουντιάλ η Ζάμπια.
1: Κάποια από αυτές δεν είχε πάει. Όχι.
0: Πήγαν τόσοι μουντιάλ, γιατί του κάνει τίποτα να μην πήγαινε και
2: η Ζάμπια.
1: Α, όχι, όχι. Η Κόπα Αφρικα είχαν παίξει. Εντάξει, έχουν μερικού παίκτε καλού πάντω στη Ζάμπια, να ξέρει. Αλλά εντάξει.
0: Ο Κάγκο από ό,τι βλέπω έχει την ποινή 4 αγωνιστικών.
2: Τι έκανε ρε παιδιά.
0: Τιμωρία.
1: 4 αγωνιστικών.
0: Ναι. Ό,τι για να έκανε καλά το έκανε το παλικάρι.
2: Σωστό και αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να πάει. Είχε ένα περιστατικό με τους διαιτητές στην αμέτρηση Ζάμπια Μαρόκο. Στη φάση των ομίλων του κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025. Άρα λογικά... χρωστά αυτές τις διαγωνιστικές από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι κανείς στη συνέντευξή του στον Sky. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος υπάρχει το Τσίπρα Σιχάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για λαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξορμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά καθώς το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην Ουαλία και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν την πτώση του αεροσκάφους. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
16: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
18: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, α βάλει το φροντιστή. Α βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Α βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
19: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: I'd miss you. Επιστρέφουμε τα τελευταία λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κεζόγλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδίκησης νότητας στον πήγο Sport FM. Νέχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πούμε ρεπορτάζ, έχουμε τίποτα?
1: Ας πούμε δύο κουβέντες τώρα, okay.
0: Ωραία, ξεκινά.
1: Ξεκινήσω εγώ.
0: Μπορεί να κάνεις και μεταγραφή.
1: Ναι, νομίζω.
0: Όχι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μέχρι την Τρίτη, ναι.
1: 30 πότε έχει. 30, ναι, 30 την άλλη Τετάρτη. Δεν είναι. Δεν νομίζω πάντως. Και αυτά που ακούγονται δεν επιβεβαιώνουν το παραμικρό. Ούτε για τον Γκερέρο, ούτε για κανέναν ποδοσφαιριστή. Τώρα, αν υπάρξει κάτι, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις κανονικά του Ολυμπιακού. Μόλις παίκτες έχουν μείνει πίσω. Περισσότεροι μέσω επιθετική και λιγότεροι αμυντικοί, ελάχιστοι αμυντικοί. Ο Ορτέγκα έχει μείνει ο τερματοφύλακας, ο Στουρνάρας, ο Πιρόλα και όποιοι υπόλοιποι. Να δούμε αν θα ανέβει κάποιο παιδί, είτε από τη Β' ομάδα είτε από την ΚΑΠΑ 19, γιατί η Β' ομάδα παίζει το Σάββατο την Κυριακή. Μια από τις δύο ημέρες παίζει. Πέφτει το βάρος τώρα σε μερικούς ποδοσφαιριστές όπως ο Μπέιλι, όπως είναι λογικό. Για να ανεβάσει ρυθμούς, να έρθει και σε καλύτερη κατάσταση, να του γίνει μια διαχείριση όπως γίνεται τότε και με τον Ζέλσον, που ήρθε και ο Ζέλσον με αρκετά προβλήματα, αλλά έχει μια πολύ καλή επιστημονική ομάδα, καλούς γιατρούς ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει να τον φτιάξει, να το πω σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα το όλο βάρος πέφτει και στον Μάριο, στον Center Four, να μάθει την ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού του Ιμανόλ, ο οποίος μέχρι στιγμής, αυτό λέγεται, το πρωί έχει χρησιμοποιήσει 21 παίχτες, έχει ανοίξει αργά το rotation σε 3 παιχνίδια, λίγους δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου και νομίζω και συνέχεια θα χρειαστεί πάρα πολύ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει 4 μάτς μετά τη διακοπή του, το ένα πιο δύσκολο από το άλλο, 4 μάτς που θα του οριοθετήσουν και τη σεζόν, με Παναθηναϊκό μέσα, με Μαρσέιγ έξω, με Πανετολικό έξω και με Σπάρτα Πράγας μέσα, 4 μάτς σε 12 μέρες που είναι δύσκολα και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί έτοιμος μέχρι εκείνη την στιγμή. Αυτά.
0: Στον Παναθηναϊκό, εντάξει, μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, δεν περιμένουμε κάτι. Θα υπάρχει ρεπό μέχρι την Κυριακή. Αυτή η διακοπή θα βοηθήσει τον Ταμπόρτα να αποθεραπευτεί και να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θα βοηθήσει και τον Κρίστιανσεν να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Ήδη έχει ξεκινήσει, έκανε τελευταία προπόνηση μαζί με την ομάδα και από τη Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, θα μπει με την ομάδα πάλι. Πιστεύω ότι θα γίνει και ένα φιλικό για το Δανό. Το είπε και ο προπονητής ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει ένα φιλικό για το Δανό, έτσι ώστε όταν επιστρέψει η ομάδα στις υποχρεώσεις να αποτελεί μία ακόμα λύση. Εκεί που δεν έχει δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν έχει δηλωθεί ο Σαλάχ Εντίν. Εκεί είναι ο Κυριακόπουλος και ο Κρίστιανσεν, άρα θα τον χρειαστεί κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για να το δούμε και αυτόν, τον Κρίστιανσεν, που η αλήθεια είναι ότι ήρθε με ένα ρίσκο το καλοκαίρι λόγω της αποχής του πέρσι από το μεγαλύτερο διάστημα λόγω του προβλήματος που είχε. Όμως πλέον φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει και αυτό το φόβο που είχε, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στις προπονήσεις. Μία προπόνηση που έκανε. Το θέμα είναι στα παιχνίδια πώς θα είναι και πώς θα παρουσιαστεί. Τίποτα άλλο δεν έχει. Για τελειοπτικά τα είπαμε χθες. Μην επαναλαμβανόμαστε. Υπάρχουν και ερωτήσεις. Και έτσι εσύ.
2: Ναι. Η ΑΕΚ δεν έχει τίποτα. Έχει δηλώσεις πολύ ωραίες του Νίκο Ελέτζη. Έχει πει αρκετά πράγματα. Τώρα οι πιο πρόσφατες είναι που μιλάει για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Φιλαδέλφια. Πριν από τα παιχνίδια της ΑΕΚ, αξίζει να τη διαβάσει κάποιος. Πραγματικά μιλάει πολύ όμορφα και περιγράφει τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον ίδιο και στους ποδοσφαιριστές όταν το πούλμαν φτάνει στη γειτονιά εκεί του γηπέδου. Λέει και για μια γιαγιά που δύο φορές την έχει δει με καπνογόνο, πάνω από 70 χρονών. Μαζί λέει με την οικογένειά της, με μικρά παιδιά, με τους γιους της προφανώς κτλ. Για τους διεθνείς είπαμε πριν. Κατά τα άλλα είναι σε ρεπό η ομάδα, θα επιστρέψει το Σάββατο, νομίζω επιστρέφουν στις προπονήσεις για να παίξουν για αυτά τα φιλικά. Θα ανεβούν πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ που πάει πολύ καλά φέτος, έχει ανεβάσει παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 την περσινή που ήταν πολύ καλή φουρνιά και φαίνεται ότι φτιάχνεται μια καλή ομάδα. Κάποια παιδιά από αυτά θα έχουν ευκαιρία να παίξουν υπό τις οδηγίες του Νίκολης και μπορεί να προκύψει κάτι από εκεί. Αυτά τώρα τηλεοπτικά τα είπαμε. Θα στείλετε και μηνύματα, ίσως να πούμε κι άλλα, αν έχετε κάποιες απορίες.
0: Ωραία. Διάλειμμα και ξεκινάμε μηνύματα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Ξεκινάμε τα μηνύματα, κύριε Τανάκα.
1: Είχαμε κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα.
0: Τώρα θα μας ενημερώσει ο κύριος Σταύρο.
2: Λύνονται.
0: Κύριε Σταύρο, πόσο ακόμα? Εντάξει.

0: Τι, και τελικά από αυτό το meeting.
1: Διευθετήθηκε.
0: Χαμένος βγήκε ο Κώστα και Θεζόγλου. Κερδισμένος ο Τάσος Νικολογιάννης.
2: Διαχρονικά. πάμε.
0: Λοιπόν, αφού λέγαμε πριν για μεταγραφές που δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ένα σενάριο στην Ιταλία για τη Β' ομάδα. Λοιπόν, όπου εξετάζει ο Ολυμπιακός την περίπτωση του Λορέντσο Τοριάνι. Είναι 21χρονος τερματοφύλακας Ιταλός. Από τη δεύτερη ομάδα της Μίλαν. Τον είχε ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο νέος προπονητής της ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού. Έχει και δύο επαγγελματικές συμμετοχές. Θεωρείται ένας ταλαντούχος τερματοφύλακας. Η μία είναι σε ένα κύπελο σε Μίλαν Σασουόλο 6-1. Και την άλλη συμμετοχή την έγραψε ως μπήκε ως αλλαγή σε μάτς Champions League Μίλαν Λίβερπουλ γιατί τραυματίστηκε ο Μενιάν. Δεν δέχτηκε γκολ, γιατί όταν μπήκε στη θέση, όχι, δέχτηκε ένα γκολ, ήταν 1-2 και έγινε 1-3. Αυτό τώρα που υπάρχει στην Ιταλία. Μηνύματα, για να δούμε αν έχει έρθει τίποτα τελευταίο, όχι, 4 μηνύματα μόνο. Μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση λέει, για τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ποιοι ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού που δηλώθηκαν σαν μη κοινοτικοί. Ναι, θα το δούμε αμέσως, εννοείται. Λοιπόν... Με το Λεβαδιακό είπες. Λοιπόν, ο Κάρμο έχει Πορτογαλικό, ο Τιγνιζιάν Αρμένιος και ο Ινδικός πιάντο, ο Πουέρτα ένας, που είναι Κολομβιανός. Και στον Πάγκο, για να δούμε, ο Μάριους, που είναι το Τσάντ, 2. Ο Γκονζάλες, ο Μεξικανός, 3. Ο Μπρούνο, 4, Νιγηριανός. Και 5, ο Κλέιτον, Βραζιλιάνος. Ο Έσε έχει Πολωνικό διαβατήριο, ο Σιπιόν έχει Ιταλικό, ο Σμαϊλοβιτς είναι Ευρωπαίος, ο Πυρόλα το ίδιο, ο Ποβούβης Μαυροβούνιος. Αυτοί οι 5 είναι. Λοιπόν, πλέον οι μη κοινοτικοί που επιτρέπονται είναι 6. Και
1: παίζουν οι 5.
0: Ναι. Και οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, οι Τινίσοι πιάνονται οι κοινοτικοί πλέον. Ο Παναδάκος που έχει 3, δηλαδή 3 δεν έχει Μαροκινούς. Ναι, τώρα είναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν θέμα.
1: Και ο Ταμπόρτα έχει διαβατήριο.
0: Αλήθεια. Ναι. Αλλιώς θα μαζευόταν πολύ γιατί είναι και ο Πελίστρι.
1: Έχει Κάγκο, Απελίστρι. Κάτσε να τα βάλω κάτω, περίμενε τώρα.
0: Επειδή το είπαμε τώρα, ναι. Έχει κανένα Βραζιλιάνο, κανένα Αργεντινό, τίποτα. Όχι. Ο Αντίνο έχει και αυτό διαβατήριο, αν θυμάμαι.
1: Ο Αντίνο δεν είμαι
0: σίγουρο. Έχει Ιταλικό, νομίζω έχει Ιταλικό.
1: Μπορεί να έχει, ναι. Κάγκο, Απελίστρι είναι οι δύο.
0: Δεν πρέπει να έχει άλλο, ναι.
1: Όχι, ο Τσάβες νομίζω.
0: Ο Καμαρά είναι Βέλγος, είναι Γάλλος, είναι τι είναι.
1: Ο Καμαρά, όχι, όχι. Κοινοτικός είναι.
0: Κοινοτικός είναι ο Καμαρά. Άρα αυτό λέω, δηλαδή ότι βοηθάει και αυτό ο νέο κανονισμό. Γιατί άμα δεν. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα είχε τον LKB μη κοινοτικό, Παναθηναϊκός θα είχε τους 3.
1: Ναι.
0: Βοηθάει πολύ. Ο κοινός κανονισμός. Λοιπόν. Ο Τσικίνιο λέει δεν είναι πολύ καλός πια για βασικός πίσω από τον επιθετικό, ειδικά τώρα που έχουμε Ζώτα, Σα και Φορτούνι. Εντάξει. Το Φορτούνι το βλέπουμε και με τον Ευρωπονητή ότι παίζει εξτρέμ. Ο Γκουστάβο Σα βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει αποδώσει αυτά που θα έπρεπε. Και ο Ζώτα Σίλβα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
2: Πάμε στους χαρούμενους ανθρώπους που όχι διακοπή δεν έχουν. Μιλάμε τώρα αρχίζει.
1: Ναι.
2: Τώρα αρχίζει η δράση.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
2: Καλά Νίκο.
3: Καλά, ο φετινός Σεπτέμβρη να μας λείπει βέβαια, έτσι, μια βαλίτσα στο χέρι μας, αλλά εντάξει.
2: Μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, σε λίγο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για τη Βιτόρια, εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Ευρωλίγκας, όπου οι ερυθρόλευκοι θα κληθούν να υπερασπιστούν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Να πούμε τα αγωνιστικά βασικά,

0: Πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν, να μην σουτάρουν ελεύθεροι στον ευνηδιασμό ή σε καταστάσεις early offense, δηλαδή γρήγορη επίθεση. Είμαι αισιόδοξος ότι με τις δύο προπονήσεις που κάναμε μετά το Super Cup στο Abu Dhabi θα παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι. Θα έχουμε και τον Μιλουτίνοφ στη διάθεσή μας, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και όταν το ρωτήσαμε το τι θα ήθελε να αλλάξει άμεσα από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής στα φιλικά και στο Super Cup, είναι η άμυνά μας. Νομίζω ότι επιθετικά, παρότι ακόμη χρειαζόμαστε χρόνο, είμαστε μια ομάδα που μπορεί υπό οποιαδήποτε συνθήκη να σκοράρει αρκετά. Στην άμυνα όμως νομίζω ότι δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και αρκετά επιθετικοί και γι' αυτό χάσαμε και το μάτς με την Real. Από εκεί και από το Cody Miller McIntyre, που είναι πρώην παίκτης στην Μπασκόνια, θυμίζω, έτσι επιστρέφει στην έδρα της ομάδας που ουσιαστικά ανδρώθηκε στην Ευρωλίγκα, είπε ότι πηγαίνουμε σε μια υπέροχη πόλη με ένα υπέροχο κοινό. Είναι ο οργανισμός που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου σε υψηλότερο επίπεδο και θα είμαι πάντα ευγνώμων. Όταν το ρωτήσαμε τι έχει δει από την Μπασκόνια, γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, έχουν φύγει 7 παίκτες, έχουν έρθει 6 καινούργοι, είπε ότι παραμένει μια πολύ επιθετική ομάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα στην άμυνά μας και να βελτιωθούμε, γιατί είμαστε μια ομάδα με ταλέντο, αλλά στην άμυνα στα φιλικά δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Αναφορικά τέλος με την δική του ετοιμότητα, είπε ότι νιώθω έτοιμος, αλλά σίγουρα χρειάζομαι χρόνο. Το καλό είναι ότι γνωρίζουμε πως στην Ευρωλίγκα δεν έχει σημασία πώς αρχίζεις τη διοργάνωση, αλλά πώς την τελειώνεις. Οπότε θα πρέπει να μείνουμε όλοι συγκεντρωμένοι, ενωμένοι, να δουλέψουμε σκληρά και να παρουσιαστούμε καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από το αεροδρόμιο. 6 ώρα, ξαναλέω, αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού με αρκετό κόσμο. Περισσότερο από 100 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κλείσει θέση στο τσάρτερ με την υπηρεσία του Together We Fly, που επιτρέπει στον κόσμο να ταξιδεύει με την ομάδα και να βλέπει τους αγώνες. Και να δούμε τι θα δούμε αύριο στην αυριανή του ημέρα, παιδιά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Ζέρβα. Μας έφαγε λίγο από το χρόνο μας. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Μάριο: η μη κλίση του ήταν, λέει, αποτέλεσμα κοινής απόφασης και συνεννόησης, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η Ομοσπονδία της χώρας του έκριναν σκόπο να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή. Οκ.
2: Για ποιον?
1: Για τον Μάριο, στο σέντερφο που πήρε ο Ολυμπιακός της Σάμπσουσπορ. Γιατί και στο τσαντ δεν θα έχουν κανένα σέντερφο.
2: Δεν θα έχουν κανένα σέντερφο.
1: Βέβαια, από ό,τι είδα, δεν έχουν κανένα παίχτη με αξία πάνω από 1 εκατομμύριο. Ξέρω εγώ, για αυτός που έχει και 6-7 εκατομμύρια αξία. Χρηματιστηριακή. Λοιπόν, και το μήνυμα, το επόμενο, το σέντερφορ που πήραμε, ούτε στην εθνική δεν τον κάλεσαν. Φαντάζομαι ότι παιχτούρα είναι, ρε, που πάμε. Μας δουλεύει ο Μαρινάκης, Κώστα καμία. Εντάξει, Κώστα μου. Δεν κλήθηκε. Σου διάβασα το προηγούμενο μήνυμα. Για να πάρεις τις απαντήσεις σου. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και είναι εκεί θα βρίσκουν και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Σιγά σιγά νομίζω.
3: Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός που έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις τη σεζόν, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, εκτός Νανς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος. Τα λόγια του Ζακ Μπονγκά. Στον αέρα η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρα στο πρωτάθλημα της στοίχημαν GBL, καθώς οι αχαιοί δεν έλαβαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό. Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο μιλά στους εκπροσώπους του τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κιτρινόμαυρα. Ο κόσμος βγαίνει στις βεράντες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Το λέω ειλικρινά και ανατριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Χρήστος Κώστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλέγκα στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εκτός έμειναν οι Μωρόν και Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ Αχιλλέας Μπέος. Παράλληλα, ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την MLAC Konut στις 9.30 με μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Elitjur Ramla. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για τη Handball Premier αιτία η ακαταλληλότητα του Τάραφλεξ που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Στο άλλο σημερινό μάτς της πρώτης αγωνιστικής παίζουν αυτή την ώρα δράμα ΑΕΚ. Ο Χαβιέρ Αγκύρη είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κόρμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεζόγλου, Γιώργο Σανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, στον Big Sports FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ηχών και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μηνύματα.
1: Συνεχίζεις εσύ.
0: Εγώ συνεχίζω. Λοιπόν. Ποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται από τον Ίστρο και έχουν παραμείνει στην ομάδα. Ο Σοκό μέχρι τώρα, όσο ξέρω. Ο Σοκό, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Πότε παίζουν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τον Οκτώβριο? Είναι μετά το μάζ με τον Ολυμπιακό με την Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, νομίζω 15 Οκτωβρίου. Πέμπτη. Αν ισχύει για ΠΑΟΚ και Σπορ FM TV, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία. Και πότε θα μπορούμε να κατεβάσουμε τη νέα εφαρμογή για Smart TV, κινητά και tablet? Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, φίλε μου Μιγγέλ. Θα δούμε όταν θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα. Μέχρι τότε θα τα δείχνω Sky. Ποιο είναι το σημερινό νούμερο πωλήσεων της διαρκείας? 17.000, Μιχάλη. Μετά την διακοπή, όλοι οι τραυματίες πριν του Παντελή θα είναι στη διάθεση του Νίστρου. Μιχάλη, πιθανότατα θα είναι έτοιμος και το Αμπόρδα. Ο Παντελήτης πάει καλά πάντως. Μπορεί Γενάρη-Φλεβάρη να είναι οκ. Okay. Να αρχίσει δηλαδή προπονήσεις, θέλει Δεκέμβρη, αρχίσει Γενάρη. Το πρώτο που το είπαμε. Ερώτηση για τους τρεις: πόσο λήψη διεθνής έχει κάθε ομάδα εκ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Τα είπαμε στο πριν, φίλε. Τα είπαμε πριν. Για ποιο λόγο πήρε το Κουρμπέλι, αφού είναι τεφορμένο τόσο καιρό? Και ποιο να πάρει, φίλε? Υπάρχει άλλο αμυντικό χαφ και δεν το ξέρω. Για να πάρει. Ποιο να πάρει? Και τον Ανδρούσο πήρε από τον Όφη που κάνει καταπληκτικά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν. Το έχουμε πει εκεί στα χαφ, έχουμε πρόβλημα. Αν έχουμε κάποια νέα για Σπορ FM TV, όχι, τίποτα νεότερο. Ο Τετέλη είναι σε κρίση με την Γκρέμιο. Έχει προταθεί και σε εμάς για επιστροφή? Όχι. Δεν έχει προταθεί και δεν ασχολείται ο Παναθηναϊκός με τον παίκτη. Τον έδωσε. Όχι. Με ρωτώσαν αν το θέλει ο πίσω Νέστρο και αν γίνει ανταλλαγή με Πελίστρη. Καταρχάς, ποιος είπε ότι η Γκρέμιο θέλει τον Πελίστρη? Ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, ποιος μας λέει ότι ο Πελίστρη θέλει να πάει στην Γκρέμιο? Και κατά τρίτο, ποιος μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Τετέλη? Είναι τρία πράγματα τα οποία. Οι απαντήσεις είναι αρνητικές σε όλα, πιστεύω. Και πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει πίσω το ΤΕΤΕ. Λοιπόν, κύριε Κέτσε, υπάρχουν εδώ οι κύριοι που έχουν ακούσει ότι έχει, τι έγινε στη χθεσινή εκπομπή. Με και ότι τι σοή εμφυτεύματα έβαλε και φτάσανε.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ευτυχώς τη βρήκα σε on demand. Θα ακούσω και θα υπάρξουν απαντήσεις.
0: Μία ώρα θα ακούσω, θα δεις τι έχει γίνει.
2: Θα υπάρξουν απαντήσεις.
0: Μακελιό έχει γίνει. Λοιπόν. Λίγο.
3: Μία ώρα νωρίτερα για το Euro Cup ο πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα.
0: Εντάξει. Επειδή στείλατε μηνύματα και επειδή εδώ έχουμε το VAR, δεν το είπε το Πούδρα.
2: Δεν το ολοκλήρωσε το Πούδρα. Είναι πρωτέας Βούλας.
0: Πού Βούλας είπε? Πούδρας δεν είπε, είστε υπερβολικοί. Δεν έχει πει ο φίλος μου, αδερφός μου ο Νικόλας. Αν ήταν ο Μαραθιανός θα το είχε πει. Ο Νικόλας πρόλαβε για το διόρθωση. Οπότε βάλαμε το VAR επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Και το VAR από αυτά συμφωνούμε δεν το έχει πει η κυρία Κέτσε.
2: Ναι, ναι. Δεν
1: τι είπε,
2: ολοκλήρωσε τέλος πάντων.
0: Έχει πει ο πρωτέας που Βούλας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει Πούδρας.
1: Μην το ξέρεις.
0: Εδώ ήρθαν μηνύματα, ρε φίλε. Να σου κάτι. Εγώ πιστεύω ότι του Μαραθιανού είναι. Να ξέρεις. Έχουν και εσωτερική κοντά, το ξέρεις αυτό, Κέτσε. Ο Μαραθιανός
2: θέλει. Κόντρα,
0: Βέβαια, ρε φίλε. Τόσα μηνύματα ξαφνικά που το ακούσαν όλοι. Ότι είναι Πούδρα. Αυτό δεν έχει πει τη λέξη Πούδρα ο Νικόλας. Λοιπόν. Άρα και ο φίλος μας ο Φορλάν θα τον καλυτερεύσει τον Πελίστη ή θα τον αποκλείσει μια και καλή από τη Σελέστε? Τι να σου πω, φίλε μου, ρε κόμπα, δεν με πολύ απασχολεί κιόλας. Να τον καλυτερεύσει, πώς να τον καλυτερεύσει?
1: Πηγαίνει ο Φορλάν,
0: Ναι. Μου λες για κάποια χαφ τα οποία δεν είναι για σήμερα, είναι για αύριο για την Εθνική. Φίλης Κοντούρης Μπινιάρης, συμφωνώ. Όχι όμως για το σήμερα, με εξαίρεση του Κοντούρη. Θα μπορούσε. Αλλά πες την ΚΑΠΑ 21. Όπου έχει και αυτή πολύ σημαντικά παιχνίδια. Παίζει να πάρουμε πίσω ως δανεικό κάνα από τα δικά μας παιδιά που παίζουν πρώτη κλίση αγώνας. Πώς να γίνει αυτό, ρε φίλε? Πρώτον, τα παιδιά αυτά είναι μια χαρά της πρώτη κλίση αγώνας. Ο Ιωαννίδης φέτος έχει ξεκινήσει καλά, έχει βάλει κάποια γκολ. Είτε αρχή, από την αρχή παίζει, είτε μπαίνει αλλαγή. Ο Βαγιανίδης παίζει βασικός σε κάποια παιχνίδια. Ποιος ο λόγος να γυρίσουν πίσω? Κάνουν τον ήρωα του πραγματικότητα και παίζουν στο Sporting. Νούμερο 2. Η Sporting Λισαβόνα έχει δώσει τόσα λεφτά για κάποιους παίκτες. Τους πιστεύει. Γιατί να τους, ο προπονητής τους πιστεύει, για ποιο λόγο να τους δώσει δανεικούς. Οπότε δεν παίζεται το θέμα. Ωραίο μήνυμα. Μπορούμε να επίσημα προτείνουμε σε όλους τους διεθνείς μας να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Καγκουά. Ναι, να τελειώνουν τα παιχνίδια ή πήγαιναν να την πέφτουν στο διαιτητή και να τρώνε 4-5 αγωνιστικές. Okay. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στην ομάδα, λέω Ζώης, ο Κώστας Μανογιουδάκης, φίλε μου, εδώ για κάποιους μήνες. Όλοι οι διεθνείς στη Super League παίζουν. Όχι. Ποια Super League? Περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό. Έχουν φύγει από την Ελλάδα και παίζουν στο εξωτερικό. Να δώσω κανένα info για το γήπεδο. Βλέπω από τα βίντεο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Ισχύει. Προχωράνε και τα έργα στην εγκαταστάση του Ρεστέχνη. Έχει έρθει και από την Ιταλία αυτός που είναι δικός για το σκέπαστρο, το οποίο θα μπει μόλις ολοκληρωθούν οι εξέδρες. Ήταν να μπει Οκτώβριο, νομίζω θα πάει λίγο πιο πίσω. Είναι η επόμενη ερώτηση του Σέγα, πότε θα ξεκινήσει, το βλέπω γύρω στο Νοέμβριο. Και η επόμενη ερώτηση, πότε, αν προτάθηκε ο Τετέ στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Έρχεται η Τότεναμ το Δεκέμβριο και δίνει στον Παναθηναϊκό 30 εκατομμύρια για Τετέ. Αν τον πάρει τον Ιούνιο και 50 εκατομμύρια να τον πάρει άμεσα, τι κάνουμε? Φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Φίλε μου, άμα έρθει μια ομάδα και σου δώσει 50 εκατομμύρια για παίκτη, δεν υπάρχει ερώτηση τι κάνουμε. Εσύ τι θα έκανες?
2: 50 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Τι θα έκανες?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ναι, τι θα έκανες? Θα έλεγες δεν τον δίνω με 50 εκατομμύρια? Φίλε, την καταλαβαίνεις την απάντηση. Και βρίσκεις έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τον αντικαταστήσει. Έχεις ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Μπορεί αυτά τα λεφτά να τα, κάποια από αυτά τα λεφτά να διαθέσεις να πάρεις ένα ή δύο παίκτες άμα θέλεις για το Γενάρη. Εννοείται και τον δίνεις με 50 εκατομμύρια. Όλοι έχουν την τιμή τους. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, με ερώτηση λέει με σεβασμό. Θα ήθελε τη γνώμη και του τριών. Ένας ρεπόρτερ όταν μαθαίνει κάτι, ποιο όριο του, τι πρέπει να μεταφέρει? Ρωτάω σχετικά με την πόλη της ΑΕΚ πριν δύο χρόνια που δεν είχε ακουστεί.
2: Εγώ δεν την ήξερα πάντως.
0: Μπράβο.
2: Μέχρι τη μέρα που έγινε.
0: Μπράβο. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι ρεπόρτερ, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν, αλλά αν δεν τα επιβεβαιώσουν από 100 μεριές δεν τα λένε γιατί μπορούν να εκτεθούν. Δηλαδή, μια και λες για πώληση τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι έτοιμη να γίνει μια πώληση σε μια ομάδα και τελευταία στιγμή να χαλάσει. Αν εσύ βγεις πριν, το πεις πριν, γίνει, θα σε βγάλουν τρελό και θα εκτεθείς κιόλας. Είναι κάποια θέματα τα οποία όντως υπάρχουν όρια και πρέπει όσον αφορά την αξιοπιστία σου εσύ αυτά να τα κοιτάξεις. Δηλαδή, θα πρέπει να το τσεκάρεις πριν πεις οτιδήποτε.
1: Κοιτάξτε, καμιά φορά υπάρχει και το off the record που μπορεί να μάθεις κάτι. Που
0: υπάρχει το off the record.
1: Έτσι χρήζεται και εμπιστοσύνη.
2: Είναι και κάποια θέματα, είναι και κάποια θέματα που αν ήταν να τα.
1: Να βγαίναν όλα παντού.
2: Αν ήταν να το γράψεις, δεν θα το έχεις μάθει.
0: Πολύ απλά, πολύ απλά υπάρχουν κάποιες πηγές που σου λένε, στο λέω Γιώργο, στο λέω Τάσο.
1: Για να το ξέρεις.
0: Για να το ξέρεις, να μπορείς να το διαχειριστείς. Εάν βγει όμως, δεν σου ξαναμιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια πηγή συγκεκριμένη. Έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη. Η πηγή αυτή που σου λέει σήμερα μην το βγάλεις, αύριο μεθαύριο για ένα άλλο θέμα θα σου πει δεν έχω πρόβλημα να το βγάλεις.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έτσι γίνεται η δουλειά, παιδιά. Πρόβλεψη λέει. Σερβία-Ελλάδα 1-0 ο Γιώβιτς το 5. Δεν ξεκινάμε καλά. 2-0 ο Γιώβιτς το 36. Καθόλου καλά. 2-1 Κοστούλος το 44. 3-1 Γιώβιτς το 56. 3-2 Τετέι στο 59. 3-3 Παυλής στο 77. 3-4 Τζούλης στο 88. Αδερφέ, τι έχει γίνει εδώ?
1: Ναι, θα πάρουμε και, δηλαδή, εντάξει, και την πίεση στο τέλος.
0: Τι έχει γίνει? Δηλαδή έχει γίνει μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Με Τετέι, Παυλίδη, Τζόλι. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι. Και ας έρθει έτσι όπως το είπες. Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Να δω

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε, κύριε Κέτσε, μηνύματα.
10: Ναι. Λοιπόν, επιμένω για το πρωτέα πούδρας, παιδιά, όχι.
9: Δεν έγινε, έγινε. Το βάλαμε.
10: Η φάση ελέγχθηκε. Η φάση
9: είπε πρωτέας που βούλας. Αυτή είναι η ατάκα του.
10: Ναι.
11: Πήγε να πει πουλας μάλλον.
9: Δεν ξέρω, το πούδρας δεν το έχει πει πάντως. Έχει πει πρωτέας που βούλας. Αυτό βάλε ο Στέφανο εδώ. Έχουμε το Ιταλιό Κοσολιέρε που λέγε Μαλαθιανός που έδωσε το... που έβαλε... Έβαλε το βάρ και το ακούσαμε. Δεν πάπουμε. Δεν είμαστε σαν τους επόμενους εμείς.
10: Ακριβώς.
9: Δεν κατηγορούμε χωρίς λόγους. Ο Μαθιανός το έχει κάνει σημαία. Τον Γκέτσε τον έκανε σημαία. Τον μία για τα εμφυτεύματα του λέει. Μία για το, την άλλη φορά μία διαφήμιση.
10: Ήταν στην αρχή της εκπομπής, γιατί έχω βρει τον demand να μελετήσω μετά.
9: Από την αρχή γλέντι τρομερό είχες. Άστο. Μια ώρα για σένα λέγανε. Άστο. Και με μηνύματα ερχόντουσαν κλπ. Βγήκε η ώρα χθες μια χαρά να ξέρεις.
10: Τους φτιάξαμε πάλι. Ναι. Λοιπόν. Κέτσε, η φυγή Πινέδα και η έλευση πολλών καλών παιχτών ανατάραξε φυσιολογικά την ομάδα. Χρειάζεται χρόνος και θα το βρει ο Νίκολετς πώς θα τους χωρέσει και θα τους αξιοποιήσει. Ναι, το πιστεύω. Ωραίο μήνυμα. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί. Έχω και εγώ την ίδια άποψη. Ελληνοποίηση Γκατσίνοβιτς για back, half extreme και επίθεση. Κέτσε, εντάξει, ο Γκατσίνοβιτς παίζει παντού. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν. Έλληνας δεν είναι, είναι Σέρβος. Θα εκπλαγήσαν μέχρι τα Χριστούγεννα ή εκβρεθεί στο μείον 10 με το ρόστερ που έχει και πρέπει να τα αποκτήσει από το άλλο με και τσάμπο. Λέει ναι, θα εκπλαγώ. Δεν είναι η Άγκη να είναι μείον 10 από την κορυφή. Και έτσι σα ανησυχεί το γεγονό ότι επειδή Νίκολ στο δυσκολότερο μάτσα με τη 15η Ισπανία δράγει ο Βαγιακάνο, μήπω η όλη εφορία είναι γιατί τη διετία δεν έχει παίξει η Άγκη με πραγματικά δύσκολο αντίπαλο. Φίλε, θεωρώ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Μπάουκ δύσκολο αντίπαλο τώρα. Δεν ξέρω αν τι πιστεύει εσύ. Επίση έπαιξε και άλλα παιχνίδια. Έπαιξε με τη Φιωρεντίνα εκτό έδρα, με την. Και με τη Σάμσος που εκτός έδρας δεν έπαιξε. Αλλά σου λέω και πάλι, έπαιξε τόσα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 12 ντέρμπι. Και έτσι θυμάμαι το σχολείο όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπένια που ήταν τερματοφύλακας από την Μπάρσα και είχες πει ότι στην Ελλάδα οι τερματοφύλακες της Μπάρσα θα έπαιζαν σαν δεκάρια. Πόσο δίκιο είχες. Εντάξει, μα η Μπαρσελόνα είναι σχολή σε αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια. Δεν παίζεις. Όπως και σε άλλες ομάδες του Γκουαρδιόλα. Σε αυτές πήγε μετά. Σου θυμίζω όταν πήγε στη Σίτη, η πρώτη του κίνηση ήταν να διώξει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας. Να τον διώξει. Και να φέρει τον δεύτερο τερματοφύλακα της Μπάρτσα στην ομάδα. Τι παίζει με τον Καραγκύρη και τον μάνατζερ του. Αρκετά. Το χειρότερο απ' όλα ότι ένα παίχτη που είχε τον πήρε και τον πήγε σε άλλη ομάδα από την ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ. Χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα έτσι, γιατί οι ακαδημίες ΑΕΚ λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Και πέρυσι και φέτος δηλαδή. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα ότι το παιδί, ξέρω εγώ, είχε κάτι. Τέλος πάντων. Αν μπορούσαμε να πάρουμε ένα παίξα τον Καρβαχάλ, θα ήταν πανεπιστήμιο για όλους τους νέους ποδοσφαιριστές, Γιώργος Μπίρονα. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σίγουρα είναι πανεπιστήμια, αλλά δεν νομίζω να παίρνει εκεί τον Καρβαχάλ. Πώς δεν ήξερες Κώστα για την πόλη, αφού είχαν προσλάβει διευθυντή επικοινωνίας. Μη είχε προσλάβει ο Μελισανίδης, φίλε μου. Μη είχε προσλάβει. Είχαμε συμφωνήσει δηλαδή με τον Μελισανίδη. Όχι με τον Ηλιόπουλο. Αυτά.
11: Κάτσε ρε και τσε, πες κανένα ακόμα.
10: Κάτσε να πω. Μπορεί να ήρθανε.
11: Παιδιά, έχω τρία μηνύματα, ξέρετε μόνο.
9: Πες αυτά τρία, ρε φίλε.
11: Οπότε συνεχίζω. Λοιπόν, τι ποσοστό έχει ο Ολυμπιακός, λέγεται για Κοστούλα Τζολάκη. Κοστούλα Τζολάκη. Κάτσε, για το Κοστούλα έγινε πέρυσι. Νομίζω έχει και στους δύο 15 με 20% και για τους δύο. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι και οι δύο θα πουληθούν πολλά εκατομμύρια. Και από την Brighton ο Κοστούλας και ο Τζολάκης από τη Χάλ, γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Ο Τζολάκης στη Χάλ, να τον βοηθήσει και η ομάδα, όπως βοηθάει αυτός, να βοηθήσει η ομάδα να σωθεί. Γιατί τη Χάλ την είχαμε για τελειωμένη ομάδα με το ανέβη και όπως ανέβη και θα πέσει. Αλλά είναι σκληροτράχυλη ομάδα, δεν είναι κακή. Έχει 8 ποντάκια σε 4-5 μάτς, δεν είναι λίγα. Για νέο φώτη στη ομάδα και που κάνει και κοντά 20 μεταγραφές. Γιατί η Brighton θα πάει καλά. Η Brighton παίζει και Ευρώπη στο Conference League. Καλά έχει ξεκινήσει, πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ο Κοστούλας θα πάει σούπερ. Πέρυσι έχει ήδη σε όλες τις διοργανώσεις 550 λεπτά όσα είχε πέρυσι σε ολόκληρη τη σεζόν. Πέρυσι είχε παίξει 550 λεπτά σε 25-26 μάτς κάπου εκεί. Και φέτος ήδη έχει παίξει τα ίδια λεπτά σε πολύ λιγότερα παιχνίδια γιατί παίζει και βασικός και όλα. Έφυγε και ο, αν δεν κάνω λάθος, και ο Welbeck από την Brighton και έχει και παραπάνω χώρο και χρόνο και το παιδί εντάξει. Έχει τρομερό θράσος ποδοσφαιρικό και αυτό είναι που τον κάνει ξεχωρίζει. Εκτός από ότι είναι καλός παίκτης και θράσος. Δεν μασάει. Είναι προφανές, Γιώργο, λέει ότι ο Γκονζάλης ταιριάζει πιο πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε ο Εμμανόλ από τον Γιάρεμτσου που τον ψάχνουν οι παίκτες με γιώμες επειδή είναι ψηλός. Εντάξει. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πολλές έντρες ήταν λόγω Γιάρεμτσου. Και ο Γκονζάλης, να ξέρετε, με το κεφάλι είναι καλός εκτελεστής. Έχει βάλει και γκολ με το κεφάλι επίσης. Ο Γιάρεμτσου, απ' την άλλη, δεν είναι καλός με το κεφάλι. Έβαλε τον γκολ και με τη Γιαγκελόνια. Κεφαλιές άλλες, προσπαθώ να θυμηθώ. Είχε βάλει ένα με τον Παναθηναϊκό που πήγε να το βάλει με το κεφάλι και βρήκε η μπάλα στο στήθος του και κατέληξε στην απέναντι γωνία. Πριν σε εκείνο το 4-2, πριν ήταν τερματοφύλακας ο Πολωνός τον Παναθηναϊκό. Το είχε μπερδευτεί κιόλας ο Ντραγκόφσκι. Αλλά...
9: Εκεί που το μπερσάρει και κάνει το λάθος.
11: Ναι, ξεκινάει έτσι και αν θυμάσαι μετά έχει γίνει μια σέντρα που πάει να κάνει κεφαλιά και βρίσκει την μπάλα με το στήθος, κάπως με τον ώμο και βάζει ένα γκολ.
9: Ναι.
11: Δεν είναι καλός με κεφάλι, δυστυχώς ο Γιάρεμτσου. Περίεργο, παράδοξο, γιατί είναι και 1,90 πόσο είναι. Γιατί πρέπει ένας πρόεδρος μιας ομάδας να μπαίνει μέσα για να πούμε ότι έβαλε λεφτά. Ο Ολυμπιακός τα οικονομικά του λέει είναι μια χαρά με τα ισοζύγια του στο συν. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Όχι, αρκετοί το λένε ότι πρέπει να μπαίνουν πολλά χρήματα και παραπάνω από ό,τι είναι τα έσοδα κτλ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πόσο θα κοστίσει ένας παίχτης. Εμένα με ενδιαφέρει να πιάσει ο εν λόγω παίχτης που θα έρθει. Και ο Φρόλερ ελεύθερος ήρθε, αλλά ο Φρόλερος τώρα είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Okay. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν πληρώσει κάποιον ακριβά ότι θα σου πιάσει. Μειώνεις μεν το ρίσκο με τους παίχτες που πληρώνεις πιο ακριβά, αλλά δεν είναι και εγγυημένο το αποτέλεσμα πάντα. Αυτά.
9: Λοιπόν, πάω και εγώ μηνύματα πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο. Πρέπει κάποιος λέει να βάλει stop στην τετία με τις τούμπες όταν βάζει γκολ, είναι βαρύς και είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει. Όχι ρε φίλε. Το κάνει χρόνια αυτό, δεν είναι τώρα που το κάνει ο ΤΕΤΕΙ αυτό. Θα κόψουν στους παίκτες και τους πανηγυρισμούς με τον τρόπο που πανηγυρίζουν και γίνεται και στο εξωτερικό από τους παίκτες. Δεν είναι βαρύς, είναι θέμα ελαστικότητας και έχει ελαστικότητα στο κορμί του ΤΕΤΕΙ. Έτσι. Δεν είναι θέμα αν είναι βαρύς, το θέμα είναι τι ελαστικότητα έχεις. Και το βαρύς είναι σχετικό που λες. Εγώ δεν βλέπω κανένα βαρύ παίκτη. Βλέπω ένα παίκτη που είναι τάγκ πραγματικό και είναι ταχυδυναμικός και γι' αυτό δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στους αμυντικούς. Δεν μπορώ να το μαρκάρω. Με το στόχα στο Βοτανικό, είπα Νίκο από το Μεξικό ότι τον ερχόμενο μήνα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα έρθει και θα τοποθετηθεί. Πόσο δίκιο είχε στάσει για Μπενίτεθ και από εδώ σου που έπαιζε πέσει σε σχέση με αυτό που λέμε φέτος. Τώρα ναι, είναι Παναθηναϊκός. Φίλε μου, δεν είναι θέμα ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει. Αν έχει δει τον Μπενίτεθ τα προηγούμενα χρόνια τι έχει κάνει στις ομάδες, καταλαβαίνει τι στυλ ποδοσφαίρου θέλει να παίξει. Δεν έχει καμία σχέση με το. Με το ποδόσφαιρο το κυριαρχικό που πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Οπότε το είδαμε και στην πράξη και όλα αυτά που λεγόντουσαν περί ότι με αυτούς τους παίκτες έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Πέρσι ήταν λάθος, το είπα και πέρσι ότι ο Μπενίτεθ, ό,τι παίκτη και να έρθει, να έχει το ίδιο ποδόσφαιρο. Θα παίζει γιατί αυτό είναι το στυλ του. Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σαν γνήσιοι ρεπορταροί, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε αν ο Τσουβέλα ήταν offside.
11: Για το τέτοιο.
9: Ευχαριστώ και μας Ηράκλειο Κρήτης. Κύριε Κέτσε, ο Τσουβέλας ήταν offside, ναι ή όχι?
10: Δεν το ξέρω.
11: Με,
10: είναι αυτό.
11: Με το Σαρδάμ, λένε. Ναι, δεν το ξέρω. Νόβα που είχε γίνει.
9: Έλα,
11: που παίζει United, δεν αμάζω ποιον έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι.
9: Ποιο παίκτη ήταν στο United.
11: Και πέρα πήγε, ξέρω εγώ, ο σχολιαστή τη Νόβα, το παιδί των. Ότι είναι offside. Να δούμε ένα offside ο Μπρούνο Φερνάντες και εγώ, και λέει να δούμε ένα offside ο Τσουβέλας.
10: Δεν μπορεί, ρε φίλε.
9: Ναι, ναι. Πού ζει, ρε Κέρσε.
11: Και δεν ήταν και offside, νομίζω.
9: Ρε Κέρσε, είναι δυνατόν να το έχει κάνει.
10: Όχι, δεν το ήξερα, αλήθεια.
11: Αλήθεια.
10: Ναι, ναι, δεν το ήξερα.
11: Έχει υποθεί μεγάλη ατάκα.
9: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή ως το Δίρονο, καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχτικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για αλαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
12: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: φτάνουμε, πάμε τελική ευθεία. 5 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γεζόλου, Γιώργος Ανά και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικηματίας στον Πίγκο Σπορ FM. Ο Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι έχουμε, κύριε?
1: Ποιος συνεχίζει?
0: Τώρα.
1: Έλατε. Καλό ερώτημα, ε.
0: Ναι. Ποιος έλεγε μηνύματα? Το VAR.
1: Ποιος έλεγε μηνύματα? Εσύ ναι. Έλεγες, άρα ο Κέτσελε.
0: Κέτσελε.
2: Το ρόστερ της ομάδας σου λένε το κατώτερο από τους μεγάλους, η έκπληξη θα είναι να είστε λιγότερο από 10. Εντάξει, λέμε. Okay. Θα δείξει ο χρόνος. Δώσε μια λογική εξήγηση για τη διαφορά συγκέντρωση και συνένταση ομάδας εντός με εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν μπορώ να δώσω, αλήθεια. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Όλες οι ομάδες, οι περισσότερες των ομάδων συνέδρας είναι καλύτερες. Αλλά αυτό τώρα στην ΑΕΚ φέτος είναι υπερβολικό. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη διαφορά. Η ΑΕΚ θα κάνει 27 στα 27 στο πρωτάθλημα, θα νικήσει 4-0 τη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός θα βγει κάτω από τον Όφη.
1: Μην πέσουμε και
2: okay. Τι γίνεται.
0: Ο Κοϊτά είναι ο γνωστός Κοϊτά που βγαίνει πλέον ως πρώην Λιβάη Γκαρσία. Καταλαβαίνεις έτσι.
2: Είναι σίγουρο όμως ότι στέλνει μηνύματα ή...
1: Ναι, δύσκολο
2: το. Ή μας παίζει παρολή.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι έχει γίνει με Καραργύρη? Τίποτα δεν έχει, τι να γίνει. Υπάρχει ένα θέμα με τον μάνατζερ του και γενικά και με τον παίχτη υπήρχαν κάποια παράπονα. Τέλος πάντων, παίζει στην ΚΑΠΑ 19. Καλησπέρα Κώστα, ταξιάρχησε από τη Μυτιλήνη ΑΕΚ. Θεωρώ ότι το επίπεδο προσφέρεις ΑΕΚ είναι 15% υψηλότερο από πέρσι. Ένα μήνα θα έχει το ίδιο επίπεδο απόδοση εντός και εκτός έδρας. Νόμι, ευχαριστώ. Κοίτα, σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα φέτος από πέρσι ΑΕΚ. Πρέπει να τη δούμε και στο γήπεδο. Στο χρονικό σημείο εννοείται ότι είναι καλύτερο από όταν πέρυσι, αλλά πέρυσι είχε 4 νίκες στους πρώτους 4 αγώνες, φέτος είχε 2. Λοιπόν, όπως έχω δει Γαλατά και Ρώμα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ειδικά στη Φιλαδέλφια θα κάνουμε και διπλό με Σαχτάρ και θα έχουμε και 8.000 κόσμο. Εντάξει, πρέπει μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λες. 4 έφαγε Γαλατά από τη Τραμπζονσπορ. 3 ο Σαλάχ, όπω του διέλυσε.
0: Είδα τι φάσει, άστο.
1: Είναι πρώτη, έχετε δει ποια ομάδα είναι πρώτη στην Τουρκία?
0: Ποιος?
1: Είναι μια Αντέμ, κάπως έτσι λέγεται, η οποία είναι ομάδα Κούρδων.
2: Ναι.
1: Προπονητής είναι ο Μπέσνικ Χάση.
2: Δεν
1: και τερματοφύλακας ο Αλμπάν Λαφών.
2: Τι λέει ρε?
0: Είναι ο Λαφών τερματοφύλακας, ναι, το διάβασα.
1: Ο Χάση προπονητής.
0: Ο Λαφών αρχηγός
1: και τερματοφύλακας και η ομάδα είναι ομάδα.
2: Ο Λαφών του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
2: πώς έγινε αρχηγός κιόλας?
1: Σου λέω και είναι ομάδα που είναι στην τουρκική, στους Κούρδους, στη μειονότητα των Κούρδων. Και είναι πρώτη. Υπάρχει φόβος όπου παίζουν εκτός έδρας να τους δώσουν εισιτήρια.
0: Το τελευταίο παιχνίδι μάλιστα έχει ο Λαφών ήταν και καλός. Κάπου το διάβασα.
2: Για να είναι πρώτη, καλός θα είναι. Ναι.
1: Και έτσι δεν το περίμενες αυτό τώρα, έτσι, με τίποτα.
2: Ένα από όλα που μου είπες.
0: Πώς την είπες την ομάδα, παίζουν ξανά.
1: Κάτσε να σου πω τώρα.
0: Κάτσε να πω να δω αποτελέσματα. Περίμενα.
1: Θα το ανοίξω εδώ μπροστά τώρα. Θα το δούμε.
0: Αποτελέσματα να δούμε.
1: Λοιπόν. Η Ahmed Spor, έτσι λέγεται, 4 νίκες, μια ισοπαλία, μια ήττα. Ξεκίνησε με ήττα στην Κοτσαέλισπορ και μετά ήττη, παιδιά. Κέρδισε 2-1 την Τραμπζονσπορ. 2-2 με την Κασίμπασα. 5-0 την Μπασάκ. Και 3-2 την Μπεσίκτας. Στην τελευταία αγωνιστική κέρδισε την Μπεσίκτας.
0: Ωραία, φίλε, κέρδισε την Μπεσίκτας. Τι κάνει?
1: 15 γκολ υπέρ.
0: Και με κόκκινη κάρτα η Ahmed.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
2: Απίθανο.
0: Και βλέπω το Λαφόν έχει πάρει κίτρινη.
1: Δύο κίτρινες έχει
0: κάνει. Έχουν κίτρινιστεί 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες της Ahmed. Αυτοί θα πρέπει να είναι. Καμικάζει κανονική, ε.
1: Με Μπέσνη Χάση προπονητή και Λαφόν τέρμα. Και έχουν μπροστά center for, μια παιχτάρα βέβαια, τον Gift Orban. Τον θυμάστε που ήταν και στη Λιόν. Ορμπάν, πώς λέγεται.
0: Ορμπάν, ναι.
1: Παίζει μπροστά. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά.
0: Ναι. Τρομερό, έχεις δίκιο, φίλε. Με τον Βλάχοβιτς, αντίπαλο έπαιζε. Ο οποίος έβαλε ένα γκολ στο 55. Έχει γίνει το σκορ 2-0, 2-1, 3-1. Μένει με 10 παίκτες στο 84 η Ahmed. Και γίνεται 3-2 στο 98 με πέναλτι της Μπεσίκτας. Μάλιστα.
1: Χαμός.
0: Για πες τώρα, ποιος λέει. Α, έχουμε το αυτό. Ναι.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτι σήμερα στην Novibet. Κρατηθείτε, καθίστε καλά στις καρέκλες σας. Γιατί έχει ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα, όπου το Γιβραλτάρ, νούμερο 202 στην παγκόσμια κατάταξη, Φιλοξενεί το Σάο Τόμε και Πρινσίπε νούμερο 195 στην κατάσταση.
2: Ματσάρες.
0: Άσο και over.
1: Άσο και over είπε. Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
0: Εσύ Κυριακέ, έτσι θα πει. Προβληματισμένο σου βλέπω.
2: Θα βάλει
0: γκολ το
2: Γιβραλτάρ.
1: Το Γιβραλτάρ και έτσι το δίνουν το απόλυτο φαβορί στο μάτς.
0: Οι άλλοι δεν υπάρχουν στο χάρτη.
2: Θα πάω με άσο, Γιβραλτάρ. Πόσο δίνει.
1: 1,50.
2: Γιβραλτάρ, ήρθε η ώρα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε τελική ευθεία. Ποιος έχει σειρά?
1: Νομίζω εγώ. Αν και διακόψαμε τον Κέτσα τώρα με τους κούρους.
0: Κέτσα, λέγε.
1: Αν έχει ο Κέτσα, αλλιώς συνεχίζω.
2: Ιστήρα για Λονδίνο, φίλε, δεν έχω κάτι νεότερο. Είπαμε γι' αυτό. Και έχουμε και την επιστροφή τώρα στα δύσκολα. Επίστρεψε ο φίλος μας. Καλησπέρα στους ψευταράδες. Επέστρεψα. Πείτε ρε ψευταράδες ότι ο Φορτούνης πάει δανεικός στον Όφη το Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Τετέ. Και ο Τετέ πάει Μίλαν με 60 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, ρε φίλε.
2: Καλώς ήρθες, φίλε. Έτσι. Πίσω.
0: Τώρα, έλειπε καιρό όμως.
1: 23 Σεπτεμβρίου, τι δουλειά κάνει και είχε άδεια μέχρι τώρα.
2: Έλειπε καιρό.
0: Για πες κανένα άλλο.
1: Έχεις κάτι άλλο? Συνεχίζω εγώ. Που μάζεψα 5-6. Ένας φίλος μου λέει: έχεις πολλά μηνύματα σαν άκρα, αν δεν διαβάζει θα χάσει το χαρτζιλίκι. Σωστός.
0: Αυτό το χαρτζιλίκι.
1: Σωστός.
2: Πολύ χαρτζιλίκι πέφτει, ρε παιδιά.
0: Λούσι θα είχαμε γίνει με τόσα χαρτζιλίκια.
1: Μια χαρτζιλίκι, φίλε, πρέπει να ταΐσουμε το γάτο μας. Λοιπόν, το ποστό με τις μεταπόλεις λέει είναι επί της διαφοράς των κερδών ή επί του συνόλου της μεταγραφής. Νομίζω ότι είναι επί της διαφοράς των κερδών. Λοιπόν, αν υπάρχει ενημέρωση, μου λέει ένας φίλος για το Sport FM TV, τόσο σε μένα τώρα. Αν θα μπει στην Κοσμοτέ στην Νόβα, λέει ο Στράτος στην Αγία Παρασκευή Στράτου, δεν το ξέρω. Ο παιδιά, όταν ενημερωθείτε, όταν θα υπάρξει ενημέρωση, όταν είναι κάτι νεότερο. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί σας έχει πιάσει τέτοια τρέλα. Όταν βγει και άμα δεν καταλάβετε κάτι ή δεν μπορείτε να βγάλετε κάποιο, θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε, όταν βγει στον αέρα το κανάλι, εδώ θα είμαστε να σας βοηθήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν και άρθρα και τα πάντα για να καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργούν τα. Εύκολο θα είναι. Όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού βλέπουν ένα παίκτη 2 μέτρα, λέει, που βγαίνει, ένα κεφάλι πιο πάνω, λέει, στον μήκο. Τι εννοεί? Εστικτοδός θα κάνουν σέντρα, λέει. Αν εννοεί για το Γιάρεμτσουκ ότι επειδή βλέπουν ότι είναι ψηλό όπως άλλους θα κάνουν σέντρα. Οκ, okay, δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι. Λοιπόν, αν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει εισιτήρια για Μασσαλία, ο Ολυμπιακός λέγεται έβγαλε αεροπορικά. Στην σύσκεψη ασφαλείας που έγινε και με τη Μαρσέγ, με όλες τις ομάδες, με τη γαλλική αστυνομία, με την UEFA, με τους πάντες, ο Ολυμπιακός ενημερώθηκε ότι θα πάρει εισιτήρια για όλα τα γήπεδα. Και για τα 400 παιχνίδια που θα παίξει. Οπότε, η ενημέρωση που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι θα πάρει 3.500 εισιτήρια. Προχθές έβγαλε και άλλη μια ενημέρωση που λέει, που δίνει όλες τις οδηγίες στους ταξιδιώτες. Στους 3.500 οπαδούς θα βρεθούν στην Μασσαλία με κάποιες, όχι προϋποθέσεις, να το πω έτσι, με κάποιες συστάσεις σε ποια περιοχή να μείνουν και διάφορα ακόμα. Οπότε, φίλε μου, αν και κακός παιδιά πολλές φορές βγάζεται αεροπορικά πριν πάρει μια ομάδα εισιτήρια, γιατί δεν ξέρετε πώς θα πάρει, δεν ξέρετε αν θα πάρει σε ένα γήπεδο ή το οτιδήποτε, αλλά νομίζω πως θα είσαι τυχερός. Είναι αισθητά πιο λειτουργική η επίθεση, λέει, με τον Γκοντζάλες μέσα, το ίδιο ισχύει και με τον Ζέλσον, πρέπει να ξεκινούν. Συμφωνούμε και δεν διαφωνούμε καθόλου. Για τον Ζέλσον τα λέω τόσο καιρό και εγώ τώρα. Αλλά ο Ζέλσον σε λίγο θα έρουν τα μηνύματα ότι είναι άμπαλος και δεν κάνει. Τάσο, συνεχίζεις.
0: Εγώ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα και Νικολογιάννη. Είχατε, δεν είχατε, φάγατε το πιο παλιό παίχτη και σημείο του Παναγικού, το Βιλένα. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και είναι μια μαύρη σελίδα αυτό. Ότι έφαγα το Βιλένα. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα, Τάσο. Το Γιωβάνο, να μην το διώξει το Γενάρη, αλλά τον Τετέι να τον πουλήσουμε. Είναι ο καλύτερο παίκτη και να χάσει και το ρωτάσμα μέσα και για 50 εκατομμύρια. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, δεν λέω εγώ. Μάλλον εσύ δεν καταλαβαίνει, φίλε μου. Αν μου συγκρίνει έναν προπονητή, ο οποίο είχε φτιάξει μια ομάδα, ένα σύνολο, το οποίο διεκδικούσε στο πρωτάθλημα με έναν παίκτη τη ομάδα, βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Είναι σαν να μου λε ότι μια ομάδα την οποία έχει φτιάξει ένα προπονητή Α, ο Νίκολη. Να έλεγε η ΑΕΚ πέσει στον Νίκολη, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο φεύγει και αν το συγκρίνει με το να έλεγε φεύγει ο Γιώβιτς. Τις ομάδες φτιάχνουν οι προπονητές. Και φυσικά οι παίκτες παίζουν ρόλο. Οι παίκτες μπορούν να αντικατασταθούν. Ένας προπονητής ο οποίος πήγαινε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό και το διώξει Δεκέμβρη δεν έχει καμία σχέση με έναν παίκτη. Και ο φίλος είπε για 50 εκατομμύρια. Αν εσύ πιστεύεις ότι με 50 εκατομμύρια να έρθει πρώτα 50 εκατομμύρια για οποιονδήποτε παίκτη και θα πει όχι, συγγνώμη, αλλά okay, δεν νομίζω θα το κάνει και κανένα αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο Τετέι πλέον στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Είναι ο Ναΐ, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Είναι ο Λιβάη, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Πολύ καλοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν έχει ένα παίκτη και όλοι οι υπόλοιποι είναι μέτροι. Εκεί μπορεί να κάνουμε και λίγο διαφορετική κουβέντα, πάντα όμως λογικό απλέσια. Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό. αν πιστεύω.

0: Κουρμπέλη, υπάρχει κουτσουπιά στις Άντερλεχτ. Παιδιά, είναι δυνατόν να αφήσεις έξω ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά ξέρει εθνική, έχει την εμπειρία, ξέρει κάποια πράγματα, και να φέρεις ξαφνικά ένα παίκτη ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ στην εθνική για να του πεις μπες βασικός σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και τον κουτσουπιά τον έχετε δει πώς παίζει, τι ρόλο έχει, τι ακριβώς κάνει. Τον έχεις δει καταρχάς?
1: Όχι.
0: Μέσω Άντερλεχτ. Οκ, μπορεί να είναι το παιδί μια χαρά, αλλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι 6 ή 8. Μπορεί να είναι και 8 και αυτό.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ξέρω.
1: Γιατί έπαιζε, είχε κάνει πολύ καλή χρονιά πέρυσι στη Β' Ιταλία. Ανέβηκε με τη Φροζινόνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να, εδώ βλέπουμε, τον δείχνει 8 ότι είναι. Το τράσαρμα.
0: Άρα δεν είναι. Ναι. Εμείς λέμε για 6 ή για 8.
1: 127 μάτσου σαν 8, 15 σαν 6.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει ο Γιωβάνος να παίξει με 2 οχτάρια, ναι, οκ, okay, τότε. Αλλά είναι καλό παίχτη, έτσι λέμε. Ναι.
0: Γιατί δεν την κάνετε 3 ώρες την εκπομπή. Να πάρετε μια ώρα τους επόμενους, αφού έτσι κι αλλιώς 2 ώρες κοροϊδεύουν. Δεν υιοθετώ για τον Νικόλα Κτύπη. Επιμένω ότι ο συγκεκριμένος μόνο είναι στην εκπομπή την επόμενη, ο άλλος είναι τουρίστας. Και το μόνο που κάνει είναι να κοροϊδεύει την προηγούμενη εκπομπή, αυτή εδώ τη δική μας, και να τα βάζουμε στους παραγωγούς. Εχθές το θύμα ήταν ο Κώστας Κερτζόγλου, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι του πόνου και άκουγε από τον τουρίστα τον Μαθιανό να του λέει για φυτεύματα και όλα αυτά. Και να τον κοροϊδεύει. Έτσι. Λοιπόν, με το Χριστό.
1: Έχει έρθει φοβερό μήνυμα.
0: Για πες το.
1: Τάσο λέει, αν πουλήσουμε τετέι. Ναι. Παίρνουμε Μαραθιανό με 1000 ευρώ και τα άλλα τσέπη. Στο Σύνταγμα έδειξε ότι το έχει. Ναι. Αν και με ένα σούτ έδιωξε τα Περιστέρια έξω από τη Βουλή.
0: Επιβεβαιώνω αυτό που είπα εγώ χθες. Γιατί μας ανέβασε κάτι βίντεο ότι έβρισκε το στόχο. Ποιος ξέρει. Μετά από 3/4 το βρήκε το στόχο, ρε φίλε. Με ένα χιλιάρικο, πολλά λες για 1000 ευρώ. Πολλά είναι. Με τον Χριστογιώργο λέει: μπορεί να μας πεις τι ισχύει. Ξέρω ότι υπήρχε όταν πήγε από τον Παναθηναϊκό στον Όφη ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός είχε το δικαίωμα να κάνει μια ισόπωση προσφορά με μια άλλη ομάδα και να τον πάρει. Αυτό ξέρω. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μπει το Sport FM TV στην Κοσμοτέ στην Νόβα? Κοσμοτέ δεν το βλέπω. Με την Κοσμοτέ ο Παναθηναϊκός είναι και ενοχλημένος και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και όλη αυτή η ιστορία. Με την προσφορά που του είχε κάνει για νέο στο συμβόλαιο. Που ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τη δυναμική της ομάδας. Για την Νόβα υπήρχαν κάποιες ζητήσεις, δεν έγινε κάτι. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, Στράτο. Είναι νόημα αυτό που κάνει ο Λαφούς με Σκάι και Παναθηναϊκό με τα 20 εκατομμύρια. Λόγω κυβέρνηση δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιάννης και να Γιάννης ποινή. Κάνεις μεγάλο λάθος, φίλε μου. Οτιδήποτε γίνεται όσον αφορά την πλατφόρμα έχει ερωτηθεί και η UEFA. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες. Εάν η συγκεκριμένη πλατφόρμα είχε βγει μόνο για να έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει τα δικαιώματα του Ηρακλή. Πήρε τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι απόλυτα νόμιμο. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Να πω κάτι που διάβασα τώρα. Ναι. Το διάβασα, θέλω να το πω, το διάβασα στο Sport 24. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει 17 παίχτες στις προπονήσεις.
0: Διεθνείς.
1: Γιατί 9 είναι. Διεθνής και 8 τραυματίες. Έχει όσους τραυματίες όσοι είναι και διεθνείς.
0: Ο Πάκο έχει το πρόβλημα το μεγάλο με τον Παβλέκα και τον. Ποιο τύπησε στον νόμο.
1: Ο Άλλη τώρα.
0: Το Άλλη. Μεγάλο πρόβλημα πάνε χειρουργείο.
1: Και ο Γιαννούλης εκτός.
0: Δεν χειρουργείο, το χειρουργείο είναι.
1: Πολύ 17 παίχτες και η μισή δηλαδή είναι τραυματίες.
0: Ναι. Στον μεταξύ ο Μαθιανός δεν κρατιέται. Στέλνει μηνύματα από μέσα. Ο Μαθιανός είναι ο καλύτερος φόρτης της Αϊκάρας. Στη Φιλαδέλφεια μόνο νίκες παίρνει προστασία στο Γιωργάρα. Ρε,
1: στο μοναδικό μάτς
0: δεν τρέπεσε λίγο. Στο μοναδικό μηνύματα να τα διαβάζουμε για σένα. Αυτό αποθεώνεσαι.
1: Στο μοναδικό μάτς που έλειψε έβαλε 5 γκολ.
0: Ναι, στο μοναδικό μάτς που έλειψε ο Μαραθιανός έβαλε 5 γκολ. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά ήταν οι ρεπόρτες για τις προηγούμενες 2 ώρες. Κώστας Κερτζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πήγμα Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη δήμηση των ήχων υπολογιστικής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης, ο τεράστιος Νικόλας Ζακτύπης με τον Υπουργό Τουρισμού, τον τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό. Καλή ακρόαση. Θα ασχοληθεί ο Μαραθιανός με τον Κέτσε, με τα εμφυτεύματα. Να περάσει λίγη ώρα. Έτσι. Καλή ακρόαση και καλό κουράγιο για αυτά που θα ακούσετε από τον Μαραθιανό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: Ντουροστίκ
9: για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και το βρενού μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός που έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις τη σεζόν, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για την απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Εκτός Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος, στα λόγια του Ισακ Μπόγκα. Στον αέρα η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρας στο πρωτάθλημα της Στίχημαν GBL, καθώς οι αρχηγοί δεν έλαβαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό. Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο μιλά στους εκπροσώπους του τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κιτρινόμαυρα. Ο κόσμος βγαίνει στις βεράτες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Το λέω και ειλικρινά να τριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό Εμμανουέλ Αλγουαθίλ, με τις προπονήσεις να συνεχίσονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέλη που προέρχεται από πραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Τελικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στην Έμεση Ιμβρία. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά την δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στην δράση των Άλλη και Παυλέγκα. Στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας ο Ντεσπότο. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εκτός έμειναν οι Μωρόν και οι Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνου. Υπέβαλος και ως άνδρας της ΠΑΕ Βόλος έλαβε τα χιλέας μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι διδυτές μέχρι να διλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εμπλάκ Κονούτ στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Αλιτζού Ράμλα. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για την Handball Premier, αιτία η καταλληλότητα του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ο Χαβιέρ Αγκύρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λερές Μόνο.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ακούω το σύνορα αυτό το, ναι, αυτή την επιλογή, ας την πω έτσι, του Στέφανου,
1: ναι,
0: και θέλω να πιστεύω ότι μιλάει μεταφορικά και μόνο ο,
1: ναι,
0: καλλιτέχνης,
1: ναι, ναι,
0: κρατάω κυρίως το στίχο με τα μάτια της ταμπλέ που τα βλέπει στο καθρεφτάκι της Μπεμβέ.
1: Έχω και γιατί εγώ είναι κάτι να πω.
0: Είναι μια ωραία ομοιοκαταληξία αυτή, μπλε Μπεμβέ.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποιητικό κομμάτι.
0: Εγώ ξέρω, ο καθένας στον τομέα του.
1: Αλλά θεωρώ ότι εδώ πέρα φλεξάρει λίγο ο καλλιτέχνης.
0: Γιατί?
1: Γιατί θέλει να μας δείξει ότι οδηγεί Μπεμπά.
0: Ναι,
1: Μπεμβέ, Μπεμβέ.
0: Είναι, ίσως είναι ένας από τους λόγους που μπήκε η κοπέλα με τα μάτια μπλε μέσα στην Μπεμβέ.
1: Αν ήταν, δηλαδή, ο άλλος είναι κανίβαλο.
0: Μπράβο, δηλαδή αν ήταν μια ασκόνα, ξέρω εγώ, μπορεί να μην έμπαινε.
1: Ναι, όντως, τι είπε για το αμάξι του πατέρα μου.
0: Ένα Suzuki Swift, που είχαμε εμείς, ξέρω εγώ. Θεωρείτε τότε.
1: Οι χορηγοί καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν τώρα. Δηλαδή και η Opel και η Suzuki.
0: Δεν το λέμε μειωτικά.
1: Μας δώσουν λεφτά.
0: Δεν το λέμε μειωτικά για τα αμάξα αυτά. Αλλά αντικειμενικά είναι πιο πουλμούρ μια Μπεμπά. Μια Μπεμβέ, εν πάση περιπτώσει.
1: Την έλεγε και εσύ Μπεμπά. Στο μεταξύ πρέπει να αποθεώσω και το αετήσιο μάτι του καλλιτέχνη εδώ,
0: ναι.
1: Δηλαδή εσύ έχεις καταφέρει ποτέ μέσα από το καθρεφτάκι του δικού σου αυτοκίνητου, του πεζό στην προηγουμένη,
0: ναι,
1: περίπτωση,
0: ναι,
1: να διακρίνεις το χρώμα ματιών κάποιου πίσω σου? Και δεν εννοώ κάποιου μωρού, αλλά του τύπου που σου κόρναρε στο φανάρι για να ξεκινήσει επιτέλους.
0: Εντάξει, εδώ δεν μιλάει για τύπο που είναι, ή για Μπέμπα που είναι από πίσω.
1: Ναι, whatever, ρε παιδί μου, λέω ότι φτάνει σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρω ότι είσαι και γερακομάτη.
0: Ναι, σκοπή. Τα μάτια είναι το δεύτερο καλύτερο μόργανο.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, επειδή είναι δύο. Πρώτα είναι το ένα μάτι, μετά το άλλο. Τέλος πάντων, σιγά που θα σ' άφηνα. Αλλά μπορεί να διακρίνει το χρώμα των ματιών, ρε φίλε.
0: Κοίτα, αν χρειάζεται να μπει η κοπέλα στο αμάξι και να δει από τον καθρέφτη τα μάτια της, ενώ δεν έχεις καταλάβει μέχρι εκείνο το σημείο, κάτι, ναι, έχει πάει λάθος.
1: Ναι, φακές τα φας.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν μιλάω βιωματικά αυτή,
1: όχι,
0: τη στιγμή.
1: Όχι, ποτέ, ποτέ.
0: Μιλάω εγκυκλοπαιδικά.
1: Είναι νωρίς, αρχίσουμε με τα μηνύματα, αλλά ο αδερφός εδώ, ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει, βρε παλιοχαμούρια, πάλι εδώ. Λες και έχετε ανάγκη. Ο ένας δεν έβαλε καλωδιακή και γενοβολάει, ο άλλος σκυλοπατέρας. Πού έχουμε μπλέξει?
0: Γιατί εκπλήσετε που είμαστε εδώ, δηλαδή. Εδώ είμαστε και τα άλλα απογεύματα.
1: Εντάξει, είχαμε κάποιες απουσίες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, εμείς εδώ ήμασταν. Απλά δεν μας αφήνουν να κάνουμε
1: πολύ. Σωστό, σωστό.
0: Εμείς ερχόμασταν πάντως. Λοιπόν, διάβασα, λέει, ένας για την ιαπωνική διαπαιδαγώγηση που λέει ότι όταν τα αδέρφια τσακώνονται, οι γονείς δεν πρέπει να επεμβαίνουν. Πόσο μπροστά ήταν οι γονείς μου που άφηναν τον αδερφό μου να με σπάει στο ξύλο? Με ενδιαφέρει αυτή η προσέγγιση, γιατί αντιμετωπίζω τέτοια κρούσματα. Και με βραχή κυκλώνουνε, με αναστατώνουνε, με καίνε και με λιώνουνε. Εν τω μεταξύ, ξεκινάω με καταγγελίες, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει και πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει εδώ.
1: Άνοιξε
0: μέσα
1: του τα μάτια,
0: και ποιοι άνθρωποι, ναι, λένε αυτά που λένε.
1: Δεν ξέρω ακόμα αν θα σε σιγοντάρω ή όχι, θα εξαρτηθεί
0: θα
1: πρώτον από αυτά που θα πεις και δεύτερον από κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα που ενδεχομένως θα μου τάξεις.
0: Επειδή ξέρω τι λακές είσαι, θα αποσυρθείς. Αλλά θα τα πω μόνος μου. Ο άνθρωπος που με αποκαλεί.
1: Βγαίνω για τσιγάρο, ναι.
0: Ο άνθρωπος που με αποκαλεί υπουργό τουρισμού. Πήγες.
1: Ο τεράστιος Τάσος Νικολογιάννης.
0: Δεν του κάνω τη χάρη να του κάνω και διαφήμιση. Πήγες φεύγοντας συνωμοτικά στο γραφείο του υπόδικα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να ζητήσει αύριο άδεια, για να ζητήσει προαναχώρηση.
1: Προαναχώρηση.
0: Αύριο. Ναι, και από ό,τι κατάφερα.
1: Για πού έχει φιλοπορίας.
0: Κατάφερα να υποκλέψω από τον υπόδικα.
1: Καλό κουμάς είσαι και εσύ.
0: Ήταν η τρίτη φορά που του το έλεγε και κάθε φορά ζητούσε και να φύγει για 10 λεπτά νωρίτερα.
1: Σωρά,
0: δηλαδή ξεκινήσανε από 10 λεπτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποίησε κάποια από τις ηλίθιες δικαιολογίες που σου έδωσε στον στρατό. Καμιά γιαγιά να πέθανε.
0: Όταν τον ρώτησα, μου λέει: έχω δουλειά. Αυτό το ξέρει, το αόριστο τώρα. Το έχω δουλειά μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Μπορεί να μην έχει τίποτα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έχω δουλειά. Έτσι μου λέει ο πατέρας μου, δηλαδή, όταν δεν ήθελα να με πάρει κάπου.
1: Μου λέει, τι ωραία αυτά τα όριστα.
0: Έχω, μου λέει. Πού πας, του λέω, ναι, να έρθω και εγώ, μου λέει, έχω δουλειά.
1: Όχι, εκεί είναι μόνο για μεγάλους.
0: Είναι για μεγάλους.
1: Και να σου πω κάτι, αν πήγαινε σε ένα κολόμπαρο,
0: μπράβο,
1: να το δεχτείς. Αλλά δεν πήγαινε.
0: Το χειρότερο ποιο είναι. Του έλεγα, τότε δεν είχε.
1: Μ' αρέσει που από τον Νικολογιάννη πλέον περάσαμε σε ένα δρυμή κατηγορό εναντίον του πατέρα.
0: Αυτό δεν είναι, γιατί αυτά είναι παιδικά βιώματα και πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου, τραύματα. Πήγαινε να δει την ΑΕΚ, τότε είχε τάπεζε το Filmnet.
1: Ναι, σωστό.
0: Filmnet τονισμένο στη λίγο, θα το έχουμε ξαναπεί. Τάπεζε. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω στο σπίτι. Οπότε πήγαινε αυτό στην καφετέρια,
1: ναι,
0: να δει τον αγώνα και του έλεγα, ρε, θα με πάρει και εμένα. Και μου λέει, όχι, μου λέει, γιατί εκεί βρίζουνε.
1: Εκεί βρίζουνε.
0: Και μπορεί το επόμενο βράδυ, έτσι, ναι, να βλέπαμε, να βλέπε, ξέρω εγώ, κάτι για τον πατέρα Μητσοτάκη στην τηλεόραση.
1: Εντάξει, δεν τον άδικο,
0: και να έριχνε τα δεκαπλάσια μπινελίκια ο ίδιος, ξέρεις, εντός του σπιτιού.
1: Μπορώ να υποβάλω ένα ερώτημα εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Αν στην ατάκα του πατέρα σου δεν μπορώ να σε πάρω παιδί μου γιατί εκεί βρίζουνε.
0: Ναι.
1: Κατέβαζες εσύ καντήλια γυνόραξη του Παναγία για να δείξεις ότι.
0: Τα ξέρω ήδη.
1: Τα ξέρω. Μπορώ να βρίσκω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει κίνδυνο.
1: Πιστεύεις ότι θα σε έπαιρνε τότε μαζί.
0: Τώρα που το σκέφτομαι θα ήταν με καλή τακτική. Αλλά βλέπεις, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.

0: τα μπλε. Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Το άκουσες αυτό που έγινε, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι που σε κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη αναρωτήθηκε αν ο δημοσιογράφος έχει πιει κανένα μπάφο πρωί-πρωί.
1: Δεν ακούγεται για πολύ.
0: Τώρα μου πεις γιατί το συνδέω. Γιατί το συνδέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι. Και εγώ, πώς ήρθε τώρα αυτό.
0: Είπα έτερον, εκάτερον που λες και εσύ. Και πρέπει να πω ότι αυτό που με κέρδισε στη συμπεριφορά του κυβερνητικού στελέχους είναι η χρήση του όρου μπάφος. Δηλαδή, αν έλεγε έχετε κάνει χρήση ειδικής κανάβεως, κάναβε.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με έναν τρόπο. Αλλιώς χάνουν και την ουσία τους.
0: Σωστό, σωστό. Οπότε είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ τον υπουργό. Μπράβο του.
1: Εγώ δεν θα πάω τόσο μακριά.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω. Εντάξει, μπράβο του. Εν τω μεταξύ, άμα ήταν κάποιος άλλος δημοσιογράφος, μπορεί να του λέγε ναι, δύο.
1: Ναι, την έχω πιει,
0: λέει. Την έχω πιει, ναι, ναι. Τι θέλετε τώρα.
1: Και δεν κατάλαβα να πω κάτι. Τώρα θα το προχωρήσω. Γιατί, αν ήταν έτσι, τι δικαίωμα έχει να του την πει. Δεν κατάλαβα. Δεν κάνουν αντιντόπινγκ κοντρόλ στα πάνελ.
0: Έλα, ναι, κοίτα, και θα μπορούσε, διότι έχω την εντύπωση ότι επί Υπουργείας Αδόνιδος Γεωργιάδου, τέλος πάντων, ψηφίστηκε νόμιμη η φαρμακευτική χρήση.
1: Μπράβο.
0: Και γνωρίζετε κύριε, με συνταγή γιατρού.
1: Τι έχετε να πείτε τώρα.
0: Τι να πείτε τώρα, ναι. Γιώργο, έχει πάει και 21, ρε φίλε, και 21. Έλα, τώρα, κάνε κάτι.
1: Με αυτή την πληθώρα θεμάτων ξεχάστηκα. Και δεν σας υπενθύμησα ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins for FM 94,6. Για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8. Ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλότολο και σήμερα στα DEX, αποφασισμένο να μας κατρακυλήσει στο βούρκο, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει και να πιστέψετε ότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρώνετε.
0: Μια φάβα μπορώ να έχω τώρα που ακούω το κομμάτι.
1: Θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δυο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
0: Επειδή έτσι γουστάρω.
1: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Και τώρα που πες Superbet, εγώ να υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί, και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21 plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά δεν σταματώ εδώ, διότι μου έχεις δώσει και άλλη πάσα.
1: Ναι.
0: Επειδή είπες αυτό που συμβαίνει στο Instagram, ότι ακολουθούμε μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Είχα πάει το προηγούμενο Σάββατο, Κυριακή, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Ναι.
0: Να φάγω.
1: Αν νόμιζα με γυναίκα.
0: Όχι. Είχα πάει λοιπόν να φάγω σε ένα κριτικό κιόλας.
1: Ωραία.
0: Το οποίο δεν θα κάνω διαφήμιση γιατί δεν μου δώσανε λεφτά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο σερβιτόρος, ο οποίος με αναγνωρίζει έτσι.
1: Καλή μου, καλά.
0: Σου λέει, εδώ θα πάρω και μεγάλο πουρμπουάρ.
1: Και τελικά πήρε.
0: Και αφού κάνουμε τις πρώτες συστάσεις, μου λέει, Παναθηναϊκός, εδώ όμως κυρίως είναι αεκτζίδες, να ξέρεις γιατί είναι.
1: Μην ανοίγεσαι.
0: Είναι και στα Εξάρχεια το μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε μου λέει, εδώ έχουμε αεκτζίδες, έχουμε Ράγιο Βαγεκάνο, έχουμε Πενιαρόλ, τέτοια πράγματα. Και τι γυρίζει στο τέλος και μου λέει. Τελικά μου λέει, αυτό το καθήκη καινούσε σένα.
1: Εμένα.
0: Ναι, τώρα μπορεί να μην χρησιμοποιήσει
1: το
0: τον όρο καθήκη, να είπε κάποιον πιο καθώς πρέπει χαρακτηρισμό. Για μένα, εγώ αυτό άκουσα.
1: Καθώς πρέπει στα Εξάρχεια.
0: Αυτό το καθήκη λέει αλήθεια. Α. Διότι εγώ λέει, έχω ακολουθήσει την εκπομπή στο Instagram. Να! Με το που έβαλα μου λέει την κοπέλα μου. Να σας ακολουθήσει τσουπ το follow back.
1: Μόνο αλήθειες. Με ειλικρινή.

0: Μιας και μιλάμε για παιδικά τραύματα, λέει ένας φίλος. Είμαι ο μόνος που συνέχεια μου έλεγε η μάνα μου ότι ήμουν αδύνατος, ενώ ήμουν κανονικός. Όχι, βέβαια.
1: Όχι, σε όλους το λέει αυτό.
0: Καταρχάς, αυτό είναι κυρίως ατάκα γιαγιάς.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά, φαντάζομαι και τον υπολείπων, και όχι μόνο η δικιά μου, όταν πήγαινα στο χωριό το καλοκαίρι, γιατί εμείς τότε πηγαίναμε τρεις μήνες το καλοκαίρι διακοπές στο χωριό.
1: Έτσι πρέπει.
0: Την ημέρα που κλείναν τα σχολεία πηγαίναμε, την προηγούμενη που τα ανοίγανε, επιστρέφαμε.
1: Καμιά φορά για την επόμενη.
0: Μπράβο.
1: Να γλιτώσω τον αγιασμό.
0: Ακόμα και αν ήμουνα 17-18 κιλά βαρύτερος, λέει πώς είσαι αδυνατής έτσι.
1: Ναι.
0: Και με παρέδιδε 17 ακόμα.
1: Κοίτα, σε μένα παίζανε και τα δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και επειδή δεν είχαμε, ρε παιδί μου, ως οικογένεια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις από πού προέρχομαι.
0: Ναι.
1: Ως οικογένεια δεν είχαμε ιδιαίτερους τρόπους και τάκτο όταν μιλάγαμε. Ήταν, πώς πάχινες έτσι, πατέρας, μετά από λίγο. Βρε παιδάκι μου, πετσί και κόκαλο έμεινες. Βρε πατέρα. Έχουν περάσει τρεις μέρες από τότε που μου είπες ότι. Χοντρίνες.
0: Εντάξει, εμείς ήμασταν στο στάδιο του δεν είναι ποτέ αρκετά τα κιλά.
1: Ναι, κοίτα, για τις γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει μία σκέψη ή υπήρχε τουλάχιστον στις παλιότερες γενιές. Ότι σε αντιμετώπιζαν σαν να είσαι προϊόν ενός μιας μονάδας για ζώα. Δηλαδή πρέπει να το παχύνουμε. Το μοσχάρι να φτάσει 400 κιλά να το σφάξουμε.
0: Εμένα η γιαγιά μου στο χωριό με μεταχειριζόταν όπως. Γιατί εκείνες τις εποχές είχε και γουρούνι ο παππούς μου.
1: Μπράβο. Μ' αρέσει που λες γουρούνι ένα είχατε.
0: Ένα γουρούνι είχαμε.
1: Και κάθε φορά περίμενε.
0: Είχαμε μονάδα.
1: Περίμενε κάθε φορά που έπρεπε να σφαχτεί για να φάτε.
0: Αυτό λέω. Το παχαίναμε λοιπόν.
1: Το ανανεώνατε.
0: Ναι, βέβαια. Το παχαίναμε το γουρούνι, το σφάζαμε το Πάσχα.
1: Δίνατε την ευκαιρία στο νέο γουρούνι να γνωριστεί με το παλιό γουρούνι.
0: Όχι, όχι. Δεν θέλαμε να τα πληγώσουμε συναισθηματικά. Να έχουν αναπτύξει.
1: Θέλατε να τα πληγώσετε μόνο. Σωματικά,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Okay. Λοιπόν, έτσι με αντιμετώπιζε η γιαγιά μου. Γιατί το θεωρώ. Ξέρεις τι πιστεύω ότι ισχύει και με τη δική μου γιαγιά και με τις άλλες. Σου λέει, δεν μπορεί να έρθει να το παραλάβουν οι γονέοι του, ναι, από εδώ και να είναι πιο αδύνατο και να, λένε,
1: κόκαλο, ναι,
0: και να λένε ότι εγώ δεν το πρόσεχα ή δεν το τάιζα. Καλύτερα να το πάρουν παχεμένο 15-16 κιλά παραπάνω.
1: Και ας ταξιδέψουν μετά, μπράβο, στο Τόκιο να κάνει καριέρα ως παλαιστής σούμο. Δεν πειράζει.
0: Ας, ναι, το πάρουν γκίλι ντάιετ μετά. Δεν με νοιάζει. Έτσι. Αλλά από το να πούνε ότι εγώ εδώ πέρα δεν το πρόσεχα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό πιστεύω ότι ήταν.
1: Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τους γονείς σου που είναι παππούδες, γιαγιάδες των παιδιών σου. Δηλαδή παρατηρείς ότι. Έχουν μια δεύτερη στρώση λίπους, αρχίζουν να γίνονται σιγά σιγά σαφώκες.
0: Όχι, απλά.
1: Και αυτή τη στιγμή δεν κάνω body shaming, προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά είναι και ο τομέας, μάλλον ο παράγοντας του να μην χαλάνε χατήρι,
1: ναι,
0: οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Οπότε σου λέει, τι θες να φας, είναι η μάνα μου, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι, είναι πρόσφατο παράδειγμα. Μία και μισή το βράδυ έφτιαξε ένα πιλαφάκι να φάνε τα παιδιά μου.
1: Μπράβο.
0: 6,5 και 5 τα παιδιά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μια μισή ώρα το βράδυ, α φτιάξω ένα πιλαφάκι. Το θεώρησε πάρα πολύ. Λογικό. Πιλαφάκι και ξέρεις τώρα, όχι από αυτά τα mainstream που τρώτε εδώ. Βρασμένο ζυγούρι.
1: Έτσι, κανονικά.
0: Βρασμένο
1: ζυγούρι.
0: Με τα ξυγάκια του μέσα, με τα αυτά, δηλαδή.
1: Είναι αυτό που ξέρεις, αν το αφήσεις μια ώρα έχει κάνει κρούστα δύο δάχτυλα το λίπος από πάνω.
0: Μετά γίνεται έτσι. Τσιλαδιά που λένε στην Κρήτη. Ναι, κατάλαβε.
1: Σε τυπινά όμω.
0: Συγγνώμη. Τα φιλαράκια
1: το ψήνουνε στα κάρβουνα. Μπορώ να πάω στη γιαγιά σου να φάω κάτι.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Τα Χριστούγεννα το σφάζαμε το γουρούνι, όχι το Πάσχα.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, το Πάσχα σφάζαμε με το αρνί.
1: Μπορεί να το θέλατε εσείς ως συνοδευτικό για το αρνί.
0: Ναι.

0: Έκτη δημοτικού Χοντρούλης λέει, πρώτη γυμνασίου κανονικός προς αδύνατος και πάω χαρούμενος που αδυνάτησα στο χωριό και όλες οι θήτες μου λέγανε πώς έγινες έτσι, ναι, τι πήγες και αδυνάτησες και τέτοια. Ναι παιδιά, ήταν ντροπή εκείνη την εποχή να αδυνατήσεις.
1: Ναι και μάλιστα υπήρχε πάντα, πάντα, στα περισσότερα χωριά υπήρχε και ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Θες να γίνεις σαν το γιο του.
0: Μπράβο.
1: Δεν θέλω να πω τώρα γιατί ναι. Τα παρατσούκλια είναι γνωστά. Θες σαν το γιο που είναι σαν τσίχλα.
0: Και εμείς είχαμε ένα ναι. Θείο.
1: Και αν χρειαστεί να υπερασπιστείς την αδερφή σου, τι θα κάνεις.
0: Μπράβο,
1: με την πρικίλα, ρε παιδί μου,
0: τι
1: θα μου την υπερασπιστώ.
0: Τι μου θύμισες τώρα. Και εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ αδύνατο θείο τότε. Γιατί όλοι ήταν θείοι στο χωριό, δεν ήταν θείος θείος.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε η γιαγιά μου, τι θες να γίνεις σαν τον Παμινόντα.
2: Ξέρεις ότι μοιάζει σαν το μουσακά.
1: Ο Επαμινώντας.
0: Επαμινώντας ήταν πάρα πολύ.
1: Θηβαίος δεν ήταν κανονικά.
0: Όχι, αυτός που γνώρισες εσύ.

0: Πίλαφο λέει τους έκανε μία το πρωί. Ναι, ρε, εσύ, κανονικά. Αυτό που εσείς το λέτε γαμοπίλαφο, εμείς το φτιάχνουμε και χωρίς να υπάρξει το event. Δηλαδή μπορούμε να το φτιάξουμε το πιλάφι χωρίς το γάμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ετερονεκάτερο. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Να δώσουμε τα φιλιά μας στο ζευγάρι της εκπομπής, έτσι, τη Λένα και τον Θοδωρή, τον Λέτα Γαϊφ. Λέει, αυτή τη φορά δεν σας ακούμε από το ταξί, αλλά από τον καναπέ. Ο Λέτα Γαϊφ μου πήρε τελικά δώρο ένα καλάμι ψαρέματος.
0: Σου λέει από να την έχω να τη.
1: Φοβήθηκα από το να.
0: Συνήθως το ψάρεμα, ναι, αυτή η δραστηριότητα πάει. Αλλά από το να την έχω να τη μεταφέρω σε όλη την Αθήνα, σου λέει, ας τη στείλω για ψάρεμα.
1: Οπότε σιγά σιγά ακούγοντας και την συνταγή για το παστίτσιο, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky.
0: Κύριος,
1: και θα επιστρέψουμε, δεν ξέρω με τι όμως.
0: Χαίρομαι, τον πρόλαβες, μας είχε έτοιμους για σπάξιμο.
1: Ναι, τον βλέπω.
0: Σαν τον γουρούνι, μας είχε έτοιμους για σπάξιμο.

0: Killed it.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μαζούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν κράτος τρομοκράτη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από το πρατήριο καυσίμων στο Εγάλαιο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Απορρίφθηκαν τα αίτημα τάρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αβιενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την 5η στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Τα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη αποψύξη.
1: Τα έχουν μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει, καλά.
6: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε Βαγγέλη.
6: Δεν το έπαιζε,
8: Βαγγέλη. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνος. Ήθελα ένα
9: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
2: Έλα, λέκο!
9: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήκα πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες...
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
1: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανούλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές με τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
13: Οι προχωρές με τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
16: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
17: Μας ακούει εδώ,
1: με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
19: 86 που λες ο τελικός, που εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
15: Γελάς, ε.
13: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
19: Αχ.
13: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά και το σκορ.
19: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
13: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
20: Πώς το έπες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
21: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
22: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Τι μεγαλείο ήταν αυτό. Πες μου, τι μεγάλο. Δεν ξέρω από ποιο να πρωτοκρατήσω. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει κάνει παπάδες εδώ πέρα. Όχι, δεν περίμενα κάτι άλλο.
1: Συγγνώμη. Πώς γίνεται να μην είναι ο Μαραθιανός αυτά τα σαφέ.
0: Δεν σας χαλάστε.
1: Α, έχουμε και δεύτερο τεύχος. Α, και τρίτο, όχι.
0: Νόμιζα ότι έχει μόνο για μένα ένα. Και μου πήρες τα μυαλά μου, πρώτος μου φίλη. Ρε εσύ, δεν είχα ακούσει ότι ο Τσόχος πνίγηκε τόσο πολύ.
1: Εδώ βυθένετε τα πόρτα.
0: Μου το με ενημέρωσαν ότι έπαθε ένα μικρό, ναι, ναι, μια μικρή αναρρόφηση. Αλλά δεν είχα τέτοια εικόνα. Εδώ είχαμε σοβαρό, ναι, επεισόδιο.
1: Ναι, πολύ δυνατό, πολύ,
0: ναι,
1: δυνατό.
0: Δηλαδή ήτανε τάση προς έμετο.
1: Εν τω μεταξύ, πραγματικά είναι χυδαίο το να μην είσαι εσύ εδώ, ναι, και να ακούμε Τάσο Νικολογιάννη να κάνει πληροφορίες μεταγραφάνε.
0: Μεταγραφάνε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Έκανε τις μεταγραφές ρήμα.
1: Νομίζω.
0: Ο άνθρωπος
1: ρε, αυτός. Άστα αυτά. Ναι. Δηλαδή, ναι, εγώ θα πάρω το μέρος του Τάσου με τον οποίο διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις πλέον, ναι, και θα πω ότι αποκλείεται να το έχει πει. Έτσι το έχει φτιάξει σε γραφή κασέτα.
0: Είναι AI.
1: Είναι AI.

0: μηνύματα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει για το ζήτημα που κατά λάθος απασχόλησε την εκπομπή στο πρώτο κομμάτι της.
2: Τα παιδικά τραύματα.
1: Ναι, και φαγιά από γιαγιάδες και σχόλια για το βάρος από γιαγιάδες. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος. Περίμενε. Μια μισή ώρα λέει καλά είναι που έφτιαξε εννοεί η μάνα μου στα παιδιά μου πιλάφι.
2: Ναι.
1: Εμένα λέει ο πεθερός μου σηκώθηκε 4,5 επειδή του έστειλαν μήνυματα μικρά. 4 αυγά μάτια πάνω σε πατάτες, στίγκα στο λάδι, τηγανισμένες σε πετρογκάζ. Ήταν το γεύμα της γιαγιάς ανά πάσα στιγμή στο χωριό.
2: Ναι, αλλά 4,5 πώς έστειλαν τα παιδιά, δηλαδή πού ήτανε. Από το δωμάτιο που κοιμόσαν το.
1: Μπορεί να μιλάμε για πιο μεγάλα παιδιά.
2: Γαϊδούρια.
1: Ναι, για να είχαν πάει για ένα ποτό, ξέρω εγώ, και σου λέει ρε γιαγιά, φτιάχνεις κάτι να φάμε.
2: Άλλο αυτό.
1: Κάτι ελαφρύ να
2: δηλαδή,
1: φάμε.
2: Άμα ξέρεις ότι έτσι κι αλλιώς η γιαγιά σου, η νόνα σου, όπως τη λέμε στη Ζάκυνθο, έχει προγραμματίσει έναν πρωινό όρθρο.
1: Ναι.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι από τις 6 ώρα θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Μπορείς να το συνδυάσεις με τη δική σου επιστροφή στο σπίτι από μια νυχτερινή έξοδο.
1: Ναι.
2: Θα πεις βρε γιαγιά, όπως ετοιμάζεις να πας να κοινωνήσεις. Πετάς και δύο αυγά.
1: Δύο αυγά,
2: ποτέ,
1: δύο αυγά είναι για δοκιμή.
2: Μαζί με τις πατάτες.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: είχα και εγώ κριτική γιαγιά που με έθρεφε συνεχώς.
2: Με έθρεφε, ναι.
1: Πήγαινα συνέχεια τα καλοκαίρια στην Κρήτη. Ένα καλοκαίρι όταν έφτασα μου λέει: τώρα καλός είσαι. Κατάλαβα πως έχω πάρει για τα καλά αυτό που λέει
2: α,
1: τώρα.
2: Ναι, σωστό.
1: Να ξέρεις και εγώ το είχα σαν μέτρο. Δηλαδή, αν αγχωνόμουν.
2: Ήταν κόδωνας
1: ναι,
2: κινδύνου,
1: ότι, άμα πήγαινα καμπανάκι. Και μου έλεγε ο παππούς μου: χωριό, μου έλεγε: τώρα είσαι καλός. Και έλεγα, όπα, έχω τσιμπήσει τώρα.
2: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Συνήθως γιαγιάδες, παππούδες και τέτοια δεν έχουν κάποια παραπανήσια κιλά.
1: Ο δικός μου δεν είχε.
2: Εγώ έτυχε, δηλαδή πραγματικά τα πήραμε μετά τα εγγόνια τους όλοι τα κιλά.
1: Ναι.
2: Και οι τέσσερις, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, ήταν όλοι κορμάρες. Το ξέρω ότι το ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά δεν ήταν, ξέρεις, ο παππούς που έχει πάρει κιλά παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
2: Αφού δούλευε μέχρι τα 180
1: τόσο. Δεν είχε να κάνει με το δικό του το σκαρί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, με ένα παππούς που σου λέω που ήταν έτσι λιβιθρόνη. Μου έλεγε, ξέρω εγώ, μπορεί να άτρωγα σαν ναυαγός. Έτσι. Και εκεί που κάποιος άλλος θα ιδίαζε, θα μου έλεγε. Και μου έλεγε, σε χάρηκα μου λέει έτσι που φάγε σήμερα.
2: Αν είναι δυνατόν. Είχαν πολύ χαμηλά στάνταρτ για να σε χαίρονται.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί μας έχει ανοίξει και η όρεξη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Η γιαγιά του Στέφανο εδώ πέρα που έχει στείλει μήνυμα.
1: Όχι του παλιού.
0: Όχι του παλιού, του παλιού τέτοιου.
1: Ναι.
0: Εδώ του Στέφανο το Κροατή.
1: Έκανε ο Παλιοπαλιόπουλος.
0: Έκανε πολύ καλή, προσεγμένη, σχεδόν επαγγελματική δουλειά.
1: Δηλαδή.
0: Λέει, η γιαγιά μου λέει μαζίγιζε την πρώτη μέρα παραλαβής και ξανά την τελευταία μέρα πριν έρθουν οι γονείς να μας πάρουν. Έγραφε τα αποτελέσματα και τους τα παρέδιδε.
1: Τα παρέδιδε. Εγώ το πήρα το σφαχτάρι, το πήρα εδώ. Κοίτα, το παραδίδω έτοιμο. Καλά, το έχουν στείλει κι άλλοι. Η πιο κλασική συνταγή και τέρμα ανθυγιεινή της γιαγιάς. Δεν ξέρω αν την κάνατε εσείς. Αυτή η ομελέτα στο πετρογκάζ. Κάνατε ομελέτα στο πετρογκάζ εσείς.
0: Ναι, πώς δεν κάναμε.
1: Που ήταν σαν τάβλη. Δεν είναι. Ήτανε έτσι φτενή που λένε στην Κρήτη. Είχε μέσα πράγμα, πατάτες.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα
1: ήταν σαν μπλόκο.
0: Ήξερε ότι θα φτιάξει ομελέτα για ένα άτομο και βάζε τέσσερα αυγά.
1: Λέει,
0: τέσσερα αυγά.
1: Τέσσερα αυγά να έχουμε.
0: Ωραία, χωριάτικα περτικαλί. Κανονικά. Γιατρέ μου, μη διστάζεις. Δεν ξέρω το κομμάτι στο οποίο αναφέρει το φίλος ο Μιχαήλ. Αλλά λέει, παιδιά, παραγγελιά. Φίλος πήρε επίσημα διαζύγιο σήμερα και θέλω να του αφαιρώσω τα καρπούζια από Απόστολο Νικολαίδη. Ακούει και θα καταλάβει αμέσως.
1: Από Απόστολο Νικολαίδη.
0: Έτσι λέει, Απόστολο Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Έγραφε και τραγούδια ο.
1: Ξέρω, ανάμεσα
0: ο ηγέτης.
1: Τι να πω.
0: Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, υπάρχει κάποια ευχή με το διαζύγιο.
1: Καλή λευτεριά.
0: Τι καλή λευτεριά. Τώρα το πήρε το διαζύγιο. Λευτερώθηκε.
1: Εντάξει. Και ο άλλος όταν παίρνει πτυχίο του λέμε καλή σταδιοδρομία.
0: Ναι, καλά, εντάξει. 2000, να
1: μην ερωτευόμαι. Μετά από τόσο καιρό, πρώτη φορά σας ακούω από υπολογιστή και μπορώ να στείλω μήνυμα. Συνήθως σας ακούω από το ταξί. Να είστε καλά, να παραμένετε λέρες. Ζήτω η ΑΕΚ και ζήτω ο Τόλης Τσιμογιάννης.
0: Ναι,
1: και γι' αυτό ήταν το αίτημα που ικανοποιήσαμε με την επιλογή του Στέφανου.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: γιαγιάδες μας έχουν περάσει κατοχή, γι' αυτό είχαν την ψύχωση με το φαγητό. Όταν μου το εξήγησε η γιαγιά μου, έκοψα την πλάκα. Νομίζω ότι αυτό από ένα σημείο και μετά το εκμεταλλεύονταν οι γιαγιάδες.
1: Ναι, και εγώ το.
0: Εντάξει, το είπαμε, το δικαιολογήσαμε αυτό με το κατοχικό σύνδρομο και αυτό. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στα κατοχικά σύνδρομα.
1: Ναι, και στο κάτω γράφει να σου πω κάτι. Ο πατέρας τώρα δεν έχει κατοχικό σύνδρομο, δεν την πρόλαβε την κατοχή.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τι θα πει, ότι είναι χουντικό σύνδρομο.
0: Μπράβο, δηλαδή όταν τρώω εμφανώς, έχω φάει 2,5 πιάτα μακαρόνια με κοιμάκι. Λέει, βάλ του λίγο ακόμα.
1: Λίγο.
0: Βάλ του λίγο ακόμα.
2: Βάλε να φάμε, βάλε να πιούμε. Αχ, σήμερα θα τα κάψουμε.
1: Είναι εκτός θέματος, αλλά είναι μήνυμα από το φίλο μας τον Γιώργο, τον πρώην Μιλφάκια.
0: Ναι.
1: Που όπως και τα μηνύματα του Σφιχτόχοντρου, ξέρεις, δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο πρώην Μιλφάκιας, στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ

0: Πες το σφουγγάτο, μωρή Κριτικιά, η Δία λέει ότι ο Μελέτα μετά. Ε, παιδιά, δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι. Ναι. Γι' αυτό τα λέω, για να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Εμείς σφουγγάτο το λέμε στην Κρήτη, αλλά.
1: Εγώ θα νομίζω ότι είναι φιγούρα το σφουγγάτο.
0: Άμα σα το έλεγα.
1: Σαν το σπαγκάτο.
0: Τα ιταλικά εκεί που λέτε, εσείς θα πήγαινε αλλού το μυαλό σου. Το κέφι μας πάνε πιάτα ως το πρωί. Εμένα η γιαγιά μου λέει όταν τηγάνιζε πατάτες και αυγά, δεν έπλαινε το τηγάνι. Έκανε μια πρόβληση με φέτες ψωμιού με το οποίο την ψύχα. Σκούπιζε τα λάδια και μου τα έδινε.
1: Βέβαια,
0: πρόσεξε, αυτό, η διαπαιδαγώγηση.
1: Όλοι γουστάραμε αυτά τα τηγανόλαδα. Τα το οποίο μετά μπορούσε να το βάλει και στη μηχανή. Έτσι.
0: Εύκολα. Εύκολα. Στο πήγαινε, αν δεν το βάλει, πήγαινε σε καρμπιρατέρ αυτό.
1: Κανονικά.
0: Το καρμπιρατέρ παίρνει λάδι γιατί δεν έχω και ιδέα εγώ.
1: Κανονικά δεν πρέπει.
0: Α, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Να πω ότι αν δεν έχετε γιαγιά, έτσι, να σας μαγειρεύει ακόμα και να σας φτιάχνει πιλάφια στη μια μισή ώρα, γενικά αν έχετε, θέλετε να φάτε κάτι σε ώρες ακατάλληλες, όπως ας πούμε την Κυριακή το βράδυ, δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι πλέον υπάρχει το eFood του eMarket, το supermarket του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε για να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι, οπότε κάνετε την παραγγελία σας, έρχονται τα υλικά και μαγειρεύετε ό,τι γουστάρετε. Το γκαρσόνι μας
1: κοιτάζει και δεν ξέρει. Έχει δει τα δύο τελευταία μηνύματα που έχουν έρθει μέσω του Live 24.
0: Όχι.
1: Λέει ένας, κληρονομείτε το κατοχικό σύνδρομο. Και άλλος λέει, δεν φτάνει δηλαδή που οι Γερμανοί μας χρωστάνε τα πολεμικά δάνεια και καλά. Φταίνε και για τα παραπανήσια κιλά τριών γενεών.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι που πάει. Δηλαδή, τους έχουμε φορτώσει όλα τα κακά του Θεού.

0: Γελάω πάρα πολύ γιατί με το που ακούγεται ρίξε τα κορμιά στην πίστα εμφανίζεται Χάρης Χριστόγλου. Έτοιμος να αναλάβει βάρκα.
1: Να μας δανειστεί.
0: Έλα Χάρη.
1: Δώστα Χαρούλη.
2: Θα τα κάψουμε ρε γρασί. Βάλε ουίσκι. Αχ βάλε ό,τι θες βρε. Έλα γκαρσόνι φέρε.
1: Μια πολύ μεγάλη αλήθεια είναι αυτή που λέει το καλό τηγανιτό.
0: Ναι.
1: Κουβαλάει το DNA της προηγούμενης τηγανιάς.
0: Εγώ θα έλεγα της προηγούμενης γενιάς. Της προηγούμενης γενιάς. Γιατί εγώ θυμάμαι η φριτέζα που υπήρχε στο σπίτι.
1: Ναι. Δεν αλλάζει λάδια ποτέ.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτή την έφερε η μάνα μου ως νύφη όταν πρωτοπαντρεύτηκε το 1957, ας πούμε, 58.
1: Άκου, μπορεί να είναι παλιά. Δεν ξέρω αν θα σε σοκάρω τώρα. Μπορεί να είναι παλιά η φριτέζα, αλλά να αλλάζουμε το λάδι.
0: Όχι, σου λέει. Εκεί κρύβεται όλο το μυστικό. Δεν έχουμε αλλάξει ακόμα λάδι 40 χρόνια. Γιατί αυτό έχει μείνει αναλύωτη γεύση.
2: Μα η νύχτα μια φορά περνά.
1: Και με αυτές τις ωραίες εικόνες θα σας αφήσουμε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Συμπάμε κάτι και συνεχίζουμε.
1: Συμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Βιολέρες μόνο.
3: Βιολέρες μόνο. Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να

0: Λίνη Σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και το αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός που έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνο. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις τη σεζόν, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρί, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Εκτός Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος. Τα λόγια του Ιζακ Μπόγκα. Για αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για λόγους εντυπωσιασμού, κάνει λόγο ο Προμηθέας Πάτρας σε ανακοίνωσή του για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού για τη συμμετοχή του στο στοίχημα GBL. Κανένας κίνδυνος, τονίζουν οι αρχαίοι. Κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕΑΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο μιλά στους εκπρόσωπους του τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέσε ο Μάρκο Νικολίτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα. Ο κόσμος βγαίνει στις βεράτες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε τους έδρας παιχνίδι. Το λέω και ειλικρινά να τριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του στο σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίσονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κοντρά στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλέγκα. Στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας ο Ντεσπότο. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εκτός έμειναν οι Μωρόν και Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπε, Ταχυλέας Μπέος. Παράλληλα, ζήτησε να διαβεβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση. Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστο Χρυσούπολης αποτελεί επίσημο ο Τίμος Καβαγκάς. Υποψήφια αντικαταστάτες του είναι η Σάκης Παπαβασιλείου, η Νίκος Καραγεωργίου. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εμβλάκ Κονούτς στις 9.30, μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για την Handball Premier. Αιτία η εγκαταλειότητα του Taraflex, που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Στο άλλο σημερινό μάτς της πρώτης αγωνιστικής, δράμα ΑΕΚ 27-34. Ο Χαβιέρ Αγκύρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Βιολέρες Μόνο.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: φτάσω να σε φάω.
1: Δεν είμαι εγώ ο μοναδικός που είχε κάποιες ενστάσεις για τα Σαρδάμ που ακούσαμε.
2: Mm-hmm.
1: Ο Αντώνης Περιπτεράς. Ναι. Ξέρεις ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς σου.
2: Αλλά...
1: τα σημειώνει αυτά. Λέει: κάνε σπέρα, αγαπητέ Νικόλα, και στα λιμά της εκπομπής. Απατεώνα Ιταλέ. Το κριτικό ζώο που είπε σε μετάδοση δεν τίθεται θύμα. Το έχεις πουθενά.
2: Ήτανε σωστό.
1: Κάθε απόγευμα στο χωριό έχω προέλευση εκ Καλαμάτας. Και τώρα, Νικόλα, θα με συμπαθείς ακόμα πιο πολύ. Ξέρεις γιατί? Το χωριάτικο ψωμί με μερέντα, λέει, ήταν η ιεροτελεστία. Επίσης, δοκιμάστε ελληνικό καφέ με λίγο τσίπουρο. Είναι λίγο.
2: Θέλει να καλύψει όλα τα ζητήματα.
1: Μπράβο, ναι.
2: Με αποτυχία σε όλα, δεν έχω να πω. Αλλά να πω εδώ, δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς αυτό με τη μερέντα, να βάνετε και, για να γίνει τελείως ανθυγιεινό. Μας το κάνουν επίσης οι γιαγιάδες μας. Με βούτυρο και από πάνω τη μερέντα.
1: Θα σου έκανα να πας να κάνεις καμία εξέταση.
2: Μια στρώση γερή βούτυρο, πρόσεξε.
1: Φοβερό.
2: Φέτα.
1: Μισό λεπτό.
2: Περίμενε, ας πω.
1: Γιατί δεν έβαζε και ζάχαρη άχνη από πάνω?
2: Άκου. Φέτα του ψωμιού έχει καμιά λεπτή. Χοντρή, έτσι, να έχει ψύχα πάνω. Λοιπόν, και μια στρώση βούτυρο. Γερή, δηλαδή τουλάχιστον 4-5 επαλήψεις.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και να κάτσει από πάνω η μερέντα.
1: Φίλε, αυτό είναι. Είναι λες και είσαι οικοδόμος και χτίζεις τούβλο.
2: Ακόμα και σήμερα είναι μια ένοχη απολαύσή μου. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω κάτι.
1: Το κάνεις μόνος όπως και άλλες ένοχες απολαύσεις.
2: Κάτι πολύ extreme. Βάνω βούτυρο με τη μερέντα. Δηλαδή, δοκίμασέ το μια φορά και θα το δεις.
1: Δεν είμαι γλυκατζής εγώ. Δεν μου αρέσουν πολύ τα γλυκά.
2: Δεν σ' αρέσουν.
1: Δηλαδή, τώρα,
2: αυτό θα σ' αρέσει.
1: Αν μου έλεγε.
2: Αν θέλω να το κάνει
1: ελαφρύ. Φτιάξε ένα τόστ και αντί για ψωμί. Και αντί για ψωμί, βάλε, ξέρω εγώ, ζαμπό και μέσα βάλε το μπέικον. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε θα σου πω. Ναι,
2: ναι.
1: Εκεί με έχεις.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Άμα δοκίμασέ το αυτό που σου λέω και τα ξαναλέμε.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως ή θα έχω κανένα καρδιακό επεισόδιο?
2: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Πάρω, κοίταξε μη φας. Το στείλει κι άλλο ένα πριν ότι η ευχή καλή σταδιοδρομία πιάνει και μετά το διαζύγιο. Δηλαδή, είπαμε ότι υπάρχει όταν παίρνει το πτυχίο.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: ναι, υπάρχει.
2: Στέκεται και μετά το διαζύγιο, εντάξει.
1: Και η Λένα στέλνει μήνυμα στο σύζυγό της, λέει: ακούς το Δωρή, υπάρχει ευχή και για το διαζύγιο.

0: Και ο Γιάννης λέει, η γιαγιά μου λέει, μου τηγάνιζε το σβάν με ένα αυγό από πάνω και πατάτες. Πρέπει να είχα χοληστερίνη από τα 11.
1: Σε, τώρα αναγκάστηκα.
0: Να... Το κάνανε και στο στρατό αυτό.
1: Επικαλεστώ δηλαδή, και πάλι τον ντακόρ. Ξέρεις ως παιδί πόσο ντακόρ έχω καταναλώσει. Ναι. Ντακόρ με. Και χωρίς να ζεσταθεί.
0: Περίμενε. Βοήθησε με όμως τώρα. Το ντακόρ είναι κάτι σαν το σβάν, έτσι.
1: Όχι. Το ντακόρ ήταν.
0: Κορνεμπίφ που λέγανε.
1: Χοιρινό. Ναι. Χοιρινό, κονσέρβα. Με ζουμάκι μέσα το ζουμάκι είναι όλα τα λεφτά.
0: Πρέπει να κάνει ένα ζουμάκι, εννοεί λοιπόν.
1: Ναι, εννοείται, ρε. Φλάκα. Πραγματικά. Λοιπόν, με τον ντακόρ μπορούσε να το. Έπρεπε να το ζεστάνει θεωρητικά λίγο. Ναι. Έτσι.
0: Και μετά... Στην κατασκήνωση σου να.
1: Ναι,
0: ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Αλλά το κάναμε με μακαρόνια, το κάναμε σκέτο με για να γίνει παπάρα στο λίπο. Κατάλαβε. Μην απορρεί τώρα που.
0: Λαρδί. Όχι, εγώ πρέπει να πω δεν ήμουν ιδιαίτερος φίλος αυτών των προϊόντων, αλλά δική μου ένοχη απόλαυση όταν έκανα ελεύθερο κάμπινγκ όμως τώρα, μιλάμε τώρα μέχρι πριν από 20 χρόνια, ας πούμε κάτι τέτοιο, ήταν το corn beef. Δηλαδή,
1: είναι ωραίο το corn beef.
0: Είναι ωραίο το corn beef. Σε σύγκριση με τι.
1: Ένοχη απόλαυση, δηλαδή σαν να είναι κάτι περίεργο. Είναι πολύ ωραίο το corn beef.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αν και κανονικά παίρνει και ένα έψιλον αυτό.
0: Corn beef.
1: Είναι corn beef.
0: Είναι corn beef.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: η ίδια γιαγιά σε βραδινή έξοδο μου λέει: όταν γυρίσει, θα σου έχω καλτσουνάκια στο φούρνο.
0: Ωραίο.
1: Μην τα πολυλογώ, μου είχε ένα ταψί καλτσούνια. Το μεσημέρι που τους κάνω, ρε, η γιαγιά είναι πολλά. Μου απαντάει: έχεις δίκιο, το βράδυ θα σου έχω ένα τόστ. Η θεά είχε ανοίξει μια φρατζόλα ολόκληρη και μου το είχε γεμίσει με ζαμπόν. Ναι, αυτό το τόστ στις γιαγιάδες σήμαινε ολόκληρη τη φρατζόλα.
0: Ενέρεση.
1: Σου λέει: τι θα φάει ένα το τετράγωνο αυτό.
0: Καταρχάς στα χωριά δεν αναγνωρίζεται ως.
1: Τετράγωνο.
0: Ως ψωμί, λέει, τι είναι
1: το
0: αυτό.
1: Το ψωμί του τόστ είναι το ψωμί το χωριάτικο στα χωριά.

0: Συγγνώμη, είπε οι άμαχοι γίνονται εμπολεμοί. Τέλειο, τέλειο.
1: Με έχετε ξεφτυλίσει, λέει ένας. Η 8χρονη κόρη μου Ζωή ζητάει να της αφιερώσετε Μπατμανίδι. Βάλε το. Μπατμανίδι, έχουμε ναι. και καιρό να παίξει ναι, τον Μπάτμαν. Να βάλουμε το σκασίλα μου μεγάλη που έχουμε καιρό.
0: Το αφιερώνουμε.
1: Μια και λέμε για τους παππούδες που μας τάιζαν και δεν τρώγαμε, θα πω ότι ο πατέρας μου κάποτε τσακωνόταν με τη γιαγιά μου για αυτό το λόγο. Και τώρα πλέον κάθε φορά που πάω σπίτι του, το πρώτο πράγμα που μιλάει είναι για φαγητό. Έχει καταντήσει τόσο κουραστικό που τις προάλλες τσακωθήκαμε για αυτό το λόγο. Πες μια καλησπέρα, ρε άνθρωπε, με το που μπαίνω μου λέει το φαγητό είναι στη γάστρα.
0: Έτσι, σε
1: βάλε να φας ή να σου βάλω.
0: Τι λέει.

0: Εν τω μεταξύ τώρα αυτό το έχουμε αφιερώσει, είπαμε, το ζήτησε μπαμπάς για την 8χρονη κόρη του, ε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Να σου πω, ο πατέρας του Νίκου σου θυμίζει το δικό σου πατέρα και δεν εννοώ εμφανισιακά, δεν θέλω να κάνουμε άλλου τύπου συνειρμούς, αλλά κατά καιρούς έχεις πει για το πάθος του δικού σου πατέρα για τη μαγειρική υπό προϋποθέσεις. Άκου τι κάνει, λέει ο πατέρας του Νίκου. Ο αείμνηστος, λέει, πατήρ μου είχε φτιάξει κάνα δύο φορές μέσα στη νύχτα παστούρμα σαγανάκι. Δηλαδή, αυγά με παστούρμα, τηγανισμένα στο ίδιο τηγάνι. Το καλύτερο είναι, λέει, ότι αυτό το έφτιαχνε μέσα στη νύχτα Χριστούγεννα Πάσχα. Ποτέ σε απλό καθημερινό.
1: Ήταν εορταστικό μενού.
0: Ναι, το εορταστικό.
2: Να κλάνει όλη νύχτα.
3: Αγόρια οι ποτές.
1: Εντάξει, με σαγανάκι παστούρμα είναι τα αποτελέσματα τέτοια.
2: Κορίτσια καθίστε, αγόρια σου.
1: Ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος λέει: Η γιαγιά μου η Μαρίκα στην Άνδρο ήταν τρομερή μαγείρισα με τη δυστυχώς λανθασμένη νοοτροπία πως το παιδί θα τα πάρει σε μπόι. Πολλοί το πληρώσανε αυτό. Το καλοκαίρι πάντα για πρωινό μας περίμενε στο τραπέζι τυρόπιτες, τόστ και φέτες ψωμί με πραλίνα. Μεσημέρι πάντα δύο φαγητά, γιατί ήταν ντροπή να μαγειρέψει ένα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πάντα μας περίμενε μια πάστα σοκολατίνα μετά. Για βραδινό και μετά το παιχνίδι στο σχολείο μας περίμεναν αυγά με λουκάνικα και πατάτες τηγανητές ή σουβλάκια από τη μοναδική ψησταριά του χωριού. Το ρεκόρ μου, λέει, το 1997 σε 20ήμερες διακοπές στο χωριό ήταν συν 7 κιλά.
0: Μπράβο.
1: Ένα γεγονός που οδήγησε σε καυγά τρικούβερτο μεταξύ γιαγιάς και μητέρας. Τελικά δεν τα πήρα ποτέ σε μπόι.
0: Και πάνω σε αυτό, δηλαδή, έρχεται, κολλάει το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Ρε, εσείς δεν πάτε να συνουσιαστείτε με το φαγητό. Είμαι με ένα καφέ από το πρωί και κοντεύω να φάω το τιμόνι. Βασίλης Λερόπληκτος.

0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, και όταν λέμε παίξε υπεύθυνα, εννοούμε στην Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω.

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχει στείλει ένα μήνυμα ετεροχρονισμένο ουσιαστικά ο φίλος ο Γιώργος, αλλά επειδή σε κράζει, θέλω να το μεταφέρω και λέει μάλιστα καθυστερημένο μήνυμα, αλλά και εσείς καθυστερημένοι είστε. Εγώ έχω λέει δικαιολογία ότι οδηγούσα και δεν μπορούσα να στείλω. Στο πρώτο τραγούδι με την BMW, λέγαμε, ο Τροβαδούρος δεν φλεξάρει ρε σούργελα. Γιατί αν το αυτοκίνητο που είναι το μωρό μέσα είναι μπροστά του, τότε το καθρεφτάκι του BMW είναι του μωρού και όχι του Τροβαδούρου. Ζα, έζα. Και καλά, ο ένας είναι μηχανόβιος και παίζει και ολογείται. Ο χωρίς σχολή. Τι διάολο. Γι' αυτό λοιπόν θέλει 10 ώρες για να πάει στο γήπεδο να κάνει μετάδοση.
5: Ο χωρίς σχολή.
4: Ο χωρίς σχολή.
5: Θα το κρατήσει αυτό. Λοιπόν, από τα εκατομμύρια μηνύματα που έχετε στείλει για τα φαγιά με τις γιαγιάδες και όλα αυτά, κρατάω τον αδερφό μας του Παναγιώτη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής και έχει και... καλύτερα από το να σου το μεταφέρω να το ακούσετε εσείς ήδη. Το βάζω εδώ το ηχητικό που έχει στείλει, έτσι, με τη δικιά του, με την ωραία την μπάσα, τη φωνούλα του. Για δώσ' το λίγο, Στέφανε.
6: Αυτά είναι πρωινά, φίλε μου Γιώργο, και ας τον άλλο να τον Νικόλα να κάνει δίαιτα. Ξεκινάμε, λουκάνικα με αυγά, πατάκια με σουτζούκι μπαστούρμα, το είναι ένα πρωινό μου, και γουρνοπούλα στο φούρνο.
4: Αυτά είπαμε είναι για το πρωί.
5: Και για να μην νομίζω ότι τα λέει στη θεωρία, μου έχει στείλει σχετικά ντοκουμέντα για κάθε ένα από αυτά.
4: Και εμένα,
5: τα
4: και εμένα μου έχει στείλει, πρέπει
5: έτσι,
4: να πω.
5: Να σε καλά, Παναγιώτη.
4: Μου λέει κόψει τα κλαμάρε τώρα, διατροφέ και εδώ, εδώ, εδώ, αδεί, αυγά μάτια. Γεια σου, ρε Παναγιώτη.

0: Αυτός ο Τζόρτζι, ο οποίος υπενθυμίζω είναι και ένστολος, έτσι, ανήκει ναι. στα τιμημένα ελληνικά
1: στρατά. Τι να κάνουμε τώρα, να ψαρώσουμε.
0: Λέει, αυτό με το βούτυρο και τη μερέντα το κάναμε στη σχολή όταν τα είχαμε για πρωινό και ο συνδυασμός τους με το γάλα που μας έδιναν επίσης δημιουργούσε ρουκέτες αερίων στην τάξη. Ήμασταν και η μόνη ειδικότητα με αποκλειστικά μάντρα γαλαίους, οπότε καταλαβαίνετε τι συνέβαινε εκείνες τις μέρες Βιετνάμ, οπότε γι' αυτό τελικά το ρίξε στη στολή.
1: Δεν θα περίμενα αυτή η συνταγή να χρησιμοποιείται, μάλλον να δοκιμάζεται σε χώρους που έχει πυρομαχικά.
0: Πυρομαχικά,
1: καλή
0: ναι.
1: ιδέα. Ο φίλος ο Μινάς λέει: η γιαγιά μου με μίλησε στα μυστικά της κατοχικής γαστρονομίας. Συνήθειες που κρατάω.
0: Κατοχική γαστρονομία, θέλω.
1: Συνήθειες που κρατάω μέχρι και σήμερα ευλαβικά. Το αγαπημένο της σνακ, λίγο μετά το πρωινό και λίγο πριν το δεκατιανό. Πρόσεξε. Σνακ, ανάμεσα σε πρωινό και δεκατιανό, έτσι. Στις 9 το τρώμα αυτό. Ήτανε βουτυράρα σε πάχος κινητού, πάνω σε θηριώδη φέτα ψωμί. Ναι. Και πασπαλισμένο με λίγα κιλά ζάχαρης.
0: Με λίγα κιλά, ναι,
1: περιτώ να σας πω ότι πάντα έπαιζα τερματοφύλακα στο σχολείο.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλος για δοκάρι. Αλλιώς. Και ο Βλέπεις Άγγελος λέει: τώρα που είπατε, λέει λαρδί. Βέβαια, το έχουμε πολύ ώρα, αλλά τώρα βλέπω το έφτασε το δικό του μήνυμα. Τα fish and chips λέει: τηγανίζονται σε λαρδί και ουχή σε λάδι. Εν τω μεταξύ, το λαρδί. Στην ναι. πραγματικότητα δεν είναι ζωικό λίπος.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ, ναι.
0: Έτσι νομίζεις και εσύ.
1: Έτσι νομίζω,
0: δεν αλλά... πιστεύεις ότι μόνο οι φάλαινες έχουν λαρδί?
1: Όχι, ρε, εσύ, έχει. Είναι και μια γενική έννοια το λαρδί πλέον.
0: Ναι, δηλαδή, περίμενε, η προβατίνα που τρως εσύ ως κριτικός έχει λαρδί.
1: Μεταφορικά, ακόμα και αν δεν μιλάμε γεωργικά, πρέπει να έχει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, έτσι όπως το γόγκο τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου. Ο Χρήστος λέει: η γιαγιά μου έφτιαχνε ψωμί, έβγαζε την ψύχα και γέμιζε φέτα. Και εκεί τελείωνε η ζωή. Κάτσε τώρα, περίμενε, δεν το κατάλαβα αυτό. Έβγαζε την ψύχα.
0: Έπαιρνε όλο το καρβέλι, έβγαζε την ψύχα. Φέτα. Σου λέει: μη φάει όλο ψωμί ναι. το παιδί.
1: Ναι.
0: Το γέμιζε με τυράκι, φέτα κτλ.
1: Τυράκι, ναι.
0: Σπάταλα.

0: Και ο Σωτήρης λέει: γι' αυτό είμαστε τώρα με χοληστερίνη από τα 40 από όλα αυτά που τρώγαμε. Και μετά λέει: μας λένε ότι είναι κληρονομικό, ρε πάπα.
1: Πώς μας λένε και για τα άλλα τα ψυχολογικά θέματα. Λέει: έλα, λέει, εμείς τι πάθαμε. Πάθαμε χοληστερίνη, τη γλυκερίδια, τέτοια πάθαμε. Μέσα στη ζάλη. Έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες σβάν και κορνεμπίφ ως γνήσιο παιδί των 80's, mm-hmm. πραγματικά απορώ πως έφτασα στα 50 με αυτά τα. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, okay.
1: Λέει ο Στάθης ο Φωστήρας, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
0: Και εγώ έχω την εντύπωση ότι ξέρεις, άμα τα βάλεις κάτω, πιθανότατα είναι πιο υγιεινά από άλλα πράγματα.
1: Που νομίζεις ότι είναι
0: υγιεινά. Που νομίζεις ότι είναι υγιεινά, ναι.

0: Ωραία, φίλε, έχω πάρα πολύ καιρό να φάγω Lemon Letter. Ο Σωτήρη, δεν το λέει.
1: Με
0: έχει διαλύσει ψυχολογικά τώρα.
1: Και είναι κοτόσουπα, ε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ωραίο. Τώρα που χειμωνιάζει, δεν είναι συνδεδεμένο. Σαν να τη ρούφιξε.
0: Ναι, τώρα κανονικά. Με ή χωρίς γιουβαλάκια δεν έχει σημασία. Και απλή σούπα.
1: Ναι.
0: Και απλή σούπα.

0: Εσύ, αν και κατά καιρούς έχουμε ένα μικρό κράξιμο, ας πούμε, για τη χρήση της λέξης ως ευκυλιότητα.
1: Ναι.
0: Που κάνουν, κάνουν ευκύλια. Δεν έχει ένα δίκιο εδώ ο Σωτήρης. Σου λέει γιατί δυσκυλιότητα, ναι, αλλά όχι ευκυλιότητα.
1: Νομίζω ότι το σωστό είναι το ευκυλιότητα.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Wow. Το ευκύλια είναι δικό μας.
0: Το ευκύλια είναι σαν το νέμα.

0: φίλε, τελικά νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που δεν έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα, τα διατροφικά που κάνατε, παιδιά. Λέει και ο Μιχάλης, λέει, Νικόλα, ξέρεις ότι δεν το θέλω, αλλά θα συμφωνήσω με το κριτικό κρυολόγημα. Ψωμί με βιτάμ και μερέντα ή μαρμελάδα ή μέλι ή σκέτη ζάχαρη.
1: Ναι, παιδιά.
0: Μου την έφτιαχνε συνέχεια η μάνα μου όταν ήμουν μικρό.
1: Απογειώνει οποιαδήποτε άλλη επάλυψη το βούτυρο. Θα μου πεις, εντάξει, δεν δίνω καμιά είδηση φοβερή ότι αν βάλεις σε κάτι βούτυρο,
0: ναι,
1: νοστιμίζει, έτσι. Αλλά δεν το έχουν πολύ στο μυαλό τους συνδεδεμένο με γλυκό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, και η Βερόνικα, και εγώ έτρωγα βιτάμ με μερέντα θεϊκό, γενναίες ποσότητες και από τα δύο στο ψωμί.
1: Το απόλυτο snack των 90s, λέει ένας εδώ, ήταν το donut toast ζαμπόν τυρί του κυλικιού στο σχολείο. Αυτό πρέπει να ήταν τηγανισμένο σε λαρδί που ήταν τηγανισμένο σε νέα φυτίνη. Σε μια σαλάτα με μαρούλι,
0: κόψε ένα κρεμμύδι και αγγούρι, πέταμε ψωμί. Άκου να δεις τώρα άλλη μαγιά, λέει η φίλη μας η Λένα, λέει, εμάς η γιαγιά στο χωριό έβρεχε μια φέτα ψωμί ζυμωτό και έριχνε από πάνω πάρα πολύ ζάχαρη. Όσο πιο παγωμένο το νερό, τόσο πιο νόστιμο.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα...
0: Γιατί παγωμένο όμως?
1: Για να... Δεν ξέρω. Για να μην λιώσει. Δεν λιώνει δυσκολότερα, νομίζω, η ζάχαρη.
0: Με παγωμένο, ναι, φαντάζομαι. Ναι, οκ. Ναι,
1: okay. Η γιαγιά μου τα καλοκαίρια.
0: Λέει να είναι και κρατσανιστό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστηθεί το παιδί.
1: Η γιαγιά μου τα καλοκαίρια φούρνιζε, λέει, ψωμί στο ξυλόφουρνο. Το ανοίγαμε ζεστό, κόβαμε ντομάτα, τη βάζαμε μέσα με φέτα, λαδάκι και ρίγανη. Τι ωραία χρόνια, λέει η Μικαέλα. Εντάξει, αυτό δεν το λες και τόσο, ρε παιδί μου, βόμβα.
0: Όχι.
1: Είναι, μπορεί να το πεις και οριακά υγιεινό.
0: Ναι,
1: εντάξει. Φέτα, λαδάκι, ρίγανη. Δηλαδή, άμα δεν το παραχέσει.
0: Μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι, άμα δεν το παραχέσει, το να σου πω. Δηλαδή, είναι οκ. Okay,
0: μπορεί μετά να παραχέσει.
1: Στα σνακ, ναι.
0: Εξαρτάται.
2: Έφαγα πολύ.
0: Να και ο Τζόρτζιο Νικόλα λέει το βασίλειό μου για λάχανο, ντολμάδες, αυγολέμονο. Με βγέλησε και εμένα, λέει ο Σαουτήρη.
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ του ντολμά γενικά.
1: Είμαι του ντολμά, αλλά όχι του λαχάνο ντολμά. Είμαι αμπελόφιλο, θέλω.
0: Είσαι αμπελόφιλο, ναι. Φέρ το μετά να στρίψουμε για γάνα τσιγάρο με το αμπελόφιλο. Θα πατάρω
1: σδιέ. Ψωμί τηγανισμένο σε προχτεσινό λάδι με ζάχαρη και κανέλα. 8 σφραγίσματα στα 12 έκανα, λέει.
0: Εντάξει, ναι. Έφαγα πολύ. Κόντυψα να σκάσω. Αντώνης, κριτική ανόητε. Συνέχισε να τρως ό,τι έτρωγες πάντα. Άλλωστε δεν θα έχεις χοληστερίνη παρά μόνο στερίνη για αρχή. Αφού έβγαλες τη χολή και με την απαραίτητη διατροφή δεν θα βρει τίποτα ο ιατροδικαστής εχθρέ του καπνίσματος.

0: Ένα μήνυμα με πόνο ψυχής θα διαβάσω του Βασίλη. Η προσωπική μου γιαγιά δεν μου έχει μαγειρέψει ποτέ. Ούτε κουρασάν με έχει κεράσει για το σχολείο. Γιατί αγαπούσε τα άλλα ξαδέρφια μου πιο πολύ από εμάς.
1: Ωρε φίλε.
0: Αλλά το παστό χοιρινό με χυμένα αυγά από πάνω στο τηγάνι που φέρνει η μάνα μου δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Ρε εσύ, αυτό μιλάμε τώρα. Παστό χοιρινό
1: μπορεί να το...
0: με χυμένα αυγά. Σκέψου
1: να μας στείλει μια φωτογραφία.
0: Σκέψου το τώρα. Έχεις φάει τέτοιο?
1: Έχω φάει, ναι.
0: Έχεις φάει. Μιλάμε τώρα. Αυτό τρως μία φορά, όχι για κανένα λόγο, γιατί πιθανότατα δεν επιβιώνει, θα φάει δεύτερη.

0: Το ξεχάσαμε και έχει δίκιο ο φίλος εδώ ο Τζον. Πρωινό μέχρι 11 χρονών, ζαχαρούχο γάλα με μπισκότα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε, και ζαχαρούχο γάλα και μπισκότα.
1: Θα σου πρότεινα να προσέχεις εσύ.
0: Α,
1: κοίτα το ρολόι.
0: Κοίτα πώς χαμογελάει. Ναι, ναι. Δεν στην κάνω τη χάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Κόβομαι μόνο.
1: Εγώ σε έσωσα.
0: Να σε καλά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έχουν φτάσει στο σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι σπιτιού δίπλα σε άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη Σύνοδο της 20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην αναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Συμμαχία Ocean Eye. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από πρατήριο καυσίμων στο Αιγάλεο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
11: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Θα ήθελα να μην τον διακόψω καθόλου, να τα ακούσουμε όλο, αλλά μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Γιατί?
0: Έχουμε εκατομμύρια μηνύματα για τα φαγιά που έχετε στείλει, για που σας ταΐζαν οι γιαγιάδες σας, οι μανάδες σας, οι πατεράδες σας και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Με την ευκαιρία να σας πω, να σας το υπενθυμίσω, ότι μπορεί να υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα, διότι μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το σκλαβενίτη, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα για τα φαγιά που λέγαμε νωρίτερα. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood.
1: Άκου τώρα, άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει: από γιαγιά αγαπημένη γεύση, τηγανίτες με μπόλικο λάδι, τηγανισμένες στη φωτιά του τζακιού. Δεν υπάρχει. Λέει: κατοχικό ψωμί με λίπος από το γουρούνι ως επάλυψη. Πρόσεξε, εδώ είναι η μαγεία.
0: Ναι.
1: Το λίπος είχε λιωθεί από το γουρούνι των Χριστουγέννων και κρατούσε μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
0: Έτσι, έτσι. Θα βγάλουμε, σου λέει, θα βγάλουμε 7-8 μήνες με αυτό. Ο φίλος ο Σταύρος δίνει τη Μιχαέλα, λέγοντας: μην την ακούτε, λέει. Τρώει κουρασάν και βάζει πατατάκια μέσα. Και άλλοι κάνουν τέτοιες ανομαλίες. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή, αν θυμάσαι.
1: Ναι, και ο αδερφός ο Παναγιώτης που μας έστειλε νωρίτερα τα ηχητικά, ναι, και τις φωτογραφίες. Το τελευταίο θα προσπαθήσω να κάνω τη φωνή του, ξέρεις που. Ψωμί με κις και πατατάκια,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, έχουν γίνει.
1: Και λέει: 1400 η χοληστερίνη, 650. Τα τριγλυκερίδια και δεν έχω τίποτα μες του Παραδιανού. Έτσι. Γεια σου ρε Παναγιώτη, είσαι άρχοντας. Βέβαια, καμιά φορά για να απολαύσεις αυτά τα εδέσματα πρέπει να κάνεις και μια μικρή θυσία. Σαν για αυτή που κάνει ο Θοδωρής Λεταγαΐφ που λέει: καλησπέρα σας τρελά αγόρια. Εγώ στην Πάτρα, λέει, μικρός, η γιαγιά έψινε, λέει, ψωμί στο τζάκι, έριχνε λάδι και ζάχαρη, μια χαρά μέχρι εδώ. Αλλά έχω φάει, λέει, και πολύ στάχτη με αυτόν τον τρόπο.
2: Δεν είμαι εγώ για πολλά, για αυτό να κάτσεις κανά.
0: Μετά από Πάσχα στο νησί έχουμε πάρει το καράβι της επιστροφής και έχουμε μαζί κάποιες θιάδες και μπαρμπάδες. Κατά τις 11 το πρωί, και ενώ πίναμε το καφεδάκι μας, έβγαλαν τάπερ με αρνί από την κατάψυξη.
1: Ναι, εντάξει,
0: όπου το λίπος ήταν τόσο πετρωμένο που, που βούλωνε τρύπες στην άσφαλτο. Μετά από 20 χρόνια κάνω ακόμα ψυχοθεραπείες για να ξεπεράσω, ναι, το σοκ. Ναι. Το σοκ, λέει ο φίλος ο Αναξαγόρας.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Μου έχει τύχει αυτό μια φορά που γύριζα από Πάσχα από το Ηράκλειο. Και ήμουν, είχα πάρει καμπίνα για να κοιμηθώ, για να χαλαρώσω. Και ήταν μαζί μου τρία παιδιά κριτικοί από τρία διαφορετικά χωριά ο καθένας, οι οποίοι φεύγανε φαντάρι. Ψ. Και θέλανε να το γιορτάσουνε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Όλη την,
1: αυτό λέγεται όλο το βράδυ, καταδίκη, έτσι,
0: όλο το βράδυ στην καμπίνα πίνανε ράκες. Και κάποια στιγμή που τους έκοψε, λέει: έχω φέρει, έχω φέρει, λέει εδώ. Έχω φέρει αρνί. Και βγάζει το αρνί. Ήδη αυτό που λες, το άσπρο, το ξύγι.
1: Το λάρδι.
0: Ναι, ήταν πλέον, όχι πέτσα. Ναι.
1: Και, ήταν ένα έδεσμα, μπράβο, από μόνο του. Μπορείς να το κόψεις σε κομμάτια, να το μοιραστείς.
0: Ναι, και όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περιθώριο άρνησης, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε γίνει μια παρέα αναγκαστικά, ήθελα, δεν ήθελα. Επειδή, ναι, είχαμε γνωριστεί, εσείς τι κάνετε, παιδιά, φαντάρο.
1: Εσύ είχες πάει φαντάρο στο μεταξύ.
0: Όχι, εγώ σπούδαζα. Ναι, τι σπουδάζεις, λέω, δημοσιογράφος. Και μετά που ξέρεις, είχε εκτραχυνθεί η κατάσταση, είχαν γίνει όλοι καζίκια και τρώγανε τα αρνιά. Μου φάνε: ποιο, μωρά, δημοσιογράφε! Και λέω: παιδιά, θα φάμε τίποτα. Λέει: έχω φέρει, μου λέει, έχω φέρει. Πού να το φας τώρα αυτό. Αυτό άμα. Βούλωνε εκείνη την ώρα η αρτηρία.
1: Μπορούσε να το νιώσει κανονικά. Χραπ, χραπ, χραπ. Ναι, και φωνή καταγγελτική από τη φίλη μας τη Λένα. Αυτά ακούνε στα υπουργεία και βγάζουν νέους νόμους που διαλύουν τα σχολικά κηλικία.
0: Σωστό. Έτσι. Σωστό.
1: Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά με μάλλον.
0: Δεν μπορώ πλέον να βρουν τα παιδιά μου στο κηλικείο του σχολείου όπως έβρισκα εγώ. Μπέργκερ με πατατάκια τσακίρις μέσα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Καλησπέρα, Αλίνα Τσέμπορη. Γαστρονομική βόμβα ήταν το τηγανόψωνο. Το τηγανόψωμο που έφτιαχνε η συγχωρεμένη. Που έφτιαχνε η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Ζύμη από προσδεμένο ψωμί, τηγανισμένο σε μπόλικο λάδι να ποτίσει,
1: ναι,
0: και από πάνω μπόλικη ζάχαρη. Στις δύο μπουκές έπαιζε ταμπούρλο το στομάχι σου, λέει.
1: Και πολύ δυνατό από γιαγιάδες είναι αυτό που ονομάζουμε French toast. Ξέρεις, που ουσιαστικά βάζεις τις φέτες και τα λοιπά.
0: Ας το French toast. Έχουμε σύνδεση.
1: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Παναγιώτη, τι προλάβατε να μας πείτε.
0: Συνέντευξη τύπου. Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία. Ακούμε λίγο και.
3: Τον αντίπαλό σας και τι ρόλο παίζει στο μυαλό σου το γεγονός ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε το Γιώβιτς που παίζετε μαζί στο ίδιο πρωτάθλημα και πιθανότατα τον Αντρίγια.
4: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε το δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε.
0: Τον Παναγιώτη Ρέτσο ακούμε πρώτα να απαντάει.
4: Ο μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα. Γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
3: Για Γιώβιτς και Αντρίγια.
4: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πως αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Ευχαριστώ.
5: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσ' το, δώσ' Παύλο, πίσω.
6: Καλησπέρα. Οι παίχτες ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
4: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, το πώς έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίβαλοι με 4-3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
5: Ο Βασίλης Ομερότσος.
7: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο το καταλαβαίνει, γιατί ακούει Nations League, δεν είναι προκριματικά, ούτε Euro, ούτε Mundial, και ίσως να μην του δίνει τόσο μεγάλη βάση. Εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι μια διοργάνωση που εκτός από το ότι θα τεστάρετε τις δυνάμεις σας με πολύ μεγάλες ομάδες, μπορεί να σας δώσει και μια καλύτερη κλήρωση ενδεχομένως στα προκριματικά του Euro, η αποφυγή της τέταρτης θέσης ή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης σε αυτόν τον όμιλο. Έχετε αντιληφθεί πόσο κρίσιμα είναι τα μάτς ακόμα και για τις επόμενες διοργανώσεις?
4: Γενικά το να παίζεις για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, τρεις πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορεί να απογοητεύσουμε κάποιον κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε ήμασταν εμείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
5: Άλλη ερώτηση για τον Παναγιώτη. Έλα, Σωτήρη.
8: Καλησπέρα και καλή αρχή. Η ομάδα έχει ένα πολύ δύσκολο απαιτητικό παιχνίδι, όπως για τη Σερβία το αυριανό. Είναι η πρεμιέρα. Θεωρητικά, αν δούμε τον όμιλο, είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι, για παράδειγμα, στο πρώτο κλουμπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Είναι να είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο. Θεωρείς ότι πίεση έχει παραπάνω η Σερβία που παίζει την έδρα της σήμερα, αύριο, ή η Ελλάδα για το μάτς? Ευχαριστώ.
4: Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζεις στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
5: Είμαστε εντάξει? Ωραία, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Παναγιώτη.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση του Παναγιώτη Ρέτσου που πρέπει να πάει για προπόνηση που έχουν στις 8.30 και πλέον έχουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
9: Ο Πέτρος, ο Οργιανίδης, πρώτα.
10: Κότς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερης δυναμικότητας ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
11: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
10: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία, που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας όπως το αυριανό.
11: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολο όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
9: Ο Γιώργος Νοικοκύρης.
12: Κώστα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ. Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει στην απόφαση να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα.
11: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι. Είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
9: Ο Γιώργος Αγγελαρίου.
13: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
11: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους πέντε. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλεάδα

0: Σερβία, κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ευχαριστώ.
1: Να σας πω κάτι, ειλικρινά σας πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε δύο ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, οκ, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίχτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι. Που είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
2: Ο Δημοσθένης ο Δραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Δραγόπουλος.
3: Κότς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας
1: του. Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού? Πώς να σου αποκαλύψω?
3: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
1: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μη με κατηγορήσετε.
2: Έγινε. Ο Χρήστος Δραγόπουλος και μετά ο Μάνος Σταραμόπουλος.
4: Κόουτς, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο, νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε?
1: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε, και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο National League, σε ένα, στο

0: το πλεύρο του National League στο πρώτο γκρουπ, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομερίων.
1: Λοιπόν, έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας.
2: Το οποίο δεν προκαλέσαμε εμείς να
1: μπορεί πω, να μας ενημερώσει η παραγωγή αν παραμένουμε εδώ, θα δοκιμάσουμε να συνδεθούμε ξανά.
2: Ναι.
1: Ή το κλείνουμε δούμε κάπου εδώ το μαγαζί.
2: Αν θα δούμε, να το κλείσουμε το μαγαζάκι.
1: Το κλείνουμε το μαγαζάκι.
2: Κάποιοι κακεντρεχεί θα πούνε ότι το κάναμε αυτό για να σχολάσουμε.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, ο Παλαιότολο μόνο με 5 ευρώ έτσι έριξε το κύκλωμα. Μπράβο.
2: Πριν την κοπανίσουμε, να σα πω ότι κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε να αλλάξετε κι εσείς το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
1: Τι ωραία που τα λες, Γιώργο μου. Τι ωραία.
2: Κάπου εδώ θα πρέπει να την κοπανίσουμε σιγά-σιγά.
1: Αρέσει που το λες, δηλαδή με πόνο ψυχής.
2: Δεν θέλω.
1: Τώρα πηγαίναμε μέχρι 8 και 4 και 20.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας και λέγατε διάφορα. Μας δώσατε μια εικόνα από τα φαγιά που σας ταΐζανε
1: ως
2: οι γιαγιάδες σας.
1: Τώρα με τι φαγητό θα συμβιβαστεί σπίτι?
2: Θα πάω να φτιάξω μια ομελέτα σαν αυτή που σου έλεγα.
1: Μπράβο, έτσι.
2: Παχιά.
1: Εγώ θα πάω να ψάξω εδώ. Λαρδί έχει.
2: Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και την Κωνσταντίνα Πανούτση. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Τα λέμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Δίαιτα.
2: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Wins for FM 94,6. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League με αντίπαλο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Να αποδείξουμε ότι όντως έχουμε ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Τα λόγια του Ρέτσου που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη τύπου. Σε λίγη ώρα η τελευταία προπόνηση των διεθνών. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Στην αποστολή που ταξίδευσε στη Βιτόρια είναι και ο Μιλουτίνοφ. Ξεχωριστό χαρακτήρισε το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη EuroLeague ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας για το αυριανό του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρίς στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης εκτός πλάνων Νανς, Λούκας και Ντέιβις και Φαλ. Για αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κάνει λόγο σε ανακοίνωση του Προμηθέας Πάτρας για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού για τη συμμετοχή του στην στοίχημα GBL. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα, απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιασεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρου. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό η Μανόλο Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟ κόντρα στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία το 2027 η επιστροφή των Άλλη και Παυλένκα στην αγωνιστική δράση. Μήνυση σε βάρος των διαιτητών Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος έλαμπε τα χιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται μέχρι να διαλυθεί η υπόθεση. Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς υποψήφιοι αντικαταστάτες του Σάκης Παπαβασιλείου και Νίκος Καραγεωργίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 την τουρκική Emlak Konut στο κλεισό του Χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague Basket γυναικών. Μετάδοση από Sky Hybrid. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 12 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Βράδυ Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, κολόνα έξω από το στούντιο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής και όχι μόνο. Παγκοκολώνα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδος στο δεύτερο γκρουπ της League A του Nations League με αντίπαλο την Σερβία στο Βελιγράδι. Από όσο πρόλαβα να δω και να ακούσω, αυτό που κράτησα είναι αυτό που είπα και στους τίτλους, ότι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν σε ερώτηση για τον Όμιλο ότι έχει δύο φαβορί, την Γερμανία και την Ολλανδία, και κατά πόσο θα διεκδικήσουμε ουσιαστικά την τρίτη θέση με αντίπαλο την Σερβία. Και επίσης το πόσο έλαμψε το πρόσωπό του όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα βρεθεί αύριο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και τέλος, το ότι δεν θέλησε να απαντήσει, και λογικό είναι τώρα παραμονή αγώνα, κλείνοντας την απάντησή του που είπε «Μη με κατηγορήσετε», όταν το ρώτησε, δεν θυμάμαι ποιος, ένας συνάδελφος, που κατά πόσο είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει αύριο διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, και είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, παραμονή αγώνα, δεν θέλω κιόλας να το κάνω. Τουλάχιστον από αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ που λέγαμε και χθες με τον Σωτήρη Ταμπάκο, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στην σημερινή τελευταία προπόνηση, που ουσιαστικά δεν θα είναι προπόνηση, παραμονή αγώνα που αρχίζει σε λίγα λεπτά, αν αλλάξει κάτι. Αλλά η λογική λέει ότι, αν μη τι άλλο, στο αυριανό παιχνίδι με τους Σέρβους θα παραταχθούμε με τετράδα πίσω, με δύο στόπερ δηλαδή, και δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας. Αντίστροφη μέτρηση και για τους αιώνιους που ξεκινούν αύριο τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ξεκινάει με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια στην Βιτόρια. Η αποστολή ταξιδεύει τούτη την ώρα, έφυγε το απόγευμα για την Βιτόρια. Η λογική λέει ότι θα φτάσει λίγο μετά τις 10 επί Ισπανικού εδάφους, γι' αυτό και δεν θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Ζέρβα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις δικές του υποχρεώσεις στο σπίτι του, στο Telecom Center Athens, υποδεχόμενος την Παρί.

0: Τελευταίο μήνυμα που ήρθε, το αν έχεις ακούσει το Σαρδάμ το Ακτύπη, το Πρωτέα Πούδρα που είπε στο δελτίο των 5. Όχι. Το ΒΑΡ έδειξε ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Okay, για να το λέει ο Στέφανος, πιστεύω Στέφανο. Γιατί αλλιώς θα το είχε αρπάξει, θα το είχε ετοιμάσει κιόλας. Δηλαδή για το επόμενο σποτάκι. Λοιπόν, κύριο Στέφανος μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 στο φίλο τον Κώστα την Νίκαια που έστειλε το μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά νομίζω ότι ούτε για αστείο μπορούμε να πούμε ή να γράψουμε σχετικά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, πρόβλεψη Σερβία-Ελλάδα. Ματσάρα βλέπει ο φίλος. Λοιπόν, ματσάρα με διπλό στο φινάλε. Λοιπόν, το σενάριο είναι το εξής, όπως μας γράφει. 1-0 ο Γιώβιτς στο 5, 2-0 ο Γιώβιτς στο 36, 2-1 ο Κοστούλας στο 44, 3-1 ο Γιώβιτς στο 56, χατρίκο Φόρτισάεκ, 3-2 Τετέι στο 59, 3-3 Παυλίδη στο 77, 3-4 Τζόλης στο 88. Μακάρι θα πω εγώ, να ξεκινήσουμε με το δεξί τις υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού. Δεν λέω τα τελευταία νέα γιατί θα ακουστεί κάπως. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, Μπηγιάννη.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, ο φίλος το έστειλε και στην εκπομπή πριν, το έχει στείλει σε όλες τις εκπομπές μάλλον, στον κόσμο, το πιστέψει και ο ίδιος.
0: Μακάρι εγώ θα πω, okay. Μακάρι θα πω να ξεκινήσουμε με το δεξί της υποχρεώσης. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το βλέπω λίγο και εγώ, λίγο ακραίο σενάριο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως αύριο την
0: Εθνική. Καλά, προφανώς.
1: Γιατί είναι και καλή ομάδα η Σερβία, αλλά και πλέον τον κόλλησα, τον
0: Παγόνοβιτς.
1: Τον Παγόνοβιτς έχει αρχίσει να βελτιώνει, δεν βλέπεις, υπάρχει μια επιστράτευση, γύρισε ο Τάντης τώρα, ο ένας ο άλλος.
0: Το έλεγα χθες, επειδή λες για επιστράτευση, το έλεγα χθες που συζητούσαμε, κάναμε κουβέντα γενικά για το Nations League με τον Κώστα Ζάλιαρη. Κάπου διάβασα ότι μολονότι είναι φρέσκος, να το πω έτσι, γιατί ανέλαβε πέρυσι τέλη Οκτώβρη, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Στο φινάλε της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη όχι την σημερινή παραμονή του αγώνα, γενικά για τις κλήσεις. Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε την παρέτηση τον Ιούνιο. Γιατί ένιωσε προδομένος, καθώς έφαγε πολλά άκυρα σε ό,τι είχε να κάνει με τις κλήσεις για το παράθυρο του Ιουνίου.
1: Ναι, σκέψω τώρα. Ήταν η προηγούμενη κατάσταση πολύ προβληματική τώρα. Επειδή το
0: ναι, σίγουρα.
1: Στην κουβέντα με τον Στοϊκοβιτς, που σαν ποδοσφαιριστής ήταν τεράστιος, αλλά σαν προπονητής τώρα, τέλος πάντων. Και είχε έρθει σε ρήξη με πάρα πολλούς παίχτες.
0: Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό. Επειδή εντάξει, το παράθυρο του Ιουνίου και για τη Σερβία ήταν μόνο φιλικά, είχε μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος σεζόν, δεν ξέρω πώς το είδαν, αλλά εκμυστηρεύτηκε ο Παουνόβιτς ότι σκέφτηκε μέχρι και την παρέτηση. Εντάξει, μετά, okay, ναι. Καλοκαίρι, ηρέμησε, το σκέφτηκε διαφορετικά και είναι εδώ.
1: Βέβαια. Στα δικά μας τώρα, Τάσο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα...
0: Δεν μου λες να κάνω την ερώτηση. Ναι. Είπαμε και χθες για το ενδεχόμενο μεταγραφής. Αυτές τις μέρες, μετά το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έχει γίνει κάποια κουβέντα του προπονητή με τη διοίκηση για τέτοιο ενδεχόμενο ή εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες?
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Αχα.
1: Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι μεταγραφικό και στον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Mm-hmm. Μη σου πω κιόλας ότι κόβουν οι καλά σενάριο μεταγραφικό που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω. Νομίζω συνεχίσει όσο έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι δεν θα κάνει και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Το θεωρώ Ωραία. Πολύ δύσκολο πλέον.
0: Okay.
1: Νομίζω αν ήταν να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, θα το έχει κάνει έστω και λίγο νωρίτερα. Για να κερδίσει και λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Με έναν παίχτη ελεύθερο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες. Απλά και απ' την άλλη, επειδή είναι και καινούργιος ο προπονητής, μήπως ήθελε κάποιες προπονήσεις για να δει και να αξιολογήσει όσο γίνεται.
1: Δεν έχει προλάβει και πολλές προπονήσεις παντού να κάνει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα στη διακοπή, για να καταλάβει, διδάσω, δεν έχει αμυντικούς να δουλέψει. Ο μόνος αμυντικός που είναι πίσω είναι ο Πιρόλα, κανείς άλλος. Έχει 8 αμυντικούς ο Ολυμπιακός, 4 μπακ, 4 στόπερ και μόνο ο Πιρόλα δεν είναι διεθνής. Γιατί δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ιταλία. Ο Κάρμο στην Αγγόλα, ο Μπρούνο στην Ιγυρία, ο Τικνιζιάν στην Αρμενία, Ρέτσο Σάλιακα στην Ελλάδα και ο Σμαϊλόβιτς στην Βοσνία.
0: Ναι. Okay.
1: δεν έμεινε κανείς. Έμεινε μόνο Πιρόλα, δηλαδή πραγματικά.
0: Θα πρέπει να ανέβουν
1: οπότε,
0: Από τους μικρούς δηλαδή, ούτε καν θα πω από τη Β' ομάδα, γιατί η Β' ομάδα έχει
1: υποχρεώσεις. Και η Β' ομάδα το Σαββατοκύριακο παίζει κανονικά. Δηλαδή, αν ανέβουν για μερικές προπονήσεις, οκ. Okay. Αυτό δεν το γνωρίζω αν έχω ανέβει τη στιγμή. Αντικά από 19, μήπως.
0: Ναι, μόνο, έτσι. Απλά για να συμπληρωθεί λίγο, να πούμε ότι έχουμε κάποιους παίκτες να.
1: Βέβαια, και σκέψου Τάσο ότι δεν έχει πάει και ο Μπέιλι, έτσι. Mm-hmm. Συνολικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάει ο Μάριος στο Τσάντ.
0: Ναι.
1: Και. Δηλαδή, οκ, okay, δηλαδή, ούτε ο Κάνο Ρόκα δεν εγκλήθηκε αυτή τη φορά, μάλλον πήγε και το πρόβλημα, στην Εθνική Ισπανία ήταν με 21, στην Ελπίδα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε, αν ήταν καλά και ο Ρόκα, και, mm-hmm. Και ο Μπέιλι καλά, να είχαν εγκληθεί και άλλοι τρεις και να θεωρείται να μην είχε ψυχή τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έπρεπε να προπονήσεις να δουλέψεις με 10 παίχτες, που πόσο να δουλέψεις με 10 παίχτες, τι να προλάβεις να κάνεις, τι να μπορέσεις να κάνεις. Είναι αυτές οι διακοπές και πόσο μάλλον τώρα που είναι έτσι 20 μέρες. Είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, για τους συλλόγους.
0: Γνωρίσαμε κατά κάποιο τρόπο, λίγο παραπάνω είδα στα social media, μια μήνυα, ας το πούμε έτσι, συνέντευξη του Γκονζάλεσε.
1: Ναι,
0: πρότυπο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τι μας αρέσει, από ταινίες, από φαγητό.
1: Ήταν, ξέρεις, έτσι όπως το είπες, λίγο μια μικρή αποκάλυψη, 5 βασικά πράγματα για το ότι του αρέσουν, για τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή, το Τσιτσαρίτο, το ίδελμά του. Εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αυτό, να το ακούσουμε. Γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός είναι αφοσίωση για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Ωραία πραγματάκια, και είναι ωραίο που και ο Ολυμπιακός παίζει πολύ και στο social media, ο Γκονζάλες. Είχε ανέβει 9 λεπτά το βίντεο στο Instagram και είχε 9.000 like, 10.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Τόσο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, επικρατεί μια τρέλα για τον Γκονζάλες. Να πάει καλά να παίξει και όλα, ελπίζω, με το Μεξικό να γυρίσει αργά το με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με τον Μεξικάνο. Ο οποίος Μεξικάνος, κατά την άποψή μου, Τάσο, είναι ένας από τις μεταγραφές που ως τώρα έχουν δώσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εγώ τρεις θα ξεχώριζα. Αν θες να κάνουμε αυτή την κουβεντούλα,
0: λέω. Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί είναι ξεκίνημα ακόμα, οκ. Okay.
0: Α, ναι, μια σκέψη για τον Μεξικανό, κάπου διάβασα ταλαιπωρία μεγάλη μέχρι να φτάσει.
1: Είχε έχασε την ανταπόκριση και ταλαιπωρήθηκε. Του πήρε, πήρε παραπάνω ώρες.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε
0: αυτό που θα ευχηθώ είναι να μην συμβεί στο έλα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Παίζει που παίζει Τετάρτη ξημερώματα, η μάγκη είναι και αυτό. Τον βλέπω να έρθει κατευθείαν για να δει τον τέρμπι.
0: Εν τω μεταξύ, έχει φιλικό το Μεξικό με την Κολομβία, σωστά, με τον Πουέρτα.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα έχουμε μάχη εκεί. Ερυθρόλευκη μάχη. Ο Πουέρτα το τελευταίο του παιχνίδι, βέβαια, το παίζει λίγο νωρίτερα. Το παίζει Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνει ότι όταν γυρίσει. Θα είναι διαθέσιμος κανονικά και ο Γκονζάλες θα είναι διαθέσιμος, απλά εκεί μετά δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε βέβαια, αλλά για βασικό ας πούμε στο ντέρμπι. Και το λέω γιατί κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι επιθετικός που δίνει την καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα καλύτερα από τον Γιάρεμτσουκ. Το Μάριος δεν τον έχουμε δει ακόμα, ίσως να τον βοηθήσει αυτό το 20ήμερο του Ρέντι για να κάνει ταχύριθμα. Και να πάρει και τη φανέλα του βασικού στον λόγο παιχνίδι. Αλλά ο Γκονζάλες είναι ξεκάθαρα μέσα στον τραφέ στο του Ολυμπιακού. Που πηγαίνει καλά, που δίνει πράγματα. Έχει 4 γκολ, έχει 3 ασίστ. Βάζω μέσα πρωτάθλημα κύπελλο. Είναι πολύ πιο κινητικός και πολύ πιο κινητικό. Με συγχωρείς όλη η ομάδα με τον Μεξικάνο στην επίθεση. Είναι μία από τις τρεις που θα ξεχώριζα εγώ.
0: Ναι, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, αυτό τον ένα μήνα, όσο είναι. Ένα και κάτι. Γιατί και λόγω του νεαρού της ηλικίας, θα πω εγώ. Και λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά φεύγει μακριά από την πατρίδα του. Και δεν μιλάμε ότι ήταν στην Ισπανία και ήρθε Ελλάδα, από το Μεξικό.
1: Βέβαια. Δείχνει να έχει προσαρμοστεί καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χρειαστεί εννοείται και το χρόνο του. Μπορεί να έχει και τα σκαμπανεβάσματά του. Και πολλές φορές και αυτό που λέμε, αυτό που είπε και το λόγο ηλικίας, λίγο η πίεση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ο πρωταθλητισμός. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να το κάνουμε, ξέρεις, λίγο να μπουκώσουν, λίγο να. Αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα παίκτη που το περιέγραφαν οι Μεξικανοί ότι αν αρχίσει να σκοράρει, θα είναι μετά συνέχεια με τις φάσεις, θα είναι συνέχεια στο γκολ. Και το βλέπουμε ότι το ξεκίνημά του είναι καλό. Και έχει γενικότερα μια πολύ θετική αύρα, εγώ θα πω, σαν ποδοσφαιριστής. Αν μπορούσα να διαλέξω άλλους δύο παίκτες, από τις μεταγραφές που έχουν βοηθήσει τώρα, ο ένας είναι σίγουρα ο Φρόιλερ.
0: Βέβαια.
1: Στο 100%. Μπορεί να φανεί έκπληξη σε αρκετούς ο τρίτος που θα πω. Αλλά για μένα είναι ο Σάγιακας.
0: Ναι.
1: με 2 assist.
0: Βέβαια.
1: Τη μία στο τρίποντο στην Τρίπολη, στο 0-1. Στο Ζωτά Σίλβα, την άλλη όχι διασύστη, ένα γκολ μια ασύστη, το άλλο τον γκολ στη Λιβαδιά, συνεπέστατος, χωρίς πολλά προβλήματα αμυντικά, έχει τα ζητήματά του αλλά όχι κάτι φοβερό, εγώ θα πω να πει ότι είναι τρύπα στα δεξιά, συνεπέστατος και πολλές φορές ξέρεις, επειδή οι Έλληνες είναι υποτιμημένοι, είναι καλό λίγο να θυμίζουμε και να λένε ότι...
0: Όντως.
1: Πόσο βοηθάει ο καθένας και τα σχετικά.
0: Mm-hmm.
1: Μακάρι να παίξει και με την εθνική, έστω και λίγο, καλό θα του κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο ίδιος αναζητά το ρυθμό.
0: Κοίτα, εκτιμώ ότι θα... Μπράβο, εκτιμώ ότι θα παίξει. Εγώ τουλάχιστον, γιατί είπαμε, ναι, δεν είναι τα γνωστά παράθυρα, είναι 4 παιχνίδια.
1: Ναι, γενικά θα μοιραστεί
0: όλοι,
1: ο χρόνος.
0: Μπράβο, όλοι θα παίξουν. Τώρα άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά σίγουρα θα, πιστεύω θα χρειαστούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και από την άλλη μεριά, αντίθετα, εγώ θα έλεγα, επειδή όπως σου είπα, ούτε μπορούμε να αποθεώσουμε κάποιο παίχτη στις πρώτες αγωνιστικές,
0: τα
1: λέμε και έχουν βοηθήσει περισσότερο. Απ' την άλλη, δύο παίχτες που ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά, είναι δεδομένο αυτό. Είναι ο ένας ο Γκουστάβο Σα, στο 100%, περιμένει πάρα πολλά ο Ολυμπιακός. Θα χάσει κάποιες προπονήσεις, χάνει κάποιες προπονήσεις τώρα στη διακοπή, γιατί έχει τον τραυματισμό
0: αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά με την επανέναρξη, γιατί είναι ένας παίχτης που παίζει αρκετά, βασικά τικάρει αρκετά κουτάκια σε αυτό που θέλει ο Μανόλ, αν τους παίχνει μπροστά από το εξάρι του, νομίζω να τον δούμε αρκετά, και ο άλλος ασφαλώς είναι ο Μπέιλ, που έχει το διάστημα διακοπής. Είναι και δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες, ο Σά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη εκεί μπροστά από το έξι του, που να μπορεί να παίξει αρκετά κάθετα και να δει
0: το κάθετο παιχνίδι, μπράβο.
1: Βέβαια, και αντίστοιχα ο Μπέιλ, γιατί καταλαβαίνεις ότι στα εξτρέμ δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχει λειψανδρία. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω και το κάνει διαφορετικό ο Ολυμπιακός και θέλει και τα νούμερα. Ο Μπέιλι την καριέρα δεν έχει νούμερα.
0: Σωστά. Είναι από τα καθαρό αίμα εξτρέμ, να το πω έτσι. Γιατί και ο Φορτούνης παίζει στην Πτέρυγα, αλλά δεν είναι εξτρέμ.
1: Βέβαια. Και τα χαρακτηριστικά του Τάσου, αυτός ξαναλέω, δεν έχει κανείς άλλος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι και αριστεροπόδος, που ο Ολυμπιακός δεν έχει και πολλούς. Ένα ακόμα. Και εντάξει, με όλα αυτά που έχουμε δει στην καριέρα του, μπορεί την προηγούμενη χρονιά να μην έπαιξε πολύ, αλλά εφόσον έτσι καταφέρει γιατί έχει ο Ολυμπιακός με πολύ καλή επιστημονική ομάδα, μιλώντας για το ιατρικό team, να τον φέρει στα ίσια του, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα και θα μας πει ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Κάτι τελευταίο, ένα δημοσίευμα στην Ιταλία περί ενδιαφέροντος για τον τερματοφύλακα της Μίλαν, τον πιτσιρικά, τον Λορέντσο Τοριάνι, κυρίως για τη δεύτερη ομάδα. Προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
1: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που απασχολεί και συνδέεται και άμεσα και με τον Νταβίντ Ροντρίγκεθ, τον προπονητή, που ήρθε στην ΚΑΠΑ 19, γιατί τον είχε στην Μίλαν. Τον είχε στην Μίλαν στην ΚΑΠΑ 19. Και νομίζω ότι...
0: Α, δεν είναι τυχαίο.
1: Ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι πολύ προχωρημένο αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Είναι ότι είναι ένας θεραματοφύλακας που θεωρεί ότι ιδιαίτερα ταλαντούχος, έχει παίξει και δύο μάτς με την πρώτη ομάδα. Και το επειδή τα κοίταξα νωρίτερα, το ένα ήταν ένα κύπελο με τη Σασουόλο, 6-1 που είχε κερδίσει η Μίλαν. Και το δεύτερο, που να το φανταζόταν ο μικρός, είχε τραυματιστεί ο Μενιάν στο Σαν Σίρο. Μπήκε ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι Champions League σχεδόν ένα ημίχρονο. Έπαιξε Μίλαν Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα το φανταζόταν το ίδιο.
0: Μπράβο. Σε όνειρο δεν θα το είχε. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Κάναμε κουβεντούλα για τα του Ολυμπιακού. Είπαμε. Δύσκολες μέρες για τις ομάδες. Είτε με προπονήσεις είτε χωρίς προπονήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν νέα στο ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
3: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Επιστρέψαμε. 23 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Εκλεκτή παρέα στο στούντιο, Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Εκλεκτή και εσύ. Καλησπέρα.
0: Βέβαια. Γιώργος ο εκλεκτός.
1: Γιώργος ο εκλεκτός.
0: Λοιπόν, για συνεντευξούλα.
1: Για συνεντευξούλα, ναι.
0: Κάτι ακόμα πιο εκλεκτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην φάση των 16. Αποκλείστηκε στο tie break από την Φινλανδία.
1: Στις λεπτομέρειες.
0: Ναι, πολύ λεπτομέρειες. Νομίζω το κρίσιμο ήταν έτσι όπως πήγε το τέταρτο σετ.
1: Ναι.
0: Έχουμε μαζί μας τον Άρη Χανδρινό για να κουβεντιάσουμε και για την Εθνική, αλλά και αφού θα τον έχουμε στην παρέα μας, να μας κάνει και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες, γιατί εντάξει, τώρα γυρίσατε και πολύ πρόσφατα και είσαι σε περίοδο ξεκούρασης τώρα μέχρι την προετοιμασία, την κίνησή της.
2: Ναι, σίγουρα, επειδή έχουμε ξεκινήσει εδώ και πριν από 4 μήνες ξεκινήσαμε και 4 μήνες πηγαίναμε ακατάπαυστα,
1: ναι.
2: Εκτός 2 εβδομάδων που μας άφησε ο κόσμος να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Mm-hmm.
2: Και μέχρι προχθές ήμασταν στο αεροπλάνο.
0: Στα κόκκινα.
1: Στα κόκκινα.
2: Στα κόκκινα, ναι.
0: Θα προλάβεις να και εσύ και οι υπόλοιποι να ξεκουραστείτε. Θεωρώ να γεμίσετε λίγο μπαταρίες, να το πω έτσι.
2: Ναι, θεωρώ πως όπως το είπες, το θέμα είναι να γεμίσουμε μπαταρίες ψυχικά και πνευματικά, σωματικά. Επειδή εγώ προσωπικά σωματικά είμαι μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Πνευματικά είναι πιο πολύ, διότι στον αθλητισμό για να αποδόσεις δεν είναι αρκεί μόνο η προπόνηση, αρκεί πάρα πολύ σημαντική και η ξεκούραση, που θέλεις λίγο να σου λείψει, ρε παιδί μου, θέλεις να σου το πω λίγο λαϊκά.
1: Να αλλάξεις παραστάσεις.
2: Θέλεις λίγο να σου λείψει για να ξαναμπεί στο γήπεδο ρεξάτος.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Και ήταν πολύ γεμάτο καλοκαίρι, έτσι, με το που τελείωσε ουσιαστικά το πρωτάθλημα, ξεκινήσατε ουσιαστικά την προετοιμασία με την Εθνική. Κατευθείαν μεσογειακοί αγώνες, εξαιρετική πορεία, σημαίνει ο μετάλλιο. Δύο ανάσες και κατευθείαν αεροπλάνο ξανά επιστροφή στην Ιταλία για το Ευρωβόλεϊ. Πόσο εύκολο ήταν όλη αυτή η διαχείριση του χρονού να γίνουν όλα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και πόσο εύκολο είναι να μεταπηδάς από τη μία διοργάνωση στην άλλη, οι οποίες είναι και οι δύο απαιτητικές, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η εθνική ομάδα αποτελείται από αθλητές οι οποίοι μέσω όρο έχουν ηλικία γύρω στα 24 χρονών, δηλαδή είμαστε νέα εθνική ομάδα.
0: Παιδιά, θα πω εγώ.
2: Είμαστε παιδιά, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και αυτό είναι προσωπικά για μένα το πιο σημαντικό, επειδή το να είσαι 4 μήνες με τους ίδιους αθλητές σε ένα ξενοδοχείο και σε αποστολές θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν δεν είχαμε καλές σχέσεις.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε αυτό ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα και έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία, το κάνει πολύ πιο εύκολο όλο το καλοκαίρι. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, πολύ μεγάλο καλοκαίρι, για μένα προσωπικά ήταν το μεγαλύτερο καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. Ξεκίνησε από 13 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, όχι 13 Μαΐου, λίγο πιο μετά. 13 Μαΐου τελειώσαμε με τον Παναθηναϊκό,
1: ναι.
2: Το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και μας έδωσαν 5 μέρες νομίζω, ούτε εβδομάδα. Οπότε από τότε ξεκινήσαμε ένα ταξίδι το οποίο κατέληξε προχθές και μόνο καλά μπορώ να κρατήσω από όλο αυτό το ταξίδι. Παρόλο που και στα δύο τουρνουά που αναφέρατε και στους μεσογειακούς και στο ευρωπαϊκό δεν κατέληξε ό,τι όπως θέλαμε, παρόλο που στους μεσογειακούς πήραμε ένα μετάλλιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να τονίσω αυτό.
1: Φυσικά,
0: εννοείται.
2: Προφανώς είμαστε αθλητές οι οποίοι έχουμε βλέψεις και θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν αρκεστήκαμε και δεν χαλαρώσαμε στο ασημένιο μετάλλιο. Εμείς θέλαμε το χρυσό. Αυτά.
0: στο, στο ευρωπαϊκό. Και άλλα, έτσι όπως το περιγράφεις, νομίζω ότι η σεζόν δεν τελείωσε ποτέ για σας. Έτσι, πάτε σε ρί.
2: Δεν τελείωσε ποτέ. η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι πικρή και η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Σαν αθλητές και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε το, το ρεπό.
0: Εννοείται.
2: Νομίζω σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι το πιο σημαντικό.
0: Ωραία. Είπες για τους Μεσογειακούς. Ναι μεν το ασημένιο μετάλλιο, θέλατε το κάτι παραπάνω. Στο Ευρωβόλεϊ, το ποτήρι πώς πρέπει να το δούμε ή πώς το βλέπετε εσείς, μισογεμάτο ή μισοάδιο?
2: Ναι. Υπάρχει μια απογοήτευση σίγουρα. Έτσι όπως ήρθε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ένα πραγματικό θρίλερ. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι στο tie break και μάλιστα τόσο ωριακά, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή γενικά.
0: Ναι.
2: Όμως ξέρεις ότι έχεις δώσει τα πάντα. Μετά από λίγο αρχίζεις και να σκέφτεσαι λίγο πιο καθαρά και να βλέπεις ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε, όχι μόνο σε αυτόν τον αντίπαλο, και γενικότερα στο τουρνουά. Το ποτήρι για μένα προσωπικά σίγουρα είναι μισογεμάτο, καθόλου μισοάδιο. Όμως ήρθε με έναν λίγο σκληρό τρόπο. Τελείωσε με έναν σκληρό τρόπο. Παρόλο που η Φινλανδία στο ranking είναι πιο πάνω από εμάς. Όταν κερδίζεις 2-1 και 23-22, προφανώς αρχίζεις και το πιστεύεις με όποια ομάδα και έναν απέναντι. Αλλά θέλω να κρατήσω μόνο τα θετικά. Και αυτό και μόνο.
1: Άρη, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά, στο Ευρωβόλεϊ παίξατε και με την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τεράστιους παίχτες. Την κολλήσατε στον τοίχο. Παρότι το μάτς ήταν 3-0, νομίζω ότι είναι πλασματικό το 3-0, γιατί στα δύο πρώτα σετ ήταν 23-25 και τα δύο, πήγε πάρα πολύ ωριακά και εκεί. Θεωρήσατε ότι εκεί πέρα όντως μετρήσατε τις δυνάμεις σας από την άποψη ότι κοιτάμε στα μάτια ένα μεγαθύριο, το έχουμε κολλήσει στον τοίχο, αλλά η λεπτομέρεια, η ποιότητα, η ατυχία, αν το θες, δεν μας έδωσε το μάτς.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ σε ό,τι έχεις πει. Σίγουρα με τις δυνάμεις σου. Σε εκείνο το παιχνίδι, θα πω, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που, και ενθουσιασμένος εγώ προσωπικά, επειδή έβλεπα ένα γεμάτο γήπεδο. Οι αθλητές της Ιταλίας είναι star στην Ιταλία, δηλαδή τους γνωρίζουν όλοι. Και με το να παίζεις αθλητές οι οποίοι τους βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, είναι ακόμα πιο έντονο μέσα στο παιχνίδι. Το καλό είναι ότι τους κοιτάξαμε στα μάτια και όχι μόνο τους κοιτάξαμε στα μάτια, πήγαμε και να κερδίσουμε κιόλας. Δηλαδή, παρόλο που ήρθε 3-0, το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά. Και αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενος και πολύ ελπιδοφόρους στην εθνική ομάδα, ότι ήταν μια ομάδα απέναντι που δεν μας ένοιαζε ποιος ήταν και ποιοι αθλητές, από ποιους αθλητές θα απαντιζόταν. Τους κοιτάζαμε στα μάτια και λέγαμε, οκ, έξι εσείς, έξι εμείς.
1: Πάμε και παίξουμε, που βγει. Δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Πάμε και βγει ξέροντας ότι είναι μια υπερδύναμη, είναι η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά δεν μας αφορά καθόλου αυτό και θέλω να σταθώ και στην δήλωση του Θοδωρή Βουλκίδη πριν το μάτς με τη Σλοβενία, που είπε ότι κάποια στιγμή θα μπούμε μέσα και θα κερδίσουμε τέτοια ομάδα. Και έγινε εκείνη την ημέρα. Έτσι έγινε εκείνη την ημέρα με τη Σλοβενία, που ήταν στο παγκόσμιο ranking νούμερο 5.
1: Ναι.
2: Και εμείς ήμασταν 23 νομίζω τότε, τώρα είμαστε 21.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή ουσιαστικά μετά από το μάτς με την Ιταλία φαινόταν ότι γυάλιζε το μάτι. Δηλαδή καταλάβατε τις δυνάμεις σας παρά την ήττα από την Ιταλία και αυτό που δείξατε με τη Σλοβενία ήταν κάτι τρομερό. Και συνέχισε κιόλας μέχρι και τους 16.
2: Καταλάβαμε ότι ανήκουμε εδώ που ανήκουμε. Δηλαδή ανήκουμε στους πιο πάνω. Στις πιο πάνω ομάδες, στις καλύτερες ομάδες. Και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να το αποδεικνύεις αυτό. Και όχι μόνο ότι okay, έχουμε καλούς παίχτες ή έχουμε καλή ομάδα και στα χαρτιά μόνο, πρέπει να τους κερδίζεις πιο πολύ τους από κάτω σου, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και από πάνω ότι έρχεται η Ελλάδα και να μας σέβονται εντός εισαγωγικών.
0: Πιστεύεις ότι πλησιάζει η ώρα που μπορεί να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Μετά από αυτές τις εμφανίσεις σου δίνει μεγαλύτερη δίψα όλο αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που βλέπεις και στα μάτια των συμπαιχτών σου ότι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ από αυτόν τον αποκλεισμό και ήταν μια ομάδα η οποία ήταν, σας ξαναλέω, καλύτερη από εμάς.
0: Ναι.
2: Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν πολύ καλύτερη, ήταν απλά στις λεπτομέρειες. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι η δίψα είναι πολύ μεγαλύτερη και μακάρι στο επόμενο τουρνά, που, το μεγάλο τουρνά που είναι του χρόνου το παγκόσμιο, αν με το καλό θεωρητικά έχουμε περάσει, να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα επειδή το αξίζουμε.
0: Ωραία. Σλοβενία-Πολωνία ο πρώτος ημιτελικός και η Γαλλία περιμένει τον νικητή του Ιταλία-Φινλανδία που παίζουν σε λίγη ώρα, στις 10:05 από ό,τι είδα. Για κάνε μια πρόβλεψη για το βάθρο.
1: Εγώ ξέρω τι θα πει.
2: Για το βάθρο.
1: Εγώ ξέρω τι θα πει.
2: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι πως η Σλοβενία σε αυτό το γύρο, στο Τωρίνο τώρα που πήγανε, που ήμασταν και εμείς, προσθέθηκε άλλος ένας παίχτης, ο Τσέπουλη, ο οποίος δεν ήταν στο προηγούμενο γύρο, που τους κερδίσαμε τότε. Αλλά εντάξει, ένας παίκτης δεν φαίνεται άνοιξη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα η Σλοβενία και δεν θέλω να σταθώ στη νίκη τη δικιά μας. Αλλά η Πολωνία θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσεις, επειδή η Πολωνία είναι παραδοσιακά στο βάθρο ή πρωταθλήτρια ή δευτεραθλήτρια.
1: Άρα Πολωνία αφήσω,
2: προς τα εκεί τίνω. Αλλά είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων. Εκεί θέλω να σταθώ. Είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων, οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι γενικότερα σε όλα αυτά. Ωραία. Που λέω. Δεν είμαι πολύ καλός στις προβλέψεις. από την άλλη, Ιταλία-Φιλανδία, άρα θα παίζαμε σήμερα εμείς τώρα, έτσι.
1: Ναι, θα παίζατε σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε
2: ωραία.
1: Τώρα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα παίζαμε σήμερα με την Ιταλία. Θα ήταν μια γιορτή, η αλήθεια είναι, αλλά και πάλι θα τους κοιτάζαμε στα μάτια. Θεωρώ πως η Ιταλία θα περάσει από αυτό το παιχνίδι και μετά με τη Γαλλία. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ λεπτομέρειες, οπότε ό,τι και να πούμε τώρα μπορεί να γραφτούν και στο χιόνι. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς βλέπεις, πώς περιμένεις μάλλον να αφήσουμε την εθνική, γιατί πλέον είπαμε σε ένα μήνα έχουμε πρώτο σερβίς στο πρωτάθλημα. Πώς περιμένεις τη φετινή σεζόν?
2: Η φετινή σεζόν για μένα προσωπικά είναι η πιο δύσκολη σεζόν που έρχεται, που έχω περάσει, θεωρώ, με βάση τα ρόστερ και τη δυναμική των ομάδων. Έχει ανέβει αρκετά το budget ολονών των ομάδων και καταλαβαίνεις ότι έχει ανέβει το πρωτάθλημα από τη στιγμή που οι υποδιέστερες εντός εισαγωγικών ομάδες έχουν ανεβάσει κατά πολύ το budget τους και έχουν πάρει αρκετούς παίχτες. Οπότε και πολύ ποιοτικούς παίχτες. Οπότε ξέρεις ότι κανένα βράδυ Σαββάτου δεν θα είναι εύκολο. Κανένα. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο και με την προσθήκη του Champions League που θα παίξουμε φέτος θα είναι ακόμα πιο πολλά τα παιχνίδια. Αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει προνοήσει και έχουμε πολύ βάθος φέτος σαν Παναθηναϊκός.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα τη ενίσχυση των αντιπάλων που θα μπουν ουσιαστικά για να εκθρονήσουν τον Παναθηναϊκό δίνει ακόμα περισσότερο κίνητρο στον Παναθηναϊκό, στον Άρη Χανδρινό, στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και σε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού για να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Συν το Champions League που είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό να αγωνίζεται η ομάδα.
2: Σίγουρα. Φέτος η αλήθεια είναι η διαφορά με πέρσι είναι ότι δεν παίρνουμε σαν φαβορί. Ξέρουμε ότι είμαστε outsider, ειδικά για το Champions League. Τόσο βασικά για το Champions League όσο για το πρωτάθλημα. Αλλά η ομάδα που έχουμε φτιάξει είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Θεωρώ πως θα κυλήσει καλά η χρονιά. Έχω ένα καλό αίσθημα να το πω. Με βάση το roster. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, όλα θα φέρνουν στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε, πολλά συγχαρητήρια.
0: Καλή ξεκούραση όσο προλάβεις και να έχεις μια καλή σεζόν με υγεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Δάσκαλο. Ευχαριστούμε.
0: Έχουμε κάποιο διάλειμμα? Όχι, δεν έχουμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει ήδη over, να δούμε πώς θα τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παραθηναϊκός ολοκλήρωσε ουσιαστικά την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα της Ευρωλίγας με την Παρίς στο Telecom Center Athens. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Θέλω σχολαργό στο γήπεδο, να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει έχει τη σημασία του. Σε περίπου 45 μέρες και το τζάμπολ για Ευρωλίγκα γυναικών, έτσι. Πάση γυναικών προκριματικά.
0: Στους τίτλους τι είπα, ρε φίλε.
1: Α, το είπες, συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ασφαλώς, φίλε μου.
1: Εμλακονούτ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε και στους άνδρες. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Είπε ο Μπρέντοβιτς ότι ο Ρογκαβόπουλος ήταν ευρωδιαθέσιμος. Εντάξει, έχει κάνει τρεις προπονήσεις από Δευτέρα μέχρι και τη σημερινή. Είναι καλύτερα δηλαδή, πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τη θλάση που είχε υποστεί. Μόνο έτσι ούτως ή άλλως θα ήταν διαθέσιμος. Δηλαδή και στο Παύλο Γιανακόπουλος θα μπορούσε να γνωρίσει ο Μωραήτης, αλλά εντάξει δεν ήθελα να το ρισκάρει ο Μπρέντοβιτς. Επιστρέφουν τώρα λοιπόν και οι δύο. Με μοναδικές απουσίες, δηλαδή τον Σλούκα, τον Φάλ, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις. Αν είσαι πάνω Αν, νομίζω ότι για να μένετε τις επόμενες ώρες, τώρα ίσως προς το βραδάκι να πει άλλο γάλα, δηλαδή να φτάσει στην Αθήνα. Από όσο ξέρουμε από την ενημέρωση, έχουμε ότι θα είναι αύριο στο γήπεδο, παρακολουθεί το μάτς με πολιτικά. Ένα μάτς το οποίο για μένα είναι παγίδα για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι έχει αυτές τις πολύ σημαντικές απουσίες. Είναι στην ουσία μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετά νέα πρόσωπα και αντιμετωπίζει ένα σύνολο το οποίο δεν έχει χάτι να χάσει. Είναι μια ομάδα η Παρή, η οποία παίζει αυτό το δικό της στυλ παιχνιδιού εδώ και δύο χρόνια και φέτος δηλαδή θα συνεχίσει έτσι νομίζω, με τον παρότι έχει άλλο προπονητή, τον Λφεύ. Θέλω και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, ότι είναι μια ομάδα την οποία έτσι, με βάση αυτά που έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει, παίζει πολύ γρήγορα, σουτάρουν γρήγορα, προσπαθούν να τρέξουν εκτός γήπεδο, πάνε σε γρήγορες επιθέσεις. Και γενικότερα δεν βάζει πάρα πολλές σκοπιμότητες στο παιχνίδι τους.

0: όπως πρέπει, υπάρχουν οι απουσίες, αλλά ταλέντο και ποιότητα περισσεύουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Ήταν φυσικό για τον Παναθηναϊκό να μου τα
0: έστειλε. Ναι, αυτό το λέω.
1: Η Τόπο και Μπράντοβιτς, δηλαδή, σήμερα μου κάνετε 10 προπονήσεις, λέει, και αυτές ήταν με 9-10 παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι. Αυτές είναι τις διεθνείς, είναι τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, mm-hmm. αυτά. Δεν ήταν
0: μα γι' αυτό το λέω, ότι ναι, στην παρούσα φάση, αυτό που λέμε και για το ποδόσφαιρο, ότι όπως για τα προκριματικά το καλοκαίρι, μετράνε οι νίκες, οι προκρίσεις. Τώρα το πώς θα παίξεις, αν θα είσαι καλός, πώς το λένε, αν γίνονται συνεργασίες, ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτό που θα δει, αυτό ουδόλως μετράει, νομίζω, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, έτσι.
1: Ναι, έχω την αίσθηση πάντως από αυτό που είδα και από τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας επιθετικά, mm-hmm. πολύ καλύτερες συνεργασίες, εξαπάθειες, συνέχεια, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον κότσο Αδαμάν. Εντάξει, ήταν ένα διαφορετικό συμπαρχείο, δεν σημαίνει ότι και αυτό πετυχημένο ήταν, έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα, πήρε
0: φαντάσματα
1: την πρώτη σεζόν. Έτσι. Και στην άμυνα, επειδή το είπε και ο Μπράντοβιτς δηλαδή στις δηλώσεις του, σήμερα ότι παλεύει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ θεαρωτικό σημάδι για την σεζόν που έρχεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό θέλει και ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες, να παλεύουν για κάθε μπάλα, για να είναι πάρα πολύ μαχητικοί γενικότερα.
0: Mm-hmm. Και καλά, κοίταξε, φαίνεται στα φιλικά η διαφορά φιλοσοφίας.
1: Η διάθεση που υπάρχει. Μπράβο. Η διάθεση, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Το αμυντικό κομμάτι.
1: Επίσης, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που έτσι είδαμε σήμερα και είχε ανέβει και στο social media του σταθμού, το φροντιστήριο που της ουσίας που έκανε ο Μπατίστ στον Μητρογλου, ήταν κάτι άλλο. Ναι, το είχα μάθει, ξέρετε, είχαμε ενημερωθεί και σχετικά ότι γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ τους φίλους στον Μπατίστ. Και σήμερα το είχε πιάσει με το τέλος προπόνησης, για αρκετή ώρα μιλούσαν εκεί πέρα, του δίνουν κινήσεις, πώς πρέπει να κινείται στον χώρο, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να εκτελεί, από ποια θέση κτλ. Οπότε νομίζω ότι και μόνο η παρουσία του Μπατίστ βοηθάει πάρα πολύ και τους φίλους του Παναθηναϊκού στην ατομική τους βελτίωση, πέρα από την ομαδική, έτσι. Mm-hmm. Και ατομικά θα του βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Κόσμος.
1: Γεμάτο θα είναι το τελικό μισήτερο, έχουμε μείνει δικαστήρια τώρα για πριν. Τώρα πώς είναι αυτοί που θα έρθουν τα διαρκές, 15.000 διαρκές στην ζωή ο Παναθηναϊκός. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχει γίνει ακόμα sold out, υπάρχουν ακόμα λιγαστήρια. Και περιμένουμε αύριο αν θα γίνει το sold out.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά, θα
0: να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μπασκετική και η επόμενη είδηση. Ακούσατε μάλλον στους τίτλους για την ανακοίνωση του Προμηθέα. Δεν χορηγήθηκε στην ΚΑΕ πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ομάδα της Αχαΐας έδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας της προσεχής ημέρας. Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας στην στοίχημα GBL. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ποδοσφαιρικά ξανά, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Νίκολιτς με δηλώσεις και συνεντεύξεις στην πατρίδα του και μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω. Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω μόνος με τον Δέξη, ξέρεις.
0: Έλα.
2: Μιλούσα μόνος. Για πόσο ακόμα δεν ξέρω Τάσο μου. Πόσο να μιλήσει και αυτός ο άνθρωπος. Πήγε στο σεμινάριο. Μίλησε στην Κροατία για τον Μάγκερ. Okay. Μίλησε σε podcast. Ναι. Τώρα σε τι μίλησε άλλο, τι άλλο έκανε.
0: Όχι, για αυτό το podcast, ρε παιδί μου, για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το τελευταίο που είδα, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Αλλά...
2: για την ηλικιωμένη με το καπνογόνο που την έχει δύο φορές. Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες πώς το ζει, ρε παιδί μου.
2: Έχει περισσότερες φορές από δύο.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Με καπνογόνο.
0: Σίγουρα, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ όμορφες οι συνεντεύξεις και πολύ, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ η αφοβλιστική ειλικρίνειά του.
0: Ναι, αυτό το πώς το ζει, ρε παιδί μου. Ναι. Είδες ένας ξένος άνθρωπος, γιατί είναι ξένος στην χώρα μας, και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 15 μήνες, αλλά είναι σε μια ξένη χώρα.
2: Και το πώς... με τους Σέρβους είμαστε λίγο κοντά.
0: Ναι, κοντά, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι. Mm. Αυτό έλεγα πριν να σου πω κάτι, επειδή είδα το πρώτο κομμάτι, επειδή λες για Σέρβους, τη συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, όταν τον ρώτησαν το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα αγωνιστεί αύριο στο συγκεκριμένο... θα αγωνιστεί, θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο γήπεδο.
2: Αγωνίζεται.

0: προπονητές με τον κότσι που πρωταγωνίζονται.
1: Ναι. Ρε παιδί μου, έλαμψε το πρόσωπό του.
2: Ναι. Mm. Η πατρίδα του είναι.
1: Ναι, αυτό.
2: Η πατρίδα του είναι.
1: Και λογικό είναι.
2: Να είναι καλά, γιατί προσφέρει πολλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Γιωβάνοβιτς, είτε μέσω του συλλογικού επίπεδου και τα ελληνικές ομάδες προπονητής, με τελευταίο τον Παναθηναϊκό, είτε τώρα στο εθνικό κομμάτι. Προσφορά του είναι σημαντική και να είναι καλά πάντα, να βοηθάει και την ομάδα και την εθνική. Μακάρι να φέρει τα αποτελέσματα που πρέπει για να είναι απόλυτα επιτυχημένος και εκείνος.
1: Να επιστρέψει
2: στην πατρίδα. Αλλά εντάξει, όταν πας στην πατρίδα σου είναι η πατρίδα σου. Είναι κάτω. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να το λέμε. Και είναι όμορφο να το νιώθουν. Πολύ όμορφο. Ναι. Και με να μου αρέσει και αυτό που είπε αυτός και αυτό που είπε ο κύριος Νίκολετς για τη Σερβία, ότι κάποια μέρα θέλω να είμαι στη Σερβία. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζει για την πατρίδα σου, να ακούσει ένα εθνικό ύμνο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι μάθαμε και εμείς από παιδιά δηλαδή.
1: Ναι.
2: Από μικρή όταν ακούγαμε το εθνικό ύμνο, όταν πήγαμε να δούμε την εθνική μας στο γήπεδο, είναι άλλο το συνέστημα, πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Σε κερδίζει, σε αφήνει μετά, το ίδιο παραμένει το συνέστημα.
1: Ναι, όντως.
2: Ωραία αυτά. Ωραία και τα λόγια του coach και για τον Μάγερ και για τον... Τα περισσότερα τα είπαμε χθες, απλά ήταν καινούργιο του Μάγερ και δεν μπορούσαμε να το πούμε, αλλά το έχουμε πει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, οπότε γνωρίζουμε πολύ με το 4,6. To the point όλα όσα είπε. Εντάξει, από εδώ και πέρα θα έχει η απόλυτη ανομβρία δισογραφικά. Θα ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι παίχτες που παίζουν. Είχε σημώτησα το μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιώβιτς, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, υποτίθεται, με την εθνική μας, στο ΜΑΤΣ. Υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του Βλάχοβιτς, έπρεπε να είναι ήδη βασικός, γιατί το έχει κερδίσει με το σπαθί του και έχει πάει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα. Και έχει μια πολύ καταπληκτική σεζόν.
1: Σωστά.
2: Επέστρεψε και στο Champions League και όλα αυτά τέλος πάντων. Ευχάριστο και αυτό, γιατί και αυτό θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση. Πάντα βέβαια με γνώμονα και με το σκεπτικό να γυρίσουν όλοι όπως έφυγαν υγιείς. Γιατί θυμίζω ότι έχει 13 διεθνείς.
1: Ναι.
2: Και 3 που επίσης ήταν διεθνείς, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε γιατί είναι τραυματίες. 16 στο σύνολο.
1: Ναι.
2: Κάτι που δυσκολεύει και το έργο της δουλειάς του coach, έτσι, του οποιοδήποτε coach και των υπολείπων φαντάζομαι, απλά εγώ αναφέρομαι σε κοινό μου ρεπορτάζ, μιας και δεν μπορείς να δουλέψεις, γιατί κακά τα ψέματα είναι 16 παίχτες, πόσοι να είναι, σωστά, 25 αυτοί που υπολογίζεις. Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Μένεις με 9-8 άτομα, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί λέμε καλή διακοπή, καλή διεθνής, αλλά την άλλη λέει ευκαιρία να δουλέψεις, με ποιους όμως.
2: Με ποιους, δεν υπάρχει, όχι. Μόνο στον Παναθηναϊκό μου λέει ο Νίκος Αθανασίου ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί έμεινε πίσω κάποιοι από τους βασικούς.
2: Μπράβο, και δεν είναι, ξέρει, διεθνής, ας πούμε, που έχει να κάνει με τις άλλες ομάδες. Καλό είναι αυτό για τον coach. Βέβαια, για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, θα ήταν ιδανικό, για να μην νομίζω ότι το λέμε ότι ευνοείται, να μείνω Μουναή πίσω, ξέρεις, ο οποίος δεν είναι από προετοιμασία και θα δούλευε. Αλλά δεν. Η δουλειά έκατσε και στον Παναθηναϊκό και στραβεί αυτή που λέει ο λόγος. Στραβεί, γιατί τα παιδιά για όνομα του Θεού πηγαίνουν να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους. Εμείς το λέμε στραβές γιατί μας ενδιαφέρει μόνο τα κλαμπ. Αλλά δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο έτσι και δεν είναι και για αυτούς έτσι.
1: Γιώργο, για τους τραυματίες που είπες. Περιμένουμε να γυρίσουν, να είναι διαθέσιμοι στο πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή.
2: Σίγουρα ο Ρώτα.
1: Okay.
2: Ωραία, νομίζω ότι θα τα καταφέρει και θα έχει προλάβει να μπει τουλάχιστον 6-7 προπονήσεις πριν τη διακοπή.
1: Ωραία.
2: Ή 3-4 τέλος πάντων, θα έχει γεμάτες τις 4 προπονήσεις. Βέβαια πρέπει να το παρακολουθούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέμε με τα τελευταία δεδομένα, έτσι. Σε ό,τι αφορά στον Στρακό και επί τα νεράγισμα στον καρπό, θα περιμένω να δούμε πότε θα μπει στο 100% των προπονήσεων, για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και άποψη αν θα είναι έτοιμος. Ναι, με τον Όφη, ας πούμε. Και ξέρεις, είναι και λίγο η αποχή του τερματοφύλακα. Δεν ξέρω πώς την έχει στο μυαλό του ο coach. Δεν έχει ξαναγίνει για να σου πω ότι δεν βγάζω τον τερματοφύλακα μου, πηγαίνει καλά, ας πούμε, μέχρι να έρθει η ώρα να είμαι 100% πεπισμένος ότι θα έχει βρει ρυθμό και ο άλλος. Και ας ήταν ο πρώτος μου. Mm-hmm. Η τον Πρινιόλη τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό ο Στρακός, ο οποίος, εγώ ξαναλέω ότι από όταν είχε το χτύπημα αυτό, θυμίζω στο μάτσο με τον Άρη, μέχρι και χθες αυτό που λεγόταν ήταν μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος, άρα περιμένουμε να το δούμε στην πορεία. Και το Βάρκα, το πολύ πολύ αισιόδοξο σενάριο είναι να είναι έτοιμος με την αναμέτρηση στο Λονδίνο για τη Σαχτάρ. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο, ξαναλέω.
1: Ναι,
2: μπορεί να πάει λίγο πιο... Ναι, γιατί η θλάση, όπως και να έχει, είτε είναι για 20 μέρες, 25, είτε είναι για ένα μήνα, με 1,5, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα μετά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η αποκατάσταση ολοκληρώνεται μεν, αλλά η επανένταξη έχει και αυτή ένα χρονικό περιθώριο ανάλογα τη μορφή θλάση που υπήρχε.
1: Ναι.
2: Δεν τον πιέζει το ίδιο, δηλαδή μπαίνει σταδιακά από το 60% ας πούμε για να φτάσει στο 100% ο παίχτης. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθούμε. Επαναλαμβάνω όμως, πάντα μιλώντας βάσει των πρώτων αναλύσεων των δραματισμών, για Σαχτάρ το βλέπουμε και εφόσον. Και
1: ωραία. Πες μου και κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάει ένας φίλος. Υπάρχει περίπτωση είτε να ζητήσει η ΑΕΚ ή να δώσει τέλος πάντων η Σαχτάρ, επειδή το ανέφερε αυτό το όνομα, παραπάνω παιχνίδια για το μάτσο στο Λονδίνο? Παραπάνω παιχνίδια, λέω, παραπάνω εισιτήρια, συγγνώμη, για το μάτσο Λονδίνο.
2: Κοίταξε, θα πρέπει να βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί η διάθεση γίνεται από ό,τι έμαθα. Είναι δύσκολο να πάρεις ως απλός φιλάθλος, ξέρεις, και με ελληνικό διαβατήριο σε εισιτήριο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή κάποιοι που έχουν χρησιμοποιήσει κυπριακά διαβατήρια έχουν πάρει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό θα είναι κοντά στις 10.000 φιλιτσάκι σίγουρα. Τώρα ξέρω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα ζήτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρεις, δεν έχουμε τη συνολική εικόνα και δεν θα την έχουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει νούμερο από την Τσέλσι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και τη διάθεση του πακέτου εισιτηρίων των Λονδρέζων στους οπαδούς τους. Διότι θυμίζω ότι είχε βγάλει ένα πακέτο 4 αγώνων εντός έδρας της Σαχτάρ, η Τσέλσι, για τους οπαδούς, για τους κατόχους διαρκείας της Τσέλσι, με 185 λίρες νομίζω, η τετράδα των αγώνων μόνο, για όποιον θελήσει, ξέρει να έχει μια προτεραιότητα να πάρει ευρωπαϊκά μάτσα, αφού η Τσέλσι δεν παίζει, και επειδή γίνεται στο Σταύρο Μπριτζ, αν κάποιος θέλει από τους οπαδούς της, να κάνει χρήση του
1: προτεραιότητα.
2: Ένα 2-3 όσο επιλέξει, παιδί μου. Το πακέτο πωλείται 185 λίρες.
1: Okay.
2: Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πώς έχει πάει αυτό και αν έχουν πουλήσει, γιατί αν έχουν πουλήσει ένα 15.000 ας πούμε εκείνοι, και είναι και 10.000 αεκτζίδες, δεν ξέρω πόσο θα το δει, τι θα κάνουν, το κάνουν και τον μαύρο ρόλο. Μετά δεν. Νομίζω ότι επιπρόσθετα νομίζω ότι θα έχει και αρκετούς Ουκρανούς.
1: Ναι.
2: Στο Λονδίνο. Δηλαδή δεν είναι και ένα μέρος στο οποίο δεν μπορεί να πάνε και οι Ουκρανοί.
1: Ναι, το λες εύκολα προσβάσιμο.
2: Και ενώ τους Ευρωπαίους, έτσι, οι Ουκρανούς, δεν εννοώ τους ανθρώπους που είναι στο
1: πλήθος. Στην
2: χώρα τους και πολεμούν. Έτσι,
1: καλά, προφανώς.
2: Νομίζω γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι όπως είναι στην Πολωνία ή οτιδήποτε, που είναι πιο κοντά μέσα στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν εύκολο να πάνε εκεί οι Ουκρανοί σε αυτά.
1: Ωραία. Γιώργο,
2: θα το δούμε όμως. Ναι. Πόσον έχουμε ναι. εξέλιξη,
1: υπάρχει,
2: εννοείται, γιατί πολλοί
1: μέρες.
2: Κόσμος.
1: Okay.
2: Ναι. Και πολλοί κόσμοι είναι αυτό που ενδιαφέρεται.
1: Ρωτάει.
2: Ναι.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Το Στέφανο Παλαιότολο διαδέχθηκε ο Χάρης Χριστόγλου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Βλέπω εδώ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Link Up Νίκο Σαμαράς στο βόλεϊ ανδρών. Ξεκινάει στις 28 Οκτωβρίου, λίγες μέρες μετά το πρώτο σερβίς του πρωταθλήματος. Θα γίνουν τα προκριματικά. Ρέθυμνο Πανιώνιος, Άρης Όφη, Καλαμάτα Φλίσβος και Φίνικα Σύρου Κηφισιά. Με αυτή την σειρά ο νικητής του τέταρτου προκριματικού, δηλαδή το Φίνικα Σύρου Κηφισιά, θα παίξει με το νικητή του Άρη Όφη. Υπάρχει ήδη ζευγάρι στα προημιτελικά, θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι τελικού, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του Καλαμάτα Φλίσβος και ο νικητής του Ρέθυμνο Πανιώνιος θα παίξει με τον Μίλωνα. Και μετά ημιτελικά και τελική, διπλός ο τελικός. Για να κριθεί ο τίτλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε μούντ εθνικής ομάδας. Είπαμε στον πρόλογο κάποια πράγματα από την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Η τελευταία προπόνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε στις 8.30. Σωτήρης Ταμπάκος προφανώς παρακολούθησε τα πρώτα 15 λεπτά. Τον έχουμε στην παρέα μας για να κάνουμε μια σύνοψη σύντομη των όσων ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου, αλλά και για τα πλάνα ενδεκάδας ενώπιση της αυριανής πρεμιέρας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Τι κάνεις? Μια χαρά. Τώρα σε λίγο τελειώνει και η προπόνηση της εθνικής ομάδας.
0: Τι καιρό βρήκες? Βρήκατε?
1: Καιρός είναι καλός, 16-17 βαθμού Κελσίου. Δεν έχει κρύο δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Αρχίζει και εθνοποριάζει που λέμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει βρέξει, αλήθεια είναι. Σήμερα που ήρθαμε εδώ το μεσημέρι, με και αυτή την ώρα.
0: Ταιριαχτός με την εποχή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είδαμε και το Ράικο Μίτιτς, το περίφημο Μαρακανά του Βελιγραδίου, ένα παλιό γήπεδο. Έχει γίνει μια σχετική αναγκίνηση τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια σε ένα παλιό γήπεδο, θα προλαβαίνει κανείς απ' έξω και βέβαια στο εσωτερικό. Χωρητικότητα 49.000 θέσεων, δηλαδή 50.000 παρακάτω τάσο είναι η χωρητικότητα. Και όπως ξέρω θα έχει κόσμο, αύριο και η Ελλάδα. Περίπου 500-600 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες. Ακόμα δεν έχω εικόνα για το πώς θα είναι οι Σέρβοι, αν θα το γεμίσουν κτλ. Νομίζω ότι είναι μια πρεμιέρα πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι από όλα αυτά που θα δώσει η εθνική μας αυτές τις 12-13 μέρες. Μαζί δηλαδή με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Το σημαντικό, το κρίσιμο μάτς είναι το αυριανό. Γιατί είναι και η πρεμιέρα, αλλά και είναι και η ομάδα που θα γίνει η μάχη, όπως θα δούμε θεωρητικά, για την τρίτη θέση. Γιατί η εθνική μας ομάδα, αν καταφέρει να βρεθεί τρίτη, θα είναι στο πρώτο κλειδί δυναμικότητα στην κλήρωση των προγραμματικών του Euro. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και οι ποδοσφαιριστές το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και είναι η πρεμιέρα σε μια δύσκολη έδρα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τους Σέρβους. Η πρώτη φορά έγινε το 2010, ήταν το ντεμπούτο του Φέρντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής μας. Είχαμε νικήσει με γκολ του Σαρμπεγκίδη, στραπασίδι του Ρωσίδη. Δηλαδή των δύο ανθρώπων που είναι σε θεσμικές θέσεις δηλαδή, στην ομάδα, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή και του team manager. Ήταν το γκολ που είχε δώσει την νίκη στην εθνική μας ένα φιλικό τον Αύγουστο του 2010, στον ντεμπούτο του Φέρντο Σάντος, παίζοντας τότε εθνική και με Ρόμβο 4-4-2. Και ακολούθησε και ένα φιλικό στα Χανιά, στα Περιβόλια, Τάσο, όταν η Ελλάδα είχε ιτηθεί από τα νησιά Φερέ στο Καραϊσκάκι, είχε ιτηθεί συνεργασία με τον Κλάουντο Ρανιέρη και είχε αναλάβει υπηρεσιακούς Κώστας Τσάνας. Είχε κοτσάρει την ομάδα σε εκείνο το φιλικό με την Σερβία στα Χανιά, στα Περιβόλια. Και το μάτς έγινε τον Νοέμβριο του 2014. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αύριο πρέπει να είναι καλά συγκεντρωμένη από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο προπονητής συνέντευξη τύπου στάθηκε στο ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η διοργάνωση. Γιατί μετά τα 4 μάτσα ακολουθούν και 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο.
0: Ναι, fast track διαδικασία.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προπονητή να μπορέσει να οργανώσει την ομάδα, να την κατευθύνει, να την κοουτσάρει. Γιατί το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν συνηθίσει οι ποδοσφαιριστές, ιδίως οι εθνικές ομάδες, να δώσουν τις απευθύνες σε λίγες μέρες. Εκεί στάθηκε πέρα στο Ιβάν Γιοβάνος στις δηλώσεις του. Δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση για το αν θα παίξει η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή θα την παρατάξει με το 4-2-3-1. Δεν άμα σας πω παρά μόνο του αγώνα τι θα κάνω, δεν μπορεί να γίνει, δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω και το καταλαβαίνετε. Για να ανοίξουμε τα χαρτιά μας στον αντίπαλο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο στόπερ του Ολυμπιακού, που θα είναι βασικό στο μάτς αύριο, είπε ότι έχουμε καταλάβει όλη την κρισιμότητα, το πόσο σημαντικό είναι να βρεθούμε σε μια τελική φάση. Είμαστε πρώτοι που έχουμε απογοητευτεί από τις τελευταίες αποτυχημένες προσπάθειες. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πρέπει στο γήπεδο να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε στη θεωρία ότι έχουμε ταλέντο, ότι έχουμε ένα ρόστερ με ποιότητα.
0: Πολύ ποιοτικό, ναι.
1: Πρέπει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο.
0: Το χορτάρι. Μα
1: θα το απάντησε έτσι ο Ρέτσος στις δηλώσεις του. Και εκεί μπορούμε να σταθούμε σε αυτά που ο Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Πάμε τώρα.
1: Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά τραυματισμού σου. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα κλείσει το πόνο σε λίγο. Αν έχω κάτι ερώτημα να σας πάρω, αλλά όλα καλά. Δηλαδή προπονούνται όλοι οι διεθνείς.
0: Τι βλέπεις για αύριο?
1: Νομίζω ότι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό. Ακόμα δεν μπορώ να το πούμε βεβαιότητα πίσω είναι ο παίχτης. Ή θα αγωνίσει πίσω από τον επιθετικό. Αν θα πάρουμε με τη σειρά, στην αιστεία νομίζω είναι φαβορή ο Τζολάκης. Δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Τα δύο στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο. Στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ, Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Δεξιά στην επίθεση ο Κάρετσας, αριστερά ο Τζόλης. Ο Κοστούλα στη μέση, που αν συμβεί αυτό θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί βασικός στην Εθνική Ανδρών, γιατί είναι ρόλο δηλαδή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλειδιέ ο χώρο της Μπράιτον. Και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης. 4-2-3-1. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι, το λέγαμε και χθες. Αυτές θεωρητικά είναι επιλογές του προπονητή.
0: Δοκίμασε
1: διάφορα πράγματα μεσοπαιδικά, αλλά νομίζω αυτές θα είναι επιλογές του. Εκτός και αν δούμε το άλλο σενάριο που λέγαμε και χθες, τον Καρέτσα πιο τον επιθετικό.
0: Και Μασούρα δεξιά. Και να δούμε
1: παράδειγμα το Μασούρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να μην σε ξανακούσουμε.
1: ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, να πας να ξεκουραστείς. Και θα σε ακούσουμε αύριο στην περιγραφή.
1: Το μάτς 10 πατέρα, έτσι.
0: Ωραία. Σωτήρη, με ευχαριστώ πολύ.
1: Τάσου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από το Βελιγράδι, σταλμένος του Big Wings for FM, εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία για τον δεύτερο όμιλο της League A στο Nations League. Και όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο φινάλε προφανώς και θα άλλαζε χθες μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.

0: Ολλανδία-Γερμανία το άλλο παιχνίδι του γκρουπ στη Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Επίσης στις 10 παρατέταρτο. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και το ερώτημα, Δημήτρη, είναι το εξής. Μετά την επιβεβαίωση των χειρότερων για Παυλέγκα και άλλοι που όπως φαίνεται θα επιστρέψουν με το νέο έτος, εξετάζουν στον ΠΑΟ, κάνουν σκέψεις για προσθήκη της τελευταίας στιγμής ουσιαστικά από την αγορά των ελεύθερων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Λάσο. Είναι δεδομένο ότι μπαίνουν στο χειρουργείο και οι δύο, είναι δεδομένο ότι το λιγότερο θα απουσιάσουν για 3 μήνες. Ο goalkeeper είναι μια πιο σύνθετη κατάσταση και ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Είναι δεδομένο ότι όταν βρίσκεσαι σε μια μεταγραφική περίοδο και τυχαίνει κάτι τέτοιο, ειδικά στη θέση του goalkeeper, είσαι υποχρεωμένος να ψαχθείς, είσαι υποχρεωμένος να κοιτάξεις την αγορά. Αυτό έκανε και ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ψάχτηκε, βεβαίως εκτίμησε τις περιπτώσεις που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα του Πορτογάλου Μπρούνο Βαρέλα, με καταγωγή βέβαια από το Πράσινο Ακροτήρι, που ήταν τελευταία Σαουδική Αραβία. Το ζήγησαν, από ό,τι φαίνεται σήμερα που μιλάμε, και για τις δύο θέσεις δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί. Παρά το ότι βεβαίως έπρεπε να το ζυγίσουν, να το συζητήσουν, να ψαχθούν και να εξετάσουν τις περιπτώσεις τις διαθέσιμες, και για τις δύο θέσεις φαίνεται ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε μεταγραφή. Άρα,
0: τσιφτής μοναστηθλής.
1: Θα συνεχίσει βεβαίως με τον τσιφτή βασικό και από πίσω ο μοναστηθλής. Ενώ στα αριστερά της επίθεσης, είναι ο Τάισον, είναι ο Σορετήρε. Σίγουρα μπορεί να παίξει ο Λουσέ, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Χατσίδης. Δεν τον καίει αριθμητικά τον ΠΑΟΚ το κενό που θα αφήσει ο Ταχάλι. Τα χαρακτηριστικά του σίγουρα τα χάνει, αυτή την ικανότητά του να αλλάζει παιχνίδια, όπως δυστυχώς τα έχασε και το καλοκαίρι, στην πιο ιδιαίτερη περίοδο που στιγμές χρειάζονταν και ο ΠΑΟΚ, όπως και όλοι, και εκεί τον έχασε και τώρα τον χάνει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ή αν θες αυτό είναι το καταφέρον 26 για τον ΠΑΟΚ, που έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Τα πάντα έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει, είναι απίθανα. Όπως τώρα στο Αγρίνιο, αυτό που συνέβη με 3 τραυματισμούς από πουθενά, με τους 2 ρατρακέρνων και τους 2 ώμους που βγήκαν, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές παγκοσμίως.
0: Ναι, όντως. Φιλικό με Λεβαδιακό τελικά βρέθηκε αντίπαλος,
1: Είχαν αποφασίσει ότι 2 Οκτωβρίου, νομίζω ότι όχι τυχαία σε σχέση με την επιστροφή του Μπάνζα. Ο Μπάνζα, που είναι το πιο καινούριο πρόσωπο, η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, παίζει 28 Σεπτεμβρίου στη Ζιμπάμπουε, κάπου εκεί παίζει. Λογικά θα προλάβει, κατά πάσα πιθανότητα, και 2 Οκτωβρίου την μεθεπόμενη Παρασκευή
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα δώσει και κλεισμένων των θυρών, δεν πρόκειται να είναι ανοιχτό για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους, φιλικό με τον Λεβαδιακό.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, χθες δεν πρόλαβα, είχαμε σήμερα τις πρώτες δηλώσεις του Κώστογλου που ήρθε από την Ντόρτμουντ για την ΚΑΠΑ 19. Τι εστί ο πιτσιρικάς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει άμεση σχέση με τη μεταγραφή Κωνσταντελιά, δεν είναι αντάλλαγμα έμψυχο. Στα πλαίσια της γνωριμίας των δύο ομάδων τέθηκε και ένα θέμα τέτοιο και ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κώστογλου. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε αργά γιατί είναι ανήλικος και για μια διεθνή μεταγραφή ανηλίκου υπάρχει γραφειοκρατία που ξεπεράστηκε τώρα. Ο Κώστογλου στα χαρακτηριστικά, καταρχάς είναι γεννημένος το 9, είναι 17 χρονών. Ο Κόστογλου στα χαρακτηριστικά του είναι ένας μικρός Ζίφκοβιτς. Ό,τι φαντάζεστε, δηλαδή ένας δεξιός half extreme με αριστερό πόδι. Και με τέτοιες κινήσεις να συγκλίνει. Όχι στην ποιότητα, προφανώς στα χαρακτηριστικά, για να καταλάβουμε τι μας πρόκειται. Αλλά για την ηλικία του είναι εξαιρετικός. Ήδη προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, εδώ και καιρό προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, γι' αυτό υπάρχουν και συμπεράσματα. Για την ηλικία του σε 17 χρόνια είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Νεαρός, βεβαίως, που θέλει δουλειά για να ανέβει στο αντρικό επίπεδο και να καθιερωθεί, να πρωταγωνιστήσει.
0: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το, και να κλείσουμε με αυτό, από το παιχνίδι το απογευματινό της ομάδας γυναικών?
1: Όχι, μόνο την εξέλιξη του σκορ. Έχασε το ΠΑΟΚ 3-2 σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Προηγήθηκαν οι αντίπαλες με 2-0, το έκανε ο ΠΑΟΚ 2-2, στο τέλος κέρδισαν οι αντίπαλες. Υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ναι, η ρεβάνς για την ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Σπάρτακ Μιγιάβα από την Σλοβακία είναι την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα.

Όσο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, είχε ανοιχτή προπόνηση σήμερα στο Παλατάκι, παρουσία Τέλη Μιστακίδη, κόσμος αρκετός, συνθήματα και ψυχολογικό μπουστάρισμα εν όψη και του Super Cup το που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.

0: Πριν πάμε σε Παναθηναϊκό, να πω δύο ειδήσεις από το handball. Η ΑΕΚ στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα νίκησε 34-27 εκτός έδρα στην Δράμα, παιχνίδι πρεμιέρα της handball premier. Το άλλο παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει, το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε λόγω καταλληλότητας του Τάραφλεξ. Μια ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και παρά τις προσπάθειες των παικτών, οι παίκτες προσπαθούσαν να βγάλουν την κόλλα που είχε μείνει στο Τάραφλεξ από τα αυτοκόλλητα που είχαν μπει για τον τελικό του Super Cup των γυναικών ανάμεσα σε ΠΑΟ και Αναγέννηση Άρτας το απόγευμα της Δευτέρας. Μιλάμε για το κλειστό γυμναστήριο, το σπίτι του handball στην Μίκρα. Δεν είχε καθαριστεί η επιφάνεια επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων, είχε μείνει κόλλα και το παιχνίδι αναβλήθηκε. Δεν είναι με υπαιτιότητα του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό είναι ευθύνη το να καθαριστεί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει το συγκεκριμένο γυμναστήριο. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, στο ότι έχει να κάνει με την αναβολή, και να δούμε βέβαια και πότε θα οριστεί για να γίνει ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Handball Premier των ανδρών. Πάμε. Έχουμε τον Διονύση Δεσίλα στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο μου, καλησπέρα και στον κόσμο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά.
0: Καλά είμαι και εγώ. Έλειψες το μεσημέρι και ό,τι άκουγα, συνταγές, το ένα, το άλλο, ταξίδια από εδώ, από εκεί.
1: Πότε έλειψες τώρα?
0: Για σήμερα. Δεν έλειψες από το...
1: Α, έλειπα, ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Τι λέγανε?
0: Λίγο στη σύνοψη, στο φινάλε, την ώρα που ερχόμουν, ρε, μου άκουσα τον Ηρακλή. Εντάξει, συνταγές, αναμενόμενο, από εγώ. για ταξίδια, για προορισμούς, για διάφορα
1: πράγματα. Ωραία πράγματα. Τώρα που δεν έχει και πρωτάθλημα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στον Παναθηναϊκό η ηρεμία, όπως όλες τις ομάδες φυσικά, προπονήσεις δεν υπάρχουν. Την Κυριακή υπάρχει επιστροφή στις προπονήσεις. Τα της Λίγκας τα είπαμε, από τον Παναθηναϊκό δεν προέκυψε κάτι, δεν βγήκε κάτι, γιατί δεν αφορά τον Παναθηναϊκό, αφορά καθαρά τη Λίγκα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια πρόταση. Δεν ήταν ποτέ ο Γιάννης Αλαφούζος, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ή το δικό μου να περάσει ή η δική μου πρόταση, τίποτα άλλο. Έκανε μια πρόταση. Ήταν η μοναδική πρόταση που επί της ήταν προς όφελος των μικρών, για να τα λέμε όλα. Και πάμε πλέον στη λύση, Deloitte να κάνει τη μελέτη και τα λοιπά, και να δουν τη λύση θα βρουν για τα τηλεοπτικά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την επιστροφή της προπονήσης στην Κυριακή.
0: Σε σχέση, να σου πω κάτι τώρα, επειδή λες για επιστροφή της προπονήσης. Από όσο έχω δει και έχω διαβάσει, σε σχέση με τους υπόλοιπους, το πω, του ανταγωνισμού, ο Νίστρουπ θα έχει, έχω την εντύπωση ότι θα έχει περισσότερους από τους λεγόμενους βασικούς, να το πω έτσι, για να δουλέψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, θα έχει.
0: Θα έχει αρκετούς, αν μη τι άλλο.
1: Θα έχει αρκετούς, 14 θα λείψουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι αρκετοί παίκτες πρωτοκλασάτοι, όπως λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι η ζήτηση να μείνει και μένει.
0: Ναι.
1: Από την Νιγηρία, από τον προπονητή, μένει. Το είχαμε αναφέρει και πάλι και θα δείχνει και πώς υπολογίζει την ομάδα του. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι θα λείψουν ο Ναΐς, Αλαχεντίν, Πελίστρη και λείπουν. Δηλαδή Λιβάη, Τετέη, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής. Παίκτες όπως ο Πένια, όπως ο Ντεφράη, όπως ο Φαντρόγκελ, όπως ο... Ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα.
0: Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας, ο Λούζα.
0: Καμαρά. Αντίνο.
1: Όπως είπαμε, ο Καμαρά, ο Αντίνο. Είναι πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε μετά διακοπή να επιστρέψει τα μπορδά. Περιμένουμε να μπει, να αρχίσει να μπαίνει ο Κρίστιανσεν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ναι, θα έχει επιλογές. Θα έχει επιλογές.
0: Ναι, τι άλλο, ναι, να γίνει όσο γίνεται καλύτερη δουλειά.
1: Δεν είναι... δεν μπορεί να γίνει στον απόλυτο βαθμό.
0: Όχι, στον απόλυτο, ναι, προφανώς. Αλλά το να μην έχεις και καθόλου να ψάχνεις από, ξέρω εγώ, την ΚΑΠΑ 19 να ανεβούν κάποιοι, να μπορέσει να γίνει λίγο δουλειά στην καθημερινότητα. Εντάξει.
1: Ανέβουν κάποιοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι, δεν είναι ότι δεν έχει και παίκτες πίσω. Έχει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σωστά. Δεν μου λες αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και θα βάλω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και έχει ουσιαστικά η σεζόν για εκείνον έχει ξεκινήσει, μπράβο, από μέσα Ιουλίου. Και από τις προσθήκες που έχει κάνει, που δεν είναι και λίγες, ποιοι θεωρείς ότι για την ώρα έχουν δώσει τα περισσότερα πραγματάκια?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή, τον Άσο. Ο Πένια.
0: Ναι.
1: Είναι μια νέα μεταγραφή και έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει σημαντικές επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πιο πρόσφατη επέμβαση στην Νίκαια. Εκεί ήταν το πιθανότερο να γίνει ένα. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν μετά, γιατί είχε χρόνο το παιχνίδι, αλλά γλιτώνει την ομάδα του από ένα γκολ. Και γενικά είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος φαίνεται να έχει προσαρμοστεί, να έχει εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον γι' αυτό και φαίνεται να βγάζει ηρεμία στην ομάδα.
0: Και εμπνέει εμπιστοσύνη.
1: Και εμπιστοσύνη, βέβαια. Ο Ντεφράι με το Φαντρόγγι λένε έχουν δέσει ως δίδυμο, με το καλημέρα. Ο Ντεφράι βγάζει πολύ προσωπικότητα, πολύ ποιότητα, έχει πάρει και το περιβραχιόνιο. Ο Φαντρόγγι λένε βγάζει ένα δυναμισμό, έχει και ένα λάθος με τη Γυψιά, το θυμάσαι. Το λάθος, αλλά στο συνολικό πλαίσιο νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι μια χαρά και δικαίως έχει κερδίσει θέση βασικού. Ο Καμαρά δέχθηκε πολύ κριτική το πρώτο διάστημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα αρκετά τελευταία παιχνίδια είναι στους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά, πρέπει να σου πω ότι είναι δεύτερος στα κλεψίματα. Στη Λίγκα.
0: Ναι.
1: Και είναι σε ομάδα η οποία έχει την κατοχή. Δεν είναι σε ομάδα η οποία αμήνεται και κατάλαβες, δεν έχει κατοχή. Αυτό ακόμη περισσότερο δείχνει πράγματα. Ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής επίσης ο οποίος μπήκε και έδωσε στον Παναθηναϊκό κάτι το διαφορετικό. Ένταση, δεξίματα, έχει βάλει ένα γκολ, έχει assist, δίνει αρκετά. Ο Ναΐ, okay, το ξέρουμε τον Ναΐ, δίνει 3 γκολ, ποιότητα κτλ. Το γνωρίζουμε τι παίκτης είναι. Ακόμα δεν έχουμε, δεν είναι, έχει παίξει σε κάποια μάτια και ήταν και καλός. Θεωρώ ότι θα δώσει πολλά περισσότερα, αναφέρομαι στο Λούζα, ο οποίος είναι από τους πιο... μας με δουν οι πιο πρόσφατες μεταγραφές. Εντάξει, αλλά και δεν μπορεί να κρυφθεί ακόμα.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Ο Κρίστιανσεν δεν έχει παίξει ακόμα. Είπαμε ότι τον περιμένουμε να μπει μετά τη διακοπή. Ποιος άλλος είναι? Ο Ραστόντερ είναι ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία.
0: Ναι, πλέον.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει βάλει 2 γκολ. Είναι ο τέταρτος επιθετικός όμως. Δεν έχει δηλαδή τη συμμετοχή που έχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πάρει θέση βασικού, δίδυμο με τον Τετέι. Έχει βάλει ένα γκολ με την Τσεσκά, ένα προσωπικό γκολ, να θυμάσαι, στη Σόφια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έκλεψε την μπάλα από δεξιά.
0: Στον ντεβούτο δεν ήταν
1: αυτό. Να βάλει και άλλο. Στο ντεβούτο. Θα μπορούσε να βάλει άλλα τέρματα.
0: Ναι.
1: Είχε τις ευκαιρίες. Εντάξει, είναι ο γνωστός Λιβάη, αυτός ο οποίος έχει έκρηξη, να σου δώσει πράγματα με την ταχύτητά του, με τον δυναμισμό του, με το ξεπέταγμά του. Θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερο. Είχε τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα το βρει και αυτό. Την αίσθηση έχω.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιους.
0: Όχι.
1: Μέχρι στιγμή δηλαδή το πρόσημο είναι πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια. Έτσι.
0: Όχι, αυτά σίγουρα, αλλά γίνεται... είναι θετικό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, μέχρι στιγμής από τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τις περισσότερες, το πρόσημο ναι, είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Τσάπρας. Τον Τσάπρα τον χρειάσαμε.
0: Α, μπράβο, ναι,
1: ο Τσάπρας έπαιξε πολύ, απλά μετά τραυματίστηκε.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Θα το δούμε πολύ περισσότερο.
0: Λέω, συνέχεια. Λέω, επιρρεπείς τις κάρτες.
1: Επιρρεπείς τις κάρτες, ναι. Όπως και ο Καμαρά είναι
0: επιρρεπείς τις κάρτες. Τέσσερα στα τέσσερα.
1: Θα δώσει όμως, θεωρώ, βοήθεια στο Τσάπρα. Δηλαδή, μαζί με τον Καλάμπρη είναι ένα καλό δίδυμο. Δεξιά. Απλά μπήκε δυνατά γιατί ήταν ο Καλάμπρη τραυματίας. Τραυματίστηκε και τώρα επέστρεψε. Και είναι το τελευταίο διάστημα διαθέσιμος για τον Ίστρουπ.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στο Διονύση Δεσίλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6. Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 10 Big Wins for FM με 94,6. Πάμε για φινάλε. Λοιπόν, έχουμε μέρες να κουβεντιάσουμε. Με τον Ευθύμη Χούτα ανεβαίνουμε στον Βόλο. Ο δήμαρχος της πόλης και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έκανε πράξη τα όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Μηνύσεις, ξώδικα και όλα τα σχετικά για τους Τζίλο και Πολυχρόνη. Χαίρετε!
1: Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δεν πλήττουμε με δήμαρχο, ποτέ.
0: Όχι,
1: πάντα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Είτε έτσι ή αλλιώς, ναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε, να μας πεις τα περαιτέρω, και το δεύτερο και εντάχει την ατάκα που επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντική, που είπε μετά το παιχνίδι, πάρει πάλι περιπόλησης.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν,
0: αλλά αυτή πέρασε στα ψηλά, γιατί εντάξει, το άλλο
1: εγώ στην εφημερίδα το πέρασα όμως στα ψηλά. Το
0: ναι, εντάξει,
1: δυνατά.
0: Γενικά το λέω. Γενικά
1: εδώ
0: το λέω.
1: Στο Βόλο τουλάχιστον παίξαμε δυνατά. Λοιπόν, να πάρω τα πράγματα τη σειρά, Τάσο. Έκανε πράξη ο Αχιλλέας Μπέος και ο δήμαρχος της πόλης αυτό που είχε πει μετά τον αγώνα, όπως πολύ σωστά τοποθετήθηκες. Πήγε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια του Βόλου, κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών της αναμέτρησης, του διαιτητή του Πολυχρόνη και του Τζίρου που ήταν στο ΒΑΡ, και ζητά παράλληλα να διερευνηθούν από τις αρμόδιες, από τις αγγελικές αρχές, οι καταγγελίες που έχει διατυπώσει για τη διαιτησία του αγώνα, και φυσικά η δικογραφία έχει ζητήσει ο δήμαρχος να διαβαστεί στις αρμόδιες αρχές, να γίνει εκεί εξέταση αν υπήρξε παράνομο στοιχηματισμός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ζήτησε επίσης να διερευνηθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά τον αγώνα, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηλίσουν την υπόθεση, να το πω έτσι. Και είπε όμως στις δηλώσεις του ότι δεν έχει μορφή στην ΑΕΚ. Όλη η ιστορία είναι για τους διαιτητές. Την ΑΕΚ την έβγαλε λίγο απ' έξω σήμερα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και επίσης αυτό που είπε είναι ότι στη Φυσούνα που υπήρχαν παρατηρητές, φυσικοθεραπευτές, είπε, φροντιστές, κάποιος λέει που μιλούσε εκεί σέρβικα, είπε λέει στο Γιώβιτς βγαίνοντας από τη Φυσούνα, πες και θα πάρεις πέναλτι. Λέει, εγώ αυτό άκουσα, το μετέφερα και στην μήνυση και όλα αυτά, λέει, εδώ είναι η δικαιοσύνη, το ψάξει το θέμα και να δει τι έγινε. Εκεί έριξε και αυτό πάντως στις δηλώσεις. Και αυτό νομίζω πέρασε λίγο στα ψηλά, ενώ δεν έχει γραφτεί έτσι από πολλούς αυτό που αναφέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ άκουσα από τις δηλώσεις του Δημάρχου εκτεταμένα, έτσι, τύπο, άνθρωπος, τα άκουσα όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επίσης και εξώδικο στην ΕΠΟ, και ζητεί από την ΕΠΟ να βγουν οι διαιτητές από τους πίνακες μέχρι να συζητηθεί η υπόθεση. Και μάλιστα ξέρεις τι είπε. Λέει, ζητώ και από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κατερίνης και ΕΠΣ Λάρισσας να μην σφίξουν διαιτητές από τα τοπικά πρωταθλήματα αυτοί δύο.
0: Εντάξει,
1: τέτοιο αίτημα έκανε.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, αλλά okay.
1: Ναι, εντάξει, ο Δήμος λέει πολλά, ξέρεις τώρα, και
0: καλά,
1: ναι. Τι θα προκύψουν από αυτά, ένα άλλο θέμα.
0: Ωραία. Για πες τώρα για το άλλο κομμάτι. Που...
1: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά
0: το ξέρω.
1: Που το έχει πει αυτό ο Αχιλλέας Μπέος. Συνήθως το λέει αυτό και πάει να προκύψει κάτι. Στο τέλος λέει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ για την ομάδα, θέλω να την αφήσω την ομάδα σε χέρια
0: που... Σε καλά χέρια, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, και λέει, συνεχίζω. Τώρα είπε ότι, ενώ μέχρι τώρα δεν, τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν κάτι, γιατί αυτό ήταν το πέταξε μπαλωθιά, να το πω.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, το πέταξε έτσι και είπε, εγώ πιάνω τα λόγια του, είμαστε σε ουσιαστικές συζητήσεις.
0: Δεν είπε, δηλαδή, δεν ξεκίνησε να βάλει ο Θεός το χέρι του να προχωρήσει.
1: Είπε να βάλει ο Θεός να προχωρήσει. Δεν έχει ξαναπεί ότι θέλει να αποσυρθεί 100% στην πόλη ως δήμαρχος.
0: Λέγοντας όμως κάτι τέτοιο, ναι, προφανώς υπάρχει κάτι που τρέχει.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Εμείς προσπαθούσαμε να μάθουμε από εδώ, από εκεί, δεν παίρνεις και πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: είναι στεγανά εκεί πολύ με τον δήμαρχο. Το επανέφερε αυτό. Πολύ σωστά το έκανε θέμα και μου το είπες. Για να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι, γιατί ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αχιλλέας Μπέος έχει πει ότι είναι στις συζητήσεις και μάλιστα θυμάσαι είχε και ένα αργεντίνικο φαντ εδώ στη... είχε εξετάσει και τα βιβλία και όλα αυτά, είχε βρεθεί πολύ κοντά τότε ο Βόλος να αλλάξει χέρια, δεν άλλαξε, τώρα δεν γνωρίζω κάτι σχετικά, κανείς μας δεν γνωρίζει, να το πω έτσι φίλε Τάσο.
0: Μάλιστα, ωραία, το κρατάμε και...
1: Το κρατάμε και περιμένουμε όπως όλοι, ναι.
0: Όντως, ωραία, για αγωνιστικά άλλη ώρα.
1: Για αγωνιστικά άλλη ώρα, ναι, έχουμε μπροστά.
0: Ωραία, ωραία, να κάνουμε μια σύνοψη του τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Όποτε θέλεις.
0: Και τι περιμένουμε. Ωραία, Ευθύμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό...
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Θήμη Χούτα από τον Βόλο. Κύριος Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο, στην ώρα του. Λοιπόν, τα καταφέραμε να είμαστε έγκαιροι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, διαβάζω από κάτω προς τα πάνω.
2: Ναι, για κανένα.
0: Μπεσίκτας, Βίρτους, Μπασκόνια, Παρί, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Μακάμπι, Τελαβίβ. Αυτές θα μας χαιρετήσουν εκεί κάπου.
2: Έτσι, πριν τα πλήρη.
0: Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
2: Ναι, κάπου αν και εκεί. Κάνω δεύτερη σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή, ναι. Αυτή τη Μακάμπι ίσως να την βλέπω και παραπάνω.
0: Λίγο
2: παραπάνω.
0: Λίγο πιο κάτω.
2: Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Πόσο, δεν μου λες δεκαήμερο ή εννιάήμερο άντεξε ο Λεν.
2: Ο Λεν.
0: Εντάξει, το διάβαζα πριν.
2: Τρεις, νομίζω. Σεπτέμβρη είχε ανακοινωθεί, αν δεν κάνω
0: λάθος. Αυτό λέω.
2: Ναι, 10 μέρες.
0: 10 μέρες.
2: Είχε αυτό τον τραυματισμό, προφανώς αυτό άλλαξε τα πλάνα της Μπασκόνια και τον αποδέσμευσε.
0: Μάλιστα, okay.
2: Οπότε θα δούμε πολύ Φαρίντ αύριο. Έτσι. Εντάξει, το γνωρίζαμε αυτό και όλα.
0: Καλά, ναι, για αύριο ούτως ή άλλως, αλλά κατά πως φαίνεται θα πρέπει και να κινηθεί η Μπασκόνια στην αυγή στην αγορά για πεντάρι.
2: Ναι, λοιπόν. Η Μπασκόνια την είχαμε πολύ χαμηλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη δεκάδα.
0: Πάμε στη δεκάδα.
2: Ολύμπια Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο.
0: Part 2, αφιερώματος Ευρωλίγκας που κάνει τζάμπολα αύριο. Για πάμε. Αρμάνι.
2: Αρμάνι Μιλάνο. 14η τερμάτισε πέρσι με 17-21. Θεωρητικά έχει βελτιωθεί. Εντάξει, βέβαια, συνήθως η Ολύμπια βελτιώνεται, αλλά δεν δικαιώνει τις προσδοκίες. Αυτή είναι, νομίζω, το ρεζουμέ των τελευταίων ετών για την Ιταλική ομάδα. Με τον Ποέτα στον πάγκο της, αντικατέστησε από πέρσι τον Μεσίνα, ο οποίος παρατήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βοηθός του ήταν μέχρι πρότινος. Το σχέδιο ήταν να τον αντικαταστήσει μετά το τέλος της σεζόν. Η Αρμάνι δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας. Ελπίζει να το κάνει φέτος, έχοντας για πρωταγωνιστές τις δύο πρώην Ερυθρόλευκους, Μούζες Ράιτ και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε ως πρωταθλητής Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, αναμένεται να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Γκούντουριτς παραμένει ο ηγέτης της. Πήρε τον Ντόμσον για να αποτελέσει τον Αντι Σίλτς, ο οποίος αποχώρησε. Πήρε τον Χολ για να αποτελέσει τον Αντι Μπρούκς. Πήρε και τον Μάθιους από το NBA. Έχει και τον Μπούκερ στα 35 του πλέον. Να της δίνει δύναμη στη ρακέτα. Έχασε σημαντικές απουσίες, αυτή του Λεντέι και αυτή του Μάνιον. Οι δυο τους πρόσφεραν αρκετά πέρσι, δεν θα τους έχει φέτος στη διάθεσή της. Πιστεύουμε έτσι ότι θα καταφέρει έστω και
0: οριακά
2: έτσι να μπει από τη δεκάδα στα πλέη να διεκδικήσει εκεί την παρουσία.
0: Και μέχρι εκεί θα πω εγώ.
2: Να, και εγώ έτσι πιστεύω. Δύσκολα τη βλέπω για παραπάνω.
0: Πάμε στο 9.
2: Στο 9 Ερυθρός Αστέρας, ήταν 10ος πέρσι με 21-17, αποκλείστηκε στα play-in. Με τον Ιμποναβάρο, τον Ισπανό, στην τεχνική του ηγεσία. Ψάχνει την πρώτη πρόκριση σε playoffs από το 2017. Πολλά χρόνια
0: είναι
2: μακριά από την post-season. Μια ομάδα σαν τον Ερυθρό Αστέρα που κάνει και επενδύσεις. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι έχει και από τα πιο χαμηλά budget της Ευρωλίγκας. Ερωτηματικό λίγο η παρουσία του Ιμποναβάρο. Πρώτη φορά θα προπονήσει εκτός Ισπανίας στα 50 του. Έγινε GM και ο Τεόντος, έτσι είχαμε αρκετές ανακατατάξεις στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Προφανώς σημαντικότερη αποχώρηση αυτή του Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος παραμένει Ερυθρόλευκος, αλλά θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Έφυγαν επίσης σημαντικοί Μπολομπόι, ο Κάλινιτς, ο Κρις Τζόουνς. Είναι σημαντική προσθήκη, πολύ σημαντική προσθήκη και ο Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος θα αγωνίζεται στο Βελιγράδι τη νέα σεζόν. Σημαντικός αναμένεται να είναι και ο Μότλεϊ. Κράτησε πολύ σημαντικούς παίχτες της, γι' αυτό τον βλέπω έτσι εντός δεκάδας. Δηλαδή, Μονέ και Νουόρα, ο Τζελέι, Μπάτλερ, όλοι αυτοί είχαν σημαντικό ρόλο πέρσι και θα συνεχίσουν να έχουν και φέτος.
0: Ωραία.
2: Στο 8 έβαλα τη Ζάλγκυρης. Πέρσι ήταν πέμπτη με 23-15. Μπήκε στα playoffs και το πάλεψε με τη Φενέρ μέχρι να αποκλειστεί, να μείνει εκτός Final Four. Εντάξει, ένα ζευγάρι που νομίζω δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν το χέριο της περσινή Φενέρ. Ως επιτυχία χαρακτηρίζεται η περσινή της πορεία. Έχασε τους κορυφαίους της Φρανσίσκο και Moses Wright, αλλά έκανε τη μεγάλη μεταγραφή του Βαλαντσιώνας, ο οποίος επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στο NBA. Προφανώς τεράστια εμπειρία, αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της μπαίνοντας έτσι σε αυτή την νέα σεζόν. Πήρε και τον Carson Edwards, προφανώς μεγάλος σκόρερ, αναμένεται να πάρει έτσι πολλές από τις προσπάθειες που έπαιρνε ο Φρανσίσκο πέρσι. Έχουμε και την επιστροφή του Γκριγκόνης, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά στο Κάουνας. Στις Άλγκερες πήγε και ο Σέιμπεν Λί, πήγε και ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος άφησε την Παρτίζαν, και στον πάγκο της παραμένει ο Τόμας Μασιούλης. Σημαντικό ότι έχει έναν προπονητή που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί η Ζάλγκυρης. 8 είπαμε Ζάλγκυρης, 7 πήγα στην Χάπολ. Πήγα 7, έβαλα λίγο παραπάνω τη Ντουμπάι. Χάπολ Τελαβίβ, με τον Ιτούδη να παραμένει στον πάγκο της φυσικά, τρίτη σεζόν. Διατήρησε παίκτες κορμού στο ρόστερ της, Ελάιζα Μπράιαν, τον Τούρου και Μίσιτς. Σημαντικό το ότι παρέμειναν στο ρόστερ της. Εντάξει, ο Μίσιτς πέρσι δεν έπιασε και πολύ ψηλά στα ανταραπόδοσης, η αλήθεια είναι. Το περιμένω λίγο βελτιωμένο φέτος, να σου πω την αλήθεια. Σημαντικές αποχωρήσεις των Μότλεϊ, του Chris Jones, του Malcolm και του Μαντάρ. Ο Σατοράνσκι αποκτήθηκε για να βοηθήσει έτσι τον Μίσιτς στην περιφέρεια. Αποκτήθηκε και ο Μπλατ, πολύ καλή σεζόν πέρσι με την συμπολίτησα της Χάπολ, τη Μακάμπη. Σημαντικές και οι προσθήκες των Λεντέι και Καμπόκλο για τις θέσεις των ψηλών.
0: Σόφια,
2: Λογικά, ναι, θα παραμείνει η Σόφια. Εκεί έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια της και στο Μπότευγκραντ. Αν προφέρω σωστά την άλλη πόλη, παιχνίδια η Χάπολ. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Είπαμε χθες για τη Μακάμπη που λογικά οδεύει προς Κύπρο. Πάμε στην επόμενη θέση. Έχω βάλει την ΕΦΕΣ. Μετά από την τραγική περσινή τη σεζόν, 19 με 12-26. Εντάξει, μεγάλη απογοήτευση νομίζω. Γιατί η σεζόν είχε ξεκινήσει με. Ξεκάθαρα. Γιατί ήταν μια σεζόν η οποία είχε ξεκινήσει με μεγάλες βλέψεις στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχουν πάει εντάξει καλά τα πράγματα στη μετά αταμάν εποχή στην ΕΦΕΣ. Με Μιχιάτοβιτς ξεκίνησε, πήγε σε Μπάνκι, πήγε πέρσι σε Κοκόσκοφ. Όχι καλές επιλογές όπως αποδείχθηκε. Να δούμε αν θα φτιάξει καλύτερη ομάδα ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος ανέλαβε πέρσι το Δεκέμβρη. Έκανε κανονικά την προετοιμασία του φέτος, εισηγήθηκε τις κινήσεις και την περιμένω πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρσι. Έχει και τον Mike James να την οδηγεί για να αντικαταστήσει, να το πούμε έτσι, τον Shane Larkin, ο οποίος ήταν η μεγάλη απώλεια της ΕΦΕΣ το φετινό καλοκαίρι. Πήρε και τον Σάριτς, ο οποίος επιστρέφει μετά από την παρουσία του στο NBA. Πήρε και τον Στραζέλ, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη σεζόν πέρσι με τη Μονακό. Σημαντική και η προσθήκη του Μπρούνο Φερνάντο, του Ψηλού, αλλά και του Μάλκον, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Χάπουελ. Σημαντικές οι αποχωρήσεις του Μπουμπουά και του Πουαριέ, ο οποίος βέβαια ταλαιπωρήθηκε και πολύ από τραυματισμούς πέρσι. Οπότε εντάξει, μπορούμε να τον βάλουμε πιο κάτω από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Παπαγιάννης, νομίζω θα τον δούμε φέτος. Πέρσι ήταν πολύ άτυχος. Ελπίζω να τον δούμε πολύ περισσότερο φέτος. Γιατί και πέρσι είχε ξεκινήσει καλά, αλλά ήρθε αυτή η μεγάλη τυχαία με τον τραυματισμό του και τον άφησε πολύ πίσω.
0: Πάμε, πέντε.
2: Στο πέντε έχω βάλει την Ντουμπάι, βεβαίως. Μια από τις ομάδες που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος. Αύξησε πάρα πολύ το μπάτζετ της, έκανε μεγάλες κινήσεις. Μια από αυτές φυσικά και του Thomas Walkup. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εν τέλει έγινε. Αναμενόμενα θα πω εγώ. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να φτιάξει κάπως σχέση του Ολυμπιακού με τον Walkup. Φαινόταν ότι θα πάει στην Ντουμπάι. Αρκετοί οι πολύ καλοί παίχτες που πήρε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ο Κόμπο, ο Σενγγέλια, ο Blossom Game, ο Wright. Παίχτες οι οποίοι μπορούν να τη βοηθήσουν πολύ ώστε να φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση που την έχουμε βάλει εδώ στο ranking μας και να διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία της στο Final Four που με θα φιλοξενήσει η Τσάβη Πασκουάλ, βέβαια από τα μεγάλα θετικά της. Αντικατέστησε τον Σέκουλιτς, εντάξει, έχει το know-how. Ο Πασκουάλ νομίζω μπορεί να της δώσει στοιχεία που της έλειπαν πέρσι. Κράτησε και τους πρωταγωνιστές της, τον Μούσα, τον Μπέικον, τον Πετρούσεφ και τον Γκαμπενκέλε και οι τέσσερις πέρσι έπαιξαν πολύ σημαντικούς ρόλους. Πήγαμε τετράδα. Οι ομάδες που πήγαν και στο. Όχι, με εξαίρεση προφανώς του Παναθηναϊκού θα τα πούμε. Οι τρεις από τις τέσσερις που πήγαν στο περσινό Final Four. Στο 4 έβαλα τη Φενέρμπαχτσε. Τέταρτη τερμάτισε και πέρσι με 24-14. Για να αποκλειστεί στη συνέχεια στον ημιτελικό Final Four από τον Ολυμπιακό. Είχε περάσει τη Ζάλγκυρης στα playoffs. Συνεχίζει με τον Σάρα στον πάγκο της προφανώς. Ενισχυμένη, την είδαμε και, και στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πάρα πολύ ανταγωνιστική και στα φιλικά τουρνουά που έδεσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι, μεν έχασε παίχτες

0: Μάλιστα.
1: Στο 3 έβαλα τη Real Madrid της, και φέτος προφανώς η Βασίλισσα έχει στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, έδειξε τις ωρέξεις της κατακτώντας και το
0: τον Super πρώτο τίτλο.
1: Ναι. Μπήκε σε νέα εποχή με Πέδρο Μαρτίνεθ πλέον στην τεχνική της ηγεσία. Μπράβο στο τιμόνι της. Ο coach of the year της περσινής σεζόν, προφανώς, με τα θαύματα που έκανε οδηγώντας τη Βαλένθια μέχρι το Final Four. Και φέτος πολύ υψηλή η στόχη της. Μεγάλες απουσίες ουσιαστικά μόνο οι δύο των Χεζόνια και Λάιλς. Αμφότεροι επιθετικά έπαιρναν πάρα πολλές προσπάθειες και την οδηγούσαν, ας πούμε, το πούμε έτσι, επιθετικά. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Καμπαρό, ο οποίος δείχνει να έχει δέσει πολύ γρήγορα στη Real Madrid της. Και ο Παραντίγια αναμένεται να βοηθήσει πολύ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βαλένθια. Λίγο ερωτηματικό πώς θα προσαρμοστούν οι Σμιθ, Σούλγκα, Σαρ, Τζόουνς, οι οποίοι δεν έχουν τόσο εμπειρία από την Ευρωλίγα. Βέβαια αναμένεται να έχουν και συμπληρωματικούς ρόλους συγκεκριμένοι.
0: Ωραία.
1: Και αφήσαμε προφανώς τους δύο αιώνιους για τις δύο πρώτες θέσεις. Αμφότεροι θα μπορούσαν να μπουν στην κορυφή. Εγώ έβαλα τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητή Ευρώπης και ως η ομάδα η οποία έχει τον κορμό της έτσι έτοιμο, έχει τον προπονητή της. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Τον έχω βάλει στη δεύτερη θέση. Δεν δικαίωσε τις περσινές προσδοκίες. Δεν βρέθηκε στο Final Four που διοργανώθηκε στο γήπεδό του. Αυτό έφερε την αποχώρηση του Αταμάν και την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έφερε ένα πανάκριβο ρόστερ, γεμάτο ταλέντο. Στα αρνητικά, να πούμε έτσι λίγο το αν θα αυτή η αλλαγή αγωνιστικής ταυτότητας που υπάρχει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, που δίνει περισσότερη έμφαση στην άμυνα, στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ομαδικότητα. Να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να προσαρμοστούν. Βέβαια έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
0: Αυτό και νέα πρόσωπα, αλλά και χρειάζεται και υπομονή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όταν στο ξεκίνημα της σεζόν είναι τόσοι πολλοί και κομβικοί οι παίκτες, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει υπομονή.
1: Ναι, αναμενόμενο ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, ο οποίος αυτός ο απαιτούμενος χρόνος είναι μικρότερος στον Ολυμπιακό, να μπορούμε να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και τον βάλαμε στην κορυφή. Μια εφταετία πλέον ο κ. Μπαρτζόκα στον πάγκο του. Έχει ως μοναδικό του στόχο να κάνει αυτό που έκανε και τη διετία 12-13, τον back-to-back, μετά την πέσινη κατάκτηση του τροπαίου. Εντάξει, έχει προφανώς τις προσθήκες των Μίλλερ, Μακιντάρ και Μοντέρο. Έτσι, σαν μικρό ερωτηματικό, το πώς θα καταφέρουν αυτοί οι δύο από τις θέσεις των guard να ενστερνιστούν όχι το ρόλο που είχαν του απόλυτου πρωταγωνιστή στις προηγούμενες ομάδες τους, ο Μακιντάρ στον Ερυθρό Αστέρα και ο Μοντέρο στη Βαλένθια. Προφανώς άλλο μέγεθος Ολυμπιακός.
0: Και να μπουν στη φιλοσοφία Μπαρτζόκα, γιατί με το walk από τόσα χρόνια.
1: Έτσι. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
0: Μπράβο.
1: Και συγκεκριμένη ρόλη που έπαιζε μέσα στο παιχνίδι ο Γόκαπ, να δούμε πώς θα ανακατανεμηθούν αυτοί οι ρόλοι με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
0: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα. Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Ευρωλίγα που ξεκινάει αύριο. Απλά θυμίζω το πρόγραμμα εγώ της πρεμιέρας. Αύριο στις 7 Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης Κάουνας. 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολό Εφές και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Την Παρασκευή 25 του μήνα. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Λοιπόν, όπως και χθες, ένα λεπτό μετά τις 10, ολοκληρώνεται το newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Με Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου στις 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της αποψινής εκπομπής και όχι μόνο, όπως είπαμε, και στην έναρξη. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε την Παρασκευή.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Καρεμπέ στην περιοχή, απέναντι από τον Κλοφ το 2-0. Ο Καρεμπέ επιβραβεύεται απόψε με την εμφάνισή του με αυτό το καταπληκτικό γκολ.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

0: Σας μας κάνετε πλάκα εδώ πέρα να παρακολουθούμε το, πώς το λένε, το Turks and Caicos Montserrat, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε αν θέλετε.
1: Πάντα η λέξη Montserrat φαίνει στο μυαλό το καμπαγέ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω πάντα όταν ακούσει Montserrat σκέφτεσαι καμπαγέ. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Αλήθεια δεν είναι αυτό.
1: Ξέρω εγώ. Για σ' όλους της τέχνης και του πολιτισμού σίγουρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Εσύ προβληματίζεται.
0: Αφού εμέτως. Όχι, γιατί σε όλη την την πλάκα, ας πούμε, των ονομάτων, σήμερα έμαθα,
1: ναι,
0: μέχρι το σοκ, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο άλλαξε το όνομά
1: του. Ναι, το είδα, ναι.
0: Είναι το Ναούρου, το οποίο είναι Ναοέρο ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο λίγο μας δυσκολεύει τώρα. Να το πεις.
1: Ναι, είχαμε αναφερθεί και ποτέ στον Ναούρου για να μας δυσκολεύει τώρα που άλλαξε όνομα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η ροδεσία που έγινε Ζιμπάμπουε, ας πούμε, είχαμε ασχοληθεί. Είχαμε, ξέρω εγώ, τον Μπρούστο Γκρόμπελαρ. Κάτι είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το Ναούρου, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μας απασχόλησε ποτέ.
0: Όχι, στην πραγματικότητα νομίζω απασχολεί μόνο όσους
1: ζουν εκεί και τους.
0: Ναι, είσαι Ολυμπιακούς αγώνες. Είσαι Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Είσαι Ολυμπιακούς αγώνες, ναι.
0: Ενδεχομένως. Αλλά τέλος
1: πάντων. Στην κατάταξη σου έφα της FIFA, το έχουμε συναντήσει ποτέ αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Τον Ναούρου.
1: Ναι, τον Ναούρου. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
0: Δεν θα το έχουμε συναντήσει
1: ποτέ. Είναι από τις ομάδες που.
0: Λοιπόν,
1: τις
0: αλλά εν πάση περιπτώσει για τον φίλο.
1: Ναι.
0: Και αφού ντε και καλά επιμένει. Οκ, λοιπόν, να πούμε. Ότι τέξαν κάκο κατεβαίνουν με 4-4-2 στο παιχνίδι. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Χωρίς σκόρα ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Μιλάμε για CONCACAF Nations League. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει Nations League. Είναι κατά το. Κατά το, πώς το λένε, να είσαι καλά, να είναι καλή η ψυχούλα σου που είναι μεγάλη χρήση του οικονόμου. Κατά το Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, Nations League δεν σημαίνει, δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Nations League. Έτσι, το Nations League, υπάρχει CONCACAF Nations League, υπάρχουν διάφορα Nations League. Leagues, τα οποία παίζουν.
1: Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στις εξέδρες αυτού του αγώνα τώρα και να το βλέπω χωρίς πλάκα.
0: Τέρξε κακός Μονσεράτ. Ναι, ρε, εσύ, εννοείται.
1: Δηλαδή να είμαι εκεί, να δω το μάτς ήσυχος, να πίνω μια κοκτέιλάρα, να βγω μετά, να κάνω μια βόλτα, ας πούμε, στα Τέρξ και τα Κάικος. Να γίνω ένα με τους ούλτρας των ομάδων, να πίνουμε, ξέρω εγώ, καϊπυρίνιες μέχρι το πρωί. Δηλαδή, τώρα σκέψου τι ωραία είναι αυτό.
0: Υπέροχο. Πράγμα. Είναι υπέροχο.
1: Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αυτά. Σκέψου τώρα, Turks and Caicos, Montserrat. Τώρα, ρε φίλε, πού είμαι εγώ, πού βρέθηκα εγώ εδώ πέρα.
0: Μαγικό.
1: Δηλαδή, πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή μου.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι, αυτό το μάτς είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, Χάρβε στο τέρμα, Λουίζ δεξιά. Μπελζέρ και Στιούαρτ στο κέντρο της άμυνας, σε Σενιόν αριστερά για τους γηπεδούχους. Στο κέντρο Χάτσινσον, Ρόμπερτσον, Κλέρ και Σέλβερ και Πολ με Φόρμπς μπροστά. Από την άλλη, το Μονσεράτ έχει κατέβει με Κάρτερ Ρότζερ στο τέρμα, Κίμον δεξιά, Τάουνσεντ Βουέστ αριστερά, Ντόρσετ και Γκόρντον στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά Χαφ ο Κόμλι με τον Ντάιερ, δεξιά ο Μπάρζι, αριστερά ο Τσιρίνο. Και μπροστά Τέιλορ και Μπουτσουέιν.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε. Το παρακολουθούμε.
1: Και όλοι ξέρουμε τι θα ακούει ο Μπουτσουέιν όταν χάσει κάποιο γκολ. όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να ακούει ο Μπουτσουέιν.
0: Ναι. Ναι. Και η Τουρκία είναι Τούρκιγε. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή αυτό. Που είναι η Τουρκία Τούρκιγε.
1: Ναι, αλλά όπως και με τον κόλπο του Μεξικού, κανείς δεν λέει Τούρκιγε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω να πω το rebranding γενικά. Είναι δύσκολο πράγμα.
0: Ακριβώς. Τι να τα κάνεις.
1: Το έχουμε δει και με άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες και, ξέρω, και γλυκά και φαγόσιμα. Είναι δύσκολο το rebranding. Τούρκοι γέλες τώρα. Τέρκοι θα τη λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Γαλοπούλα, ξεγαλοπούλα, αυτό είναι το όνομα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πεις αν επιμένουν για 10, 20, 30 χρόνια. Μετά, εντάξει, δεν ξέρει και κανένας και δεν θα μας ενδιαφέρει και τότε. Είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι απλά, πώς το λένε, αλλαγές δεν γίνονται. Δεν αλλάζουν έτσι απλά τα πράγματα. Βεβαίως εξαρτάται και ποιος τις κάνει τις αλλαγές, αν μου επιτρέπεις, για να δώσω μια πάσα στον εαυτό μου. Διότι ο Γιούργεν ο Κλοπ πήγε εκεί στα. Ανέλαβε την εθνική και όπως τα έκανε κάθε κάποιο από στη θέση του, δεν είπε απλώς ότι εγώ τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ μόνο με τους παίκτες. Δεν ασχολούσαι μόνο με τους παίκτες. Όταν αναλαμβάνει την εθνική, ασχολείσαι με τα πάντα.
1: Καταρχάς πήγε με το ωραίο το αυτό καπέλο
0: ναι.
1: Που λέει ένας από τα 70 τόσα εκατομμύρια. Το οποίο έχει κάνει τρομερή αίσθηση, θέλω να σου πω, το καπέλο. Δηλαδή, πέραν το ότι βγήκε σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια για να πάρουν, ξέρεις, οι παίχτες και κάποιοι συγγενείς κτλ. Είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που η Adidas έχει πει ότι θα τα κυκλοφορήσει κανονικά αυτά τα καπέλα για όποιον θέλει να τα αγοράσει. Και φαντάζομαι θα γίνουν ανάρπαστα.
0: Μια χαρά. Μια χαρά είναι αυτό.
1: Είπε εκείνα τα ωραία πράγματα, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Πριν από λίγες μέρες αυτά που είχε πει. Και για το μη βρίζετε. Και άμα. Όχι Βούλγαροι και άλλα. Άμα το Στανιό που είχε πει και ο Ξανθός κάποτε.
0: Αχ, τι σκηνή και αυτή. Ευτυχώς την έχουμε σε βίντεο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Παναγία μου, ευτυχώς. Τι θα κάνουμε, δεν την είχαμε.
1: Πέρα από εκείνα λοιπόν, μη βρίζετε. Άμα βρίζετε οικογένειες αυτά και τα λοιπά, εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, έχουμε και τα Klopp Rules πλέον.
0: Έχουμε τα Klopp Rules.
1: Κατά τα Jordan Rules, έχουμε και τα Klopp Rules.
0: Διότι ο κύριος Γιούρκερ μάζεψε όλο το υλικό, είπε: Ελάτε εδώ πέρα να ξέρω τι κάνετε, τι κάνατε εδώ με τον κύριο Νάγκελσμαν. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, θα πάμε να μαζευτούμε λιγάκι. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε American Bar εδώ μέσα. Θα μαζευτούμε, ξεκινάμε Nations League. Αν γουστάρετε μαζί μου. Θα κάνετε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τι δηλαδή, λέει η coach. Λοιπόν, ακούστε. Τι είχατε με τον Νάγκελσμαν για το. Τι σα έλεγε ο Νάγκελσμαν το βράδυ, σα έλεγε. Μεταξύ 7 και 8, ό,τι ώρα γουστάρει ο καθένα, κατεβαίνει και τρώει το βραδινό του. Εντάξει. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσατε. Θα αποφασίζουμε, δεν τρώμε. Δεν κατεβαίνει ο καθένα οπότε γουστάρει από τι 7 μέχρι τι 8 να κάθεται να σολάρει, να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και να κατεβαίνει όποτε γουστάρει, ή άμα δεν πεινάει να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 8 παρα 5 να δίνει μια παρουσία και μετά να φεύγει. Δεν πάει έτσι, φίλε μου. Και τους λέει, θα αποφασίσετε, ή θα τρώμε στις 7, ή θα τρώμε στις 8, και ό,τι ώρα λέμε, θα είστε ακριβώς εκείνη την ώρα όλοι στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό το βρίσκω εγώ αυτό τώρα. Εντάξει, ομάδα είναι, πρέπει να κάνετε όλοι μαζί να τρώνε. Έτσι. Θέλω να πω, έχει μια λογική.
0: Να τρώνε, να υπάρχει και ένα interaction.
1: Ναι, το να φας δεν είναι το να φας. Είναι το να είναι όλοι μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Που δύο κουβέντες να δένονται, να γίνεται ένα bonding, να πούν δύο χωρατά.
0: Έτσι.
1: Κάπως.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, καλώς το έκανε. Καλώς το έκανε.
1: Για μένα, ναι.
0: Πολύ καλά το έκανε. Λοιπόν. Μπα μην πιάνει όλες τις χώρες, αλλά στη Γερμανία και επειδή είναι Klopp, θα γίνει. Γίνεται, φαντάζομαι κι αλλού. Γίνεται κι αλλού. Δεύτερο πράγμα. Λέει, κοιτάξτε. Ξέρω ότι η ζωή σας τώρα είναι στα κινητά, κάθεστε, ασχολείστε όλη τη μέρα κτλ. Αλλά, ακούστε λέει, τη μέρα του αγώνα, όταν θα κάνουμε ζέσταμα στο γυμναστήριο ή όταν θα είστε σε φάσεις αποθεραπεία, σε μασάζ, σε 7 με τους φυσικοθεραπευτές, κομμένα τα κινητά.
1: Εντάξει, ο Κλόπ ακούει Φάτρα, ακούει Πέτρο Γαλάνη. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν εξηγείται. Άκουσε τη χθεσινή εκπομπή, σου λέω, δίκιο έχουν αυτοί.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Διότι σου λέει. Αυτό το πράγμα δεν είναι, δηλαδή είναι μια περίσπαση πλέον και ειδικά σε μια φάση που πρέπει να προετοιμάσεις πνευματικά τον εαυτό σου για να αντεπεξέλθει αμέσως μετά στο ανώτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Λοιπόν, για να μην σας πω ότι σας παίρνω τα κινητά και γίνει χαμός εδώ μέσα, λέω ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να ζεσταίνεστε και να κάνετε, ας πούμε, doom scrolling.
1: Ναι.
0: Είναι ένα φυσικοθεραπευτής και να κάνει.
1: Πόνο.
0: Ναι. Και εσείς να είστε από κάτω, ας πούμε, με τα κινητά. Όχι, φίλε μου, τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα, να σου πω. Η μόνη μου αίσθηση εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, ότι εκεί που σε πασπατεύει ο φυσικοθεραπευτής, ο μασέρ, μπορεί να κάτσει λίγο στο κινητό να χαζέψει. Θέλω να πω εκεί, στην πραγματικότητα δεν έχει. Τώρα στα υπόλοιπα όλα. Στις προθερμάνσεις, στις διατάσεις.
0: Ναι.
1: Στο αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα εκεί που είσαι στο κρεβάτι και όλα σε πασπατεύει από πάνω, κάτσε και λίγο στο κινητό να χαζολογήσει. Η μόνη μου αίσθηση αυτή θα ήταν. Αλλά. In Klopp we trust, τι να πω.
0: Αφού το λέει ο κύριος.
1: Το λέει, όχι, το λέει.
0: Το λέει ο κύριος, να μην έχουμε περισπάσεις, τι να κάνουμε τώρα. Τρίτον. Και αυτό το τρίτο το έχω τώρα πραγματικά απορία. Γιατί δεν ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι θέμα σε μια εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γινότανε. Τι είχε παρατηρηθεί, λοιπόν, μεταξύ των άλλων και είχε παρατηρηθεί προφανώς αρκετές φορές για να γίνει θέμα. Ότι. Υπήρχαν αρκετοί παίχτες οι οποίοι είτε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, όταν πηγαίνανε σε ένα τουρνουά ή μια διοργάνωση ή κάποιο ταξίδι, είτε στο προπονητικό κέντρο, είτε μέσα στο ξενοδοχείο, κουρεύονταν. Και προφανώς το κάνανε πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ή χτενίζονταν, λέω.
0: Ή χτενίζονταν, σωστό.
1: Να πω ότι διάφοροι μακρυμάλιδες, διάφοροι με dreadlock, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε, μπορεί να φέρουν ένα κομωτή να τους κάνει ένα ρεκτιφιέ. Για μένα ανήκουστο αυτό.
0: Ναι.
1: Να μπαίνουν, βγαίνουν οι κομμωτές μέσα τώρα, ποδοσφαιριστές πράγμα, ας πούμε, να τους χτενίζουν και να τους κουρεύουν με την, ξέρω, παραμονή του αγώνα. πήγαινε στο ρεπό σου. Πήγαινε μια άλλη
0: αυτό,
1: μέρα.
0: Ρε φίλε, όταν έχει ελεύθερο χρόνο θα κάνει το κούρεμα. Δεν είναι χώρο εργασία, δηλαδή.
1: Ποιο θέλει να κάνει το χώρο εργασία. Να κάνουμε εκπομπή εμεί εγώ και στι 10.30 που θα παίξουμε τραγούδι να έρθει να μα κουρεύει εδώ μέσα.
0: Θα τη σκεφτείτε αυτό. Κάποιο θα πει: είστε υπερβολικοί, δεν πάρε και κάθε στο ξενοδοχείο επέκταση. Δεν έχει σημασία, είναι χώρο εργασία.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα γίνεται κάτι ναι. για κάποιο λόγο. Αυτό που λέμε: αν ο ένα λάρει με το κινητό, ο άλλο κατεβαίνει όποτε κουστάρει στο φάι, ο τρίτο κουρεύεται και χτενίζει τα σμούδια ώρα στη μέρα.
1: Αυτό είναι και ο λόγο.
0: Το team spirit.
1: Ναι, και αυτό είναι και ο λόγο που οι ομάδε μαζεύονται στο ξενοδοχείο και δεν είναι ο καθένα σπίτι του να πάει μια ώρα πριν τον αγώνα στο γήπεδο. Δηλαδή το θέμα είναι είμαστε όλοι μαζί, συζητάμε, ξέρω εγώ, λέμε τα θέματά μα, πώ θα παίξουμε, τι θα κάνουμε. Χαλαρώνουμε λίγο, λέμε δύο αστεία. Λέει κάτι ο προπονητής, πιάνει ένα παίχτη του, λέει κάτι. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πρόβλημα να το συζητήσει. Αλλιώς ήταν ο καθένας σπίτι του, έπαιρνε τα μάξι του και πήγαινε στον αγώνα μόνος του.
0: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
1: Συγγνώμη.
0: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
1: Όχι. Δεν είναι ρητήρο.
0: Άλλο το ρητήρο.
1: Άλλο το ρητήρο.
0: Άλλο το ρητήρο. Λοιπόν, οπότε ο Κλοπ έκοψε και αυτή την ιδέα. Λοιπόν, και είπε τέλος. Δεν θα δηλαδή κουρείς και λοιπές συναφείς ειδικότητες ενδεχομένως. Δεν θα ξαναμπούν ούτε σε προπονητικό κέντρο της Γερμανίας, ούτε σε ξενοδοχείο που θα μένει η γερμανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και τέταρτον, ο κύριος Γιούλιαν, επειδή ήταν πολύ συμπεριληπτικός ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω, πολύ νοιαστικός τέλος πάντων.
1: Ποιος κύριος?
0: Κύριος Γιούλιαν, ο Νάγκελσμαν.
1: Ο Νάγκελσμαν, μάλιστα.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ νοιαστικός. Και επειδή τώρα δεν ξέρω, δική του απόφαση ήταν οι παίκτες το πίεσαν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι είχε δώσει απόλυτη ελευθερία στους συγγενείς των παίκτων να επισκέπτονται τους παίκτες οπουδήποτε γούσταραν. Δηλαδή, όταν είναι όμως η αποστολή έτσι, ναι, σε κάποιο τουρνά, θέλετε να έρθετε στην προπόνηση, ελάτε στην προπόνηση. Θέλετε να έρθετε στο ξενοδοχείο, ελάτε στο ξενοδοχείο. Θέλετε να μείνετε, μείνετε. Μείνετε. Κάθαμε. Να νιώθουν όλοι καλά.
1: Και οι γυναίκες τους εννοώ και οι γονείς, παιδιά όλοι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Δεν είναι μόνο για να κάνουν τον έρωτα, μπορεί να ήταν και οι γονείς του, να ξέρω εγώ τα αδέρφια.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και έρθει ο κ. Σλούκ και είπε: εντάξει, παιδιά. Ότι οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί τώρα εδώ πέρα να είναι. Πώς το λένε, κέντρο διερχομένων. Η φάση.
1: Ναι.
0: Οπότε σε κάποια φάση που ίσως θα το συζητήσουμε και θα το έχουμε αποφασίσει εκ των προτέρων, ίσως σε κάποιο τουρνουά. Να επιτρέψουμε να έρθουν κάποιοι συγγενείς σας μαζί. Αλλά όχι αυτό το πήγαινε, έλα. Πώς το λένε, όποτε γουστάρει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Αυτά είπε ο κύριος Κλοπ. Σ' όποιους αρέσουν. Εντάξει, γιατί σ' όποιους δεν αρέσουν. Ας ψάξουν εναλλακτική.
1: Αυτά πάντα πάνε φούστα μπλούζα με τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν η Γερμανία του Κλοπ στο πρώτο παιχνίδι είναι μια Γερμανία, ξέρω εγώ, η οποία θα είναι ισοπεδωτική.
0: Αύριο εννοεί τώρα.
1: Ναι. Θα είναι ισοπεδωτική, θα είναι, ξέρεις, η National Mannschaft που θα περνάει, ας πούμε, πάνω από τους άλλους σαν πάντσερ. Mm-hmm. Θα πούνε μπράβο του Κλοπ. Αν δεν έχει κανένα.
0: Εγώ γνωρίζω, βέβαια.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις τώρα πώς είναι η Γερμανία.
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, αν το αποτέλεσμα ή η εμφάνιση και τα δύο δεν είναι καλά, θα πούνε τώρα μου ασχολείται τώρα με τις κομμωτές και με τα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Θα τους φταίνει όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισχύει. Ισχύει αυτό.
1: Βεβαίως θα πρέπει να τους πει να πάτε στο ΙΚΑ να κουρευτείτε, κύριε. Σαφώς.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως και θα πρέπει να το πει.
0: Εννοείται.
1: Όλοι κανονικά θα πρέπει να κουρευόμαστε στο ΙΚΑ.
0: Κάθε μήνα.
1: Κανονικά
0: όποτε, κάθε όποτε κουρεύει, ναι, το καθένα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, κανονικά θα πρέπει με προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι, όχι, και οι φαλακροί θα πρέπει να πηγαίνουν στο ΙΚΑ. Πώς σου πω κανονικά. Για να δείξω, για λούσιμο. Για να τους βάλω λίγο τάλκ. Όλοι θα πρέπει να κουρεύονται στο ΙΚΑ. Όλοι.
0: Ναι. Όλοι θα πρέπει να περνάνε. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και αν συνέβαινε αυτό, τα καλύτερα ψαλίδια της χώρας θα δούλευαν στο ΙΚΑ. Να σου το πω και έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αν όλος ο κόσμος πήγαινε στο ΙΚΑ, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι κομμωτές. Οι οποίοι υπάρχουν γύρω-γύρω και φροντίζουν τους διάσημους, τους επώνυμους, τα λοιπά, όλα αυτά τα χρυσά ψαλίδια της Ελλάδας, θα έκαναν σύμβαση, συνεργασία με το ΙΚΑ. Και θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο το επίπεδο.
0: Βεβαίως.
1: Θα πήγαινε στο ΙΚΑ για κούρεμα και θα μπροστά σου, ξέρω εγώ, ο Πλούταρχος. Θα ήταν μπροστά σου η Παπαρίζου. Θα πήγαινε και τα βρίσκει, θα ήταν ο Τσιμιτσέλης.
0: Ναι.
1: Θα ήταν σπουδαίοι δηλαδή.
0: Θα τύχαινε τόσου πολλού.
1: Δεν θέλω να πω, καθένα, θα τύχαινε κάποιον.
0: Μήπως δεν θα έπαιρναν ίσως όλα τα ΙΚΑ. Δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα ΙΚΑ, ένα περιοχή για να μπορείς να τους πετυχαίνεις και αυτούς όλους. Σε κάθε ΙΚΑ θα είχαμε και ένα κουρίο.
1: Βέβαια. Πόσα είναι τα ΙΚΑ πια. Σιγά. Δεν είναι καθένα σε φαρμακεία.
0: Τώρα πια θα μου πεις δεν είναι.
1: Δεν είναι
0: τόσο
1: πολλά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Ποτέ δεν είναι αργά,
1: λέω.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, να πούμε 22ο λεπτό, Τέρξεν Κάικος Μονσεράτ παραμένει το 0-0. Mm-hmm. Το Μονσεράτ είναι γκράντε φαβορή mm-hmm. στο παιχνίδι. Έτσι, όλοι περιμένουν δηλαδή ένα εύκολο διπλό mm-hmm. στην πραγματικότητα του Μονσεράτ. Αλλά όπως ξέρετε και όσοι ακούτε με την εκπομπή, αντιστεκόμαστε στεναρά.
1: Είμαστε με τα underdogs εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Τα Τέρξεν Κάικος έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι την έγραψαν στον τοίχο μου Μπογιά ενδεχομένως. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής κρατάμε με άνεση mm-hmm. το 0 πίσω και θα δούμε σε λίγο τι έχει να γίνει και μπροστά. Εντάξει. Και βλέπουμε. Σε άλλα χαλαρά νέα, και μια έτσι κι είμαστε στο χαλαρό, δεν ξέρω αν είδες σπουδαίο μπιφ η κάρδια αστυνομίας.
1: Είδα, ναι. Είδα και δεν τον χάλασε καθόλου.
0: Είχαμε ένα σπουδαίο μπιφ του σπουδαίου Μαύρο Ικάρδη.
1: Δεν τον χάλασε καθόλου, θα πηγαίνει με λεωφορείο από εδώ και πέρα όπου πηγαίνει. Που θα πάρει πατίνι.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Το λέω εγώ.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Αφού δεν έχει δίπλωμα.
0: Δεν έχει δίπλωμα. Ποιο δίπλωμα δεν έχει.
1: Ξέρω εγώ, του πιλότου δεν έχει.
0: Όχι, τα όχι. Θέλω να δώσουμε λίγη έμφαση
1: στι λεπτομέρειε. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Μαύρο Ικάρδη. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε ήδη ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Με το που ακούτε Μαύρο Ικάρδη, καταλαβαίνετε δεν θα πάει καλά αυτό. Ωραία. Τι έκανε, οδηγούσε η Κάρτη, ήταν στην Αργεντινή, είχε δίπλα τη σύντροφό του.
1: Το ZM.
0: Ναι, λοιπόν, η οποία ξαφνικά κάνει ένα από αυτά τα οποία όταν τα κάνεις παλιά δεν υπήρχε κανένα θέμα, γιατί δεν σε έβγαζε κανένα φωτογραφία, κανείς δεν έβγαζε φωτογραφία κανέναν, mm-hmm. αλλά τώρα μα τα κάνεις και ειδικά μου άρεσε τόσο ηλίθιος ώστε να τα αποστάρεις κιόλας, συμβαίνουν αυτά που θα σας πούμε αμέσως μετά. Οπότε τι κάνει αυτή, βγαίνει η μισή έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή όπως είναι. Ουσιαστικά βγαίνει και κάθεται στο παράθυρο του συνοδηγού και τραβάει ένα βίντεο και καλά τραγουδάει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο το ανεβάζει ο Ικάρδη. Ωραία. Λοιπόν, και αφού κυκλοφορεί, φτάνει και στις αρμόδιες αρχές. Και λέει...
1: Γιατί θα μου κάνεις την πλακία, πρέπει να την κοινοποιήσεις, να την δουν και όλοι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και πώς καθώς φτάνει στις δημόσιες αρχές, στις αρμόδιες αρχές, λένε αρμόδιες αρχές, οπ!
1: Κάπου τον ξέρουμε αυτόν.
0: Δεν έχει δίπλωμα ο κύριος Ικάρδη.
1: Α, δεν είχε?
0: Δεν έχει δίπλωμα, έχει λήξει άδεια του κύριου Ικάρδη. Λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εδώ. Γιατί εδώ πέρα οδηγεί ο κύριος Ικάρδη. Και βγάζει και ανακοίνωση. Και λέει η ανακοίνωση των Αργεντινών ότι ο Ικάρδη πλέον απαγορεύεται να οδηγεί. Και πριν να αποκτήσει καινούργια άδεια, γιατί δεν είναι έτσι πολύ απλό να πας να πάρεις μια καινούργια άδεια, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις. Mm-hmm. Κανονικά και να αποδειχθεί αν είναι ικανός να οδηγεί. Και ρίξα και ένα ωραίο μετά στο τέλος, γιατί η ειδική ασφάλεια δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνεις, μιλάμε για grand success.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις όμως, θα πάει να δώσει εξετάσεις, θα πει γεια σου Κάρντι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλησπέρα, Οικονομάκος. Θέλω να πω, δεν νομίζω να τον κόψουν.
0: Αλήθεια, αλλά πρόσεχε, γιατί μέχρι εκεί έχουμε δρόμο.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται όλο αυτό, ο Ικάρντι βγαίνει και λέει, κοιτάξτε παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει καλά, λέει. Εγώ, λέει, όταν ήμουν να πήγα στην Ιταλία, έβγαλα ιταλική άδεια οδήγησης. Mm-hmm. Οπότε, για να έχω, επειδή δεν μπορώ να έχω δύο διπλώματα
1: ναι.
0: διαφορετικά, ένα ξέρω ευρωπαϊκό και ένα λατινοαμερικανικό.
1: Γιατί δεν μπορεί να έχεις.
0: Έτσι λέει.
1: Μια χαρά μπορεί να έχεις.
0: Λέει.
1: Δύο διαβατήρια.
0: Λέει.
1: Μπορείς να έχεις δύο διαβατήρια.
0: Δύο διαβατήρια είναι μια.
1: Αν έχεις δύο διπλώματα. Φυσικά και μπορείς να έχεις δύο διπλώματα.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Φυσικά και το λέω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Το λες εσύ.
1: Που δεν κάνω βλακή στο αυτοκίνητο. Φυσικά και το λέω εγώ.
0: Ο Ικάρντι είπε, εγώ κύριε, όταν πήρα το ιταλικό δίπλωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο λέει βεβαίως έχει ισχύει μέχρι το 2029. Το είπε και αυτό για να είμαστε κομπλέ. Λέει, εγώ παρέδωσα την άδεια οδήγησης μου στις αρχές της Αργεντινής. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, την έχω παραδώσει, δεν έχει λήξει η άδειά μου.
1: Γιατί την παρέδωσα.
0: Την άδειά μου, γιατί δεν μπορούσε προφανώς να έχει. Να έχει δύο. Και λέει. Ναι. Και από εκεί ξεκινάει η αντεπίθεση. Δηλαδή, αφού το λέει ναι, αυτό, ναι, ξεκινάει η αντεπίθεση. Ναι. Και λέει, εντάξει, τα βγάζετε όλα αυτά γιατί θέλετε λίγη δημοσιότητα. Mm-hmm. Και εντάξει, ευτυχώς που είχατε μένα να σας μάθει ο κόσμος. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Και
1: εσένα που δεν έχεις προκαλέσει τη ζωή σου ποτέ, mm-hmm. δεν έχεις κάνει ατένσιο χοριλίκια, ας πούμε, mm-hmm. και ποτέ δεν έχεις κυνηγήσει mm-hmm. τη δημοσιότητα, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κάντε καμιά δουλειά και τέτοια. Mm-hmm. Φτιάξα τους δρόμους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε λέει, δεν καταλαβαίνω ποια απαγόρευση μπορείτε να με επιβάλλετε. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Είναι ευρωπαϊκό δίπλωμα, ξέρω εγώ, και άλλα και άλλα διπλώματα, τέλος πάντων. Και ότι έχει ιταλικό δίπλωμα. Τώρα τι θα γίνει.
1: Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει. Αυτό να γίνει. Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει.
0: Στην Ιταλία μπορεί να οδηγήσει. Και στην Ευρώπη γενικώς μπορεί να οδηγήσει. Οπότε αν θέλει, ας πάει στην Ευρώπη και να οδηγεί κανονικά. Στην Αργεντινή, ταξάκι.
1: Ναι.
0: Ταξάκι μέχρι νεοτέρας. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η φασούλα. Και με τον κύριο Εκάρντι. Φαντάζει και αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι. Δεν τα κάνουν όμως οι δικοί μας. Ο Εκάρντι είναι λίγο έξαλλο αγόρι. Και τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Είναι χωρίς ομάδα ο Εκάρντι. Θέλω να πω, δεν πήγε πουθενά. Του λέω γιατί είχε ακουστεί.
0: Μα άμα τώρα σε αυτήν την ηλικία ζητά 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, θα μου πει γιατί θα κάθε θα λέει ρε φίλε, οι Τούρκοι μου τα δώσανε. Δεν θα βρεθεί ένα Σαουδάραβα να μου τα δώσει. Ενδεχομένως δεν θα βρεθεί να στα δώσει.
1: Δεν θέλει να πάει.
0: Α, δεν θέλει να πάει.
1: Όχι, νομίζω ότι ψάχνει. Αυτό λέω. Έψαχνε συμβόλαιο μεγάλο στην Ευρώπη. Ούτε στην Αργεντινή νομίζω θέλει να παίξει, γιατί τα λεφτά εκεί δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Ούτε θέλει να πάει Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα και
0: τέτοια. Ναι, αλλά τελειώνει ο Σεπτέμβριο πια,
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμιά κάψα φοβερή να.
0: Να θα το κόψει δηλαδή.
1: Μπορεί, αν βρει κάτι από Γενάρη, να πάει από Γενάρη, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι.
0: Α, ναι. Αν αφιδιάσει εννοείς και μετά να. Διόλου απίθανο. Διόλου απίθανο. Μπορεί να το πει κυρία του, έλα τώρα, κάτσε 2-3 μήνες να κάνουμε.
1: Ναι, 2-3 μήνες είναι κιόλας, δεν είναι και τίποτα.
0: Ναι, ναι. Να κάνουμε ένα τούρ, να πάμε να κάνουμε τις διακοπές. Τι ωραία, περνάμε εδώ με το αυτοκίνητο. Να κάνουμε και μετά τι. Λεφτά έχεις, δεν σου λείπουν λεφτά. Έχεις ανάγκη αυτή τη στιγμή, εσύ, ο Μάουρο, έχεις ανάγκη οικονομική άμεση. Δεν έχω, κοπέλα μου. Δεν έχω. Πού θες να σε πάω, πού θες να σε πάω. Πες μου, που θες να σε πάω, ξέρω εγώ 2 μήνες. Ναι, πιθανώς να γίνεται, γιατί αλλιώς θα είχε βρει ομάδα η Κάρτη, φαντάζομαι.
1: Ναι. Αν είχε την ανάγκη να παίξει, ρε, πήγαινε κάπου, ξέρω, με 2 εκατομμύρια, με 3 εκατομμύρια. Από ένα ποσό που θα μπορούσε να το πάρει.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί η Κάρτη, ξέρεις, τον είχα τώρα ότι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, παίρνοντας αυτά τα χρήματα στην Ευρώπη. Και τα πήρε σε μια εποχή που. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και τόσο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η Κάρτη μπορεί να πάρει ακόμα και τα διπλάσια στην Σαουδική Αραβία. Άμα πάει από αυτά που
1: έκανε. Ναι.
0: Οπότε εγώ σκεφτόμουν, ο Κάρντι είναι 33,5. Δηλαδή το ιδανικό σικάρτ στο μυαλό του Κάρντι να πάω να παίξω 2 χρόνια εκεί. Γιατί πώς έκανε ο Ρέιντερς. Καλά, καμία σχέση με το Ρέιντερς. Εντάξει, με το Ρέιντερς είναι και πραγματικά κρίμα αυτό που έγινε, αλλά πολύ ξεκάθαρο κιόλα ο Ρέιντερς. Ναι, ναι. Παιδιά, εγώ δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Εντάξει, θα μου πείτε, έφυγα στο πραγματικά στο άνθος ποδοσφαιρικής μου ηλικίας. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό έκανε, φίλε. Πραγματικά θυμάμαι πέρσι, όταν είχε ανακοινώσει μεταγραφή του Μίλαν, λέγαμε τι μεταγραφάρα και ήταν μεταγραφάρα. Νομίζω ότι 17 γκολ έκλεισε τη σεζόν, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι αυτό που δεν ξέρουμε καν πόσα παίρνει. Έχει κάνει τα τερδέ που δεν ξέρουμε πόσα παίρνει. Πού θα πάρει 100, δεν ξέρω πόσα. Όσα πάρει. Και παιδιά, εγώ θέλω να εξασφαλίσω τα δισεκονά μου. Τίμιο και ωραίο, σα βγήκε.
1: Πολύ
0: το
1: σεβαστό
0: είπε,
1: είναι αυτό. Πολύ σεβαστό είναι.
0: Και τέλος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Χάρη, το προλάβαμε το δελτίο. Πιστεύει. Φανταστική.
1: Χαμός.
0: Πάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Winsport FM 94,6.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Χάρη Χριστόγλου σε ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, του Βαλαντίνου Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού, η ενότητα on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr, ενώ social media fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σήμερα είναι η σημερία.
1: Τι πετύχαμε την Τρίτη. Τρεις φορές την έχουμε μνημονεύσει, σήμερα την πετύχαμε.
0: Σήμερα, ωστόσο, δεν θυμάμαι και τι ώρα, νομίζω πρέπει να ήταν πριν από καμιά... καμιά ώρα, κανένα δύο, τώρα την προσπεράσαμε, αυτή είναι η ουσία. Τελείωσε και αυτή η σημερία και δόξα τω Γιαραμπή. Το καταστροφικό, όπως ακούσατε και εσείς χθες, το καταστροφικό από κάθε άποψη TikTok δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει, γιατί αυτοί μας τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι τελευταίοι με τις ασπίδες έχουν μείνει. Εμείς
1: ξύλινες, ξύλινες ασπίδες.
0: Δεν πειράζει.
1: Από λάσπη ασπίδες. Αλλά είμαστε εδώ.
0: Εκεί είμαστε. Με τα πόδια να έχουν ρίζα, θα υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του διαδικτυακού μας αίματος. Το δικαίωμα να μην έχουμε TikTok. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γιάννης Αούσικος Βαϊμάκης, ναι, και τα λοιπά. Και να σας πούμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών ή πλατιφόρμα εμπειριών, όπως προτιμάει ο καθένας, για τα μέλη της Στίχημα, το Στίχημα Nation σε περιμένει στο απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stichiman.gr θα βρεις τον μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικείς ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημα. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114.
0: ΕΟΠΑΕ,
1: έχεις δίκιο, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προποθέσεις, τα είπαμε, 21+, θα συμπληρώνω μόνος μου.
0: Το βάλε το Μοσεράτ, το βάλε, εντάξει, το περιμέναμε.
1: Εντάξει. Κρατήσαμε αρκετή ώρα.
0: Κρατήσαμε.
1: Αντισταθήκαμε, παρκάραμε το καΐκι μπροστά από το τέρμα και δεν παρκάρουμε πούλμαν εκεί. Παρκάρουμε την ψαροβάρκα. Παρκάρουμε το γρυγρί.
0: Το κάικος.
1: Το γρυγρί.
0: Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Και τιμητικό είναι 0-1 μέχρι και έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Έχω να σας πω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, έχετε γενικώς ανησυχήσει αρκετός κόσμος όλες αυτές τις μέρες, διότι σκάνε διάφορα SMS με φύλλα πορείας σε φέτρους, έτσι.
1: Όχι σε σένα, υποθέτω.
0: Εγώ απλώς καταγράφω το θέμα.
1: Λέω.
0: Καταγράφω το θέμα εδώ.
1: Προλαβαίνω την ερώτηση των ακροατών.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιάννη, σας ήρθε το SMS σας.
0: Ναι. Λοιπόν. Το οποίο τι γίνεται, γιατί έχει λίγο αναστατωθεί ο κόσμος. Σκάνε τα SMS από τον Gov.
1: Τι γίνεται.
0: Με τα ειδικά φύλλα πορείας. Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Πέρασε και ο νόμος, νομίζω, σήμερα. Επισήμως. Έγινε μία, πώς να πούμε, μεταρρύθμιση.
1: Τον πέρασε ο Σίμος. Πιθανότατα τον νόμο, έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Όσο πέρναγε τον νόμο επισήμως. Λοιπόν, ναι. Δεν κρατήθηκα.
0: Λοιπόν, γίνεται μια μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε, έχουν φύγει καμιά 100.000 SMS και mail και διάφορα τέτοια πράγματα. από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ, που σου λένε ότι πρέπει να μπεις στον Gov για να πάρεις, να δεις, το έχεις mail, κάποια ενημέρωση, mm-hmm. κάποιο έγγραφο. Λοιπόν, εσύ πρέπει να πας να το δεις, mm-hmm. διότι αυτό πλέον αναγράφει την νέα επιστρατευτική σου κατάσταση. Mm-hmm. Ποια είναι η νέα επιστρατευτική σου κατάσταση, ότι μπορείς έφεδρος μέχρι τα 60 πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πιο κάτω τα ηλικιακά mm-hmm. όρια. Κάποτε λέγαν κάποιοι, που ακούσε από διηγήσεις, mm-hmm. πότε θα πάρω το λευκό, λέγανε. Λέγανε πότε θα πάρω το λευκό, πότε θα έρθει επιτέλους.
1: Διευκρίνησε το όμως ότι να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι ήρθε αυτό το χαρτί και πρέπει να πάει κάπου.
0: Ναι, όχι, δεν έχει.
1: Το λέω, μην αρχίσουν και φεύγουν οι άνθρωποι αυτοεξόριστοι για το εξωτερικό.
0: Δεν έχετε καμία επιστράτευση, μην ανησυχείτε.
1: Μην αρχίσετε και μπαίνετε στις πλατφόρμες για να βγάλετε εισιτήρια ή να πήγετε αυτοεξόριστοι για κανένα Παρίσι, καμιά Ρώμη, καμιά Βουδαπέστη. Αυτοεξόριστοι, το λέω, μην ανησυχήσετε.
0: Είναι μια απλή επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό είναι. Οπότε μην ανησυχείτε. Ή ανησυχήστε. Ναι, για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε θα δείτε ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταραχτείτε.
1: Ναι.
0: Θα γράφει ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταράζεστε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το πράσινο, υπάρχει το λευκό.
1: Θα μπορούσε να λέει δίπλα το Υπουργείο να έχει με από κάτω ένα τέτοιο τίτλο στο mail που να λέει δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Κανονικά, ναι. Λοιπόν. Οπότε ήρεμα. Ωραία, εντάξει, μπορεί κάποια. Παρατάθηκε η εφεδρεία σου για 10 ακόμα, 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω πώς είστε, αλλά αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η φάση.
1: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ένας τίμιος γέροντας, ξέρω εγώ, σαν και εμάς, ξέρω εγώ, στα 50 τόσα του, δεν θα του πούνε τράβα και στην πρώτη γραμμή, αλλά έλα εδώ να βοηθήσει, να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Χρήσιμα χέρια. Χρήσιμα υπάρχουν χέρια.
0: Αυτό που λέμε, όσοι έχουν λευκό αυτή τη στιγμή, δηλαδή όσοι έχουν τα πράσινα φυλαπορίας,
1: ναι.
0: Τα πράσινα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή σου λέει, κύριε, πώς λέγανε, ας πούμε, πώς πήγαινε στη μονάδα, ας το πούμε έτσι, και σου λέγανε. Δεν ξέρω τώρα και αν τα λέω και σωστά. Λοιπόν.
1: Μίλησε, κοιτάζουμε μάτι γουρλωμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και σου λέγα ότι εδώ είναι, ξέρω εγώ, η μονάδα. Ότι αν τύχει οτιδήποτε, mm-hmm. να ξέρει ότι εδώ είναι η θέση σου, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι τα πράσινα. Τα πράσινα σου λέει ότι, κύριε, εάν τύχει οτιδήποτε, πηγαίνει στο τάδε μέρος, στο τάδε στρατόπεδο, στην τάδε θέση ή στο τάδε μέρος του νησιού, του μέρους, οπουδήποτε. Το λευκό είναι φάση. Είναι σαν να έχει πάρει, σαν να είναι στην ουρά των τυριών στο Σκλαβενίτη. Mm-hmm. Εντάξει, να εξυπηρετείται το 56 και εσύ να έχει το 512.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα περιμένει.
1: Ναι.
0: Θα περιμένει και σε κάποια βάση θα τοποθετηθεί και εσύ.
1: Ναι.
0: Με τα νέα. Δεν είναι δε ότι πήρε το λευκό ή δεν θα τοποθετηθεί.
1: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
0: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
1: Γιατί με το νούμερο που έχει πρέπει να μην υπάρχει τυρί.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια φάση θα τοποθετηθεί σε μια. Πώς το λένε, σε μια στρατιωτική μονάδα ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Ας ηρεμήσουν είναι.
1: Ακυρώσετε τα εισιτήρια για το εξωτερικό. Μην φύγετε αυτοεξόριστοι, έτσι. Το λέω, το ξαναλέω,
0: ναι.
1: Γιατί έχουν μια τάση, ναι. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όταν μυρίζει η ατμόσφαιρα μπαρούτι, να μπαίνουν σε ένα πλάνο και να φεύγουν.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρομαι.
1: Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω εγώ σε τι αναφέρομαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Καταλάβεις εσύ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Έχω δει, βέβαια, θέλω να σου πω μερικά post πάρα πολύ διασκεδαστικά. Mm-hmm. Μέχρι και κάποιον, οι οποίοι, ας το πούμε, ότι είναι συνάδελφοί μας ή πρώην συνάδελφοί μας, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο. Πήξαφηκα εγώ, να σου πω, από τέτοιο post ψιλοπήρα χαμπάρι τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό τα πώς που ξαφνικά σου λέει: έχουν έρθει απέ, κάνουν άσκηση, είναι εδώ εκεί. Αλλά μην ανησυχείτε απέναντι, 700 στοιχείες, δώστε αυτά. Πήρα απέ, τα αεροπορικά δεν μας άμα. Και λέω: τι έγινε, παιδιά, τι συνέβη. Τι συνέβη που το ξέρει αυτός και δεν το ξέρει κανένας άλλος από εμάς. Στον ύπνο θα μας πιάσουν, Κώστα. Στον ύπνο θα μας πιάσουν, κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Γι' αυτό εγώ κοιμάμαι με την κουραμά να κάνω το κρεβάτι.
0: Έτσι. Εγώ το λουκάνικο το έχω παραπόδας. Έτσι. Εκεί πρέπει να είναι το λουκάνικο.
1: Εσύ για μένα πρέπει να δένεις το σκυλί με το λουκάνικο. Για καλού
0: ναι.
1: Για καλού κακού.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, παίζεται ακόμα το. Αυτός ο Μποτσουέιν το βάλε τον γκολ. Έμα, καταλάβες.
1: Α, μπράβο. Αναγιά σου.
0: Καταλάβες τώρα. Λοιπόν, αυτός το βάλε τον γκολ για το Μοσεράτ. 0-1 είναι, εν πάση περιπτώσει έχουμε ακόμα δρόμο και μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει από ανατροπή μέχρι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Θέλω να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ως Turks and Caicoites, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, σε άλλα νέα της ημέρας, δεν μπορώ πια πραγματικά με πολύ μεγάλη, πώς να σου το πω, δυσφορία πλέον και περισσότερο από επαγγελματική διαστροφή παρά από οτιδήποτε άλλο, ανοίγω εδώ και αρκετό καιρό τα άρθρα που αφορούν τον θάνατο του Ντιέγκο.
1: Δεν έχω βγάλει άκρη με αυτό που διαβάζω.
0: Αυτό θέλω να σου πω, γιατί δεν καταλαβαίνω πλέον. Δηλαδή έχουν πάει και έχουν καταθέσει πια τόσοι άνθρωποι και έχουν πει τόσο διαφορετικά πράγματα που δεν ξέρω. Το τελευταίο νέο, ένας ιατροδικαστής, ο οποίος μας ήταν και τελευταίος μάρτυρας υπεράσπισης, ας το πούμε έτσι, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη, θυμίζουμε έτσι, στην Αργεντινή.
1: Υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε, λέει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να πέθανε, λέει, από COVID. Λες, τι εννοείς, ρε φίλε. Τι εννοείς. Λέει, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα, λέει,
1: απέθανε και από έμπολα. Ναι. Εννοώ και συμπληρώνω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία. Τζάμπα είναι.
0: Μπορεί από τα καμούρι.
1: Ναι, τζάμπα είναι. Να πεις κάτι. Μπορεί να. Θέλω να πω, έγινε μια εξέταση. Ναι. Τώρα να συζητάμε πόσα χρόνια μετά μπορεί να πέθανε από COVID, ξέρω εγώ.
0: Ουσιαστικά, τι είπε και γιατί το στήριξε αυτό. Θυμίζω ότι η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν πέθανε ο Μαραντόνα, ήταν πνευμονικό είδημα. Πνευμονικό είδημα. Αυτό και με αυτό ζήσαμε για καιρό και ξαφνικά.
1: Και με τρομερές λεπτομέρειες, ότι ήταν φουσκωμένος, ότι θα μπορούσαν να το δώσουν απλά διουρητικά και να έχει κατευθείαν ξεπριστεί. Δηλαδή, είχαμε συγκεκριμένες μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Οπότε, είναι, καταλαβαίνετε, τουλάχιστον περίεργο να έρχεται τώρα ένας ιατροδικαστής, όχι ένας τυχαίος, και να λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πνευμονικό είδημα, διότι το σώμα δεν είχε κανένα σημάδι που να οδηγήσει κάποιον να πει ότι κατέληξε από πνευμονικό είδημα. Και λες, όπα. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι λεπτομέρεια. Δηλαδή, ή ήταν το σώμα του καλαπρισμένο και το βλέπαμε, και άρα έγινε η εκτίμηση που μετά, ξέρεις, αποδείχθηκε ενδεχομένως, ή δεν υπήρχε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Ναι, δεν μάθαμε τη Μαργαρίτα τώρα τόσα χρόνια να βρούμε. Μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι και το άλλο. Και φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει ο Χατζηπετρίς. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι οι αυτοψίες και οι νεκροψίες. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Αυτό είπε ο τύπος. Είπε ότι η όλη αγωνία του Μαραντόνα ήταν, λέει, πολύ σύντομη. Δεν μπορώ, λέει, να πω ότι ήταν. Πώς το λένε. Δεν κράτησε πάρα πολλές ώρες αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν πει ότι μπορεί να.
1: Υπέφερε και.
0: Ναι, υπέφερε για πάρα πολύ καιρό. Λέει, όχι. Και ειδικά λέμε ήταν πνευμονικό, γιατί θα σφιχτιούσε. Λέει, γιατί θα προσπαθούσε να πάρει οξυγόνο. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Οπότε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις, δεν είμαστε και εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος το παρακολουθεί πραγματικά αυτό το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν γίνονται, ξέρεις, ψευδομαρτυρίες.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εν γνώστους για να βγουν κάποιοι λάδι. Απλώς, ξέρεις, όταν τρακάρουν τόσο φανερά δύο πράγματα που είναι απολύτως αντιθετικά μεταξύ τους και ιατρικώς, δεν γίνεται να συμβαίνουν ταυτοχρόνως.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Είναι τουλάχιστον.
1: Αρχές μας γνώσεις δεν γίνεται.
0: Ναι, είναι τουλάχιστον περίεργο.
1: Τέλος
0: πάντων, περιμένουμε. Την επόμενη εβδομάδα, λέει, θα. Να προχωρήσει, τέλος πάντων, η ιστορία. Καταλάβεις τι γίνεται. Αν υπάρχουν insiders στα εθνικά μας θέματα, χωρίς να γνωρίζω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Απλώς είναι insiders που πρέπει να είσαι και ο ίδιος με έναν τρόπο κάπως insider. Δηλαδή πρέπει να είσαι. Πρέπει να γνωρίζει τα διαδικτυακά τους λιμέρια.
1: Καλά, ένας αποδεικμένος insider είναι ο Δήμος Βερίκιος, που στα Ίμια ήταν στο Ναύσταθμο και έλεγε τώρα ξεκινάει αυτό το πλοίο εκεί. Ξεκινάει, δηλαδή αυτό ήταν. Βέβαια, θα λέει κάποιος ήταν insider για όλους και για εμάς, για τους Τούρκους. Θέλω να πω, όποιος έβλεπε την εκπομπή ήξερε τι αναχωρεί από το Ναύσταθμο, τι ώρα και πώς λέγεται το καράβι. Insider αποδεδειγμένα.
0: Ξέρεις ότι μόλις πέφτει το όνομα Δήμος Βερίκιος, ξέρεις.
1: Θες να πέσει και να πάρει κάμψη. Το καταλαβαίνω.
0: Όχι, μου θυμίζει.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Θέλω αυτό που δεν υπάρχει σε βίντεο και υπάρχει μόνο στο μυαλό μου. Έχει συμβεί. Δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί, δεν υπάρχει. Αλλά είναι μόνο στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η τρομερή έκρηξη του Δήμου Βερίκιου εκείνη τη μέρα με τον Χατζηνικολάου στο δελτίο. Αυτό το τι έκανε το περίπολο, το οποίο με στοιχιώνει. με στοιχιώνει Κώστα ακόμα. Γιατί οριόταν ο Δήμος Βερίκιος. Δηλαδή, ξέρετε, μερικές φορές κάποιοι, ας πούμε, τύπου τσαρλατάνοι, τύπου. Ας μην πούμε κανένα όνομα. Να μην ονοματίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να θέτουν ερωτήσεις υψώνοντας την ένταση της φωνής τους. Και συμβαίνει αυτό, το ξέρετε. Απλώς και μόνο για το Θεάθηνε. Για να αποπροσανατολίσουν, για να δημιουργήσουν περίσπαση, για να εκτρέψουν τη συζήτηση. Συμβαίνουν όλα αυτά. Και συμβαίνουν πολύ στην τηλεόραση. Το θεατράλε παίζει πάρα πολύ. Έτσι. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε. Ο Εμίλιος Βεάκης μας ήταν ο Γιώργος Τράγκας σε αυτά.
1: Και θέλω να σου πω, υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα. Δεν έχω βρει το όνομα. Υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος βγαίνει, τον πετυχαίνω στο X, βγαίνει με την ίδια φωνή ακριβώς.
0: Τι είναι ο ίσκος?
1: Έχει την κάμερα, δεν κοιτάει την κάμερα, κοιτάει το περπέραν, το σημαδεύει η κάμερα. Έχει την ίδια θεατρικότητα σκηνής και την ίδια φωνή με τον Γιώργο Τράγκα.
0: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Την ίδια.
0: Απλά είναι πραγματικός.
1: Πραγματικότατος, απλά βλέπω που τον ποστάρουν, δεν έχω βρει το όνομά του. Α, είναι ίδιος, παιδί. Είμαι ο Τράγκας, ξέρω εγώ 30 χρόνια, πώς σου πω αυτό το πράγμα. Και λες ναι. Εντάξει, επιτέλους, ας πούμε, κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Αν ξέρει κανείς το όνομά του, παρακαλώ να το στείλει. Του κυρίου αυτού. Ίδιος.
0: Τραβάει
1: τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο, ίδιο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πληκτικός. Performer δηλαδή, μοναδικός. Μοναδικός.
0: Πιστεύεις ότι το κάνει συγκεκριμένα επιτυδευμένα, δεν έχει πάρει μαθήματα και θέλει να τη γράψει?
1: Πιστεύω ότι είναι μετά την σάρκωση. Ναι. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι είναι.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, σε εκείνο το δελτίο λοιπόν, για να κλείσουμε και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας, όποια και αν είναι αυτή. Ο Δήμος Βερίκιος οριόταν, αλλά οριόταν περιμένοντας να πάρει απάντηση.
1: Ναι.
0: Και πολύ συγκεκριμένα ήθελε απάντηση στο τι έκανε το περίπολο εκείνο. Νομίζω ήταν μια ιστορία που κάτι είχε γίνει στο ΓΕΣ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι ήταν. Κάποιοι είχαν πλησιάσει στο ΓΕΣ, κάποιοι είχαν επιχειρήσει να μπουν. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Τώρα σου μιλάω πριν από 25 χρόνια, ξέρω.
1: Δεν λέμε
0: τώρα
1: για τη φορά που ο ίδιος ο Βερίκιος πήγε να μπει στο ΓΕΣ, δεν τον άφηρε ο Φουρός και πήγε να τον πατήσει.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν αυτοαναφορικό δηλαδή.
0: Όχι. Ήταν μια άλλη ιστορία. Λοιπόν. Και προσπαθούσα κάτι να πει ο Χατζηνικολάου, σου δεν θυμάμαι κάτι σε ποιο κανάλι ήταν. Και ο Βερίκιος οριότανε. Τι έκανε το περίπολο, Νίκο Χατζηνικολάου. Και δεν υπάρχει σε βίντεο αυτό.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ρε. Εγώ δεν το έχω βρει. Αν το βρει κάποιο, θα το είμαι ευγνώμων. Δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Τα είπαμε όλα αυτά για του insiders.
1: Α, επίση να πω, μα έχει στείλει μήνυμα κάποιο, λέει ο κύριο Ερέτη είναι ο κλόνο του Τράγκα.
0: Α, μάλιστα. Παίζει στο σταθμό του Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ όμορφο.
0: Τι λες τώρα?
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, που λέτε οι insiders, λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τα λιμέρια τους. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις, πώς να το πω, τις διαδικτυακές κοινότητες που συχνάζουν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να τους βρεις μεμονωμένα. Πιθανότερο είναι να τους βρεις σε κάποια φόρουμ, σε ομάδες, σε τέτοια πράγματα. Αλλά εκεί, δεν μυρώνεσαι απλά, Σοφία. Λούζερ, παίρνει και για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν γίνει τέτοιο πράγμα, παίρνει και για το σπίτι. Φαντάζεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί τις ελεύθερες ώρες τους, χωρίς να έχει γίνει οτιδήποτε, μπορούν να κάτσουν και να αφιερώσουν, ας πούμε, 3-4 ώρες τη μέρα για να κάτσουν να κάνουν αυτές τις υπέροχες πλήρες συγκρίσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Τα έχεις δει, γραφήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσοι είμαστε εμείς, πόσοι είμαστε αυτοί, πόσοι στρατιώτες εδώ, πόσοι στρατιώτες εκεί, πόσο αεροπλάνα εμείς, πόσο αεροπλάνα αυτοί, πόσο ναυτικό αυτά. Ναι. Και μετά, αφού βάλει το γράφημα, να κάτσει από κάτω να γράψει ανάλυση 1500 λέξεων, ότι ναι, αυτοί μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι, γιατί έχουν, ξέρω εγώ, οκταπλάσιο πληθυσμό από εμάς, και να έχουν πολύ περισσότερα. Πώς το λένε, πολύ περισσότερα.
1: Στρατά.
0: Όπλα και στρατά και εξοπλισμό. Και αλλά. Εμείς, εγώ, υπερέχουμε.

0: Γιατί κάθε insider, αυτά που γράφει ο insider, λένε περισσότερα για σχέση με οτιδήποτε άλλο για τον ίδιο τον κόσμο των insiders. Mm-hmm. Εκεί έχω καταλήξει.
1: Τι γκάστα αυτή, το κλειστό κλαμπ των insiders.
0: Αυτό, ναι. Αυτό. Και λέγοντας,
1: πρέπει να υπάρχει μια λέσχη με insiders στην χώρα.
0: Λέγοντας κάστα, ναι, και λέσχη, ναι, να λέμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον κύριο Θεοδωρόπουλο, διότι μαθαίνουμε ότι περνάει ένα δράμα.
1: Ναι.
0: Διότι λέει η αθηναϊκή λέσχη, εκτός, ναι, δηλαδή δεν φταίνε όλα αυτά που του είχαν,
1: νομερό,
0: η αθηναϊκή λέσχη τον, τον
1: διαγράψει.
0: Θα τον διαγράψει. Όχι, για 6 μήνες όμως.
1: Ναι, είναι το καταστατικό αυτό. Γιατί μπορεί να αθωωθεί και ακριβώς, μετά να πάρει πάλι πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και θέλουμε πραγματικά.
1: Θα αντέξει, ελπίζω, 6 μήνες.
0: Δεν το ξέρω, Κώστα. Δεν
1: είναι παλικάρι.
0: Πού θα φτάσουμε, πού θα πάει αυτό.
1: Είναι παλικάρι.
0: Πού θα πάει.
1: Κορυδαλό. Αφού με ρωτάς επίμονα.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, λέει, τέτοιο δράμα. Και σε αυτό που λέμε,
1: ούτε στον εχθρό σου.
0: Ναι, αυτό, να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο.
1: Δεν το εύχομαι για το μεγαλύτερο εχθρό μου.
0: Έτσι, έτσι συμβαίνει. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι ένα, αυτά λέω. Ο καθένας έχει θέματα. Δηλαδή, όχι με τη λέσχη. Η άλλη κυρία, Αγάκη, θέλω να κάνει βιολογικό καθαρισμό στο κελί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα βιολογικό καθαρισμό στο
1: κελί. Ένα delivery, κάτι, ρε παιδί μου. Μην μα χάλεσε, επειδή την άλλη φορά ήθελε ένα αποσμητικό. Θέλω να πω, αυτά είναι δράματα στη ζωή. Τώρα, πέθανε ο Μαζονάκης. Τι να κάνουμε, να μην πλύνει τη μασχάλη τη. Επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, κατάλαβες, και εκείνη έτσι το σκέφτεται. Σου λέει τώρα να γυρίσει πίσω ο Μαζόδη, να πλύνω τη μασχάλη μου, να παραγγείλουμε κάτι, ναι, ρε παιδιά, ένα delivery.
0: Πιάκαμε να βγει ένα απλό βιολογικό, ναι, καθαρισμό εδώ πέρα. Νιώσουμε λίγο άνθρωποι, ναι, δηλαδή, ναι, όχι, ναι, τίποτα, ναι, τρομερό.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ζήτησε, α πούμε, ζήτησε τίποτα πλούτη και ειδική συνθήκη.
1: Τα είχε τα πλούτη, θα λέει κάποιο. Δεν τα ζήτησε λοιπόν, όχι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Κώστα. Μερικές
1: φορές. Καλά να είναι.
0: Η ανάλγητη ελληνική κοινωνία. Με εντυπωσιάζει και εμένα. Καμία πρόνοια για τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία ή λιγότερο ωραία και περισσότερο γραφικά πράγματα, ενδεχομένως η ώρα έφτασε 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλασσα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση, τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν όψη της αυριανής πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με αντίπαλο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, πρόσθεσε. Φαβορή για τα γκολπό στο Τζολάκης, Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Αντίστροφα, μετρά ο Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν, που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρ στις 8 δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με γκρέ που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν, αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Forward. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο

0: Νικολίτς, απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό ροτέσον θα μπορέσει να δουλέψει τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Εμμανουέλ Αλγουαθίρ ανέβασε του Στανούλη, Κοτσαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς Παυλένκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών στο Eurovolley αλλά και το σημείο στους μεσογειακούς αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτ, μεγάλη θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται, τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού αναλυτικά στο sportfm.gr. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασράφ Χακίμι, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Εν τω μεταξύ και στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Ας πούμε στο Nations League το ευρωπαϊκό που θα το πούμε. Έχουμε League A, League B, C και D. Εντάξει, με τα αντίστοιχα groups. Και στην CONCACAF σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εκεί έχουμε τρεις λίγες, League A, B και C.
1: Ναι.
0: Και το παιχνίδι Texekai Cosmoserat είναι για τη League C. Δηλαδή φαντάσου ότι οι ομάδες αυτές είναι League C στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Ότι είναι η τελευταία. Τελευταίο. Δηλαδή.
1: Είναι στον πάτο της τροφικής αλυσίδας. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Έχουμε τρία γκρουπ να πούμε. Στο ένα γκρουπ είναι Μοσεράτ, Βρετανικές Παρθένες Νήσι και Τέρξεν Κάικος. Το πρώτο γκρουπ. Το παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεύτερο γκρουπ είναι Αντίγκουα εν Μπαρμπιούντα, Αρούμπα και Αγκουίλα. Mm-hmm. Ωραία. Και στο τρίτο γκρουπ είναι Μπαχάμες, Άγιος Μαρτίνος και Αμερικανικές Παρθένες Νήσι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ποδόσφαιρο παντού.
1: Εντάξει. Σούπα, εκεί θα ήθελα να είμαι, να βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Εκεί είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποδόσφαιρο παντού. Τέλος πάντων, πάμε και στο μη πραγματικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που θα μας ενδιαφέρει και θα μας ενδιαφέρει από αύριο, το UEFA Nations League. Δηλαδή, εδώ το ευρωπαϊκό, το δικό μας, έχουμε 8 παιχνίδια αύριο και άλλα 8 την Παρασκευή με τα οποία θα ασχοληθούμε. Εμείς έχουμε League A, B, C, D, το ξέρετε. Οι ABC έχουν όλες από 4 γκρουπ με 4 ομάδες μέσα. Είμαστε στην League D, επειδή κοιτάξτε, δεν βγαίνουμε. Έχουμε ουσιαστικά 2 γκρουπάκια, δηλαδή αντίστοιχη τελευταία, ας πούμε, της CONCACAF. Οι αντίστοιχοι Ευρωπαίοι τελευταίοι είναι το Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Ανδώρα, το Αζερμπαϊτζάν, η Λιθουανία και το Λιχτενστάιν. Η τελευταία, ας το πούμε, των τελευταίων. Λοιπόν, εμείς πλέον είμαστε στην League A. Στο δεύτερο γκρουπ θα μου πεις και σε ποιο γκρουπ να πέφταμε. Υπήρχε καλύτερο γκρουπ. Υπήρχαν καλύτερα γκρουπ, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ποιο είναι καλύτερο γκρουπ από το δικό μας?
0: Ξέρω εγώ, το γκρουπ Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία νομίζω ότι είναι καλύτερο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν είναι, όχι.
0: Το Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία. Okay, δεν είναι. Δεν είναι. Έχουν Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία.
1: Δεν είναι.
0: Α, είμαστε στο καλύτερο γκρουπ.
1: Στο
0: δηλαδή.
1: Καλύτερο θα μπορούσαμε, ναι.
0: Okay.
1: Στο καλύτερο, γιατί έχουμε ξεκάθαρα φαβορί. Έχει τη Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Η Σερβία, okay, δεν είναι σαν όνομα τουλάχιστον στα υπόλοιπα. Οπότε δεν έχει καμιά υποχρέωση να πα να κάνει κάτι. Άμα κάνει, καλοδεχούμενο. Δεν θα σου πει κανεί γιατί είχα τη Γερμανία ή γιατί είχα την Ολλανδία. Στα άλλα γκρουπ θα είχαμε απαιτήσει μετά. Μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, δεν κερδίσαμε του Νορβηγού, π.χ. Δεν ξεχνάμε τι κάνει η Νορβηγία στο Μουντιάλ πριν λίγους μήνες.
0: Yeah.
1: Όχι, είμαστε στο καλύτερο γκρουπ. Υπέροχο.
0: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Ξεκινώντας από τα αυριανά. Τα αυριανά παιχνίδια είναι 4 για τη League A, 2 για τη League B και 2 για τη League D.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την League A, στην οποία θα γίνουν τα παιχνίδια του δεύτερου και του τέταρτου γκρουπ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά γίνονται.
1: Μη είμαστε αναλυτικά, πες τα παιχνίδια τώρα. Σαν πως θα θυμόμαστε μετά από 10 δευτερόλεπτα κάτι για το γκρουπ και το υπογκρουπ.
0: Ολλανδία, Γερμανία. Τσάβε εναντίον Κλοπ.
1: Το κόβω στο χ, κοτίστηκα τελείως.
0: Ναι.
1: Τελείως κοτίστηκα, ναι.
0: Εγώ θα πάω.
1: Γιατί συμπαθώ και τους δύο προπονητές, οπότε.
0: Εγώ θα πω ας.
1: Εντάξει.
0: Και Σερβία-Ελλάδα.
1: Χ.
0: Ας πάμε στο Χ. Τι θα μας φέρει τώρα αυτό, τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει.
1: Τι σημαίνει.
0: Ας πούμε Χ. Λοιπόν, για τον τέταρτο γκρουπ στην League A. Νορβηγία-Δανία. Άσος.
1: Mm-hmm.
0: Και Πορτογαλία-Ουαλία. Επίσης
1: άσος.
0: Πολύ καλά. Για την League B έχουμε τους αγώνες του τρίτου ομίλου, οι οποίοι είναι Αυστρία-Ισραήλ.
1: Άσος.
0: Ναι. Και Κόσοβο-Ιρλανδία. Ένα μεγάλο προπέση χ βλέπω εδώ. Θες να πεις άσο, πες το.
1: Θέλω να πω άσο και θα πω άσο.
0: Πες το. Λοιπόν. Και έχουμε επίσης για το τέταρτο από την League D, έχουμε ένα παιχνίδι για τον γκρουπ και ένα παιχνίδι για γιατί αυτά είναι τα γκρουπ με τις τρεις ομάδες. Έτσι, οπότε έχουμε Ανδώρα, Μάλτα. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Και Λιχτενστάιν, Λιθουανία. Διπλό επίσης. Καλά είμαστε.
1: Χι.
0: Α, χι τώρα.
1: Χι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στην Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια για τη League A από το πρώτο γκρουπ, δηλαδή Ιταλία-Βέλγιο. Έλα μου ντε.
1: Ιταλία έχουμε να τη δούμε.
0: Ποια Ιταλία, πιο Βέλγιο τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Ναι. Ποια Ιταλία είναι και πιο Βέλγιο.
1: Θα στηρίξουμε την Ιταλία για λόγους αισθητικούς.
0: Αυτό.
1: Εγώ θα πω άσου τέλος πάντων.
0: Και Τουρκία-Γαλλία. Διπλό.
1: Διπλό θα πω κι εγώ.
0: Έχουμε για την League B τους αγώνες του δεύτερου και του τέταρτου ομίλου. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία. Άσος. Και Ουγγαρία-Ουκρανία. Ωραίο παιχνίδι. Ουγγαρία-Ουκρανία.
1: Διπλό.
0: Διπλό λες εσύ. Mm-hmm. Χι, λέω εγώ. Και για τον τέταρτο όμιλο, έχουμε τα πιο τέταρτο όμιλο στην League B, τα οποία είναι Πολωνία-Βοσνία.
1: Άσος.
0: Και Σουηδία-Ρουμανία.
1: Άσος
0: και εδώ. Και έχουμε επίσης τα παιχνίδια την Παρασκευή για την League C, τον δεύτερο όμιλο, που είναι Αρμενία-Λετωνία. Δεν έχω ιδέα. Το κόψουμε στο χ για να προχωρήσουμε. Και Μαυροβούνιο-Κύπρος. Άσος. Τώρα στην Γερμανία με κλειστά μάτια βλέπω και από ημίχρονο. Γιατί ρε παιδιά. Why. Έχω πάει Αρούμπα και Κουρασάο για Γαμήλιο και έχω δει τοπικό ντέρμπι. Όχι εθνικές ομάδες όμως, τοπικό ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Προς Κοκορομαχία πάει.
0: Εντάξει, τι να λέει αυτό. Τι να λέει αυτό, γιατί νομίζεις, δεν ξέρω, στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, τι διαφορετικό νομίζω ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Γιατί στα δικά μας τα αεραστεχνικά, δηλαδή, τι νομίζετε ότι συμβαίνει δηλαδή ακριβώς, είναι τζόγκο μπονίτο.
0: Ναι, τι νομίζετε, μια ομορφιά. Συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάει και η Ευρωλίγα αύριο, θα πούμε για Ευρωλίγα, αλλά έχεις παρακολουθήσει.
1: Τι πράγμα.
0: Τι λένε, τι γίνεται, ποιες είναι οι εκτιμήσεις.
1: Ναι, έχω παρακολουθήσει τι λένε οι GMs, έχω δει λίγο τα ρόσα των ομάδων, το πέρα δόθη, το πήγαινε έλα. Το Super Cup στο Ντουμπάι παρακολούθησα, τα φιλικά εδώ πέρα, το Παύλος Γιαννακόπουλος παρακολούθησα. Θέλω να πω, έχω μια εικόνα από αρκετές ομάδες. Ναι. Ευρωλίγκας είναι τον ΠΑΟΚ που έχουμε δει και είναι... δείχνει μια εξαιρετική ομάδα. Τον Άρη δεν τον έχω δει πολύ, οπότε περιμένω να τον δω στα παιχνίδια του. Δεν έχει τύχει να τον δω δηλαδή. Τον ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και στο άλλο παιχνίδι που έπαιξε με την Παρτίζαν, δεν ήτανε. ΠΑΟΚ. Yeah. Οπότε ναι, έχω μια σχετική εικόνα. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις ομάδες κανονικά σε παιχνίδια πια Ευρωλίγκας. Όλες. Πέρα από τις δικές μας δηλαδή, κάπου θα τις δούμε και τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Θα έχει χρονιά φέτος, όπως και να έχει. Γιατί εμείς καλά κάνουμε, συζητάμε τα δικά μας εδώ πέρα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες. Είναι αρκετές ομάδες που θα είναι δυνατές φέτος.
0: Έτσι δείχνει. Και καλό είναι που θα είναι δυνατότερο αντίστοιχα και το πρωτάθλημα μας.
1: Ναι. Θα κάνει πολύ καλό στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ξέρουν ότι. Ξέρεις, δεν θα κρυθεί στα μεταξύ τους η πρώτη θέση, ξέρω εγώ, και ότι θα κάνουν παντού νίκες και να δούμε τι θα κάνουμε ένα στο γήπεδο του αλουνού. Ότι και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και με τον Άρη, μακάρι και με την ΑΕΚ, λέω εγώ, την οποία την έχουμε δει λειψή, αλλά δεν έχουμε εικόνα για την ΑΕΚ ακόμα από τα παιχνίδια που έχει παίξει, πώς θα είναι στην κανονική της φάση. Μακάρι και η ΑΕΚ να είναι και αυτή ανταγωνιστική, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα μετά πολλά χρόνια. Μετά πολλά χρόνια θα. Ελπίζω ότι θα δούμε τουλάχιστον τέσσερις, μπορεί και πέντε ανταγωνιστικές ομάδες. Όχι όλες στο ίδιο επίπεδο ακόμα,
0: ναι.
1: Αλλά ομάδες που έρχονται και μπορούν να γίνουν και, ακόμα και μέσα στη χρονιά. Ακόμα και μέσα στη χρονιά. Όχι μόνο με την απόδοσή τους και με κινήσεις και με προσθήκες εννοώ. Μέσα στη χρονιά μπορεί να έχουμε προσθήκες για όλους. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αν νιώσουν ότι χρειάζονται κάτι, mm-hmm. που όλο και κάτι χρειάζονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα τριάρο, τέσσερο Ολυμπιακός, ενδεχομένως ένα πεντάριο Παναθηναϊκός, θα κρυθεί από τραυματισμούς, οπότε θα γυρίσουν τα λοιπά. Αλλά Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει προσθήκες μέσα στη χρονιά. Και ο Άρης μπορεί να κάνει μέσα στη
0: χρονιά. Βέβαια, βέβαια.
1: Και κομμένοι από το NBA θα υπάρξουν. Και παίχτες μπορεί να φύγουν από Ευρωλίγκα. Μπορεί να... Θέλω να πω.
0: Κάθε χρονιά
1: γίνεται αυτό. Ναι, άλλος, όχι, ναι. Αλλά λέω για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που δεν συμμετέχουν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Επειδή το μπάτζετ τους φέτος, από φέτος ήδη είναι μεγαλύτερο και η δυναμική τους είναι μεγαλύτερη, μπορεί να πάρουν παίχτη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιρναν.
0: Ναι. Και με προοπτική ενδεχομένως. Ναι. Αναλόγως που θα καταλήξουν τα ντύλια, εν πάση περιπτώσει. Εκεί μετά της Ευρωλίγας, γιατί εκεί τώρα παίζεται όλο το παιχνίδι. Πότε είναι η περίφημη συνάντηση, τώρα κοντά δεν είναι στην περίφημη, στη Λίμνη Κόμο που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Περίφημη, και θα μάθουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαθαίνοντα να έξερε, φουσκώνει. Έχει πάρει βράση η φάση. Θα το πούμε έτσι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Γυρίζοντα λίγο στα ποδοσφαιρικά, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που βγαίνει στην Ισπανία, τώρα πέρα από τα ποδοσφαιρικά, τις μικρές ή μεγάλες γραφικότητες και το τι γίνεται, αυτό που βγάλει η ΑΣ είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Σύμφωνα με την ΑΣ, ο Πέρεθ δεν έχει πάρει απλά τον Μουρίνιο ως προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τον έχει πάρει σε μια φάση, έλα εδώ και κάνω κουμάντο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελείως όμως κάνει κομμάτι. Δηλαδή, κάνε μεταγραφές.
1: Μιλιές να υπερασπιστεί στα ιερά και τα όσια.
0: Ναι, κάνε επικοινωνία. Βγες και. Πώς το λένε. Κρίνε και άλλαξε ό,τι χρειαστεί το οποίο έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό γύρω-γύρω. Δηλαδή, πέρα από τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Και στους γύρω-γύρω και δεν με το τους φυσικοθεραπευτές. Ενδεχομένως και κάνα διοικητικό δηλαδή. Κάνε εσύ όλο αυτό το κουμάντο. Να έχεις και το μάτι σου στην Ακαδημία να είναι πάντα συνδεδεμένη με την πρώτη ομάδα και όλα αυτά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει πέσει αυτή τη στιγμή στους ώμους του Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή.
1: Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει.
0: Ναι, αυτή η υπερσυγκέντρωση.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, στο παρελθόν ενδεχομένως το έχουμε δει. Το έκανε ο Βενγκέρ στην Άρσεναλ ή το έκανε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ξέρεις, στη Μάντσεστερ. Το έχουμε δει να το κάνουν. Αλλά...
1: Άλλο πράγμα τώρα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Μην συγκρίνουμε.
0: Άλλο πράγμα.
1: Το κάνανε εκείνοι σε άλλη ηλικία, άλλο το project, άλλη ιστορία τότε, άλλη φάση τώρα. Μουρίνε δεν είναι σε ηλικία και σε φάση που θα κάτσει τώρα να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ.
0: Για πόσο
1: λοιπόν σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Μέχρι να βαρεθεί.
0: Θα βαρεθεί ο Μουρίνιο.
1: Τι θα κάνει.
0: Δεν είναι η τελευταία του καλή δουλειά, πιστεύεις, για να τα δώσει όλα.
1: Η δουλειά να τα δώσει όλα στην πάνω ομάδα, όχι να κάνει όλο το γύρω-γύρω τώρα, να κάνει και τζάμια τα Σάββατα.
0: Ναι.
1: Ήδη η ομάδα
0: μετράει. Λέει, ναι, ζήσει, α πούμε, 24 ώρες θα ζήσει για τη Ρεάλ. Δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Ήδη μετράει δύο ήττες η ομάδα τώρα. Ας ασχοληθούμε με τα πιο σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα όλα είναι, ξέρεις, να το έχεις τρώσει το πράγμα και να κάθεσαι να ασχολείσαι και με τα γύρω-γύρω.
0: Ναι. Η γκρίνια για την απόδοση του Βίνι φέτος είναι δικαιολογημένη.
1: Όχι. Όπως δεν ήταν πέρυσι τα γιουχαρίσματα για τον Εμπαπέ. Είναι το κοινό δύσκολο και απαιτητικό και όταν, ας πούμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά, διαλέγει κάποιον, ας πούμε, να είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Στο ξεκίνημα της ζωής. Δεν είναι το πρόβλημα της Ραλοβίνη.
0: Εσύ παρακολουθείς. Εσύ ξέρεις. Το ότι για πρώτη φορά βγήκε ο Ρονάλντο και είπε ότι δεν ξέρει αν θα παίζει του χρόνου, να το μετρήσουμε.
1: Το έχει ξαναπεί. Το είπε πριν από λίγο καιρό, είπε ότι πιθανότατα είναι τελευταία του χρονιά. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Λέει όμως ότι έχουμε και κίνητρο. Έχει κίνητρα. Άμα έχει κίνητρα, είσαι ο Ρονάλντο, θα συνεχίσει να παίζει.
1: Εντάξει, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα κρατηθεί και θα το παλέψει για να είναι και στο επόμενο Euro. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Αν με ρωτάς, εγώ πιστεύω ότι αν θα φτάσει στα 1000 γκολ φέτος, θα σταματήσει. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Και είναι στόχος, λες.
1: Ναι, ναι. Είναι το ιερό δισκοπότερο που του είχε απομείνει. Δεν έχει κάτι άλλο. Εφόσον στο Μουντιάλ δεν προχώρησε η Πορτογαλία για να κυνηγήσει αυτό το όνειρο, νομίζω ότι θα πάει να συμπληρώσει τα 1000 γκολ και θα σταματήσει του χρόνου. Το έχει ψηλοποιεί. Ότι πιθανότατα φέτος είναι τελευταία μου χρονιά.
0: Δηλαδή, κάτσε, αν σταματήσει, δηλαδή αν τελειώσει η σεζόν
1: ναι.
0: Και κλείσει και έχει, ας πούμε, 998, τι θα κάνει.
1: Θα κάνει δύο φιλικά με την εθνική και θα τα πιάσει.
0: Α.
1: Θέλω να πω, απλό είναι αυτό το πράγμα. Θα κάνει δύο φιλικά και θα. Τελειώσει τώρα.
0: Οκ. Λοιπόν, δεν είναι και μακριά. 879.
1: 21 γκολ δεν είναι.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Τώρα ξεκίνησε η χρονιά. Βάζει 30 πλάς στην Σαουδική Αραβία. Κάτσετε και μαζί και με την Πορτογαλία. Τώρα θα είναι, είναι κανονικά στο Nations League. Θέλω να πω, μπορεί να μαζέψει από εκεί κανένα γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσα πολλά.
0: Έχει βάλει 132 γκολ.
1: Ναι.
0: Στην Αλ Νάσερ σε 155 παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Έκανε μέχρι και 50. Εντάξει, πάντα γυρίζω τα μάτια μου όποτε κοιτάω αυτά τα πράγματα πραγματικά. Λέω ρε εσύ, ζούμε σε μια φάση και μια εποχή που μας εντυπωσιάζουν, ειδικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, από ελάχιστα πράγματα πλέον έως τίποτα, διότι και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει να αλλάζουν στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, όσο και να μην κάνουν εντύπωση πια τα νούμερα, πραγματικά γυρίζοντας και κοιτάζοντας τα νούμερα εκεί της περίοδου 2010 με 15-16 του Ρονάλντο και του Μέση, δεν γίνεται να μην, δηλαδή δεν γίνεται να μην ξανασταθείς και να πεις τι γίνεται ρε φίλε, που δεν είναι ποδόσφαιρο του 2026, είναι ποδόσφαιρο του 2010, δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Και υπήρχε μπήρως 5-6 σερί ετών, 5-6 ετών σερί που βάζαν πάνω από 50 γκολ και οι δύο τη χρονιά και πάνω από 60 πολλές φορές.
1: Σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα,
0: ναι.
1: Εντάξει, όχι παίζοντας στη Γερμανία ή παίζοντας σε κάνα πρωτάθλημα, ας πούμε, της πλάκας.
0: Είναι
1: αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο, ρε.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο, δηλαδή η διάρκεια είναι αδιανόητη. Ειδικά η χρονιά που είχε φτάσει ο Μέση και βάλει 70. Υπάρχει η χρονιά που ο Μέση και βάλει 73.
1: Mm-hmm.
0: 73 το διανοείσαι. 73 γκολ. Δεν τα βάζουν. Να σου πούνε βάζουν 73 σε ξύλινο ποδοσφαιράκι. Που λέει ο λόγος.
1: Δεν βάζουν 73 γκολ οι ομάδες μες στη χρονιά. Οι ομάδες ολόκληρες μέσα σε μία σεζόν δεν βάζουν 73 γκολ. Πολλές ομάδες δεν φτάνουν τα 73 γκολ.
0: Τρομερό. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και πώς να το χαρακτηρίσω. Ο Μέση έχει άδεια τώρα. Ο Μέση ισοφάρισε τον. Ξέρω εγώ σε φάουλ. Το δεύτερο. Εντάξει, ο καθένα τα ρεκόρ του. Δεν ξέρω αν πραγματικά να ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τον Κώστα τον Φραντζέσκο, φαντάζομαι. Ισοφάρισε.
0: Τον Ντεοντόρ Μπαρζόφ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ασχολούνται με αυτά τα. Με αυτά τα ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, ξέρει ποιο έχει τώρα τα περισσότερα φάουλ. Εντάξει, ωραίο ρεκόρ.
1: Ωραίο, ωραίο είναι. Ναι.
0: Ωραίο
1: είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ποιο έχει περισσότερε απευθεία εκτελέσει φάουλ. Είναι η αλήθεια. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω να ασχολούνται οι ίδιοι στην, πώς το λένε, στην πραγματικότητα.
1: Καλά, εντάξει, θα το διαβάζουν κάπου, κάποιος θα το λέει, εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο παράσημο είναι. Δεν είναι πέναλτι που έχει μια, ας πούμε, ευκολία, είναι φάουλ, έχει μια δυσκολία, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Ωραίο είναι να κατατάσσεις ψηλά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει 75-76 ο Μέση και έγινε ο Μαρσελίνη, ο Καριώκα, ο οποίος έχει 78. Mm. Και σου λέει τώρα, πρέπει να φτάσουμε τον Μαρσελίνο τον Καριώκα. Αυτός είναι τώρα ο επόμενος, ας το πούμε έτσι. Αλλά ο καθένας. Εμείς σκεφτόμαστε εφάλι, μπορεί να σκεφτόμαστε στο Ζουνίο Περναμπουκάνο. Και ναι. Δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι όγδος.
1: Ναι, γιατί τα πιο, ξέρεις, μπελαλίδικα, αυτά με τη μεγαλύτερη μαστοριά, αυτά που μπάλα ανέβαινε και κατέβαινε χωρίς λογική, αψηφώντας νόμους της φυσικής, τα έκανε ο Ζουνίνο Περναμπουκάνο. Τώρα πόσα είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αισθητικά αυτά που θυμάμαι εγώ είναι του Περναμπουκάνο.
0: Ναι.
1: Που λες πώς, ρε αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς πάει η μπάλα έτσι.
0: Ειδικά στο Ζουνίνο Περναμπουκάνο, πώς πάει έτσι. Ειδικά σε αυτό.
1: Ναι.
0: Στα μισά φάουλ που έχει βάλει πήγαινε έτσι μπάλα. Αυτό είναι το περίεργο. Το σούτ του Ζουνίνο το πιο εντυπωσιακό ήταν το πώς κατέβαινε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Όχι το πώς, το πώς κατέβαινε η μπάλα. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Υπάρχουν μερικά παράδοξα, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο και σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο, εντάξει, θα μου πιστεύει πάρα πολύ προπόνηση. Είναι επίσης παράδοξο πώς με κορυφαίοι παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου όπως ο Μέση ή ο Μαραντόνα, από δύο παραδείγματα, δεν ξέρω αν εμπίπτει και ο Ρονάλντο σε αυτό. Ήταν καλύτερες σε εκτελέσεις φάουλ παρά σε εκτελέσεις πέναλτι. Είναι ένα παράδοξο, όμως ίσχυε. Υπάρχουν φορές, πολλές φορές, για το Μαραντόνα και το Μέση μπορώ να το πω με βεβαιότητα, που πηγαίνουν στη βούλα και τους βλέπεις ότι δεν το έχουν. Στη βούλα του πέναλτι πηγαίνουν και δεν το έχουν. Πόσες φορές έχουμε δει να κάνουν κοτίστικες εκτελέσεις και τους δύο. Γιατί δεν το έχουν, δεν έχουν. Και λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή, κάνεις αυτά που κάνεις και δεν έχεις την αυτοπεποίθηση για να εκτελέσεις ένα πέναλτι. Και όμως συμβαίνει. Συμβαίνει, έχει συμβεί. Τι να κάνουμε. Α, να σου πω ένα ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ.
1: Για πες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό. Νομίζω ότι είναι 106. Νομίζω ότι είναι 106. Συγγνώμη αν δεν θυμάμαι καλά. Εδώ πέρα με ξεγελάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το ρεκόρ πιστεύω δεν θα σπάσει ποτέ. Και είναι το ρεκόρ των γκολ που έχουν σημειωθεί ξεπερνώντας και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και φυσικά ξέρεις ποιος το έχει αυτό το ρεκόρ, έτσι. Όλοι ξέρουμε ποιος έχει αυτό το ρεκόρ.
1: Το φαινόμενο.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να το έχει κανένας άλλος εκτός από το φαινόμενο. Το διανοείσαι.
1: Ναι. Το διανοούμε γιατί τον έχω δει να παίζει.
0: Να έχει τριψήφιο αριθμό γκολ που έχει περάσει και τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Beat that.
1: Γιατί το έχουμε δει, ξέρεις, δεν είναι για μας στατιστική, δεν είναι βιβλία, δεν είναι highlights. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Οπότε ξέρεις, πολύ εύκολα το καταλαβαίνεις. Και αν σου κάνω αυτή την ερώτηση, απαντάς κατευθείαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αν το έχουμε προλάβει, διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την γηνοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην συντροφό της κατοικίλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, με δεύτερο γκολ του Μποτσουέιν στο 69, εντάξει, Κάη Κοσμοσεράτ 0-2, βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό. Αυτή τη στιγμή, ενημέρωση θέλατε, την έχετε.
1: Ο κύριος Κώστας λέει, ο Έτκανα Καμελτοέ, προλαβαίνει σε ένα 24ωρο να βλέπει όλες τις σειρές σε όλες τις πλατφόρμες, όλες τις αθλητικές μεταδόσεις, όλα τα πρωινό μεσημεριανάδικα. Να κάνει τηλεόραση και ραδιόφωνο, να γράφει σε εφημερίδες και sites, να στέλνει like σε αμέτρητα σοκόλια στα social και να κοιμάται. Κύριε Κώστα Μπέσα, είστε cyborg ή κάτι ανώτερο?
0: Πονάτε! Έτσι. Πονάτε! Μόνο αυτό έχω να πω. Πονάτε! Ο πόνος σας περνάει μέσα από την οθόνη του υπολογιστή.
1: Είναι για να ακριβείς, δεν γράφω σε εφημερίδα. Δηλαδή μου έχει χρεώσει παραπάνω πράγματα από αυτά που κάνω.
0: Αλλά αν χρειαζόταν θα το έκανες και αυτό, Κώστα μου.
1: Θα το έκανα.
0: Λοιπόν.
1: Ο ύμνος Στόκερ. Προφανώς, βεβαίως, το Every Breath You Take. Ξεκάθαρα, ναι. Όπως και το Private Eyes. Fallen Notes, βεβαίως. I'm watching you. Σε μια εποχή αθότητα τα ακούγαμε τραγούδια αυτά και λέγαμε σήμερα τρώει ένα cancel περιποιημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλοι μας θυμίζουν ότι εκτός από τον Ναούρου το 2018 η Σουαζιλάνδη μετονομάστηκε σε Εσουατίνη με βασιλικό διάταγμα.
1: Είμαστε.
0: Okay. Ναι. Εντάξει. Είναι όντως δύσκολο το rebranding, λέει κάποιος. Ο μεγαλύτερος δρόμος στις Σέρες μετονομάστηκε εδώ από μεραρχίας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και δεν την έχει αποκαλέσει έτσι κανείς και ποτέ.
1: Ναι, λογικό.
0: Ούτε καν το Google Maps δεν τα άλλαξε.
1: Ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για τον Αντώνη Παντζό, για τον φίλο που ρωτάει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Και εμείς και όσοι τον αγαπάνε και τον αγαπάτε.
0: Ο φίλος βλέπει το μάτς του Μονσεράτ.
1: Α.
0: Και λέει ότι έχουν κατοχή 90-10, οι άλλοι πρέπει να μαζεύτηκαν από την τοπική pub.
1: Είμαστε.
0: Ο Κλόπ, λέει κάποιος, μάλλον για παραδειγματισμό προς τους παίκτες του όσον αφορά τους κομμωτές, φαίνεται πως κουρεύεται μόνος του με το σειρώμενο παράθυρο της κουζίνας.
1: Εντροπή, παιδιά. Εντροπή, παιδιά. Εσύ που λες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη απογοήτευση από το να βλέπεις δικούς σου ανθρώπους να στηρίζουν νεοναζί καταδικασμένο ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, είναι μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις της ζωής. Αν είναι δικοί σου άνθρωποι, δυστυχώς είναι έτσι όπως το λες.
0: Ο Τζες που ξέρει από προτσές, αν δείτε το εξής, λέει: παιδιά, αν η Τετάρτη ήταν παίκτης, δεν θα ήταν ο Dirk Out, Coit, Gate. Φαινομενικά άχρηστη μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα είναι εκεί όπως ο σπουδαίος Ολλανδός.
1: Γιατί είναι άχρηστη μέρα, παιδιά, Τετάρτη?
0: Έχεις δει, επειδή είναι το μέσο της εργάσιμης εβδομάδας.
1: Εντάξει. Αν θες τη γνώμη μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα έπρεπε, πέρα από το Σαββατοκύριακο, να υπάρχει άλλη μία μέρα που δεν δουλεύουμε και αυτή θα ήταν η Τετάρτη. Δηλαδή να δουλεύουμε τέσσερις μέρες, να καθόμαστε τρεις.
0: Ναι.
1: Να σου κάνει διάμεσα την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να μπορείς να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι τριήμερο για να καταλάβεις. Να είναι να σκάσεις τη μέση της εβδομάδας, να κάνεις τις δουλειές σου, να πας να κάνεις τα ψώνια σου, να πας να κάνεις τις πληρωμές σου, ό,τι έχεις να κάνεις. Αυτά που δεν. Το συνεργείο σου, το σέρβις σου.
0: Ναι.
1: Μια εργάσιμη τέτοια μέρα, να δουλεύουμε τέσσερις, να καθόμαστε τρεις. Mm-hmm. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Σε κάποιες χώρες το εφαρμόζουν το τετραήμερο εργασίας.
0: Εμείς, Κώστα μου. Ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν. Λέει, κύριε Γιάννη, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για φιλαπορίες και επιστρατεύσεις και ανοησίες. Εσείς είστε αποδεδειγμένα ειδικοδυναμίδες του έρωτα.
1: Η Χλέπ και Αρσάβιν στη φωτογραφία τους είναι σαν κάτοικοι της Αλαμπάμα που είναι πρώτα ξαδέρφια και θείος με ανιψιά ταυτόχρονα και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Μεγάλη αλήθεια. Με παρουσίαση στην τηλεόραση περισσότερες και από τον Άδωνη. Είναι ο κύριος Κώστας για την τηλεόραση ότι το Final Countdown για το Ευρωπαϊκό το 87.
1: Ντροπή όμως κάπου.
0: Ακούγοντας τον κύριο Γιάννη να δίνει οδηγίες για το στρατό, ένιωσε σαν να λαμβάνω οδηγίες για το θέατρο του Μιμή Ντενίση. Τεράστια απόσταση από αυτό το μήνυμα.
1: Μεγάλη αλήθεια, τα like του κυρίου Κώστα Σταβίζο γίνονται κατά βάση κατά τη διάρκεια των εκπομπών σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όχι. Όχι. Σχεδόν ποτέ σε αυτές τις ώρες. Σε αυτές τις ιερές ώρες ποτέ.
0: Mm-hmm. Κώστα μου, έλα στο μέρος μου να επαναλάβουμε όλα τα αθλήματα για το σπεν στο δικό μου στίβο μάχης. Έχω και ξυφολόγχες. Mm-hmm. Λέω σε ΑΤ ξεκολλάσει να τις πω λίγο 88 κιλά, 2-30 σύνολο. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ισχυρίζεται, δύο ειδών άνθρωποι. Ισχυρίζεται ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Αυτοί που λένε Κώστα και αυτοί που λένε Κώσετα. ναι, βέβαια. Insider.
1: Ορίστε, όταν τα προλαβαίνετε και τα κάνετε όλα είστε cyborgs, όταν τα κάνετε ίδια ο Άδωνης είναι γραφικός. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Καλά.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ο Άδωνης έχει συνοδεία, όμως κάτσε, όχι δεν το ίδιο. Ο Άδωνης έχει συνοδεία, το γνωρίζουμε αυτό, μεταξύ των οποίων μία είναι αυτή που είναι ακριβώς από πίσω του, με οργανωμένο πρόγραμμα ανά δεκάλεπτα. Mm-hmm. Μέχρι στο δεκάλεπτο, ακριβώς τι ώρα κάτσε, να δείτε ακριβώς τι ώρα μπαίνει με το λεπτό. Mm-hmm. Τι ώρα μπαίνει, τι ώρα θα φύγει, τα πάντα. Mm-hmm. Κάτσε. Τι νομίζετε, μόνο στο κάθε και το οργανώνει.
1: Η Τετάρτη θα ήταν ο Ryan Bubble. Αδιάφορος, αλλά με διάφορες εκλάμψεις κατά καιρούς. Είναι ο Ματσάρη, ο Μανουριάρης γείτονας που βγαίνει με το τυραντέ φανελάκι και σόβρακο Μινέρβα στο μπαλκόνι για να κράξει όποιον κάνει φασαρία το μεσημέρι.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, θα έρθω μετά την εκπομπή να επιθεωρήσετε αν έσκαψα αρκετά βαθιά το όριγμά μου και αν όχι να με τιμωρήσετε σαν να μου έρχεται ένας πασαλής. Λέω, όχι, είναι κομπαστία. Λουγκρογόρε λέει μεγάλη αλήθεια: ο Γιάννης ειδονίζεται να αναφέρει φράσεις στα λατινικά όσο ειδονίζεται και ταυτόχρονα σταυλώνει πατόκορφο όταν μιλά γαλλικά. Εντάξει, παιδιά, έτυχε τώρα χθες και σήμερα λίγο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, τα γαλλικά έχουν μια μακρά παράδοση αυτή την τα γαλλικά, ναι.
0: Ναι.
1: Κύριε Κώσετα, θα έρθετε να δούμε διεξοδικά τι πρέπει να κάνω που μου ήρθε το νέο φύλλο επιστράτευσης. Τζέλος, Ιπποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής δερβίσης.
0: Παζιράκι λέει, είχα πάει κρουαζιέρα σε εκείνα τα μέρη και είναι όλα υπέροχα, με μικρά όμορφα γηπεδάκια μέσα στη ζούγκλα και τις χρυσές παραλίες.
1: Ενώ λέει στην Πάτρα που αλλάξανε την Καλαβρίτων σε Ανδρέα Παπανδρέου, το rebranding γέλασε και αποχώρησε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε ποτέ, λέει ο μέτρος στο πρωί φούτσαλ. Η μόνη αλλαγή, λέει, ονόματος χώρας που ήξερα ήταν όταν το Σιάμ έγινε Ταϊλάνδη από το τραγούδι The Pogues, Summer in Slam. Μένω στη Γαλλία, λέει, εδώ μπορείς να διαπραγματευτείς το ποσοστό εργασίας άμα την πρόσληψή σου π.χ. 80% και έχεις μία μέρα off όποτε θέλεις, με ίδιο ποσοστό μισθού βέβαια σε σχέση με κάποιον με 100%, άρα αναλογικά πληρώνεσαι λιγότερο, εννοείς.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ μιλάω για χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει το τετραήμερο εργασίας αλλά χωρίς να μειώσουν μισθούς. Δεν θυμάμαι σε κάποιες, μπορεί να δουλεύουν καμιά ώρα παραπάνω, κάποιες ώρες παραπάνω σε αυτές τις 4 μέρες για να καλύψουν κάπως τις εργατόρες. Σε κάποιες όχι. Και τα αποτελέσματα που έχουν δει από αυτό το μέτρο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο παραγωγικοί, γιατί ξεκουράζονται περισσότερο, άρα πηγαίνουν στη δουλειά τους και αποδίδουν καλύτερα. Δηλαδή πάνε και τα δίνουν όλα, γιατί έχουν γεμίσει μπαταρίες, παιδί μου, από την έξτρα μέρα που κάθονται.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λέω, Γιάννης Αναμαλούς, αν θυμάται ο κύριος Κώστας, το ίδιο λέγαμε και για τα φάουλ του Κριστιάνο. Πώς κατεβαίνει μπάλα στην τελευταία γραμμή καθισμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Φραντζέσκος περισσότερα γκολ με φάουλ παρά με πέναλτι, ναι. Εντάξει, για το Φραντζέσκο τα φάουλ ήταν μαγικά, μαγικά.
1: Πάντα λέει οι insiders θα γράψουν κατά το μεσημέρι μια ατάκα τύπου σκούρα τα πράγματα. Από κάτω θα έχει σχόλια του τύπου τι έγινε να ανησυχούμε, με τον insider να απαντά υπομονή μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Κατοχυρώνω τον Τζέρεμι Αδόνισε, βεβαίως.
0: Πέτυχα 30 γκολ με φάουλ σε αθηναϊκό πρωτάθλημα. Το φάουλ σου δίνει την απόσταση να ζυγίσει την μπάλα, όπως θέλεις, το πέναντι κάτι διαφορετικό. Πολύ καλά.
1: Τι είναι πιο εύκολο το φάουλ, δηλαδή, που ζυγίζει την απόσταση από το άλλο που δεν έχει τείχος και είσαι στημένο στα 9 μέτρα. Τι μας λέτε τώρα.
0: Ο Θείος Βάνας λέει: πόσο με τιμάει που βλέποντας μπλε ώρες θέλω να μπω στην τωρινή Βάνα Μπάρμπα παρότι είναι ασυδέρωτη.
1: Έβγεσου.

0: Φίλος χαρίζει τα ψευδόνυμα Πραξιτέλης Σβούρος, Βελιογκέκας και Μαρίτιμο Τρόπεο. Ο Σόκρατες Drunk the Vosporum θα κάνει όλα αυτά.
1: Κύριε Κώστα, θέλω να αλλάξω και εγώ το όνομά μου από Τέλος σε Τζέλος. Θα έρθει στο εξοχικό μου στη Νέα Αρτάκη να με ξαναβαφτίσετε. Στο χθεσινό καλεσμένο δώσατε το λόγο. Στο προχθεσινό τον κύριο Ρίλο τον φημώσατε όμως, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Κέστορ. Όταν φοράς άρωμα και το έχεις βάλει λίγο πριν πλησιάσει τον οποιοδήποτε, αυτό σου πω τι φοράς. Είτε είναι κολόνια 200 ευρώ, είτε είναι κολόνια των 5 ευρώ. Όχι, δεν
1: είναι. Άμα είναι κανένα πατσουλί, άμα είναι κανένα πράγμα που σε πιάνει στούφος, όχι. Δεν λες τι ωραίο είναι αυτό, ξέρω εγώ. Λες, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Έχουμε επίσης τους εξαιρετικούς ακροατές μας, τι θα κάνουμε την Παρασκευή.
1: Σήμερα δεν το είπαμε.
0: Ας το πούμε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ας το πούμε.
1: Λοιπόν, εκπομπή, αφιερωματική εκπομπή, αφιερώσεις, part 2. Έχουμε κάνει μια πρώτη εκπομπή αφιερωμένη σε αφιερώσεις. Θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, δεύτερη εκπομπή. Έχετε στείλει ήδη κάποιοι mail.
0: Συνεχίζετε
1: να στέλνετε mail. Και όλοι οι υπόλοιποι θα στείλετε εκείνη την ώρα κλασικά και θα πελαγώσουμε από τα χιλιάδες μηνύματα χαλάλι σας και θα διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφιερώσεις. Θα βάλετε και το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε.
0: Ναι,
1: θα πω αφιέρωση κανονικά, αλλά παλιά. Αλλά παλαιά η αφιέρωση. Δηλαδή, ο Τάδε αφιερώνει εκεί και το λόγο και τα λοιπά. Και αυτό το τραγούδι που μου συμβολίζει αυτό ή μου θυμίζει αυτό κλπ. Τώρα θα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
0: Οι insiders μεταγραφών στο 6 είναι οι καλύτεροι. Που απλά ανεβάζουν μια σημαία χώρα.
1: Είναι η νεοφυή σχέτη του κυρίου Κώστα ένας τρόπος στο σύμπαν να εξορροπήσει τη σχετικά νεοφυή κορυφογραμμή στο κούτελο του Αδόνιδος, αναρωτιέται το Γιάννης Ανομαλούς. Είναι ο κύριος Κώστας για τα τηλεοπτικά μεσημέρια μας ό,τι και ο Μάξι Πρίστ για τον Μίστερ Λόβερμαν, το Σάμπα Ράγκς,
0: και φίλο την Τάνκα λέει, μάλλον ο Ζουνίνο Περναμπουκάνο στη λεπτομέρεια για τα ευκολότερα φάλα από τα πέναν.
1: Μάλλον. Ναι. Γι' αυτό ναι, θα το καταλάβω.
0: Νερβάνα Βύση λέει, άκουσα κονσέρβα το τελείωμα τη εκπομπή περασμένη Παρασκευή και φτάνει κουβέντα για τον προπονητή που έχει αλλάξει το όνομά του σε El Maestro. Με τι μα που όταν υπόθηκε το έχει κάνει Νέστορ El Maestro, πώ το είχε πριν. Απάντησα μόνο μου στον δρόμο Γιώργο El Maestro και έριξα φάπα στον εαυτό μου.
1: Κοίτα, όλοι ευτυχώς όταν είμαστε μόνοι μας έχουμε σκεφτεί, έχουμε πει δυνατά κάτι για το οποίο έχουμε ντραπεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε που είμαστε μόνοι μας εκείνη τη στιγμή. Κάτι ακούμε, ξέρω, ένα τραγούδι, κάτι. Πετάμε μια ατάκα, δυνατά. Μετά κοιτάς δίπλα ένα χαρές, ευτυχώς είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Γελάς μόνος σου με αυτό που έκανες. Βρίζεις τον εαυτό σου ενδεχομένως. Γελίε, ξέρω εγώ, τον εαυτό σου. Ναι, όλοι, σε όλους έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, ο φίλος Ποράφιος Μαξίμ Ξιγκάλκο μας έχει στείλει με αποδείξεις το γυναικείο μικρό όνομα Μιλέδη. Έτσι. Ξεγυρίσαμε στη Βικτοριανή εποχή ξαφνικά.
1: Το Μιλέδη είναι ελληνική εφεύρεση. Δεν υπάρχει Μιλέδη.
0: Ναι.
1: Το My Lady, ας πούμε, το λέγανε. Ναι. Εμείς το μεταφράζαμε εδώ ως Μιλέδη. Δεν υπάρχει Μιλέδη ως τίτλος. Είναι του Έλληνα μεταφραστή,
0: ναι.
1: Το Μιλέδη. Έπαιζε πάρα πολύ σε ταινίες, ας πούμε, εποχής. Το
0: ναι.
1: Και το πήρε ένας, το ξεπατήκος του άλλος
0: σωστό,
1: και
0: σωστό.
1: Έγινε το Μιλέδη μόδα.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει τίτλος Μιλέδη.
0: Σωστό.
1: Ήταν το My Lord και το Μιλέδη.
0: My Lady.
1: Και το κάναμε Μιλέδη, ναι.
0: Ο Λίμνη Κότσο.
1: Γιατί δεν λέγαμε Μιλόρδε. Και λέγαμε Λόρδε, My Lord.
0: Σωστό.
1: Αλλά το άλλο το κάναμε Μιλέδη.
0: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει στο τσιτσαμπέ των social media που αναρτιώσαν χθες μετά τον Speed και τον Mr. Beast, ο τρίτος είναι ο Kai Chenat, φίλος του Speed, ο οποίος ίδρυσε το Streamer University που είναι σε συνεργασία με το Hendrix College. Βέβαια δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι ένα bootcamp 5 ημερών. Έτσι λέει.
1: Είναι το τσιγάρο για τον Ματσάρη, ό,τι και ο Ισθμός για την Κόρινθο. Από μικρό, το στέλνει αυτό ο μικρός ταμπορδιστής. Ναι, λέω εγώ. Ναι.
0: Κερλίκος λέει βουτυγμένος στα κομπιούτερ από το 90 λόγω δουλειάς. τίγκα στο Digital Life από τότε. Ηλεκτρονικές ατζέντες, κινητά τηλέφωνα από την πρώτη μέρα. Windows Phone πριν το iPhone. iPhone Day 1. Digital Banking Day 1. Iris Day 1. GovGR πριν το GovGR. Και κάπως, δεν ξέρω πώς, κανένα social ποτέ, ούτε για μία μέρα μέχρι σήμερα που είμαι 57. Οπότε έχω να σου πω τι γίνεται να ζεις και χωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ιφηγένεια Τσαλουχίδη, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα, μια θεατρική ομάδα για το έργο «Γυναίκες υπατμών», αλλά το «Ατμών» με ωμέγα. Mm-hmm. Και όλα αυτά στη σκηνοθεσία Κίνδυνου Γκίκα, θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέει κάποιος, το Μιλέδη έχει μόνο δυνατό επώνυμο τον Αλμπάντι. Μόνο. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή λέει, το Μιλέδη είναι το αντίστοιχο βουνό μου. Εγώ, λέει κάποιος, να βγάλω το γιο μου Μικώστα.
0: Σε μεταφράσεις βιβλίων τύπου οι τρεις ομοτοφύλακες γράφονται εξίσου και το Μιλέδη και το Μιλόρδε. Ωραίο.
1: Είναι ο κύριος Κώστας για τηλεοπτικό μας μεσημέρια, ότι ήταν ο Ατζαγκούν για τον Αναστασίου, η προοδευτική για τον Μπάμπη τον Τενέ, η άνοδος στην πρώτη εθνική για τον Βοσνιάδη, λέει ο Παδιοπέος Μάγλος.
0: Δήμος από τη Νέα Σμύρνη εσένει νέο ρεπορτάζ την προσωπική του σύζυγο, ότι η μητέρα μαθητή έχει το όνομα Λουλούδα.
1: Ωραίο. Μητέρα, ε.
0: Ναι.
1: Μητέρα, όχι το κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Στο συντάξει.
0: Λουλούδα.
1: Λουλούδα. Ωραίο αυτό να λες και να λες Λουλούδα μου. Και να απευθύνεσαι εκείνη.
0: Ναι, οκ. Okay. Σ' αρέσει τον πλενό, λέει, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το βράδυ, η ομάδα Shiny Hunters χάκαρε τη σελίδα αιτήσεων για το FBI και μέσω αυτής κινήθηκε σε άλλα συστήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας και απέκτησε πρόσβαση σε στοιχεία πρώην, νυν και υποψήφιων πρακτόρων, τα οποία ανέρχονται σε 3 τεραμπάιτ. Μάλιστα, αυτό έγινε ως αντεκδίκηση, επειδή τον περασμένο Μάιο το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους Shiny Hunters ως συκοφαντία, οι οποίες έχουν μέχρι και σελίδες στη Wikipedia.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Κάποιος λέει, Μιλέδη είναι όνομα σκούπας ρομπότ. Το λέει ο υπερπαρλαπίπας. Mm-hmm. Ο πλήρης Παπατζοϊνσάιντερ βάζει τη σημαία της χώρας του παίκτου και μετά δίπλα βάζει emoji βόμβας, emoji με το προσωπάκι που κάνει τσά και στο τέλος κοτσάρι και ένα σουν, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Ναι, παιδιά, ναι. Mm-hmm. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε.
0: Ο Δημήτρης Χόρνη λέει, βέβαια, να θυμηθούμε πως έχουμε και το My Lady Καβλάντι.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Αλλά
0: που είχε πει ο Βαϊμάκης αναφερόμενος σε τραγούδι του Cat Stevens,
1: ναι,
0: σε παλιότερη εκπομπή.
1: Το έχω πει. Μπορεί. Μπορεί.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το περίφημο My Lady Darbanville, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι τραγουδάρα.
1: Είναι, ναι.
0: Ο προπονητής της μεγάλης Σεν Μάρτιν, του Αγίου Μαρτίνου, που σκορπίζει με πεντάρα εκτός έδρας στις Μπαχάμες, ο κύριος Νταρσεβίλ από τη γαλλική Γουιάννα, μάζεψε το 2010 στην Καβάλα, αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ισχύει, καθαρός μου. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια, όταν βρίσκεις κάποιο έξω που δεν θυμάσαι το όνομά του, ξεκινάς τα ηγέτη μου, παιχταρά μου, αδερφέ μου. Εγώ να σου πω ότι ο κύριος Κώστας κάνει κι άλλα, επειδή έχει τύχει να τον δώσει δράση, τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας μπορεί να πει ότι ξέρει οποιονδήποτε χωρίς να του μιλήσει. Εντάξει, αυτό έχω να σας πω. Μόνο και δεν χρειάζεται. Χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει τίποτα. Ούτε ηγέτη μου, ούτε παιχταρά μου, ούτε αδερφή μου. Μόνο με χειρονομίες.
1: Θέλει ο κόσμος να διαβάσει κάτι εσύ. Το ζητάει ο Μιλέδη Γκάγκα. Αυτό εδώ πέρα. Αν δεν το βρίσκεις, να έρθεις από εδώ να το διαβάσεις. Μπορεί και όχι.
0: Το Καζακστάν έχει αλλάξει πρωτεύουσα το 97 από το Αλμάτι στην Ακμόλα. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε.
1: Στην Αστανά εννοείται.
0: Ε?
1: Δεν είναι η Αστανά η πρωτεύουσα. Το Αλμάτι ήταν παλιά, το ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Τέρες Πούσκας, αλήθεια θέλεις να χαρίσεις το Κεζαμπρό, το Ανδριωμένη. Αλήθεια.
1: Είναι δικό σου για να το χαρίσεις.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζεις.
0: Πρέπει να έχει ακουστεί αυτό από εμάς ή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2002. 24 χρόνια πίσω δηλαδή. Και βάλε. Ο Κατ Στίβενς, λέει, ο αδερφής Αδαμαζόφ, έχει μετορμαστεί εδώ και χρόνια σε Γιουσούφ Ισλάμ. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, κάπου το έχει πάρει το μάτι μου, ναι. Κάτι στιγμή νομίζω, αν κάποιο τραγικό λάθος, είναι κυπριακής καταγωγής, δεν είναι?
0: Κάτι στιγμή νομίζω ότι έχει κάποια σχέση, ναι. Όπως είναι τεράστια αλήθεια ότι όποιος έχει πέρασει από την Καβάλα και δεν έχει δώσει συνέντευξη στον κύριο Πατσίδη, είναι σαν να μην υπήρξε εκεί ούτε μια νύχτα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες, από τις πιο γιγάντιες αλήθειες, ναι, που έχουν ακούσει.

0: Μη λέει την Γκάγκα, καλή διασκέδαση απόψε. Καλή απόλαυση που λένε και στον φέρνουν το γλυκό. Λοιπόν, ναι, επιβεβαιώνει ο Τρίσκι ο Κούκο. Λέει η Ακμόλα άλλαξε το 98 σε Αστάνα.
1: Ναι.
0: Το 2019 με το ονομάστηκε Σενούρ Σουλτάν. Και το 2022 ονομάστηκε πάλι Αστάνα. Ή Αστανά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρεια.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν υπενθυμίζουμε στον κύριο Κώστα μια παλιά του ατάκα, λίγο ντροπιαστική, λίγο κάφρικη, κάνει ότι δίθεν δεν θυμάται.
0: Όχι,
1: ενώ στην πραγματικότητα ακόμη γελάει μόνος του μαζί της.
0: Όχι, την ξανακούω και γελάω τώρα. Δεν τη θυμάμαι. Αλήθεια, δεν τη θυμάμαι. Ορίστε. Είμαι η Μιλέδη Γκάγκα και μόλις τελείωσα. Έγινε δουλίτσα, σου λέω τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε κάνει κανένα δύο μέλα, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Τώρα τις αφιερώσεις σας τις περιμένουμε, εννοείται. Το λέμε γιατί αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Με τρία μάτς.
0: Ναι. Και με το μήνυμα, κύριε Γιάννη, διαβάστε γαλλικά με λατινικά λίγο ακόμα, γιατί έχω αληφθεί ήδη όλος με baby oil. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία πράγματα να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Συγγνώμη, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή κανονική λόγω των μεταδόσεων.
1: Μεθαύριο όμως.
0: Μεθαύριο έχουμε και εκπομπή και αφιερωματική εκπομπή και αφιερώσεις και όλα τα καλά. Οπότε τα λέμε κανονικά μεθαύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλαζα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί κατά κολπό στο Τζολάκης. Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Καγκάτση στους διεθνείς. Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνοφ. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός άκρο την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρίσι στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρ στις 8 δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέ που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν, αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμος στην επιστροφή, σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ που από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η Πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζει

0: προπονήσει στο Ολυμπιακό, καθώ η Μανώλα Λουαθήλ ανέβασε του Στανούλη, Κοτζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγε οι πιθανότητε για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά του τραυματισμού Παυλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στι 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας Βόλοι Ανδρών στο Γυροβόλιο αλλά και το σημαίνιο στους Μεσογειακούς Αγώνες μίλησε στον Big Wins Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτ. Οι μεγάλοι θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται, τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμβλά Κονούτ στο κλειστό του χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους στο EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασραφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαρακινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
3: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
3: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
4: Πώς σου λέω.
3: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
5: Στα εξηγόρια.
6: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
3: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
4: Εντάξει,
7: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
4: Καλό μήνα.
7: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
8: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
9: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
10: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
9: Να δεν είναι σουτ αυτό.
10: Δεν είναι σουτ αυτό. Έλα, πες τα ρε
7: Μαγκέ. Δεν το
10: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σε ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
9: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι γιατί δεν μπορούσα μόνο.
11: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
10: Έλα, λέγω!
11: Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
12: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
10: Ο Λουκάς!
13: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
12: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
10: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
12: Πω.
3: Μπε στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
10: Σιτ Μανούλη.
3: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
10: Εντάξει. Ωραία.
14: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
15: Δεν το πιέσαι αυτό για ξαναπέστα.
14: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
16: Κατάλαβες τι γίνεται.
14: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
10: Νικολάκη!
14: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
17: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
10: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
17: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
17: Γεια σου, Μανώλη.
18: Μας ακούει εδώ, έτσι.
3: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
19: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
20: Εμένα με μιλήνει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
21: Το 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0.
5: παίρνουν.
13: Ναι. Γελάς, ε.
16: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
21: Αχ.
16: Να μπούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά και το σκορ.
21: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
16: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
22: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα μπόρτα.
23: Πώς το πες αυτό.
22: Διθέντε τα μπόρτα. Υπέροχο.
24: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
25: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
26: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτάκια μετά τις 12, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 το ξημέρωμα. Σόλο σήμερα, σόλο χθες ο Μανώλης, σόλο σήμερα εγώ. Με Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για λίγο ακόμα στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. After review, ανοίξουμε τις γραμμές για όλους εσάς, για κουβεντούλα, για να πούμε ότι εσείς αγαπάτε. Σε μία μέρα ψιλονεκρή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Προετοιμαζόμαστε για τα σπουδαία αυριανά, με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, με την Εθνική, πρεμιέρα στο Nations League, έχει κάμποσα αύριο.

0: Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Γαλανόλευκη, η οποία βρίσκεται φυσικά στο Βελιγράδι. Παίζουμε με τους Σέρβους, θυμίζω, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, 10 παρατέταρτο το μάτς. Και έχει πει μια ατάκα με την οποία νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε. Θα άλλαζα χθες, είπε, διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, προφανώς. Ομοσπονδιακός τεχνικός. Ωστόσο, είναι μια ευκαιρία αυτή η διοργάνωση να μετρήσει δυνάμεις η εθνική, γιατί θα παίξει και με μεγαθύρια. Και η Σερβία είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Εντάξει, δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Μέχρι να αρχίσουν τα πραγματικά πολύ δύσκολα μετά, με Ολλανδία, με Γερμανία πρώτα, με Ολλανδία κτλ. Κτλ. Σε μια σειρά αγώνων τεσσάρων, έτσι είπαμε, θα είναι πρωτοφανές αυτό. Πάμε σε μια. Όχι, πάμε. Έχουμε έρθει ήδη. Είμαστε σε μια διακοπή που θα κρατήσει 20 μέρες και η εθνική μας θα δώσει 4 παιχνίδια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Να μην μακρηγορήσω εγώ άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, ξαναλέω, κάτι τρομερό και φοβερό για να σχολιάσουμε. Να δώσουμε τον λόγο σε εσάς να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Αυτό το μήνυμα πρέπει να έρθει και το απόγευμα στο newsroom, στον Τάσο, που έστειλε εδώ ένας φίλος πρόβλεψη που έχει βγάλει μέχρι και τα λεπτά και του σκόρερ για το αυριανό μάτς. Θα λήξει 3-4. Το έστειλε και το απόγευμα. Φίλος, το άκουσα. Μακάρι, ρε φίλε, να πάει έτσι. Α, είναι λίγο θρυλεράκι βέβαια. Πάμε. Ξαναλέω, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον πρώτο για απόψε. Χαίρετε.
1: Έλα, σου κάνω ποδαρικό.
0: Ναι, ποδαρικό μου κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάει καλά εκπομπή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Θύμισε μου όνομα μόνο γιατί...
1: Κώστας.
0: Μπράβο, Κώστας. Πήγα λοιπόν να το πω, αλλά λέω άσε να μην εκτεθούμε.
1: Και να το λες δεν πειράζει, ναι, δεν θα σου λέγα. Λοιπόν, ξέχασα να πω τη Δευτέρα, γιατί ξεκίνησα, ήταν προς την ΑΕΚ εκεί η συζήτηση και μπήκα κι εγώ. Είναι τραγικό, παιδιά, να παίζετε ποδόσφαιρο σε αυτά τα γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, ένα γήπεδο, το μισό ήταν κίτρινο. Αυτό ξέρεις, αν το αφήσεις από ό,τι στο δύο μέρες έχει κυτρινήσει.
0: Ναι.
1: Για μένα γίνει επίτηδες. 100%. Και κουρεμένο σαν να είναι.
0: Για ποιο λες?
1: Μπάλα την έβλεπες πως πήγαινε.
0: Για ποιο γήπεδο?
1: Να φεύγουν οι ομάδες, ρε φίλε.
0: Για ποιο γήπεδο λες? Για το Βόλο λες?
1: Πού έπαιξε ο Ολυμπιακός?
0: Α, για το Λεβαδιακό λες? Για το Λεβαδιακό.
1: Πέρυσι ήταν το γήπεδο έτσι του Λεβαδιακού που έπαιζε καλή μπάλα.
0: Τώρα νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι είναι στη φάση αυτή που κάνουν την σπορά.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, να το κάνανε πιο νωρίς. Να πάρει την ομάδα να φύγει.
0: Έχεις
1: ήθελα
0: δίκιο,
1: να ξεκινήσω με αυτό, είναι τραγικό. Και ξαναγίνει και με άλλη ομάδα και στο Βόλο, μου φαίνεται. Δεν έχει γήπεδα αυτά, φίλε. Παίρνουν λεφτά.
0: Το 80% των γηπέδων στην Ελλάδα είναι τραγικό. Και δεν είναι μόνο το
1: χώρο. Ωραία, να φεύγουν οι ομάδες. Πώς θα παίξω ποδόσφαιρο εγώ εκεί? Αν μου χτυπήσει πέρυσι ο τέτοιος, με δεύτερη ουσία, στο θυμάσαι πώς σε πάει στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φορτούνης. Σε άλλο γήπεδο, ξέρω.
0: Πάντως πάνω σε αυτό, Κώστα, πέρα από το χορτάρι, τα γήπεδα. Κάμποσα τέλος πάντων από τα γήπεδα της Super League είναι τραγικά και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι τραγικές εγκαταστάσεις. Οι τουαλέτες, τα δημοσιογραφικά είναι μια τραγωδία.
1: Είναι. Γιατί στην Ελλάδα γίνεται ένας κακός χαμός. Ναι. Ό,τι παίζει με λεφτά δεν πάνε να αθλητισμός, δεν πάνε να είναι πολιτισμός, ναι, δεν πάνε να είναι αρχαιολογία. Γίνεται το έλα να δεις, κάτσε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ να σηκωθώ, ρε φίλε, να παίξω, πες μου. Και να, δηλαδή άμα σπάσει το πόδι του αλλού, τι θα γίνει? Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει. Δεν μπορείς να παίξει μπάλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχω παίξει.
1: Εγώ τότε που έπαιζα, ένας λόγος που σταμάτησα νωρίς. Όχι, εγώ προλάβα τα χώματα. Εκείνα σε έχω.
0: Και χώμα έχω λίγο προλάβει.
1: Ναι, και να. Τι να σου λέω τώρα. Να μπαίνει μία μπάλα μέσα να είναι 1,5 κιλό και άλλο να είναι 4.
0: Ναι.
1: Εκείνα τη μπάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι συνθήκες τώρα είναι διαφορετικές. Δηλαδή, πα σε κάτι γηπεδάκια, ας βάλουν πλαστικό.
0: Δεν είναι και αυτό λύση. Επειδή συζητάμε, ρε Κώστα, για να φτιάξουμε το ρημάδι, το ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο, να είναι
1: δηλαδή, πες μου, δεν πάει καλά η διευθυνσία, δεν είναι κανονικά, γήπεδα, δηλαδή τίποτα.
0: Θα πρέπει
1: ασφάλεια,
0: κανονικά τα γήπεδα να τα φτιάξουμε όλα κάποια στιγμή. Εδώ βλέπεις τι γίνεται, οι μισές, όχι μισές,
1: φτιάξτε
0: εντάξει,
1: τον
0: δεν προβάλλουμε.
1: Χώρο και την ασφάλεια των γήπεδων.
0: Ναι. Τα γήπεδα, ομάδες Super League και δεν έχουν γήπεδα.
1: Παίρνουν λεφτά όμως, ρε φίλε, κάθε χρόνο. Ο Μαρινάκης τι είναι κάθε χρόνο που αλλάζει το χορτάρι, δηλαδή, εντάξει, παίζει και Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα λάθος, όπως στη Φιλαδέλφια οι άνθρωποι ξεκινήσαν να κάνουν το γήπεδο και στην αρχή κάναν ένα λάθος. Αλλά τώρα είναι τραγικό, σου λέω, το είχαν κουρέψει. Δεν παίζω, ρε φίλε, τιμώρησέ με. Από το να παίξω να σκοτωθώ 90 λεπτά και να έχω και τραυματία και να μην πάρω και το αποτέλεσμα, να σκάσω 3 βαθμούς. Ας το κάνει πρώτος μια ομάδα. Να δούμε δηλαδή τι δεν είναι πράγμα αυτό. Και τώρα μιλάμε για το γήπεδο και άλλοι λένε τι λέει αυτός. Είναι το κυριότερο πράγμα, φίλε. Πώς θα γίνει. Είναι ο αγωνιστικός χώρος του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θυμάμαι παλιά στην Τούμπα έπαιζε Ολυμπιακός και βλέπαμε παιχνίδια που μου λένε, ξέρω εγώ, είμαι φιλοπαουξής. Και λέω τι γίνεται, όποτε παίζει Ολυμπιακός στην Τούμπα βρέχει. Βρέχαν το γήπεδο από την Τετάρτη. Εντάξει, άλλες εποχές. Τέλος πάντων, με ποιον παίζει η Εθνική αύριο?
0: Με την Σερβία.
1: Απέχω λίγο ρε φίλε, γιατί τώρα, εμένα ας πούμε που την έσπασε τώρα τόσο καιρό διακοπή, δεν ξέρω τι κάνουν με εθνικές, έχουν κάνει 300 μουντιάλ και
0: δάκτυλος
1: όταν πάνε Ευρωπαϊκοί.
0: Δάκτυλος
1: ναι, εντάξει, εντάξει, έτσι πάνε να κάνουν και την Ευρωλίγκα τώρα, θα βάλουν 40 ομάδες και ο νικητής θα παίρνει ένα εκατομμύριο.
0: Δεν πειράζει, θα βλέπουμε μπάσκετ τώρα και, λοιπόν, και λίγο εθνικές ή για τα ανάπτυξη.
1: Και κάτι που θέλω να πω, ναι. Κάτι άλλο, τέλος πάντων, ήθελα να κλείσω με κάτι, αφού δεν έχουμε, έτσι, γιατί ακούω συνέχεια 20ετία. Πριν την 20ετία, παιδιά, ξέρετε τι υπήρχε. Ξέρω δεν θες να γυρνάω στο παρελθόν, αλλά δεν έχει τίποτα.
0: Μα τώρα τι θα μου πεις πάλι για την διαιτησία.
1: Είναι, περίμενε.
0: Μα γιατί να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Είναι σαν να ακούω
0: την βρίσκεται κάθε φορά που είμαι μόνος μου. Πάμε άλλο θέμα, Κώστα. Άλλο θέμα.
1: Τέλος πάντων, πριν την 20ετία, κάτι υπήρχε. Αν θυμηθεί, ξέρω εγώ, ο φίλος μου, εξίσου. Δεν τον θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Κώστα.
1: Άντε, να σε καλά και στη διά. Α, ήθελα να πω κάτι για τον μπάσκετ, μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Είδα κάτι περίεργες φωτογραφίες και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πολύ σώτο μπάσκετ, να ξέρεις. Εγώ πίστευα ότι με τον Ομπράδοβιτς θα είχε μπει μια αρχή. Είδα ένα πρόεδρος, ένα ντουζ. Αυτό τώρα είναι παλιό ή καινούριο.
0: Να σε καλά, Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι παλιό ή καινούριο, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μακάρι να πάμε καλά και όλα.
0: Λοιπόν, να πω επειδή το έθιξε τώρα ο Κώστας και το θυμήθηκα, υπάρχει μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου που είπε ότι το γήπεδο είναι έτοιμο. Οκ. Okay. Απλά εγώ τη μεταφέρω. Δεν ξέρω πώς είναι έτοιμο το γήπεδο. Άμα είναι έτοιμο, να πάμε να παίξει ο Ηράκλης. Περιμένουμε να πάμε να παίξει. Και μια δήλωση του Αντιπροέδρου της Καλαμάτας που λέει ότι τον διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Περιμένουμε και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Πώς, συγγνώμη, κάνει διακοπές.
2: Έλα, μ' ακούς τώρα.
0: Προσπαθώ.
2: Τώρα.
0: Για πάμε.
2: Μ' ακούς τώρα.
0: Για
2: καλύτερα.
0: Ναι, λίγο καλύτερα, ναι, λίγο καλύτερα.
2: Έλα, ο Αντρέας από τον Μπρίστολ.
0: Έλα, Αντρέα. Καλημέρα.
2: Τι έγινε, καλά είμαστε.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, μπράβο. Λοιπόν, τρία πραγματάκια, μπαμ.
0: Ναι.
2: Ένα, μεγάλη ηρωνία, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό.
0: Για ποιο
2: πράγμα. Δύο νίκες. Mm. Με δύο γκολ που προήλθαν από τι?
0: Από σέντρες.
2: Ναι. Και τι μιλάγαμε για τόσο καιρό? Ότι ο Ολυμπιακός παίζει.
0: Τι θα παίξουμε τώρα, να ψάξω να βρω τη λέξη. Με σέντρες.
2: Με σέντρες. Δεν χρειάζεται να... Αυτό κάνω. Δεν θέλεις να βρεις απαντήσεις. Κατάλαβες σου λέω.
0: Ναι. Κοίτα. Ακούω τους συναδέλφους που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι προέρχονται οι σέντρες οι συγκεκριμένες από ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να γίνει μια γιώμα από πίσω από το να γίνει μια σέντρα όπως έγινε αυτή του Φρόιλερ προχθές. Αλλά παρόλα αυτά. Βρε, 35 γίνανε. Συνολικά είχε καμιά 35 σέντρες το παιχνίδι Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι. Τα δύο γκολ που μπήκανε του Ολυμπιακού που φέραν και την νίκη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ήταν από σέντρες.
0: Ναι, okay.
2: Και του Γιάρεμτσουκ. Και του, πες το, του Σάλιακα.
0: Πιστεύω ότι σταδιακά σέντρες θα γίνονται. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μην γίνονται σέντρες. Δηλαδή, έτσι κάνουμε, τις καταργήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Αλλά και έτσι όπως παίζει ο Αλγουαθίλ, πιστεύω ότι θα μειωθούν σταδιακά.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ το είχα πει.
0: Ότι είναι ηρωνία, ότι είναι αξιοσημείωτο. Ναι, οκ, είναι.
2: Εγώ το είχα πει και από πριν, για να τελειώνω με αυτό με τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα πει ότι ο Μεντιλίμπαρ με αυτούς τους παίκτες που είχε στο δυναμικό του, το ότι έφτασε εκεί που έφτασε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ήταν θαύμα. Με τους παίκτες που είχε, την ποιότητα των παιχτών που είχε.
0: Για μένα...
2: Δεν τους ήξερε κανένας αυτούς, φίλε.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν τους ήξερε.
0: Δεν ξέρω αν είναι...
2: Ούτε το Τσικίνιο, ούτε τον Ελαραπή,
0: Δεν ξέρω αν είναι θαύμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαινε να παίξει με την Manchester City, πήγαινε να παίξει με τη Real και δεν μάσαγε, να μην πω ότι δεν μάσαγε.
2: Αυτό θα περάσει πολλούς χρόνους για να το ξαναδείς, αν το ξαναδείς.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει περάσει στο DNA του συλλόγου, θα το δούμε αυτό που μπορεί.
2: Αν το ξαναδείς, λέω.
0: Θα το δούμε, αυτό
2: με μπορεί. Το μικρή λίβα. Εντάξει, δεύτερον, η κανονισμή η ρεφήρεξη την οθυπίζει. Δηλαδή,
0: δεν άκουσα, σε έχασα τι...
2: Ναι, για τους κανονισμούς λέω, για τους κανονισμούς της διαιτησίας, γενικά, και μου θυμίζει, τους χρησμούς της πυθίας. Τι ήθελα,
0: ναι,
2: τους ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει, όπως τον συμφέρει.
0: Αυτό υπάρχει στο ποδόσφαιρο γενικώς, πάντα υπήρχε. Και πριν το VAR και μετά το VAR και άμα βάλουμε και άλλο VAR και άλλη τεχνολογία, δεν θα σταματήσει αυτό να υπάρχει. Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν κάποιες φάσεις, τώρα πέρα από τα οπαδικά και τα...
2: Που είναι φίλε, άμα είσαι ο παδός τώρα δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι, είσαι σαν την πυθία που... Σαν την πυθία που την έπινε και δεν έβλεπε τίποτα. Έτσι είσαι.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολύ δύσκολες φάσεις, ωστόσο, που εκεί ισχύει ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Το λένε και στους διαιτητές, δηλαδή.
2: Ναι, εννοείται.
0: Είναι το άθλημα τέτοιο. Ή θα τους κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρους για να τελειώσει αυτή η ιστορία, ας πούμε με τα χέρια. Να το κάνουμε πια νιανιά τελείως. Να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε και να το πάμε έτσι. Ή θα υπάρχει αυτό για πάντα. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
2: Πριν Νίκο, δεν θυμάσαι που λέγανε αυτός είναι πεναλτάκι. Αυτός σπηράει πολύ θόλα. Είναι ο καθένας όπως πάει. Απλώς το θέμα είναι να σπηράει και για τις δύο ομάδες το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή είναι το αφήνει σκληρό, το αφήνει σκληρό και για τις δύο ομάδες. Το ρίχνει κάρτες, δείχνει κάτι και για τις δύο ομάδες το ίδιο. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, εντάξει. Λοιπόν,
0: το
2: καλή
0: τρίτο.
2: Επιτυχία αύριο στην
0: Ελλάδα. Αυτό είναι το τρίτο. Ωραία, ναι.
2: Καλή επιτυχία, επιτυχία στην Ελλάδα. Η μόνη ομάδα που πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά και οπαδικά είναι η Εθνική Ελλάδα. Καμία άλλη. Οι άλλες, οι συλλογικές, είμαστε εγωιστές. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι. Σε έχασα, Ανδρέα.
2: Λοιπόν,
0: σε έχασα και λίγο. Εντάξει. Καλή επιτυχία, εννοείται. Καλή
2: λοιπόν,
0: επιτυχία
2: καλή
0: από
2: καλή επιτυχία
0: μας.
2: Στην Ελλάδα μας. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
0: να σε καλά, να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Καλή δουλειά, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς. Το όνομά σας.
3: Γιώργος από Ζωγράφου, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: 350 εκατομμύρια εθνική τέτοιο, μωρέ, μπράβο.
0: Τι πράγμα, το budget.
3: Ναι.
0: Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
3: Φοβάται ο Κλοπ τώρα,
0: Πώς.
3: Φοβάται ο Κλοπ.
0: Να σου πω κάτι, το έστειλε και ένας φίλος πριν από λίγο, λες και με άκουγε. Πριν κάνα μισάωρο συζητούσα μέσα με τους συναδέλφους και έλεγα ότι τα μάτς με τους μεγάλους δεν τα φοβάμαι όσο φοβάμαι μάτς που λέμε ότι πάμε να πάρουμε κάτι όπως είναι το αυριανό. Γιατί από το αυριανό, επειδή είναι θεωρητικά η πιο στα μέτρα μας ομάδα, λες ότι θα επιδιώξεις να πάρεις έστω κάτι, έναν βαθμό. Δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη αν, ας πούμε, αύριο η Εθνική χτύπα ξύλο, έχανε και πήγαινε στο Άουγκσμπουργκ την Κυριακή και έπαιρνε αποτέλεσμα. Λέω εγώ τώρα.
3: Δεν ξέρω, ο Όμιλος είναι δύσκολος.
0: Είναι, πώς δεν είναι, πολύ δύσκολος είναι. Αλλά γι' αυτό δεν παλεύαμε. Για να παίξουμε με τα δύσκολα. Γι' αυτό παλεύαμε.
3: Μακάρι αύριο να έχουν ρέντα εκεί και ο Τετέ και ο Δουβίκας και όλοι αυτοί.
0: Κάτσε να δούμε. Πήγες και εσύ σε ονόματα παικτών, μάλλον δεν θα ξεκινήσουν. Αλλά ναι, μακάρι να έχουν όλοι.
3: Τώρα για την ομάδα μου, τι να πω και εγώ, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Τρεις αγώνες έξω, στο ένα μας λένε για το διαιτητή, στα άλλα δύο εσωφαριστήκαμε στα χασομέρια. Δεν ξέρω, μόλις έχουμε από τα Φιλαδέλφια.
0: Εσύ, Γιώργο, πού το στηρίζεις αυτό, πού λες ότι, σε τι οφείλεται αυτό,
3: πιστεύω,
0: πιστεύεις.
3: Το τσουλού που πάμε τώρα είναι αυτό, θα επιλέγει αγώνες η εντεκάδα.
0: Και γιατί δεν γίνεται στη Φιλαδέλφια και γίνεται στα εκτός έδρας μόνο.
3: Παίρνει δυναμική από τον κόσμο, πιστεύω, στο γήπεδο. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι θέμα.
3: Αλλά μέχρι να καταλάβουμε τι θα έχει γίνει, ο Sky θα έχει πάει 30 βαθμούς. Θα το βλέπουμε με τα κέρια το Sky.
0: Ο Sky. Μάλιστα. Παναθηναϊκός εννοείς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
3: Ο κύριος Γιάννης είναι διάσημος.
0: Δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα πάντως. Δεν ξέρω. Έτσι, αυτό μου λέει η αίσθηση και αυτό μου λένε τα τελευταία πρωταθλήματα που έχουμε δει.
3: Αν περάσει από το Φάληρο ο Παναθηναϊκός, τελείωσε.
0: Αν περάσει από το Φάληρο ο Παναθηναϊκός, ρίχνει μια... Πώς το λένε, θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Τίποτα δεν τελείωσε. για τους άλλους.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω, γιατί εγώ σας λέω είναι και οι όμιλοι στη μέση που παίζει η ομάδα μου.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Θα δίνουμε εκεί το βάρος.
0: Ναι.
3: Ο Πάκο τώρα έχει όλα απόλυες, βλέπετε, ο ένας ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, έχουν φάει λίγο κατάρα φέτος. Απλά δεν έχουν την Ευρώπη, οπότε κάπως ίσως μπορούν να το διαχειριστούν. Μεταγραφή πάντως δεν θα κάνει άλλο ο Πάκο, όπως φαίνεται.
3: Είναι και πολλά τα έξοδα, μην νομίζετε.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Τώρα κατά άλλα τα αθλήματα δεν ξέρω τι να σας πω και εγώ. Δεν βλέπω. Στο Χάρτμπουργκ ξεκινήσαμε με το Super Cup που μας κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 γκολ.
0: Σήμερα νίκησες τη Δράμα όμως.
3: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Εντάξει.
3: Στο μπάσκετ δεν ξέρω. Πολύ μεγάλα οι αποστάσεις με τους άλλους δύο τις αθηναϊκές ομάδες.
0: Mm-hmm.
3: Δεν βλέπω για τρία. Στα άλλα αθλήματα δεν ξέρω. Υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε. Στο πόλο υπάρχουμε, δεν νομίζω. Υπήρχαμε μέχρι το 19. Το 20.
0: Θα σε γελάσω, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα πιο μικρά της ΑΕΚ, σε πόλο, βόλι και τα λοιπά.
3: Το βόλι έχουμε ρίξει άκυρο.
0: Στο βόλι αυτό, ναι, είχα μείνει εκεί. Επίσης διάβασα σήμερα μια πολύ στενάχωρη είδηση για τον Άρη στο βόλι. Είναι σε πάρα πολύ κακή φάση το βόλι του Άρη.
3: Αφού θέλει, ποιος θα τα ρίξει.
0: Είναι στον αέρα εντελώς δηλαδή το μέλλον της ομάδας των ανδρών, έτσι.
3: Ναι,
0: ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε πέρυσι. Θυμίζω και ανέβηκε αφήνοντας τη δεύτερη κατηγορία τον Ηρακλή. Αλλά είναι σε πολύ δύσκολη
3: θέση. Μόλις ανέβεις θέλει μετά να γίνει επαγγελματικό. Πού θα βρεις να κάνεις τα συμβολέ.
0: Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Κουράγιο. Να σε καλά, να σε καλά, yeah. Γιώργο. Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το break. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάννης Παουξής.
0: Ναι, γεια σου, Γιάννη.
4: Το παιδί που μίλαγε πριν, Πάουκ, ήτανε.
0: Ο προηγουμενός.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, Αϊκτζής.
4: Α, Αϊκτζής, δεν κατάλαβα, νόμιζα γιατί είπε κάτι για τον Πάουκ.
0: Είπε ότι έχει φάει αυτή την κατάρα με τους τραυματισμούς. Αυτό ναι, που γίνεται είναι φοβερό.
4: Αυτό θα έλεγα. Και εγώ θέλω να μιλήσω λίγο δύο κουβέντες για τον Πάουκ και μετά πάω στην Εθνική λίγο.
0: Ναι.
4: Πολύ άτυχη χρονιά. Mm-hmm. Καταραμένη θα πω, δηλαδή με τόσους τραυματισμούς, με τόσα καμπανεβάσματα από πέρσι ακόμα, από τέλος χρονιάς και φέτος στο ξεκίνημα. Αυτό το πράγμα δεν έχει εξήγηση, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι χωρίς Ευρώπη φέτος με ένα παιχνίδι την εβδομάδα θα πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά για να κοντράρουμε κάποιον από την ΑΕΚ ή από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θα σου έλεγα να τηρήσεις μια στάση αναμονής.
4: Ναι, νωρίς να ακούμε. Άστο, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Άστο, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βάλει στην εξίσωση την Ευρώπη. Και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο conference, για conference, δεν το λες και εύκολο. Ο Ολυμπιακός μοντάρεται. Η ΑΕΚ ακόμα το τσουλού δεν έχει ζωρίσει. Τώρα θα ζωρίσει.
4: Ναι,
0: εσύ δεν έχεις την Ευρώπη. Θα την ήθελε στην Ευρώπη, αλλά έχει
4: δημιουργηθεί. Την ήθελα γιατί μου κάνει και πληγή για 5 χρόνια τώρα αυτό.
0: Βέβαια. Ναι, λίγο... θα την ήθελε. Έχει δημιουργηθεί όμως μια συνθήκη η οποία μπορεί και να την εκμεταλλευτείς. Αρκεί να μην έχεις αυτά τα θέματα, έτσι, αυτά τα απίστευτα που γίνονται πάλι στο Αγρίνο, αυτό που έγινε τώρα, ειδικά ο τραυματισμός του Άλλη.
4: Είναι
0: για να τραβάς τα μαλλιά σου, πραγματικά.
4: Ή του Παυλέγκα τώρα που τρακάρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, άσου. Δηλαδή και αυτά ακούω και τον Τζόρμπα, δηλαδή γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι φοβερό. Δεν το λέω επειδή είναι παουξής, αλλά τα λέει πολύ ωραία και, mm-hmm. και εντάξει. Δηλαδή τέλος πάντων, να μην σε κουράζω, να πάω λίγο και στην Εθνική.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
4: Καταρχήν, καλή επιτυχία για αύριο
0: mm-hmm.
4: και για τα άλλα τα παιχνίδια που έρχονται και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, απλά δεν έχουμε προπονητή για μένα.
0: Mm-hmm.
4: Δεν ξέρω, ο Γιωβάνοβιτς για μένα έχει κολλήματα, έχει εμπάθειες.
0: Όλοι έχουν κολλήματα.
4: Και δεν το λέω επειδή τότε με τον Κωνσταντέλια γινόταν αυτό, ας πούμε, αλλά είναι απαράδεκτο τώρα να μην μπορέσει να περάσει τη Σκωτία και τη Δανία τώρα, εντάξει. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να περάσει αυτή τη Σκωτία τώρα να πάμε στο Μουντιάλ, δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι...
4: Και με τέτοια ομάδα, δηλαδή, σε κάθε θέση...
0: Εγώ σέβομαι την άποψή σου για τον προπονητή της Εθνικής. Σέβομαι απόλυτα.
4: Δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Αλλά μην λες τώρα ότι είναι...
4: Έχει κολλήματα και εμπάθειες.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε
4: με λίγο. Είχε τον Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, ήταν το αγαπημένο του παιδί και το δείχνει και στην Εθνική. Δηλαδή, άφηνε τον Κωνσταντέλια έξω, που που παραμίλαγε όλος ο κόσμος. Δηλαδή άφηνε τον Κωνσταντέλια, ρε Σινίκο, πες μου ειλικρινά τώρα, σε αυτό συμφωνείς. Δηλαδή να αφήνεις έξω τον Κωνσταντέλια για να βάλεις τον Μπακασέτα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν...
4: Έβαζε τον Κουρμπέλη τώρα θα χάσει και περπάταγε.
0: Το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας έμενε έξω δεν είχε να κάνει με τις επιλογές της ποδοσφαιρικές. Ήταν άλλα τα θέματα εκεί πέρα. Υπήρχε μια κατάσταση τέλος πάντων. Και είδαμε πώς διαμορφώθηκε.
4: Συμφωνείς δηλαδή σε αυτό που έκανες, σε αυτή τη θέση.
0: Όχι, προφανώς θα ήθελα τον Κωνσταντέλια και τώρα θα τον ήθελα. Και μάλιστα έγινε και μια προσπάθεια, μπας και του αλλάξουν γνώμη, αλλά πια δεν έχει νόημα γιατί το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε. Προφανώς και θα ήθελα τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήθελε ο Γιωβάνοβιτς τον Κωνσταντέλια. Άλλα ήταν τα θέματα.
4: Είναι από τον έβαζε δεκάλεπτα για τέταρτο τώρα, δηλαδή αν είναι δυνατό. Και δεν το λέω επειδή είναι πάνω.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή σου ξαναλέω, εγώ σέβομαι το να μου πει κάποιος ότι δεν του ταιριάζει ο εκάστοτε προπονητής για τον πάγκο, ειδικά μιας εθνικής ομάδας, το ακούω. Αλλά αυτό με τα κολλήματα που λες, το έχουν όλοι οι προπονητές. Όλοι μα όλοι. Και ο Ρεχάγκελ είχε και ο Σάντος είχε, όλοι έχουν τα κολλήματά τους. Καλώς εννοούμενα, έτσι. Δηλαδή...
4: Εγώ πιστεύω, ναι. Νίκο, συγγνώμη, Τριακόπουλο, ναι. Είναι η τελευταία του ευκαιρία. Αν δεν μας πάει στο Euro 28, πιστεύω
0: ναι.
4: Ότι
0: είναι η τελευταία του ευκαιρία.
4: Πρέπει,
0: το ξέρει και ο ίδιος.
4: Σιγά-σιγά ναι. Να αποχωρήσει. Εντάξει.
0: Το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία και πιστεύω ότι το έχουν συζητήσει και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας.
4: Και εδώ που τα λέμε, υπάρχουν και άλλοι προπονητές που ναι. Μπορούν να κάτσουν τον πάγκο.
0: Θα είναι πολύ κρίμα.
4: Θα
0: είναι πολύ κρίμα πάντως αυτή η φουρνιά. Που έχει τρομερό ταλέντο μεσοεπιθετικά, να μην πάει σε μια μεγαλύτερη οργάνωση.
4: Βέβαια, εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να φέρεις και έναν προπονητή, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, τον Κλοπ ή τον. Ναι, και να μην πας.
4: Ναι, συμφωνώ. Να μην πας. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, Νίκο.
0: Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα.
4: Γεια χαρά. Χάρηκα,
0: εγώ χάρηκα. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. After review. Μόνος μου σήμερα. Μανώλης ξεκουράζεται. Αύριο θα είμαστε παρέα. Έχει και μπάσκετ, έχει και τα ποδόσφαιρα. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Καλά, και σήμερα έχουμε, από ό,τι φαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Αμόγωστος.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά ρε αρφέ. Μια χαρά. Περιμένουμε να βρέξει. Εγώ είμαι καλύτερα άμα βρέχει.
0: Και εγώ ρε Γιάννη το ίδιο πρόβλημα έχω.
1: Έλα ρε. Είμαι
0: φουλ της βροχής. Θέλω συννεφιές. Θέλω τέτοια.
1: Μουντάρα.
0: Μουντάδα. Μουντάδα. Είμαστε ίδιοι.
1: Είμαστε, ναι. Έχουμε και τη μνήμη, ρε Νίκο, ρε, έχουμε είδες. Κοινό.
0: Δεν μου λες, στην Κύπρο κάνει έτσι βροχές.
1: Έβρεξε, αδερφέ, τις τελευταίες μέρες,
0: ναι.
1: Κανένα εβδομάδα, έβρεξε καταρακτοδός για αρκετές ώρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα μάζεψαν τα φράγματα που έχουμε πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι. Επειδή ξέρω ότι έχετε θέμα με το νερό, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έβρεξε αρκετά, δηλαδή το Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: Έβρεξε και τέλος Αυγούστου. Έβρεξε και τώρα το Σεπτέμβρη 2-3 φορές, δυνατά όμως,
0: Okay.
1: Δυνατά, καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα, ευχαριστώ και ξέρεις, μέσα στο καλοκαίρι, αλλάζει η διάθεση ακόμα παραπάνω, να φύγει λίγο το καύσωνα, αδερφέ. Πολλά παιδιά λένε ότι αρέσκει τους το καλοκαίρι, μα και εμένα αρέσκει μου το καλοκαίρι.
0: Βρε, ωραίο είναι και το καλοκαίρι, αλλά λίγο να δροσιστούμε,
1: να δροσιστούμε, ναι. Μπράβο.
0: Και να πληθούν και λίγο οι δρόμοι εδώ στην Αθήνα ειδικά, έπρεπε λίγο να έριξε τώρα χθες και σήμερα μια χαρά. Πολύ
1: άκουσα το, ναι. Συνήθως, όταν βρέξει πάνω, μετά από μια-δύο μέρες ακολουθεί και κάτω, τώρα να δούμε.
0: Να δούμε. Λοιπόν, Μαυροβούνιο Κύπρος, την Κυριακή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μπορώ να ξέρω, αδερφέ. Το Μαυροβούνιο είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα. Μια χαρά ομάδα είναι.
1: Απλώς η Κύπρος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει κάποιες επιτυχίες για κάποιο διάστημα. Δυνατές επιτυχίες, δεν τις θυμόμαι τώρα. Αλλά είχε κάνει επιτυχίες. Τώρα είμαστε σε φάση ανάκαμψης. Πώς το λες.
0: Ανασυγκρότησης.
1: Εντάξει, να δείξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Καλή επιτυχία αύριο στην Εθνική Ελλάδα και στην Εθνική Κύπρου την Παρασκευή. Ξέρεις, εμείς, χωρίς να το παίρνω εθνικιστικά, δεν μπορώ να πω Εθνική Κύπρου. Για μας η Εθνική είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι ακραίος, ακροδεξιός.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τον απλό.
0: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει, είναι αυτονόητο νομίζω.
1: Όχι, απλά δεν εγώ παρεξηγείται από πολλούς και λένε ότι είσαι ακροδεξιός. Καμία σχέση. Η μάνα πατρίδα έπρεπε να είναι κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων.
0: Μπάσκετ αύριο,
1: Ελά.
0: Η καλύτερη σου λέω αύριο, μπάσκετ.
1: Καλά, και μπάσκετ ξεκινούμε. Απλώς ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείς, δεν θα το κουβεντιάσουμε.
0: Μπορεί απλώς... ό,τι θες, ναι, πες.
1: Εντάξει, εγώ αποφεύγω και με τα παιδιά προηγουμένως στον Αντίπαν και τον Δεσίλα, ποτέ μου δεν μιλούσα. Έβγαινε νόημα. Απλώς επειδή είπετε κάτι με τον Κώσταν από τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Λες του εσύ υπάρχουν φάσεις καταφανέστατες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εγώ του είπα ότι υπάρχουν φάσεις που, όχι καταφανέστατες, ότι υπάρχουν φάσεις που είναι πολύ δύσκολες και ερμηνεύονται ανάλογα με τον κάθε διαιτητή. Είναι θέμα ερμηνείας.
1: Θα ερχόμουν σε τούτον. Είπες όμως ότι υπάρχουν και καταφανέστατες που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Παραδείγματος χάρη τον Κατσουράνη,
0: ναι.
1: Και εγώ εκαλύπτα τον.
0: Ναι.
1: Όλοι εκαλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Τα επικοινωνιακά του Παναθηναϊκού φοβερά είναι το μεταξύ. Πώς έμεινε η φράση, όλοι καλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε όμως το Παπουτσέλιο, αδερφέ, το 97, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν πέναλτι από τη σέντρα, ενώ αν το δει κάποιος είναι πας στη γραμμή. Πολύ δύσκολη φάση ήταν. Και μάλιστα υπήρχε φάση χτύπημα του, πώς το λες, του Καλιντζάκη στον Ίβιτς,
0: Πού πήγες τώρα?
1: Να του κόψει το πόδι που πρέπει να κόκκινη.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχω πολλές. Έχω σκεφτεί πολλές φορές πόσο διαφορετικό θα ήταν το ποδόσφαιρο αν είχαμε VAR 50 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ρε, Νίκο,
0: πόσο θα είχαν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ότι ήταν δύσκολη φάση όμως, δεν ήταν εύκολη φάση.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στην ιστορία όμως. Όπως έμεινε του Κατσουράνη, που ήταν πάλι εύκολη φάση. Η μια ήταν εύκολη, η μια ήταν δύσκολη. Και έμειναν και οι δύο στην ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει, έβγαινε νόημα, ρε. Όχι, μπορεί να βγει. Λάθος μου. Μπορεί να βγει. Απλώς στο τηλέφωνο, στις εκπομπές είναι λάθος να το συζητάς. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αύριο ξεκινούμε και μπάσκετ, όπως σωστά είπες. Κοίταξε, είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια εννοώ. Πιστεύω ότι έναν αέρα. Πώς το λες, κυριαρχίας. Έχει το πλέον εμπέδωσε.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης, ναι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, πάλι εύκαλε το αίσθημα ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα από το πάνω ράφι, από το πολύ πάνω ράφι. Εντάξει, εγώ φοβάμαι πάντα τις ισπανικές ομάδες, κυρίως φοβάμαι τις ισπανικές. Η Βασκόνια έχει έδρα, είναι δυνατή έδρα της. Θα δείξει αύριο. Πιστεύω αν ο Ολυμπιακός παίξει το μπάσκετ του, μπει λίγο ο Μακιντάιρ στην εξίσωση, που είναι ο μόνος που δείχνει ότι είναι λίγο εκτός κατά κάποιον τρόπο.
0: Πρέπει να μπει εντός όμως, γιατί θα τον χρειαστείς άμεσα.
1: Ναι.
0: Θα τον χρειαστείς πάρα πολύ, ειδικά τον
1: Μακιντάιρ. Ναι, ο άνθρωπος εντάξει έδειξε τα διαπιστευτήριά του στον Αστέρα. Πρέπει να το δούμε και εμείς. Το άλλο που ήταν να σου λέγα και κλείνω,
0: ναι.
1: Δυστυχώς η εθνική στο βόλεϊ δεν τα κατάφερε, αδερφέ.
0: Α, ναι, οπότε, λες, όχι, δυστυχώς. Ναι, το πάλεψε βέβαια, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, ρε, το πάλεψε. Πήρα τηλέφωνο το χονδροθύμιο. Βάλαν το την ίδια ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα το σκορ από το κινητό. Ο χονδροθύμιος είπε μου ήρεν το. Και λέει μου η Φιλανδίστα το τρίτον τέταρτο σετ, λέει μου δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσεις.
0: Πλάκα, άκου τώρα αυτό, γιατί τώρα το είδα. Σήμερα έπαιζε η Ιταλία με τη Φιλανδία πριν τελικό. Και ήταν
1: περίμενε, ρε, κέρδισε η Ιταλία.
0: Όχι, η Φιλανδία ανοίξε. 3-2 η Φιλανδία ανοίξε, στο tie break.
1: Ρε, μα νόμιζα πως το είχα δει, ρε.
0: Όχι, άκου εδώ τώρα. Και ήταν τεράστιο φαβορή η Ιταλία. Έχει κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: 1,7 ήταν, ρε.
0: 1,07 έδινε ο Άσος. 8,5-10 το διπλό. Και νίκησε η Φιλανδία. Πέρασε ημιτελικά. Αυτή την ομάδα παραλίγο να πετάξουμε έξω. Αυτή την ομάδα.
1: Αμαν. Εντός από θα σου έλεγα τώρα. Ότι εγώ το θύμιο σε γελούσε. Και λέει μου, καλά, σιγά να βγάζαμε τη Φιλανδία. Θα παίζαμε την Ιταλία, λέει μου.
0: Είδες όμως καμιά φορά.
1: Κοίτα καμιά φορά να.
0: Εντάξει Γιάννη, να σε καλά.
1: Φίλε, να σε καλά, καλή επιτυχία αύριο στην Εθνική.
0: Να σε καλά.
1: Και την Παρασκευή στην Εθνική Κύπρου. Και λέμε τα.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά.
1: Επίσης, γεια σου.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι έχει βγει κάτι το οποίο το ξέραμε, απλά τώρα βγήκε και το είπε ο ίδιος ο Ρονάν Ντελακρουά, είναι αξιωματούχος της Γαλλικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χολιγκανισμού, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις στη Γαλλία, πού να δεις τώρα τι έχει κάνει, στο RMC νομίζω, RMC. Τέλος πάντων, και έχει πει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις γαλλικές αρχές για το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Έχουν ξεκινήσει και το σκέφτονται ήδη οι Γάλλοι, 15 μέρες πριν, γιατί το θεωρείται μάτς πολύ υψηλού κινδύνου. Παρακολουθούμε, λέει, πολύ προσεκτικά τις επισκέψεις της Γαλατά, μπλα μπλα μπλα. Έχουμε επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασσαλία μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους, όπως και τη φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, είπε, είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα πολύ υψηλού κινδύνου και αναγκαστικά θα καταταχθεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι. Εντάξει, είναι 24 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για μάτς που θα γίνει σε 20 μέρες. Το νου σας γενικότερα, ναι. Αν ήταν διπλό το μάτς, δεν θα δίνανε εισιτήρια. Ναι. Ενώ τώρα νομίζω 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού είναι να πάνε, έτσι. Είναι υποχρεωμένοι να στα δώσουν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε και εμείς από εδώ, από τώρα, για όσους έχετε σκοπό να πάτε. Ναι, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η Μασσαλία είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, που το κλίμα αδυναμητίζεται εύκολα. Στη Γαλλία συμβαίνει γενικότερα αυτό, πόσο μάλλον στη Μασσαλία είναι και λιμάνι, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Είμαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, καλά, μας λέει, υπήρχε και ελληνική επαρχία πριν την ελληνική επανάσταση και εξακολουθεί να υπάρχει και έμποροι και ναυτικοί κλπ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι πόλη με ελληνικό στοιχείο έντονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, όταν ακούς μεγάλες διαμαρτυρίες για τους κάποιους αγώνες και προφυλάξεις, ποτέ δεν γίνεται κάτι.
0: Ας το ελπίσουμε, γιατί μου κάνει εντύπωση που εμείς το συζητούσαμε, να ξέρεις, μεταξύ μας, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες. Κάποια στιγμή το συζητήσαμε, μπορεί και με το Χάρη τώρα, δεν θυμάμαι.
2: Η Μασχαλή είναι πάντα έθριμη, δεν είναι όπως η Παριζιάννη.
0: Ναι, απλά τώρα την χάνει να παίζει Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Οπότε εκεί ακόμη περισσότερο.
2: Δεν ξέρω που είναι ο Ολυμπιακός, έχουν κάποια σχέση τώρα και πόσο ο κόσμος έχει να έχει κάποιες φιλικές σχέσεις με κάποιες ομάδες στην Ευρώπη. Αφού είναι Ολυμπιακοί, πάμε να θυμίσουμε Μασσαλίδες.
0: Τι λες τώρα.
2: Είναι πιο πολύ ίδρυκα Αμερικών οπαδών, δεν έχει
0: νόημα. Μακάρι, εγώ εντάξει, ναι. το ακούω. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία και ένας αναβρασμός. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα θα γίνει. Ξέρετε, πάμε να τίποτα θα γίνει. Τώρα, λέγατε πριν από λίγο για κάποιες φάσεις μεταξύ Ολυμπιακού Παναδικού. Εγώ θα πω καλά, πολλά έχουν γίνει. Παντακός έχει πάρει πολλά πέρα στο Καραϊσκάκης.
0: Άμα βάλεις κάτω τις φάσεις όλα τα χρόνια και αυτό, δεν θα τελειώσουμε ούτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
2: Εγώ θα πω στο μέσο χρονικό διάστημα, πάνε για το 96-97, πάνε για το 18, εγώ θα πω το 97-8, πριν κάνει λίγο στο κύπελο το 4-0, τρεις μέρες πριν είχε φέρει 1-1 Παναδικός, αν θυμάσαι, η σέντρα του Σαλπιγκίδη με το γκολ του Εντόι, είχε βγει πάλι από τη γραμμή. Αν είπε στο Βάρ, θα είχε πει πάλι πέρασε τη γραμμή. Ναι,
0: τώρα που δηλαδή, μου το είπες, κάτι θυμήθηκα, αλλά έχουν περάσει και 20 χρόνια.
2: Ναι, καλά, ναι, ακριβώς.
0: Το Γενάρη του 8 πρέπει να γίνει αυτό.
2: Μπράβο,
0: ο Καλόπουλος.
2: Μπράβο, και μετά από 4 μέρες ο Ολυμπιακός έκανε μαντικό τσάμπι. Και ο αγαπητός Καλόπουλος του Παναθηναϊκού, είναι αγαπημένη διευθυντή του ο Καλόπουλος, ήταν το Ριβάλτο τότε, θυμάσαι, το 3-2, που είχε πάρει πάλι πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχει νόημα να συζητάμε πράγματα που έχουν γίνει πριν 20 χρόνια. Χίλιες φάσεις υπάρχουν.
2: Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή επικοινωνική πολιτική και έχει βγάλει τον Καλόπουλο στη σέντρα πολλές φορές. Ο νέος Καλόπουλος του Παναθηναϊκού τον πάει πρίμα. Του δίνει πέναλτι και τότε με τον Καλόπουλο με το πέρασε βάλει τη γραμμή. Μην τα πούμε αυτά. Τώρα, θέλω να πω για τον μπάσκετ, γι' αυτό πήρα. Α, όσο για το βόλεϊ, παιδιά, με το βόλεϊ λίγοι ασχολούνται. Όταν πήρα, είπε λέει ο Χονδροθύμιος, ένας του Παναθηναϊκού του σταθμού δημοσιογράφος.
0: Ο Χονδροθύμιος έχει παίξει βόλεϊ και ξέρει βόλεϊ, γι' αυτό το
2: ανέφερε. Αλλά είναι πολύ παξιωτικό, αν περνάγαμε θα παίζαμε Ιταλία. Είπαμε ποτέ στο ποδόσφαιρο το πολύ προβεβλημένο και εμπορικό άθλημα, αν είχαμε περάσει τότε την Κωνσταντίνα, θα είχαμε πάει στην Αντίπαλ. Όχι.
0: Τα κοιτάς αυτά όμως, με ποιον θα παίξει μετά, αν πέρναγε.
2: Συμφωνώ. Αλλά σου λέει και να είχαμε περάσει, θα παίζαμε Ιταλία, οπότε μη σαχωριέστε. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν θα το έλεγα ποτέ να πει κάποιος, αν είχαμε περάσει στην Κωνσταντίνα, θα παίζαμε την τάδε ομάδα, γιατί είναι πολύ προβεβλημένο και είναι αγαπητό άθλημα. Ενώ στο βόλι λες, έλα μωρέ και γελάμε. Ξέρεις, κάνει αστεϊσμού. Δεν λέγονται ποτέ αυτά για τον αθλητισμό. Δεν ξέρεις, φέρει αργότερα.
0: Δεν ξέρω πώς το είπε τώρα ο Σταύρος για να
2: ούτε το άκουσα.
0: Πάρω θέση. Εντάξει.
2: Δέχομαι,
0: φαντάζομαι θα είπε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Ότι λέγαμε και για το μάτς με τη Φιλανδία και παραλίγο να τους αποκλείσουμε.
2: Εντάξει. Δέχομαι ως παραδοχή τα λεγόμενα του προηγούμενου κουρατή. Τώρα, θέλω να πω για τον μπάσκετ, επειδή έρχεσαι Ευρωλίγκα αύριο.
0: Ναι.
2: Θα πω για μια ομάδα η οποία μένα και πέρσι περίμενα να πάει πολύ καλά και πήγε στη δεκάδα. Αλλά έχει πάρα πολύ αξιόλογο υλικό, έμψυχο δυναμικό και όχι ρόστερ. Mm-hmm. Παιδιά, όσο μπορείτε, δεν θα το κάνετε, γιατί έχω σχολιαστεί από κάποιους ακροατές κλπ. Έχω πει η λέξη δυσέλευση εύκολες. Και αν ρωτήσεις 10 αδέλφους ή 10 ακροατές, θα δώσουν 5 διαφορετικές ερμηνείες λέξεις. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Και project. Παιδιά, δεν είναι ρόστερ. Τι σημαίνει ρόστερ, είναι το έμψυχο δυναμικό. Θες να πούμε το ψυχολογικό, θες να πούμε οι παίχτες. Ρόσερ, και να ξεκινούν μετά τι εφετούνε. Ρόσερ, budget, concept κλπ. Είναι... Τώρα το είπα εγώ, θα γελάσεις.
0: Ξέρεις
2: μετά,
0: πόσες, θα... μα τώρα ξέρεις πόσες λέξεις που δεν είναι ελληνικές χρησιμοποιούμε από τότε που υπάρχει αυτό εδώ το κράτος.
2: Ναι.
0: Εσύ όχι, μου το πας μόνο σε αγγλικές λέξεις.
2: Όχι, μα εγώ το λέω και σε πολιτικά και σε γαλλικές. Είναι όλα τα δυσύλλαβα, τα εύκολα. Πρόσεξε το, όσοι υιοθετούμε, βάζω για λόγους του Ευγένειας Πρωτοπολιτευτικό, είναι δυσύλλαβα. Σπανίως τρισύλλαβα, γιατί είναι εύκολα. Και έχω πει κάτι ακόμα. Λένε εγώ αυτό το project. Λέει ο Σάλιακας είναι πολύ καλό project. Παιδιά, ο Σάλιακας είναι παίχτης.
0: Ναι.
2: Έχει προσδοκίες, είναι prospect. Αν το πούμε κάτι, στην απόλυτη ακρίβεια. Δεν υπάρχει project Σάλιαγκας. Λέω, η Ρώτα και λοιπόν, οποιοςδήποτε παίξει πες στο Πήλιος. Δεν είναι prospect. Πρόσθετα τα διαφημιστικά. Είναι κουράσουμε και μόνο που τα λέω, γιατί ξέρω ότι θα διαβάσει μηνύματα από 15-20 οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν που είναι α.
0: Λοιπόν, πες μου για τον μπασκετάκι αύριο λοιπόν, τώρα. Τι βλέπεις
2: για
0: αύριο.
2: Για τον μπάσκετ λοιπόν. Ναι. Που θα μου πούνε γιατί λέω μπάσκετ. Ναι, καλό το σπέσαι, αλλά θα ακουστώ πολύ ακραίος. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις ποια ομάδα έχει πάρα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό.
0: Για πες.
2: Υλικό με μια λέξη. Η οποία ομάδα αυτή δεν είναι πολύ προβεβλημένη. Και δεν το λέω επειδή έχει ωραία χρώματα. Το λέγα και πέρσι γι' αυτό.
0: Πες.
2: Αλλά πήρε έναν παίχτη, ο οποίος είναι από το πολύ πανοράφι. Ο Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Okay. Το ακούω. Ομάδα... Έχει και ωραίο μάτσα αύριο με τις Άλγκυρες.
2: Κανένα, ακριβώς. Και αυτή είναι πολύ καλή. Έχει, βέβαια της έφυγαν. Της έφυγε
0: ναι, δεν είναι. Φραντζίκο. Έχει αποδυναμωθεί θεωρητικά, αλλά ακριβώς. Κάτσε να δούμε.
2: Της έφυγε και ο Ράιτ. Έχει, αλλά με τον Βανασφίνος πάνω και με τον... έχει υπάρξει συμπεριφέρεια κάποιον, το ξεχνά τώρα, αλλά τώρα γυλάω για τον Αστέρα εγώ. Έχει, έφυγε ο Μακιντάιρ, αλλά πήρε το Chris Jones. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, λοιπόν, να ξέρεις καθόλου με τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Γιατί πιο πολύ κοιτάνε τις ομάδες όταν παίζουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κατά τα δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Λοιπόν, ο Chris Jones του Αστέρα ήταν σιχά πολύ πέρσι. Mm-hmm. Είναι παιχταράς. Δηλαδή ναι. Τέτοιο έχει τρίποντο δίποντο μπάσιμο, είναι δυνατός, δηλαδή δεν είναι απλός παίχτης. Παίζει λίγο πιο... Ο Μακιντάιρ ήταν καθαρός άσος. Αυτός παίζει άσο 2. Έχει πολύ καλή έδρα. Μην κοιτάτε που έχασα τον Άρη, παιδιά. Αφήσα τον Άρη.
0: Όμω τώρα στο φιλικό.
2: Ναι, στο φιλικό.
0: Γιατί από τα φιλικά δεν βγαίνουν συμπεράσματα τέτοιου είδους.
2: Λοιπόν, είναι τόσο πλούσιο το υλικό του Ερυθρού Αστέρα που για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν πει εξάδα. Θα μου πεις είναι και... Κοιτάξτε, είναι ομάδες οι δύο ελληνικές, οι δύο ισπανικές, ενώ Ρεάλ Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
2: Είναι οι δύο Τούρκες. Φενέρ Εφές. 6. Και από εκεί πέρα Ερυθρός. Δεν λέω με σειρά αξιολόγησης. Ναι. Λέω να βάλω μια δεκάδα. Ερυθρός, Ζάλγκυρης, Μακάμπι. Βάλε και τη Χάπολη μαζί. Και είναι και κάθε κι άλλη μία που κι αυτή είναι μεμονωμένη τελείως. Δεν είναι Ιταλική. Κάτσε. Λοιπόν είναι 10. Θα σου πω και την 10η πια. Είναι λοιπόν Ερυθρός Ζάλγκυρης, οι δύο Ισραηλίτικες. Πάμε στις 10. Και είναι και άλλη μια πολύ καλή ομάδα, οι οποίες αυτές θα είναι 10-11 ομάδες για τις 6 θέσεις. Είναι δυνατή η Ευρωλίγα, εξακολουθεί να είναι δυνατή όπως ήταν και πέρσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιες θα κάνουν τις λιγότερες ήττες από τις κάτω 9 ομάδες. Όλο το κλειδί εκεί είναι.
0: Ντουμπάι μήπως.
2: Μπράβο, Ντουμπάι, να την Ντουμπάι. Μπράβο. Και είναι μια μου που είναι μεμονωμένη την από μια χώρα που έχει δύο
0: ομάδες. Ντουμπάι παίζει με τη Ρεάλ παίζει αύριο.
2: Με τη Ρεάλ που είχαμε παίξει μαζί και προχθές.
0: Ωραία,
2: λοιπόν, είναι 11 ομάδες, 11 ομάδες,
0: ναι.
2: Δύο από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, 6, sorry, και Ισραήλ 4 χώρες από δύο ομάδες και Ισραήλ 8 και από εκεί πέρα είναι Ντουμπάι, Ζάλγκυρης, Αστέρας. Αυτές οι 11 για μένα έχουν μικρές διαφορές. Θα μπεις νεόλοι, εμείς λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σύμφωνο. Αλλά αυτές οι 11 είναι πολύ κοντά. Και από κάτω είναι 9. Όποιες κάνουν τις λιγότερες δυνατές ήττες από τις 11, με τις 9 από κάτω, και ειδικά εντός να μην κάνουν ήττες, θα κάνουν σίγουρα, καμία δεν τερματίζει με 0 εντός έδρας, θα κάνουν, θα έχει το πλεονέκτημα. Και όπως πάντα λέμε, τον Απρίλιο είναι όλη ιστορία.
0: Έγινε, Αλέξανδρε.
2: Όταν το μάτι θα χρειαστεί και κάτι για την Εθνική Ελλάδος μόνο στον ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γρήγορα.
2: Κάτι.
0: Να κλείσουμε γιατί
2: για μένα όλη μεγάλη πληγή,
0: ναι.
2: Όλη μεγάλη πληγή, ποιος έφαγε το φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε ο Φορτούνης και τον φάγανε το Φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας και φάγανε τον Κωνσταντέλια. Τώρα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά και τα πατριωτικά και τα θρησκευτικά που βρήκαμε και τα αναγάγαμε σε μεγάλο ζήτημα για τον Κωνσταντέλια ή για το Φορτούνι, είναι ο ίδιος παίχτης στην ίδια θέση με τον αριθμό 10. Όχι δεν φορεί το 10, αλλά λέμε στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Φορτούνης. Στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά, δεν φαγώθηκε γι' αυτό ο Φορτούνης, αλλά τέλος πάντων.
2: Για τα παιδιά, ναι. Δεν ισχύει. Γιατί πώς πήγε η Γερμανία αφού και δύο παιδιά ο Κωνσταντέλιας.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε, εντάξει. Να σε καλά.
2: Πήγε Γερμανία.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Να πω ότι αύριο έχει μπόλικα μάτς. Μιας και έκανε εδώ τις πράξεις ο Αλέξανδρος. Έχει 7 παιχνίδια. 7 η ώρα Ντουμπάι, Ρεάλ, Χάπουελ, Μπάγερν. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρτσελόνα Εφές 9.30 και Μπασκόνη Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Θα βάλανε σχεδόν όλα αύριο, σήμερα μάλλον. Και την Παρασκευή έχει 3 παιχνιδάκια και αυτά είναι πολύ ωραία. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργος από το κατακίτρινο ταξί.
0: Γεια σου Γιώργο. Κατακίτρινο, άκου κάτι πράγματα.
3: Βέβαια, κατακίτρινο. Κατακίτρινο.
0: Και μέσα.
3: Λοιπόν, και μέσα και έξω.
0: Πώς πάει η δουλειά? Καταρχάς... Έχει δουλειά?
3: Τώρα πάμε σπίτι. Από το πρωί είμαστε.
0: Εντάξει.
3: Είπες μια φράση προηγουμένως. Θυμήσε μου λίγο το όνομά σου.
0: Νίκος.
3: Νίκος, συγγνώμη κιόλας, σου μιλάω στον Νίκο, έτσι.
0: Προφανώς, δεν μου μιλάς. Ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν, είπες λοιπόν μια φράση και κάπου λίγο ξέρεις μέσα στη... όταν οδηγάς και ακούς λίγο το ράδιο, άκουσα τη φράση και λίγο χαμογέλασα μόνος μου. Είπες ότι πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν υπήρχε VAR εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι. Το σκέφτονται και στο εξωτερικό πολύ αυτό. Έχουν γίνει διάφορα αφιερώματα στην Αγγλία, στην
3: Ισπανία. Ναι, θα ήταν γύρω στα μείον 20 πρωταθλήματα.
0: Καλά, δεν ξέρω αν θα ήταν στα μείον 20 ή στα συν 10 ή στα πλην 7, ρίζα 45 κτλ. Πάντως πιθανότατα...
3: Θα υπήρχε μια διαφοροποίηση τέλος
0: πάντων. Ας τα πρωταθλήματα.
3: Να το θέσω πιο γενικά.
0: Και Champions League και Mundial και τέτοιες διοργανώσεις.
3: Ναι. Όχι, συμφωνώ. Κάτι Κορέες, κάτι Ιταλίες, κάτι Αφρικές, συμφωνώ.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει βέβαια πάρα πολύ εμάς που υποστηρίζουμε την Εθνική Αγγλίας, γιατί αν έχουμε πάρει, μπορεί να μας το πάρουν πίσω αν είχαμε goal line technology.
3: Κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς στον πλέον, πώς το λένε, υπάρχει ο αντιολυμπιακός. Πώς θα το πω τώρα, αντιεγκλέζος.
0: Είσαι αντιεγκλέζος.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Κοίταξε.
0: Το ακούω, δεν είναι. Εντάξει.
3: Θα σου πω το εξής.
0: Εγώ δεν είμαι τίποτα αντί, για παράδειγμα.
3: Ναι, όχι. Εγώ θα πω το εξής. Ναι. Ότι η Εθνική Αγγλίας, αυτή η τεράστια ομάδα, έχει τα ίδια major trophy με την Εθνική Ελλάδος.
0: Σύμφωνοι. Μαζί σου. 100%. Δεν είπε κανείς
3: τα ανάποδο. Αυτό λέω μόνο εγώ και το κλείνω.
0: Δεν είπε κανείς τα ανάποδο. Γι' αυτό θα σας πάμε τα νεύρα μέχρι να πάρουμε και ένα δεύτερο.
3: Εντάξει, ούτε κούπα για καφέ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
3: συνεχίζω. Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να πω τι ομάδα είμαι.
0: Κατάλαβα από το κατακίτρινο ταξί.
3: Α, έτσι βλέπω. Λοιπόν, καταλαβαίνω την φιλοσοφία του Νίκολιτς που επενδύει μια ομάδα από τη μέση και μπροστά. Καταλαβαίνω το ότι ανέκαθεν σε όλες τις ομάδες του επικεντρωνόταν στα χαφ, γιατί άμα δεις και παλιότερα ρόστερ, σε άλλα ρόστερ που είχε στην προπονητική του καριέρα, οι περισσότεροι ήταν χαφ και φορ.
0: Ναι.
3: Αλλά θεωρώ, ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, ένας απλός ταξιτζής είμαι, θεωρώ ότι ένας βασικός παίκτης, αυτός που είναι δηλαδή στο βασικό κορμό, αυτός που θεωρεί ότι έχει τη βασική φανέλα, το πούμε αλλιώς, πρέπει να φοβάται. Σε εισαγωγικά το φοβάται.
0: Να μην χάσει τη θέση του.
3: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Διότι απανωτά λάθη θα γυρνάει στο πάγκο και θα βλέπει έναν άλλο αντίστοιχο παίκτη που θα μπορεί να του πάρει τη θέση.
0: Ναι.
3: Εάν βέβαια, πώς το λένε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας ποδοσφαιριστής που στα 20 του χρόνια

0: τον Αλεξίου μπορεί να είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Πρώτα απ' όλα είναι δανεικός, ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Δεν είναι δικό μας, δεν είναι παιδί το οποίο μπορεί να τον έχουμε και του χρόνου, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Αλεξίου έχει την ίδια, είναι στην ίδια ευθεία με Ρέλβας Μουκουντή. Μην τρελαθούμε τελείως.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορείς όμως από την άλλη, λέω εγώ τώρα έχοντας παίξει 7 εκατομμύρια ώρες μάνατζερ, να πάρεις έναν παίκτη ίδιο επίπεδου και να τον έχεις κυρίως στον πάγκο. Δηλαδή, κατάλαβες, ποιες ομάδες τώρα...
0: Και εγώ έχω παίξει πολλά χρόνια μάνατζερ.
1: Απλά σκέφτομαι ποιες ομάδες στην Ελλάδα, ας πούμε από τις μεγάλες, έχουν τρεις εισάξιους στόπερ, που είναι ρε παιδί μου που λες ότι είναι στην ευθεία. Δεν ξέρω.
0: Εγώ θα σου πω, θα σου κάνω απάντηση με ερώτηση.
1: Ναι.
0: Θα σου κάνω μια απάντηση με ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητα να είναι το 100% εισάξιο.
1: Να είναι λίγο εκεί γύρω.
0: Μπράβο. Αλλά εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, όταν έπαιζε ο Ρώτα, ο οποίος για μένα ο Ρώτα πρέπει να του βάλουμε του ανθρώπου να του κάνουμε να ανάψουμε λαμπάδα. Να ξέρει. Ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν γύρισε και είπε σε δήλωσή του ότι εγώ έπαιζα με πόνους όλη τη σεζόν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δήλωσή του Ρώτα. Θυμάμαι όμως μια χρονιά, πρωταθληματική χρονιά της ΑΕΚ, που ο αναπληρωματικός του ήταν ο Σιντιμπέ. Και αργότερα ήταν ο Ντουμπάτζο. Όποιος και να ήταν ο Ντουμπάτζο.
1: Ναι. Καταλαβαίνω το.
0: Πρέπει να υπάρχει στον πάγκο.
1: Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Απλά σου απαντά.
0: Δεν μπορώ λοιπόν να θεωρήσω ότι η αλλαγή του Ρώτα μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς. Που μακάρι να είχα 15 Γκατσίνοβιτς στον πάγκο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο να υπάρχει στον πάγκο. Ναι. Όπως εγώ θεωρούσα ότι ήταν και ο. Πώς το λένε αυτός που έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Ο Λιούμπισιτς.
0: Πώς το λένε.
1: Ο Λιούμπισιτς.
0: Μπράβο. Ο Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
0: Δικιά μου γνώμη. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να τον πάρουμε, να τον βάλουμε στην κολυμπήθρα και να τον κάνουμε δεξιμπάκ. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Καταλαβαίνω λοιπόν την κάψα του Νίκολιτς ότι οκ, okay, επενδύνουμε από τη μέση και μπροστά, αλλά πίσω υπάρχει πρόβλημα. Και ο παίκτης ο βασικός πρέπει να φοβάται. Όπως φοβάται ο Στρακόσια όταν θα τραυματιστεί ότι τη θέση του θα την πάρει ο Πρινιόλι, όπως φοβάται ο Βάργκα που την θέση του μπορεί να την πάρει ο Ζήνη, ούτω καθεξής. Όπως φοβάται ο Καϊρίνη που τη θέση του την πήρε ο Βιτάλης, έτσι πρέπει να φοβάται και ο Ρώτα, και ο Ρέλβας, και ο Μουκουντή, και ο Πίλιος αργότερα. Για να υπάρχει κίνητρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ωραία. Το ακούω.
0: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Το έχει στείλει ένα φίλο 2-3 φορές, να το πω κι εγώ. Είναι εντυπωσιακό, άμα μπει κάποιο στο SofaScore, ότι η πιθανή ενδεκάδα της Σερβίας για αύριο με την πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας για αύριο έχουν διπλάσια διαφορά σε budget. 129 εκατομμύρια οι Σέρβοι, 240 η εθνική μας. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα το βλέπεις έτσι, σου κάνει περισσότερη εντύπωση και μάλλον είναι και παραπάνω το δικό μας το budget, γιατί δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Δουβίκας και ο Κοστούλας είναι πιο ακριβός παίκτης. Θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη. Δηλαδή, βλέπω τώρα τα μεσοεπιθετικά, βλέπω ο Παυλίδης 30 εκατομμύρια, Τζόλης 42, Καρέτσας 34, Δουβίκας 24. Άμα μπει ο Τζολάκης, ξέρω εγώ πόσο να κοστολογείται τώρα Τζολάκης, μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά. Του Παυλίδη τα 30 να είναι λιγά. Τόσο τον κοστολογεί εδώ. Τώρα είναι εντελώς μπακαλίστικο αυτό, αλλά είναι και ενδεικτικό της, ξέρω εγώ, δηλαδή μέσω επιθετικά, καλά, όχι μόνο μέσω επιθετικά, και στα στόπερ, ας πούμε, Κουλιαράκης 24, Μαυροπάνος 19,5. Εκεί που έχουμε λίγο πέσει και γίνεται και μια κουβέντα ήδη για τις κλήσεις, με αφορμή τις κλήσεις, είναι στα μπακ. Δηλαδή εκεί σε χρηματιστηριακή αξία, ξαναλέω έτσι, βλέπω τώρα το Τζιμίκα, ο οποίος είναι πια στα 4,4, εντάξει. Και στο Βαγιανίδη, ο οποίος είναι στα 7,3. Καλά, για το τέρμα δεν το συζητώ. Εκεί έχουμε πια επιλογές άπειρες. Και είναι όλες περίπου εισάξιες. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.

0: ξέρω να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου, ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Κάντε κίνηση και ρωτά. Φέρνει πάσα αριστερό ρωτά, υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι Άγγλοι. Κερδίζει η εθνική με το κουνιεράκι. Παίρνει ο Παυλίδης, σου του Παυλίδη και γκολ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξάδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχείο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζον Σπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσει ότι σέλεγα ο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα φέρνει στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Αγγλικούς. Μέσα στην κάτω έχει Παυλίδη και γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης. Γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ. Μέσα στο Γκρέπλεϊ. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5. Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι οι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους να αφιερώσουν και αυτό το γκολ στον Τζορτζ Μπάλτοκ. Οι Έλληνες διεθνείς

την προπόνηση, άμα δεν πληροφορήθηκαν το βιδέο και τον Τζος Μπάρτο. Οι ποδοσφαιριστές δεν κοιμήθηκαν τη νύχτα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έγινε σήμερα. Βγήκαν στο γήπεδο, έκαναν το παιχνίδι τους, πήραν τη νίκη και αφιέρωσαν την εικόνα, το αποτέλεσμα, τα δύο γκολ στον Τζος Μπάρτο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins FM 94,6. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. After review με Χάρη Χριστόγλου εδώ στο στούντιο παρέα. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ο Κοστούλας λέει 27 εκατομμύρια ευρώ η αξία του. Συνολικά η αξία του ρόστερ της Ελλάδας είναι 362 εκατομμύρια. Ναι, σωστά. Έχει μέσα λέει και παίκτες που δεν είναι τώρα, όπως ο Ντέλιας. Των Σέρβων είναι λιγότερο. Καλά, και οι Σέρβοι έχουν πολλές απουσίες έτσι. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Αλλά είναι εκεί γύρω στα 300-310 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά επίσης δεν είναι budget. Καλά λέει ο φίλος, έχει δίκιο. Είναι εκτιμόμενη αξία. Δεν είναι budget. Ναι, στο manager πράγματι έπαιρνα δεύτερο δεξιμπάκ. Σίγουρα. Δεν ξεκίναγε η σεζόν με τέτοιες απουσίες. Αλλά αυτό είναι παιχνίδι. Ή και όχι. Πάμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι λέει ρε παιδιά.
0: Καλά εσύ.
1: Λοιπόν, να πω λίγο αυτό που λέγατε. Παιδιά, την πραγματική αξία ενός παίκτη, αν θέλετε να αθροίσετε, είναι το budget, το συμβόλαιο που παίρνει τώρα. Όχι πώς αγοράστηκε κάποτε, αλλά πόσο παίρνει τώρα. Αυτό δείχνει την αξία του αυτή τη στιγμή. Πόσο συμβόλαιο έχει, ρε παιδάκι μου, 1 εκατομμύριο, 1,5.
0: Είπα κατάλαβες. Ότι αυτό είναι εκτιμόμενη αξία, ναι. Δεν είναι budget.
1: Αυτό είναι πώς αγοράστηκε αξία, κάποτε. Ναι. Ένα ταλέντο μπορεί να αγοραστεί 100 εκατομμύρια και σε 2 χρόνια να παίρνει 300.000. Πρέπει να αυτό που δείχνει την. Πάλι δεν δείχνει, αλλά πλησιάζει πιο κοντά. Είναι το πόσο παίρνει. Δηλαδή τώρα, ο άλλος μπορεί να αγοράσει και 100 εκατομμύρια και να παίρνει 1 εκατομμύριο. Άρα 1 εκατομμύριο είναι αξία του τώρα αυτή τη στιγμή. Όσο παίρνει αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω από το μπάσκετ εγώ. Γιατί στο μπάσκετ ας πούμε, ένας παίκτης κοστίζει 900 χιλιάρικα και παίρνει 50 εκατομμύρια μετά συμβόλαιο. Άρα δεν αξίζει 900 χιλιάρικα.
0: Δεν ξέρω τώρα, κάποιες σελίδες, επειδή είναι πάρα πολλές πια, με ποιον τρόπο...
1: Αυτή πάση πόσο κοστίζει άμα αγοραστεί, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό,
1: δηλαδή, αυτό δεν είναι κατά μένα. Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Το transfer
1: market. Το
0: transfer market που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και εμείς και για τη δουλειά, που αλλάζει τα νούμερα, το πάει ανάλογα με τις επιδόσεις των παικτών και ανεβάζει σιγά-σιγά τη χρηματιστηριακή του αξία.
1: Την αξία ενός παίκτη την καθορίζει η αγορά. Είναι πόσο παίρνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το περίπου τη δείχνει. Δηλαδή, άμα ένας παίκτης παίρνει 2 εκατομμύρια. Και άλλος 5, δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο 2. Κατάλαβες. Ο 5 όμως μπορεί να αγοράσει και κάποτε 20 και ο 2 να αγοράσει και 100.
0: Ναι, λέει εδώ ένας φίλος. Ο Παυλίδης λέει θα πάει πάνω από 70 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Αυτά
0: εύκολα.
1: Είναι αέρα.
0: Εύκολα.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Είβαλε 20 γκολ εκείνη την Σεπτέμβρη.
1: Ο Παυλίδης φέτος. Πόσο παίρνει, τι συμβόλαιο έχει.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Είναι και αυτό και είναι
1: όχι,
0: και πολλά άλλα μαζί.
1: Αυτό δείχνει την τωρινή του αξία. Φέτος, ναι. Φέτος, τι συμβόλαιο έχει.
0: Είναι ολόκληρη.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν βγαίνει τόσο απλά με το πόσο παίρνει.
1: Στο περίπου δείχνει το περίπου τη σημερινή του αξία. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παυλίδης πόσο παίρνει τώρα, 15 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Συμβόλαιο. Πού να ξέρω από τι συμβόλαιο έχει ο Παυλίδης. Αυτά δεν βγαίνουν. Ναι. Αυτά...
1: Ωραία, πες πως έχει 15
0: είναι
1: εκατομμύρια.
0: Σου λέω. Δεν είναι μόνο με πόσα παίρνουν.
1: Ρε παιδάκι μου, πες πως έχει 15 εκατομμύρια ο Παυλίδης. Έτσι. Mm. Συμβόλαιο φέτος. Παίρνει 15 καθαρά.
0: Mm.
1: Και ένας άλλος στην Αγγλία παίρνει 150 εκατομμύρια.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο Παυλίδης από αυτόν. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Είναι εσύ σαν να παίρνεις ένας πολιτικός μηχανικός να παίρνει 1000 και ένας άλλος πολιτικός μηχανικός να παίρνει 15.000. Δεν γίνεται αυτός που παίρνει 1000 τώρα, σήμερα να είναι καλύτερος από αυτό που παίρνει 15.000.
0: Τέλος πάντων.
1: Σπάνια θα γίνει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί κάποτε να ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα που αρχίζει αύριο.
0: Ναι, να σου πω λίγο γιατί μην το ξεχάσω. Ο Κιζηρίδης που ρωτάει ένας φίλος εξτρέμινε. Παίζει και αριστερά και δεξιά και δεκάρι παίζει καμιά φορά. Στη Χάρτσα παίζει και αλλού βέβαια. Αλλά δεν έχει κληθεί έτσι. Πάμε. Για πάμε για μπάσκετ.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε Ευρωλίγκα τώρα. Σήμερα έπρεπε να είναι πασχετικός πάντως στο στούντιο. Αφού αύριο αρχίζει Ευρωλίγκα, παιδιά, ένα πασχετικό. Σήμερα έπρεπε, έτσι.
0: Έβαλαν all around. Εγώ είμαι all around.
1: Σήμερα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Να σου κάνω εγώ ανάλυση.
1: Επειδή είναι τεράστια στιγμή αύριο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, για πες.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 27 χρόνια, παιδιά. Κάπου διάβασα ότι έγινε την ίδια μέρα.
0: Δεν ξέρω αν έγινε την ίδια μέρα, πάντως...
1: Την ίδια μέρα δηλαδή το πρώτο μάτσο ο Μπράντοβιτς το 99 με το... Είναι η αυριανή μέρα, ναι. Η ημερομηνία, έτσι. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι τρομερό, παιδιά. Δηλαδή αυτά που ζήσατε, γιατί οι Παναθηναϊκοί, τώρα εσείς δεν είστε Παναθηναϊκοί, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, παιδιά. Αυτά που ζήσατε οι Παναθηναϊκοί σε 13 χρόνια, παιδιά, είναι 11 πρωταθλήματα, και 5 πρωταθλητριών. Αυτό δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αυτά δεν το έχει ξαναζήσει φίλατρος άλλης ομάδας σε οποιαδήποτε σπορ.
0: Θα πας γήπεδο?
1: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: καλά, μπορείς να κατέβεις.
1: για να είμαι Θεσσαλονίκη πάει να πει ότι έχω χρώσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, έχει πάει για την... Εύχομαι φυσικά το Μάιο να καταλήξει θετικά, να πάρει δηλαδή το 8ο ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, θα πάρει το 10ο.
0: Το 11ο.
1: Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το 10, ή το 10ο ή το 11ο, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται ένα από τα δύο. Και αυτό δεν
0: α, λες ο ίδιος σαν ευρωπονητής.
1: Σαν ο Μπράντοβιτς, ναι, θα πάει το 10ο. Και με πέντε διαφορετικές ομάδες, παιδιά. Αυτό δεν ξέρω, εσύ που ξέρω, ασχολείται και με το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω στο ρέκορντ μας το Champions League ποιος είναι. Από, ξέρεις, από τίτλους.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, θα στο βρω.
1: Η Ρεάλ ξέρω ότι είναι 16. 16, δεν είναι Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για τους συλλόγους, ναι, η Ρεάλ.
1: Ναι, και μετά ο άλλος όμως είναι πολύ πίσω, είναι 7, μου φαίνεται. Η Μίλαν, τον περνάει και ο Παϊραλή, τον έχει σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει και δύο σαπόρτα ο Μπράντοβιτς, 9 ευρώ.
1: Αυτά δεν τα πιάνουν.
0: Δεν τα πιάνουν αυτά.
1: Με όλο το σεβασμό.
0: 9 ευρωλίγκες έχει. Έχει 9 ευρωλίγκες.
1: Με όλο το σεβασμό βγάζω το πρωταθλητή της Ευρώπης. Τώρα το άλλο, τώρα εντάξει, άμα ήταν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή άμα έπαιζε ο Παναθηναϊκός Eurocup και BCL, θα έχει 40 τίτλους.
0: Όχι, έχει 9 ευρωλίγκες.
1: 9 ευρωλίγκες, ναι.
0: Κυνηγάει τη δέκατη.
1: Δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, εσύ που ασχολείσαι, αν έχει κάποιος 9 Champions League.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανείς με 9 Champions League.
1: Δεν πιστεύω. Ποιο είναι το ρεκόρ, μήπως ξέρεις.
0: Θα το βρω τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Είναι, θα το στείλει είναι... κάποιος, άμα ξέρεις.
0: Άμα, ο Αντσελότη με 5.
1: Ναι. Φαντάζεσαι, κατάλαβες, θέλω να σου δείξω και στα άλλα
0: και, και με δύο διαφορετικές ομάδες.
1: Και με δύο. Να καταλάβεις δηλαδή τι έχει κάνει. Ο επόμενος, να ξέρεις, ο προηγούμενος είναι ο Μεσίνα με 4. Και μετά είναι τα Αμάν 3 και κάποιοι άλλοι. Φαντάσου. Δηλαδή, τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Γι' αυτό είναι ιστορική μέρα η αυριανή. Ξεκινάει. Εγώ και τίποτα να μην κάνω. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει, που θα κάνει, εγώ πιστεύω θα πάρει με τον Παναθηναϊκό. Δεν πρόκειται να μην πάρει. Αλλά και να μην πάρει, παιδιά, αυτά που έχουμε ζήσει Παναθηναϊκή αυτά τα 13 χρόνια με τον Μπράντοβιτς. Είναι δηλαδή δώρο Θεού. Δεν πρόκειται να ζήσει άλλο οπαδό, πιστεύω. Ίσως τα έχουν ζήσει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Μόνο η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω για να είμαι ειλικρινής, επειδή το ακούω και λέγεται συχνά τελευταία. Ότι και να μην κάνει. Όχι. Και να μην κάνει τίποτα, δεν έγινε κάτι και αυτό. Πώς δεν έγινε κάτι.
1: Εντάξει, δεν πρόκειται να του πει κανείς τίποτα.
0: Δεν το λέω για να του πει κάποιος κάτι, αλλά προφανώς και πρέπει να θέλει ο παδός να κάνει κάτι.
1: Εννοείται, τη Ρεάλ κυνηγάμε.
0: Εγώ το λέω γιατί και ο Γιαννακόπουλος έχει πει δύο τρεις φορές ότι ήδη η χρονιά είναι επιτυχημένη.
1: Όχι φυσικά.
0: Επειδή ο Μπράντοβιτς είναι άλλη ιστορία.
1: Εγώ αν δεν πάρει Ευρωλίγκα φέτος ο Παναθηναϊκός, δεν τη θεωρώ επιτυχημένη την χρονιά. Αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα τον Μπράντοβιτς έλειος. Εντάξει, εννοείται ότι κυνηγάνε τσεσικά και Ρεάλ. Γι' αυτό έφερε τον Μπράντοβιτς, γι' αυτό βάζει 60 εκατομμύρια 70 για να περάσουμε τσεσικά πριν έρθει. Γιατί άμα έρθει αυτή, ξέρεις πώς θα έρθουν τώρα αυτοί. Μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Μια λέξη που αρχίζει να μετά.
0: Είμαι σίγουρος, ναι. Πώς θα έρθουν.
1: Και θα βάλουν 100 εκατομμύρια.
0: Και θα έρθουν σύντομα από ό,τι φαίνεται η ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν θα αργήσουν πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να τους περάσουμε πριν έρθουν, τουλάχιστον να τους σουμαρίσουμε. Είναι ένα μπροστά.
0: Εντάξει,
1: και μετά πάμε full για Real.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να πω λίγο ένα λεπτό. Να πω ότι ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω, μια και είπε και ο προηγούμενος, βλέπω 6 ομάδες που ξεχωρίζουν και θα παλέψουν για τετράδα. Είναι Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός,
0: ναι.
1: Χαποέλ, Ρεάλ. Χαποέλ, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι. Αυτοί σε 6 πιστεύω ξεχωρίζουν,
0: ναι.
1: Και θα παλέψουν για το πλεονέκτημα έδρας.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια χαρά. Τι να κάνω, ρε παιδιά, σας είπα. Οι γραμμές εδώ είναι jackpot. Δεν σηκώνει πρώτα το τηλέφωνο ο Χάρης, παίρνει στοιχεία και μετά τους βγάζει στον αέρα. Στο ανεμολόγιο το κάνει αυτό, που είναι θρυλική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λαγωνία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Αλλά σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Ποδοσφαιρόφιλος είμαι.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω μία κουβέντα στο προηγούμενο φίλο. Ο Μπράντοβιτς, όσο και καλός προπονητής να είναι, και να λέει και να λέει και να λέει και να λέει το μπάτζετ και οι παίκτες κάνουν τον κάθε προπονητή.
0: Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό.
2: Θεωρώ ότι τον προπονητή τον κάνουν οι παίκτες.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Βάζει κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, ναι, το καταλαβαίνω και ένα άλλο, αλλά αν δεν έχεις και παίκτες, δεν μπορείς να κάνεις και μια ομάδα κατάλληλη για τα μέτρα σου και να αξιωθείς. Πιστεύω ότι κάθε παίκτης έχει μια προσωπικότητα, μια δυναμική.
0: Έχω παραδείγματα πολλά πάντως να σου πω από το παρελθόν, το πρόσφατο ή και όχι, ομάδων με μεγάλο μπάτζετ που δεν έκαναν τίποτα.
2: Ναι.
0: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά αφού λέμε ότι ο Μπράβδοβιτς είναι ένας μεγάλος μπασκετικός προπονητής,
0: ναι,
2: την Παρτιζάν τι έκανε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Το ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, το μπάτζετ που έχει στο Παναθηναϊκό φέτος και τους παίκτες που έχει προφανώς στο Παναθηναϊκό, δεν τους είχε στην Παρτίζαν. Προφανώς.
2: Σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά εάν και ο παίκτης δεν βοηθήσει έναν προπονητή να εκτελέσει το έργο του, δεν θα γίνει και μεγάλος προπονητής ποτέ. Επειδή έχω φτάσει σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, και να εξυπηρετώ το πλάνο του προπονητή, ο προπονητής δεν θα αναδειχθεί κάπως.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σαν ποδοσφαιρόφιλος και Ολυμπιακός, πώς κρίνεις, Νικόλα μου, τις ομάδες?
0: Στο ποδοσφαιρό.
2: Ναι, ποδοσφαιρικά. Στο μπασκετικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει ο Ολυμπιακός 15 προλίγκες, ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί τόσο πολύ με το μπάσκετ?
2: Θα φτάσει στη Ρεάλ. Γιατί το μπάσκετ για μένα είναι ένα άθλημα που μπορεί πολύ εύκολα ένας διαιτητής να σε ευνοήσει, να σε αδικήσει. Δηλαδή, μια φάση που γίνεται και ακουμπά εγώ τον αντίπαλο είναι φάουλ, ενώ η ίδια φάση...
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό? Είμαστε, εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάθε Κυριακή γίνεται της μουρλής με τις αμφισβητούμενες φάσεις.
2: Είναι της φετινής χρονιάς αυτό το κακό.
0: Ναι.
2: Είναι της φετινής χρονιάς.
0: Πάντως,
2: ό,τι πει το ΒΑΡ,
0: σε γυρνάω
2: το
0: τώρα...
2: ποδόσφαιρο έγινε πιο καθαρό.
0: Ναι. Σε γυρνάω τώρα στην προηγούμενη κουβέντα για να το κλείσουμε λίγο, επειδή...
2: Ναι, να το κλείσουμε. Ναι, δεν είμαι και ο Μπράδοβιτς.
0: Όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι συγκεκριμένα ο Μπράδοβιτς έχει πάρει, πώς το λένε, τίτλους με ομάδες που δεν είχαν κανένα τρομερό μπάτζετ και δεν αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό. Γιατί και πριν τον Παναθηναϊκό προπονητής ήταν. Πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Σίγουρα.
0: Να τα βάλεις κάτω δηλαδή. Να δεις τι έχει κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 με την Παρτίζαν για παράδειγμα. Το. Πώς το λένε. 92, πότε, ναι, το 92.
2: Και συγγνώμη που σε λέω, Νίκο μου.
0: Όχι.
2: Για να έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε ένα επίπεδο, σε αυτό που είναι, αυτό που γνωρίζουμε, έτσι, που γνωρίζουμε. Ναι, είναι ένας προπονητής καταξιωμένος και είναι ό,τι άλλο. Η μπογιά του όμως έχει περάσει. Αυτή την...
0: Δεν συμφωνώ με αυτό.
2: Τη φιλοσοφία, συγγνώμη, κάποιων φιλάθλων ότι φέραμε τον Μπράντοβιτς και εμείς τώρα θα πάρουμε...
0: Δεν έχει περάσει μπογιά. Δεν έχει περάσει καμία μπογιά του. Είναι προπονηταράς και θα κάνει και πολύ ωραία ομάδα. Είμαι σίγουρος.
2: Το Μουρίνιο κάποτε. Το Μουρίνιο κάποτε στο ποδόσφαιρο.
0: Μη συγκρίνετε το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην το συγκρίνετε. Που παρεπιπτόντως, μιας και τον ανέφερε, θεωρώ ότι είναι τραγική επιλογή της Ρεάλ να φέρει το πίσω το Μουρίνιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ακριβώς. Για μένα προσωπικά, ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή, ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Ο Σάκοτα στην ΑΕΚ τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Τον Σάκοτα στην ΑΕΚ που την πηγαίνει από. Τρομερές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχει πάρει και ένα τίτλο την άνοιξη που τον έχασε μέσα από τα χέρια της, από χαζομάρα δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικό το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν πολύ συμφωνώ με.
2: Γι' αυτό και είμαι ποδοσφαιρικός. Δηλαδή,
0: να είδες πιο εύκολα στο ποδόσφαιρο.
2: Έχω άλλη νοοτροπία.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο εσύ πώς τα βλέπεις?
2: Έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω φτάσει γάμα β' εθνική ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο εσύ πώς τα βλέπεις? Πώς τα βλέπεις το ποδόσφαιρο? Άσε με εμένα, εγώ τα λέω κάθε μέρα.
2: Επειδή είμαι Ολυμπιακός, βλέπω έναν τραγικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Τραγικό Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρουν τα σφυρίγματα ότι πει. Ακούω κάθε βράδυ την εκπομπή και βλέπω, ρε παιδί μου, πήρε η ΑΕΚ το τάδε σφύριγμα, πήρε ο Παναθηναϊκός το τάδε σφύριγμα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό και θα συμβαίνει πάντα.
0: Και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
2: Και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι.
0: Ναι, το έχουμε αυτό, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Κοίτα, μην απογοητεύεσαι πάντως. Δεν στο λέω τώρα για να, για να σε καθησυχάσω. Απλά είναι ομάδα που κάνει προετοιμασία. Κάνει προετοιμασία η ομάδα.
2: Δεν απογοητεύουμε για ένα λόγο.
0: Ναι.
2: Επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο και ξέρω ότι κάποιος θα διοικηθεί, κάποιος θα ευνοηθεί.
0: Όχι, εγώ το λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού που είπες ότι είναι απογοητευτική η εικόνα του.
2: Το Ολυμπιακό, όχι, είναι τραγικός. Είναι τραγικός. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά σου λέω, γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο και έχω κάνει, εντάξει, το επίπεδο που έχω κάνει, έτσι.
0: Ναι. Εσύ αναφέρεσαι και στην περίοδο την προηγούμενη με τη Λίμπαρ, ας πούμε, από πέρυσι.
2: Όχι, για μένα ο Μετιλίμπαρ, ναι, είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να βάλει το ποδόσφαιρό του μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό έπαιζε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έφερε μία αξίωση στον Ολυμπιακό. Καλός ή κακός. Μίλκου Καπ. Τι είναι ο άλλος. Ναι.
0: Δεν είναι, γιατί κακός. Καλός. Έφερε έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Γιατί
2: έφερε,
0: κακός.
2: Έφερε κάτι στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Μας ανέβασε. Μας έκανε. Μας έδωσε ενθουσιασμό.
0: Ναι.
2: Είδαμε κάποια πράγματα. Αλλά πώς να το πω. Βλέπω Ολυμπιακό και δεν είναι Ολυμπιακός που έχω μάθει. Εγώ, δηλαδή, μ' αρέσει να φάω πέντε, αλλά θέλω η ομάδα μου να κυλάει την μπάλα, να τη σουλάει.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχεις παίξει μπάλα, και είσαι και, έχεις δει, είσαι και παλιός από ό,τι ακούγεσαι.
2: Είμαι 45.
0: Α, εντάξει, οκ, δεν είσαι πάρα πολύ παλιός.
2: Δεν είμαι πολύ παλιός,
0: αλλά από πότε, από πότε έχεις να δεις τέτοιο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό?
2: Βαλβέντε.
0: Οκ, με κάλυψες. Και λίγο Πέδρο Μαρτίνς, δεν είδες? Μια χρονιά.
2: Όχι,
0: μια
2: χρονιά. Δεν είδα. Δεν
0: μια
2: είδα.
0: Χρονιά στην Ευρώπη κιόλας. Γιατί, ωραία μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός.
2: Μια χρονιά είναι αστραπή για μένα. Mm. Αστραπή.
0: Εσύ λες Βαλβέρδε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
2: Δύο φορές που ήρθα ότι έφτιαξε ένα μοντέλο για το Ολυμπιακό, στο DNA του είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Να βάλω κάτω την μπάλα, να πατήσω τον αντίπαλο, να κάνω πέντε οργανωμένες επιθέσεις.
0: Άρα είσαι απογοητευμένος εδώ και χρόνια, γιατί ο Βαλβέρδε έχει φύγει πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Mm. Ναι, Νικόλα μου. Ναι. Και βασικά έχω απογοητευτεί πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Μπορεί να λέμε δεν βγάζουμε Έλληνες παίχτες, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Αλλά δεν βλέπω μια ομάδα, ρε παιδί μου, να σε πατήσει. Και ας φάω τρία. Δεν με νοιάζει. Να σε πατήσω. Γίνει τα αγωνιστικά να σε πατήσω και να χάσω, δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
2: Αυτό το τσούκου τσούκου μπολ, τώρα λέμε build up. Τι build up, ρε φίλε. Τι build up. Έχουμε παίκτες εμείς τώρα πλέον στην Ελλάδα να κάνουμε build up.
0: Εντάξει, κάποιες ομάδες κάνουν build up. Αραιά και που. Και με επιτυχία, εντάξει.
2: Ναι. Με ποιον
0: είσαι λίγο απεσιόδοξος και απογοητευμένος. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Έχουμε δει και καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι... Εντάξει.
2: Πες μου μία.
0: Η ΑΕΚ του Αλμέιδα, ας πούμε, την πρώτη χρονιά ήταν μια ομάδα που γούσταρες να τη βλέπεις.
2: Η οποία αυτή η ομάδα δεν ήξερε...
0: Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου επίσης ήταν μια ομάδα που γούσταρες να βλέπεις. Όχι όλες τις χρονιές.
2: Θα σου πω όμως κάτι. Μετά την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα, ναι, ή την πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου, αντιμετωπίστηκαν οι αντιδράσεις αντιπαλών.
0: Ποιες αντιδράσεις, τι εννοείς?
2: Η πρώτη χρονιά του με τη Λίμπαρ που δεν τον ήξερε κανείς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το αντιμετώπισε την πρώτη χρονιά κανείς. Όχι, τη δεύτερη όμως...
0: Τους ήξεραν, εννοείς. Τους είχαν μάθει τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Ναι. Εγώ θέλω ένα προπονητή που ήταν απρόβλεπτος. Δηλαδή, έρχομαι την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα. Δεν με γνωρίζει κανείς. Ναι, έχω μια φιλοσοφία. Την πρώτη χρονιά δεν με αντιμετωπίζει κανείς. Γιατί έχω ένα στυλάκι, ρε παιδί μου, που δεν το έχει μάθει κανείς. Τη δεύτερη χρονιά που με μαθαίνουνε, τι κάνω για να το αλλάξω? Ο Αλμέιδα ήρθε την πρώτη χρονιά και έπαιξε τρομερή μπάλα. Τη δεύτερη χρονιά τι έγινε? Δεν μας κάνεις, έφυγες.
0: Την τρίτη έφυγε, αλλά εντάξει, ναι. Καταλαβαίνω. Την τρίτη έφυγε, αλλά ναι, οκ.
2: Ναι, την τρίτη, εντάξει, εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, Ήρθαμε την Λίμπαρ. Ναι, μας έκανε ομάδα. Μας έκανε. Μας μάζεψε. Πήρε το conference. Κάποιοι το λένε Milk Cup. Καλά κάνουν και το λένε Milk Cup. Εγώ σαν Ολυμπιακός είμαι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα, είμαι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που πήρε ευρωπαϊκό. Τις δεύτερες χρόνια που μάθανε τον τρόπο παιχνιδιού μου, άλλαξα κάτι. Όχι. Πρέπει ο προπονητής να αλλάζει κάποια πράγματα στην ομάδα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, χάρηκα
2: καλώς
0: πολύ που πήρες. Να ξαναπάρεις, να ξαναπάρεις.
2: Και θα ξαναπάρω και
0: έγινε, έγινε.
2: Μου άρεσε λίγο. Εντάξει, μονόλογος ήταν.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρυσι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο έβγαζε μάτια, για παράδειγμα, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, φαντάζομαι θέλει πιο μεγάλα διαστήματα ο φίλος που πήρε τώρα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό break τώρα. Και να είμαστε μετά ελεύθεροι. Α, μου έστειλε ο συμπαραγωγός μου, ο οποίος κάπου μπεκροπίνει από ό,τι κατάλαβα, και μου είπε να σας θυμίσω, είδατε επαγγελματίας, ότι πρέπει να ζητήσετε κάνα τραγούδι για κλείσιμο. Έτσι, στείλτε κάνα τραγουδάκι εδώ πέρα, δεν έχουμε θέμα. Θα μας στείλετε 10 επιλογές του είδους του δικού μου, θα επιλέξω από αυτές. Άμα στείλετε πιο καζατζίδι και καρά, θα πάω, θα τραβήξω κλήρο από εκεί. Ό,τι γουστάρετε. Πάμε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σου του Κωνσταντίνα και κόλ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούλης με στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντέλιας είναι, Κωνσταντέλιας για το καρέτα, σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα, 0-2, το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτα. Όσο στη Κέικ κάνει το 0-2, πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο ο Κωνσταντίνος Καρέτας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα, σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
6: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλη πέρα Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δράσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να τη δράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάπτεν Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Ένα τσίγκλισμα θέλατε. Στείλτε παραγγελίες να διαλέξουμε εδώ με το Χάρη τραγούδι για φινάλε. Λοιπόν, είπα καρά και τους ταρακούνησα. Έχουν στείλει και καρά, σιγά που δεν στέλνανε. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 για ούτε μισή ώριτσα ακόμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Ναι. Εγώ.
0: Ναι. Καλησπέρα.
1: Μιχάλης Χανιά.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Ακούω το φίλο τον προηγούμενο. Και αναρωτιέμαι και λέω, πρέπει να εντάξει, καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Απλά αναρωτιέμαι και λέω, αν λέω προφέσεις με το Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο που λέει αυτός και τα λοιπά. Και λέει ας πούμε ότι δεν με νοιάζει αν έχαν. Και έπαιζε ένα λιγότερο καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, η μία από τις τρεις-τέσσερις αντιπάλους και παίρνει το ευρωπαϊκό. Αυτό το Conference League. Θα είχε την ίδια γνώμη. Εγώ αυτό μπορώ. Γιατί ρε παιδιά, καταρχήν είπε, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίζεις καλά και να χάσεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι θα παίζω καλά και να φάω τέσσερα. Πώς γίνει, δηλαδή μπορεί να φας ένα παιχνίδι γενικά
0: καλά.
1: Δεν θα χάσεις.
0: Μπορεί να παίξεις καλά και να φας τέσσερα. Συμβαίνει στο πρωτάθλημα. Όχι συχνά, αλλά συμβαίνει, ναι.
1: Παίρνει μια σε τόσο όμως, ένα. Και δεύτερο λέω εγώ, εντάξει παιδιά, είμαστε η Εθνική Ελλάδα, δηλαδή είμαστε Ολυμπιακό. Εγώ θέλω το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι, ωραία ήταν και με το... Καταρχήν εγώ δεν λέω ότι και με το Βαλβέρ ήταν, παίζαμε ωραία μπάλα, αλλά ρε παιδιά, ότι με αυτόν τον άνθρωπο πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Για μένα, ας πούμε, είναι τόσο... Σαν Ελλάδα μιλάμε τώρα. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μιχάλη, εσύ σαν Ολυμπιακός, δεν ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη, συσσαγωγικά, ομάδα.
1: Ναι,
0: με οπαδούς πολύ απαιτητικούς.
1: Ναι, μόνο, εντάξει,
0: που δεν τους αρκεί. Όχι, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα μετά από πολύ ζήμωση τις προηγούμενες δεκαετίες. Και πλέον είναι στο DNA του συλλόγου ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα για να παίζει τσουκουτσουκουμπόλ, ας πούμε, και να κερδίζει με ένα 0.
1: Ναι, το πρόβλημα
0: δεν το αντέχουν αυτό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Ναι,
1: ναι, δεν έχεις άδικο. Απλά το πρόβλημα είναι όμως και άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Λέμε, ας πούμε, πραγματικά, το έχω ξαναπεί, θεωρώ πραγματικά ότι η πιο αποτυχημένη. Πρόσεξε το ξαναγαπή, εθνική ομάδα πιστεύω ότι είναι η Αγγλία. Μια χώρα που υποτίθεται πως έχει μόνο.
0: Πώς πήγαμε τώρα στην Αγγλία, γιατί με τσιγκλάς έτσι τώρα.
1: Γιατί τι λέει είναι.
0: Είναι, ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι, γι' αυτό την αγαπάμε.
1: Πρόσεξε ότι είναι μια χώρα που έχει μόνο το ποδόσφαιρο σαν άθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, ποιο άλλο.
0: Καλά, έχει κι άλλα, δεν έχει μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως το ποδόσφαιρο.
1: Το ράγκ παίζουν μόνο, λέμε, που να το παίζει πολύ σκόβο.
0: Γιατί έχεις δει τα γήπεδα του ράγκμπι ή στην Ιρλανδία αντίστοιχα που παίζουν τα δικά τους τα γαελικά. Τι κόσμο μαζεύουνε.
1: Ναι, δεν είναι όμως, δεν υπάρχει, ας πούμε, σε πολλές χώρες σκόβο.
0: Ναι, εντάξει, για μια σειρά από λόγους, τέλος πάντων, η Εθνική Αγγλίας τα έχει κάνει σαλάτα εδώ και δεκαετίες.
1: Εσύ Εθνική Αγγλία,
0: τι θα πει, τη γουστάρω την Εθνική Αγγλία από μικρός, ναι, μ' άρεσε πάντα. Επίσης πλέον, επειδή έχει καταντήσει εντελώς γραφική η φάση και μας κοροϊδεύουν όλοι, γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση λέμε «It's coming home», το απολαμβάνουμε και πάμε, ας πούμε, εντάξει. Έχει πλάκα, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει, ας πούμε, και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Αυτό. Λίγο
0: επιτυχία
1: στην Εθνική αύριο.
0: Η Αγγλία το μεταξύ, μιας και το έφερε κουβέντα, παίζει με την Ισπανία στην πρεμιέρα, ρε γέλια. Καλά θα πάει αυτό.
1: Καλά δεν είναι σίγουρο. Ξέρεις, είναι σίγουρο. Μπορεί για αυτοί που είναι ικανοί όπως είναι ο Σαγκέμας να νικήσουν την Ισπανία και να χνούν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να σε καλά και...
0: Να σε καλά, Μιχαλή. Γεια χαρά. Χαιρετώ. Ναι. Θα κάνω τώρα, παιδιά, θα κάνω κλήρωση. Χάρη λέει βάλε ό,τι θες εσύ. Βρες ένα τριοιεραρχιώτικο hip hop. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Αλλά μέχρι να το διαβάσω. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Πάνω!
2: Έχουμε κλείσει από χθες την παραγγελιά, την έχουμε κλείσει από χθες.
0: Ποια παραγγελιά, τι έχεις κλείσει, δεν ξέρω. Δεν μου πει τίποτα ο άλλος.
2: Εγώ, γιατί, ναι, δηλαδή, γιατί δεν ήσουν ούτε εσύ χθες, ούτε ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, πώς το λέμε.
0: Ο Μπουρνάς. Τι παραγγελιά, ναι. Τι έχεις παραγγείλει, εσύ έχεις παραγγείλει κάτι.
2: Βεβαίως και το κλείσαν από χθες. Έλα. Γιατί τώρα ξεχνάει ο
0: μου έστειλε ο άλλος και μου λέει πιτ, πες τους να...
2: τον άλλον μωρέ, του ναι. Λέω εγώ ότι ποιο, την κλείσαμε με
0: ποιο
2: τον άλλον.
0: Ποιο είναι,
2: τον Μπάμπι τον Φλου.
0: Τον Μπάμπι τον Φλου.
2: Βεβαίως.
0: Το έχετε...
2: Αφού το κλείσαμε χθες, αν θυμούνται οι συνακροατές.
0: Α, εντάξει, άμα το κλείσατε από χθες, εγώ δεν έχω θέμα. Α, παίξουμε τον Μπάμπι τον Φλου, ξέρω εγώ.
2: Όχι
0: αν και δεν είναι.
2: Σου, δεν όχι τον πατέρα σου, Χάρη, έτσι.
0: Δεν είναι. Τι γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι. Δεν είναι και πολύ για ξενύχτη, βέβαια, αλλά εντάξει, γιατί όχι.
2: Βέβαια, αυτό το ξενύχτη ξύβει.
0: Εντάξει. Θα βάλω του.
2: Εμείς ξενυχτάμε τέτοια ώρα, άκου να σου πω.
0: Ναι.
2: Εμείς, εγώ, εσύ που δουλεύουμε. Τέτοια ώρα ξενυχτάμε, δηλαδή, άπιουτη. Ο άλλος τα μπεκροπίν μου πες.
0: Ποιος? Κάπου είναι, ναι, έχει πάει σε κάτι εκδηλώσεις.
2: Κοίταξε, στην εκδήλωση η στεγνώση δεν τη βγάζεις.
0: Αποκλείεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο.
2: Οπότε, εγώ είμαι το μεσημέρι, είμαι μεσημεριανός το θέμα του ποτού. Αλλά έχουμε κλείσει, κύριε Νίκο.
0: Ναι, εντάξει,
2: τον Φλου. Και μη το μετράς αυτό, γιατί ναι. Πήρα για διευκρίνηση. Έτσι,
0: εντάξει, κλείσε. Πάρε αύριο. Έλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ. Για. Λοιπόν, δεν ήξερα και τον Μπάμπι του Φλου, θα το ξέχασα. Άλλωστε, αν μεθυσμένος δεν το ξέχασε. Βάλε Μπάμπι Φλου τώρα, αφού πήρε τηλέφωνο. Τον άκουγα εδώ μεταξύ, τον καταλαβαίνω πια από το γκαπαγκούπα που βάζει και βγάζει τα ταψιά. Λοιπόν. Σε ανοιχτή ακρόαση. Απίστευε στο ζυμάρι το κινητό. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Νίκο, εγώ είμαι. Γεια σου.
0: Ναι, για χαρά.
3: Λοιπόν, Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
3: Μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
3: Σε αντίθεση με τον φίλο που είχε πει πριν, δεν του αρέσει το μπάσκετ. Εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Okay.
3: Αξιχάρηκα για το κόνφερες του Ολυμπιακού, επειδή είπατε τώρα για κόνφερες, αλλά χάρηκα για το κόνφερες όσο είχα χαρεί πριν. 3-4 χρόνια που είχαμε πάρει και στο βόλεϊ, το Chef Cup, νομίζω, ή Chef Challenge.
0: Τώρα κατάλαβα, οπότε είσαι full μπασκετικός Ολυμπιακός.
3: Ναι, full μπασκετικός.
0: Ναι.
3: Και να πω κι εγώ, αρχικά να σου ευχηθώ καλή αρχή.
0: Να σκαλά.
3: Θυμάμαι, εγώ βάζω ρε παιδί μου, έτσι, τα Σαββατοκύριακα, σ' άκουγα σε μια εκπομπή κάποτε που είχες με τον Ασβεστά, καλά θυμάμαι, ήσασταν παρέα.
0: Βέβαια,
3: κάποτε,
0: κάθε Σαββατοκύριακα, απόγευμα. Μέχρι πρόπερση.
3: Ναι, από
0: που
3: πέρσι,
0: μας χώρισαν.
3: Ναι, και πέρσι αν δεν κάνω λάθος...
0: Σόλο.
3: Που περιέγραφε, που συντώνησε τα γήπεδα κλπ.
0: Δεν έχω σταματήσει, Εκεί είμαι ακόμα, απλά κάνω και 3 καθημερινά με γραμμές.
3: Α, ναι, το κάνεις...
0: Συνεχίζω κανονικά τα Σαββατοκυριακά.
3: Δεν έτυχε φέτος, δεν έχει τύχει. Λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό, εγώ αισιοδοξώ. Από τη στιγμή που είχε έρθει ο γιος ο Μπατζόκας... Δεν υπάρχει μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δηλαδή να μην έχει διεκδικήσει όλους τους τίτλους. Ίσως η πρώτη μόνο που ήταν.
0: Ναι. Τότε
3: που είχαμε Χάρισον, η πρώτη χρονιά του Σλούκα. Θυμάμαι τώρα τον Έλλης που είχαμε πάρει από τον Προμηθέα. Ναι, τότε που φτιαχνόταν ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες χρονιές ο Ολυμπιακός διεκδικεί όλους τους τίτλους.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό περιμένω και φέτος. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω επίσης ότι στον Άσο υπάρχει αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
3: Όπως δήλωσε ο Μπαρτζόκας σε μια συνέντευξη, ότι πέρσι ταλαιπωρηθήκαμε στον Άσο. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι Νίκο, πέρσι πήρε τους παίχτες. Μόρις, Ντιλικίνα.
0: Δεν του κάτσαν όμως, δεν του κάτσανε.
3: Ναι, μα ο ένας μετά τον άλλον δηλαδή βγαίνανε όφη.
0: Και παρόλα αυτά, είδες πως κατέληξε η σεζόν.
3: Ναι. Και λέει φέτος όχι ρε φίλε, δεν πάθω τα ίδια.
0: Ναι.
3: Παίρνει τον το παιδί από τον Ερυθρό, όλο τον ξεχνάω πώς τον λένε. Πώς τον λένε αυτόν.
0: Το Μακιντάιρ. Ναι, ναι.
3: Μακιντάιρ, ναι. Mm. Πάντα τον μπερδεύω, ξέρεις, μπερδεύω
0: με ποιον.
3: Με έναν παλιό Μακιντάιρ.
0: Όχι.
3: Που έπαιζε, το θυμάσαι έναν που έπαιζε
0: στη Σιένα,
3: το κοντό εκεί.
0: Εννοείται.
3: Ούτε ένα 80 που ήταν τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά του και ερχόταν αυτό, θυμάμαι, μέσα στο ΑΚΑ και έπαιζε μόνος του.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια ο συγκεκριμένος δεν έπαιξε για πολλά χρόνια.
0: Όχι.
3: Τέρελ Μακιντάιρ, νομίζω.
0: Και μετά τον χάσαμε κιόλας. Πρέπει να σταμάτησε και ψιλονέος αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
3: είπες μεγάλη κουβέντα. Μετά τον έψαξα εγώ χθες προχθές επίτηδες.
0: Πού ήτανε, πού πήγε.
3: Κάπου πήγε στην Ιταλία μετά να...
0: Τέλος πάντων.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τώρα γιατί με έβαλες στη διαδικασία, τα ψάχνω εγώ αυτά. Για πες.
3: Ναι, αυτά αναβαθμιστήκαμε στον Άσο. Βέβαια, εγώ πιστεύω κάτι είχε μοιραστεί ο Μπαρτζόκας. Mm. Γιατί όταν πήρε στο Μακιντάρ που είναι αντίστοιχος παίκτης με το walk-up, δηλαδή ένα παιδί που κυρίως οργανώνει, δεν έχει ιδιαίτερες επιθετικές αρετές. Εγώ φαντάζομαι κάτι είχε μοιραστεί ο γιος του Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει τον Μοντέρο από νωρίς. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο ότι πήρε το Μακιντάρ. Όταν ο Γουόκα άρχισε και μουρμούραγε και λοιπά.
0: Σταμάτησε 33 χρονών το μπάσκετ. Είχε θέμα.
3: Στην
0: Πολώνια δεν πήγε. Νόμιζα ότι είχε πάει καμιά Κίνα, τίποτα, ξέρω εγώ, Παναμά και τέτοια, αλλά όχι. Σταμάτησε στην Ιταλία. Στη Σιένα έκανε τα φοβερά πράγματα. Είχε βγει και δύο χρονιές, αν θυμάσαι, ήταν μέσα στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας το 8 και το 9. Στη Σιένα.
3: Αριστερόχειρας.
0: Ναι, ναι. Πήγε μια χρονιά στη Μάλαγα, μια χρονιά στη Βίρτους που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου και το κόψε.
3: Άσε, μεγάλη παιχτάρα. Mm. Θυμάμαι κιόλας σε ένα παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, του δίνει και συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
3: Να σου πω αγόρι μου, τίποτε, μόνος μας έπαιζες. Mm-hmm. Ναι, αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά.
3: Καλή αρχή.
0: Το Ηράκλειο που βρίσκεται, πού είναι τώρα στα τοπικά, είναι πού είναι, το μπάσκετ. Η ομάδα του Ηρακλείου.
3: Ναι. Έλα μου ντε.
0: Α, δεν ξέρεις τι εσύ.
3: Όφι, νομίζω τώρα τοπικά δεν είναι όχι, σίγουρα. Mm. Πέρσι νομίζω ήταν Β, πάλευε να μείνει στην κατηγορία ή όφι ήταν αυτός. Τα μπερδεύω τώρα.
0: Νομίζω ότι ήταν όφι. Ναι. Νομίζω. Δεν είμαι κι εγώ σίγουρος.
3: Να σου πω κάτι, δεν πολύ ασχολούμαι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Να σε καλά.
3: Άντε, τα λέμε.
0: Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνει ένας φίλος ότι είχε κλείσει από χτες τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι το Φλού. Εντάξει, ρε παιδιά, θα σας βάλουμε τον Μπάμπι το Φλού και θα κρατήσω εγώ 2-3 που μου έχετε πει πολύ δυνατά. Και ο Χρήστος από την Καρδίτσα και ο Αλέκος ο Περιπτεράς. Να τα παίξουμε αύριο μεθαύριο. Και Halloween. Σούπερ γραφικό λέει να είσαι φανατήλα εθνική Αγγλίας και στην Ελλάδα να υποστηρίζεις την Τζιά. Τι σχέση έχει η Τζιά, ρε φίλε. Υποστηρίζω ως τόπο καταγωγής μου. Φανατήλα επίσης δεν είμαι σε τίποτα, σχεδόν. Όχι ρε, δεν έχουμε ομάδα. Τι ομάδα να έχουμε. Μακάρι να είχαμε. Είχαμε πριν από 50 χρόνια, 60. Που ερχόταν και στην Αθήνα και έπαιζε και κάνα παιχνίδι, ας πούμε, με καμιά σοβαρή ομάδα της εποχής, αλλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ομάδα που κατεβαίνει μόνο στο μπασκετάκι. Αυτή τη διοργάνωση που κάνουν εδώ στην Αθήνα, που είναι και πολύ επιτυχημένη χρόνια τώρα πια. Και εκεί... Έχουν ομάδες τοπικά, με προπονητή, 5x5 και τέτοια. Δυστυχώς δεν έχουμε ομάδα. Ενώ ξέρεις, είναι και κοντά στην Αθήνα και θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα. Ενώ άλλα νησιά έχουν. Π.χ. στη Σέρφο έχουν ομάδα και μετακινούνται αμαλάχοι και με κάνα καϊκί. Για να φανταστείς, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Όχι, δεν έχουμε. Πώς την πατήσαμε έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, αν προλάβουν κανένα δύο ακόμα. 2-10-95-79-283-4-5. Να κάνουμε και μια σούμα, αφού έχουμε τώρα λίγο χρόνο. Στα παιχνιδάκια που έχει αύριο, τα μπασκετικά τα είπαμε. Εντάξει. Έχουμε και ποδόσφαιρο όμως, πάρα πολλά παιχνίδια. Και είναι όλα 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχει Νορβηγία-Δανία. Ολλανδία-Γερμανία που είναι το μάτς του άλλου ομίλου, του ομίλου μας, του άλλου ομίλου μας, του ομίλου μας, με Τσάβι Ολλανδί, θυμίζω, και Κλόπι Γερμανοί, πω. Αυτά είναι τα ωραία. Πορτογαλία-Ουαλία, 10 παρατέταρτο, Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία και Λίχτενστάιν-Λιθουανία, εντάξει, ματσάρα αυτό, δεν χάνεται, και Ανδώρα-Μάλτα, αυτό είναι νωρίς, 7. Λίχτενστάιν-Λιθουανία, το διπλό 1-30. Ο Άσος 10, το Χ 4,75. Ορίστε, σας έδωσα και αποδόσεις σε μάτς που κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε αυτό. Λοιπόν, και τα μπασκετικά τα είπαμε, έτσι. Full πρόγραμμα. 7 η ώρα, 2 παιχνίδια. Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπουελ Μπάγερν. 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί. Μπαρτσελόνα Εφές 9.30, το ίδιο και τον Μπασκόνη Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Μακάμπι στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα το μεταξύ είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού στις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή από την Εμλάκ Κονούτ, ήταν εμφανώς απροετοίμαστος ακόμη. Και οι Τούρκοι νίξαν πολύ εύκολα στο. Οι Τουρκάλες, μάλλον, νίξαν πολύ εύκολα στο Χολαργό 91-68, με αποτέλεσμα η ομάδα της Ερντέμ να συνεχίζει στο EuroCup. Έτσι, αποκλείστηκε από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, και το άλλο φοβερό που είδα σήμερα, έτσι σαν κερασάκι στην τούρτα των όχι πολύ σπουδαίων πραγμάτων που έγιναν σήμερα, γιατί δεν έγινε κάτι τρομερό, είπαμε είναι ψηλό. Οι μέρες αυτές πάντα παραδοσιακά είναι λίγο νεκρές. Είχαμε ένα τρομερό σκηνικό, το οποίο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι δηλαδή. Είχε ένα μάτσο το μεσημέρι στο πρωτάθλημα του handball, πρεμιέρα. Θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αναβλήθηκε το μάτς στο σπίτι του handball στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί αναβλήθηκε τώρα? Γιατί, λέει, είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας που έγινε τη Δευτέρα, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε πολύ εύκολα και έκανε και το τρέμπλ. Είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον τελικό, λοιπόν, τα οποία όμως δεν τα βγάλανε σωστά. Τα τραβήξανε και η κόλλα δεν έφυγε. Ήταν η κόλλα στο παρκέ κάτω. Και επειδή δεν πρόλαβαν να στείλουν, πώς το λένε, συνεργείο καθαρισμού να καθαρίσει το παρκέ, πήγαν σήμερα να παίξουν και είδαν ότι δεν μπορεί να παιχτεί handball σε αυτό το γήπεδο. Γιατί κόλλαγε κάτω. Κρίθηκε ακατάλληλος αγωνιστικός χώρος και επικίνδυνος για τους παίκτες και αναβλήθηκε το μάτς. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά για το ποδόσφαιρο που έχουμε κατάλληλους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή, γίνεται αυτό τώρα, το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει πουθενά άλλο στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Τράβηξαν λίγο τα αυτοκόλλητα και έμεινε η κόλλα. Τέλος πάντων. 2-10-95-79-283, 4 και 5. Έχω βάλει, παιδιά, πολλά τραγούδια στη λίστα και το Another Day. Λέει εδώ ένας φίλος από τους Dream Theater. Αυτό, ρε φίλε, πρέπει να είναι εντωμεταξύ κάνα δεκάλεπτο. Κάτσε να σου πω. Να το βάλουμε καμιά άλλη δόση. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μεγάλο. Ναι, ο Παναθηναϊκός πράγματι στην πρώτη περίοδο έχανε με πολύ μεγάλη διαφορά. 26-3 ήταν το σκορ. Ένας φίλος λέει εδώ ότι το Ηράκλειο έχει πέσει στο τοπικό, κρίμα. Ο Όφη πέρυσι στην Τρίτη, στην οποία έμεινε το Ρέθινο και ανέβηκε ο Ηρόδοτος, το Αρκαλοχώρι είναι πλέον Α2. Άκου να δεις τώρα, Το Αρκαλοχώρι. Πού είναι το γήπεδο στο Αρκαλοχώρι, πού παίζουν μπάσκετ? Είχα πάει πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι κάπου κλειστό. Ή τέλος πάντων δεν πέρασα από εκεί. Ναι, βέβαια, τα παιδιά του Αριστείου, φίλε Χρήστο, από τη Σιτία, εννοείται. Λοιπόν, είχε πει ο Πάνος, λέει, από χτες να παίξει Αλέξια τα κορίτσια ξενυχτάνε. Αφού μου βέβαια να τον Πάμπι το φλού τώρα, τι μου τα αλλάζετε εδώ πέρα. Αφού έχουμε φορτώσει τον Πάμπι. Ναι, οκ, okay, το διάβασα το μήνυμα για τον Αλέξανδρο, εντάξει. Είναι καλή, λέει, και στο κρίκετ η Αγγλία. Απλά η Ινδία είναι καλύτερη, φίλος ο Μάνος. Το φοβερό με τους Άγγλους είναι ότι μπορεί να καίγεται το σύμπαν, να γίνεται, ξέρω εγώ, της μουρλής στην Ευρωλίγκα, δεν ας πως το ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδόσφαιρο, εντάξει, άμα γίνεται κάτι στο ποδόσφαιρο σημαντικό, το παίζουν δυνατά οι Άγγλοι. Αλλά ας πούμε μπορεί να γίνεται χαμός στην Ευρωλίγκα, να, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει Europa League επίσης. Μπορεί να παίζει Tottenham, μπορεί να παίζει Crystal Palace. Δεν σας λέω οι πιο μεγάλες ομάδες, γιατί εκεί είπαμε ασχολούνται. Αλλά αν έχει cricket ή βελάκια και μπει στο Sky Sports και στο BBC, πρώτο θέμα είναι αυτά. Δεν το συζητάμε. Και είναι πολύ πιο χαμηλά τα άλλα. Αυτό μου έκανε πάντα εντύπωση. Ειδικά τα βελάκια. Το cricket, ok, το καταλαβαίνω. Όταν έχει darts, πρωτάθλημα και τέτοια μεγάλες διοργανώσεις, παίζει πολύ δυνατά στα βρετανικά μέσα. Είναι 4.27, εντάξει, μικρό είναι. Θα το κρατήσω. Με ούχου, λέει, τα είχαν κολλήσει. Ρε φίλε, δεν μπορεί να τα είχαν κολλήσει με ούχου, γιατί αν τα είχαν κολλήσει με ούχου, θα έβγαινε η κόλλα. Ήταν, φαντάζομαι, πιο δυνατή κόλλα για να μην βγει και από το παρκέ. Λοιπόν, Dua Lipa, άλλη ώρα. Πετρολούκα λέει χαλκιά. Δεν έχουμε τάντερα, τώρα μας προκαλείς. Φυσικά και τα έχουμε τάντερα, απλά είπαμε, θα κάνουμε τη χάρη του... Δεν έχουμε βάλει... Παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί, τη μουσική που ακούτε εδώ πέρα, όποτε την ακούτε τέλος πάντων υπάρχει χρόνος, δεν την ακούτε πουθενά αλλού. Τολμάμε τα πάντα, δεν έχουμε θέμα. Τα πάντα όμως. Λοιπόν, ναι, τα κρατάω όλα αυτά, παιδιά. Και Μάση Βατά, Κορέα, θα τα έχω εδώ πέρα. Θα τα αφήσω στο Μανώλη για την Παρασκευή που δεν έχει ιδέα τι είναι. Θα του γράψω τις λέξεις πάνω στο χαρτί και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε Νικήτα, από την Κάλυμνο που ζητάς Πάριο. Και αυτό το βάζω λίστα. Αλλά τώρα θα μου ζητήσετε και άλλα αύριο και άλλα μεθαύριο. Θα κάνουμε εδώ μια λίστα και θα επιλέγουμε. Ένας εδώ λέει ότι οι πιο αποτυχημένες ομάδες ποδοσφαίρου είναι της Κίνας και της Ινδίας που έχουν 3 δισεκατομμύρια κόσμο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, και τον Καρά τον έχω κρατήσει και τον Χρήστο Δάντη τον έχω κρατήσει και Κλατσίλες που ζητάει κάποιος εδώ πέρα έχω κρατήσει. Κάνουμε μια μουσική εκπομπή και θα το κάνουμε εδώ πέρα από ό,τι μπορεί. Ένα θα διαλέγω εγώ και ένα θα διαλέγει ο Μανώλης. Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν. Ήθελα να σας πω επίσης ότι για να μην το ξεχάσω, δεν το είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε φορτώσει στο site ένα σωρό θέματα σήμερα με αφορμή την έναρξη της Ευρωλίγκας. Το φορμά, τους νέους κανόνες, τα προφίλ, όλα των ομάδων. Υπάρχει και μια αρθρογραφία από τον Χρήστο Ρομπόλη για το τι περιμένουμε από αύριο που ξεκινάει η σεζόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα μπορείτε να βρείτε ένα σωρό θέματα και ένα πολύ ωραίο θέμα που κάνει ο Στέφανος Κοριανόπουλος. Δεν τα λέω τώρα όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς βρίσκει τις ομάδες της Super League's η διακοπή του πρωταθλήματος. Α, και για να μην το ξεχάσω γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, έχει κάνει ο φίλτατος Γιώργος Τσανάκας ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, story, στο θαύμα της Καστελιών που έχει την υπογραφή του Μπομπ Βούλγαρης. Μπομπ Βούλγαρης, νομίζω τον ξέρετε πια, τον έχουμε μάθει. Είναι ο άνθρωπος που έχει το σύλλογο μια τετραετία, επαγγελματίας τζογαδόρος. Έτσι, τα λεφτά του τα έχει κάνει από το στοιχηματισμό και το πόκερ. Και έχει την Καστελιών και διαρκώς ανεβαίνει η Καστελιών. Μια φοβερή ιστορία και πιστεύω ότι είναι και θέμα χρόνου να τη δούμε και στα ψηλά. Λοιπόν, έχεις κάτι? Για πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο φίλο. Χαίρετε.
4: Έλα, Νίκο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Έλα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
4: Καλά, είστε. Έπαιρνα και πιο πριν, αλλά τέτοιο έπεσα σε πολλούς και έπεσα σε διαφημίσεις, έπεσα σε άλλους, δεν πειράζει. Το κομμάτι το βρήκα το τελευταίο.
0: Τον Μπάμπη το Φλού θα βάλουμε, γιατί θα μας ψήσει ο Πάνος στο φούρνο.
4: Α, ωραίος, ναι. ωραίος. Τι ήθελα να πω, απλά άκουσα πριν γρήγορα, ναι, άμα θέλετε να κλείσετε, να μιλήσω.
0: Ναι, ένα λεπτάκι για να φύγουμε, ναι. Σιγά-σιγά, ναι.
4: Άκουσα πριν κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, έχει δροσίσει, γιατί παίρνω και από τα ψηλά εγώ τώρα, όχι πολύ ψηλά, Θεσσαλία, αλλά επειδή είμαι φύλακας, Γιάννης φύλακας, και είμαι έξω τώρα, άρχισε να δροσίσει, πες τους. Τι όνειρα θέλει νυχτός, βλέπουν ότι θα πάρουν 8ο. Επειδή έχουν τον Ομπράντοβιτς πάλι προπονητή, θα πάρουν
0: Εντάξει, γιατί να μην πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν το 8ο.
4: Τι να πιστεύουν. Άλλο ο Μπράντοβιτς, να τους πείτε, που ήταν 55 χρονών, άλλο τώρα που είναι 70.
0: Εντάξει, δεν είναι 70, είναι 66 και εγώ είπα δεν συμφωνώ με αυτό.
4: Πόσο είναι, 66 είναι.
0: 66, εντάξει.
4: Παίρνω πίσω. Άλλο
0: 70 ήταν, είναι ο Σάκοντα και λίγο παραπάνω.
4: Άλλο που ήταν παλιά εδώ 45 και τώρα είναι 66. Πέσω.
0: Εντάξει. Όχι, εντάξει, καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα.
4: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε ρε Χάρη να φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη Χριστόγλου. Κάνουμε παρέα το στούντιο. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο με το After Review. Αύριο μαζί με τον Μανώλη, με μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Πάμε να βάλουμε τον Μπάμπη το Φλού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: 92,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Το είναι σωστό. Με Γιώργο Γιαννίση οδηγό, στον ήχο φοβερό, ή από εδώ.
2: Σωστά από εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Δευτέρα ως Παρασκευή. Άλλος είναι το Σάββατο, άλλος στην Κυριακή. Να δούμε τι θα κάνει η Εθνική. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου κι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Υγρασίες, παλιοϊγρασίες.
0: Πολλές.
1: Με πονάνε όλα.
0: Με πονάνε όλα.
1: Ξαφνικά θυμάσαι.
0: Καταιγίδα.
1: Ότι έχεις περισσότερα κόκαλα από όσα υπολόγιζες. Mm-hmm. Περισσότερους συνδέσμους.
0: Και περισσότερα καντήλια.
1: Που δεν ήξερες ότι υπάρχουν πάνω στο σώμα μου.
0: Μετά τα 40 σε πονάει ο λαιμός αριστερά, η κλίδα.
1: Ναι.
0: Λες και κουβαλούσες ντενεκές στο χαλάνδρικο δομή, χωρίς όμως να έχεις κάνει κάτι.
1: Όχι, τύπου κατεβάζεις το ποτήρι από τον ντουλάπι και ακούς ένα κλακ.
0: Και γκουγκλάρεις και διαβάζεις οστεοπόρος, όλα αυτά. Και μετά θυμάσαι ότι γύρισες πίσω στο αυτοκίνητο στον Κηφισό.
1: Να δώσεις μια σφαλιάρα στο παιδί.
0: Όχι, δεν έχω. Αν ακούω παιδιά, είναι από θρίλερ. Αλλά να γυρίσεις, να πιάσεις, ξέρω εγώ, μια σακούλα ή μια ζακέτα και τεντώθηκες.
1: Ναι, τεντώθηκες.
0: Σου θυμίζει ο εγκέφαλός σου. Βλακακό.
1: Γι' αυτό σε πονάει. Εκεί.
0: Γι' αυτό σε πονάει.
1: Έτσι.
0: Έχεις τεντώσει. Ο τέντονας και η τεντονίτιδα παραμονεύουν. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
1: Έτσι.
0: Βροχούλα και πάμε στα σαλιγκάρια.
1: Ναι, το κατάλαβα και εγώ.
0: Πάμε
1: που πήγα και ήρθα. Ενώ έκανα τις διαδρομές.
0: Πήγα και ήρθα, είναι όταν άλλο πράγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο, αν πας στον Πειραιά πρωί-πρωί και έρχεσαι. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Για μένα είναι πήγα και ήρθα, κατά κάποιο τρόπο. Γενικότερα έχει περισσότερο κρύο από όσο υπολογίζαμε.
0: Ξέρεις τι έγινε, ήρθε απότομα η αλλαγή. Αυτό
1: δεν. Και χθες είχε, ρε παιδί μου, και λες θα έχει το ίδιο. Όχι, έχει περισσότερο. Είχε 15 βαθμούς σήμερα.
0: Okay.
1: 15. 15.
0: Με 14 ξεκίνησα εγώ. Με 14 ξεκίνησα εγώ. Στην καρδιά μου όμως έχω 40, Μαρία.
1: Μπράβο.
0: 5 στα 5. Πάμε γερά. Όπου βρίσκομαι το λέω. Μπαίνω σε εκπομπές άλλων ραδιοφώνων και το λέω.
1: Το είδα. Και εγώ σκιάχτηκα γιατί άνοιξα Big Wings Sport FM και σ' άκουσα και λέω τι έγινε.
0: Μπήκα μέσα στο Βαγγέλη να του πω να μην δίνουμε σημασία στο.
1: Σε ποιο?
0: Στο conference.
1: Α, να
0: σιγά
1: αφήσετε,
0: σιγά, ό,τι
1: να
0: γίνει.
1: Αφήσετε,
0: ό,τι γίνει, ό,τι
1: να
0: γίνει.
1: Να μην δίνετε σημασία στην Ευρώπη.
0: Να δώσουμε, ναι. Αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Όχι, τέλος πάντων. Να μην είναι προτεραιότητα, εννοείς.
0: Ναι.
1: Το έλεγες και χθες ότι προτιμάς το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Καθένας κάνει τις επιλογές του. Λόταρ Ματέους στο Οκτώμπερφεστ με την 27χρονη σύντροφό
1: την
0: του.
1: Την έχω γνωρίσει.
0: Τι τούμπα, συγγνώμη, Τερέζα Σόμερ.
1: Θέλω να σου πω βέβαια. Επειδή τους έχω δει από κοντά, έτυχε πέρσι να έρθουν σε μια εκδήλωση και να τον γνωρίσω και αυτόν και τη σύζυγό.
0: Πρώτον, αυτός φαίνεται 40 και αυτή 37.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτά βλέπω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Την γέρασε πριν την ώρα της.
1: Το τούμπανο είναι ο Ματέου, σε πληροφορώ.

0: Λόταρ Ματέος βάλει. Ναι. Λοιπόν, την γέρασε πριν την ώρα της. Πραγματικά.
1: Όχι, ρε, είναι μια χαρά η κοπέλα, μιλες βλακίες.
0: Ρε, τη γέρασε, ρε, 27 χρονών είναι έτσι. Σαν εφοπλίστρια με μεγάλο κεφάλι. Οι εφοπλίστριες αυτές πλαστικές μεγαλώνουν το κεφάλι. Έχεις δει που μεγαλώνει το κεφάλι. Όσο πιο πλούσια είναι, μεγαλώνει το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να πούμε πολλές καλημέρες μέχρι να το βρει σε όλο τον κόσμο. Στη Λίζα και την Άσλη που μας ακούνε, που πάνε για τη σειρά τότε και τώρα, πάνε να φάνε βροχή, θα πάω κι εγώ μετά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις υπολογιστή.
1: Μου έβαλε ο Παντελής, καλημέρα Παντελή αν μας ακούς, ένα ασύρματο πάρα
0: Γρανάζης.
1: Πολύ ωραίο για
0: αυτό
1: να το πάρεις και να φύγει έτσι.
0: Πληκτρολόγιο εννοεί.
1: Πληκτρολόγιο. Όχι, και το ποντίκι είναι ασύρματο, το οποίο θέλει ένα κοπάνημα για να
0: δει. Θέλει σπάνκινγκ.
1: Για να δω να αν θέλει και αυτό. Να το.
0: Έπιασε.
1: Είδες.
0: Θέλει, θέλει τον μπάτσο του και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα είναι με τους νόμους στη χώρα.
1: Mm-hmm. Ήθελα να πω λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Λόταρ Ματέους έχει ούκο λίγους γάμους.
0: Ο Λόταρ Ματέους, συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι κάπως αδόκιμα.
1: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχει 5 διαζύγια.
0: Γίγαντας. Βάλε 400 ευρώ το ένα από διατροφή, 2.000, καμιά χαρά. Συνεπιμέλεια τώρα.
1: 5 διαζύγια, δηλαδή αφού βλέπεις ρε παιδί μου, αγαπητέ Λόταρ, ότι δεν σε θέλει το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Θα κάτσει.
1: Μείνε στην μπάλα σου.
0: Θα κάτσει. Κάποια θα μείνει μαζί μου. Οπότε. Εγώ που είμαι 57, θα βρω μια 27 και είμαι μια χαρά.
1: Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τους γάμους του Λόταρ Ματέους.
0: Όχι, ρε, δεν προλαβαίνω. Έχω ξεκινήσει βέβαια. Κάτσα, πόσο χρονών είναι ο Λόταρ Ματέους? Είναι 65 χρονών.
1: Είναι, ναι. Είναι 65.
0: Την κοπέλα, γιατί την έκανε να φαίνεται 46.
1: Α, σταμάτα, μωρέ, μια χαρά είναι η κοπέλα.
0: Δεν είναι 27 χρονών αυτή η κυρία. Πολύ όμορφη κυρία. Μάλιστα, μπορώ αυτή την κυρία να την κοιτάω όλη.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Πήγε αυτή προς αυτόν.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχει μία ωριμότητα στο πρόσωπο. Όχι όμως ότι είναι γερασμένη.
0: Είναι... Παίρνει χάπια για την πίεση.
1: Είναι το ύφος της τέτοιο. Και είναι, νομίζω είναι και Γερμανίδα.
0: Και τι πάνε να πει αυτό.
1: Οι Γερμανίδες είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αυστηρές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Ναι, βεβαίως καλά.
1: Γιατί νομίζω ότι γεννιούνται 35 χρονών. Καταλαβαίνεις. Δεν περνάνε εφηβείες, βλακίες, αυτό κτλ. Καταλαβαίνεις αυτό. Και τώρα με συγχωρείς κιόλας. Ναι, εννοείται μία 27χρονη όρημη μπορεί να διαχειριστεί έναν 65χρονο Λόταρ Ματέος, ο οποίος έχει περάσει 5 διαζύγια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, φυσικά και
1: ναι, αυτό.
0: Φυσικά
1: δεν μπορεί να είναι με ένα κοριτσάκι αλαντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
0: Όχι, βέβαια. Τι θα κάνουμε Σάββατο. Πες μας τι θα κάνουμε το Σάββατο. Πάμε βύση.
1: Να φέρω τα κορίτσια.
0: Οπότε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μπράβο στο Λόταρ Ματέος και έσκασε μύτη και Οκτώμπερφεστ. Για μπύρες δηλαδή. Καλή ζωή.
1: Ναι, περνάει πάρα πολύ καλά ο Λόταρ. Ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος.
0: Είναι ο Λόταρ Ματέος ο Τόμ Κρούις του ποδοσφαίρου, έτσι όπως τον βλέπω.
1: Ναι. Σιλβέστερ Σταλόνε, ρε παιδί. Τον έχεις δει τώρα τι κάνει ο Σιλβέστερ.
0: Το έχω δει. Είναι πολλά, είναι AI, να ξέρεις, από αυτά που βλέπεις.
1: Αλήθεια, είναι σαν τις γάτες που παίζουν τρομπόνι.
0: Είναι πολλά AI που κάνει κολοτούμπες και βουτάει.
1: Γιατί μου το γάλαζες.
0: Είναι
1: τώρα.
0: AI πάρα πολλά βίντεο και θα στα δείξω. Και εγώ πίστευα ότι ο Σταλόνε.
1: Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλλά όχι γιατί ακούγεται από πίσω Yeah, και τα χειροκροτήματα είναι.
1: Είναι από Muppet Show.
0: Ναι.
1: It's time to play the music. It's time to light the.
0: Ρουφάει με δούλη γυναικών για νεότητα. Στο ρουφάει μη.
1: Ναι, και εγώ
0: φοβήθηκα. Με τις κινήσεις που έκανες, χτύπαμε κάτω αλίπητα σαν το ποντίκι σαφυρά του. Το έστειλε κάποιος μες στη βροχή.
1: Και σκέψου, δεν έχει ακόμα τσουτσουριάσει πολύ ο καιρός, δηλαδή να θέλεις, ξέρεις αυτά.
0: Στα Γιάννενα όμως, μας στέλνει η Βάσο, έχει 12 βαθμάκια.
1: 12 βαθμάκια.
0: Εκεί τσουτσουριάζεις. Εκεί θες ουτιέν, γιατί η Ρόγα κάνει πάρτι. Μάλιστα. Μπράβο Λόταρ που σου σηκώνεται ακόμα και το παίζει τζόβενο. Ο καρδιολογικός σύλλογος σε χαιρετά και σε περιμένουμε. Με τον Μπεσέλ Πράκτη.
1: Παιδιά, δεν νομίζω, μια χαρά ήταν. Εντάξει, καταρχάς πρώην αθλητής.
0: Δεν λέει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Εννοώ το κάρδιο δουλεύει.
1: Εκείνη τη δεκαετιών αθλητή, κατάλαβε.
0: Και χωρί ουσίε. Δεν ήταν ο Ματέο από του άλλου. Τσιγάρο, ποτό, μπάλα.
1: Αυτό. Και μια πορτοκαλάδα, φάει ένα αυγό.
0: Θυμάσαι που δεν έκλαιγε. Του είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα και έκανε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν άφηνε τα δάκρυά του. Γιατί κράταγε τον ψευδάργυρο για μετά.
1: Σωστό.
0: Λέει τα υγρά μου θα πάνε εκεί που πρέπει. Δεν θα τα σκορπίσει στο στερέωμα να τα βλέπετε παγκοσμίω. Μάλιστα. Καλημέρα Κώστας από Πειραιά. Η πλατφόρμα Sky Sport FM TV είναι έτοιμη, δεν τη βρίσκω πουθενά. Φίλε, αγόρασε το Netflix ο πρόεδρος εχθές. Πήγε μέσα και λέει. Πόσο κάνει το Netflix.
1: Βάλτο
0: και αυτό μέσα. Προσθήκη στο καλάθι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλω και μια καφέ ζώνη. Πάντα. Την ίδια που έχω σε μένα.
1: Πάντα, άστα να περνάει.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: από την ομάδα μας.
1: Βάλαμε τις γκέτες μας.
2: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα. Δηλαδή, όταν ο Μπρίγκελ άνοιγε την μπάλα με το εξωτερικό του ποδιού και έβλεπε στον τετρακέφαλό του, ήταν σαν κοτόπουλο ολόκληρο. Αυτό ήταν ο αθληταράς εκείνη την. Ο Μπρίγκελ, φίλε, να πάει να κάνει στεφανιογραφία, είναι αυτή η εποχή. Ο Μπρίγκελ. Μετά θα πούνε. Εγώ μια χαρά είμαι, έκανε τα μπόλια εσύ και μας λες για ασθένειες. Θα έρθει το μήνυμα αυτό. Ο Λιόταρ είναι το δεκάρι το καλό. Αν το κορίτσι πάζει τα 25 είναι παλέμαχος τέρμα. Καλός τον Ντικάπριο.
1: Σιγάρι.
0: Πρέπει να έστειλε ο Λεωνάρντο.
1: Σιγά.
0: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έστειλε.
1: Ναι, βλέπω ότι και εσείς έχετε θεματάκι με τις παλιοϊγρασίες. Mm-hmm. Πού να δείτε, δηλαδή, λέει εδώ η υγρασία. Ξύπνησα πρωί-πρωί επειδή με πόναγε και τα κόκαλα στα αυτιά.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί όμως πιο μικρή δεν το έχουμε αυτό και πιο μεγάλη.
1: Γιατί το είπες.
0: Κατάλαβε.
1: Από τις 10.30 ξάπλωσα χθες, δεν άντεχα το τρίξιμο, λέει κάποιος. Καλημέρα από τη βροχερή Αρτέμιδα.
0: Και είναι και Λούτσα, ένας... Λούτσα.
1: Και είναι κάποιος, σιγά ρε παιδιά, αλλά ακόμα με τα κοντομάνικα γυρνάμε. Και όσο να λένε για ζέστη Σεπτεμβρίου, όταν πιάσει βροχή, εκεί είναι λίγο που πεθαίνεις από τη ζέστη. Όχι σήμερα, αδερφέ. Όχι, σήμερα,
0: όχι, έχει όχι. Λίγο.
1: Σήμερα έχει ψύχη. Ψυχρασία.
0: Έχει, δεν έχει, ή μου φαίνεται εμένα.
1: Έχει. Έχει παραγγείλει κάτι.
0: Εγώ ναι. Την αξιοπρέπειά μου.
1: Ένα κοστούμι, κάτι.
0: Την αξιοπρέπειά μου.
1: Μα καλά, χθες δεν είχατε διαφημίσεις. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και σήμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βλέπω ότι δεν βάζετε πολλά χρήματα εκεί στον κουμπαρά που έχουμε ανοίξει. Ψάχνετε το Sky Sport FM TV κτλ. Κάντε εκεί πέρα μια φιλανθρωπία. Ανοίξτε ένα λογαριασμό. Και βάλτε εδώ και στο Γιαννίση 28 χρόνων παιδί. Εύκολα θα μπορούσατε να φτιάξουμε το Λόταρ Ματέους και εσύ είσαι σε κατάλληλη ηλικία. Βεβαίως. Υπέρ ψυχών. Ψυχούλα δεν είναι ο Τσούβι. Ψυχούλα δεν είμαι και εγώ. Ψυχούλα δεν είναι και ο Γιαννίσης. Υπέρ ψυχών. Ανοίξτε ένα λογαριασμό να μην έχουμε διαφημίσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει.
0: Ένα auction. Όχι. Ένα donation.
1: Donation. Ναι. Βεβαίως.
0: Όπως κάνουν στα streams.
1: Και τον καλά έχει. Κάνει και μπράβο του λέει.
0: Ναι.
1: 25 να τα κάνει τα διαζύγια λέει. Όχι σαν και εμάς, ένα γάμο να μας πρίζει το στομάχι. Άλλαξες κάλτσες, άλλαξες εσώρουχο. Ανάθεμα τη φτώχεια μας. Μπράβο Λόταρ Κίγατα. Άρα εσύ θες να μου πεις ότι δεν έχεις χωρίσει επειδή δεν έχεις τα λεφτά.
0: Τι να σου πω τώρα, ο φίλος εδώ είναι απελπισμένος.
1: Ή επειδή σου θυμίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πλένεσαι.
0: Δηλαδή να αλλάξεις κάλτσες και σοβαρά κορεφίλε, δηλαδή.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή
0: νομίζω από
1: λέει,
0: μόνο σου. Από μόνο
1: για
0: σου,
1: να σου το λέει, μάλλον μπαίνει στο σπίτι και σε καταλαβαίνει από τη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ο Μπρίγκελ ήταν. Λέω. Ο Μπρίγκελ ήταν ο παιχταράς. Ο Μπρίγκελ άσχεται, παίζει με τον Ματέους. Ο Μπρίγκελ ήταν. Ανώτερος.
1: Με τον Ματθέους. Καλημέρα και από Κορτ Ράικ από το Βέλγιο. Ωραία, θαυμάσια.
0: Γιατί μου θυμίζει ομάδες που χάνω στο στοίχημα.
1: Έτσι τις μάθαμε. Έτσι έχουμε μάθει πόλεις, έτσι έχουμε μάθει ομάδες.
0: Ναι. Τι έπαθα τότε που πήγαινα με το τρένο Ελβετία. Έχω Ζυρίχη, Σιόν, Σενγκάλν. Τα έχω χάσει όλα.
1: Όλα. Άντερ.
0: Μούτζονα. Να. 1-1. Grasshopper, Σενγκάλν. Από το 40, χωρίς κασάου, τα αντρικά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Είχαμε χθες μια συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά. Και συναντήθηκαν οι ισχυροί άνδρες των ΟΠΑΕ.
0: Το καταλαβαίνεις. Από πού το καταλαβαίνεις? Μαυρίζει ο τόπος από τα τζιπ γύρω-γύρω.
1: Από τα τζιπ, γύρω-γύρω.
0: Μου είπε φίλος μου που πέρασε και κοντά, νόμισα ότι πως έχουν έρθει εξωγήινοι και πάμε και πάνε να μας πούνε. Όχι, και πάνε να μας πούνε τελειώνει η γη, εμείς θα μπούμε σε μια ειδική κρύπτη.
1: Ναι.
0: Εσείς οι φτωχοί, χαιρετίσματα. Έξω. Ένα κωμικό δεν θα χρειάζεται δίπλα εκεί που φυτεύουν.
1: Πώς θα πέρασει η ώρα.
0: Πρέπει να μάθω αγγλικά. Για πες.
1: Λοιπόν, είχαμε έναν διάλογο μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Mm-hmm. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ TV. Λέει, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Απαντάει ο Μαρινάκης, ναι, με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, λέει ο Σαββίδης. Απαντάει ο Μαρινάκης, έβγαλες 100 χιλιάρικα από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Λοιπόν, και του απαντάει ο Σαββίδης, εγώ 100 χιλιάρικα αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Ποιο σερβίρει το Σαββίδη, να πάμε τώρα.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
1: 100.000.
0: Θα ήθελα να είμαι σερβιτόρα και να του πω, επειδή ξέρεις, κάποιοι με τα μουσια φοβάστε ότι θα φύγουν και δεν θα πληρώσει. Με πληρώνετε γιατί παραδίδω.
1: Γιατί παραδίδω ταμείο. Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και το απαντάει βέβαια ο Μαρινάκης που ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μην τα δίνεις τη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
0: Oh!
1: Και τελειώνει εκεί το ρεπορτάζ.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε μετά.
0: Ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Πάρε τον ασβεστά ένα τηλέφωνο.
0: Μεταξύ πλουσίων ανθρώπων.
1: Εκατοχιλιάδες είναι σε
0: νομίζω τώρα. Το έλυσε κάπως η Deloitte όλο αυτό. Βρήκε μια χρυσή τομή σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα τα δούμε βέβαια. Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το εγωιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει 100% με το οικονομικό. Έχει να κάνει με τον, με το ego του καθενός, το οποίο θεμητό είναι. Καλημέρα από Peterborough, μόνο over Γιώργος. Γιώργος, ευχαριστώ που ήταν 3-0 ημίχρονο Peterborough. Έχω μεγάλη ενημέρωση, Μαρία.
1: Μπράβο, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εντάξει, έχω μεγάλη ενημέρωση. Ήταν 3-0 και το παράτησα. Μετά μπήκε και ένα κολλάκι ακόμα. Αυτά, θέλω tips στη δουλειά που θέλουν να με διώξουν, αλλά δεν θέλουν να μου κάνουν απόλυση και με απειλούν να υπογράψω παρέτηση. Όταν... Γυμνώ στο γραφείο.
1: Περίμενε, όταν λες σε απειλούν, τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ?
0: Υπογράφεις παρέτηση.
1: Ναι, αλλιώς τι, θα σε απολύσουμε?
0: Αλλιώς θα σου σπάσουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ξέρω εγώ. Αν κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες.
1: Επιθεώρηση.
0: Επιρρέωθηση. Ωραία, θα έρθει επιθεώρηση. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να δράσουν και μετά την επιθεώρηση. Οπότε. Θέλει αυτός να απολυθεί για να πάρει την αποζημίωση και θέλει η εταιρεία να τον παρετήσει. Πες, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Πες. Κάτανετ. Δεν ξέρω, πες κάτι.
1: Δύσκολη,
0: μην κάνεις, κάνεις
1: απειλή,
0: τη δουλειά.
1: Απειλή τώρα.
0: Καλά, να δούμε τι εννοεί απειλή. Τι εννοούμε απειλή. Αυτό δηλαδή τον απειλούν ευθέως, τι θα σου κάνουν δηλαδή. Κατέβασε μια σειρά και δες τη τέρμα μέσα στο γραφείο.
1: Μπράβο, αυτό πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Βάλ τα πόδια πάνω, ναι.
1: Πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Πάρε φόρα και παίρνα σαν τον Βέγκο από την Τζαμαρία στο θηρορό.
1: Βούτα το σκύλο στον κουβά.
0: Ναι, ναι. Πολύ άβολα πράγματα. Δεν θα παίρναγαν ποτέ αυτά τώρα.
1: Ποτέ. Ούτε οι τίτλοι αρχή.
0: Ναι, ναι. Ήσυχα ή μερωτευμένο. Μερωτευμένο, φώναξε μέσα.
1: Μερωτευμένο. Ναι.
0: Έρωτα.
1: Σωστό.
0: Δεν θα μπορούν να σου κάνουν ποινικά κάτι. Ο έρωτα.
1: Ο έρωτα είναι έρωτα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Φάτου στα φαγητά. Αυτά που βάζεις στο ψυγείο.
1: Το κεφίρ.
0: Το κεφίρ, πάρτο και πέτατο από το δεύτερο όροφο.
1: Βάψε να... τον τοίχο με το κεφίρ.
0: Πάρτο και πέτατο να ανοίξει τον αέρα. Όχι να έχει την τιμή να σκάσει κάτω, να κάνει κρότο, να έχει την προσοχή μας. Να ανοίξει τον αέρα, να φύγουν όλα τα γάλατα και κάτω να πέσει σαν πούπουλο.
1: Έχει δει ένα ριλ που κάνουν με τη σαμπάνια που τη χτυπάνε κλα και ανοίγει σαμπάνια και
0: εντάξει, έχω δει βέβαια και σε πόδια.
1: Κάτω με κεφίρ.
0: Ναι. Κάτω με κεφίρ.
1: Κάτω με κεφίρ.
0: Η συνεδρίαση έγινε για τους άχαστους. Πότε θα ξεκινήσουν τον Big Four?
1: Ποιο κανάλι θα πάρει τους άχαστους? Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ το ανταγωνιστικό της Big Wins Sport FM 94,6. Αλλά εμένα με αγαπάνε όλοι οι συνεδρίες. Λοιπόν, αλλά.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη σε διακόπτω. Κάνατε το τρέιλερ μέσα σε πισίνα.
0: Όχι σε πισίνα.
1: Ναι, αυτός
0: έχει έξω τα γραφεία της ανταγωνιστικής. Έχουν μια λίμνη. Και μέσα βάλαμε τον κύκνο, το ράπτη. Τον κύκνο το ντοματόσυπα. Αυτό το συμπυκνωμένο.
1: Το μπελτέ.
0: Ναι. Και γκρίνια ο ραπ. Βέβαια, εξωτερικό πλάνο με βροχή ο ραπ. Μια ζωή ο ραπ.

0: Όπως έλεγε στη μητέρα μου στο λεωφορείο μια κυρία,
1: έχουμε επίσκεψη γρασίας.
2: Ωραία.
0: Όχι επίσκεψη εργασίας.
2: Επίσκεψη
0: εργασίας.
1: Να έρθουν κάτω, έλεγε μια μόνα, για επίσκεψη γρασίας. Άμα θα κάνουν επίσκεψη γρασίας, να τους δω μετά.
2: Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Με πήρε η μάνα μου βιντεοκλήση. Το τρόλ.
1: Επίσκεψη γρασίας.
0: Όντως μας επισκέφτηκε η γρασία.
2: Ναι.
0: Πάμε μια πολιτική ενημέρωση. Πάμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Τώρα που βρέχει, πάλι θα ξαναπάμε στις φρικτορίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, υπάρχει το telecom.gr. Γιατί ακριβώς εδώ πέρα το telecom.gr συνδέει όλον τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Τι θα φας σήμερα? Θα φας μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο, δεν θες κάτι άλλο? Φρούτα και λαχανικά από Lidl, έτσι, με φουλ εγγύηση και αυστηροποιητικό έλεγχο. Προσέξτε τώρα, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, μην κάνετε τώρα ψέματα, από φρούτα και λαχανικά, επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρει και πού θα το βρει. Μόνο στα Lidl. Πάμε.
2: Πολιτική ενημέρωση. Και φεύγουμε, λέει.
0: Και δεν γυρίζουμε και παίζει έτσι. Άλλη Κούπερ. Αλλά αφιέρωμα, Άλλη Κούπερ. Μέχρι τις 10 Άλλη Κούπερ. Άλλη Κούπερ αφιέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εγώ θα πάρω ζαχαρίνη. Λοιπόν, 36 μετά τις 8, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ συνεχίζουμε με κέφι, όρεξη, κλόουν, αρλεκίνους και ξυλοποδάρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν τις μπορώ αυτές τις ειδήσεις.
0: Τι
1: αυτό
0: τώρα
1: που λέει, ανέβηκε στο, ξέρω εγώ, στη σοφίτα του σπιτιού του και βρήκε ένα κουτί και είχε μέσα 500 λίρες, τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε κάποιον ποπόφαρδο.
1: Ναι, ρε εσύ. Ένας τύπος στην Ουαλία βρήκε ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών.
0: Χρυσό βραχιόλι.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, μην την άκουσε αυτή την είδηση η κόρη μου, γιατί ο τύπος είχε ανιχνευτεί μετάλλων. Και με έχει φάει να της πάρω ανιχνευτή μετάλλων.
0: Σκέφτηκα δύο χάρτη από χρόνια. Κύριε Ευαγγελάτο, εμείς έχουμε έρθει στα Μέγαρα, εδώ από πίσω δεν έχει μονοκότες, εδώ κάτι υπάρχει.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Οι Treasure Hunters, η ομάδα μας, με ειδικά μηχανήματα. Νίκο, έλα δείξτε το μηχάνημα.
1: Πάντα μου λέει 50-60 ευρώ κάνει, δεν μπορείς να πάρεις.
0: Εντάξει, όταν δεν είμαι καλά, βλέπω αυτό με το μηχανάκι συνέχεια που μιλάει ο άλλος.
1: Και
0: και κάνει, δεν γελάω με αυτόν που πέφτει με το μηχανάκι, με τον άλλον πίσω από το συνεργείο. Κάνει, ρε φίλε.
1: Μόλις
0: τι κάνεις. Αλήθεια.
1: Ναι, ο Ίρντις Τόμας.
0: Α, αυτός, αμυντικός
1: στην Ουαλία.
0: Ναι,
1: Ουαλός. Έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία.
0: Στάνταρ πιωμένος έπεσε πάνω στις λίρες. Όπως γίνεται στα έργα.
1: Νόμιζα, λέει στην αρχή, ότι βρήκα ακόμα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου. Σκέψου, έχει κάνει σαβούρα, έχει μαζέψει αυτός. Κι όμως είδε κάτι να γυαλίζει. Το βγάζω, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν στην αρχή κάτι έτσι μικρής αξίας. Όμως όχι. Του κάνανε, πώς το λένε, το ψάξανε. Το μέτρησαν από ειδικοί στο Μουσείο της Ουαλίας.
0: Γεια σας, κάτι μπερλέκι. Είμαστε ειδικοί.
1: Και διαπίστωσαν ότι αποτελείται από 92,8% χρυσού.
0: Τι λες τώρα, 92% χρυσός.
1: Δεν έχει χάραξη, δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει κάτι, κάποιο σημάδι κατασκευαστεί. Από κάνα Highlander, ξέρω εγώ τίποτα, ο αλόγο, δεν ξέρω και εγώ τι. Η απουσία τέτοιου σημαδιού είναι συμβατή με την ηλικία του αντικειμένου που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του χαλκού.
0: Α, ύστερα του κόσμου. Δηλαδή.
1: Ύστερα του κόσμου και ύστερα και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 3.000 χρόνια πριν.
0: Τι λες.
1: Αλλά απ' την άλλη να μου πεις κάτι. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Γιατί έχει βρει, λέει, και ένα σημαίνει.
0: Και με το κέρατο είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ισχύει.
1: Και μπορεί να σου στοιχήσει και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, μη.
1: Ναι. Είχε βρει, λέει, ένα σημαίνιο νόμισμα. Πιο παλιά. Ένα παλιό. Ο, καλό κι αυτό. Ναι. Αλλά όχι σαν κι αυτό εδώ πέρα. Και θα συνεχίσει να ψάχνει.
0: Καλά, μετά από αυτό δεν συνεχίζεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως σας είπα, μια ομάδα που σε πάει ταμείο συνεχίζεις. Μέχρι να χάσει. Έτσι πάνε αυτά. Ακολουθήστε με και για άλλες πληροφορίες για καταστροφής. Καταστροφής και
1: υγείας ζωής.
0: Σε χαρτόκουτο. Ναι. Κάτι ψόφιες κατσαρίδες βρίσκω, λέει εγώ.
1: Και εγώ. Και εγώ. Mm-hmm. Κάτι 40 ποδαρούσες δανάσκελα. Αυτά, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Ο ανιχνευτής μετάλλων θέλει άδεια. Μ' αρέσουν αυτοί. Και ο Μπρίγκερ ήταν ο καλός ο παίχτης. Ο ίδιος είναι αυτός.
1: Γιατί θέλει άδεια ο ανιχνευτής μετάλλων. Άμα πάρω εγώ ένα ανιχνευτή μετάλλων και αρχίζω και οργώνω τις παραλίες.
0: Όχι, δεν είναι ωραία να τραβάς μόνο Iron Maiden, μπλούζες, κόσμο. Τι κάνεις. Δεν ξέρω, εσύ με τράβηξες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο ρίλος μπορεί να βρει το μύριο. Μπορεί να βρει το ρίλο έτσι. Μαρία,
1: μπορεί
0: να βρει.
1: Γιατί θέλει. Κάτσε τώρα, θα το ψάξω. Κάτσε να δω.
0: Θέλει δηλαδή ειδική άδεια.
1: Γιατί.
0: Μήπως ποιον
1: ενοχλώ, ρε παιδί μου, με τον ανιχνευτή μετάλλων.
0: Ανήκουν στο κράτος, τα μέταλλα. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Θα ψάξω να τα βρούνε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Ρώτα. Έπιασε.
1: Ναι.
0: Υπέροχο. Θες να το χτυπήσει τον άλλον κάτω σαν ποντίκι που είπε.
1: σαν πληκτρολόγιο.
0: Ναι. Treasure 2 Hunters. Θα λέγεται η εταιρεία, λέει κάποιο.
1: Μπράβο.
0: Έτοιμο. Παρακαλώ, Μαρία, σε έναν συμβολιογράφο
1: τώρα
0: να κατοχυρώσεις.
1: Ναι, η κατοχή και η χρήση ανιχνευτή μετάλλων στην Ελλάδα απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες και άδειες σύμφωνα με την νομοθεσία Νόμος για την Προστασία των Αρχαιοτήτων.
0: Να το, ανήκουν στο κράτος ότι είναι από κάτω. Δεν μπορεί να τα βρεις εσύ για να τα πάρεις σπίτι.
1: Βέβαια, περίμενε.
0: Ναι.
1: Για την αγορά ανιχνευτή μετάλλων δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη άδεια. Η αγορά είναι ελεύθερη.
0: Μπορεί να τα αγοράσει και να το βάλει στο σαλόνι να κρεμάσει τα ρούχα.
1: Μετά την αγορά. Γιατί έχω το διάδρομο. Μετά την αγορά, απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή αίτησης δήλωσης για την εγγραφή στο ψηφιακό αρχείο ανιχνευτών μετάλλων. Α, μπράβο, ωραίο. Μέσω gov. Ωραία, μέσω gov. Η χρήση του ανιχνευτή απαγορεύεται αυστηρά, απόθετα σε ελεύθερους χώρους χωρίς ειδική άδεια.
0: Τώρα να πας για ένα καφέ και να κάνεις έτσι.
1: Να έχεις δίπλα την ομπρέλα.
0: Κάτι είναι εδώ από κάτω.
1: Μάλιστα. Καλά που μου το είπατε, να το πω στην κόρη μου.
0: Θα σου πει, βγάλε μου άδεια.
1: Βγάλε μου μια άδεια.

0: Αλλιώς θα κάνω κι εγώ βίτκαστ με αυτά τα λουμινόχαρτα που κάνουν στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει για να μην τους πιάνουν οι δορυφόροι. Και είναι σαν σνόρκελ. Ποιος το θυμάται το σνόρκελ? Ποιος είναι, πρέπει να κάνει γενικές. Σνόρκελ. Ένα παλιό καρτούν. Μόνο εγώ το θυμάμαι. Τα θυμάσαι τα σνόρκελ?
1: Όχι.
0: Θα σου δείξω και αμυδρά. Ίσως
1: δείξω,
0: ο εγκέφαλός
1: μπορεί,
0: σου,
1: μπορεί.
0: Σου φέρει στο προσκήνιο κάποιες εικόνες.
1: Καλημέρες στον Μαρίνο. Οπα, περίμενε. Τον κίτρινο από το Εγάλεο που είναι από το πρωί στον δρόμο. Α, κάτι μου λέει.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: έτσι,
1: δεν το βλέπα.
0: Απ' έξω,
1: ναι,
0: απ' έξω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά στο κεφάλι τα σνόρκελς.
1: Αυτό είναι καλαμάκι.
0: Αυτό στο κεφάλι, καλαμάκι.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Μαρίνο τον κίτρινο από το Εγάλεο. Έχει ύκτερο, έχει.
0: Όχι, είναι οδηγός ταξί.
1: Αυτό εννοούσε. Από ένα έτσις. Στο Εγάλεο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Συγκεντρώσου.
0: Μπορεί.
1: Πείτε το ξινόγαλο, λέει, όπως μας το μάθαν οι γιαγιάδες μας που το έφτιαχναν. Μας πρίξατε με το κεφίρ. Υπήρχε, ρε παιδιά, το κεφίρ. Και νομίζω ότι το ξινόγαλο δεν είναι το κεφίρ, είναι άλλο το ένα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Και πλάκα κάνουμε, γιατί εγώ πίνω κεφίρ, ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Μαρία, παιδιά, το φέρνει και πίνει και εδώ κεφίρ.
1: Όχι, το σκέτο.
0: Θέλει γεύση, θέλει φράουλα.
1: Και φράουλα μου αρέσει και ροδάκινο μου αρέσει και με φρούτα του δάσους μου αρέσει. Όλα, όλα.
0: Ενώ στο Βίρτς τι αρέσει, το είδες,
1: τι αρέσει το Βίρτς, όχι.
0: Χυμός κεράσι πλέον στην Premier League.
1: Σήμερα, κεράσι αύριο.
0: Στην Premier League ο χυμός κεράσι είναι αυτό που τους δίνουν μετά την αλλαγή. Έχει γίνει ένα trend στους παίκτες.
1: Μετά την αιμοδοσία.
0: Μετά την αλλαγή πίνουν χυμό κεράσι για να επανέρχονται, λέει.
1: Και ξαναμπαίνουν μέσα, τι
0: έτσι. Όχι, αφού γίνανε αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή δεν το έχω ξαναδεί να ξαναμπεί κάποιος. Ο Χάλαν θα θέλει ένα στρέμμα κερασιές, θα σκέφτηκα.
1: Γιατί τώρα το κεράσει?
0: Ναι, γκούγκλαρε το.
1: Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι.
0: Όχι, λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Χυμός,
0: κεράσει Premier League.
1: Κεράσει Premier League. Ωραία. Έχει βιταμίνη C, ξέρω εγώ, από το γύρο της Γαλλίας στην Premier League. Γιατί οι ποδοσφαιριστές της Premier League πίνουν πλέον, κάτσε να το δω, θα δώσω το δεύτερο κλικ, εδώ πέρα, πίνουν πλέον χυμό κεράσι. Ένα βαθύ κόκκινο ρόφημα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους πάγκους της Premier League.
0: Βλέπεις, έχω, σου λέω, ενημέρωση μεγάλη.
1: Κάτι πετάχτηκε.
0: Πετάχτηκε. Αυτά τα παπούτσια σας ενδιαφέρουν.
1: Εδώ δεν βγαίνεται. Τι είναι ο χυμός από κεράσι? Α, υπάρχει συγκεκριμένη μάρκα.
0: Βύσινο είναι, κεράσι είναι, τι είναι αυτό? Συμπυκνωμένο με νερό, τι είναι, βύσινο ή κεράσι?
1: Αυτό, το πηγαίναμε στα νοσοκομεία, αρέσει, παλιά.
0: Παλιά στα χωριά, όταν η γιαγιά αντιπαθούσε, Μαρία, αυτή που ερχόταν επίσκεψη, της έδινε την αραιωμένη πορτοκαλάδα και εμάς την κανονική. Έπιανε κάτω αυτή η πορτοκαλάδα, ήταν λες και είχε ζούδια. Τι διαβάζεις?
1: Χυμός κεράσι, όσο παράξενο και αν ακούγεται, έχει γίνει ένα από τα μικρά εργαλεία αποκατάστασης που συναντάς όλο και συχνότερα στο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Το
0: ενώ,
1: μυστικό.
0: Ενώ παλιά έπινε τζίνο γκασκόιν στο
1: πάνω. Ο χυμός από ξινά κεράσια, Μοντγκόρενσι.
0: Εκεί δεν είχε γίνει πόλεμος.
1: Μοντμόρενσι, συγγνώμη.
0: Μοντμόρενσι. Ναι.
1: Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε αθλήματα αντοχής, όμως σταδιακά πέρασε και στα αποδυτήρια μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Όχι επειδή κάποιος ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χρειάζονται περισσότερα φρούτα, αλλά επειδή η αποκατάσταση έχει εξελιχθεί. Δεν είναι να τρέξει περισσότερο το ζητούμενο, είναι να είσαι έτοιμος να ξανατρέξει.
0: Είδες πώς γίνεται.
1: Ξινά κεράσια.
0: Περσινά ξινά στα φύλια, δεν λέγαμε. Ξινά κεράσια. Δηλαδή ξινοκέρασο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για εμετό, έτσι. Α, εννοεί κάνεις εμετό και βγάζεις τις τοξίνες. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι πλούσια σε πολυφενόλες και ανθοκιανίνες.
0: Γιατί είδαν τον Ίσακ να το πίνει.
1: Έχει αντιοξυδετικό.
0: Μαρία, είδαν τον Ίσακ να το πίνει. Να τα γκολ φέτος με το κεράσι.
1: Είναι κατά του μυϊκού πόνου. Λειτουργεί κατά του μυϊκού πόνου. Μάλιστα. Βοηθάει το σώμα να διαχειριστεί καλύτερα τη ζημιά. Πρέπει να πιω ένα βαρέλι ξινό κεράσι. Τώρα βουτήξτε με σε μια πισίνα με ξινά κεράσια. Αφήκετε με εδώ.
0: Αγωθεραπεία με κεράσια.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, το στείλατε πολύ, αλλά το έστειλε η Miss Mary που είναι καθηγήτρια και τη σεβόμαστε.
1: Πάμε σεβόμαστε στη Miss Mary.
0: Παιδεία. Mm-hmm. Λοιπόν, φιλιά από Γλυφάδα, καλημέρα. Miss Mary.
1: Βρέχει, βρέχει στην Γλυφάδα, βρέχει.
0: Και στην καρδιά μας, ναι. Τα sour cherries είναι τα βύσσινα.
1: Όχι, okay, επειδή είπε cherry, έχω σκεφτεί.
0: Ναι, ναι, τα βύσσινα. Στην Αγγλία τα, δεν έχουν άλλο όνομα για τα βύσσινα, τα λένε sour cherries.
1: All right. Λοιπόν, α, μου το σλικεύα την βύσσινα.
0: Ήξεραν οι παλιοί, λέει.
1: Παλιοί ήξεραν. Mm. Βέβαια. Ήξεραν. Καλό ξημέρωμα λέγανε. Δεν ξημερώναν όλοι.
0: Ακριβώς. Σωστά, σωστά.
1: Ένας με απόγνωση στέλνει κεφαλαία. Ρε φίλε, τρακάρει σε μονόδρομο. Κάνε άκρη να περάσουν οι άλλοι.
0: Τώρα που το είπες, θα περάσουν. Μισό λεπτό. Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου.
1: Τι έγινε.
0: Που ξεκινάει με το κτέλ από Αθήνα.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Για όνομα του Θεού, αδερφέ.
1: Ρε φίλε, μας έκοψε τα
0: ύπατα. Για όνομα του Θεού, ρε αδερφέ.
1: Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου, κόπηκα.
0: Και λες τώρα πρωί-πρωί και σε εμάς βρήκε να στείλει μήνυμα.
1: Και το αλλάζει, μπαμπέ. Ταξίδι από κτέλ Αθήνα, γιατί δεν βρίσκαμε γραφή ιδιών. Το αλλάζει πάλι. Και φορτώσαμε το φέρετο.
0: Και πάμε με Λιγράδι να την κάψουμε.
1: Φρενάραμε και έφυγε μπροστά. Φίλε, χίλια συγγνώμη για την απόδοση του μηνύματος.
0: Δηλαδή και όνομα του Θεού. Πραγματικά μας έκοψε τα ύπατα. Έχει καμιά δεκαριά ώρες μπροστά της και λίγα λες.
1: Περνάει ο χρόνος.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός.
1: Και ο πόνος είναι φίλος. Λοιπόν.
0: Πίνω κι εγώ κεφίρ, λέει. Σκέτο συνήθως. Πήρα προχθές, λέει, γεύση μάγκο, ανανά και μαρακούγια.
1: Μαρακούγια. Αυτή δεν ήθελε τον Πινέδα. Δεν μπόρεσε να τον πάρει η μαρακούγια. Η μαρακούγια έστειλε έγγραφο τη μαρακούγια και έγγραφο τη μαρακούγια.
0: Αχ, Μαρία βγάλε άδεια, λέει, για ανιχνευτή μετάλλων και μετά η κόρη σου θα σου ζητάει να τις δεσμεύσεις και περιοχή για έρευνα.
1: Σε βλέπω στα σπάτα, εκεί που είχε άπλα. Για να περνάει είναι μαμά. Να περνάει ένα αεροπλάνο, μην μπορείς να συνεννοηθεί.
0: Καλημέρα και στη Λίλα Κουντουριώτη.
1: Γεια σου, Λίλα. Γεια σου, Λίλα Κουντουριώτη.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός, λέει, κλαίω.
1: Και ο πόνος
0: φίλος. Μην βρίζει, Λίλα. Μην βρίζει, Λίλα.
1: Γιατί βρίζει.
0: Και εσείς είσαστε, λέει.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε, εντάξει, δεν μας ξέρει τώρα, δεν μας μάτρε.
1: Γι' αυτό είσαι και φίλοι.
0: Μας ξέρει 20 χρόνια.
1: Game time. Και...
0: Καλημέρα και στον Ντάντι. Στον Ντάντι της καρδιάς μας.
1: Πολυφενόλες έχει και το κόκκινο κρασί, Μαρία. Μάσε το ξινοκέρασο, λέει κάποιος. Σκέφτηκα στον πάγκο τον Βίριτς. Και για ποιο λόγο. Δεν φαίνει χαρά το κρασί.
0: Καλημέρα στον Δαδίτσιο. Έχει και αυτός τις συμβουλές του. Γαλακτοκομικά ποτέ με γεύσεις. Λέει φούλε επεξεργασμένα. Το κεφίρ δεν είναι γαλακτοκομικό.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μόνο τυριάτρο.
0: Είναι μη κοιτάς. Μη κοιτάς.
1: Σε έχει πιάσει. Έχεις πει ξύνο κερασό. Ήρθε πιωμένη για να μην χρεωθεί στο μαγαζί. Πιο ξύνο το κεφίρ από την προϊσταμένη, μου λέει κάποιος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Κάτι μου λέει ότι μια πλευρά του Μάντσεστερ δεν έχει καθόλου κεράσια, λέει κάποιος. Και δεν παίζω κι εγώ αυτή την εβδομάδα. Έχω ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα. Είμαι εκτός αποστολής.
0: Εσύ και εσύ εκτός αποστολής.
1: Είμαι εκτός αποστολής. Ωραία. Κουρεύτε το καραγκιόζικο των ασπρούλια της Αγγλίας. Κουρεύτε το να δείτε προκοπή.
0: Είδες αυτό που σου στείλα. Βγαίνει ένα σεναρίλ και λέει πρώτη μέρα κούρευτος μέχρι να κάνει Μάντσεστερ 2 είτε στη σειρά. Την επόμενη μέρα.
1: Κουρεμένος. Ναι, ναι. Δεν πρόλαβε να το πει.
0: Καλημέρα, σας ακούω από την business class στην πτήση μου προς Παρίσι. Ετοιμάζομαι να φάω σφουγγάτο για πρωινό, ενώ η κοπέλα μου βγάζει story. Μακάρι σαλμονέλα, θέλω να πω καλά να περάσεις.
1: Εύχομαι
0: καλά
1: κάθε
0: περάσει.
1: Ανατάραξη και να πάνε όλα καλά.
0: Να περάσετε τέλεια, παιδιά, να περάσετε.
1: Παρακαλώ, καθίστε το καθιστό σα, καθώ βρισκόμαστε σε μια περιοχή με σήμερα πρόβλητε αναταράξει. Θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε αφήνετε τι θέσει σα.
0: Μακάρι να φτάσει πιο γρήγορα η μάνα του στην Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μακάρι όλα τα μακάρι. Καλά να περάσετε από την καρδιά μα. Όχι, τι ήταν αυτό. Αλήθεια. Να πάει ένας και
0: να κάνει βαλίτσες Μιλάνο.
1: Εκτός από συμμοχέ δυνατό μπροστά στην business, να πάει ένας με γαστρεντερίτιδα βαριά. Αυτό που τραβάει το αεροπλάνο τα πράγματα κάτω. Να μην τα τραβάει.
0: Τσίλες μέχρι τον
1: αεροχήτη. Τίποτα. Να βγει ο πιλότος και να πει για όνομα του Θεού. Για όνομα του
0: Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας.
1: Να κάνει από το συμμοχέ smoke detection.
0: να πέσουν οι
1: ναι, ναι, να πέσει η μάσκα για σένα μόνο. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Αλήθεια οι βαλίτσες, όχι Μιλάνο. Να μείνουν πίσω.
0: Έτσι. Να φύγει το αεροπλάνο και να τη βλέπεις τη βαλίτσα.
1: Όχι, όχι, μόνο η δική σου να μην είναι εκεί. Να περνάνε.
0: Όλοι.
1: Στο τέλος δεν είναι που είσαι με άλλους πέντε και λες μας ενώνει η κοινή μοίρα της καταστροφής. Mm-hmm. Και έρχονται τέσσερις και μένεις μόνος σου. Φίλε, μπορεί κάτι να έχει γίνει. Να γυρνάει, ένας καφέ σάκος. Δεν είναι ο δικός σου. Mm-hmm. Εντάξει, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό το φίλο. Μην υποτιμάτε τι ανοιχνευτεί το μετάλλιο μου. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, λέει κάποιο στη Γιωβάνη.
0: Είναι καλό να μας βγει σήμερα, δεν το βλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο, φωτογράφο τον Αρβιλάκη. Ακολλημένο στην κίνηση, αναρωτιέμαι, θα γίνει άραγε το βράδυ. Α, τι, έχει συναυλία ο Πασχαλίδης. Μίλτο, μας ακούς. Αν μας
1: πάντα
0: ακούει ο Μίλτος.
1: Πάντα σκέφτομαι Μίλτον Σκέινστον. Πάντα, αλλά έχει Πασχαλίδη, έχει Ιωαννίδη, τι έχει. Λυπηρίδη,
0: Πασχαλίδη.
1: Έχει μίλητο
0: Πασχαλίδη. Ναι, έχει μίλητο Πασχαλίδη. Λέει, θα γίνει το βράδυ Πασχαλίδη, λέει, θα γλιτώσω δουλειά, λέει, και θα κάτσω για PlayStation.
1: Όχι, όχι, θα μπράβο, γίνει.
0: Επαγγελματίας, Γιώργο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα κόψει η βροχή από το απόγευμα και μετά, αλλά όλη μέρα έχει αυτό το κερκυραϊκό γιανιώτικο τσουρτσούρι. Το τσουρτσούρι, τσουρτσούρι. Να μείνει χωρίς βρακιά όπως ο καπετάνος ο Μουντιάλ. Ωραίες ευχούλες. Καλά να περάσετε, παιδιά.
0: Παιδιά, για πλάκα τα λέμε αυτά.
1: Εντάξει, εννοείται από την καρδιά μας.
0: Είμαστε πολύ υπέρ των ταξιδιών, κυρίως των δικών μας, ναι. Αλλά εντάξει, ας πηγαίνει και κανένας άλλος.
1: Να κάθεται δίπλα σου ο Καρβέλας και να σου αναλύει περί θρησκείας, εύχομαι.
0: Δεν θα πει.
1: Εύχομαι.
0: Κάποιος μας λέει ότι το Σάββατο ξεκινάει στις 7 το πρωί από το Ηρώδιο ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης Σπάρταθλων.
1: Α, νομίζω για να φτάσεις Βύση στο ΆΚΑ.
0: Είναι περίπου. Όποιος μπορεί να είναι στη διαδρομή, λέει, του αγώνα να χειροκροτήσει τους υπεραθλητές. Παιδιά, πραγματικά...
1: σε περίπτωση που
0: δεν θέλεις ξανά... Δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι εσείς, είσαστε κάτι άλλο. Εσείς
1: είναι
0: εξωγήινοι
1: αυτοί οι υπεραθλητές. Ναι. Πόση είναι η απόσταση αυτή?
0: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα. Δεις η Σπάρτα.
1: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα, ναι, τα πόδια. Ναι. Όχι, μόνο που το σκέφτομαι, όχι, σκέφτομαι φωναχτά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, έχεις κάθε δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Από εθνική. Εντάξει,
1: έχω φτιάξει το δρόμο.
0: Ναι, έχουν φτιάξει το δρόμο, αλλά από εθνική, με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι, είσαστε κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Και επειδή είμαι Αλεξίδωτο το πιλότος, λέει. Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Στο προηγούμενο σκέτς. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, καλή. Εδώ με το αυτοκίνητο είναι και μεγάλη απόσταση. Τώρα...
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία Βλάχο. United δεν έχω αυτή την εβδομάδα. Θέλεις να παίξεις Ολλανδία-Γερμανία? Θα σου στείλω μήνυμα. Φαντάικ, δίνεις το Τζουβέλα.
0: Ναι, θα μπορούσες να είσαι Ολλανδός. Και Γερμανός θα μπορούσες να είσαι. Ειδικά με αυτό το μουστάκι.
1: Ναι. Mm.
0: Περισσότερο Γερμανία.
1: Ένας μικρός Ρούντι Φέλλερ.
0: Ναι, τώρα που έχει πέσει η Γερμανία, έβρισκε.
1: Τσούβι Φέλλερ.
0: Σε επέλεξε ο Κλοπ. Είσαι προσωπική επιλογή του Κλοπ.
1: Καλά, θα τον εκθέσω αν επανόρθω.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Έχω Telecom όμως. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Με εργαλεία προηγμένα. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build-A-Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σιγάρε, παιδιά, λέει, στην business για Παρίσι είναι απλά οικονομική μπροστά από το κουρτινάκι. Όχι, δεν είναι. Όχι, έχεις πιο μεγάλο κάθισμα, έχεις περισσότερο χώρο μπροστά σου και δίπλα σου και το μεσαίο καθισματάκι δεν κάθεται κανένας.
1: Και φεύγεις και πρώτος. Και σε πάει και λεωφορείο.
0: Και έχεις και καλύτερο φαγητό.
1: Και είσαι και speedy border, δηλαδή πας πιο γρήγορα. Mm. Και γενικά
0: όχι, τώρα,
1: δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι ότι απλά είσαι μπροστά από το κουρτινάκι τώρα.
1: Σε εσωτερική πτήση business είναι άχρηστη.
0: Αυτό ναι.
1: Δηλαδή να πας Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, εντάξει, δεν προλαβαίνεις να νιώσεις διαφορά. Και κυρίως είναι ωραίο όταν είσαι μέσα στο μπροστά, ο πιλότος. Είσαι πιο άνετα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, είσαι πιο άνετα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε σε λίγο. Tonight.